0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η πτώση του αεροπλάνου ήταν τυχαία. Και αυτό ακριβώς πρέπει να αναφέρει το πόρισμα που θα βγει.
3: Έχω διαλέξει τον άνθρωπο που κάνει για πρόεδρος της Επιτροπής.
4: Δικαίωμα.
3: Μα τι σου ήθελα να διαλέξω. Είσαι αδερφός μου.
5: Πόση ώρα λογαριάζει να αντέξεις χωρίς να πιείς.
6: Τα μάτια σου είναι τόσο κουρασμένα.
4: Το αεροπλάνο που έπεσε, πότε πήγε στο συνεργείο για τελευταία φορά.
3: Τα πράγματα είναι σοβαρά. Ο κόσμος τρομάζει εύκολα.
4: Είσαι βέβαιος. Φίλε.
7: Τακτική.
4: Πού.
7: Στο φτερό.
4: Τι είναι το φτερό.
7: Τραντάζεται. Κοιτάξτε. Σπάει. Κόπηκε.
3: Εγώ εκείνο που νομίζω πως ξέρω είναι το γιατί έπεσε το δικό σας το σκάφος.
8: Για τη δική μας, για τη ζωή μας. Είναι ο νόμος της κοινωνίας.
3: Και δεν βγαίνει να το πείτε αυτό εκεί έξω.
8: Τι πες.
9: Έβαλες λίγο μυαλό.
4: Πάλι λίγο να πιστέψω πως ήταν δυνατό να γίνει ένα θάνατο.
10: Καταπιάνομαι με ένα σχόλιο του φίλου Βαγγέλη, ο οποίος μου λέει το Βυζάντιο ήταν Ελλάς. Σαφώς ήταν Ελλάς. Θα εκραγώ, λέει, με όσους ενστερνίζονται αντίθετες απόψεις. Κι όμως υπάρχουν κιωτίδες. Είναι οι γνωστοί κιωτίδες της εθνικής ανάτασης. Τιμή και δόξα στη μοναδική υπερχιλιόχρονη αυτοκρατορία που επέζησε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα και ήταν ελληνικότατη. Σαφώς ήταν ελληνικότατη. Οι υπόλοιπες θεωρίες, κυρίες και κύριοι, είναι για τα πανηγύρια. Είναι για αυτούς οι οποίοι μισούν το ελληνικό έθνος, μισούν τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Χρειάζεται να πούμε τι ήταν η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Από άκρου εις άκρον ελληνική. Ελληνική γλώσσα, ελληνική θρησκεία, ελληνικά ήθη και έθιμα. Αν μπορούσαν μερικοί τουρκόφιλοι και τουρκογενείς να καταραστούν τους Ρωμιούς που ζουν στην πόλη. Τι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Πήγατε, μιλήσατε ποτέ μαζί τους. Μιλήσατε ποτέ με Ρωμιούς της πόλης, ρε. Ξερόλες, βλάκες, ανύπαρκτοι, λήθιοι. Λήθιοι ακροατές. Φύγετε από εδώ, ρε, δεν σας στέλνω. Φύγετε από εδώ, ρε. Θα πάτε αλλού, ρε. Σε άλλα ραδιόφωνα. Πήγατε ποτέ σε ελληνική κοινότητα της πόλης. Φιλήσατε το χέρι του παπά. Ρωτήσατε τον παπά στα αυτή. Στα αυτή. Τον ρωτάγαμε στα αυτή. Απούλη, πώς είναι εδώ τα πράγματα. Φόβος, παιδί μου. Ακόμα φόβος. Μας παρακολουθούν τα τηλέφωνα. Μας παρακολουθούν Τούρκοι ασφαλίτες. Παρακολουθούν τα σπίτια μας. 100 ανθρώπων στα θεραπεία. Εκεί που πήγα. Για μένα με το στόμα ανοιχτό. Λέω τι γίνεται εδώ πέρα. Εδώ πέρα είναι ένας χαμένος ελληνισμός. Μια χαμένη κοινότητα. Με χαμένους ανθρώπους. Αλλά την ίδια ώρα με ανθρώπους οι οποίοι κρατάνε ακόμα το κοντάρι της ελληνικής σημαίας. Άμα τους πεις, λέει, βγάζουμε τη σημαία στο μπαλκόνι. Δεν φοβόμαστε. Δεν τους φοβόμαστε. 100 άνθρωποι, ρε. 100 ψυχούλες. Οι οποίες ζουν εκεί. Στεριωμένοι, ριζωμένοι. Ριζωμένοι άνθρωποι. Άνθρωποι οι οποίοι θα πεθάνουν στην πόλη. Πήγατε ποτέ στο γεροκομείο του Μπαγιουκλή? Αυτό που κάψανε πρόσφατα και το ανακαινήσαν. Ευτυχώς που το ανακαινήσαν. Μου λέει άλλος φίλος εδώ πέρα, ο Μάρκος, ο Αλέξανδρος, στα μοναστήρια διασώθηκε ο πλούτος ελληνικής γραμματείας. Ψατινή αυτοκρατορία είναι συνέχεια της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, δεν έσβησε το αρχαίο ελληνικό πνεύμα και κληρονομιά του. Κι άλλος φίλος μου λέει για τον Ναό των Αγίων Αποστόλων. Την εκκλησία των Αγίων Αποστόλων που καταστράφηκε και η οποία ήταν η μεγαλύτερη από την Αγία Σοφιά. Το λέω γιατί δεν το γνωρίζει ο κόσμος. Και πάνω φτιάχτηκε ένας μουσουλμανικός ναός. Ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι άσκησαν βέτο στην τουρκική κυβέρνηση. Να μην καταστρέψουν την εκκλησία των Αγίων Αποστόλων και να φτιαχτεί εκεί μουσουλμανικό τέμενος. Ποιοι ήταν αυτοί? Δεν μου λέτε και εμένα να ξέρω ποιοι ήταν οι Έλληνες πολιτικοί οι οποίοι σήκωσαν το ανάστημά τους μπροστά στον Τούρκο. Το μεγάλο κληροδότημα στην Ήβρο και στην Τένεδο του υποτιθέμενου σημερινού Πατριάρχη, ο οποίος είχε απεμπολίσει όλα τα εθνικά συμφέροντα, γκρεμίζεται. Το μεγάλο κληροδότημα γκρεμίζεται και εκεί στη θέση του θα φτιαχτεί πεντάστερο ξενοδοχείο. Ξεπουλήθηκαν όλα. Πηγαίνετε μια βόλτα στο Φανάρι, στη μεγάλη σχολή του γένους. Πηγαίνετε μια βόλτα στη μεγάλη εκκλησία μας της Παναγίας, μεγάλη εκκλησία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Πηγαίνετε να δείτε εκεί τι γίνεται, τι κατάνοιξη υπάρχει. Τι γλώσσα μιλάνε αυτοί εκεί, ρε? Τη βουλγάρικη? Τη ρωμαϊκή μιλάνε? Την ελληνική? Καθαρή γλώσσα ρωμαϊκή, ελληνική. Νομίζω ότι μπορούμε τώρα να ακούσουμε κάποιες μαρτυρίες Ελλήνων του 1955 και των Σεπτεμβριανών. Πώς άνθρωποι Έλληνες, νοικοκύριδες, έμποροι, που είχαν καταστήματα πρότυπα σε όλη την Κωνσταντινούπολη, έζησαν αυτή τη φρίκη των Σεπτεμβριανών. Σας λέω και πάλι ότι από εκεί ξεκίνησε ο αφελληνισμός. Από εκεί ξεκίνησε η επιδίωξη των Τούρκων να κόψουν με τα γαταγάνια των τσετών την ελληνική κουλτούρα. Να μην υπάρχει κανένας Έλληνας, γιατί σε λίγο καιρό στην Κωνσταντινούπολη δεν θα ζει πια κανένας Έλληνας. Πολλοί από αυτούς είναι ηλικιωμένοι, άλλοι είναι συνταξιούχοι, πολύ λίγοι νέοι άνθρωποι υπάρχουν και κατά καιρούς στην Κωνσταντινούπολη ταξιδεύουν επιχειρηματίες και λοιπά για δικές τους δουλειές, αλλά φεύγουν, είναι διαβατάριδες. Αυτή τη στιγμή στην πόλη ζουν 1.800-1.700 Έλληνες, οι οποίοι παλεύουν υπό αντίξωες συνθήκες να επιβιώσει το ελληνικό πνεύμα. Ακούστε κάποιες από τις μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν αυτή τη νύχτα των κρυστάλλων, όπως την αποκάλεσε ο κύριος, εκείνη τη νύχτα των Σεπτεμβριανών του 55, που δεν άφησαν τίποτα όρθιοι οι τουρκικές όρδες.
9: Γεννήθηκα στην Κωνσταντινούπολη. Ήμασταν μία μειονότητα που λίγο πολύ όλοι ζούσαμε με άνεση. Ήμασταν 200.000. Την εποχή που ζούσαμε εμείς, σχεδόν εμείς κυβερνούσαμε εκεί. Όλα τα μαγαζιά, τα εργοστάσια, τα όλα ήταν των Ελλήνων. Αυτούς είχαμε στραγαλάδες. Ο πατέρας μου δούλευε σε μεγάλο ζαχαροπλαστείο, ήταν μέτρο. Η μητέρα μου ήταν number one μοδίστρα. Δεν υπήρχε περίπτωση να βγουν καινούργια πράγματα και να μην μου ράψει. Την Κυριακή θα να πάμε στην εκκλησία, στο Λυσμένιο, να σου πω. Οι μεγάλες οι κυρίες στα καπέλα τους, τις ομπρελίτσες τους, βέβαια. Και ήτανε και νυφοπάζαρο το πέρα. Βέβαια. Ξέραμε ποιος θα είναι, ποιος θα κατέβει. Το σχολείο μας, οι γυναίκες θα πούμε, παρθαναγωγείο ήτανε, στις 3 η ώρα σχολούσε. Το ζωγράφιο που ήτανε άλλο ένα σχολείο, εκείνο 3.30 για να μην συναντηθούμε. Σκέψουμε. Εμείς καθόμασταν και περιμέναμε. Ένα σασφένς. Βέβαια. Ξέραμε τι ώρα θα βγει ο Εμίλιος, τι ώρα θα βγει ο αυτός. πρόγραμμα γινόταν. Ήμουν ελεύθερη ό,τι ήθελα να κάνω. Το μόνο που έπρεπε να γίνει ήταν η ώρα 8.30 να είμαι στο σπίτι. Αυτά άμα δεν το έκανα, ο μπαμπάς μου γινόταν πύραυλος.

Είχαμε και φίλους Τούρκους. Εμάς δεν μας πειράζανε. Τα είχαμε πάρα πολύ καλά μαζί. Μετά οι παρεμβάσεις των πολιτικών χαλάσαν την όλη ατμόσφαιρα που ήμασταν, ειλικρινά σε λέω, αγαπημένοι. Πολύ απατώμα ήρθε. Το μεγαλύτερο ψέμα που είχαν πει ήταν ότι το Ατατούρκ το σπίτι το έκαψαν οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης. Το μεγαλύτερο τους ψέμα ήταν. Αυτό ξεσήκωσε. Έκανε όλη την κατάσταση και το Κυπριακό και όλα. Έτσι ξεκίνησαν τα γεγονότα. Πολύ απατώμα. Κυβέρνησης.

δεν θα ξεχάσω. Ήταν Σεπτέμβριος. Την ημέρα που ήταν για να γίνει το μεγάλο το κακό, εγώ με τη μητέρα μου ήμουνα μέσα στην πόλη. Μια ησυχία, ούτε κίνηση έβλεπε στο τίποτα. Είχα αρχίσει ο κόσμος να ανησυχεί. Ξεκινούσε η υπάθεση. Ήρθαν ένα φορτηγό γεμάτο με αυτούς μολυκούρους τους λέγαμε. Και κατεβήκανε με καδρόνια στο χέρι για να σπάσουνε και να χτυπήσουνε κόσμο.

Μπήκανε στα σπίτια εκεί, σπάναν τις πολυελαίους, κάναν, πετούσανε. Τι να σου πω. Εκείνη η μέρα, η αποφράδα μέρα, ήταν η χειρότερη της ζωής μας.

Κάποια στιγμή ακούμε καμπάνες που χτυπάνε. Λέμε, τι γίνεται. Και βλέπουμε, ο Ιζιώρης ήτανε, τι καίγεται. Βλέπουμε τον Δεσπότη, Άγιε Δέρκον τον λέμε, τι έγινε. Έχουν την εντύπωση ότι με κάψανε. Μπήκε μέσα ένα πρωτοπαλίκαρο είχαμε, τον πήρε, τον έβαλε μέσα σε ένα τσουβάλι και τον έσωσε. Και δεν μπορέσαν να κάψουν τον ναό. Είδαν έναν αξιωματικό που στεκότανε μπροστά, λένε ότι ο Ιζιώργης ήταν. Εμένα και στην πόλη το σπίτι και στα θεραπεία Τούρκοι το σώσαν. Ήμουνα εγώ στο μπαλκόνι και σκύψα να δω τι γίνεται. Ρίχνουνε μία πέτρα. Έτσι και την έτρωγα στο κεφάλι, έμενα και στον τόπο. Και από κάτω ακριβώς ήταν αξιωματικός καθότανε και κατεβαίνει κάτω και τους λέει, τι κάνετε, αυτή είναι η κόρη μου. Και αμέσως αυτοί διπλωθήκανε στα δύο και του φιλήσαν και το χέρι και φύγανε. Το πέρα. Δεν μπορούσε να πατήσει το πέρα.

φοβόμασταν να μας πιάσουν. Γίνανε πάρα πολλά. Καταστρέψανε κορίτσια, παπάδες τους κακοποιήσανε. Πάρα πολλά. Εκείνα γίνανε πάρα πολλά. Εδώ πέρα οι ιερείς τους βγάλανε το κεφάλι, το δέρμα από πάνω.

Τελείωσε το Ζάπιο και τελείωσα στο 55. Πάνω σε εγώ να το τελείωσα. Βάλανε φωτιά στο σχολείο. Άρχισαν οι διωγμοί και αναγκαστικά ήρθαμε στην Ελλάδα. Οπότε και ο άντρας μου δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τις σπουδές του. Σπούδαζε μαθηματικά. Έμειναν στη μέση. Τελευταία στιγμή στην Κωνσταντινούπολη θα παντρευτούμε. Έτοιμο, ο πολιτικός γάμος θα γίνει. Και βγαίνει ένα αυτό ότι δήθεν χρωστάει ο πεθερός μου και το κάνουν κατάσχεση, να σου πω. Και πάνε όλα. Ήμουνα 26 χρόνια όταν έφυγα από την Κωνσταντινούπολη. Δυστυχώς. Το 65, η μητέρα μου είχε πεθάνει από τον καημό της. Το μητέρα μου τον είχε πάρει μαζί μου. Άλλοι συγγενείς, καθένας μόνος του. Ήμασταν στη Θεσσαλονίκη. Στην αρχή ζήσαμε στα Νέα Μουδανιά. Αισθανόμουν σαν να είμαι στην πόλη. Είναι πάρα πολύ ωραία, άνετα. Και επειδή όλοι όσοι επιτοπλιστών είναι πρόσφυγες εκεί, έχουμε τα ίδια ήθη και έθιμα. Ο πατέρας μου είχε κάτι λεφτά. Τα δώσαμε στη συγγενή. Πάνε. Ευτυχώς είχαμε το συνάλλαγμα και είπαμε ότι μπορέσουμε να κάνουμε. Νοικιαζόταν ένα μαγαζί στη Βασιλίσσης Σοφίας εκεί. Και το πιάσαμε. Ήταν ένα ψιλικαζίδικο αυτό. Ώσπου να συνέλθουμε, είδαμε και πάθαμε.

Εδώ πέρα δεν μας φέρθηκαν καλά. Δυστυχώς. Τουρκόσπορους μας αποκαλούσαν. Αυτό βέβαια μας πείραξε πάρα πολύ. Γιατί ο Έλληνας που ζει στο εξωτερικό είναι πιο Έλληνας από τον Έλληνα εδώ. Εμείς τότε δεν υπήρχαν και τηλεοράσεις, βάζαμε ραδιόφωνο. Κλαίγαμε την ώρα που ακούγαμε τον ελληνικό ύμνο ή τα ελληνικά. Και εδώ μας αποκαλούσαν. Είχε ο άντρας μου ένα συμμαθητή φίλο, ο οποίος έπαιζε μπάσκετ. Με το όνομα του δεν τον φωνάζαν, είναι Τούρκο τον φωνάζαν. Σου λέω, στον ελληνισμό της πόλης φέρθηκαν πολύ άσχημα. Και τώρα πια αρχίζουν και παραδέχονται και λένε εσείς που ήρθατε και μας φέρατε τον πολιτισμό τώρα.

Κυρίες, κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες. Επιχειρούμε σήμερα έτσι μια μικρή παρένθεση σε όλα αυτά που ζει ο ελληνισμός σε όλο τον κόσμο. Έχει δεχτεί και σε άλλες χώρες ο γκρόμ διώξεων ο ελληνισμός. Σήμερα επικεντρωνόμαστε λίγο σε αυτό το τόξο Κωνσταντινούπολη, Ελλάδα, Κύπρο. Τίμια χώματα, ελληνικά χώματα, ποτισμένα με αίμα. Όπως μου λέει ένας φίλος, παλιότερα πίστευα, μου λέει, ότι η προδοσία και η αθεία ήταν προνόμια μόνο ημών των αριστερών. Δυστυχώς, καθώς γυράσκω και διδασκόμενος, διαπίστωσα ότι και αυτοί που το παίζουν πατριώτες και χριστιανοί ορθόδοξοι, προδίδουν και αυτή την Ελλάδα και την ορθόδοξη χριστιανική πίστη περισσότερο από τους δηλωμένους άθεους ή εθνομηδενιστές της αριστεράς. Αυτό που δεν γνώριζα παλιά και το έμαθα αργότερα είναι ότι ο Γρίβας Διγενής είχε διοργανώσει και την ΕΟΚΑ 2 με σκοπό την Ένωση Ελλάδας με την Κύπρο. Κατά τα άλλα, ψεύδονται οι Τούρκοι δυνεκώς, ασυστόλως και ανερυθριάστος ότι τηρούν τη συνθήκη της Λοζάνης. Ούστα από δώρε μπεσκέδες. Αλλά αυτό το ούστερε μπεσκέδες πρέπει να πάει στους Έλληνες πολιτικούς. Στα τσιράκια του Καραμαλή, Καραμαλίδες, Παπανδρέου, τι αφήσαν πίσω τους? Αφήσαν πίσω τους απόγονους που το μόνο που είχαν στο μυαλό τους ήταν την προδοσία. Προσπαθούν να αγιοποιήσουν τον κύριο Κωστάκη Καραμαλή της Ραφίνας χωρίς να μας αναφέρουν ή να βάζουν σε μια αγγίλη προσπέρασης ότι ο Κωστάκης Καραμαλής ήταν αυτός ο οποίος πάντρεψε την κόρη του Ερντογάν. Αυτός ήταν που με τη δική του παρουσία νομιμοποίησε τον Ερντογάν ως φίλο της Ελλάδος. Και τώρα βλέπουμε τις φιλίες. Αυτοί, κυρίες και κύριοι, έσπηραν τη ρίζα και τη φύτρα της προδοσίας. Γιατί κατά μάνα, κατά κύριοι, κατά γιο και θυγατέρα, που λέει και ο ελληνικός λαός. Δείξε μου τον μπάρμπα σου να σου πω ποιος είσαι. Είναι ντροπή για την εθνική συνείδηση να βγαίνουν σήμερα πολιτικοί σαν τον Σαμαρά και τον Καραμαλάκο, που ο ξαδερφός του ευθύνεται για τη μαζική δολοφονία του Τεμπών. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όλα τα κακά έρχονται από αυτούς. Τους Καραμαλίδες, τους Παπανδρέιδες, τους Τσίπρες, τους Σαμαράδες και τους Μητσοτάκηδες. Όλα τα κακά στη χώρα έρχονται από αυτούς. Όταν η Ελλάς δεν μπορεί, βλέπετε, υπάρχει ένα σοβαρότατο θεσμικό πολιτικό πρόβλημα. Δεν μπορεί ο Έλληνας πολίτης να εκλέξει στην ηγεσία της χώρας έναν πατριώτη Έλληνα. Δεν ξέρω αν είχε τα προσόντα και τα προνόμια ο Έλληνας να επιλέξει έναν νέο Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, αλλά τι ψυχή θα μπορούσε να έχει αυτός ο τελευταίος μαρμαρμένος αυτοκράτορας για να πολεμάει μέχρι εσχάτων στα τείχη της πόλης? Και βγήκαν ανθέλληνες για να πούν ότι ο Παλαιολόγος την κοπάνησε, λέει, από την Κωνσταντινούπολη την ώρα που οι Τούρκοι μπήκαν μέσα. Την κοπάνησε, εξαφανίστηκε. Γι' αυτό και δεν τον βρήκα ποτέ, λέει. Δεν τον σκότωσαν ποτέ, την κοπάνησε και έφυγε. Εξαφανίστηκε. Αυτά λένε οι ανθέλληνες. Αποκαλούσαν τουρκόσπορους. Εμείς αποκαλούσαμε, εμείς οι Έλληνες πολίτες, εμείς. Οι προγονείς μας αποκαλούσαν τουρκόσπορους τους Ρωμιούς που τους εξανδραπόδησαν το 1964 από την Κωνσταντινούπολη για να έρθουν στην Ελλάδα πρόσφυγες. Οι μισοί ήρθαν κλαμμένοι, παραπονεμένοι. Καταστράφηκε η ζωή πολλών από αυτούς που ήρθαν στην Ελλάδα και δεν τους δέχτηκαν ως Έλληνες. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Άμα δείτε λίγο το... Εγώ το έχω δει και το έχω δει μεγάλη συγκίνηση, το σύριαλ «Πολίτικη Κουζίνα». Είναι πραγματικά μια πολύ επιτυχημένη κινηματογραφική ταινία η οποία αφηγείται το τι έζησαν οι Ρωμοί της πόλης.
Και μάλιστα με έναν ηθοποιό, τον Ηρακλή Μιχαλίδη, που παίζει ένα καταπληκτικό ρόλο. Όσοι έχουν δει, όσοι δεν έχουν δει την ταινία, θα τους παρακαλούσα να τη δουν. Είναι ό,τι πιο αντιπροσωπευτικό για τους Ρωμιούς της πόλης. Πολιτική κουζίνα. Μια καταπληκτική μουσική, αν δεν κάνω λάθος, της Εμανθίας Ρεμπούτσικα. Η ταινία γυρίστηκε το 2003 σε σκηνοθεσία του Τάσου Μπουλμέτη. Και το σενάριό της είναι Μπουλμέτης ο σκηνοθέτης, ο οποίος ήταν Κωνσταντινοπολίτης στην καταγωγή, καταπιάνεται με το ζήτημα των διωγμών που υπέστησαν οι Έλληνες πόλεις το 1964. Ένας φοβερός πρωταγωνιστικός ρόλος από τον Γιώργο Χωραφά. Τον είχα υποτιμήσει πάρα πολύ τον Χωραφά. Πολύ καλός, πολύ καλός ηθοποιός. Ο οποίος περιμένει τον παππού του από την Κωνσταντινούπολη, τον οποίο έχει να δει από την παιδική του ηλικία. Ο παππούς όμως δεν θα επιστρέψει ποτέ στην Αθήνα. Ο καθηγητής θα πάει στην Κωνσταντινούπολη για να συναντήσει τον παππού του και εκεί θα θυμηθεί ξανά τα χρόνια που έζησε με τους γονείς του, τους οποίους ενσαρκώνουν σε δύο πολύ καλούς ρόλους, ο Ηρακλής Μιχαλίδης και η Ρένια Λουιζίδου. Εκεί επιστρέφουν όλες οι ευχάριστες αναμνήσεις παιδικής ηλικίας, οι δυσάρεστες του διωγμού και της απέλασης, αλλά και ο πρώτος έρωτας ζωής του, η Σαϊμέ, την οποία υποδύεται η Τούρκησα ηθοποιός Μπασάκ Κακλούκιαγιά. Θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο υποτιμήθηκε από το μουσικό ανθολόγιο. Το τραγούδι αυτό το τραγούδισαν οι Olympians. Ναι, οι Olympians. Τον παιδικό μας χρόνο. Περήφανοι όλοι είναι ο τίτλος του τραγουδιού και ακούστε το για να θυμηθούμε πάλι αυτά που πέρασαν και φύγανε.

0: Κυρίες και κύριοι, η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στα εθνικά θέματα και στις εθνικές κρίσεις από το 1955 και μετά. Με την απλή παραβολή γεγονότων, χωρίς δικούς μας, όπως βλέπετε, δικές μας εξάρσεις, εθνικισμού, σοβινισμού. Παραθέτουμε ηχητικά ντοκουμέντα τα οποία αποδεικνύουν ότι οι Έλληνες πολιτικοί και οι απόγονοί τους μέχρι σήμερα όχι απλώς απεμπόλησαν τα εθνικά συμφέροντα, αλλά μίσησαν το ελληνικό έθνος. Είναι κυρίαρχη πια η αντίληψη στον ελληνικό πατριωτικό κόσμο, στο γνήσιο πατριωτικό κόσμο, ότι οι μεταγενέστεροι Έλληνες πολιτικοί, οι σύγχρονοι Έλληνες πολιτικοί, μισούν το έθνος, μισούν την πατρίδα τους, μισούν την Ελλάδα. Είναι ανθέλληνες, είναι μισέλληνες. Είναι παλιά άνθρωποι. Και δεν ξέρω κανέναν από αυτού. Κανέναν. Πολύ λίγοι μιλούν για τα εθνικά θέματα και για την ελευθερία της πατρίδας. Πολύ λίγοι. Και αυτοί λιδωρούνται και προσπαθεί το σύστημα να τους αποβάλει από τα σπλάχνα του, γιατί είναι κατά τους ίδιους μοιάσματα. Όπως επίσης έχουν δημιουργήσει και ένα πολύ παράξενο και περίεργο μπλοκ σε ψηφοφόρους πατριώτες, οι οποίοι δεν τολμούν να πούν ότι είναι Έλληνες πατριώτες. Κάποτε έκριναν τους Έλληνες από την εφημερίδα που διάβαζαν. Οι κομμουνιστές, ας πούμε, έβαζαν την εφημερίδα στην Αμασχάλη και την έκρυβαν. Όπως και κάποτε που θυμήθηκα εγώ, οι δεξιοί έβαζαν τη Βραδινή πάλι στην Αμασχάλη τους, για να μην θεωρηθούν δεξιοί. Εκεί είχαμε φτάσει. Και σήμερα υπάρχουν Έλληνες πολιτικοί σαν τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Καμαρά. Δεν έχω κάτι μαζί τους. Απλώς θεωρώ ότι είναι ψεύτες, υποκριτές, που βγαίνουν στα διάφορα βήματα και λένε ότι τα εθνικά θέματα και ο Μητσοτάκης είναι... Γιατί εσείς είστε καλύτεροι? Τι κάνατε εσείς για την πατρίδα σας? Ο ένας νομίζω ότι πλήρωσε το ίμιση της θητείας του για να όταν πήγε στο στρατό. Και ο δεύτερος κατετάγει στο ναυτικό και υπηρέτησε γιατί είχε λατιποδία, δεν ξέρω τι είχε, ας πούμε. Ήταν υπέρβαρος, είχε ζητήματα ψυχολογικά. Και σκέφτομαι, όπως σκέφτεστε κι εσείς αυτή την ώρα. Βλέπετε εδώ πέρα σήμερα δεν έχουμε ούτε αχές, ούτε κραυγές, ούτε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, γιατί τα θέματα είναι σοβαρά. Σκέφτομαι, ποιοι από αυτούς, σε περίπτωση όπως λένε, ξεσπάσει ένας ελληνοτουρκικός πόλεμος, θα στείλουν τα παιδιά τους στην πρώτη γραμμή για να πολεμήσουν? Ποιος? Ο γιος του Καραμαλή θα πάει στην πρώτη γραμμή να πολεμήσει? Αυτός είναι ένα απεισχνασμένο παιδί, τον πω έτσι, ο οποίος ασχολείται με τις καλές τέχνες. Έχει υποκριτικές ικανότητες, θέλει να γίνει ηθοποιός, λέει, και βγαίνει στα σανίδια, τα θεατρικά, και απαγγέλει ποίηματα. Το Καριωτάκι. Τον κόβετε εσείς για να πάρει όπλο να πάει να πολεμήσει? Δείτε τον. Πατήστε στο διαδίκτυο, γιος Κώστα Καραμαλή. Ποιος θα πάει να πολεμήσει? Ο γιος Σαμαρά? Ο Κώστας ο Σαμαράς θα πάει να πολεμήσει τους Τουρκούς? Ή ο γιος του Τσίπρα, ο Ερνέστο Τσεγκεβάρα, που δεν του έδωσε καν χριστιανικό όνομα, που δεν βάφτισε καν το γιο του? Ποιος θα πάει να πολεμήσει, ρε? Ο γιος του Μητσοτάκη, που το μόνο που κοιτάζει να στεφανωθεί τη σάκαρη, μπα και κάνει την καλή για να τον σφίξει την αγκαλιά της? Ξέρετε κάτι σφίξηματα που κάνει αυτή? Σε το πνίγει το κουνέλι. Στην παρούσα φάση το κουνέλι είναι ο γιος του Μητσοτάκη. Αυτοί θα πάνε να πολεμήσουνε? Ποιοι? Τα παιδιά από τις φτωχές οικογένειες θα πάνε να πολεμήσουν. Στην πρώτη γραμμή. Ένας ήταν πολεμιστής στην Ελλάδα. Ένας. Ο Γιώργος Γρίβας Διγενής. 1955, όταν η Ελλάς έσβηνε στην Κωνσταντινούπολη, όταν οι Έλληνες ξεριζώνονταν από τα πατρογονικά εδάφη, ο Γιώργος Γρίβας Διγενής, ένα μεγάλο παλικάρι, παλίκαρος, λεβεντάνθρωπος, όσο μπόι του λείπε, όσο μπόι του λείπε, τόσο ανδρισμό είχε πάνω του αυτός ο άνθρωπος. Αποφάσισε, δεν ήταν εύκολο, αλλά αποφάσισε, στρατολογώντας γενναία παλικάρια στην Κύπρο, να ξεκινήσει τον ΕΟΚ Α. Τον Εθνικό Απελευθερωτικό Αγώνα ΕΟΚ Α. 4 χρόνια πολέμησε τους Εγγλέζους και τους Τούρκους, σαν το λιοντάρι της Χερόνιας. Αλλά αυτός ο άνθρωπος είχε μέσα του φλόγα για την πατρίδα. Και η προκήρυξη της έναρξης του αγώνα της ΕΟΚΑ την 1η Απριλίου του 1955 τα λέει όλα.
1: Με την βοήθεια του Θεού, με πίστη στον τίμιον αγώνα μας, με τη συμπαράσταση ολοκλήρου του ελληνισμού και με την βοήθεια των Κυπρίων, αναλαμβάνουμε τον αγώνα για την αποτύναξη του αγνικού ζήτου, με σύνθημα εκείνο το οποίο μας κατέλειπαν οι προγονείς μας ως ιεράν παρακαταθήκη. Ήταν διεκτάς. Αδελφοί Κύπροι, από τα λάθη των αιώνων μας ατελίζουν όλοι εκείνοι που διεράμβριναν την ελληνική

Λόγω, λέει, της κατοχής. Επειδή ανήκει στην ομάδα Χ. Ποια ήταν ομάδα Χ, ρε? Είστε πολύ μικροί κομμουνιστές να μιλάτε για την ομάδα Χ. Η ομάδα Χ έσωσε σε δύσκολες στιγμές του, έδωσε την πατρίδα. Την πρώτη φορά δεν άφησε την απόσχηση της Ελλάδος-Σοβιετική Ένωση, που ακόμα με τα ταγάρια θα γυρνάγαμε, αν είχαμε πάει εκεί. Και τη δεύτερη φορά, στρατολογώντας λιοντάρια της Κύπρου. Λιοντάρια. Κάθε μέρα έβαζε και μια βόμβα στους Βρετανούς και τους έκανε να παραμιλάνε. Ξέρετε πόσοι Βρετανοί αξιωματικοί εκτελέστηκαν. Εκτελέστηκαν όπως έπρεπε. Ήταν προδότες. Κατακτητές, βάρβαροι. Το Βρετανικό στέμα ουδέποτε συγχώρεσε στον γρήβα διγενή τη μεγάλη εθνικό απελευθερωτική προσπάθεια. Ουδέποτε. Τον είχε επιγυρίξει. Και το 1959, όταν ο Γρίβας διακήρυτε μαζί με το φιλαράκι το Μακάριο την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, θα είχε επέλθει η ένωση. Αλλά μπήκαν τα κενά δαιμόνια στη μέση. Οι Ρουφιάνοι, οι Ούδες, οι προδότες, οι εφιάλτες. Σύραν το Μακάριο, τον έσυραν. Όχι όταν κάνα μικρό παιδί κι αυτός. Τα ήθελε ο παπάς. Ήθελε και τα πάθε. Το έπαιζε ο παπαφλέσσας. Υπερεκτίμησε τις δυνατότητες του. Και όταν τον έσυραν στη Συμφωνία Ζυρίξης Λονδίνου, διαβάστε τη Συμφωνία Ζυρίξης Λονδίνου, ένας από τους πολιτικούς της Κύπρου, ο Βάσος Λυσαρίδης, δεν έχει σημασία αν ήταν αριστερός, Πασόκος ή οτιδήποτε άλλο, είπε ότι αυτή ήταν η χειρότερη στιγμή σε όλη την ελληνική ιστορία. Η Συμφωνία Ζυρίξης Λονδίνου. Έδωσαν μεν την ανεξαρτησία στην Κύπρο, αυτό που δεν κατάλαβαν πολλοί, αλλά της έδωσαν μια ελεγχόμενη ανεξαρτησία. Δεν της έδωσαν το δικαίωμα της ένωσης με την Ελλάδα και της αυτοδιάθεσης. Μάλιστα, εκείνη την εποχή επιχειρήθηκε και υλοποιήθηκε ο τεράστιος εκβιασμός που έκανα στο Μακάριο. Διότι ο Μακάριος δεν ήταν ένας άνθρωπος που δεν είχε αδυναμίες. Είχε πολλά προσωπικά πάθη και αδυναμίες. Οι Βρετανοί διέδιδαν εντέχνως ότι εάν τολμούσε ο Μακάριος να μην υπογράψει τη Συμφωνία Ζυρίξης Λονδίνου, που περιεκτικά έλεγε ότι ναι μεν η Κύπρος κυρίσταν ανεξάρτητο κράτος, αλλά υπό επιστασία τριών εγκυτριών δυνάμεων. Της Ελλάδος, της Τουρκίας και της Μεγάλης Βρετανίας. Και διατηρούσε επί του εδάφους της Κύπρου βρετανικές βάσεις. Όταν ο Γρίβας Διγενής, ο πλαρχηγός της Επαναστάσεως στην Κύπρο, άκουσε τον όρο που έβαλαν, ο Αβέροφ, ο Σεφέρης ήταν εκεί, μας τον παρουσιάζουν για ήρωα, δεν είναι ο ήρωας. Ρίψασπις ήταν. Και μετά του δώσαν τον Νόμπελ ειρήνης. Μπράβο. Μπράβο. Και μας τον έχουνε ηρωποιήσει το Σεφέρη. Ο Σεφέρης και ο Σεφέρης και ο Ελίτης και Μπούρδες. Για κάποιο λόγο δίνεται τον Νόμπελ ειρήνης. Για να τους γλυκάνουν την καραμέλα. Μάλλον για να τους γλυκάνουν την ασπιρίνη. Και να τη φάνε σαν την καραμέλα. Και πήγαν εκεί και υπέγραψαν αυτό το τερατώδες συμφωνητικό, που ουσιαστικά έθετε τους όρους και τις προϋποθέσεις ως προθάλαμος της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο το 1974. Εγκύτριες δυνάμεις. Υπάρχουν εγκύτριες δυνάμεις ανεξάρτητα κράτη από πότε? Αυτό που θέλησαν να κάνουν και το 27-28. Και πάλι καλά που ήταν ο Καποδίστριας και έθεσε τους όρους. Όχι, θέλω να μας πάρει την Ελλάδα μέχρι τη Λάρισα. Όχι, υπάρχουν εδάφη που μας ανήκουν. Η Ήπειρος,

0: Θέλαν να μας φάνε την Ελλάδα μέχρι τη στερεά Ελλάδα, μάλλον. Μέχρι τη Ρούμελη. Και σηκώθηκε πάνω στο τραπέζι ο Καποδίστρας και είπε: τι λέτε, ρε. Αυτή ήταν πολιτική. Τι λέτε, ρε, που θα μας πάτε την Ελλάδα μέχρι τη στερεά, μέχρι τη Φθιώτιδα. Η Ελλάδα μέχρι πάνω Θεσσαλία και πάει μέχρι τη Μακεδονία. Και φτάνει μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Αυτά του είπε ο Καποδίστριας. Και τον μίσησαν. Ήταν, βλέπετε, η εποχή του μετερνιχισμού, ας το πούμε έτσι, του Μέτερνιχ. Όλα τάσκια, σβοβέρα και τα πλάκωνε σκλαβιά. Το Ρίγα τον καρύδωσαν. Το Ρίγα Βενεστιλή τον καρύδωσαν. Τον στραγκάλισαν. Ήρθε λοιπόν ο Γρίβας το 59 και όταν έμαθε έναν από τους όρους της συμφωνίας Ρίξη Λονδίνη, τον έπιασε κεφαλικό. Κόντεψε να πεθάνει. Τι ήταν? Ένας όρος λοιπόν του Αβέροφτο Σίτσα, δεξιού πολιτικού, δεν ήταν αριστερός, καλά είπε ο φίλος νωρίτερα. Δεξιοί πολιτικοί έκαναν μεγάλα εγκλήματα. Όχι μόνο οι αριστεροί, δεξιοί, τέλος πάντων. Ούτε αυτοί ξέρουν τι ήταν. Βάλανε όρο συγκεκριμένο στον Γεώργιο Γρίβα να επιστρέψει στην Ελλάδα, χωρίς να του δίνεται κανένα περιθώριο να κάνει το οτιδήποτε, χωρίς να προχωρήσει η Ελλάδα με την Κύπρο στην Ένωση. Δεν ήθελαν την Ένωση. Ήθελαν την Κύπρο εκμεταλλεύσιμη και την Ελλάδα λοβή, λειψή και αναπήρη. Ο Γιώργος Γρίβας Διγενής αναγκαστικά, αφού ο Μακάριος τον πούλησε στο Λονδίνο, τον πούλησε ο Μακάριος. Γιατί βγήκανε κάποιοι Βρετανοί δημοσιογράφοι και είπανε τότε, είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια, διασταυρωμένο, ότι το Μακάριο τον κρατάγανε από τον Πισινό για να μην πω πουθενά αλλού. Γιατί διέρευσαν ότι ο Μακάριος ξάπλωνε τη νύχτα με ανήλικα αγοράκια και ήταν παιδεραστής. Είναι καταγεγραμμένα αυτά στο Foreign Office. Γιατί δεν έχουν ανοίξει όλα τα αρχεία για τη Συμφωνία της Κύπρου. Και είπαν ο Μακάριος είναι παιδεραστής. Μάλιστα, αργότερα δημοσίευσαν στα βρετανικά ταμπλόιντ ότι ο Μακάριος ξάπλωνε με ανήλικα αγοράκια και τον είχαν και φωτογραφίες. Και όταν του έστειλαν μία από αυτές στο ξενοδοχείο που έμενε, την παραμονή της υπογραφής, γιατί ο Μακάριος τα στείλωσε εκείνη την ημέρα, εγώ λέει δεν υπογράφω. Ο Γρίβας τον πίεζε. Του λέγε σε προδότης αν υπογράψεις, θα με προδώσεις. Και τον πρόδωσε. Ιούδας. Γιατί είχε προσωπικά πάθη και αδυναμίες. Και μετά από λίγο διάστημα, μπορείτε να το αναζητήσετε στο διαδίκτυο, βγήκε ένα φοβερό δημοσίευμα, κατάπτυστο δημοσίευμα για τον Μακάριο, ότι ήταν παιδεραστής. Ότι έκανε παρέα με ανήλικα αγοράκια. Και έτσι τον ανάγκασαν με τα προσωπικά του πάθη. Συμβαίνει και σήμερα αυτό. Το Μητσοτάκη δεν τον κρατάνε για προσωπικά πάθη. Το Σαμαρά δεν τον κρατάνε για άλλους λόγους. Το Τσίπρα δεν τον κρατάνε για άλλους λόγους. Ξέρετε πόσους Έλληνες πολιτικούς κρατάνε και κυρίως οι επιτίδιες μυστικές υπηρεσίες, όπως είναι η Μοσάντ. Μοσάντ κρατάει όλο τον κόσμο. Έχει κάτι για όλους. Τον Τραμπ δεν τον κρατάει η Μοσάντ. Γιατί συνεχίζει τον πόλεμο κάτω στη Μέση Ανατολή? Ο Μακάριος υπέγραψε τη συμπροδοτική συμφωνία και ο Γρίβας ήρθε στην Αθήνα. Και εκεί έγινε κάτι συγκλονιστικό. Και εκεί το Θράσος. Ο Καραμαλής να πάει να τον χαιρετήσει για να αποσπάσει φωτογραφίες και πλάνα από τα τότε επίκαιρα της εποχής. Ο Γρίβας όμως όταν πάτησε το ποδάρι του στην Αθήνα, είπε τρεις κουβέντες συγκλονιστικές. Άκουστες.
1: Ευχαριστώ Ολυσιμάστε για την υποδοχή η οποία μου έκανετε και η οποία πραγματικώς με συγκινεί. Αλλά η υποδοχή αυτή ανήκει πρώτα στον Κυπριακό λαό. Αντανακλά στους αγωνιστάς. Αντανακλά στους νεκρούς του αγώνων μας. Οι οποίοι με το αίμα τον βάψανε και το αίμα της, το έλεγχος της Κύπρου και τον οποίον τους τάφους. Ο δράστης δεν με επέτρεψε καν να επισκεφθώ για να κλείνω ευλαβικά το γόνι μου μπροστά στο μεγαλείο της θυσίας των. Τη στιγμή αυτήν θεωρώ υποχρέωσή μου να απευθύνω εκ μέρους του Κυπριακού λαού ας ευχαριστίαν προς όλων των Κυπριακών λαών και ειδικώς εις όλους εκείνους οι οποίοι παρέστησαν παραστάσεις του εις τον αγώνα αυτό. Ιδιαίτερος προς εμάς μακαριότατε, διότι δια της όλης δράσεώς σας ενεψυχώνεται τον αγώνα των Κυπρίων και πάντοτε προσευλέπουμε προς εμάς ως ένα εκ των συμπαραστατών μας. Προς την ελληνική κυβέρνηση και προς τον Υπήριο Υπουργών των Εξωτερικών εκφράζοντας ευχαριστίας του Κυπριακού λαού διότι δια των ατρίτων κόπων του κατόρθωσαν ώστε να αξιοποιήσουν τους αγώνας του Κυπριακού λαού. Προς εμάς κύριε Δήμαρχε εκφράζω επίσης τις ευχαριστίες του Κυπριακού λαού διότι για τον εκάστοτε δηλωσιό σας μας ελεψυχώνετε και μας τονώνετε. Θα σας παρακαλέσω να δεχτείτε αυτό το χώμα το οποίο παραδίδω εις εμάς, χώμα αιματοβαμμένο, χώμα αγωνιστικό, χώμα το οποίο έβγαλα από το κρυσφύγετό μου από εκεί που διεύθυνα τον αγώνα του Κυπριακού λαού, χώμα το οποίο είναι βαμμένο με το αίμα των αγωνιστών μου. Κρατήσατε το, είναι δεσμός της Κύπρου προς τη μητέρα Ελλάδα. Μπράβο! Συγχωρείτε για τη συγκίνηση η οποία μα κατέχει, αλλά η συγκίνησή μου αυτή προέρχεται αφενός μεν για την προοχή η οποία μου γένετο. Προέρχεται ακόμα, διότι προ λίγων ώρων εγκατέλειπα των Κυπριακών λαών, εν το μέσο του οποίου υγωνίστηκα και εν το μέσο του οποίου εδοκίμασα πικρίες, λήψεις, αγώνας, κακουσίες, αλλά και δόξας. Θέλω να ζήσω με μια ελπίδα ότι ο Θεός θα μ' αξιώσει να πατήσω το πόδι μου πάλι εις τα αιματοβαλένα χώματα της Κύπρου μας, της Κύπρου όλος ελευθέρας. Σας ευχαριστώ και σας παρακαλώ όλοι να αναφωνήσουν όλοι. Ζήτω η Κύπρο μας!
0: Κυρίε και κύριοι, πώς τον ακούσατε το Γρίβα, το Μακαρίτη? Προδότη, ένας άντρακλας να κλαίει μπροστά στα μικρόφωνα των Ελλήνων δημοσιογράφων για τη ζωή, τη μισή ζωή του έδωσε στην Κύπρο 55-59 και μετά επανήλθε με την ΕΟΚΑ Β, όπου εκεί έγιναν πραγματικά εθνικά εγκλήματα. Ο Μακάριος τον πούλησε. Τον πούλησε. Η ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα δεν έγινε ποτέ. Γιατί δεν έγινε ποτέ? Ποιοι ήταν αυτοί οι πολιτικοί που έπαιξαν τον βρώμικο ρόλο? Δυστυχώς. Και αριστεροί και δεξιοί. Οι δεξιοί υπέγραφαν, οι αριστεροί πέσκαπτεν. Σαν μωρό παιδί να κλαίει ένας στρατηγός, ο οποίος στείναζε στον αέρα τα βρετανικά τάγκς, τις βρετανικές φάλαγγες. Στην ΕΟΚΑ Α είχε φτιαχτεί μια ειδική ομάδα που ήταν γνωστή ως ομάδα των εκτελεστών. Νεαρά παλικάρια 20, 21, 19 ετών, τα πιστόλια στα χέρια καλαδοκούσαν σαν τους εφιάλτες και εκτελούσαν ψυχρό Βρετανούς αξιωματικούς. Οι οποίοι ήταν προδότες, κατακτητές. Ήταν αντάρτικο αυτό που έκανε ο Γρίβας. αλλά δεν ήταν αριστερό αντάρτικο για όσους απογοητεύτηκαν και πολεμούσαν το Γρίβα. Ποιος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ανέφερε, αποκάλυψε την ταυτότητα του Γρίβα Διγέννη? Δεν ξέρω ποιος ήταν. Ήταν ο αόρατος, ο αόρατος ο πλαρχηγός. Δεν ήξερε κανένας το όνομά του. Και βγήκε αυτό το κάθαρμα. Το κάθαρμα του Κουκουέ, το κάθαρμα της αριστεράς, το κάθαρμα του μπολσεβικισμού, ο Ζαχαριάδης, και ανέφερε το όνομά του. Έδωσε στεγνά το Γρίβα. Ο πατριώτης Ζαχαριάδης, κύριε Τσίπρα. Ο πατριώτης Ζαχαριάδης, ο φίλος, ο ιστορικός φίλος, μαζί με τον άλλο ιστορικό φίλο σου, τον Μπελογιάννη. Αυτά τα δύο καθάρματα της αριστεράς. Πήγε ο Ζαχαριάδης και ανέφερε στο διεθνή τύπο ότι ο στρατηγός Διγενής ήταν, λεγόταν Γεώργιος Γρίβας. Τον πρόδωσε. Τον στοχοποίησε. Για τόσο πατριωταράδες μιλάμε αριστερούς. Αλλά και οι δεξιοί δεν ήταν καλύτεροι. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Θέλω να ακούσουμε το 4 τραγούδι, το οποίο ερμηνεύτηκε το 1947 από μια παλιαγνώριμη, το τραγούδι της Ελευθερίας.

το τραγούδι της λεβέντικης γενιάς που το φέρνει ο αγέρας με τον πόνο της προγέρας και που κρύβει τον καημό της λευτεριάς, το τραγούδι της τρανής παλικαριάς.

Το τραγούδι που οι στροφές του οι παλιές φτάναν μέχρι τις ψηλές αητοφολιές. Κι έτσι οι αητοί μαθαίναν πολεμώντας πως πεθαίναν. Παλικάρια σε βουνά.

0: Μου λέει ένας φίλος, αν η Σοφία Βέμπο άκουγε σήμερα την Καλλιμάνη την τραγουδίστρια όχι θα ανατρίχιαζε, θα πέθαινε. Τι κατάντια. Τι κατάντια. Πάμε σε ένα break.
1: Η ώρα είναι 4.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Χωρίς μάχη δεν κατακτάς το σύστημα. Μάχη λοιπόν στους 99,8 στα FM.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Τι τρέχει, Άγγελε? Έχεις φτάσει τόσο ψηλά που δεν μπορείς να με διακρίνεις?
4: Ο φίλος μου Γεράσιμος με κάτι βούτρα.
3: Τι κάνεις εδώ, μετράς το βασίλειό σου?
4: Σ' αρέσει? Όλα αυτά σε λίγο θα είναι δικά μου. Η θάλασσα, τα κτίρια, τα καράβια, όλα. Όλα, Γεράσιμο.
3: Σε είδα στο λιμάνι και σε ακολούθησα μεταξύ. Θέλω από καιρό να σου πω δύο λόγια.
4: Σ' ακούω, Γεράσιμο.
3: Δεν τράπηκες να φερθείς έτσι στη νίκη. 3 χρόνια το εκθέτεις στο κορίτσι και ύστερα το παρατάς γιατί βρέθηκε κάποια άλλη να σε αγοράσει. Δεν έχεις καθόλου φιλότιμο? Τι τρέχει, φίλε? Τους αστείς σου φαίνεται?
4: Πολύ αστείο, Γεράσιμο. Κάποτε μου κάθες φροντιστήριο, θυμάσαι? Καλή ηθική, αλλά δεν μπορείς να τη φας. Αφού η ηθική δεν τρώγεται, θάνατος στην ηθική, ζήτω το φαΐ! Αλλά ηθική δεν είναι στην αδερφή σου. Είναι στην κόρη του.
5: Έτσι είναι, κυρίες και κύριοι, θάνατος στην ηθική, ζήτω στο φαΐ. Θάνατος στην ηθική, ζήτω το φαΐ. Κάποια χρόνια αργότερα, στις 23 Μαΐου του 2006, ένας Τούρκος πιλότος δολοφονεί στο Αιγαίο πάνω από την Κάρπαθο τον Έλληνα σμιναγό Κώστα Ηλιάκη. Ήταν επίσης μια από τις πιο μαύρες σελίδες της εθνικής πολιτικής χώρας. Διπλωματία 0, πατριωτισμός 0, συμφέρον 10. Μία ακόμα λαβωματιά στο πολυπληγωμένο σώμα του ελληνικού λαού. Στο γόητρο της Ελλάδος, στην εθνική ηθική, στο πατριωτικό καθήκον. Ο σμιναγός Ηλιάκης δολοφονείται μπαμπέσικα από ένα Τούρκο και η στιγμή αυτή έχει ακουστικά και οπτικά κινηματογραφηθεί όταν ένας από τους καλύτερους Έλληνες πιλότους μας δολοφονήθηκε με μπαμπέσικο τρόπο σε μια αναχέτηση των τουρκικών F-16 από τα ελληνικά μαχητικά. Το θέμα δεν είναι μόνον η κακουργηματική δολοφονία του Τούρκου, ο οποίος έπρεπε να έχει συλληφθεί από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και να έχει οδηγηθεί στο εδόλιο για ανθρωποκτονία, αλλά το πώς τον απελευθέρωσαν οι ίδιοι πολιτικοί Έλληνες και τον παρέδωσαν στους Τούρκους. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη μειοδοσία. Ακούστε τον τρόπο που δολοφονήθηκε ο Ηλιάκης και μετά θα ακούσουμε ένα βίντεο για τις εξελίξεις και ποιοι συνετέλεσαν στο να κάνει η Ελλάδα 10 βήματα πίσω, φοβούμενοι τους Τούρκους. Για μια φορά ακόμα φοβούμενοι τους Τούρκους. Ο αιώνιος φόβος της τουρκικής απειλής. Ο αιώνιος φόβος του τουρκικού ίσκιου από Έλληνες πολιτικούς που αποδείχτηκαν κιωτίδες.
6: Ένα βίντεο ντοκουμέντο που θα συγκλονίσει. Πρόκειται για τη στιγμή που το τουρκικό F-16 πέφτει πάνω στο μαχητικό του ήρωα Σμιναγού Ηλιάκη. 16 χρόνια μετά, ο Κώστας Σημεωνίδης αποκαλύπτει καρέ-καρέ το τι συνέβη και τα τελευταία λόγια του πιλότου μας.
7: Χρόνος βλέπω φωτιά κατευθείαν μπροστά στα 20 μίλια σαν έκρηξη. Συνεχίζω ψηλότερα από την έκρηξη οδηγίες.
8: Αυτή είναι η στιγμή που το τουρκικό F-16 πέφτει πάνω στο F-16 του Σμιναγού Κώστα Ηλιάκη. Βλέπετε την έκρηξη από τη σφοδρή σύγκρουση των δύο μαχητικών που στήχησε τη ζωή στον Έλληνα αεροπόρο. Ο πιλότος του δεύτερου ελληνικού F-16 βλέπει μπροστά στα μάτια του το δυστύχημα και σοκαρισμένος ενημερώνει τον Κρόνο, το ραντάρ της Ιτίας. Το μεσημέρι της 23ης Μαΐου 2006, ο Ηλιάκης απογειώνεται μαζί με άλλο ένα F-16 από τη Σούδα για να αναχαιτήσουν δύο τουρκικά F-16 και ένα φωτογραφικό RF-4 στον ουρανό της Καρπάθου. Ο Ηλιάκης προσπαθεί να πλησιάσει το RF-4 για να καταγράψει το ατρακτήριο φωτογράφηση του αεροσκάφους. Βρίσκεται ένα μίλι πίσω και δεξιά, προσεγγίζει με σταθερή ταχύτητα, με γωνία 45 μοιρών, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Κάποια στιγμή το νούμερο 1 τουρκικό μαχητικό κάνει βίαιο ελιγμό από τα αριστερά προς τα δεξιά κατερχόμενο, ώστε να μπει ανάμεσα στον Ηλιάκη και το τουρκικό RF-4. Σχεδόν ταυτόχρονα το νούμερο 2 τουρκικό F-16 κάνει επικίνδυνους ελιγμούς τύπου S μπροστά από το ελληνικό νούμερο 2 αεροσκάφος, εμποδίζοντάς το. Αυτά είναι και τα τελευταία λόγια του Ηλιάκη. Το νούμερο 1 τουρκικό F-16 πέφτει με δύναμη πάνω στο μαχητικό του Έλληνα Σμιναγού από αδέξιο και τελικά εγκληματικό ελιγμό του Τούρκου πιλότου που δεν μπόρεσε να ελέγξει το αεροσκάφος του σύμφωνα με το επίσημο πόρισμα του ΓΕΑ. Ο θάνατος του Έλληνα πιλότου είναι ακαριέως. Τη σύγκρουση βλέπει από μακριά ένα δεύτερο ζευγάρι ελληνικών F-16 της 340 μοίρας με τον κωδικό Αλεπού 370 που έχει απογειωθεί από το καστέλι της Κρήτης σχεδόν 3 λεπτά πριν τη σύγκρουση.
9: Τρένος ο 550 πήγε να προσεγγίσει να δει το πόντ. Το δεξιά από το RF ήταν ένα F-16 τουρκικό. Πήγε να περάσει από δεξιά το ελληνικό F-16 και μετά έγινε η σύγκρουση.
10: 550 όχι δε. Το ελληνικό F-16 κατέληξε η πάμενας.
9: 551 δεν είδε τίποτα, δεν είδε λεξιδιτέ. Έγινε μια ισχυρή έκρηξη. Η έκρηξη ήταν πολύ ισχυρή.
8: Ο Τούρκος πιλότος που έπεσε πάνω στον Ηλιάκη πρόλαβε να εκτιναχθεί και σώθηκε. Αντίθετα, ο Έλληνας Μιναγός έμεινε για πάντα στον ουρανό της Καρπάθου.
5: Εκείνη την ημέρα, τη νύχτα μάλλον, τα συστημικά κανάλια διέκοψαν το πρόγραμμά τους για να παρουσιάσουν την άλλη πτυχή του θέματος. Το πώς δολοφονήθηκε ο Έλληνας πιλότος, ένας ατρόμητος, λεβέντης, κριτικός. Αλλά όχι μόνο αυτό. Το πώς οι Έλληνες πολιτικοί φέρθηκαν για μια φορά ακόμα προδοτικά απέναντι στην ίδια στην πατρίδα και απέναντι σε αυτούς που έχησαν το αίμα τους για την ελευθερία μας. Να θυμίσω ότι τότε ο Πρωθυπουργός Ελλάδας ήταν ο Κωστάκης ο Καραμαλής. Αυτόν το, ο πολυπενεμένος. Που κάποιοι σήμερα δεξιοί ινστρούκτορες, ούτε οι ίδιοι ξέρουν τι πρεσβεύουν, σε κάτι παλιοφυλάδες από εδώ και από εκεί που τις βγάζουν, μας μιλάνε για τον Κώστα της Ραφίνας, το έντιμο παιδί. Δεν τα πήρε ποτέ και λοιπόν. Ναι, δεν τα πήρε. Γιατί να τα πάρει, αφού έχει λεφτά. Πόσα να πάρει. Έχει κάνει λεφτά ο Κωστάκης ο Καραμαλής. Περιουσία ου, να φάνε και κότες. Επίσης, πρωταγωνίστρια εκείνης της ημέρας ήταν η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, ο Υπουργός Εξωτερικών, που λέει ανέβαλε το ταξίδι της, το ματέωσε και γύρισε πίσω. Εθνική κρίση βλέπετε. Έπρεπε να μπαλωθούν τα πράγματα. Έπρεπε να απελευθερωθεί ο Τούρκος πιλότος που σκότωσε τον Ηλιάκη αντί να του φορέσουν χειροπέδες και να τον σύρουν στην αυτόφορη διαδικασία με την ανθρωποκτονία εκ προθέσεως του πιλότου μας. Τον ελευθέρωσαν κι αυτόν. Τον ελευθέρωσαν, τον άφησαν ελεύθερο. Τι δεν καταλαβαίνετε. Πέρασε το καράβι, έβγαλε την πιστόλα ο Τούρκος, απείλησε τον καπετάνιο και τον άρπαξαν οι Τούρκοι και τον πήγαν σε τουρκικό νοσοκομείο αντί να τον συλλάβουν οι Έλληνες. Τι δεν καταλαβαίνετε? Ότι και μια φορά ακόμα οι Έλληνες πολιτικοί φέρθηκαν προδοτικά απέναντι στην πατρίδα τους. Κρίμα τον όρκο που δίνουν στην Ελληνική Βουλή ότι θα υπηρετούν τα συμφέροντα του έθνους. Ποιοι? Αυτοί. Μα και σήμερα υπάρχουν οι ίδιοι είναι. Οι ίδιοι δεν τους βλέπετε? Αρνήθηκαν να συλλάβουν τον εγκληματία του Έλληνα ήρωα. Ναι ή όχι? Ναι. Πώς λέγεται αυτό? Εσχάτη προδοσία. Πλήρωσαν γι' αυτό? Έκατσαν στο σκαμνί? Βρέθηκε κάποια κυβέρνηση να τους καθίσει στο σκαμνί, να τους πάρει το κεφάλι? Να πάρει μέσα φυλακή για εσχάτη προδοσία. Εν καιρό πολέμου εσχάτη προδοσία είναι τυφεκισμός. Εν καιρό ειρήνης είναι ισόβια κάθριξη. Τι δεν καταλαβαίνετε? Ποιοι ήταν αυτοί? Ο Πρωθυπουργός, Υπουργός Εξωτερικών, ο τότε Υπουργός Εθνικής Άμυνας που χειρίστηκε το θέμα, ακόμα και ο κύριος Ρουσόπουλος. Ο κύριος Ρουσόπουλος ήταν τότε με τις απαράδεκτες δηλώσεις που έκανε. Και ο κύριος Κουμουτσάκος, που ήταν στο Υπουργείο Εξωτερικών, ο μεγάλος διπλωμάτης, που κοντέψανε οι πόντοι να του κάνουν τον τάφο του μέσα στο Σύνταγμα, με το ξύλο που έφαγε. Δύο πολιτικοί της Νέας Δημοκρατίας έχουν φάει ξύλο. Ο Χατζηδάκης, ο Κουμουτσάκος. Τυχαίο. Ακούστε τα έκτακτα δελτία που βγήκαν εκείνη τη νύχτα και βγάλετε τα συμπεράσματά σας.
11: Επικίνδυνα κλιμακώθηκε η ένταση στο Αιγαίο όταν λίγο μετά το μεσημέρι ένα ελληνικό F-16 συγκρούστηκε με τουρκικό μαχητικό, το οποίο είχε εισέλθει στο FIR Αθηνών νοτίως της Καρπάθου και τα δύο αεροσκάφη κατέπεσαν. Ο Έλληνας πιλότος αγνοείται ενώ ο Τούρκος διασώθη. Ωστόσο, η διάσωσή του εξελίχθηκε σε θρίλερ, καθώς αρνήθηκε να επιβιβαστεί σε ελληνικό ελικόπτερο και απείλησε με το όπλο του. Οι δραματικές διαβουλεύσεις μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών και των αρχιστρατήγων των δύο χωρών αποκλιμάκωσαν την ένταση.
12: Με τη μεταφορά του Τούρκου πιλότου στο νοσοκομείο τελειώνει το θρίλερ που εκτελήθηκε 27.000 πόδια πάνω από την Κάρπαθο στο ελληνικό FIR. Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, ένα τουρκικό φάντομ εξοπλισμένο με μηχανήματα αεροφωτογράφησης απογειώνεται από το αεροδρόμιο Ντάλαμαν, συνοδευόμενο από δύο F-16. Πετάνε ανατολικά της Ρόδου και νότια της Καρπάθου με κατεύθυνση την Κρήτη και αποστολή σύμφωνα με εκτιμήσεις αξιωματικών να φωτογραφίσουν ελληνικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Χωρίς να καταθέσουν σχέδιο πτήσης, πετούν μέσα στο FIR Αθηνών. Το αεροδρόμιο της Σούδας έχει σημάνει συναγερμός. Σε ελάχιστο χρόνο, δύο F-16 της πολεμικής μας αεροπορίας προσεγγίζουν τον τουρκικό σχηματισμό προκειμένου να κάνουν διακριτική αναγνώριση. Ώρα 12:45, το ένα από τα δύο ελληνικά F-16 πλησιάζει από κοντά το τουρκικό φωτογραφικό για οπτική αναγνώριση του εξοπλισμού. Και ενώ τα δύο αεροσκάφη είναι πολύ κοντά, το τουρκικό συνοδευτικό F-16 κάνει απότομο καθοδικό λιγμό, όπως εκτιμούν στρατιωτικοί, και συγκρούεται με το ελληνικό μαχητικό. Στο επεισόδιο ήταν αυτό της μάρτυρας ένας πιλότος των Αιγυπτιακών αερογραμμών.
13: I saw two explosions and then after with very dense black smoke.
12: Ο Τούρκος προλαβαίνει να εκτιναχθεί χρησιμοποιώντας το ειδικό κάθισμα, ενώ ο Έλληνας χειριστής χάνεται στα νερά του Αιγαίου.
14: Τα ελληνικά μέσα διάστασης, Super Puma και πλωτά μέσα, προσεγγίζουν
5: αυτός είναι αυτή ο κύριος
14: τη στιγμή, βρίσκονται καθοδόν προς το σημείο όπου έγινε
5: ο κύριος Αντώναρος! Που είχε βγάλει γλώσσα το τελευταίο διάστημα για να κρίνει. Τι να κρίνεις ρε κακομύρι!
12: Άμεσα αποκλιμάκωση και να διατηρηθούν χαμηλοί τόνοι. Λίγα λεπτά αργότερα, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Αμπτουλά
5: Γιούρ. Μας το παίζει και πατριώτης! Το φερέφωνο της τουρκικής ηγεσίας! Ο Αντώναρος!
12: Και την ελπίδα να μην επηρεάσει.
5: Και το άλλο φερέφωνο, ο Ρουσόπουλος. Σπουδαίοι πολιτικοί, να τους χαίρεστε. Να τους χαίρεστε.
15: Στο θαλάσσιο χώρο 18 ναυτικά μίλια νότια-ανατολικά του νησιού. Προσπαθούμε να φτάσουμε στο σημείο όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση διάσωσης για τον εντοπισμό του Έλληνα πιλότου, του F-16 και των δύο Τούρκων. Οι αρχές όμως δεν μας επιτρέπουν να προσεγγίσουμε.
11: Να μείνουμε στο θέμα και να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον Σπύρο Δράκο, που είναι και αυτό στην Κάρπαθο, που συνεχίζονται οι έρευνες για τον Έλληνα πιλότο και για τα συντρίμμια του F-16. Σπύρο.
16: Συνεχίζονται οι έρευνες, όπως είπες και εσύ, Λίζα, στο θαλάσσιο χώρο που κατέπεσε το μαχητικό αεροσκάφος της πολεμικής μας αεροπορίας. Πριν από λίγο πληροφορηθήκαμε ότι βρέθηκε η κάσκα του Έλληνα πιλότου και κάποια εξαρτήματα από τη στολή του. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σκάφη του λιμενικού.
5: Εγώ δεν κάνω τίποτα άλλο από, από το να θυμίζω. Να θυμίζω σε κάποιους που θα πάνε στην κάλπη. Να θυμίζω, απλώς.
16: Διάσωσης του Τούρκου πιλότου, ο οποίος μάλιστα όταν βρισκόταν στο φορτηγό πλοίο με σημαία Παναμά και όταν έφτασαν οι Έλληνες διασώστες εκεί, τους απείλησε και με όπλο. Μάλιστα ο διάλογος και τα όσα δημιούργησαν πάνω στο φορτηγό πλοίο ακούστηκαν από τα VHF και υπάρχουν και μάρτυρες. Οι πλοίαρχοι
11: ήταν παρόντες. Θα το δούμε, θα το δούμε και στο επόμενο θέμα που έχουμε. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σπύρο Δράκο. Εμπλοκή λοιπόν, όπως είπε και ο Σπύρος Δράκος, σημειώθηκε στο θέμα της διάσωσης του Τούρκου πιλότου πάνω στο φορτηγό πλοίο που τον περιεσυνέλεξε από τη θάλασσα. Ο πιλότος αρνήθηκε να ακολουθήσει τους Έλληνες διασώστες, απειλώντας με το όπλο του για να μην τον παρελάβουν αυτοί, αλλά το τουρκικό ελικόπτερο που έσπευσε. Να δούμε τις μαρτυρίες και όλο το θρίλερ στο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Ιορδάνη Κασαπόπουλου.
17: Ο Τούρκος πιλότος του μαχητικού αεροσκάφους που βλέπετε στα πλάνα, λίγα λεπτά μετά την παράδοσή του στις τουρκικές αρχές, μεταφέρεται με φορείο στο νοσοκομείο της πόλης Φετίγε. Στο προάβλιο του νοσοκομείου έχει προσγειωθεί το τουρκικό Super Puma που τον παρέλαβε πάνω από το υποσημαία Παναμά τάνκερ Century Gas. Λίγα λεπτά μετά τη σύγκρουση στον αέρα του ελληνικού και του τουρκικού μαχητικού, ο Τούρκος πιλότος προλαβαίνει και χρησιμοποιεί το μηχανισμό εκτείναξης του καθίσματός του και πέφτει στη θάλασσα 21 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά της Καρπάθου, στα διεθνή ύδατα, εντός του ελληνικού FIR. Σε απόσταση ενός μιλίου πλέει το ιαπωνικό εμπορικό πλοίο με παναμαϊκή σημαία, το πλήρωμα του οποίου βλέπει τον Τούρκο πιλότο να πέφτει στη θάλασσα με το αλεξίπτωτό του. Λίγα λεπτά αργότερα το περισυνέλεξαν από την κουβέρτα του πλοίου.
18: Το παραμαδέστο πλοίο, το LBG, έχει βρει κάποιο άτομο που επιπλέει στη θάλασσα. Το λέει στο Super Puma, το Super Puma του λέει ερχόμαστε εκεί που σε βλέπουμε. Του λέει το Super Puma σε κάποιο σημείο ότι εντάξει, τον βλέπουμε, μπορούμε να τον πάρουμε, φύγει από εκεί. Ο πλοίαρχος λέει ότι ο Τούρκος δεν δέχεται να έρθει. Ο κυβερνήτης του τουρκικού εντορπιλικού απευθύνθηκε στον Φιλιππινέζο πλοίαρχο και του λέει με πάρα πολύ επιθετική φωνή, πρόσεξε πάρα πολύ καλά πώς θα ενεργήσεις, είσαι σε διεθνή ύδατα. Βγαίνει το τουρκικό πολεμικό και λέει η απόφαση του πλοιάρχου είναι να παραδώσει τον πιλότο στους Τούρκους. Ακούγεται μια φωνή και λέει έφυγε γιατί δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς, είχε βγάλει πιστόλι. Ο Τούρκος, ο πιλότος είχε βγάλει πιστόλι.
11: Από τα ελληνικά τηλεοπτικά κανάλια φαίνεται ότι έμαθαν την είδηση τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, καθώς το τουρκικό επιτελείο καθυστερούσε να κάνει οποιαδήποτε επίσημη ανακοίνωση. Τα ρεπορτάζ των τηλεοπτικών σταθμών αναφέρονται ιδιαίτερα στην διάσωση του δικού τους πιλότου, αλλά και στις επαφές που είχαν οι δύο πλευρές αμέσως μετά το συμβάν, για να μην ξεφύγει η κατάσταση από τον έλεγχο.
19: Ege'de mallarında yine gergin ve sıcak dakikalar yaşandı. Türk ve Yunan savaş uçakları yine it dalaşına girdi. Ama bu kez it dalaşı felaketle sonuçlandı. İki uçak havada çarpıştı.
17: Οι Τούρκοι αποφεύγουν συστηματικά οποιαδήποτε αναφορά στο φωτογραφικό αεροσκάφος τους και παραδέχτηκαν με καθυστέρηση ωρών ότι τουλάχιστον δύο ζεύγη τουρκικών F-16 ενεπλάκησαν στο περιστατικό, στο οποίο ένα τουρκικό συγκρούστηκε με ελληνικό F-16. Αντίθετα, προβάλλουν ιδιαίτερα τη διάσωση του Τούρκου πιλότου από τουρκικό πλοίο, όπως ισχυρίζονται. Ο αρχηγός του τουρκικού επιτελείου, στρατηγός Ροζκιόκ, έμαθε για το επεισόδιο ενώ βρισκόταν σε κηδεία στρατιωτικού στην Άγκυρα μαζί με τον Υπουργό Άμυνας και τον Υπουργό Εξωτερικών.
11: Αμέσως μετά το θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο ξεκίνησε ένας διπλωματικός μαραθώνιος για να αποσοβηθεί η κλιμάκωση της κρίσης. Τα κόκκινα τηλέφωνα Ντόρας Μπακογιάννη και Αμπτουλάχ Γκιούλ άναψαν λίγο αργότερα. Ο Γιώργος Παπανδρέου απίφθινε έντονη προειδοποίηση προς την Άγκυρα, ενώ επέκρινε την κυβέρνηση για τη στάση της.
5: Ο Γιώργος Παπανδρέου. Ο φιλότουρκος Παπανδρέου επέπληξε την κυβέρνηση τότε. Και η Ντόρα Μπακογιάννη να απεμπλακεί. Μια ζωή απεμπλοκή. Αντί να τους ρίξουμε δύο αεροπλάνα τότε, μια ζωή απεμπλοκή. Αυτή είναι η εθνική πολιτική. Του Σαμαρά, του Καραμαλή, της Μπακογιάννη, του Κουμουτσάκου, του Ρουσόπουλου και όλων των υπολείπων. Αυτή είναι η εθνική πολιτική. Και αυτοί σήμερα συνεχίζουν να παίζουν κομβικό ρόλο στην πολιτική ζωή του τόπου. Με τη δική μας την αφέλεια, τη δική μας την καρτερία, τη δική μας την ανοχή. Τα λάθη που έχουμε κάνει.
20: Τα 10 χρόνια στο Υπουργείο Εξωτερικών θα περίμενε κανείς μεγαλύτερη υπευθυνότητα, ειδικά σε ένα θέμα τέτοιο, το οποίο μόνο για κομματική μετάλλευση δεν προσφέρεται.
5: Μιλάει και ο Ρουσόπουλος.
21: Από την πρώτη στιγμή επιχείρησε να κρατήσει χαμηλούς τόνους και γι' αυτό τον λόγο ο Κώστας Καραμανλής δεν επικοινώνησε με τον
5: Τούρκο. Χαμηλούς τόνους! Όλο χαμηλούς τόνους! Γεμίσαμε χαμηλούς τόνους! Αν τους ρίξεις δύο όμως, δεν θα ξαναπατήσουν στο Αιγαίο. Γιατί είναι κιωτίδες, είναι δειλοί οι Τούρκοι. Δύο!
22: Η παγωμένη αντίληψη για το πώς δρά κανείς στην εξωτερική πολιτική.
23: Οι ελληνικές αρχές ενήργησαν όπως πάντα με άκρα υπευθυνότητα και με γνώμονα την ασφάλεια.
5: Ακούστε τον. Ακούστε τον. Τον κύριο Κουμουτσάκο. Διπλωμάτης να σου πετύχει. Διπλωμάτης. Έχει τελειώσει τη διπλωματία του Ιούδα. Ξέρετε, υπάρχει μια ειδική σχολή διπλωματίας που λέγεται διπλωματία του Ισκαριώτη. Αυτοί έχουν υπηρετήσει οι Έλληνες πολιτικοί. Τη διπλωματία στη σχολή του Ισκαριώτη. Του Ιούδα του Ισκαριώτη. Των εφιαλτών του τόπου. Που μας έφτασαν εν έτη 2026 να μην τολμάμε να ξεμητήσουμε στη θαλάσσια περιοχή της Κάσου. Βγήκε ένας πρώην υπουργός της κυβέρνησης, ο κ. Συρίγος, και τι είπε? Δηλιάσαμε, κάναμε πίσω και τις δύο φορές στην Κάσο το 2024. Και τώρα τα ίδια, και ανεξάρτητη πολιτική, ρε. Και έχει το Ρούμπιο. Έχει το Ρούμπιο την Τρίτη για να κάνει τι? Θα ακούστε σε λίγο. Το 1969 ο Γρηγόρης Μυθικότσης ερμηνεύει ένα σπουδαίο τραγούδι σε μουσική του Σταύρου Κούγιουμτζή και σε στίχους της Ότιας Τσότου. Δυστυχώς το τραγούδι αυτό τα ακούνε μόνο Έλληνες. Όχι Έλληνες πολιτικοί, μόνο Έλληνες πολίτες. Οι Έλληνες πολιτικοί πρέπει να τους απαγορευτεί να τα ακούνε. Είναι ακατάλληλο για αυτούς.

Κυρίες, κύριοι, απόψινή εκπομπή στους ραδιομακελάριδες της Τεντόρια Φωνή της Αλήθειας είναι μία παρένθεση στους μειοδότες πολιτικούς οι οποίοι χειρίστηκαν τα τελευταία 75-80 χρόνια στην Ελλάδα την εξωτερική πολιτική. Ένα έθνος και μια πατρίδα, μια χώρα και μια κυβέρνηση κρίνεται για το πόσο πατριωτική είναι από τους, κυρίως από τους υπουργούς εξωτερικών που διόρισαν οι μετακατοχικές κυβερνήσεις. Εγώ ρωτώ όλους εσάς, πείτε μου έναν Έλληνα υπουργό εξωτερικών ο οποίος επιτέλεσε το συνταγματικό εθνικό καθήκον. Έναν. Για ποιους να μιλήσουμε? Για το Θεόδωρο Πάγκαλο? Ήταν αυτός Έλληνας υπουργός εξωτερικών? Έλληνας. Υπουργός εξωτερικών ήταν, Έλληνας ήταν. Την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη ήταν Ελληνίδα αυτή? Εξυπηρέτησε τα εθνικά συμφέροντα? Πού? Πότε? Όταν σκότωσαν τον Λιλιάκη και επιδίωξε την απεμπλοκή? Πόσες φορές στη ζωή μου έχω ακούσει τον τελευταίο μισό αιώνα τη λέξη απεμπλοκή? Απεμπλοκή τότε, απεμπλοκή στα Ήμια, απεμπλοκή το 74, απεμπλοκή στο Καλώδιο, απεμπλοκή που να σας πάρει ο διάολος και να σας κόσει. Απεμπλέξιμο συνέχεια. Απεμπλέξιμο. Απομπλέξιμο. Απεμπλοκή. Αυτό ακούω συνέχεια τα τελευταία 70-80 χρόνια και διαβάζω απεμπλοκή. Απεμπλοκή σημαίνει δειλία, οπισθοχώρηση. Και όταν οπισθοχωρεί συνέχεια τον πόλεμο τον χάνεις. Σας είπα, η μόνη επιβεβλημένη λύση είναι ρίχνεις δύο. Μπαμ μπαμ. Μπαμ μπαμ ρίχνεις δύο. Γιατί να μην ρίξεις δύο? Σε καλύπτει το διεθνές δίκαιο. Μπήκαν σε ελληνικά χωρικά ύδατα? Ήταν οπλισμένα? Κατασκόπευαν? Τρόμαξαν? Επέφεραν επιθετικές βλέψεις στον πληθυσμό? Μπαμ και κάτω. Το ρίχνεις. Εάν μπει ελληνικό αεροσκάφος στον τουρκικό εναέριο χώρο, πάνω από την περιοχή της ελληνικής Μικράς Ασίας, θα το ρίξουν ή δεν θα το ρίξουν οι Τούρκοι? Το καταρρίψουν, με τη μία. Εάν έκανε ποτέ Έλληνας πιλότος αυτό που διέπραξε ο Τούρκος πιλότος? Όχι. Δεν είναι περσινά ξένα στα φίλια. Εγώ τα θυμίζω. Τα θυμίζω γιατί αυτά έχουν επιφέρει βαρύτατες λαβοματιές στο σώμα του Έλληνα πολίτη. Στο σώμα του πατριώτη πολίτη. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, δέκα φορές. 10 εθνικές προσβολές, 15, 20. Πόσες θα αντέξουμε ακόμα? Πόσες θα αντέξουμε ακόμα? Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Έχουμε παραχωρήσει βάσει του τουρκολιβικού, του ψευτοτουρκολιβικού μνημονίου, το οποίο ουσιαστικά, de facto, χρειάζεται γιούρις. Δεν χρειάζεται γιούρις αναγνώριση. Υπάρχει de facto αναγνώριση. Το κάνω 3 χρόνια, δεν με εμποδίζει, στο καθιερώνω. Είναι νόμος του πολέμου. Είναι νόμος του επεκτατισμού. Είναι άτυπος νόμος των υπεριαλιστικών διαθέσεων κάθε κράτους. Διεκδικώ. Επιμένω, κατακτώ. Αυτά είναι τα τρία ρήματα. Διεκδικώ. Επιμένω, κατακτώ. Κατακτήθηκε μία ακόμα θαλάσσια περιοχή του Αιγαίου. Αλλά βλέπετε, οι νεοέλληνες δεν αρέσκονται να ακούνε περί εθνικών θεμάτων. Θα ήταν τώρα για αυτούς ευχής έργο να ακούγανε τι συνέβη χτες και τι βρήκε ο εισαγγελέας στο σπίτι του Μαζονάκη. Αλλά εγώ ξέρω, δεν θα σας πω. Ξέρω τι βρήκε. Αλλά δεν θα σας πω. Λυπάμαι. Θα σας απογοητεύσω. Δεν θα σας πω.
Να πάρα ρωτήσετε τους συστημικούς δημοσιογράφους σας, πούνε, τι βρήκαν. Βρήκαν δύο ζευγάρια κάλτσες, δύο ζευγάρια εσόρουχα και βρήκαν και κάτι στο σιρτάρι. Αλλά περισσότερα δεν μπορώ να πω. Να σας φάει περιέργεια λοιπόν. Απόψε κλαίει ο ουρανός. Αφιερωμένος στους Έλληνες πιλότους μας που φύγανε. Φύγανε και δεν ξαναγύρισαν δυστυχώς.

Κυρίες και κύριοι, Ράδιο Μακελάριδες, Τεντόρια Φωνή της Αλήθειας. Σήμερα το μεγάλο θέμα μας είναι οι Έλληνες προδότες πολιτικοί επί των εθνικών θεμάτων. Και όλοι οι Έλληνες Υπουργοί Εξωτερικών, πείτε μου έναν Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, πείτε μου, ο οποίος ενδιαφέρθηκε για τα εθνικά θέματα. Είδαν πιλότους να δολοφονούνται Έλληνες. Εγώ αν έβλεπα πιλότο Έλληνα να δολοφονείται από Τούρκο, πιστέψτε με, θα έκανα όρκο στη ζωή μου να πάρω το αίμα μου πίσω. Αυτοί οι οποίοι δολοφόνησαν στην Κύπρο και το Σολομού και το φίλο του δεν πλήρωσαν. Δεν πλήρωσαν. Μάλιστα, ένας από αυτούς είναι ενεργός πολιτικός στην Κύπρο σήμερα. Το ψευδοκράτος. Αυτός ο οποίος σκότωσε τον πιλότο ήταν μια μαύρη στιγμή για την εξωτερική πολιτική μας. Όπως ακούσατε. Ήταν ένα σημαδιακό γεγονός. 23 Μαΐου του 2006 ήταν ένα σημαδιακό γεγονός. Εκεί κοντά στη γιορτή του Αγίου Γεωργίου. Σημαδιακό γεγονός για την εξωτερική πολιτική της χώρας. Κάναμε πίσω. Πίσω ολοταχώς. Δεν μπορεί να το χωρέσει το μυαλό μας. Εκείνη την ημέρα διεπράχθη μια τεράστια προδοσία. Γι' αυτό επιμένω στη δολοφονία Ελιάκη. Πολύ λίγοι την αναφέρουν. Πολύ λίγοι τη θυμούνται. Μόνο συγγενικά του πρόσωπα που έχουν ανεβάσει πολύ συγκινητικά βίντεο στο διαδίκτυο για τον αετό που έφυγε πάνω από την Κάρπαθο. Αυτοί οι οποίοι παρέδωσαν τον Οτσαλά στους Τούρκους σε ελληνικό έδαφος στην ελληνική πρεσβεία στην Κένια. Δεν ήταν προδότες. Η πρεσβεία της Κένιας είναι η ελληνική πρεσβεία της Κένιας, είναι ελληνικό έδαφος. Δεν πατάει κανένας. Κι όμως, από εκεί απήχθη ο Τσαλάν. Ποιος ήταν υπουργός εξωτερικών, ο Πάγκαλος. Πώς δραπέτευσε από την Ελλάδα ο κλέφτης, ο λίσταρχος, ο Μιζαδόρος στο Φοράκος. Ποιος ήταν υπουργός εξωτερικών, εγώ, κύριε Μπακογιάννη ήταν. Πώς την κοπάνισε και έφυγε μετά το άλλο το παλικάρι ο Γερμανός. Με ελικόπτερο από την Πάρο. Εγώ έμεινα εξωπηγός εξωτερικών. Κύριε Μπακογιάννη ήταν. Θέλετε να ακούσετε κι άλλα. Η ελληνική πολεμική αεροπορία έχει χάσει δεκάδες πιλότους. Γιατί χάθηκαν αυτοί οι πιλότοι. Γιατί σκοτώθηκαν τα παλικάρια στην Τανάγρα. Ποιος έφταιγε γι' αυτό. Ποιος ήταν υπουργός. Ποιος είναι υπουργός Εθνικής Άμυνας. Ο κ. Δένδιας. Ο κ. Δένδιας όμως χθες, χωρίς καμία τύψη, πανηγύριζε στον άλλη μου. Είχε πάρει το μικρόφωνο και έλεγε: εγώ είμαι ο πρώτος. Ο πρώτος που δεν απαρνήθηκα ποτέ τα νεοδημοκρατικά ιδέα. Μπράβο, ρε. Μπράβο, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Να πάρεις και τον Ρουσόπουλο μαζί, να πάρεις και τον Κουμουτσάκο και να πάτε όλοι μαζί. Αλλά δεν μας είπες ποτέ, κύριε Δένδια, ο προκάτοχός ο κ. Παγιατόπουλος επί των ημερών του πόσες μίζες δόθηκαν σε τρίτα πρόσωπα της πρωθυπουργικής οικογένειας για να κάνετε τους αμυντικούς εξοπλισμούς. Θα τα ξεχνάς, ε. Επί των δικών σου ημερών, ποιοι ήταν οι Μιζαδόροι, ποιοι είναι οι Μιζαδόροι στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ποιοι κλέβουν το δημόσιο πλούτο, γιατί εξοπλίζετε τη χώρα. Αλήθεια, γιατί εξοπλίζετε τη χώρα. Εξοπλίζετε τη χώρα για να οικονομήσουν οι ξένες εταιρείες. Εξοπλίζετε τη χώρα για να οικονομήσουν τα ξένα κράτη. Οι προστάτες μας. Όταν θωρακίζεις μια χώρα και είσαι ισχυρός, όπως μας λες, μπορείς να αντιμετωπίσεις και τον Τούρκο. Γιατί δεν αντιμετωπίζετε λοιπόν τις τουρκικές προκλήσεις, αφού η χώρα είναι αμυντικά θωρακισμένη και επιθετικά. Δεν είναι. Δεν απέκτησε φρεγάτες. Δεν απέκτησε υποβρύχια. Δεν πήρε οπλισμό. Σε ρωτάω, ρε. Επί των ημερών σου δεν πήρατε τις φρεγάτες. Επί των ημερών σου δεν πήρατε τα υποβρύχια. Επί των ημερών σου δεν πήρατε τα ραφάλ. Λέει όχι, ρε. Άρα είσαι ισχυρός.
πολεμικά. Μπορείς να αντιμετωπίσεις Τούρκους. Και δεν τους αντιμετωπίζεις. Γιατί δεν τους αντιμετωπίζεις, ρε δηλουλιακά. Δηλουλιακά. Δεν είσαι δηλός. Είσαι αρχίδηλος. Για να μου πω και τίποτα άλλο. Και πήγες στον άλλη μου και κάνες. Εγώ δεν έχω κάτι με το Δένδια. Ούτε με ενδιαφέρει. Παγερά διάφορος. Αλλά επί των ημερών έχουν γίνει εγκλήματα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Οι μίζες, πού πάνε οι μίζες. Πόσα λεφτά έχεις χαλάσει από τον ελληνικό κρατικό προϋπολογισμό. Και κάτι ακόμα. Έχει το Ρούμπιο. Για να συζητήσει τι. Ποιο αμυντικό δόγμα, ρε ψευταράδες. Ποιο ενεργειακό δόγμα. Να πουλήσει όπλα έρχεται. Να συνάψει τη συμφωνία των F-35. Να μας πάρει κι άλλο χρήμα.

0: Και ρωτώ συγκεκριμένο ερώτημα. Αφού είμαστε ισχυροί αμυντικά, γιατί κάνουμε πίσω στο θέμα της Κάσου? Γιατί κάνουμε πίσω στο θέμα της Κάσου? Δεν τα λέω εγώ, ο Συρίγος τα λέει, κύριε Μητσοτάκη. Υφυπουργός παιδείας ήτανε επί της δικής σας κυβέρνησης. Αφού είμαστε ισχυροί, γιατί κάνουμε πίσω? Το ξανακάνω το ερώτημα. Για να εξυπηρετήσουμε τους νόμους της ελευθέρας αγοράς των νέων αμυντικών εξοπλισμών. Δηλαδή, για να αγοράσουμε τα F-35 από τους Τούρκους, από τους Αμερικανούς. Έρχεται ο Ρούμπιο στην Αθήνα. Ακούστε το.
1: Έρχεται στην Αθήνα την επόμενη εβδομάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για την
0: ατζέντα. Αλλά δεν μας λένε τους λόγους που έρχεται. Οι λόγοι είναι να πουλήσει, να αγοράσουμε, να μπει φρέσκο χρήμα σε ταμεία των ΗΠΑ. Αυτό είναι με τους εμπόρους οπλικών συστημάτων. Γι' αυτό έρχεται. Για κανένα άλλο λόγο. Και για να πουλήσει το LNG μέσω του Εξάρχου. Και τη Κίμπεργη. Ποιον έκτο γύρο, μωρέ? Ας σου φέρω εγώ 15 γύρους.
2: Δεν θα έρθει μόνος, θα συνοδεύεται από υψηλόβαθμους αξιωματούχους του State Department και από δύο υφυπουργούς εσωτερικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Και τώρα για την ατζέντα, να περάσουμε και στην επόμενη κάρτα.
0: Ποια είναι η ατζέντα?
2: Την ελληνική κυβέρνηση θα εστιάσουν σε θέματα διπλωματίας, ναι, άμυνας, ενέργειας, ναι, μετανάστευσης, εσωτερικής ασφάλειας, ναι, και τρομοκρατίας.
0: Ναι, ναι.
2: Ενώ μάλλον θα συζητηθεί ακόμα και το ζήτημα της διακίνησης ναρκωτικών.
0: Βέβαια,
2: αλλά και η ενίσχυση
0: πυροπόνος
2: των ελέγχων στα ελληνικά αεροδρόμια.
0: Του πυροπόνος των ελληνικών των ναρκωτικών. Ποιο ναρκωτικών, ρε? Σε ποιος τα πουλάτε αυτά? Έχετε να πουλήσει τα F-35. Είναι η ώρα της Αμερικής να πουλήσει αμυντικά συστήματα στη χώρα, εξοπλιστικά συστήματα. Ο Ρούμπιο είπε, από τους Γάλλους πήρατε, από τους Ιταλούς πήρατε, από τους Εβραίους πήρατε. Από μας δεν πήρατε ακόμα τίποτα. Τίποτα. Ήρθε η ώρα να πουλήσουμε κι εμείς και να αγοράσετε. Αλλά δεν αγοράζουν αυτοί με την τσέπη τους. Αγοράζει η προδοτική ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας με την τσέπη του Έλληνα πολίτη. Γι' αυτό ήρθε. Γι' αυτό ήρθε. Καλώς να τον δεχτείτε. Αλλά το ερώτημα είναι ότι δεν λύνει προβλήματα η έλευση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Για κακό έρχεται, δεν έχετε για καλό. Και την ίδια στιγμή ο ευρωπαϊκός τύπος μας έχει κάνει ξεφτύλα. Με την άλλη, την Μπουζουκόβια, την Μπουζουξού, την Μπουζουξού, την Μπουζουξού, με το μεγάλο στόμα και τα φουσκωμένα χείλη. Σαν βόας έχει γίνει, σαν το βόα που ανοίγει το στόμα του. Έχετε δει κάτι χείλια που έχει ο βόας? Έτσι είναι, ο θηλυκός βόας. Για να πουλήσουνε, για να πουλήσουν και εμείς να αγοράσουμε. Νομίζω ότι έπρεπε να τα υπενθυμίσουμε σήμερα αυτά και να υπομνήσουμε στους Έλληνες πολίτες τι έχει τραβήξει ο ελληνικός λαός όλα αυτά τα χρόνια. Κάναμε τα λάθη μας. Αλλά οι πολιτικές ηγεσίες δεν έχουν σκοπό να διορθώνουν τα λάθη του ελληνικού λαού? Ο ελληνικός λαός πρέπει να διορθώνει τα λάθη της πολιτικής ηγεσίας ή η ηγεσία τα λάθη του ελληνικού λαού? Ο ελληνικός λαός θέλει ηγέτη. Θέλει κολοκοτρώνιδες. Πάντα ήθελε ηγέτες για να προχωρήσει. Αλλά οι ηγέτες είναι κρυμμένοι ή είναι εξαφανισμένοι. Ακούστε και ένα τραγούδι τώρα της εποχής μου, από τη μεγαλύτερη φαβορίτα που πέρασε ποτέ από το ελληνικό τραγούδι.

0: Ηχητικό νούμερο 9. Ηχητικό νούμερο 9. Το Άγιο Όρος επισκέφθηκε ο πρόεδρος της Ελλάδας, Αλέξης Τσίπρας. Πώς σας φαίνεται, πώς τα ακούτε, ε? Εσείς θρήσκοι μου. Καλογέρι μου. Καλογεράδες μου. Πώς τα ακούτε. Τι δουλειά έχει ένας άθεος στο περιβόλι της Παναγίας. Τι δουλειά έχει ένας άθεος στο περιβόλι της Παναγίας. Θα μου πεις, ο Χριστός έλεγε ναι. Βεβαίως. Όλους τους δεχόμαστε. Το έλεγε και ο Χριστόδουλος, ο αείμνηστος. Αλλά, όταν αυτό συνδυάζεται με την πολιτική υποκρισία και με πρωταρχικό σκοπό την αποκόμιση πολιτικών ωφελημάτων, αυτό είναι υποκρισία. Άρα οι πόρτες έπρεπε να έχουν κλείσει για τον κύριο Τσίπρα. Ξέρετε, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θεωρούνται ανεπιθύμητοι στη μοναστική ζωή. Υπάρχουν. Δεν τον θέλουμε. Δεν τον θέλουμε. Σαφώς έλεγε ο Χριστούλης μας και ο Θεούλης μας λέει ότι όλους τους δεχόμαστε, αλλά δεν δεχόμαστε τους καταβούλης συναθέους, οι οποίοι δεν έχουν σκοπό να έλθουν στους κόλπους της εκκλησίας μας. Αυτός είναι εκπεπιθήσεως άθεος. Πώς η Ελλάς είχε πρωθυπουργό άθεο. Σεις τον ψηφίσατε. Σεις! Δεν μπορεί να βγει και από την ψήφο των αθέων. Όλοι δηλαδή που ψήφισαν τότε τον Τσίπρα ήταν άθεοι. Όχι. Είναι ή δεν είναι εγκληματική πράξη το να ψηφίζεις έναν άθεο. Ποια είναι η επίσημη θρησκεία του κράτους. Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία. Γιατί είναι άθεος ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, ο τότε Πρωθυπουργός. Γιατί ήταν άθεος. Τι είναι σε επιλογή ήταν δική σας. Εγώ δεν ψήφισα ποτέ Τσίπρα. Εσείς ψηφίσατε. Πολλοί από σας. Μας ακούτε και τώρα. Πώς ψηφίζετε άθεο. Είστε και στη άθεοι. Είστε άθεοι ρε. Μας ακούν οι άθεοι. Δεν θέλω άθεους εγώ εδώ μέσα. Εγώ θέλω ανθρώπους θρησκευόμενους. Ο Τσίπρας στο Άγιο Όρος.
1: Αλέξη Τσίπρα προς το κέντρο σηματοδότησε η επίσκεψή του στο Άγιον Όρος. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την οποία συνοδεύει μάλιστα από σχετικές φωτογραφίες, ο πρόεδρος της Ελλάς σημειώνει ότι μια επίσκεψη στο Άγιον Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας γράφει ακόμη ότι μια επίσκεψη στο Άγιον Όρος είναι ένα ταξίδι στην ιστορία, στους πολιτιστικούς θησαυρούς που φυλάσσονται επί αιώνες, αλλά και στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης. Η ανάρτηση Τσίπρα προκάλεσε το ειρωνικό σχόλιο του Άδωνη Γεωργιάδη. Αλλά και ο πρώην σύντροφος Τσίπρα, ο Παύλος Πολάκης, αντέδρασε με οργή, επικρίνοντας τον πρόεδρο της Ελλάς τόσο για την επίσκεψη, όσο και κυρίως για το γεγονός ότι συνοδεύεται από τον ομότιμο καθηγητή χειρουργικής και ιερέα Δημήτρη Ολινό, σύζυγο της ανεξαρτήτου βουλευτού Αθηνάς Λινού, με την οποία ο κ. Πολάκης έχει έρθει σε απεινή σύγκρουση. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ή κυρίως που πας, γράφει ο κ. Πολάκης, το πρόβλημα είναι ποιος σε συνοδεύει. Γιατί πάντα ισχύει το δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Και ντροπή και έσχος και κρίμα, έγραψε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Για την ιστορία πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αλέξης Τσίπρας επισκέπτεται το Άγιο Όρος.
0: Κυρίες και κύριοι, πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής. Εγώ έθεσα τον προβληματισμό. Σήμερα δεν ήταν η δική μου μέρα. Ήταν η μέρα των ντοκουμέντων, των αποσπασμάτων της ιστορίας μας. Πώς η Ελλάδα έκανε άθεο, πώς η Ελλάδα έκανε πρωθυπουργό μάλλον έναν άθεο. Γιατί έκανε η Ελλάδα πρωθυπουργό έναν άθεο. Ρωτώ ρε, γιατί η Ελλάδα έκανε πρωθυπουργό έναν άθεο. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Πώς ανέχεται ο ελληνισμός, η ορθοδοξία, η ομογένεια να υποδέχεται πάλι στις αγκαλιές της η δημοκρατία έναν άθεο. Και πώς είναι δυνατόν οι δημοσκόποι να δίνουν σε έναν άθεο 17% όταν έπρεπε να του δίνουν 0. Δηλαδή υπάρχουν ερωτηθέντες άθεοι οι οποίοι λένε θα ψηφίσουμε Τσίπρα. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Άθεοι ψηφοφόροι στηρίζουν τον άθεο. Πώς είναι δυνατόν ορθόδοξος Έλληνας να στηρίζει έναν άθεο? Τι γίνεται αυτό? Είναι παραφύσιν επιλογή. Και επειδή δεν γουστάρω τους άθεους και δεν τους κάνω κέφι και μ' αρέσει να είμαι Έλληνας ορθόδοξος, θέλω να ακούσουμε το νούμερο 9, κύριε Χαραλαμπίδη. Το νούμερο 9, για να απαντήσουμε στους άθεους με ένα ωραίο τραγούδι.

Κυρίες και κύριοι, θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που για μια φορά ακόμα επιλέξατε να ακούσετε το τρίωρο αφιέρωμά μας. Όπως έχετε διαπιστώσει, η τρίωρο εκπομπή του Σαββάτου είναι μια εκπομπή περισσότερο ιστορικού περιεχομένου. Μια εποχή που πέρασε, αλλά που λάβωσε τον ελληνισμό και το έθνος. Και γι' αυτό δεν είμαστε υπεύθυνοι εμείς. Είναι υπεύθυνοι οι πολιτικοί που άσκησαν την εξωτερική πολιτική. Μόνο και μόνο, αν σκεφτείτε, ποιοι ήταν οι Υπουργοί Εξωτερικής της Ελλάδος τα τελευταία 50 χρόνια, θα καταλάβετε ποια είναι η αξία αυτών που μας κυβερνάνε. Ακολουθεί η αθλητική εκπομπή του Κώστα Παλαιολόγου. Θα κάνουμε αποφώνηση με τις αναμνήσεις της Ντούκισσας του 1968 σε μουσική του Τόλι Βοσκόπουλου και σε στίχους του Μιμηθιόπουλου. Από μας, καλό ξημέρωμα να έχετε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Θα είμαστε και σήμερα μαζί εδώ, Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη στα Σπορ, και σήμερα με Αλέξανδρο Χαραμπίδη στον ήχο, με Μάχη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο. Έχουμε αρκετά να πούμε και στη σημερινή ημέρα, καθώς σιγά σιγά μπαίνουμε πλέον σε ρυθμό Super League, καθώς το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο. Έχουμε Ευρωλίγκα σε λίγη ώρα, ο Παναθηναϊκός μπαίνει ξανά στην μάχη, και αύριο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος σήμερα αντιμετωπίζει την Φενέρμπαχτσε, και αύριο ο Ολυμπιακός έχει στην έδρα του το ντέρμπι με την Ανατολού Εφές. Θα πάμε να δούμε τι γίνεται λοιπόν με τις ομάδες μας σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, και όχι μόνο, έχουμε ρεπορτάζ και από ποδόσφαιρο γυναικών. Υπάρχει η εθνική μας ομάδα, η οποία παίζει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι με την εθνική ομάδα της Αγγλίας, και όλη την επικαιρότητα. Πάμε σε δράση με EuroLeague, που είναι σε εξέλιξη. Ημίχρονο στην Ευρωλίγκα, 51-45 Μακάμπι Τελ Αβίβ Μιλάνο, στην τρίτη περίοδο, στα μισά της τρίτης περίοδου. Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας, 38-47 η ομάδα του Ντουμπάι, και σε αυτό το παιχνίδι δείχνει δυναμίες, με τον Ερυθρό Αστέρα να έχει το προβάδισμα και να κρατητάει χαμηλά το σκορ. Να θυμίσω ότι σήμερα στις 9 στο Μόναχο η Μπάγκερ υποδέχεται την Βίρτους Μπολόνια, 9 και 4 στο ΆΚΑ ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί τη Φενέρμπαχτσε, 9.30 Βαλένθια Χάπολ Τελ Αβίβ, και στις 10 παρατέταρτο το παιχνίδι της Ρεάλ Μαδρίτης με την Παρτιζάν. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία υπάρχουν για την EuroLeague, και θα πάμε σιγά σιγά στο ρεπορτάζ. Θα πάμε να δούμε τι γίνεται στις ομάδες μας. Να ξεκινήσουμε λίγο με το μπάσκετ του Ολυμπιακού. Θα πάμε λίγο αργότερα και στον Παναθηναϊκό, καθώς αγωνίζεται σήμερα η ομάδα του Τριφυλιού. Στον Παναθηναϊκό λοιπόν έχουμε μια είδηση, η οποία έχει να κάνει με τον Γιώργο Μπαρτζόγκα, ο οποίος απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες για το συμβάν που έγινε στην Μπολόνια. Να θυμίσω τότε ότι με εκείνο το buzzer beater του Καρ στο φινάλε, μετά το τέλος της αναμέτρησης, οι παίκτες της Ιταλικής ομάδας έγιναν ένα κουβάρι και έπεσαν πάνω στον Μπαρτζόγκα, ο οποίος προσπάθησε να τους αποθήσει. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε καταγγελία για το περιστατικό. Ο αθλητικός δικαστής της EuroLeague απάλλαξε τον Έλληνα τεχνικό από κάθε κατηγορία. Κάτι ανάλογο έκανε ο Παναθηναϊκός και για τον αγώνα του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό στο Ιβανόφιο, που και πάλι κατήγγειλε αυτή τη φορά στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ, τον Γιώργο Μπαρτζόγκα. Κάτι το οποίο ανάγκασε τους ανθρώπους του Ολυμπιακού να βγάλουν μια ανακοίνωση και να μεταφέρουν όλο αυτό το σκηνικό που υπάρχει με τις συνεχόμενες καταγγελίες. Να κάνω μια παρένθεση, να πάω για λίγο στον Παναθηναϊκό, καθώς έχουμε τις δωδεκάδες με τις οποίες θα αγωνιστούν οι δύο ομάδες. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Φενέρμπαχτσε, και έτσι θα βρεθεί για μια φορά ακόμα αντίπαλη ο Σάρας Γιασκεβίτσιος με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, και από εκεί και πέρα η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι αυτό θα έχει να κάνει με τον Μουσταφά Φάλ, ο οποίος επιστρέφει στην ενεργό δράση. Σε αντίθετα, εκτός μένουν Σλούκας Νάν και Χουάντσο, οι οποίοι μετράν αντίστροφα. Και ο Ρογκαβόπουλος θα είναι παρόν, οπότε ο Παναθηναϊκός θα παίξει με Φραντζίσκο Καραϊτζάκη Μπάτιο, Χέις Ντέιβις, Ρογκαβόπουλο, Γκραντ Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόγκα, Μίτογλου, Ματσούκα και Φάλ. Απ' την άλλη πλευρά, οι επιλογές του Σαρούνας Γιασκεβίτσιους είναι ο Μπόλτουιν, Φόρεθ Μελική, Κλάιπερίν, Σλίτς, Μπίγκαμ, Σανλί, Σίλβα, Γιούζανκ και Σαρτζιούνας. Αυτοί είναι οι παίκτες με τους οποίους ο Γιασκεβίτσιους θέλει να αντιμετωπίσει την ομάδα του Παναθηναϊκού. Κλείνω την παρένθεση του Παναθηναϊκού, στον οποίο θα επιστρέψουμε λίγο αργότερα, και θα παραμείνω στον Γιώργο Μπαρτζόγκα, καθώς θα πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις οποίες έκανε σήμερα στο Media Day για την αναμέτρηση με την Φενέρ, και ασφαλώς αναφέρθηκε και στα θέματα τα οποία σας αναπτύξαμε λίγο νωρίτερα για τα όσα συνέβησαν στην Μπολόνια, δίνοντας τη δική του οπτική γωνία στο θέμα.
1: Κότς, καλησπέρα. Ιδιαίτερη συνθήκη για τον Ολυμπιακό το αυριανό παιχνίδι. Πρώτο εντός έδρας παιχνίδι, αλλά δεν είναι στο ΣΕΦ, είναι σαν Έλα Ρένα. Τι διαφορετικό περιμένετε για το αυριανό παιχνίδι?
2: Καταρχάς, με αφορμή αυτό που την ερώτηση μου κάνανε, ήθελα να εξωτερικεύσω λίγο το πώς σκεφτόμαστε. Ότι η ομάδα μας είναι το πρώτο μας που θα παίξει εντός. Ενώ έχουμε κάνει περίπου 15-16 παιχνίδια, όπως τα παιχνίδια που έχουμε κάνει. Είναι το πρώτο μας που θα παίξουμε εντός, σε εισαγωγικά εντός. Έτσι είναι σημαντικό για τον κόσμο μας, που πάντα μας υποστηρίζει. Θα θέλαμε να υποστηρίξει την ομάδα όσο το δυνατόν περισσότερο, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που έχει φετινή χρονιά μέχρι να μπούμε στο ΣΕΦ. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη συνθήκη. Και για μας σημαντικό να έχουμε την υποστήριξη από τον κόσμο μας. Γιατί προφανώς ό,τι καταφέρουμε, το καταφέρουμε όλοι μαζί. Ήθελα έτσι να το πω αυτό, γιατί το γήπεδο δεν είναι στον Πειραιά. Χρειάζεται να διανύσουμε αρκετά χιλιόμετρα ευθύ, αλλά προφανώς ο Ολυμπιακός έχει και παδούς παντού στην Αττική. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι σημαντικό να νιώσουμε αυτήν την υποστήριξη, γιατί παίζουμε πολύ λίγα παιχνίδια εντός και αυτά δεν είναι ακριβώς εντός.
3: Προφανώς ερωτήθης εδώ και πολύ καιρό για την επόμενη έδρα του Ολυμπιακού, έστω και πρόσχερα. Ο Ολυμπιακός γιατί δεν έφυγε από την Αθήνα, ήθελε να μείνει εδώ? Νομίζω ότι είχε ακουστεί το Ηράκλειο, ίσως και η Κύπρος. Θέλετε να μείνετε εδώ, παρότι θα παίξετε αναγκαστικά βεβαίως σε μια άλλη έδρα, αναλόγως με την παρουσία του κόσμου.
2: Και εκτός Αθήνας, αν παίζαμε στην Κύπρο, στην Κρήτη, δεν ξέρω, καλέχθηκαν, φιλοξενούμενοι θα είμαστε στην ουσία. Δεν ήταν ποτέ θέμα όπου ερωτήθηκα εγώ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, επαναλαμβάνω, μια δύσκολη συνθήκη και δεν είναι απλά που αποφασίζουμε να πάμε σε ένα γήπεδο. Τα logistics είναι τεράστιος όγκος για την ομάδα. Η ομάδα κάνει ό,τι μπορεί για αυτό το πράγμα και βλέπετε ότι και οι συνθήκες εδώ που έχουμε, η διοίκηση έκανε ό,τι ήταν το δυνατόν να έχουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για να προπονούμαστε. Εδώ οι καταστάσεις μας είναι εκπληκτικές για την καθημερινότητα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό που σας είπα, δηλαδή ότι παίζουμε έξω, είναι δύσκολο και πρέπει όλοι μαζί να υπερβάλλουμε.
3: Το κάνω προπόνηση στο ΣΕΦ και παίζω στο Ισανέλ Αρένα. Θέλει πίστοση χρόνου για προσαρμογή. Έχει πάει σαν αντίπαλο. Το γήπεδο δεν αλλάζει, το πάστη δεν αλλάζει.
2: Εξαρτάται πώς το βλέπεις. Προφανώς δεν είναι το γήπεδο που προπονούμαστε εκεί. Θα κάνουμε μόνο. Στην Ισανέλ Αρένα θα κάνουμε το σουδαράουν το πρωί του αγώνα. Οπότε θα έχουμε τις ίδιες προπονήσεις με τον αντίπαλο σε αυτό το γήπεδο. Εν πάση περιπτώσει, ας σταματήσουμε να το λέμε αυτό. Αυτή είναι η κατάσταση και πρέπει να ανταποκριθούμε. Τώρα, να μιλήσουμε λίγο για την ΕΦΕΣ και να σας πω ότι είναι ένας αντίπαλος που έχουμε μεγάλο σεβασμό λόγω της αξίας προπονητή και του πολύ καλού ρόστερ, αλλά και της παράδοσης που έχει. Θεωρούμε ότι θα κάνει πολύ καλύτερη χρονιά από πέρσι. Για την ώρα έχει κερδίσει τη Ρεάλ στην προηγούμενη αγωνιστική και έχει χάσει τα δύο παιχνίδια εκτός στη μία κατοχή, στη λήξη. Είναι φοβερά βελτιωμένη από πέρσι, με πολύ καλύτερη άμυνα. Η άμυνα της είναι solid και με ένα βασικό δημιουργό όπως είναι ο Σάριτς μέσα από το καλάθι. Ομάδα με ποιότητα, με ταλέντο και σαφώς είναι ένα δύσκολο παιχνίδι για μας.
3: Ο τραυματισμός του James αλλάζει κάτι στα πλάνα?
2: Προφανώς είναι σημαντικό ότι
3: πήραν ένα παίχτη, νομίζω τον Bain.
2: Ναι, πήραν τον Bain, που είναι καλός παίκτης, έχει ξαναπαίξει στην Ευρώπη, αλλά η απουσία του James είναι κάτι που θα δούμε και όλοι μαζί πώς θα επηρεάσει την ομάδα τους. Και με την ευκαιρία να το ευχηθώ να γυρίσει τα γήπεδα δυνατός. Επαναλαμβάνω όμως ότι είναι μια ομάδα που πρέπει να κάνουμε καλό παιχνίδι. Πρέπει να βελτιωθούμε στους τομείς που υστερήσαμε στα προηγούμενα παιχνίδια. Και σε αυτό το πράγμα δουλεύουμε. Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε τρεις προπονήσεις εδώ. Πιστεύουμε ότι θα είμαστε καλύτεροι στην εκτέλεση και αμυντικά και επιθετικά.
4: Coach, επειδή την ομολογία του Ολυμπιακού στέλνει για να μας πει το τι θα του πει, το μπορεί να πέσει κάποια μαγίδα το γεγονός ότι έχει βγει ο καπτάν να πάρει τεχνία από την εφήβηση και μόνο.
2: Ναι.
4: Για κάτι σου προβληματίζει.
2: Ναι, αλλά ξέρετε, δεν υπάρχει τίποτα από το οποίο γίνεται με μαγικό ραβδί και πέρσι είχαμε πολλές αυξομοιώσεις στο πώς παίζαμε μέχρι κάποιο σημείο στη χρονιά που άρχισαμε και κερδίζαμε συνέχεια. Περιλάμβανε πολλά προπονήσεις, meeting, ατομικά, ομαδικά, μέχρι να συνειδητοποιήσουμε όλοι ποιος είναι ο τρόπος για να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Οι ομάδες πάντα περνάνε αυτή τη διαδικασία και πόσο μάλλον μια ομάδα που άλλαξε τους βασικούς δημιουργούς φέτος. Νομίζουμε ότι είναι φυσιολογικό. Γενικά κερδίζουμε όπως έχετε δει. Πιστεύουμε ότι μπορούν να παίξουν πολύ καλύτερα, αλλά ξέρουμε κιόλας ότι είναι αρχή Οκτωβρίου και έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης.
5: Δεν είστε ο Καπέλη Αρνόδια, αλλά πήγαινε μέσα στο βολικό από τέσσερι που σα όλα τα δίτα. Είχε ούτε την ερωτική και να απαντήσω για αυτό, για τη συνάντηση των κόμμων όλων που μένουν στο ΚΦΑΠ. Πώς βλέπετε εσείς τα πράγματα?
2: Είναι πολύ απαιτητική η καθημερινότητά μας και η δική μου ευθύνη απέναντι στο Σύλλογο. Για να δω κάτι τόσο μακροπρόθεσμο. Με αυτή τη στιγμή, το μόνο που θέλω να κάνω εγώ είναι να επικεντρωθώ το παιχνίδι με την ΕΦΕΣ, ούτε καν στο επόμενο με τον Κολοσσό. Θέλω να πω ότι υπάρχουν οι άνθρωποι που αποφασίζουν, είναι οι ιδιοκτήτες των ομάδων, οι οποίοι ξέρουν πολύ καλύτερα. Το προϊόν, το μόνο που έχω να πω εγώ είναι ότι χρόνο με το χρόνο, ζώντας σχεδόν 15 χρόνια στην Ευρωλίγκα, ότι κάθε χρόνο γίνεται και καλύτερο από κάθε πλευρά. Από συνθήκες διαμονής, ξενοδοχεία, facilities των ομάδων, ταλέντου, τεχνογνωσίας, εμπορικότητας. Λέω, νομίζω ότι είναι μια διοργάνωση που συνεχώς βελτιώνεται. Mm. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν είναι δικό μου θέμα. Είναι καθαρά θέμα εσόδων των ιδιοκτητών, οι οποίοι βάζουν το χέρι στη τσέπη.
6: Ρόστερ για αύριο, coach. Ρόστερ για αύριο, έχει μια απουσία?
2: Αυτή τη στιγμή όχι, δεν έχουμε κάποιο τραυματισμό ή κάτι. Θα δούμε την προπόνηση, θα αποφασίσουμε.
0: Αυτός ήταν ο προπονητής ομάδας Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζόκας. Και μένοντας στα θέματα των Ερυθρολεύκων, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έκανε sold out στην Ισπανία, τόσο στο παιχνίδι με την Βαλένθια όσο και στην Βαρκελόνη. Και μάλιστα εξέδωσε ανακοίνωση λέγοντας ότι το ταξίδι στην Βαρκελόνη με το Together We Fly είναι sold out. Η ομάδα μας δεν θα είναι μόνη της, οι δύο αναμετρήσεις, λέει η ανακοίνωση, επί ισπανικού εδάφους. Οι φίλαθλοι του Θρύλου θα δώσουν δυναμικά το παρόν στις εξέδρες, στηρίζοντας με τη φωνή και τον παλμό τους παίκτες μας, τόσο στον αγώνα με τη Βαλένθια, όσο και σε εκείνο με την Μπαρτσελόνα. Σας ευχαριστούμε όλους, θερμά αναφέρει η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Τώρα, στον Ολυμπιακό υπάρχει και ένα ευχάριστο, τέλος πάντων αναμενόμενο είναι, γιατί ο Ντότα Χολ, έχοντας πάρει ειδική άδεια από την ΚΑΕ Ολυμπιακός, ταξίδευσε τις προηγούμενες μέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες, επέστρεψε πλέον στη βάση και αναμένεται να είναι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα για το παιχνίδι με την Ανατολού ΕΦΕΣ στα Λιώσια. Σήμερα μάλιστα ήταν στο καινούριο υπερσύγχρονο προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού, ενώ μαζί του ήταν και ο μάνατζερ του, ο Άντι Μπουντογιάννης, ο οποίος παρακολούθησε και την προπόνηση των Ερυθρολεύκων. Αυτά όσο έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό. Με τον Ολυμπιακό ξεκινήσαμε, ολοκληρώσαμε το ρεπορτάζ για το μπάσκετ. Στα παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη στην τρίτη περίοδο, λίγο πριν το τέλος, 60-54 μειώνει η Μιλάνο, Μακάμπι Μιλάνο 60-54. Η άλλη αναμέτρηση είναι στην τρίτη περίοδο στο ξεκίνημα όμως, Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας 46-54. Τώρα, εμείς θα παραμείνουμε στο μπάσκετ. Θα παραμείνουμε στο μπάσκετ, καθώς εχθές είχαμε μια πολύ ωραία αναμέτρηση στο Nick Garry's Hall με τον Άρη. Να είναι μια ιστορική, έτσι, αναμέτρηση, γιατί για πρώτη φορά ο Άρης έπαιξε μπροστά σε ένα κοινό που ξεπερνούσε τις 6.500 θεατές, καθότι μπήκε νέα κερκίδα. Ουσιαστικά συμπεριλήφθηκε ένα νέο απέταλο στο χώρο του Αλεξάνδρου Μεράθρου. Αυξήθηκε η χωροντικότητα, πήγε πλέον στις 6.500. Ένα γεγονός το οποίο προκάλεσε sold out. Άλλωστε, ο Άρης έχει sold out τα πρώτα 8 παιχνίδια τα οποία παίζει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Είναι εντυπωσιακό αυτό. Νομίζω μέχρι τον Γενάρη, αρχής Γενάρη, έχει παιχνίδια τα οποία είναι sold out. Εν πάση περιπτώσει, στο χθεσινό παιχνίδι ήταν ιδιαίτερο, καθώς εκεί υπήρχε η παρουσία και του Νίκου Γκάλη, αλλά και του Σιάου, του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Άρης. Και μάλιστα ήταν τόσο εντυπωσιακή η χθεσινή βραδιά, όπου έφτασε μέχρι την άλλη άκρη του Ατλαντικού, και εκεί ο πρώην ιδιοκτήτης του τον Dallas Mavericks, ο Κιούναν, έκανε ένα ποστάρισμα από την χθεσινή, με τα χθεσινά όσα συνέβησαν στο Αλεξάνδριο, με αυτά τα χαρτάκια που πέταξαν και γέμισαν το γήπεδο, και μάλιστα καθυστέρησε η έναρξη του αγώνα για περίπου 25 λεπτά, και αυτό είχε και συνέχεια, και δεν ξέρω πώς το εκμεταλλευτούν και στον Άρη, καθότι ο Σιάο τον προσκάλεσε πλέον επίσημα να έρθει να παρακολουθήσει την επόμενη αναμέτρηση, και όπως είπε χαρακτηριστικά, να βιώσει και ο ίδιος αυτή την εμπειρία, η οποία οποία υπάρχει στο Αλεξάνδρο Μέαθρο. Εμείς θα πάμε τώρα να ακούσουμε τη συζήτηση που είχαμε με τον ρεπόρτερ της ομάδας, τον Σταμάτη Μουρελή, ο οποίος μας μετέφερε το τι έγινε χθες στο Nick Gallis Hall.
7: Καλησπέρα, Μάκη.
8: Έλεγα ότι ο Άρης μας συστήθηκε με ένα παιχνίδι καθυστέρηση πλέον στη φετινή σεζόν.
7: Ναι, είναι αλήθεια ότι άρχισε να μαζέψει το καλό του πρόσωπο, αυτό που περιμένουμε από μέσα από τη χρονιά φέτος, με βάση τις κινήσεις που γίνανε και την ποιότητα του παιχνιδιού που διαθέτει. Γιατί στην καρδιά της ομολογουμένως μας έδειξε το χειρότερο πρόσωπο που μπορεί να δείξει μια χρονιά. Το βγάλε στην καρδίτσα χθες, μας τούκει στην πόλη της καρδίτσας, ξύπνησε τους παίκτες στα αποδοκίδια και πήγανε αφασμένοι για την νίκη, παίζοντας το πρώτο 20 λεπτό. Ένα μπάσκετ το οποίο αγγίζει τα όρια του τέλειου όσον αφορά στην άμυνα και στην επίθεση. Ο Σπανούλης χαρακτήρισε εκπληκτική την εμφάνιση των παιχτών του. Στο δεύτερο απλά προφανώς υπήρχε μια χαλάρωση για την ομάδα, λογικό όταν η διαφορά έχει πάει στους 23-25 πόντους. Αλλά δεν φάνηκε δηλαδή μέσα στο παιχνίδι ότι ο Άρης ανησυχεί ότι μπορεί να γίνει κάποια τρομερή ανατροπή. Είχε τον έλεγχο του αγώνα, έπεσε η διαφορά μέχρι τους 12, αλλά νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό. Ο Άρης έφτασε σε μια νίκη με μια πολύ καλή εμφάνιση, σε ένα γήπεδο γεμάτο, με παρουσία Σιάρ, με παρουσία Γκάλη. Όλα παίξαν τον ρόλο, κυρίως οι παίκτες που βγάλανε τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο από τις δυνατότητες, αυτό που περιμένουμε να δούμε.
8: Άρα, εκ των υστέρων μιλώντας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σαν δικαιολογία ότι στην καρδίτσα ο Άρης έπαιξε κάπως αγχωμένος, κάπως σφιγμένος, κάπως οι παίκτες ήταν πιεσμένοι ότι ήθελαν να δείξουν ότι είναι αντάξει αυτό των προσδοκιών που υπήρχανε.
7: Κοίτα, όχι Μάκη, γιατί ο ίδιος ο Σπανούλης τα πέριψε αυτά τα όλα τα ενδεχόμενα που ανέφερες. Δηλαδή το άκρη για την πίεση, είπε ότι όποιος δεν μπορεί την πίεση θα φύγει. Πρέπει να ζούμε με την πίεση προς Σπανούλη, γιατί ξέρουμε που είμαστε. Απλά θεωρώ ότι στην καρδίτσα προφανώς μετά το 11-22 οι παίκτες το άφησαν το μάτς. Θεώρησαν δηλαδή ότι πολύ εύκολα θα κερδίσουν το παιχνίδι έχοντας μια διαφορά 10 πόντων και όταν κατάλαβαν ότι δεν θα γίνει αυτό, ήταν πια αργά, τότε υπήρχε ας πούμε πολύ μεγάλη πίεση, τότε γινόταν τα λάθη, τότε δεν πέραν τα σουτ και όλα πήγανε στραβά που λέει ο λόγος. Δηλαδή στο τελευταίο ειδικά δεκάλεπτο στην καρδίτσα που ο Άρης είχε ευκαιρίες για να μειώσει, να κάνει την ανατροπή, όλα πήγαν στραβά. Θεωρώ ότι ήταν καθαρά θέμα παιχτών, θέμα υποτίμηση, ότι πάλι θέμα απροσδόκητης χαλάρωσης για 30 λεπτά. Δεν μπορεί να κερδίσει ένα μαζί με 3 λεπτά καλό μπάσκετ που όπως στην καρδίτσα. Δηλαδή ο Άρης στην καρδίτσα έπαιξε 3 λεπτά καλό μπάσκετ και 35 ήταν τραγικός. Απλά οι παίκτες χαλάρωσαν, θεώρησαν ότι έχουν κερδίσει, είδαν ότι δεν είναι έτσι τόσο εύκολα τα πράγματα παρά την ποιότητα που έχουν σαν ομάδα και σαν άτομα, σαν παίκτες δηλαδή ατομικά. Είδαν ότι δεν συμβαίνει αυτό, ειδικά στην Ελλάδα που ξέρεις και εσύ πολύ καλά, το ελληνικό πρωτάθλημα είναι αρκετά δύσκολο πρωτάθλημα. Έχει πολύ τεχνική μέσα, έχει πολύ ξύλο, έχει πολλή αθλητικότητα, έχει πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν σε άλλα πρωταθλήματα που παίζουν ένα πιο γρήγορο, πιο ελεύθερο μπάσκετ. Νομίζω ήταν ένα καμπανάκι για τους παίχτες, το είπαν και αρκετοί μετά στις δηλώσεις του μετά το μάτσο, ήταν ένα καμπανάκι για μας το ότι έγινε στην καρδίτσα, καταλάβαμε όλοι κάποια πράγματα. Καταλάβαμε τι πρέπει να κάνουμε και πρέπει να παίζουμε, καταλάβαμε ότι πρέπει να έχουμε διάρκεια στο παιχνίδι μας και αυτό έκαναμε την Μπούργος για 20 λεπτά έτσι. Δηλαδή το δεύτερο ημίχρονο ο Άρης έκανε μια μέτρια εμφάνιση με 1-2 λεπτά καλού μπάσκετ. Είχε θέματα λόγω χαλάρωσης που εντάξει είναι λογικό, γιατί το πρώτο ημίχρονο η ομάδα έπαιξε τα κόκκινα έτσι. Δηλαδή αν είχε πατημένο το γκάζι για 20 λεπτά δεν μπορείς να πας. Σε αυτό το χρονικό σημείο της χρονιάς δεν μπορείς να πας παραπάνω. Νομίζω ότι το 20 λεπτό δηλαδή ήταν και το όριο του Άρη αυτή τη στιγμή.
8: Λοιπόν, σωστό. Μένουμε λίγο στα μάτια, γιατί χθες ήταν ιδιαίτερη μέρα. Νίκος Γκάλης στο Αλεξάνδριο Μέραθρο και όποτε γίνεται αυτό είναι και μια πραγματική γιορτή. Πάμε να ακούσουμε λίγο πώς τον υποδέχτηκαν οι φίλοι του Άρη.

0: Όσα χρόνια και αν περάσουν στα μάτι, αυτό το σύνθημα γενικά προκαλεί ανατριχίλα σε όσους είναι μέσα στο γήπεδο.
1: Ναι, πραγματικά έτσι είναι. Μα και όσες φορές και να, όσα χρόνια και να περάσουν, όπως είπε σωστά, όσες φορές και να δούμε το κάλι στο γήπεδο, κάθε φορά δεν είναι σαν την πρώτη φορά που το βλέπουμε. Εντάξει, τι να πούμε για τον Νίκο Κάλι. Μόνο η παρουσία του στο γήπεδο δίνει μια άλλη άβρα. Έτσι, ένας θρύλος του, όχι του ελληνικού μπάσκετ, του παγκοσμίου μπάσκετ. Μπορεί να έχουν περάσει ο ίδιος παραμένει έτσι με το χαμόγελο και με το γνωστό του στυλ. Όσοι είναι μια ηλικία και πάνω, δηλαδή τα 40 και πάνω που ζήσαν κάτι από την αυτοκρατορία, προλάβαν ίσως το τέλος της αυτοκρατορίας, εμείς ζήσαμε λίγο παραπάνω γράμματα, πάντα νιώθεις δέος βλέποντας τον στο γήπεδο. Οι πιτσιρικάδες που τον έχουν δει μόνο από τα βίντεο κτλ. Νιώθουν και αυτοί δέος. Γενικά έχει μια άβρα ο Γκάλης που τη συναντάς δηλαδή σε παίκτες επίπεδου Τζόρνταν.
2: Αυτά λοιπόν έγιναν χθες στο Αλεξάνδριο Μέραθρο και θα πάμε να ακούσουμε και κι άλλα. Αυτή τη φορά όμως από τον προπονητή της ομάδας, τον Βασίλη Σπανούλη. Βασίλη Σπανούλης, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα αγχωμένος, εκνευρισμένος με τα όσα συνέβησαν στο παιχνίδι με την Καρδίτσα και είχε υποσχεθεί ότι αυτό θα αλλάξει πολύ σύντομα. Άλλαξε και όπως ακούσατε και τη συζήτηση που κάναμε με τον Σταμάτη Μουρελή, τουλάχιστον για ένα ημίχρονο η ομάδα έπαιξε καλό μπάσκετ, έφτασε στα κόκκινα. Σίγουρα όμως ακόμα δεν έχει την διάρκεια για να μπορέσει να βγάλει ένα ολόκληρο παιχνίδι σε πάρα πολύ υψηλό ρυθμό. Πάμε να ακούσουμε καλύτερα τον προπονητή της ομάδας, του Άρη.
3: Οι Γκρίζες έχουν κάνει ένα τέλειο παιχνίδι και πάλι λέμε τι φταίει, πάμε πάλι στο αρνητικό. Είναι αυτή η κατάσταση εδώ πέρα στον Άρη που πάντα ψάχνουμε κάτι αρνητικό. Πρέπει να σταματήσουμε. Έχουμε κάνει μια εξαιρετική εμφάνιση. Όποιος έχει παίξει μπάσκετ καταλαβαίνει ότι όταν είσαι 20-25 πόντους πάνω, ακόμα και οι top ομάδες στην Ευρώπη, κάποιες μη χαλαρώνουν. Είναι λογικό. Είναι ακόμα αρχές Οκτωβρίου. Είναι λογικό. Αυτό όλο φτιάχνεται. Αλλά πρέπει να είμαι τρελός για να μείνω μόνο στα αρνητικά μετά από μια τόσο καλή εμφάνιση. Και ας κρατήσουμε τα τόσο θετικά που κάνουμε στο παιχνίδι, γιατί πιστεύω ακόμα. Και στο δεύτερο μήχρονο παίξαμε καταπληκτικές άμυνες, βάλαμε δύσκολα σουτ. Το μόνο κακό είναι ότι αφήσαμε να μας πάνε πολλά επιθετικά rebound. Πιστεύω η άμυνα μας ήταν σε πολύ ψηλό επίπεδο. Και άμα παίρνουμε τα rebound θα μπορούσαμε να τρέξουμε παραπάνω εφηδιασμό. Αλλά είμαι πολύ πολύ ικανοποιημένος από την ομάδα και πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε, να δουλεύουμε και να βελτιωνόμαστε. Όλοι ανένα ότι παίχτες είναι, πιστεύω όλα τα παιδιά που ήταν στην ομάδα. Όπως σας είπα και μέσα, μπορεί να σπίσει να έχει κοράρα να κάνει εξαιρετική δουλειά. Για μένα ο Άρης δεν είναι μικρή ομάδα για να έρχονται εδώ κάποιοι και να το θεωρούν σκαλοπάτι για να πάει σε μεγαλύτερη ομάδα. Πρέπει να καταλάβουν ότι εδώ έχουμε φέρει παίχτες για να κερδίσουμε. Και έχουμε φέρει παίχτες με πολυετή συμβόλαια για να φτιάξουμε μια ομάδα και να κερδίσουμε. Είναι μια ομάδα η οποία όσο περνάει ο καιρός θα μπορεί να εκπληρώνει τις επιθυμίες αυτές που θέλουμε, εγώ και το staff μου. Και το μόνο που πρέπει να κοιτάνε οι παίχτες είναι πώς θα βοηθάνε την ομάδα να κερδίσουν. Τίποτα. Φανταστικό. Είναι φανταστικό ότι ήταν εδώ ο Νίκος Γκάλης. Μπορώ να μιλάω μέρες, μήνες, χρόνια για τον. Νίκο τον Γκάλη, είναι ο άνθρωπος που μου έβαλε τον μπάσκετ στα σπίτια μας και πραγματικά είναι φανταστικό να τον έχουμε εδώ μαζί μας. Ο κόσμος ήταν, δημιούργησε μια εκπληκτική ατμόσφαιρα και οι παίχτες επίσης δεν επηρεάστηκαν από τον κόσμο, κάτι που είναι πολύ σημαντικό, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για καινούργια ομάδα και όχι μόνο επηρεάστηκαν, τον έβαλαν τον κόσμο στο παιχνίδι με την απόδοσή τους και με το πάθος τους και με την ενέργειά τους. Εγώ η ομάδα στο πρώτο μέχρι να έπαιξε ένα εκπληκτικό μπάσκετ και πολύ μοντέρνο και στις δύο πλευρές του γηπέδου, με ανιδιοτέλεια, με τρομερές άμυνες, με καλή κυκλοφορία της μπάλας, με αρκετά τρίποντα, με επιθετικά rebound, με τρεξίματα. Ήταν όλοι έτοιμοι να βοηθήσουν. Ακόμα και ο Λευτέρης Μποχορίδης ήταν έτοιμος 1-2-3 λεπτά να μπει μέσα, έδωσε αρκετά. Για μένα είναι σημαντικό που κάθε παίκτης βοήθησε. Αυτή η ομάδα έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης. Πάνω απ' όλα στη δημιουργία μιας κουλτούρας, μιας ταυτότητας και μιας ομάδας η οποία θα πάει παντού να παίζει για να κερδίζει. Με σεβασμό στον αντίπαλο αλλά και στον εαυτό μας. Γιατί στον αγώνα της Καρδίτσας πιστεύω δεν σεβαστήκαμε τους εαυτούς μας παραπάνω με τον τρόπο που παίξαμε. Αλλά είναι μια ομάδα η οποία δημιουργείται. Δεν χρειάζεται ούτε σκληρά λόγια ούτε απογοητεύσεις. Χρειάζεται μόνο εμπιστοσύνη, πίστη και για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε με πολύ υπομονή. Καμία ομάδα ποδόσφαιρο, μπάσκετ, οτιδήποτε άθλημα δεν έχει δημιουργηθεί σε 20 μέρες ή ένα μήνα. Άλλες ομάδες θέλουν χρόνια, το ξέρετε πολύ καλά. Άλλοι θέλουν μήνες, άλλοι θέλουν χρόνο, χρόνια. Άλλοι κατευθείαν. Η ομάδα πρέπει να δουλεύει απερίσπαστη, πρέπει να έχει εμπιστοσύνη και την πίστη ολονών και του κόσμου και ολονών. Θα έρθουν και άτυχα αποτελέσματα, θα έρθουν και καλά και πρέπει να υπάρχει πίστη, εμπιστοσύνη και στήριξη στην ομάδα για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Εντάξει, πιστεύω σε όλους τους παίχτες, είναι αρχή της χρονιάς, πρέπει να είμαστε φρέσκοι, πρέπει να, είμαστε, να έχουμε πολλή ενέργεια. Είναι ακόμα αρχή της χρονιάς και πραγματικά πιστεύω ότι ο καθένας μπορεί να βοηθήσει την ομάδα και να βρει το ρόλο του. Πιο σημαντικό είναι να καταλάβει ο καθένας το ρόλο του. Γιατί πολλές φορές μπλέκουμε λίγο τους ρόλους και εκεί αρχίζουμε λίγο και μπερδεύουμε το παιχνίδι μας. Όταν θα γίνει αυτό με την πάρα του χρόνου, τις προπονήσεις και το βίντεο, θα είμαστε ακόμα καλύτεροι και με ακόμα μεγαλύτερη σταθερότητα στο παιχνίδι μας. Πολύ ωραία να είμαστε εδώ και να δουλεύουμε, να μην είμαστε ταξίδια, να μας δώσει χρόνο για να δουλέψουμε πολύ στις προπονήσεις. Δουλεύουμε αρκετά, όλα τα παιδιά έχουν εξαιρετικό work ethic και ήταν ένας λόγος που τους επέλεξα. Δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά, είναι coachable, είναι καλοί χαρακτήρες. Εντάξει, εγωισμοί, λίγο αυτό, λίγο γκρίνια, λίγο παράπονο θα υπάρχει, ομάδα μπάσκετ είμαστε. Αλλά εγώ ήρθα εδώ για να κερδίσω. Και πραγματικά σέβομαι τους πάντες, αυτό παίξει τα παιδιά, εκτιμώ τους πάντες, σέβομαι, αλλά θα παίζουμε συνέχεια με αυτούς που εκείνη τη δεδομένη χρονική στιγμή θα μας βοηθάνε να κερδίζουμε. Την άλλη φορά μπορεί να είναι κάποιοι άλλοι.
2: Αφήνουμε το χώρο του μπάσκετ για να πάμε λίγο και στα ρεπορτάζ για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ και όχι μόνο, και θα ξεκινήσουμε με τον Παναθηναϊκό που σε ρυθμούς Βοτανικού πλέον ζουν και αναπλέον στον Παναθηναϊκό, με την ΠΑΕ μάλιστα να προκυρήσει η Γενική Συνέλευση για την μεταφορά της έδρας κοντά στις νέες εγκαταστάσεις. Τη μεταφορά της έδρας εννοούμε της ΠΑΕ. Τα έργα, όπως φαίνεται, για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού προχωρούν με γοργούς ρυθμούς και όλα δείχνουν ότι ο στόχος, ο οποίος είναι για να μπει μέσα η ομάδα στο νέο πρωτάθλημα, δεν φαίνεται να απέχει πάρα πολύ. Μάλιστα και η ΠΑΕ, όπως σας είπαμε, πρόκειται αυτή τη στιγμή να πάει εκεί, η ΠΑΕ η οποία τώρα βρίσκεται κάπου στον Δήμο Βρυλισσίων. Γι' αυτό η ΠΑΕ Παναθηναϊκός προκήρυξε Γενική Συνέλευση στις 29 Οκτωβρίου. Κεντρικό είναι αυτό το θέμα, με την μεταφορά της εταιρικής έδρας στον Δήμο, κοντά στις εγκαταστάσεις εκεί όπου θα βρίσκεται το νέο γήπεδο. Τώρα, η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού αναφέρει πότε και πού θα γίνει αυτή η διαδικασία. Παράλληλα υπάρχει και μια άλλη υποσημείωση για διάφορες εγκρίσεις και ανακοινώσεις και κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου. Σε περίπτωση μη απαρτίας, τότε η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα γίνει Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στην έδρα της εταιρείας και στα γραφεία στη Λεωφόρο Πεντέλης, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση. Πάντα μένουμε σε πράσινο φόντο και θα πάμε να δούμε τι γίνεται με τον Παναθηναϊκό εν ώψη πλέον της προετοιμασίας του για το ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής απέναντι στον Ολυμπιακό, στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Ο Παναθηναϊκός είναι από τις ομάδες που έχουν πληγεί εντός εισαγωγικών από αυτή τη διακοπή, με την έννοια ότι έλειπαν πολλοί παίχτες με τις εθνικές ομάδες και έτσι δεν μπορούσε να γίνει κάποια προετοιμασία ουσιαστική και να εκμεταλλευτούν αυτές τις τρεις εβδομάδες διακοπής του πρωταθλήματος. Παρά τα αυτά όμως ο Τζέικοπ Νίστρουπ είχε τη δυνατότητα να κάνει κάποια πράγματα, να δει κάποια πράγματα περισσότερο. Δούλεψε πλέον στο Κοροπή με αρκετές απουσίες, αλλά πλέον όλοι έχουν επιστρέψει στο προπονητικό κέντρο της ομάδας του Παναθηναϊκού. Έτσι λοιπόν είδε σήμερα και τον Ουνάη και τον Ανασαλάχεντίν που επέστρεψαν στην Αθήνα, αφότεροι είχαν αγωνιστικές υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα του Μαρόκο και πλέον είναι στη διάθεση. Το ίδιο ισχύει φυσικά και για τον Αντριάνο Γιάνγκουσιτς, ο οποίος ήταν στην Ελπίδων της Κροατίας, τον Κάτρι που ήταν στην εθνική ομάδα Ελπίδων, αλλά και τον Ράστοντερ, ο οποίος ήταν στην εθνική ομάδα των Σκοπίων, και φυσικά για τον Φακούντο Πελίστρι. Αύριο η ομάδα θα προπονηθεί πάλι το πρωί και σιγά σιγά θα μπει πλέον στο mood για το μεγάλο ντέρμπι με την ομάδα του Παναθηναϊκού. Υπάρχει ένα άλλο θέμα που δημιουργήθηκε όλες αυτές τις μέρες, έτσι κατά τη διακοπή του πρωταθλήματος, και έχει να κάνει με την περίπτωση του Λιβάη Γκαρσία, και πλέον ο αθλητικός διευθυντής της Σπάρτακ Μόσχας θέλησε να τοποθετηθεί για τον 28χρονο επιθετικό, λέγοντας χαρακτηριστικά ο Φρανσίς Γκαχιγκάο ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως παρουσιάζονται στην Ελλάδα. Ο Γκαρσία, όπως είπε χαρακτηριστικά, έχει έρθει στη Σπαρτάκ, η οποία κατέβαλε ένα ποσό 18 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτησή του. Έπαιξε 48 φορές με 10 γκολ. Πριν παρακολουθεί το φερειδικό καλοκαίρι, με τη μορφή δανεισμού στον Παναθηναϊκό, με οψιόν αγοράς. Ο Λιβάης της Σπαρτάκ είπε χαρακτηριστικά δεν ήταν λάθος. Αν κοιτάξουμε την περασμένη σεζόν ήταν ένα από τους καλύτερους, αναφέρει χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε. Αν μιλάμε για τις φήμες από την Ελλάδα είναι αστείο. Ο ποδοσφαιριστής είναι δικός μας. Υπάρχει μια οψιόν αγορά. Πήραμε χρήματα και για το δανεισμό του. Αν υπάρξει συμφωνία θα γίνει μεταγραφή, διαφορετικά θα επιστρέψει σε εμάς. Θυμίζουμε πάντως ότι ο Παναθηναϊκός απέκτησε τον Γκαρσία το καλοκαίρι που μας πέρασε με τη μορφή διανυσμού, διατηρώντας αυτό το οψιόν που είπαμε που έχει για το ερχόμενο καλοκαίρι. Τώρα το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα είναι μια άλλη ιστορία. Να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα, γιατί πολλά ακούγονται, πολλά λέγονται, στην πράξη κολλάνε τα πάντα. Πάμε τώρα στην αντίπερα όχθη. Πάμε στον Ολυμπιακό και θα πάμε σε μια περίπτωση που έχει να κάνει με έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος ταλαιπωρείται αυτό το διάστημα με το σοκαριστικό τραυματισμό τον οποίο έχει, αλλά τα νέα είναι πάρα πολύ ευχάριστα. Ο λόγος έχει να κάνει με τον LKB. Ο LKB, ο οποίος θυμάστε εκείνο το σοκαριστικό τραυματισμό τον οποίο είχε, και ήδη τα νέα που έρχονται είναι όχι καλά, αλλά πολύ καλά. Και μάλιστα αυτό το μεταφέρουν ακόμα και στο Μαρόκο που παρακολουθούν από κοντά τη συγκεκριμένη περίπτωση για το διεθνή τους παίχτη και βλέπουν ότι η μεταχειρητική του εξέλιξη πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Έτσι λοιπόν υπάρχει και μια αισιοδοξία ότι θα είναι σε πλήρη κατάσταση επιστροφής ακόμα και ένα μήνα νωρίτερα από ό,τι υπολογίζεται για τέτοιους τραυματισμούς. Να θυμίσουμε ότι ο LKB είχε κάταγμα κνήμης. Ο LKB λοιπόν, ο οποίος ξεκίνησε γυμναστήριο και πρόγραμμα στο προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού, οι γιατροί του Ολυμπιακού είναι αισιόδοξοι για την ανάρρωσή του, προβλέπουν την επιστροφή του σε 5 μήνες, δηλαδή ένα μήνα νωρίτερα από ό,τι λέει το ιατρικό πρωτόκολλο. Κάτι είναι και αυτό, και με αυτά τα δεδομένα ο LKB φαίνεται ότι θα προλάβει να έχει συμμετοχή στις υποχρεώσεις του Ολυμπιακού κατά την διάρκεια της φετινής σεζόν. Εντάξει, ακόμα τα πράγματα δεν είναι, μην τρελαθούμε έτσι, ότι απλά πάει πολύ καλά το παλικάρι, αλλά για να καταλάβετε την εικόνα του τραυματισμού του, ακόμα φοράει το ορθοπαιδικό παπούτσι. Απλά τώρα πηγαίνει εκεί στο γυμναστήριο, κάνει κάποιες έτσι προπονήσεις, κάποιες ασκήσεις, σιγά σιγά να μπορέσει να μπει στο κλίμα και σιγά σιγά να μπορέσει να βελτιώσει κάποια πράγματα για να μπει στο απότερο μέλλον σε πιο εντατικό ρυθμό προπόνησης. Τώρα, τι γίνεται με τον Ολυμπιακό και το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Όλα δείχνουν μάλλον ότι ο Μάριος είναι αυτός ο οποίος θα ξεκινήσει στην κορφή της επίθεσης. Οι άλλες θέσεις φαίνεται λίγο πολύ να είναι ξεκαθαρισμένες, με τον Ορτέγκα να είναι κάτω από τα δοκάρια, Πιρόλα Ρέτσος να είναι στο κέντρο της άμυνας, ο Σάλιαγκας με τον Μπρούνο να είναι στα άκρα της άμυνας, Εσέ και Φρόιλερ να είναι στα αμυντικά χαφ, και από εκεί και πέρα στην επίθεση θα υπάρχει η τριάδα Τσικίνιο, Ζώτα, Ζέλσον. Αυτό τουλάχιστον λέει το ρεπορτάζ. Τώρα από εκεί και πέρα ο Ιμανόλ έχει αρκετά μέσα στο μυαλό του και θα πρέπει να ζυγίσει και κάποια πράγματα. Καταρχάς υπάρχουν και απουσίες από τους διεθνείς παίχτες που έλειψαν όλο αυτό το διάστημα, με αποτέλεσμα να μην ξέρει ακριβώς, είναι, να μην ξέρει, ξέρει 100% ξέρει, αλλά θέλει να δει και σε ποια κατάσταση βρίσκονται προκειμένου να πάρει τις οριστικές του αποφάσεις. Τώρα εδώ γενικά σε όλους τους προπονητές υπάρχει το δίλημα, πάμε σε αυτούς που ξέρουμε ή πάμε σε αυτούς που είναι στην καλύτερη κατάσταση βλέποντάς τους στην προπόνηση. Δεν ισχύει μόνο για τον Ολυμπιακό αυτό, ισχύει και για τις υπόλοιπες ομάδες. Να συνεχίσουμε και να πάμε και για λίγο στην ΑΕΚ, που και αυτή πλέον, καταρχάς να πούμε ότι εδώ υπάρχει μια ανακοίνωση που αφορά την ΑΕΚ και έχει να κάνει με τον αγώνα με τον Ατρόμητο, καθώς υπάρχει πλέον η επίσημη ανακοίνωση από την Super League ότι αναβλήθηκε το Ατρόμητο ΑΕΚ για την 7η αγωνιστική. Και αυτό γιατί, όπως σας έχουμε πει εδώ και αρκετό καιρό, η ομάδα της Ένωσης θα μείνει στην Αγγλία και μετά το μάτς με τη Σαχτάρ για να αντιμετωπίσει και την City. Δεν θα έχει αυτό το πήγαινε, αλλά θα κάνει εκεί μια εβδομάδα, 5 μέρες περίπου μια προετοιμασία και συνέχεια θα αντιμετωπίσει την Manchester City. Απ' την άλλη πλευρά τώρα για την ομάδα της Ένωσης υπάρχει και το θέμα με τον Ζούπκοφ. Ο Ζούπκοφ, ο οποίος ήταν τραυματίας, τώρα προπονήθηκε σήμερα, είναι παρόν στην προπόνηση και από εκεί και πέρα θα φανεί τις επόμενες, αύριο μάλλον, κατά πόσο θα μπορέσει να συμμετέχει. Υπάρχει και η περίπτωση του Ζήνη, ο οποίος μία προπόνηση θα κάνει αυτή την Παρασκευή, έπαιζε και αυτός με την Εθνική Αγγόλας, οπότε δεν είναι ξεκάθαρο κατά πόσο θα μπορέσει και αυτός να βοηθήσει την ομάδα της ΑΕΚ. Με την ΑΕΚ τώρα έχουμε αρκετά αναφορικά με τις σκέψεις του Νίκολιτς για τις επόμενες αναμετρήσεις και κυρίως για το ποιος θα πλαισιώσει τον Γιώβιτς, καθότι ο Βάργκας είναι τραυματίας. Είπαμε ότι ο Ζήνη έχει προβλήματα με την έννοια ότι δεν είναι ακόμα έτοιμος. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος ήταν στην Εθνική Αγγόλα, δεν ξέρουμε πώς θα πάει το πράγμα. Και από εκεί και πέρα φαίνεται ότι Κοϊτά, Γκατσίνοβιτς και Μάγερ είναι αυτοί οι οποίοι ίσως πλαισιώσουν το Γιώβιτς, με τον Μάγερ να είναι μια επιλογή που μπορεί να προσφέρει περισσότερο δημιουργία και στη σύνδεση της μεσαίας γραμμής. Ο Κοϊτά από την πλευρά είναι σε καλή κατάσταση με τα γκολ που πέτυχε και μάλιστα με την εθνική ομάδα. Είναι και ο Γκατσίνοβιτς. Είναι μια τριάδα παιχτών την οποία θα κληθεί να πάρει τις αποφάσεις του για να δει πώς θα είναι η ομάδα έτοιμη για το παιχνίδι που ακολουθεί. Τώρα υπάρχει και μια άλλη περίπτωση στην ΑΕΚ που έχει να κάνει με τον Στρακόσια. Ο Στρακόσια που είναι τραυματίας, όπως γνωρίζετε, αλλά σιγά σιγά και αυτός μετράει αντίστροφα. Ο Στρακόσια, ο οποίος είχε τραυματιστεί σε μια φάση με τον Άρη και είχε ραγίσει το χέρι του, τότε φοβόντουσαν ότι, μάλλον θέλουν να πιστέψουν ότι δεν είναι κάτι σοβαρό, τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν πρόβλημα, αλλά έτσι όπως φαίνεται

0: δύο ήττες, μια ισοπαλία, έχοντας βγάλει ένα δύσκολο πρόγραμμα με τρία ντέρμπι, τα δύο των οποίων εκτός έδρας. Το πρόσημο σε αυτές τις πρώτες πέντε αγωνιστικές, πώς το κρίνετε?
1: Γνωρίζαμε εξ αρχής από την κλήρωση του πρωταθλήματος ότι οι πρώτες πέντε αγωνιστικές μέχρι και την πρώτη διακοπή για τις εθνικές ομάδες ήταν μια δύσκολη κλήρωση για μας, γιατί πολύ απλά, όπως το είπατε και εσείς, είχαμε τρία ντέρμπι, τα δύο εκ των οποίων εκτός έδρας, και βέβαια μια σειρά αγώνων, οι οποίοι αγώνες αυτοί θα έλεγα ότι ο απολογισμός, ο βαθμολογικός, είναι σίγουρα όχι θετικός αλλά όχι αρνητικός. Μας αφήνει μια γλυκόπικρη γεύση, γιατί εγώ προσωπικά θα περίμενα παραπάνω βαθμούς, ήθελα παραπάνω βαθμούς, αρμόζει σε όλους μας να είχαμε παραπάνω βαθμούς, αλλά παρόλα αυτά, αν κάνουμε έτσι αναλυτικότερο απολογισμό, θα έλεγα ότι τις δύο πρώτες αγωνιστικές ξεκινήσαν πάρα πολύ καλά με δύο νίκες. Η δεύτερη εκ των οποίων απέναντι στον Όφη νομίζω ότι ήταν μια πολύ δίκαιη νίκη και με πολύ καλή εμφάνιση. Την τρίτη αγωνιστική θεωρώ, όπως είχα πει και στη συνέντευξη που τότε, ότι σε 30 λεπτά διαλύσαμε οτιδήποτε είχαμε χτίσει μέχρι τότε, γιατί μέχρι το 62ο λεπτό που δεχτήκαμε το δεύτερο γκολ από την ΑΕΚ ήμασταν μες στο παιχνίδι, προσπαθούσαμε να βγάλουμε αντίδραση, προσπαθούσαμε να διεκδικήσουμε το παιχνίδι, και βέβαια αυτό το παιχνίδι αποτέλεσε για εμάς ένα πολύ σημαντικό μάθημα εν ώψη της συνέχειας. Τρίτη αγωνιστική, εάν ο ΠΑΟΚ δεχόταν την κόκκινη κάρτα που ήταν πασφανέστατη στο 19ο λεπτό, θα μιλάγαμε για άλλο παιχνίδι. Ήμασταν πολύ καλύτεροι σε σχέση με τον ΠΑΟΚ. Παρ' όλα αυτά, και σε αυτό το παιχνίδι, για διαφόρους λόγους τους οποίους πάλι τους έχουμε αναλύσει μετά το παιχνίδι τότε, δεν μπορέσαμε να πάρουμε τίποτα. Και βέβαια ένα τοπικό ντέρμπι απέναντι στον Ηρακλή που με τόσες τελικές, με εμφανέστατη την κυριαρχία μας, δεν μπορούσαμε να βρούμε τον δρόμο προς τα δίχτυα έτσι ώστε να πάρουμε τρεις βαθμούς που ήταν και το ζητούμενο για εμάς. Με γνώμονα λοιπόν αυτή την ανάλυση των πέντε πρώτων αγωνιστικών, θεωρώ ότι θα θέλαμε να είχαμε περισσότερους βαθμούς, αξίζαμε περισσότερους βαθμούς. Παρ' όλα αυτά μένουμε στους 7 και βέβαια αισιοδοξούμε για το άμεσο μέλλον που είναι μέχρι την επόμενη διακοπή οι άλλες πέντε αγωνιστικές.
0: Αν αφήσουμε στην άκρη τους βαθμούς και σταθούμε μόνο στην αγωνιστική εικόνα που έχει παρουσιάσει η ομάδα αυτές τις πρώτες πέντε αγωνιστικές, θεωρείτε ότι είναι στα επίπεδα που θέλατε, παρουσιάζει την εξέλιξη από παιχνίδι σε παιχνίδι που θέλετε, ή κάποια πράγματα ενδεχομένως δεν έχουν βγει ακόμη στο χορτάρι?
1: Αρχίσαμε θετικά και από πλευράς εμφάνισης και αποτελεσμάτων. Και αυτό γιατί είχαμε τη δυνατότητα κυρίως με τα παιδιά που δουλέψαμε από την αρχή της προετοιμασίας να παρουσιάσουμε ένα σύνολο το οποίο μπορούσε να ήταν κοντά στα θέλω τα δικά μου, έτσι ώστε να μπορεί να πιέζει, να αυξήσει το χρόνο που μπορεί να έχει την κυριαρχία στον αγωνιστικό χώρο, να προσπαθεί να δημιουργεί τις προϋποθέσεις και τις ευκαιρίες για να σκοράρει και να το κάνει αρκετές φορές αυτό. Νομίζω ότι τα δύο πρώτα παιχνίδια ήταν περίπου σε αυτό το οποίο ήθελα. Το τρίτο παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ, επαναλαμβάνω ότι τίποτα δεν πήγε καλά για 30 λεπτά. Αλλά μέχρι το 60 λεπτό πάλι, ανάλογα και με τον αντίπαλο βέβαια που έχεις να αντιμετωπίσεις, ήταν μια εικόνα κοντινή σε αυτό το οποίο θέλω. Με τον ΠΑΟΚ για εκτός έδρας παιχνίδι ήμασταν κυρίαρχοι. Νομίζω ότι είχαμε καλύτερη εικόνα από τον αντίπαλό μας. Αναφέραμε τους λόγους για τους οποίους δεν πήραμε κάτι. Και με τον Ηρακλή δεν είναι ακριβώς αυτό το οποίο θέλω να βγάλουμε στον αγωνιστικό χώρο, ή αυτό αν θέλετε που είχαμε στο τελευταίο κομμάτι του περσινού πρωταθλήματος. Υπάρχουν πολλές αιτιολογίες και αρκετές δικαιολογίες θα έλεγα, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο, και αν θυμόσαστε είχα τονίσει και μετά από τις δύο πρώτες νίκες ότι ουσιαστικά βάσει της εξέλιξης που υπήρχε όπως σε όλες

0: όλες τις ομάδες, όχι μόνο σε εμάς, το μεταγραφικό, κερδίζαμε χρόνο. Και το έλεγα αυτό μετά από νίκες. Δεν το έλεγα μετά από ήττες, γιατί θα ακουγόταν κάπως. Και εξακολουθώ να το πιστεύω ότι τώρα που έχουμε την ευκαιρία να δουλέψουμε αυτές τις τρεις εβδομάδες, που βλέπω τα παιδιά πώς ανταποκρίνονται, και όχι μόνο στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης, κυρίως στο κομμάτι το τεχνικό-τακτικό.
1: Αφήνουμε το ποδόσφαιρο του Άρη και θα επιστρέψουμε στο μπάσκετ του Ολυμπιακού, καθώς πριν από λίγο εκδόθηκε έτσι μια ανακοίνωση από την πλευρά του Ολυμπιακού που βγάζουν πλέον τέλος πάντων αρκετά απέναντι στον Παναθηναϊκό. Και λέει η ανακοίνωση και θα καταλάβετε τώρα το ύφος της. Κατανοούμε την αιμονή της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και του ιδιοκτήτη του κατά του Ολυμπιακού και το μελό της, αλλά μήπως να βρίσκατε λίγο χρόνο ανάμεσα στη σύνταξη των καταγγελιών να ενημερώσετε το φίλαθλο κοινό σας για κάτι πραγματικά ουσιώδες που αφορά την υγεία και την καριέρα ενός αθλητή σας. Πέρασαν αρκετά μήνες από τότε, αλλά το μίσος για τον Ολυμπιακό και τους προέδρους του, εκτός από την κρίση σας, φαίνεται ότι επηρεάζει και τη μνήμη σας. Σήμερα λοιπόν η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει το φίλαθλο κοινό για το τι έγινε τον περασμένο Νοέμβριο όσο αφορά την υγεία του καλαθοσφαιριστή Ματία Λεσόρτ και την απίβαση στην οποία υποβλήθηκε από τον διάσημο ορθοπαιδικό Νιέκ Βαν Ντάικ, ο οποίος είναι άμεσος συνεργάτης της ομάδας μας και προσωπικός ιατρός του κυρίου Γιώργου Αγγελόπουλου. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός λοιπόν και ο Γάλλος Έντερ με τον εκπρόσωπό του απευθύνθηκαν στον Ολλανδό καθηγητή Dr. Νιέκ Βαν Ντάικ για να αποκαταστήσει το ιατρικό πρόβλημα του αθλητή και ενημερώθηκαν από αυτόν ότι στην Ελλάδα έχει αποκλειστική συνεργασία με τον Ολυμπιακό και μόνο κατόπιν ειδικής άδειας μπορεί να τον αναλάβει τον Ματίας Λεσόρ. Ο πρόεδρος ΚΑΕ Παναθηναϊκός επικοινώνησε με τον αντιπρόεδρο της ΚΑΕ Ολυμπιακός και ζήτησε άδεια από εμάς, ενώ το ίδιο έκανε και ο εκπρόσωπος του παίκτη. Αμέσως ο κ. Αγγελόπουλος έδωσε την έγκρισή του και επικοινώνησε προσωπικά με τον κύριο Βαντάκ για να τον ενημερώσει. Για μας, η υγεία ενός αθλητή αλλά και ενός συνανθρώπου μας, σωματική και πνευματική, είναι αδιαπραγμάτευτη. Στον άπλετο χρόνο που έχετε για να συντάξετε τα βάσιμες καταγγελίες θα μπορούσατε να συντάξετε και ένα μικρό ευχαριστήριο για ένα τόσο σοβαρό και λεπτό θέμα. Καταλαβαίνετε τώρα εδώ τι γίνεται μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, που βγαίνουν πλέον μαχαίρια. Ό,τι όπλα έχει ο καθένας στα χέρια του, τα πετάει αυτή τη στιγμή και ακόμα είμαστε στο ξεκίνημα της σεζόν. Μόλις τώρα ξεκίνησε η σεζόν. Δεν έχω λόγια. Λοιπόν, ποδοσφαιρικός αγώνας υπάρχει για τα play-off και την πρόκριση στο Women's Euro. Αυτό γίνεται στην Κρήτη, στο Παγκρίτιο. Η εθνική μας ομάδα φιλοξενεί αύριο στις 7.30 την εθνική ομάδα γυναικών της Αγγλίας. Μία από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης και του κόσμου. Και σήμερα υπήρχε συνέντευξη τύπου με τον προπονητή των ομοσπονδιακών μας τεχνικών, τον Βασίλη Σπέρτο, να τοποθετείται για την αναμέτρηση κόντρα στην ομάδα της Αγγλίας.
2: Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε ξανά στο Ηράκλειο και στην Κρήτη για να παίξουμε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι. Θεωρούμε ότι η ομάδα έχει κάνει βήματα πρόοδου σε σχέση με την περσινή χρονιά. Μπήκαμε σε μια διαδικασία καινούρια και εγώ και το υπόλοιπο staff δουλέψαμε μαζί με τα κορίτσια ένα ολόκληρο χρόνο. Βάλαμε κάποιες βασικές αρχές στο παιχνίδι μας, τις οποίες τις αξιολογούμε και τις βελτιώνουμε παιχνίδι με παιχνίδι, προπόνηση με την προπόνηση. Θεωρούμε λοιπόν ότι η χρονιά που έρχεται, που ξεκινάει αύριο με το παιχνίδι με την Αγγλία, είναι μια χρονιά πρόκληση για μας. Όχι απλά για να δούμε πού βρισκόμαστε, αλλά για να μπορέσουμε τους στόχους μας έναν-έναν, αρχισγενωμένους από το αυριανό παιχνίδι, να αρχίσουμε να τους πετυχαίνουμε. Ο στόχος, ό,τι έχει να κάνει με τα παιχνίδια με την Αγγλία, και για την ερώτηση που κάνατε πριν για τη Σοφία, είναι ξεκάθαρος ότι κάθε παιχνίδι, όταν μπαίνεις να το παίξεις, όταν μπαίνεις αγωνιστής, θέλεις να το κερδίσεις. Είναι δεδομένο ότι η ομάδα της Αγγλίας είναι δύσπρωταθλήτρια Ευρώπης και είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι για μας. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, αλλά πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μας έχουμε ότι ποδόσφαιρο είναι. Οπότε έχουμε στο μυαλό μας να μπορέσουμε να κερδίσουμε ό,τι καλύτερο γίνεται από το παιχνίδι αυτό.
3: Ρωτάει πολλοίς κόσμος που μας βλέπει εδώ με τα ρούχα της Εθνικής, ποιοι είσαστε κτλ. Και στο άκουσμα του ονόματος του αντιπάλου, νιώθουμε μια έκπληξη. Προφανώς για σας είναι διαφορετικά, έχετε να διαχειριστείτε την ομάδα σας. Πώς ακριβώς είναι το συνέστημα, κάπως το μετέφερε η Σοφία, το να παίζεις με έναν τόσο ισχυρό αντίπαλο. Εντάξει, είναι πιθανότατα να είναι η πρώτη δύναμη, η δεύτερη δύναμη. Τα τελευταία χρόνια, κακά τα ψέματα, μαζί με την Ισπανία, είναι οι δύο εθνικές ομάδες που μονοπολούν τους τίτλους, τις κατακτήσεις, το ωραίο ποδόσφαιρο, έτσι, στο χώρο του γυναικείου. Πώς είναι το συνέστημα να έχεις απέναντί σου μια Αγγλία, μια Ισπανία, μια τέτοια ομάδα? Και είστε τώρα προπονητής και έχετε αυτή την ομάδα απέναντί σας. Εσείς πώς νιώθετε?
2: Καταρχήν είναι μεγάλη μας χαρά και μεγάλη μας τιμή που θα αντιμετωπίσουμε την πρωταθλήτρια Ευρώπη στην Αγγλία. Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Μαζί με την Ισπανία είναι οι δύο καλές ομάδες τα τελευταία χρόνια στο ευρωπαϊκό στερέωμα και ενδεχομένως να είναι και μες στη τετράδα, την πεντάδα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Για μας λοιπόν και για τα κορίτσια είναι ένα παιχνίδι πρόκληση, όπως είπε και πριν η Σοφία. Το βλέπουμε με χαρά, με ανυπομονησία να παίξουμε, να δημιουργήσουμε όσο μπορούμε και να μπούμε σε μια διαδικασία να δούμε πού βρισκόμαστε. Από εκεί πέρα δεν σας κρύβουμε ότι μέσα στους στόχους της ομάδας είναι να μπορέσουμε να παίξουμε και στο μέλλον τέτοια ανταγωνιστικά παιχνίδια. Οπότε είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και για μας αλλά και για το φιλαθλό κόσμο της Ελλάδας να δείξουμε ότι η εθνική ομάδα γυναικών σιγά σιγά θα μπορέσει να διεκδικήσει θέση στα μεγάλα τουρνουά. Οπότε πρέπει να περάσουμε από αυτή τη διαδικασία αυτών των μεγάλων παιχνιδιών. Απεριόριστο σεβασμό στην Αγγλία και σε αυτά που έχει πετύχει. Δεν εθελοτυφλούμε. Ξέρουμε σε ποια κατάσταση και αγωνιστική αλλά και στην παγκόσμια κατάταξη βρίσκεται η Αγγλία. Αλλά από εκεί πέρα και εμείς παίζουμε ποδόσφαιρο. Θα τη σεβαστούμε, αλλά θα μπούμε στον αγωνιστικό χώρο με τα δικά μας τα όπλα για να πάρουμε το καλύτερο μπορούμε από το παιχνίδι.
3: Και μια τελευταία ερώτηση είναι από τον συνάδελφο και φίλο τον κύριο Βαρδαλαχάκη από το Crete TV. Πώς είναι η δικιά μας ομάδα, είμαστε εντάξει, είναι όλες ετοιμοπόλεμες, τι έχετε δει από άποψη κατάσταση, φυσικής κατάστασης, αν έχουμε τραυματισμούς, αν έχουμε τέτοια προβλήματα?
2: Εντάξει, για να είμαστε ρεαλιστές, πάντα η αρχή της χρονιάς και το τέλος της χρονιάς, όπως είμαστε τώρα στην αρχή της χρονιάς, το δικό μας το πρωτάθλημα έχει ξεκινήσει, έχει μία αγωνιστική. Τα κορίτσια που παίζουν στο εξωτερικό έχουν περισσότερα παιχνίδια. Δεν είμαστε στο ρυθμό και στο βαθμό ετοιμότητας που θα θέλαμε αν ήταν παραδείγματος χάρη στη μέση της χρονιάς, γιατί τα κορίτσια ακόμα δεν έχουν αποκτήσει πλήρη αγωνιστικό ρυθμό. Αλλά από εκεί πέρα έχουμε, όπως είπα και πριν, τα δικά μας τα όπλα. Θεωρούμε ότι τα κορίτσια, και το δείξανε και στις προπονήσεις, είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Και το πιο σημαντικό για μας είναι ότι βλέπουμε τη δίψα που έχουν, το πόσο ανυπόμονες είναι για να παίξουν αυτό το παιχνίδι. Οπότε θεωρούμε ότι ό,τι αδυναμίες έχουμε σαν ομάδα θα μπορέσουμε να τις καλύψουμε υποστηρίζοντας μία την άλλη και μπαίνοντας μέσα στον αγωνιστικό χώρο για να δείξουμε τον καλύτερο μας.
1: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο έχει φτάσει ο τέλος και η σημερινή μας εκπομπή. Ακούτε πάντα Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη στα Σπορ. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 8. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν στη δική συχνότητα Μάχη 99,8 στα FM. Καλό σας βράδυ!

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μάχη για τις αξίες, τα ιδανικά, για την κυριαρχία μας. Μάχη για τα πιστεύω μας. Μάχη για την ελπίδα. Μάχη για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.

Για τσούπ ήρθε η Παρασκευή που λέτε. Καλημέρα σας, καλημέρα και καλό πρωινό. Focus FM 103,6 και ραδιομάχη 99,8 στα FM στο πρωινό της Παρασκευής 9 του Οκτώβρη του 2026. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μέχρι τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Ένα Σαββατοκύριακο που ακόμη έρχεται, η εβδομάδα πέρασε πολύ γρήγορα, τουλάχιστον έτσι μου φάνηκε εμένα, δεν ξέρω. Γενικά νιώθω ότι οι μέρες περνάνε γρήγορα. Και το Σαββατοκύριακο θα περάσει, χαμπάρι θα πάρω. Ξέρεις, πάντα κάθε Παρασκευή έχεις, παιδί μου, λες, θα έρθει το Σαββατοκύριακο. Θα κάτσω να ξεκουραστώ, θα κάνω αυτό, θα κάνω. Και τελικά δεν κάνεις τίποτα. Να κάνω. Φτώχεια καταραμένη. Πού είναι εκείνες τις σαβατάρες που βγαίναμε έξω και μετά ξυπνούσαμε την Κυριακή πρωί μεσημέρι. Ωραία χρόνια. Τώρα 69-074-83-484 το Viber. Για να πούμε καμία καλημέρα, έτσι να φτιάξει το πρωινό μας.

Η θερμοκρασία στο κέντρο αυτή τη στιγμή στους 17 βαθμούς Κελσίου, στην Αττική στους 18. Την Κυριακή στην Αθήνα μου δείχνει βροχές και καταιγίδες. Εδώ πάλι, καλά θα πάει. Σάββατο βλέπω θα έχουμε ρίση συννεφιά. Κυριακή ίσως ψυχαλίσει λίγο. Αλλά εντάξει. Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Οκτώβρης μήνας και πλησιάζουμε στο τέλος του πρώτου δεκαημέρου.

Είμαστε και ακόμη ζωντανοί με κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μπράβο μας, δεν μας το είχα. Δηλαδή είμαστε σκληροπυρηνικοί, δεν αντέχουμε, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Εγώ έλεγα δεν θα αντέξουμε, αλλά...

Πάμε να στείλουμε καμία καλημέρα, έτσι να δούμε τι γίνεται και στα μηνύματα. Γεια σου Κατερίνα μου, καλημέρα στη Γερμανία, καλό πρωινό. Με υγεία και ευλογία Κυρίου. Καλημέρα στο φίλο το Χρήστο. Καλημέρα στον Μιχάλη, στις αστικές συγκοινωνίες εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα στην Ελευθερία, η οποία λέει κουρασμένος θα είσαι, αλλά καλά σε ακούω. Ναι, φτούφτου. Εφόσον βγαίνει η φωνούλα, καλά είμαστε. Καλημέρα στην Δέσποινα, καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη. Έχω φυσικό ξυπνητήρι, λέει το γάτο μας, σαν κόκορας από τις 4:30 νιαουρίζει στο παράθυρο. Αυτά είναι. Μάλλον πεινάει το γατί το καημένο. Βάλτε του κάτι να φάει το καημένο και αυτό. Ή εκτός άμα είναι φόκουερ και ο γάτος και σου λέει ότι ήρθε η ώρα, σήκω. Καλημέρα στον Δημοσθένη και καλό καλοκαίρι, λέει, με ζέστα. Καλά, εντάξει, δεν έχει και τόσο πολύ ζέστη. Τώρα το πρωί και το βραδάκι η ζακετούλα χρειάζεται, κακά τα ψέματα. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο στην Αστυπάλαια. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, λέει. 19 βαθμοί στην Αστυπάλαια. Στην Τίνα καλημέρα. 9 του μήνα, όχι όμως και 9 για όσα βιώνουμε για εμάς τους ψεκασμένους, όπως μας αποκαλούν τα πρόβατα του Βοσκού. Καλό που σου κου. Καλημέρα και καλή Παρασκευή στην Κύρα. Καλημέρα στο Βασίλη. Η Κατερίνα, δροσερές και βροχερές καλημέρες, λέει, και στη Γερμανία. 8 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή. Εκεί έχει έρθει το φθινόπωρο για τα καλά. Εδώ πήγε να μπει λίγο δυναμικά, έτσι, από αρχές Σεπτέμβρη. Μετά το παράτησε. Ίσα ίσα απλά έριξε λίγο τη θερμοκρασία. Στο Βασίλη καλημέρα. Αυτή η μελέτη έλυσε όλα τα άλλα τα προβλήματα των Ελλήνων πολιτών και την πείραξε το μπούλινγκ, λέει, κατά των εργοδοτών. Τι να κάνουμε αυτό, το έλεγε η γυναίκα, το έλεγε ότι εγώ δεν είμαι πολιτικός, αλλά θα μάθω, λέει. Έχω όλη την καλή διάθεση να μάθω και έμαθα. Τώρα τι έμαθε αυτό είναι αλλού, παπά Ευαγγέλιο. Γεια σου Βασίλη μου, καλημέρα από Πάργα σήμερα. Θέλω να πάω διακοπές εκεί πέρα στην Πάργα. Με έχουν πει ότι είναι ωραία, δεν ξέρω. Και στο να χαίρονται και τα λοιπά. Αλλά εγώ θα ανεβάζω story και θα λέω ότι είμαι στην Πράγα. Έτσι για το γάμο του δηλαδή, γιατί. Η Δομενά μου καλημέρα, καλό πρωινό. Ξεκινάει και η Πειραιώς, λέει, υποχρέωση για λήψη νέας ταυτότητας. Αλλιώς δεν έχει συνεργασία με την τράπεζα για τα στελέχη των ΕΕΔ. Αλλά θα πρέπει ο κόσμος να αποσύρει ό,τι έχει από εκεί για να πάει σε άλλο κατάστημα. Εγώ ταυτότητα δεν έχω αλλάξει, δεν αλλάζω και δεν πρόκειται να αλλάξω. Και στην τελική δεν κατάλαβα. Τα λεφτά μου όπου θέλω θα τα πάω. Και άμα δεν με εξυπηρετεί η Πειραιώς, θα πάω σε άλλη τράπεζα. Και άμα δεν με εξυπηρετεί και καμία τράπεζα, στα κομμάτια τα στέλνω και στο εξωτερικό. Σάμα τη σιγά τα πολλά λεφτά που έχω. Γεια σου φίλε μου Κωνσταντίνε, καλημέρα, καλό πρωινό. Ο Μπαρούτας από το Μιλάνο, καλημέρα. Στο Μιλάνο, έχω να πάω κάτι χρόνια στο Μιλάνο. Να σου ζητήσω να μου φέρεις κάτι από εκεί. Μου το στείλεις με κούρια. Καλημέρα στον Κώστα στη Νέα Σάντα του Κιλκή. Στη Δώρα καλημέρα, 77 μέρες για τα Χριστούγεννα. Το κάποιος μετράει για τα Χριστούγεννα. Όχι, τα έχουμε αφήσει όλα έτσι. Άιντε. Εν τω μεταξύ έχω δει κάποια εποχικά, όπως θέλετε πείτε. Καταστήματα αρχίζουν σιγά σιγά και στολίζουν. Από τώρα σου λέει κάτσε να δούμε μήπως και τους βάλουμε πιο νωρίς το κλίμα του Χριστουγέννων και κινηθούμε λίγο οικονομικά γιατί... Καλημέρα στη Μαρία από τις Οικές. Καλημέρα στην Ζωή. Τόπο έγινε, έφυγες από Θεσσαλονίκη. Γιατί λες ραδιομάχη, τα γράφεις λίγο μπερδεμένα. Αφού μας κάνει ένα μετάδοση στο ραδιομάχη. Και το ράδιο όραμα στην Ετόλα Καρνανία. Καλημέρα και στο ράδιο όραμα. Μας κάνει ένα μετάδοση τα παιδιά. Να μην τους πούμε μία καλημέρα.

0: Λοιπόν, για πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων να δούμε τι γίνεται και να ξεκινήσουμε από την εφημερίδα Τα Νέα. Πολυκατοικίες, αντιδικίες τέλος με νόμο. Ετοιμάζεται νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης που θα ρυθμίζει τη ζωή των ενίκων. Θα καθορίζει επίσης την πληρωμή των κοινοχρήστων και τη χρήση των πάρκινγκ μέχρι το μοίρασμα της ταράτσας και την εγκατάσταση τέντα. Ευτυχώς προλάβαμε και βάλαμε τέντες τουλάχιστον, γιατί άμα βγει κανένας τρελός νόμος δεν ξέρω τι θα γίνει. Στις μεταφορές δεμάτων stop στα μετρητά. Τι θα ισχύει από εδώ και στο εξής για τις πληρωμές στους couriers. Τέλος η παραδοσιακή αντικαταβολή. Ποια πρόστιμα προβλέπονται σε περίπτωση παραβίασης του νόμου. Γιατί πρέπει να ελέγχονται τα πάντα. Γι' αυτό γίνεται αυτό το πράγμα. Και σιγά σιγά θα περάσουμε, όπως φαίνεται, σε μια αχρήματη κοινωνία για να μπορούν να ελέγχονται όλες μα όλες οι συναλλαγές. Στο ίδιο πολυνομοσχέδιο και η Εκκλησία θα υποβάλει ε9 για τα ακίνητα των ιερών μονών. Το θέμα είναι ε9 θα υποβάλει φόρους, θα πληρώσει επιτέλους. Στο 10% ο φόρος για τα κέρδη, στα κέρδη από τα κρυπτονομίσματα και στα σκαριά τράπεζα κινήτων με μεταβιβάσεις εμπορικές τιμές και ενίκεια. Πολιτικό παρασκήνιο, πώς αξιολογείται η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα εκτός Ελλάς όσοι δεν παραιτηθούν εγκαίρως από την έδρα. Βύση Καρβέλας, μάχη χαρακομμάτων με νέα επεισόδια. Θα κατεβούμε εσείς να κάνουμε έτσι ένα συλλαλητήριο στην Αθήνα, στο Σύνταγμα, εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην Αριστοτέλου ή στην Καμάρα, όπου θέλετε. Καμάρα, πιο καλά. Για επανένωση Βύση Καρβέλα, έτσι λίγο να το... Γιατί δεν πάει καλά η κατάσταση. Της απαγορεύει, λέει, να τραγουδάει τα τραγούδια του. Τι θα τραγουδάει στα 69-70, πώς είναι η Βύση, θα ξεκινήσει από την αρχή τώρα. Πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, πλατφόρμα με τιμές ενοικίων και πώλωσης. Πώς θα λειτουργεί η τράπεζα αξιών ακινήτων, τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο έρχεται επιδότηση στο πετρέλαιο των αλλιέων. Τους έταξε κάτι ψίχουλα εκεί πέρα, πήγε, μίλησε με τους αλλιείς. Οι αλλιείς βλέπω ότι θα τον ξαναψηφίσετε. Έτσι τη βλέπω τη δουλειά και μετά θα κλαίγεστε πάλι. Ήρθε, σας έταξε μερικά ψέματα και μόνο αγκαλιά που δεν τον πήρατε. Δεν πειράζει όμως, τι να κάνουμε. Κουμπαράς 600 εκατομμυρίων ευρώ από τη ρήτρα διαφυργής ενέργειας για το 2027-28. Ώρα για μεγάλες επενδύσεις. Μητσοτάκης από τη Χαλκιδική. Σκουριές και το ελληνικό μπορούν να δείξουν τον δρόμο για το μέλλον. Τώρα για ποιανόν το μέλλον, αυτό είναι αλλού, παπά Ευαγγέλιο. Πάντως για το δικό μας το μέλλον σίγουρα δεν θα δείξουν κάτι. Με αντικαταβολή μετρητά τέλος για πληρωμές προϊόντων με courier, γράφει και το άλλο άρθρο της εφημερίδας. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Δικαστική ήττα για Μητσοτάκη και Μπρατάκο, μεγάλη δικαίωση της Δημοκρατίας. Προς ακύρωση οι φωτογραφικές αποφάσεις τους που απέκλεισαν την εφημερίδα μας από τις δικαιωμένες ενισχύσεις του τύπου. Το δημόσιο παραμένει ο πιο μεγάλος μπαταχτσής. Τα 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ εκτινάχθηκαν τα χρέη προς ιδιώτες. Κάποτε έλεγες, ρε παιδί μου, να κάνω δοσοληψίες με το δημόσιο για να έχω σίγουρο χρήμα, ή έχω ένα κτίριο να το νοικιάσω στο δημόσιο, ρε παιδί μου, έτσι για να μπαίνουν τα χρήματα κάθε μήνα και αδρά και μια χαρά. Τώρα το δημόσιο δεν πληρώνει τίποτα και κανέναν. 3,8 δισεκατομμύρια χρωστάει το ελληνικό δημόσιο. Χρήματα τα οποία δεν ξέρω πώς θα δοθούν και αν θα δοθούν προς τους ιδιώτες, έτσι, για υπηρεσίες που παρέχουν στο δημόσιο, για κτίρια τα οποία νοικιάζει το δημόσιο που ιδιώτες. Δύσκολα τα πράγματα. Ελλάδα 2.0 χωρίς 199 για ώρες ολόκληρη χώρα. Τυχώς τουλάχιστον λειτουργούσε το 166. Πάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Η Κομισιόν πιέζει για μέτρα λιτότητα στο Παρίσι. Ζητεί ο αξιόπιστο προϋπολογισμό για να ηρεμήσουν οι αγορές ομολόγων. Πηξίδα στο χάος της Διάβγειας με την πλατφόρμα Διαφάνεια AI. Μικτό ορκωτό, αθώοι δύο ψαράδες για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη. Πάμε στο πρώτο σελίδο της εφημερίδας των συντακτών. Χάθηκαν 2.800 σπίτια στην Αττική, πληστηριασμοί το 9 μήνο 2026. Μέσα στους τελευταίους 9 μήνες λοιπόν του 2026, 2.800 σπίτια μόνο στην Αττική έχουν περάσει από τους ιδιοκτήτες στις τράπεζες, στα φαν. Και κανείς δεν κάνει τίποτα γι' αυτό. Μετρό στην Κυψέλη, δικαστική νίκη των κατοίκων, νέα συνάντηση οργανώνει ο Χάρης Δούκας. Αλλιείς, δεσμεύσεις σε θολά νερά. Αλέξης Τσίπρας, η Ελλάς χάλασε τα σχέδια του Κυριάκου Μητσοτάκη, οι παράγοντες που κάνουν τον Πρωθυπουργό να μετανιώνει που δεν πήγε σε εκλογές το Σεπτέμβριο. Αλέξη, άστο, πολύ λίγος είσαι, δεν πείθεις από ό,τι βλέπω και νομίζω ότι στις επόμενες εκλογές που θα έρθουν θα είναι δύσκολα τα πράγματα και σε βλέπω να γυρνάς σαν τη βρεγμένη γάτα πάλι πίσω σπίτι σου. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, οι δύο όψεις της αναβάθμισης μετά την επίσκεψη Ρούμπιο, ενεργειακός κόμβος για τα κέρδη με πολεμική εμπλοκή και ακρίβεια για τον λαό. Γαλλία, δεν τον βάζουν κάτω οι μαθητές, αλληλεγγύη από τους Έλληνες φοιτητές, λέει άλλο άρθρο της εφημερίδας. Τώρα πώς δείχνουμε την αλληλεγγύη μας εδώ πέρα δεν ξέρω, πάντως στη Γαλλία τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, οι μαθητές είναι για πόσες μέρες έξω στον δρόμο, γίνεται ένας χαμός, είναι πεδίο μάχης σε πεδίο μάχης έχει μετατραπεί η Γαλλία. Γιατί κάποια στιγμή οι μαθητές αγανάκτησαν και βγήκαν στον δρόμο. Τα δικά μας τα κοιμισμένα τίποτα. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Μετά τη Γαλλία, η Ιταλία και το Βέλγιο πήραν τη σκητάλη των φοιτητικών κινητοποιήσεων. Η εξέγερση μεταφέρεται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Κόλαση και στην Ισπανία με γιγαντιές διαδηλώσεις για την στεγαστική κρίση. Και εμείς εδώ στην Αθήνα ασχολούμαστε με τον Καμπούρη, τον Καρβέλα και τη Βύση. Α, συγγνώμη, κάτσε, κοίταξε λίγο να δεις εκεί στην εφημερίδα. Βύση Καρβέλας ήταν ένα δίδυμο φωτιά τώρα και βλέπεις τι γίνεται. Δεν θα ασχοληθούμε, είναι σοβαρό θέμα. Είναι δυνατόν να τις απαγορεύει να τραγουδάει τα τραγούδια. Αυτά είναι προβλήματα τα οποία πρέπει να απασχολούν την κοινωνία. Στεγαστική κρίση τώρα και μπαρούφες σίγα. Ας μείνουμε και σε χαρτόκουτα, δεν έγινε και κάτι. Φουντώνουν τα κρατικά φέσια. Στα 3,82 δισεκατομμύρια εκτινάχθηκε ο λογαριασμός του δημοσίου. Εγώ θα πω μία λέξη. Παραιτηθείτε. Παραιτηθείτε, μπας και γλιτώσει κανείς. Λουκέτο στην Κράβα να στέλνει τη λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος. Αλέξης Τσίπρας, η κυβέρνηση δεν έχει καμία πιθανότητα να φτάσει στην αυτοδυναμία. Καλά που έχουμε και τον Αλέξη και μας τα λέει, γιατί εμείς που τα φωνάζουμε τόσο καιρό, ας πούμε, δεν. Και τέλος τα μετρητά, λέει άλλο άρθρο της εφημερίδας, ηλεκτρονικές συμπληρωμές στους courier. Δεν ξέρω όμως γιατί τους έπιασε να ξεκινήσουν από τους courier όλο αυτό το πράγμα. Τι να πω, δεν ξέρω. Πάμε στην εφημερίδα One Voice. Γιατροί Μαζονάκη, πόσο ακόμα θα ψάχνετε τα 4 εκατομμύρια, κύριε Πιτσιλή, γιατί καθυστερούν οι ανακοινώσεις. Δικαστικό σκάνδαλο, το παραδικαστικό παρακράτος αθώωσε τους χρυσαυγίτες. Όλη η Ελλάδα στο πλευρό της Μίνας Βαλιράκη. Ράδιο Αρβίλα, υπάρχει ελευθερία στη σάτυρα στη σημερινή Ελλάδα. Δεν ξέρω γιατί κάτι άκουσα ότι το Ράδιο Αρβίλα δεν θα είναι στον Αντένα μετά από πόσα χρόνια ήταν, 18, 20, κάπου εκεί τέλος πάντων. Κάποια στιγμή δεν είχαν πάει και στο Sky αυτοί. Καλά δεν θυμάμαι, έτσι δεν είναι ότι θυμάμαι λάθος. Αλλά τώρα λέει ότι για λόγους ευτυχίας, πώς το έλεγε ο Κανάκης στην ανακοίνωση, φεύγουμε λέει από τον Αντένα. Τι να πω, στο καλό, γεια σας παιδιά. Τρέξε κόσμο, λέει άλλο άρθρο της εφημερίδας. 30.000 προσλήψεις στο δημόσιο πριν από τις εκλογές. Νέα Φιλαδέλφια, ο δήμαρχος Γιάννης Τομπούλογλου τοποθετείται για το άλσο στην One Voice. Τομπούλογλου. Όντως είναι αυτό το όνομά του. Γιατί αυτό, χωρίς να έχω καμία διάθεση να κοροϊδέψω τον άνθρωπο, αλλά συνήθως το λέμε ότι όταν θέλουμε να φύγουμε από κάτω, λέμε άντε Τομπούλογλου, να φύγουμε. Πάμε στην εφημερίδα Manifesto, Ράδιο Αρβίλα. Κοίτα ποιοι μιλάνε. Για λόγους αρχής ήταν συμπαρουσιαστής ο Στάθης Παναγιωτόπουλος που καταδικάστηκε για revenge porn. Γελούσαν με χειδεότητες για βιντεοσκόπηση ερωτικών στιγμών. Στοχοποιούσαν πολιτικούς και δημοσιογράφους κατά προτίμηση του Νουδού και του Sky. Α, γι' αυτό πονάτε εκεί πέρα στο Manifesto. Καλά, βέβαια, όσο για το Στάθη Παναγιωτόπουλο, πώς μπορείς να ξέρεις τώρα τι κάνει ο καθένας στην προσωπική του ζωή? Μπορείς να το ξέρεις. Ξέρω εγώ, δηλαδή, για παράδειγμα, οι συνάδελφοί μου εδώ πέρα στο ραδιόφωνο μπορούν να ξέρουν τι κάνω εγώ όταν φεύγω από εδώ? Εγώ μπορεί να είμαι ο χειρότερος εγκληματίας και να μην το ξέρουν ακόμα. Μπορεί να είμαι μέλος καμιάς φασιστικής οργάνωσης. Μπορεί να εξαπατώ το δημόσιο. Σαν κύριο άρθρο, βλέπω έχει τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει: αυτά τα 8 χρόνια έφερε στη χώρα ξανά την κανονικότητα. Να πάρτε εμείς τα χρωστά. Συνέντευξη ποταμός Άδων Γεωργιάδη. Η Ευρώπη εισέρχεται σε τελείως αχαρτογράφητα νερά. Με φοβίζουν οι επόμενοι μήνες. Εμείς να δεις πως μας φοβίζουν οι επόμενοι μήνες, άμα συνεχίζει να κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Αν η κανονικότητα η οποία λέει ο Μπουμπούκος είναι αυτή η οποία βιώνουμε, που η ακρίβεια έχει φτάσει στο Θεό, που τα νοσοκομεία έχουν καταρρεύσει, που όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα είναι αδιανόητα, τι να πω? Τι να πω πραγματικά. Πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Political, crash test για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, στην πρίζα ο Ερντογάν, αντίστροφη μέτρηση για την κρίσιμη Ναύτεξ, στόλος και μαχητικά σε ετοιμότητα για πιθανή τουρκική αντίδραση. Προαναγγελία Κικίλια, η αστυνομία υποθαλάσσιων υποδομών και καλωδίων περνά από το πολεμικό ναυτικό. Εγώ ξέρω ότι η Τουρκία μας κάνει ό,τι θέλει, παραμάκια χορεύουν, παλαμάκια χτυπάνε και εμείς χορεύουμε. Αυτό βλέπω εγώ. Όταν έχεις μια κυβέρνηση ανίκανη να μπορέσει να διεκδικεί τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και να τα αφήνει έτσι. Μήνυμα Μητσοτάκη από Σκουριές. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να παράγουμε κρίσιμες πρώτες ύλες, αλλά δεν το κάνουμε. Μητσοτάκη μου, δεν το κάνουμε. Καρβέλας versus Βύση, καλλιτεχνικός εμφύλιος και έρευνα της ΑΔΕ για μαύρο χρήμα. Στο μικροσκόπιο το φορολογικά τους μετά τα τεράστια ποσά που ακούστηκα. Ξέσπασμα από τη σύζυγο του Βαλιράκη, ο Σύφης δολοφονήθηκε, η αλήθεια θα φανερωθεί, λέει άλλο άρθρο της εφημερίδας Political. Και πάμε στην εφημερίδα Απογευματινή. Influencers με ράσα για ιερό σκοπό, οι πιο επιδραστικοί κληρικοί και ποιοι έχουν τους περισσότερους ακολούθους, στο παράδειγμα του Βατικανού. Πρωτοπόρος ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας Γαβρίλ, ο Παπαντρόουν της Κοζάνης, ο Φάδερ Ανδρέας από τη Νέα Υόρκη και ο Πάτερ Λίβιος. Εν ώψη χειμώνα δικαιώθηκαν οι φόβοι εξάρχου για ελλείψεις στο φυσικό αέριο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Χαλκιδική και η παρέμβαση στην τιμή της αντλίας και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Είπαμε, ο Μητσοτάκης σας κοροϊδεύει με 5 λεπτά αύξηση στο επίδομα θέρμανσης στη στιγμή που στους ολιγάρχες μοιράζει 93 εκατομμύρια ευρώ για να μπορέσουν να έχουν φθηνότερο ρεύμα. Περαστικά σας. Και τέλος εφημερίδα Εστία, έκπληξη εναντίον του δόγματος Τραμπ, ο καραμαλικός κύριος Παυλόπουλος. Η παγκοσμιοποίηση υπονομεύει την έννοια της εθνικής κυριαρχίας. Ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας επικρίνει τον Μάρκο Ρούμπιο επειδή δεν έθιξε την παραβίαση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και απέφυγε να θίξει την βάρβαρη κατοχή της Κύπρου. Βολές και για το ιδεολόγημα της υπεροχής του δυτικού πολιτισμού, ο οποίος βασίζεται στην ισοτιμία και τον εμπλουτισμό, γράφει το κύριο άρθρο της εφημερίδας. Ολοκληρωτισμός στην ενημέρωση, λογόκριναν και το Ρούμπιο, η αλήθεια απειλεί καρέκλες, εξουσίες, συμβόλαια και δεν είναι κερδοφόρα. Θύελα για την Κιλφόιλ, άφαντος ο Παπαστάβος. Βαριές καταγγελίες κατά Τσιάρα για την υπόθεση του Σύφη Βαλιράκη. Γκάφα Τσίπρα για το καλώδιο. Δεν έχει αντιληφθεί ο πρόεδρος της Ελλάς, ο κύριος Τσίπρας, ότι το καλώδιο του Great Sea που θα συνδέει την Ελλάδα με την Κύπρο είναι ηλεκτρική διασύνδεση και υποστήριξε ότι είναι τηλεπικοινωνιακό. Εντάξει μωρέ, έβαλγες. Ό,τι μπορεί ο καθένας, ό,τι πιστεύει ο καθένας. Σιγά το. Έχει πει και άλλες μπαρούφες κατά καιρό. Λοιπόν, η ώρα είναι 6:31 και πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και να επανέλθουμε μετέπειτα πάλι πίσω, να πιάσουμε, να ξετυλίξουμε σιγά σιγά όλο το κουβάρι της επικαιρότητας και να δούμε όλα τα νέα της ημέρας.
1: Focus FM 103,6 από την καρδιά.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: πάνε.
1: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 6 και 37 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι, Focus FM 103,6 στη δικτύωση ο Ραδιομάχη 99,8 στα FM. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους, με υγεία. Παρασκευή σήμερα, 9 του Οκτώβρη του 2026. Έρχεται το Σαββατοκύριακο, κάντε μια υπομονή, πάρτε μια βαθιά ανάσα, σηκωθείτε να πιάσετε την ημέρα από τα μαλλιά, να δουλέψετε, να βγάλετε το μεροκάματο για να έχετε να πληρώνετε, να ζουν πλουσιοπάροχα η οικογένεια Μητσοτάκη, οι ολιγάρχες, η εφορία και όλοι όσοι τρέφονται από εμάς. Μετά την δήλωση την οποία έκανε η Ελεονόρα Μελέτη, που είπε ότι υπάρχουν, λέει, αφεντικά τα οποία εκβιάζονται από τον μέσο εργαζόμενο. Τελικά είχε δίκιο. Είχε δίκιο. Από παλαιότα των χρόνων συνέβαινε αυτό το πράγμα, αλλά μάλλον δεν το είχαμε αντιληφθεί. Έκανα μία έρευνα και έψαξα να δω αν όντως συμβαίνει αυτό και τελικά ναι. Η αλήθεια είναι ότι συμβαίνει. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν εργοδότες οι οποίοι εκβιάζονται από τους εργαζομένους τους. Και έχω ένα ντοκουμέντο στα χέρια μου όπου θα ακούσετε το πώς ένας εργοδότης εκβιάζεται από τον εργαζόμενο και μάλιστα ο εργαζόμενος του λέει ότι θα χειροδικήσει και εναντίον του. Πάμε να ακούσουμε το σκληρό αυτό ηχητικό. Παρακαλώ να απομακρυνθούν τα παιδιά από τα ραδιόφωνα.
2: Γιατί μου τσάνεις εσύ αυτή, γιατί μου τσάνεις. Γιατί μου τσάνεις. Πού σου να ρε.
3: Ρε, ναι. Ρε, εμένα. Με το ρε δεν σε επιτρέπω να μου μιλάς εμένα. Εγώ το ρε δεν το σκόνω. Ούτε ρε δέχομαι, ούτε χειρονομίες δέχομαι.
2: Εσύ μου κάνεις χειρονομίες.
3: Σου κάνω χειρονομίες και να μην μου κάνεις εσύ. Ούτε ρε σκόνω εγώ. Τ' άκουσες. Τ' άκουσες τι σου λέω. Άκουσες που ήμουνα. Πού μας στείλες.
2: Πού σας στείλες.
3: Πού μας στείλες.
2: Να πας κάτι πράγματα της κυρά Παναγιώτας.
3: Μάλιστα.
2: Και ένα κουτί λουμία της κυρά Θοδόρα.
3: Τα λουμία.
2: Τι τα λουμία.
3: Μου πέσανε.
2: Σου πέσανε.
3: Μάλιστα.
2: Και αυτό άρεσε.
3: Μάλιστα. Ώσπου να τα μαζόξω τι να κάνω.
2: Να σου πω πολύ σου.
3: Μην κάνεις χειραψίλης γιατί πού είσαι. Σε κολλάω κουτουλιά στο ψωμοσάκουλο και θα κάνεις 10 μέρες να φας. Τα ακούς. Δεν μπορείς να συμπεριφέρεις έτσι εμένα. Και πάτε. Αυτό που σου λέω εγώ.
2: Τι είναι αυτά που μου κάνεις.
3: Να την κοιτάξεις. Άμα ξεκινηθώ θα γίνω ανακοινωνίτη και δεν σε γλιτώνει άνθρωπος. Με χειραψίλης που χειραψίλης.
2: Πού σου πέσανε.
3: Στον δρόμο.
1: Έχει δίκιο, έχει δίκιο η Ελεονόρα. Έχει δίκιο, τα ακούτε, έτσι τα ακούτε. Από παλαιόθεν το αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα τα αφεντικά. Οπότε κάποιος πρέπει να τους προστατεύσει επιτέλους. Και ευτυχώς έχουμε στείλει την Ευρωβουλευτήνα, την Ελεονόρα Μελέτη, για να τους προστατεύει. Ναι, γιατί πρέπει να έχουν και τα αφεντικά φωνή. Επίσης θέλω να θυμηθούμε έναν φανταστικό σούπερ ντούπερ εργοδότη, ο οποίος καθόταν δίπλα από τον Υπουργό των Ανογυλαίκων και εκβιαζόταν και αυτός από τους υπαλλήλους του. Θέλετε να ακούσετε πώς εκβιαζόταν ένα αφεντικό από τους υπαλλήλους του? Για πάμε να θυμηθούμε λιγάκι.
4: Ο Υπουργός λέει ίδια, εγώ σας τα είπα χθες πιο έντονα, δεν υπάρχει επιλογή εδώ. Η δουλειά μας, η καθημερινότητά μας, το μέλλον μας, εγώ θα τα πω άλλη μια φορά, εξαρτάται πάρα μα πάρα πολύ από μια χώρα κυβερνημένη, με μια σωστή κυβέρνηση. Ήμασταν παρέα όταν ήταν κλειστές οι τράπεζες, παιδιά, και θυμόσαστε τι γινότανε. Και στα τηλέφωνα και με τους συνεργάτες μας και με τον κόσμο και με τις αποζημιώσεις. Εγώ δεν θα σας ή δεν είμαι τόσο δημοκρατικός σε αυτά τα πράγματα και σας το έχω αποδείξει, είμαι όμως δίκαιος. Και επειδή είναι άδικο να την πληρώσουμε όλοι γιατί κάποιοι έχετε αποφασίσει να επαναστατήσετε για τους κύψη λόγους, πρέπει να τους συζητήσουμε.
5: Από την πέρα μέσα, ο καθένας του ίδιο θέλει.
4: Ναι, ναι, θα τους συνάγει.
1: Γελάνε ρε τα ζώα, γελάνε ρε τα ζώα, τα γίδια γελάνε. Τους έβαλε το αφεντικό τους κάτω και τους έλεγε κοιτάξτε να δείτε. Κόφτε τις λακαμίες, θα ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία, μην σας πάρει και σας σηκώσει. Και γελάνε ρε τα μοσχάρια ρε. Αντί να σηκωθούνε όλοι μαζί να φύγουν. Και μπροστά ο Άδωνης, έτσι ποιος άλλος. Μην είπε ο Μάης από τη Σαρακοστή. Αντί να σηκωθούνε να φύγουν όλοι επί τόπου εκείνη την ώρα, τι θα κάνετε, τους απολύσει όλους. Ασφαλιστική εταιρεία νομίζω είναι, ήταν αυτό εδώ πέρα που διεύθυνε ο τύπος αυτός. Και τους έλεγε ότι εγώ δεν είμαι τόσο δημοκρατικός. Είναι από αυτούς τους εργοδότες οι οποίοι εκβιάζονται, ρε παιδί μου, από τους εργαζομένους τους. Κοιτάξτε να δείτε, τους λέει, επειδή θέλετε εσείς να επαναστατήσετε τώρα, δεν θα χάσω εγώ τα εκατομμύρια, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Οπότε θυμάστε τι γινότανε και με τις κλειστές τις τράπεζες, ναι. Όπου οι κλειστές οι τράπεζες τι ήτανε? Ποιος τις έκλεισε τις τράπεζες? Τις έκλεισε η Νέα Δημοκρατία. Γιατί τις έκλεισε η Νέα Δημοκρατία? Για να τρομοκρατήσει.

0: Δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Συμβαίνουν σε πολλές επιχειρήσεις τέτοια τραγικά πράγματα. Απλά εκεί τώρα έτυχε να είναι και ο υπουργός, έτυχε να είναι και οι κάμερες μπροστά και να το καταγράψουν. Από τη μία, βέβαια, ο Άδωνης σου λέει ότι μπράβο, δικός μας αυτός, ωραίος. Εγώ απορώ πως δεν τον έχετε πάρει και στην κυβέρνηση να τον κάνετε κανέναν υπουργό τίποτα. Θα μπορούσατε να τον κάνετε κάλλιστα υπουργό εργασίας. Ναι, θα μπορούσε. Δηλαδή, τόσο δημοκρατικά, ας πούμε, θα τα είχε ξεκατηνιάσει όλα. Πώς δεν τον πήρατε και στη Νέα Δημοκρατία αυτόν τον τύπο από εδώ. Αλλά το χειρότερο είναι ότι οι άλλοι σκλάβοι, ρε, οι δούλοι που ποιος ξέρει για πόσα δουλεύουνε, γελάνε, ρε, γελάνε τα μοσχάρια, γελάνε. Τους λέει ψηφίστε Νέα Δημοκρατία για να μην χάσω εγώ επί της ουσίας κέρδη και γελάνε, ρε, τα βόδια. Και να δεις που μπορεί να πήγαν να ψηφίσανε και Νέα Δημοκρατία. Αυτά συμβαίνουν σε αυτά τα καθεστώτα, δυστυχώς. Αυτά συμβαίνουν. Αλλά γενικότερα η Νέα Δημοκρατία όσο πηγαίνει προς τη δύση της, την κυβερνητική δύση της τουλάχιστον, τόσο περισσότερες μπαρούφες βγαίνουν και λένε οι βουλευτάδες, οι υπουργοί, γιατί δεν ξέρουν τι να κάνουν πάνω στον πανικό τους. Λένε μπαρούφες, κακά τα ψέματα. Όταν σε πιάνει πανικός ο εγκέφαλος δεν λειτουργεί σωστά. Είχαμε τον Κουλκουδίνα, είχαμε τον Τζιάρα, είχαμε το Μαρινάκι, άλλες μπαρούφες που έλεγε. Τώρα στη συνέντευξη τύπου προσπάθησε να καλύψει και την παρούφα που είπε η Ελεονόρα Μελέτη. Και τι είπε?
1: Δηλαδή ο κ. Κουλκοδίνας που κρίνει το μποτιλιάρισμα στους δρόμους ως δείκτη οικονομικής ευημερίας.
2: Για τον κ. Κουλκοδίνα απάντησα στην προηγούμενη ενημέρωση.
0: Τι είπες?
2: Απομονώθηκαν λίγα δευτερόλεπτα από μια συνέντευξη που αν τη δει κανείς όλοι θα καταλάβει ότι κάθε άλλο παρά έλλειψη ενσυναίσθησης είχε σε όλη την τοποθέτηση.
3: Είπατε για τις δηλώσεις του κυρίου Κουλκουδίνα ότι παραπήθηκαν. Ουσιαστικά το ίδιο επιχείρημα χρησιμοποιεί και ο κύριος Τσιάρας. Παραπήθηκαν και οι δικές σου δηλώσεις.
2: Δεν είναι θέμα παραποίησης. Δεν είναι δηλαδή ότι είπε Α και είπαν Ω. Ξεδιπλώνει μία σκέψη και από τα τρία λεπτά κάποιος παρουσιάζει 10-20 δευτερόλεπτα.
0: Ό,τι κάνει ομάδα αλήθεια.
2: Αλλιώνει στην πραγματικότητα το συνολικό περιεχόμενο των δηλώσεων.
4: Ποια είναι η γνώμη σας για τις απαράδεκτες δηλώσεις της Ελεονόρας Μελέτη ότι η εργοδότηση είναι εκβιαζόμενη?
2: Συνολική της τοποθέτηση, γιατί εδώ μιλάμε για ακόμα μία λαθροχειρία. Μόνο σαν αυτά τα δευτερόλεπτα, αγνόησαν όλη την υπόλοιπη προσπάθεια.
4: Τα όσα είπατε για το επίδομα έχουν προκαλέσει αντιδράσεις και από πολίτες αλλά και πολιτικές αντιδράσεις.
2: Όπως έκανα και στη συνέντευξη, γιατί ξέρω ότι ζούμε στη χώρα όπου η κοπτοραπτική παίζει τα ρέστα της. Η θέση αυτή, όπως συνήθως, το έχουμε μάθει πλέον το έργο τόσα χρόνια, προβλήθηκε μισή.
0: Ακριβώς δηλαδή ό,τι κάνει η ομάδα αλήθειας. Ακριβώς ό,τι κάνει η ομάδα αλήθειας για να δολοφονήσει πολιτικά χαρακτήρες. Τι ωραία. Κοίτα να δεις ότι θα τα έλεγε αυτό ο Μαρινάκης κάποια στιγμή. Δεν το φανταζόμουν ποτέ. 52 χρόνια η χώρα ζει αδικία, ζει φτωχοποίηση. Νέες υποσχέσεις για να πιάσουν δόλωμα εκεί πέρα στην κυβέρνηση. Ειλικρινά τώρα θέλω να ρωτήσω, δεν βαρεθήκατε όλη αυτή την κοροϊδία από αυτούς τους επαγγελματίες ψεύτες, από αυτούς τους επαγγελματίες πολιτικούς που δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους, είναι κρατικοδίαιτοι από τότε που γεννήθηκαν μέχρι και σήμερα? Και τα αποτελέσματα είναι δραματικά για τη χώρα. Η χώρα φτωχοποιείται μέρα με την ημέρα, λεπτό με το λεπτό, ώρα με την ώρα. Είναι η πρώτη κυβέρνηση η οποία κυριολεκτικά κοροϊδεύει τόσο εσχρά έναν ολόκληρο λαό. Βγαίνουνε στα κανάλια και σας κοροϊδεύουνε και σας λένε ψηφίστε μας. Ψηφίστε μας γιατί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι στην καλύτερη φάση που θα μπορούσε να ήταν. Και τα ακούς αυτά και λες δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Κάτι βλέπω εγώ στραβά. Κάτι κάνω εγώ λάθος. Δεν μπορεί να είναι η χώρα μια χαρά και εγώ να πηγαίνω από το κακό στο χειρότερο. Κοιτάς τα οικονομικά σου και λες δεν μου βγαίνουν, άρα κάτι κάπου φταίω εγώ. Τελικά δεν φταίς εσύ όμως. Δεν φταίς εσύ. Εν μέρει φταίς γιατί εσύ τους δίνεις δύναμη. Αλλά από την άλλη. Τέτοια κοροϊδία. Τέτοιο μπινελίκιασμα προς τον ελληνικό λαό αυτή η κυβέρνηση δεν έχει ξαναυπάρξει ποτέ.
5: Sick Transit Gloria Mundi.
6: Νέο κύμα ανατιμήσεων βλέπουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ οι καταναλωτές παρά τη συμφωνία κυριών μεταξύ κυβέρνησης, προμηθευτών και σούπερ μάρκετ για τις μειώσεις τιμών που ισχύει μέχρι και τον Οκτώβριο.
7: Ε, εγώ δεν μπορώ να πάω στον στάντ δύο εβδομάδες, δεν είμαι φτωχός. Ε,
8: δεν πάω στον στάντ.
7: Όχι, ούτε εγώ. Άρα είμαστε φτωχοί.
0: Άκου καημένο.
9: Στις 27 Αυγούστου ήταν 3 ευρώ και 90 λεπτά.
7: Ε?
9: Στις 31 Αυγούστου που ξεκίνησε η εθνική πρωτοβουλία είναι 3 και 90.
7: Ε?
9: Και σήμερα που μιλάμε 4 και 94.
7: Τι θα κάνουμε τώρα.
9: 1 ευρώ και 4 λεπτά πάνω.
7: Ε?
10: Και βγαίνει ο μήνας. Ο μήνας τελικά ποτέ δεν έβγαινε.
6: Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στις τιμές του γιαουρτιού, με 4 από τις 9 αλυσίδες σούπερ μάρκετ να αυξάνουν την τιμή κατά 50 λεπτά στο διάστημα από τις 31 Αυγούστου έως και τις 22 Σεπτεμβρίου.
11: Η τιμή του πετρελαίου ήταν 1,5, 1,3, 1,8, 2, 2, δεν είναι... Θέλω να πω σε σχέση με αυτό που θα μπορούσε να γίνει.
12: Και είμαστε και τρίτη πιο ακριβή στη βενζίνη.
6: Στην εκπομπή του Open παρενέβηκε η διοικήτρια της νέας αρχής για την εποπτεία της αγοράς, Δέσποινα Τσαγκάρη.
13: Θα με ρωτήσετε, εντάξει βρε Δέσποινα, λύνει την ακρίβεια το πόσο κάνει. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Λύνει την ακρίβεια το πόσο κάνει.
14: Δώστε μου τους κωδικούς και το, λιανέμπορο.
7: Ακούστε.
14: Ο οποίος έχετε εντοπίσει αυτό.
15: Ένα πιο βαρύ. Προφανώς, αρνί θα είναι πιο ακριβό από ότι ένα πιο ελαφρύ, δηλαδή ένα πιο μικρό.
13: Όχι βέβαια.
5: Και κάπως έτσι περνάει η δόξα του κόσμου. Όλα αυτά είναι εφήμερα.
0: Δεν έχει υπάρξει άλλη κυβέρνηση η οποία να έχει κοροϊδεύσει τόσο εσχρά τον ελληνικό λαό μέσα από τα τηλεοπτικά πάνελ, μέσα από τα ραδιόφωνα, μέσα από τα podcast. Μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορούσε να το κάνει αυτό. Μόνο η Νέα Δημοκρατία, ειλικρινά. Να διαλύσει τα πάντα σε αυτή τη χώρα και να προσπαθεί να πείσει τον Έλληνα ότι αυτό το οποίο βιώνει, αυτό το χάλι το οποίο ζει, είναι στην σφαίρα της φαντασίας του. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι. Θυμάμαι κάποια στιγμή ο Άδωνης που μιλούσε για αρνιά, Πόρσε και Φεράρι. Το θυμάστε αυτό, ένα Πάσχα που ο κόσμος δεν έλεγε πώς θα αγοράσουμε αρνί φέτος. Ρε, τι ζούμε σε αυτή τη χώρα, ειλικρινά. Τα θέλει ο πισινός μας, τα θέλει. Δεν είναι ότι δεν τα θέλουμε, τα θέλουμε και τα παθαίνουμε. Η Ελλάδα έχει διαλυθεί. Η κατάσταση είναι τραγική, είναι απαράδεκτη. Ο μήνας δεν βγαίνει. Κάποιοι από τη Νέα Δημοκρατία, όπως ακούσατε και στο ηχητικό, λένε ότι εντάξει, ποτέ δεν έβγαινε ο μήνας. Ναι, με Νέα Δημοκρατία η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν έβγαινε ο μήνας. Τέτοια ραγδαία φτωχοποίηση του ελληνικού λαού πρώτη φορά βλέπουμε στα χρονικά, δεν έχει ξαναυπάρξει. Και θέλω να σας βάλω ακόμη ένα ηχητικό να πάρετε έτσι μια γεύση από την ανάπτυξη για την οποία προσπαθεί ο Μητσοτάκης από τους μαγαζάτορες της Χαλκίδας, που στα μαγαζιά τους δεν πατάει άνθρωπος. Και τους πολίτες οι οποίοι αδυνατούν να μπορέσουν να αγοράσουν το οτιδήποτε.
16: Η κατάσταση είναι τραγική. Είναι απαράδεκτη.
6: Οι καταναλωτές περπατούν στους εμπορικούς δρόμους της Χαλκίδας, όμως όπως περιγράφουν οι καταστηματάρχες, η κίνηση δεν μεταφράζεται εύκολα σε αγορές.
17: Σας μιλάω με την πείρα που έχω τόσων χρόνων. Είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ο κόσμος δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Είναι τόσα πολλά τα έξοδα πλέον, που τα καύσιμα, τα σχολεία που ανοίξανε, όλα αυτά το νοικοκυριό δεν τα σηκώνει. Και όταν τα ρούχα είναι καινούργια, έτσι, είναι παραλαβής τώρα, 10 ημερών, 5 ημερών, δεν βγαίνει ο πελάτης. Αν δεν γίνει κάτι να βοηθηθεί η μικρομεσαία επιχείρηση και να σταματήσει αυτή η φορολογία, δηλαδή πλέον δεν αντέχει άλλο.
18: Δυστυχώς είναι πολύ υποτονική η κίνηση. Αυτό οφείλεται στο ότι δεν έχει λεφτά ο κόσμος. Όταν δεν υπάρχει πρωτογενής τομέας, τα χωράφια είναι γεμίσει φωτοβολταϊκά, δεν υπάρχουν αγρότες να αφήσουν λεφτά σε μαγαζιά, δεν υπάρχουν κτηνοτρόφοι. Περιμένουμε μόνο από τις συνταξιούχνες.
19: Τιμές σε τσακίζουν, σε γονατίζουν, στα ύψη είναι όλα. Θέλετε να πάμε μέσα να πάρω 3 πράγματα, πώς θα τα πληρώσω? Κάθε μέρα και γυρότερα. Υποτίθεται ότι βάζει προσφορές. Άμα κάτσεις και το σκέφτεσαι, δεν υπάρχει προσφορά. Κατάλαβες?
20: Βογκάει ο κόσμος. Η ΔΕΗ, πληρώνω το ένα ένφια και μου έρχεται το άλλο. Πληρώνω τη ΔΕΗ τη μία και μου έρχεται στο καπάκι η άλλη. Έχει διαλυθεί η Ελλάδα. Είναι ένας κλεφτοπόλεμος τώρα.
21: Κάθε μέρα και ανεβαίνει.
6: Έχετε περιορίσει.
21: Προσπαθώ να παίρνω πάντα όχι επώνυμα.
8: παίρνω αυτά που τα έχουν προσφορά, που τα έχουν έτσι πιο φθηνά.
0: Τα ιδιωτική σε δικέτα, κυρία μου, πέστε. Τι να κάνει ο κόσμος, ακρίβεια, κύριε Μητσοτάκη, ακρίβεια. Ακρίβεια, κύριε Μητσοτάκη. Αλλά τι να κάνουμε, θα δώσουμε 5 λεπτά επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Από 10 θα το κάνουμε 15. Φοβερό. Αλλά στους ολιγάρχες δώσαμε 93 εκατομμύρια ευρώ για να έχουν φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα, να παράγουν περισσότερα, να βγάζουν κέρδος οι ολιγάρχες. Τώρα εμείς στο σπίτι μας πώς θα έχουμε ρεύμα, πώς θα το ζεστάνουμε το χειμώνα, δεν βαριέσαι. Και στο δεξί και στα αριστερό του Μητσοτάκη το αυτή. Το αν θα ζεστάνεις εσύ το σπίτι σου ή όχι. Τα λέω αυτά για κάποιους που νομίζουν ότι νοιάζεται ο Μητσοτάκης για τα παιδιά τους και αποπληρώνει το δημόσιο χρέος νωρύτερα. Ναι, δεν υφίσταται αυτό, να το ξέρετε. Δεν νοιάζεται για τα δικά σας τα παιδιά, για τα δικά του νοιάζεται και για την καρέκλα του. Σε λίγο καιρό θα έχουμε και γάμους ο Μητσοτάκης Τζούνιορ με τη Σάκαρη, την οποία τη βλέπω σε λίγα χρόνια υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, υπουργό αθλητισμού, γιατί όχι. Άμα έχεις τα μέσα, έτσι είναι. Οπότε κάποιος θα πρέπει να τα πληρώσει και αυτά, και ποιος θα τα πληρώσει, εμείς. Όλα εμείς τα πληρώνουμε. Τελικά σε αυτή τη χώρα μέχρι και τις αμαρτίες μας παίζει να τις έχουμε πληρώσει στο εκαθαριστικό της ΑΔΕ. Νομίζω ότι άνετα έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Οπότε το μεγάλο πρόβλημα βέβαια είναι ότι εμείς δεν ξυπνάμε. Από εκεί ξεκινάει το κακό σε αυτή τη χώρα. Ότι ο Έλληνας μια ζωή, ό,τι και να τον κάνεις, όσα και να του τρίψεις τη μούρη, ότι ξέρεις τι, αυτοί οι άνθρωποι είναι απόλυτα ακατάλληλοι, εκεί πέρα θα πάνε, στους ακατάλληλους. Δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω. Φοβόμαστε να μην χάσουμε. Τι ακριβώς να μην χάσουμε? Ψάχνω να δω, γιατί έχουμε χάσει τα πάντα. Έχουμε χάσει την αξιοπρέπειά μας. Έχουμε χάσει την υγεία μας. Έχουμε χάσει το δικαίωμα στην εργασία, τα εργασιακά μας δικαιώματα. Έχουμε χάσει την ψυχική μας ηρεμία. Έχουμε χάσει την οικογένειά μας. Δεν βρισκόμαστε με την οικογένειά μας όλη μέρα, τρέχουμε πάνω κάτω για να τα προλάβουμε όλα. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Μη δένεις το πηλίκο. Δουλεύεις. Έρχεται τέλος του μήνα, φράγκο δεν υπάρχει. Και η κυβέρνηση σε κοροϊδεύει. Έρχονται οι λογαριασμοί, ο ένας πίσω από τον άλλον. Μα το ρεύμα, μα το νερό, μα ο ένφια, μα το ίντερνετ, μα τα τηλέφωνα σταθερά κινητά. Να πας σούπερ μάρκετ, απ' έξω περνάς και σου φεύγουν λεφτά. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Σε λίγο θα πηγαίνουμε, θα κοιτάζουμε τα προϊόντα, ξέρω, όπως κάνουμε στις βιτρίνες των καταστημάτων που κοιτάζουμε τα προϊόντα, τέλος πάντων, ναι, και δεν ψωνίζουμε γιατί δεν έχουμε λεφτά. Αυτό το πράγμα θα κάνουμε και στα σούπερ μάρκετ. Θα πηγαίνουμε, θα κοιτάζουμε τη φέτα, θα λέμε άρε κάποτε αγοράζαμε και φέτα στο σπίτι, τώρα 14-17 ευρώ το κιλό κάπου εκεί έχει. Πού να αγοράσει? Θα κοιτάζεις το ελαιόλαδο και θα λες άστο μωρέ, καλύτερα να βάλω φουλ συνθετικό 10-40 στην χωριάτικη. Σταματήστε, το αυτοκίνητο παθαίνει τίποτα, μια χαρά δουλεύει, εγώ γιατί να πάθω? Πού να πάω, πιο φθηνό βγαίνει το 10-40 από το ελαιόλαδο. Έχω δει ελαιόλαδο στο σούπερ μάρκετ 48 ευρώ το τετράλιτρο, 48 ευρώ. Αδιανόητες τιμές, αδιανόητα πράγματα, δεν υπάρχει. Και άντε να δώσεις αυτό το λαό να ξυπνήσει. Άντε να τον κάνεις λίγο να κοιτάξει λίγο την πάρτη του, να κοιτάξει λίγο τον εαυτό του, να κοιτάξει λίγο τα παιδιά του. Τα παιδιά σας που να πάρει και να σηκώσει, κοιτάξτε λίγο τα παιδιά σας. Τα παιδιά σας τα οποία δεν θα έχουν μέλλον, τα σπουδάζετε εδώ πέρα. Κάποιο, πόσα παιδιά φέτος περάσανε πανεπιστήμιο και δεν πήγανε γιατί τα ενίκια είναι πανάκριβα και δεν μπορούσαν οι οικογένειες να συντηρήσουν άλλο ένα νοικοκυριό. Είναι αδύνατο. Και εγκαταλείπουν τα όνειρά τους αυτά τα παιδιά και παλεύανε για να περάσουν, να βγάλουν ένα βαθμό, να περάσουν στο πανεπιστήμιο και δεν μπόρεσαν να πάνε. Εξαιτίας της ακρίβειας, γιατί δεν είναι άδικο αυτό το πράγμα? Για τα δικά σας τα παιδιά μου δεν είναι άδικο αυτό το πράγμα. Για σας που αγωνιούσατε μαζί με τα παιδιά σας να γράψουν πανελλήνιες, να περάσουν, να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα, και να τους σταματάει η ακρίβεια. Η ακρίβεια να του σταματάει η οικογένεια Μητσοτάκη να κόβει τα όνειρα των νέων παιδιών. Πόσο άδικο είναι αυτό το πράγμα, ειλικρινά. Άντε, εμείς τουλάχιστον, η δικιά μας η γενιά, κατάφερε να κάνει και 5 πράγματα. Καταφέραμε να κάνουμε αυτό το οποίο θέλαμε. Τώρα οι γενιές αυτές τι θα κάνουν? Ποια όνειρα, ποιες φιλοδοξίες, Δεν υπάρχει, πραγματικά δεν υπάρχει. Η κατάσταση είναι τόσο δραματική που πραγματικά νομίζω ότι δεν μπορούσαμε, δεν θα μπορούσε να γίνει χειρότερα. Βέβαια κάθε φορά που το λέω αυτό έρχεται η επόμενη κυβέρνηση και με διαψεύδει, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7. Σιγά σιγά θα πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με τη Δέσποινα την Ποτίτση. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και εντός ολίγο θα επανέλθουμε πάλι πίσω με όλα τα υπόλοιπα της επικαιρότητας. Αλλά θα σας πω ότι σιγά σιγά το φθινόπωρο φεύγει. Σιγά σιγά θα ξεκινήσουν να έρχονται τα κρύα, που αυτό σημαίνει ότι θα έρθουμε να έχουμε θέρμανση στο φουλ. Και βέβαια μαζί με τη θέρμανση στο φουλ οι λογαριασμοί είναι και αυτοί στα κόκκινα. Οπότε λοιπόν κλείνεις παράθυρα, προσπαθείς, αλλά με τέτοιες θερμοκρασίες, ιδιαίτερα σε κάποιες περιοχές οι οποίες ο χειμώνας ξεκινάει τον Αύγουστο και τελειώνει τον Ιούνιο, δεν διατηρείται η ζέστη με τίποτα. Εκτός βέβαια και αν έχετε κουφώματα της εταιρείας LVL με την παγκόσμια τεχνολογία i2. Ένα τείχος θερμομόνωσης το οποίο κρατάει τη ζέστη μέσα, το κρύο έξω και το λογαριασμό σε φυσιολογικά επίπεδα. Γιατί με την LVL μπορείτε να δείτε τη ζωή αλλιώς και το κρύο μακριά από το σπίτι σας. Εμάς βέβαια μας ακολουθείτε σε όλα τα social media, σε Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, παντού. Αρκεί να πληκτρολογήσετε Focus FM 103,6 και να μπείτε στη μεγάλη ραδιοφωνική μας παρέα. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε μέσω του www.focusfm.gr και να μας διαβάζετε κιόλας από εκεί, καθότι είναι η ηλεκτρονική μας εφημερίδα. Και να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή μας από το Play Store ή το App Store του κινητού σας τηλεφώνου και να μας ακούτε από εκεί 24 ώρες το 24ωρο. Δελτίο ειδήσεων, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και εντός ολίγου πάλι πίσω.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310 208 808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310 208 808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8 στα FM. Η μητέρα των μαχών στην ενημέρωση.

0: Εδώ είμαστε, πανήρθαμε. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. 7 και 11 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6 και στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Είναι Παρασκευή σήμερα, 9 του Οκτώβρη του 2026 και μαζί θα κάνουμε παρέα και την επόμενη ώρα μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Επικοινωνούμε στο Viber στο 6907483484, όπου μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας, να μας μεταφέρετε εικόνες και οτιδήποτε άλλο θέλετε να το μοιραστείτε εδώ με την ραδιοφωνική μας παρέα. Η δίκη για τα Τέμπη συνεχίζεται. Και οι αποκαλύψεις οι οποίες βγαίνουν στη δημοσιότητα καταδεικνύουν και δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αμφισβήτησης ότι μιλάμε για ένα έγκλημα και ότι πάνω από αυτό το έγκλημα βρίσκονται υψηλά ιστάμενα πρόσωπα. Γίνεται μια καταγγελία όπου μόλις 2-24 ώρα μετά το έγκλημα των Τεμπών, η πυροσβεστική υπηρεσία έχει λάβει ένα email από την εταιρεία Anubis. Ξέρετε, αυτή την εταιρεία η οποία έχει τα ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά που τις δολοφόνησαν, και το ένα το σκυλί που ήταν εκεί στο πεδίο και βρήκε πόσα κόκαλα νεκρών ανθρώπων. Ναι, η Anubis είχε στείλει email στην πυροσβεστική υπηρεσία και είπε ότι θέλουμε να έρθουμε να βοηθήσουμε στις έρευνες χωρίς να χρεώσουμε κάποιον κάτι, απλά να κάνουμε το αυτονόητο. Η πυροσβεστική υπηρεσία δεν απάντησε ποτέ, απάντησε κάποια στιγμή τηλεφωνικά και αρνήθηκε την βοήθεια. Και αυτό καταμαρτυράει και συγγενείς θύματος των Τεμπών στις τηλεοπτικές κάμερες μετά την κατάθεσή του στο δικαστήριο.
1: Χριστόφορος Άγγελος Κωνσταντινίδης, γιος Βασιλικής Φλωρού. Ήρθαμε σήμερα να δώσουμε τη δικιά μας κατάθεση. Δηλώσαμε κάποια πράγματα τα οποία δεν είχαν ακουστεί για την ομάδα Anubis, η οποία 24 ώρες μετά το συμβάν έστειλε mail να πάει να βοηθήσει χωρίς κανένα κέρδος. Τις αρνήθηκαν αυτής της ομάδας, ούτε καν γραπτός, τηλεφωνικά της είπανε όχι. Αυτή η ομάδα 9 μήνες μετά στο Βαθυσία Κουλούρι βρήκε 150 οστά πέρα από τα προσωπικά αντικείμενα των ανθρώπων που ήταν στο τρένο. 14 μήνες μετά βρήκε κι άλλα οστά στην τοποθεσία Πηγάδια και μας έδειξε ότι όλο αυτό με το μπάζωμα που μας λέγανε ότι είναι όλα καθαρά και είναι όλα εντάξει δεν ισχύει. Πήραν τους ανθρώπους σαν σκουπίδια και τους πετάξανε σε τοποθεσίες όπου να είναι, οπότε σαν να ήταν τίποτα. Σαν τα παλιοσίδερα.
0: Για αυτούς βέβαια, παλικάρι μου, τίποτα ήταν. Το μόνο που τους ενδιέφερε εκείνη τη στιγμή ήταν να αποκρύψουν όσα περισσότερα στοιχεία μπορούν να αποκρύψουν, ούτως ώστε να αποφύγουν τη φυλακή. Η διαδικασία της δίκης συνεχίζεται. Μια μακροχρόνια διαδικασία όπου οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών προσπαθούν να βρουν το δίκιο τους κόντρα σε ένα σύστημα το οποίο προσπαθεί να καλύψει το μεγαλύτερο σιδηροδρομικό έγκλημα το οποίο συνέβη ποτέ σε ελληνικό έδαφος. Είναι ξεκάθαρο ότι η αλλίωση του χώρου ξεκίνησε να γίνεται από τις πρώτες κιόλας ώρες. Από τις πρώτες κιόλας ώρες που συνειδητοποίησαν το τι έχει συμβεί, έδωσαν εντολή για να μπαζωθεί ο χώρος. Τάχα μου δήθεν για να πάνε οι γερανοί εκεί πέρα να σηκώσουν τα βαγόνια για να βρούνε αν υπάρχουν από κάτω άνθρωποι, που κανονικά το πεδίο εκεί δεν θα έπρεπε να πειραχθεί μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι έρευνες. Βρέθηκαν πάνω από 50 οστά, όπως ακούσατε, ανθρώπων. Μία κοπέλα δεν βρέθηκε καν, εξαϊλώθηκε. Δεν έχει βρεθεί κάτι για να δώσουν στους συγγενείς της, για να έχουν έναν τάφο να πηγαίνουν να κάνουν ένα τρισάγιο οι άνθρωποι, τίποτα. Και η πυροσβεστική γιατί αρνήθηκε την Anubis, τη βοήθεια της εταιρείας Anubis? Από ποιον πήρε εντολή και αρνήθηκε? Ποιος έδωσε την εντολή να αρνηθούν τη βοήθεια από μια εξειδικευμένη εταιρεία με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά που θα μπορούσαν να βρουν από τις πρώτες ώρες στοιχεία για αυτό το έγκλημα? Γιατί? Γιατί να γίνει αυτό το πράγμα? Είναι υπόλογοι και άνθρωποι μέσα από την πυροσβεστική, όπως όλα δείχνουν. Αυτό το έγκλημα δεν πρέπει να μείνει ατιμόρυτο. Όσο και αν έχουμε κουραστεί ή έχουν κουραστεί κάποιοι να το ακούνε ή να μας ακούνε να το λέμε, να το ξαναλέμε, δεν πρέπει να μείνει ατιμόρυτο. Όσο ψηλά και αν είναι οι υπεύθυνοι, πρέπει να πάνε φυλακή. Για τους 57 αυτούς ανθρώπους, αλλά και για την κοροϊδία που έχουν κάνει και στους συγγενείς των θυμάτων, αλλά και σε έναν ολόκληρο λαό. Εύχομαι πραγματικά να δικαιωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν τα παιδιά τους να δολοφονούνται καθημερινά. Καθημερινά. Μία φορά τα δολοφόνησαν στα Τέμπη. Εκεί δολοφόνησαν τα σώματά τους και καθημερινά δολοφονούν τις ψυχές τους ξανά και ξανά. Προκειμένου οι υπεύθυνοι να αποφύγουν τη φυλακή. Ο κύριος Καραμαλής έπρεπε ήδη να είναι στη φυλακή. Έπρεπε να είναι προφυλακισμένος και να αποδείξει την αθωότητά του για να βγει ελεύθερος, να κυκλοφορεί ελεύθερος. Αλλά ο κύριος Καραμαλής πηγαίνει σε εκδηλώσεις στις Σέρες και πηγαίνουν και του φυλάνε τα χέρια κάποιοι. Το είδαμε και αυτό να συμβαίνει. Να φυλάς χέρια τα οποία έχουν το αίμα 57 αθώων ανθρώπων που δεν έφταιγαν σε τίποτα. 57 άνθρωποι που επέστρεφαν στο σπίτι τους, κάποιοι πήγαιναν στην εργασία τους και δεν γύρισαν ποτέ. Φανταστείτε, λέει τώρα, τους οδηγούς των τρένων που ήταν μπροστά και το βλέπαν αυτό το πράγμα και αυτά τα μοιραία δευτερόλεπτα πριν από τη σύγκρουση να βλέπουν το ένα τρένο να έρχεται πάνω στο άλλο και να μην πιστεύουν στα μάτια τους. Φανταστείτε εκείνα τα δευτερόλεπτα, τον τρόμο τον οποίο ένιωσαν, το πώς ένιωσε η ψυχή τους βλέποντας το θάνατο να έρχεται κατά πάνω τους και να μην πιστεύουν αυτό το οποίο βλέπουν. Και ξαφνικά να γίνεται το μοίρο. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να κατάλαβαν και πολλά. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι κατά τη σύγκρουση των τρένων οι οδηγοί των αμαξοστοιχείων δεν πρέπει να κατάλαβαν τίποτα. Ο θάνατος πρέπει να ήταν ακαριαίος, δηλαδή σαν κάποιος απλά να πάτησε το διακόπτη και να έσβησε το φως. Δεν πρόλαβαν να νιώσουν ούτε πόνο ούτε τίποτα. Ίσως είναι το μόνο παρήγορο αυτό για τους ανθρώπους που έμειναν πίσω, ότι τουλάχιστον οι δικοί τους άνθρωποι δεν πόνεσαν όταν έφυγαν. Όσο παρήγορο και αν ακούγεται τέλος πάντων αυτό. Το θέμα είναι ότι όλοι οι υπεύθυνοι πρέπει να πάνε στη φυλακή. Όλοι. Και πρώτος ο κύριος Καραμαλής, ο οποίος μας διαβεβαίωνε ότι τα τρένα είναι απόλυτα ασφαλή. Και μετά από 9 μέρες είχαμε αυτό το τραγικό έγκλημα. Και ο κύριος Άδωνης έπρεπε να κληθεί από τον εισαγγελέα, ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος έλεγε ότι γνωρίζαμε για την κατάσταση του σιδηροδρόμου, αλλά δεν μιλούσαμε γιατί δεν θα έμπαινε κανένα στα τρένα. Άκου τι είπε ο άνθρωπος, έτσι, ο ανεκδίκητος υπουργός αυτός της κυβέρνησης, ο οποίος είπε ότι ξέραμε ότι υπήρχε κίνδυνος να σκοτωθεί κόσμος, αλλά δεν μιλούσαμε γιατί μη χάσει η Hellenic Train τα χρήματά της. Και ο εισαγγελέας δεν τον έχει καλέσει για αυτή του τη δήλωση. Ο Μητσοτάκης, εφόσον είναι αθώος, ας πάει να δικαστεί. Ας άρει την βουλευτική του ασυλία και ας πάει να δικαστεί. Και ας ζητήσει την άρση του τηλεφωνικού του απορρίτου. Να αποδείξει ότι δεν ήταν αυτός ο οποίος έδινε εντολές εκείνο το βράδυ για να μπαζωθεί το σημείο. Γιατί ο κύριος Τριαντόπουλος άλλα αναφέρει. Ο κύριος Τριαντόπουλος λέει ότι εγώ ήμουνα 3 μέρες εκεί και λειτουργούσα επί του πεδίου κάτω από εντολές του Μητσοτάκη. Και μόνο και μόνο από αυτή τη δήλωση ο εισαγγελέας θα έπρεπε να καλέσει και το Μητσοτάκη. Και θα έπρεπε να ανοιχτούν οι τηλεφωνικές συνομιλίες, να δούμε. Έδινε όντως εντολές ο Μητσοτάκης στον Τριαντόπουλο? Ή ο Τριαντόπουλος λέει ψέματα? Αν λέει ψέματα, θα πρέπει να δικαστεί και για ψευδή κατάθεση. Αν λέει αλήθεια όμως, θα πρέπει στο εδόλιο του κατηγορουμένου να κάτσει και ο Μητσοτάκης και να μας πει γιατί έδινε εντολές για να μπαζωθεί ο χώρος. Γιατί όπως είχε πει ο χειριστής του Γερανού, ο Γερανός αυτός δεν χρειαζόταν να μπαζώσει το χώρο για να μπορέσει να πατήσει, γιατί η δικαιολογία ήταν αυτή, ότι μπαζώσαμε το χώρο για να μπορούν να πατήσουν οι Γερανοί να σηκώσουν τα βαγόνια. Οι Γερανοί αυτοί, όπως λέει ο χειριστής του ενός, έχουν ειδικά πέδιλα τα οποία μπορούν σε κάθε μορφολογία εδάφους να πατήσουν χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Δεν υπήρχε λόγος να μπαζωθεί το σημείο. Και πήρανε άρον-άρον τα βαγόνια, τα σηκώσανε, τα πετάξανε εκεί στην μάντρα παντρεμένου στο κλειδί, κάτω από όλες τις καιρικές συνθήκες, μα βροχές, μα χιόνια, μα ήλιο, μα αέριδες. Και όταν έγινε η έρευνα ανάμεσα στα συντρίμια εκεί πέρα, βρέθηκαν ανθρώπινα οστά. Τι να λέμε τώρα. Εγώ απορώ πόσο πουλημένη είναι η δικαιοσύνη σε αυτήν εδώ τη χώρα. Πόσο πουλημένοι είστε εσείς οι δικαστές, εσείς οι εισαγγελείς, να μην κάνετε τη δουλειά σας όπως πρέπει για ένα μεγάλο θανατηφόρο έγκλημα το οποίο έγινε εδώ στην Ελλάδα. Γιατί δηλαδή βλέπετε τώρα αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι τυραννιούνται να μάθουν την αλήθεια, να μάθουν από τι πέθαναν τα παιδιά τους, πώς πέθαναν τα παιδιά τους και να πάνε φυλακή υπεύθυνοι. Πώς μπορείτε και δεν λυγίζετε ειλικρινά, και πόσο μάλλον εσείς που έχετε παιδιά, που θα μπορούσαν και τα δικά σας τα παιδιά, αλλά τα δικά σας τα παιδιά ίσως να μην κυκλοφορούν με τα τρένα. Ναι, εδώ έχετε ένα δίκιο. Αλλά όταν βλέπετε αυτούς τους συγγενείς να λιποθυμάνε μέσα στις δικαστικές αίθουσες από το άγχος, από την αγωνία, από τη στεναχώρια, όταν βλέπετε αυτούς τους ανθρώπους να βιώνουν ξανά και ξανά το θάνατο των παιδιών τους, πώς είναι δυνατόν να μην βγαίνει ένας εισαγγελέας και να διατάξει να γίνει σωστή έρευνα. Αυτή είναι η δικαιοσύνη στην Ελλάδα, δυστυχώς. Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Είναι εκτός από τυφλή, είναι και καθοδηγούμενη. Το μεταξύ μου, Μητσοτάκης συναντήθηκε, λέει, με ψαράδες. Και δεσμεύτηκε, λέει, να δώσει λύση στα προβλήματά τους. Πάμε λίγο να ακούσουμε τον πρωθυπουργό μας τι είπε με τους ψαράδες.
2: Να μιλήσω ως ένας νέος Έλληνας ψαράς. Απέναντί σας δεν έχετε επαγγελματίες διαμαρτυρόμενους, έχετε ανθρώπους θάλασσας. Άνθρωποι που δουλεύουν μέρα νύχτα, άνθρωποι του μόχθου, που δουλεύουν μέσα στον κίνδυνο και στη φουρτούνα. Ούτε από απεργίες ξέρουμε, ούτε από κινητοποίησεις. Για να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε ένα αδιέξοδο και δεν αντέχουμε να παλεύουμε άλλο μόνοι μας. Ελπίζουμε η πολιτεία να σκύψει πάνω στο πρόβλημά μας και δεν ζητάμε καμία χάρη. Η Ελλάδα, που περιβάλλεται από θάλασσα, πρέπει την αλία να αντιμετωπίζει ως ένα ιστορικό και παραγωγικό κλάδο που αξίζει και πρέπει να υπάρχει. Ζητάμε σεβασμό, ισονομία και μια αβεβαιότητα ότι πραγματικά από εδώ και πέρα θα είστε δίπλα μας.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχάς που κάνατε το λόγο να έρθετε μέχρι εδώ. Έχουμε υπουργό αγροτικής ανάπτυξης, ο οποίος ασχολείται επισταμμένα με τα θέματα της αλίας. Μια κουβέντα θα σας πω μόνο. Εγώ αναγνωρίζω την πολύ σημαντική δουλειά την οποία κάνετε. Είστε ένας παραγωγικός κλάδος. Είναι μια δύσκολη δουλειά αυτή την οποία επιλέγετε. Θέλουμε να κρατήσουμε νέους αλείς στην θάλασσα. Και αυτό το οποίο εγώ μπορώ να σας πω είναι ότι σε συνεννόηση με τον Υπουργό αλλά και με το Υπουργείο Οικονομικών θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά οικονομικά να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας. Παραπάνω θα σας πει ο Υπουργός. Έχω ασχοληθεί προσωπικά με το ζήτημα. Ξέρετε ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα, διότι είμαστε σε μια περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους. Αναγνωρίζω όμως απόλυτα ότι ο κλάδος της αλίας, ειδικά αναφερόμενο στους επαγγελματίες ψαράδες μας, είναι ένας κλάδος ο οποίος αξίζει παραπάνω στήριξη από την πολιτεία. Ήδη έχουμε κάνει κάποιες ανακοινώσεις. Θα δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε. Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω, χωρίς να πω σε μεγάλη λεπτομέρεια, είναι ότι θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα και θέλω να πιστεύω ότι πολύ πολύ σύντομα, μέσα στον των ημερών, θα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δεχτήκατε.
3: Εγώ τι λέτε τώρα, εγώ
0: τι στοίχημα ότι θα τον ξαναψηφίσουν. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι ο ίδιος που δημιουργεί τα προβλήματα στους αλλοίς, στους κτηνοτρόφους, στους αγρότες. Κάθεται και τους λέει ότι θα το αναλάβω εγώ προσωπικά το θέμα και θα κοιτάξουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Και οι οικονομικές πιέσεις οι οποίες δεχόμαστε είναι πάρα πολλές. Ποιος τις δημιουργεί τις οικονομικές πιέσεις και από πού προέρχονται οι οικονομικές πιέσεις, άραγε κύριε Μητσοτάκη? Από πού προέρχονται όλες αυτές οι οικονομικές πιέσεις? Από τους αλλοίς? Από τους ολιγάρχες που εκπροσωπείται? Από αυτούς δεν προέρχονται? Σούπερ μαρκετάδες, τα δηληστήρια, πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας, από εκεί δεν δεχόμαστε τις οικονομικές πιέσεις? Αυτοί δεν ανεβάζουν ανεξέλεγκτα μονίμως τις τιμές? Τι κάνετε για αυτό το πράγμα, κύριε Πρωθυπουργέ? Πώς θα στηρίξετε τους αλλοίς, με ποιο τρόπο? Με μια ψευτοεπιδότηση που θα τους τάξετε και θα τους πείτε ότι δεν έχουμε δημοσιονομικά περιθώρια να κάνουμε κάτι παραπάνω? Τι στοίχημα ότι οι αλλοίς θα τον ξαναψηφίσουν? Είναι σήμερα 9 Οκτώβρη. Θα περιμένουμε μέχρι το Μάη. Θα δείτε ότι θα τον ξαναψηφίσουν. Εγώ θα το θυμάμαι. Θα τον ξαναψηφίσουν πάλι. Και με στοίχημα. Και μετά θα βγαίνουν και θα διαμαρτύρονται. Αλλά μετά δεν υπάρχει δικαιολογία. Για κανέναν δεν υπάρχει δικαιολογία. Αν αυτοί οι κλάδοι οι οποίοι υποφέρουν σήμερα ξαναψηφίσουν την ίδια κυβέρνηση, δεν υπάρχει μετέπειτα καμία άλλη δικαιολογία. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος να ξαναβγούνε στους δρόμους και να διαμαρτυρηθούν. Άμα καταφέρει πραγματικά με μερικά ψίχουλα και σας ξεγελάσει, τι να πω. Μετά από εκεί και πέρα είστε άξιοι της μοίρας σας. Και όχι μόνο αυτοί, και όλοι εμείς. Όλοι εμείς που δεν μπορούμε να βγάλουμε το μήνα. Όλοι εμείς που βλέπουμε τους λογαριασμούς να έρχονται και κάθε φορά να είναι πιο φουσκωμένοι. Όλοι εμείς που πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και βλέπουμε καθημερινά οι τιμές να είναι προς τα πάνω. Κάθε μέρα αλλάζουν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ. Κάθε μέρα. Και κάθε μέρα αλλάζουν προς τα πάνω. Γιατί κάποιοι κάνουν ό,τι θέλουν. Και γιατί η κυβέρνηση δεν θέλει να βάλει ένα φρένο στην ακρίβεια. Μπορεί να το κάνει. Δεν θέλει. Η ώρα είναι σχεδόν 7.30 και πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε τόσο λίγο πάλι πίσω. 69-07-483-484 το Viber. Διαφημίσεις και επανέρχομαι.
5: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούω.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε, πανήρθαμε. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 7 και 36 πρώτα λεπτά, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλη σήμερα. 9 του Οκτώβρη του 2026, Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 8, εδώ ζωντανά στον αέρα της πόλης. Καλημέρα, καλό πρωινό. Τώρα έχουμε μια απότομη ανατροπή, η οποία καταγράφηκε τον Αύγουστο και αφορά την εικόνα των οφειλών του δημοσίου προς τους ιδιώτες. Γιατί τα κρατικά φέσια μαζί με τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων έχουν αυξηθεί κατά 552 εκατομμύρια ευρώ. 552 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε ένα μήνα. Αυτή τη στιγμή το ελληνικό δημόσιο χρωστάει προς τους ιδιώτες 3,823 δισεκατομμύρια ευρώ. Τη μεγαλύτερη πίεση την προκάλεσε η εκτείναξη από τις επιστροφές των φόρων, οι οποίες είναι πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ, ενώ τα νοσοκομεία εξακολουθούν να κρατούν τα σκύπτρα όσον αφορά τις ληξιπρόθεσμες όφειλες προς τους προμηθευτές. Κάποτε δηλαδή έλεγες να συνάψω μία σχέση με το δημόσιο, ούτως ώστε να μπορώ να παίρνω χρήματα και να τα παίρνω και στην ώρα τους. Τώρα βλέπουμε ότι οι προμηθευτές, αυτοί οι οποίοι παράσχουν εργασία στο ελληνικό δημόσιο, αυτοί οι οποίοι νοικιάζουν κτίρια στο δημόσιο κτλ., δεν παίρνουν τα χρήματά τους. Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων τον Αύγουστο έφτασαν το 1,023 δισεκατομμύρια ευρώ από 629 εκατομμύρια που ήταν τον προηγούμενο μήνα, τον Ιούλιο. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι έχουμε ένα άλμα της τάξης των 394 εκατομμυρίων ευρώ και αυτό μόλις μέσα σε έναν μήνα. Όσον αφορά την έκρηξη των εκκρεμών επιστροφών φόρου, θεωρείται συγκυριακή και αποδίδεται στο κύμα των φορολογικών δηλώσεων τα οποία υποβλήθηκαν προς το τέλος της περίοδου υποβολής και οδήγησαν βέβαια στην δημιουργία μεγάλου αριθμού πιστωτικών εκαθαριστικών. Το θέμα είναι ότι αυξάνονται όλο και περισσότερο τα χρέη του δημοσίου. Στα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ έφτασαν τα χρέη των φορέων προς τους ιδιώτες τον μήνα Αύγουστο. Η εικόνα δείχνει ότι παρά τις συνεχείς συστάσεις του οικονομικού επιτελείου για να υπάρξει μια ταχύτερη εξόφληση των υποχρεώσεων, αρκετοί φορείς εξακολουθούν να δημιουργούν νέα χρέη ή να καθυστερούν την πληρωμή των παλαιότερων οφειλών. Και όπως είπα και προηγουμένως, πρωταθλητές είναι τα νοσοκομεία, γιατί έχουν το μεγαλύτερο βάρος, όπου τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς τους προμηθευτές έχουν αυξηθεί στα 1,331 δισεκατομμύρια ευρώ το μήνα Αύγουστο από 1,238 που ήταν τον Ιούλιο και 1,307 δισεκατομμύρια ευρώ τον Ιούνιο. Μέσα σε έναν μόνο μήνα οι απλήρωτες υποχρεώσεις των νοσοκομείων αυξήθηκαν κατά 93 εκατομμύρια ευρώ. Ανωδικά έχουν κινηθεί και τα χρέη των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, τα οποία βλέπω ότι έχουν φτάσει στα 733 εκατομμύρια ευρώ έναντι 681 που ήταν τον Ιούλιο. Εδώ η αύξηση μέσα σε ένα μήνα ήρθε σε 52 εκατομμύρια ευρώ, ενώ από το συνολικό ποσό περίπου 280 εκατομμύρια ευρώ αφορούν τις υποχρεώσεις του ΕΟΠΗ. Τώρα να πάμε και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου εκεί πέρα φαίνονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές να έχουν αυξηθεί στα 329 εκατομμύρια ευρώ από 314 που ήταν τον Ιούλιο. Ακόμη μεγαλύτερη είναι και η απόσταση σε σχέση με το τέλος του 25, όταν εκεί πέρα τα χρέη των Δήμων και των Περιφερειών είχαν περιοριστεί στα 180 εκατομμύρια ευρώ. Στα 250 εκατομμύρια ευρώ έχουν διαμορφωθεί ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των λοιπών νομικών προσώπων του Δημοσίου από 241 που ήταν τον προηγούμενο μήνα, ενώ οι οφειλές των Υπουργείων ανήλθαν στα 150 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτές τα 61 εκατομμύρια αφορούν το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και τα 36 εκατομμύρια αφορούν το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Οπότε λοιπόν τώρα, με το πρόβλημα αυτό των ληξιπρόθεσμων οφειλών να επιμένει, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας επιστρατεύει από τον Δεκέμβριο τη νέα πλατφόρμα, η οποία θα λέγεται Συνέπεια. Μέσω αυτής της πλατφόρμας τώρα θα καταγράφονται, όπως λένε, και θα παρακολουθούνται σε πραγματικό χρόνο τόσο το ύψος των χρεών του δημοσίου προς τους ιδιώτες, όσο και η πορεία αποπληρωμής τους από κάθε φορέα και οργανισμό. Βέβαια δεν ξέρω τώρα
αν αυτά τα τεράστια χρέη μπορούν να αποπληρωθούν. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό, ξέρετε, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχουν αυτά τα χρήματα για να μπορούν να αποπληρώσουν τα χρέη προς τους ιδιώτες. Λένε ότι ο στόχος αυτής της πλατφόρμας είναι να εντοπίζονται εγκαίρως οι φορείς οι οποίοι δημιουργούν νέα ληξιπρόθεσμα χρέη ή που εμφανίζουν συστηματικές καθυστερήσεις στις πληρωμές τους, και όσοι καταγράφουν σταθερά, λέει, κακές επιδόσεις θα μπαίνουν στο μικροσκόπιο του οικονομικού επιτελείου και σε ειδική λίστα παρακολούθησης. Το θέμα είναι ότι από εκεί και πέρα τι θα γίνεται? Θα συνεχίζουν να αυξάνουν τα δημόσια χρέη προς τους ιδιώτες και δεν θα ανοίγει η ρουθόνη? Θα σταματάει να λειτουργεί ο φορέας? Τι ακριβώς θα γίνει? Πώς θα μπορέσουν να αποπληρωθούν όλα αυτά τα χρέη? Πρέπει λίγο να το κοιτάξετε σοβαρά εκεί πέρα στην κυβέρνηση. Αλλά τώρα τι λέω. Στην κυβέρνηση το μόνο το οποίο κοιτάζουν σοβαρά είναι να αποπληρώσουν πρόωρα το δημόσιο χρέος, καθαρά και μόνο για να ζεστάνει ο Μητσοτάκης στην καρέκλα του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλλον εγώ πιστεύω ότι θέλει να πάρει τη θέση της Κριστίν Λαγκάρντ, κάτι τέτοιο, έτσι αντιλαμβάνομαι. Και κάποιοι βγαίνουν και λένε ότι το κάνει κάποιοι φανατισμένοι νεοδημοκράτες για να μην αφήσει χρέη στις επόμενες γενιές και τα λοιπά. Λες και το Μητσοτάκη τον ενδιαφέρουν οι επόμενες γενιές και αν θα αφήσει χρέη ή δεν θα αφήσει χρέη. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Εν τω μεταξύ, επειδή είπα για Ευρώπη τώρα, η Κομισιόν βάζει ένα φρένο σε Ελλάδα και σε Ιταλία για νέα δημοσιονομική ευελιξία.

συμπλήρωσε ότι συντρέχει ταυτόχρονα η ανάγκη για προστασία των πολιτών, των οικοκυριών και των ατόμων που έχουν ανάγκη σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά και για διαφύλαξη της δημοσιονομικής σταθερότητας και αξιοπιστίας. Εγώ αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι αν η Ευρώπη κόψει τα κονδύλια, να δω πώς θα κάνετε κουμάντο και τι θα λέτε, γιατί τώρα κάνετε τους μάγκες με χρήματα από την Ευρώπη και από το ΕΣΠΑ και τα λοιπά. Άμα κοπούνε τα κονδύλια, δεν ξέρω τι θα κάνετε εκεί πέρα στη Νέα Δημοκρατία.

χθες είχαμε ένα άσχημο τροχαίο εδώ στην Θεσσαλονίκη με μια ανήλικη να παρασύρεται από μηχανή. Το περιστατικό έγινε γύρω στις 8, υποσυνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές. Μια μηχανή παρέσυρε μια 14χρονη επί της οδού Καραμαλή στο ύψος της Μαρτίου στο ρεύμα προς την Χαλκιδική. Η ανήλικη υπέστη κάκωση στο κεφάλι, ωστόσο το θετικό είναι ότι η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει κάποια ανησυχία, ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε το κορίτσι στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Ευτυχώς τουλάχιστον είναι καλά στην υγεία της και... Θέλει προσοχή στους δρόμους. Και από πλευράς οδηγών αλλά και από πλευράς πεζών. Βέβαια είχαμε και μια καταδίωξη προχθές εδώ στην Θεσσαλονίκη. Χαμός γίνεται γενικότερα με 7 λαθρομετανάστες οι οποίοι ήταν μέσα σε ένα κλεμμένο αυτοκίνητο και τους κυνηγούσαν, λέει, από τις Σέρες μέχρι εδώ. Τους πιάσανε εδώ πέρα στην Θεσσαλονίκη. Κινηματογραφική καταδίωξη, η αλήθεια είναι, η οποία καταγράφηκε και από κάμερα τηλεοπτικού σταθμού. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν εκεί πέρα για άλλο ρεπορτάζ άσχετο και ξαφνικά πέρασε το καταδιωκόμενο όχημα με τα περιπολικά από πίσω του να τρέχουν. Ο οδηγός του μαύρου αυτοκινήτου κινήθηκε σε κεντρικούς δρόμους εδώ της Θεσσαλονίκης, μεταξύ αυτών μέσα στην Εγνάτια, στην Ερμού, εννοείται ότι παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες και στην προσπάθειά του να διαφύγει από τα περιπολικά της αστυνομίας τα οποία τον καταδίωξαν. Εν τέλει τα περιπολικά το εγκλώβησαν στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Αρκαδιοπόλεως. Λίγα μέτρα πιο πίσω το μαύρο γεωταχή τελικά κινητοποιήθηκε. Οι αστυνομικοί έτρεξαν προς το όχημα, στο οποίο και εντοπίζουν 7 συνολικά λαθρομετανάστες, ενώ ο οδηγός έχει προλάβει να διαφύγει πεζός. Εν τω μεταξύ, από όλες αυτές τις καταδιώξεις είναι απορίας άξιο πως μάλλον ο Θεός έχει βάλει το χέρι του, δεν μπορώ να το δικαιολογήσω διαφορετικά, για το γεγονός ότι δεν έχουμε θρηνήσει θύματα. Δηλαδή φανταστείτε τώρα ένας άνθρωπος να πηγαίνει πρωί-πρωί στη δουλειά του, ξαφνικά να βρεθεί αυτός ο παλαβός με τους λαθρομετανάστες μέσα στο αυτοκίνητο, να πέσει πάνω του και να γίνει ο κακός χαμός. Γι' αυτό λέμε ότι κάποια στιγμή πρέπει να μπει ένα φρένο στην παράνομη μετανάστευση εδώ πέρα στην Ελλάδα και να σταματήσει όλο αυτό το πράγμα. Δεν είναι αστείο. Κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο. Εν τω μεταξύ η Εκκλησία θέλει να βάλει και φρένο στους ιερείς οι οποίοι την έχουν δει influencer. Λέει όχι στα προσωπικά brands, στις διαδικτυακές κόντρες και στις ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες. Το ζήτημα έχει απασχολήσει την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης που μας πέρασε υπό την Προεδρία του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου. Επίσης ο Μητροπολίτης Χαλκίδος, ο Χρυσόστομος, παρουσίασε μια εισήγηση με 10 βασικές αρχές όσον αφορά τη διαδικτυακή δραστηριότητα των κληρικών και επισήμανε την ανάγκη να υπάρχουν όρια στην προσωπική προβολή και στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ενώ όπως είπε η Εκκλησία δεν προσανατολίζεται σε γενική απαγόρευση των social media αλλά στην υπεύθυνη αξιοποίησή του χωρίς να αλλοιώνεται η εκκλησιαστική ιδιότητα των κληρικών.

και οι εντολές προς τους ιερείς είναι 10. Και λέει ότι ο ιερέας παραμένει ιερέας και στο διαδίκτυο. Η παρουσία του στα κοινωνικά δίκτυα πρέπει να συμβαδίζει με την εκκλησιαστική του ιδιότητα. Δεν αποτελεί ανεξάρτητη εκκλησιαστική αυθεντιά. Η δημόσια δραστηριότητά του πρέπει να συνδέεται με τον επίσκοπο και την τοπική εκκλησία. Δεν χρειάζεται να σχολιάζει τα πάντα. Οι κληρικοί καλούνται να επιδεικνύουν αυτοσυγκράτηση στις δημόσιες τοποθετήσεις. Όχι στη διάδοση ανεπιβεβαίων των πληροφοριών. Κάθε πληροφορία πρέπει να ελέγχεται πριν αναπαραχθεί, ιδιαίτερα όταν αφορά πρόσωπα ή ευαίσθητα ζητήματα. Όχι στις διαδικτυακές αντιπαραθέσεις με προσβολές. Δεν δικαιολογούνται ύβρις, ηρωνίες, διαπόμπευση ή προσωπική απαξίωση. Προστασία των εμπιστευτικών συνομιλιών. Οι προσωπικές και ποιμαντικές σχέσεις με τους πιστούς δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως περιεχόμενο δημοσιότητα. Προσοχή στα προσωπικά μηνύματα. Ιδιαίτερη διακριτικότητα απαιτείται στις ιδιωτικές ψηφιακές επικοινωνίες. Όχι στη δημιουργία προσωπικού brand. Σκοπός της διαδικτυακής παρουσίας δεν πρέπει να είναι η μετατροπή του ιερέα σε διαδικτυακή διασημότητα. Από το διαδίκτυο στην πραγματική επικοινωνία, η ψηφιακή επαφή πρέπει όπου είναι δυνατόν να ενθαρρύνει την ουσιαστική συμμετοχή στην ενοριακή ζωή. Και τέλος, εκπαίδευση στη χρήση της τεχνολογίας. Οι κληρικοί χρειάζεται να γνωρίζουν πώς λειτουργούν οι πλατφόρμες, οι μηχανισμοί εθισμού και πόλωσης, καθώς και τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτές είναι οι αρχές οι οποίες περιλαμβάνονται στην εισήγηση, η οποία παρουσιάστηκε στην Σύνοδο Κορυφής, όπως αποτυπώνεται και στην σχετική ανακοίνωση. Πάντως, ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στο φαινόμενο των κληρικών, οι οποίοι αποκτούν χιλιάδες ακολούθους και χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με όρους προσωπικής προβολής. Και έχει επισημανθεί ότι η ψηφιακή παρουσία ενός ιερέα δεν πρέπει να έχει ως στόχο τη δημιουργία προσωπικής εικόνας ή την ανάδειξή του σε ιερέα influencer. Υπογραμμίστηκε ότι οι κληρικοί δεν πρέπει να αισθάνονται υποχρεωμένοι να σχολιάζουν κάθε θέμα της επικαιρότητας ή να συμμετέχουν σε δημόσιες αντιπαραθέσεις για να εξασφαλίσουν προβολή και αλληλεπίδραση. Η συζήτηση αυτή βέβαια δεν αφορά την απαγόρευση σε συγκεκριμένες πλατφόρμες, αλλά τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται, όπως είναι το TikTok, το Instagram, το YouTube. Γιατί η Εκκλησία από την πλευρά της αναγνωρίζει τις δυνατότητες επικοινωνίας τις οποίες προσφέρει το διαδίκτυο, ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους οι οποίοι είναι όλοι μέσα στο διαδίκτυο. Ωστόσο, βέβαια, από την πλευρά της εκφράζει και έναν έντονο προβληματισμό για την λογική της συνεχούς προβολής, της αναζήτησης δημοφιλίας, αλλά και της διαδικτυακής αντιπαράθεσης. Έχει γίνει βέβαια και μια ξεχωριστή αναφορά όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, καθότι και στην ανάγκη κληρική να αποκτήσουν βασικές γνώσεις για τους κινδύνους και τις ιδιαιτερότητες που έχει η ψηφιακή επικοινωνία. Τουλάχιστον από όλο αυτό δεν προκύπτει ότι θα απαγορευτούν τα social media στους ιερείς. Ο Μητροπολίτης Χαλκίδος τάχθηκε τόσο κατά της ανεξέλεγκτης κρίσης όσο κατά μιας γενικής απαγόρευσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Στόχος των προτάσεων, όπως λέει, είναι η διαμόρφωση ενός πλαισίου υπεύθυνης διαδικτυακής παρουσίας, ενώ οι 10 αρχές έχουν συζητηθεί από τους ιεράρχες χωρίς να έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμή η υιοθέτησή τους ως ένας δεσμευτικός κανονισμός.

Λοιπόν, μηνύματα στο Viber. Η Κατερίνα, καμία πορεία να κάνετε για τη Βύση, την καημένη λέει. Περνάει δύσκολο τώρα. Πάνω στο άνθος της καριέρας της τη βρήκε αυτό. Τι θα κάνει η κουπέ. Εγώ το λέω. Να βγούμε σήμερα, 9 η ώρα το βράδυ, να πάμε στην Αθήνα στο Σύνταγμα, εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο. Πες το. Στην Καμάρα. Και να διαμαρτυρηθούμε γιατί ο Καρβέλας της απαγορεύει να λέει τα τραγούδια. Δεν πρέπει. Όχι στο χωρισμό Βύση Καρβέλα. Νομίζω ότι είναι ένα σοβαρό ζήτημα το οποίο απασχολεί την κοινωνία και θα πρέπει να το κοιτάξουμε ιδιαίτερα σοβαρά. Γεια σου Παναγιώτα μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Ο Απόστολος από την Κάριανη Καβάλα στέλνει την καλημέρα του. Ο Κώστας από το Λατομείο του Γρανίτη της Δράμας. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Καλημέρα λέει στην Ισπανία 3 λίτρα ελαιόλαδο 11 ευρώ. Εντάξει, στην Ελλάδα 4 λίτρα ελαιόλαδο 50 ευρώ. Μια χαρά μας πάει. Στο Φάνη καλημέρα, η ακρίβεια, τα καύσιμα και η στέγαση θα σκάσουν σαν βόμβα στην κυβέρνηση γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος επιστροφής στη λογική του διαλόγου και της οικονομικής δίθεν ενίσχυσης. Ή θα τους τελειώσει ο Τούρκος ή ο Τραμπ τον Πρωθυπουργό, πολλά μπορούν να συμβούν. Ο μόνος ο οποίος εγώ πιστεύω ότι μπορεί να τους τελειώσει είναι ο Έλληνας πολίτης, αλλά πολύ φοβάμαι ότι θα τους τάξει μερικά ψίχουλα. Βλέπω και με τους αλλοίς πως συμπεριφέρονται και θα πάνε να τον ξαναψηφίσουν. Στον Μπάμπη καλημέρα. Σε λίγο καιρό λέει θα συνδεθεί η εξομολόγησή μας με την ΑΔΕ για να φορολογήσουν τις αμαρτίες μας. Γιατί όχι. Μην τους βάζεις βέβαια και ιδέες γιατί είναι ικανοί να το κάνουν. Καλημέρα στη Δέσποινα. Βάρα αφεντικό πιο δυνατά. Μ' αρέσει ότι πεις εσύ αφεντικό λέει. Μη θελέστε και παθέστε. Στη Μαρία καλημέρα, όλα τα παιδιά θα φύγουν έξω λέει, έτσι το πεδίο θα είναι ελεύθερο να απλώσει όλους τους εισβολείς στην Ελλάδα, να τους δώσει τα σπίτια των Ελλήνων που με αίμα έφτιαξαν χωρίς να μπορούν να αντιδράσουν οι Έλληνες, διότι αυτό το τέρας θα είναι υπερασπιστής των λαθρό και σιγά σιγά θα εξαλείψει το ελληνικό έθνος. Έξι, σου είχε κάτσει με τους λαθρομετανάστες όμως, Καλημέρα στον Χάρη από τα Κοκκινόγια της Δράμας, ο Σπύρος από την Ηλιόλουστη Αλόνισο με 18 βαθμούς Κελσίου, καλή Παρασκευή λέει να έχουμε, ο Νικόλας από την Καλαμάτα, από τον Άγιο Φλόρο με 17 βαθμούς και 38% υγρασία, εύχομαι λέει λευτεριά στην Ελλάδα. Στη Σουλτάνα από τη Ροδιά Τυρνάβου με 14 βαθμούς, για τα Τέμπη λέει ποιοι έφτεγαν, μόνο ένοχος φοβάται και πρώτοι λέει πάνε, ναι οι ένοχοι φοβούνται είναι λογικό. Στο φίλο των Ντάμων καλημέρα. Αυτούς τους φτύνεις λέει και νομίζουν ότι βρέχει. Έχουν τσίπα πιστεύεις? Όχι, δεν πιστεύω σε κάτι τέτοιο. Στο Δημήτρη καλημέρα. Καλό που σου κουν να έχουμε. Είναι όπως τα λες μου λέει ο Δημήτρης από τη Βέρεια. Ο φίλος ο Σάκης, ο Μητσοτάκης λέει δεν μπορεί να αποδείξει την αθωότητά του γιατί ο ίδιος λίγες μέρες μετά το έγκλημα δήλωσε από το βήμα της Βουλής ότι αυτός θα δίνει εντολές να γίνουν όλα λαμπίκα. Από τη στιγμή που υπάρχουν τέτοια στοιχεία έπρεπε να ανοιχτούν οι τηλεφωνικές συνομιλίες. Τώρα τι να λέω. Καλημέρα στον Κώστα το Σκλιβάνο, στο νοσοκομείο Ιπποκράτιο. Στον Αποστόλη καλημέρα, βάλε ένα 20 ευρώ, ότι μισή και παραπάνω θα τον ψηφίσουν πάλι. Εννοείται, όχι 20 ευρώ, χιλιάρικο σου βάζω στοίχημα ότι θα τον ξαναψηφίσουν. Είμαι τόσο σίγουρος ότι θα το κερδίσω. Καλημέρα στον Γρηγόρη, τους έχει ξεγελάσει ήδη λέει ο φίλος ο Γρηγόρης. Η κυρία Ελισάβετ και εσύ που έχεις χάσει λέει τους γονείς σου, πληρώνεις υπερυγείας στους νεκρούς κάθε μήνα. Αυτό πάλι. Τουλάχιστον να ήξερα ότι φροντίζουν τους νεκρούς γονείς μου εκεί πέρα που βρίσκονται, κομμάτια να γίνει να πληρώσω. Αλλά πλέον όταν ο άνθρωπος φύγει από τη ζωή, από τη μία εσύ χάζει από όλους αυτούς. Από την άλλη ελπίζω εκεί που πηγαίνουν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι φεύγουν να πηγαίνουν κάπου καλύτερα. Ο Γιάννης λέει αναβρασμός υπάρχει που δεν κρύβεται. 24 ενάτου πλήγια βόμβα στα δικαστήρια Πειραιά. 39 αντίστοιχη φάρσα στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. 4 δεκάτου τηλεφώνημα για βόμβα στη Βουλή. Συν αυτό με τη δημοσκοπική ίντερβιου. Ψαράδες θα γυρίσουν στα δίχτυα τους αλλιώς και θα ψηφίσουν Σαμαρά. Λες να ψηφίσουν Σαμαρά. Στο Γιάννη καλημέρα, μόλις είχε γίνει το ατύχημα με την ανήλικη στην Εγνατία στην Κωνσταντίνο Καραμαλή, είχα περάσει από εκεί μπροστά, την είδα ξαπλωμένη κάτω, πιο πιθανόν ήταν να πέρασε το δρόμο χωρίς να είναι στη διάβαση, δεν υπήρχε διάβαση, τίποτα και μάλλον περνώντας το δρόμο την χτύπησε η μοτοσυκλέτα, πιθανότητα να είχε κάποια ταχύτητα. Θέλει προσοχή και εμείς ως πεζοί και ως οδηγοί γιατί δυστυχώς το ατύχημα δεν θέλει και πολύ να συμβεί. Στην Περσεφόνη καλημέρα.
τύπου Μητσοτάκης του Αλή, θα εγγυηθώ προσωπικά για να λυθούν τα προβλήματά σας. Ας ξεχάσουν ότι θα έχουν την οποιαδήποτε βοήθεια. Τα ίδια είπε και στους αγρότες, στους κατοίκους της πλημμύρης Θεσσαλίας, στους πυρόπληκτους. Ναι, αλλά Περσεφόνη μου, είδες που τους λέει ψέματα και συντάσσονται. Είδες που όλα μια χαρά. Γεια σου Ανδρέα μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Σε έχασα ρε εσύ, πού είσαι, τι μου στέλνει το... μετά την αποκάλυψη της αλήθειας, λέει, από την Ελεόνορα Μελέτη, το ηχητικό που έβαλα εγώ το πρωί με τον Ζήκο. Στο Χρήστο καλημέρα από τη Νέα Ιωνία. Στον Δημήτρη καλημέρα. Αν δεν φύγουν οι 300, γύφτη και η λαθρό, λέει, μην περιμένουμε στην Ελλάδα. Καλημέρα στον Σάκη από την λίμνη Κωνσταντία στην Γερμανία. Εν τω μεταξύ, στη λεωφόρο Ποσειδώνας κλέψανε πόσα καπάκια από τους υπονόμους. Από τα Φρεάτια κλέψανε καπάκια. Ποιοι λέτε να τα πήραν? Ποιοι θα μπορούσαν να κλέψουν τα καπάκια των υπονόμων? Είπαμε, είμαστε στη χώρα που ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και δεν τιμωρείται κιόλας. Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, όποτε το θέλεις και να μην τιμωρηθείς κιόλας. Μέχρι και ο πιο ανόητος καταφέρνει να κλέβει στο ελληνικό δημόσιο. Τώρα εμείς πώς προσπαθούμε με το σταυρό στο χέρι να δούμε χαΐρι, δεν ξέρω. Λοιπόν, η ώρα έχει αγγίξει τις 8, κάπου εδώ θα πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή, να ευχηθώ ένα όμορφο πρωινό Παρασκευή σε όλο τον κόσμο, σε όλους εσάς που κάναμε παρέα και σήμερα. Αύριο Σαββατάρα στις 7 θα είμαστε εδώ πέρα να ανοίξουμε τα μικρόφωνα, να πούμε την πρώτη καλημέρα. Αν δεν μας ακούσετε, εύχομαι να έχετε ένα όμορφο και υγιές Σαββατοκύριακο, να έχετε ένα εξαιρετικό πρωινό Παρασκευής. Καλημέρα σας, καλή συνέχεια σε όλους.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας. Ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν πολύ σοβαρά σε τροχαίο με μηχανή τα ξημερώματα της Παρασκευής στη λεωφόρο Θιβών στο ύψος του Ρέντι. Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, η μηχανή βγήκε από τον δρόμο και οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑ. Το Δικαίω Αθηνών δικαίωσε τους κατοίκους της Κυψέλης που οι περιουσίες τους επλήγησαν από τα έργα του Μετροπόντικα και διέταξε την εταιρεία Ελληνικό Μετρό και την ανάδοχο κοινοπραξία του έργου να τους παραδώσουν όλα τα έγγραφα για τις εργασίες της γραμμής 4 του Μετρό και τις ζημιές στα σπίτια τους. Οι κάτοικοι ζητούν σαφές χρονοδιάγραμμα για την αποκατάσταση των κατοικιών και εγγυήσεις για την ασφάλειά τους. Τα κρατικά ληξιπρόθεσμα χρέη αυξήθηκαν τον Αύγουστο στα 3,823 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων ξεπέρασαν το 1 δισεκατομμύριο. Από τον Δεκέμβριο αναμένεται να λειτουργήσει η πλατφόρμα υπό την ονομασία Συνέπεια. Μια πλατφόρμα που θα παρακολουθεί τις οφειλές του δημοσίου και θα καταγράφει σε μαύρη λίστα τους φορείς που έχουν συστηματικές καθυστερήσεις πληρωμών. Περισσότερα από 1.500 παραδοσιακά αρτοπία έκλεισαν τη τελευταία τριετία σύμφωνα με το οικονομικό ρεπορτάζ. Το ενεργειακό κόστος φτάνει ως και το 40% των εξόδων ενός φούρνου. Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας ζητά να επεκταθούν τα μέτρα στήριξης και στις μικρές ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Κλειστά θα παραμείνουν για σήμερα Παρασκευή τα σχολεία του συγκροτήματος στην Γράβα Γαλατσίου λόγω καταγγελιών για την έντονη οσμή φυσικού αερίου. Οι 4.000 μαθητές θα κάνουν τηλεκπαίδευση μέχρι νεοτέρας. Η ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ, ο αρμόδιος φορέας ελέγχου, αναφέρει ότι στους ελέγχους της δεν εντοπίστηκε διαρροή. Ωστόσο, ο Δήμος Αθηναίων ζητά να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και να εκδοθούν σχετικά πορίσματα. Η Ιερά Σύνοδος συζήτησε την παρουσία των κληρικών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Μητροπολίτης Χαλκίδος Χρυσόστομος προτείνει κανόνες για την υπεύθυνη χρήση τους, την αποφυγή προσωπικής προβολής και την προστασία των εμπιστευτικών συνομιλιών των ιερωμένων. Ωστόσο, δεν τίθεται θέμα απαγόρευσης των social media. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσης νέος δεσμευτικός κανονισμός. Σε συλλαλητήριο την 3η 13 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα καλούν οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας με συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Διαμαρτύρονται για το αυξημένο κόστος των σπουδών και της στέγασης αλλά και ζητούν μέτρα στήριξης στους φοιτητές. Οι συνομιλίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για την υπόθεση της φερόμενης απάτης εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του Δημοσίου και του ΕΦΚΑ φέρουν στο προσκήνιο τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ. Σε αυτές, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, φέρεται να καθοδηγεί συνεργάτη να αποφεύγει κλήσεις από οφειλέτες ή τις αρχές και να μην αποκαλύπτει τη διεύθυνσή του. Η υπόθεση αφορά δίκτυο 29 εταιριών βιτρίνας, ενώ η ζημιά του δημοσίου υπολογίζεται από τις αρχές σε περίπου 5,35 εκατομμύρια ευρώ. Η αρχή για το ξέπλυμα χρήματος ερευνά ευρωπαϊκό τραπεζικό λογαριασμό που φέρεται να έχουν κατατεθεί εκατομμύρια ευρώ που συνδέονται με τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Παράλληλα, εξετάζεται αν σωματείο που συνδεόταν με ένα ιατρονομικό συμβούλιο χρησιμοποιήθηκε για τη διακίνηση χρημάτων. Η υπογειοποίηση της σιδηροδρομικής γραμμής στα Σεπόλια, έργο μήκους 2,36 χιλιόμετρων που ξεκίνησε το 2019, μετατίθεται για τον Φεβρουάριο του 2028, έπειτα από διαδοχικές παρατάσεις και συμπληρωματικές συμβάσεις. Το κόστος πλησιάζει πλέον τα 100 εκατομμύρια ευρώ. 4 άτομα συνελήφθησαν σε επιχείρηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στο Ρέντι, όπου εντοπίστηκαν 9.100 λίτρα καυσίμων, 112 φιάλες λαθρέων αλκοολούχων ποτών και 4 βιτιοφόρα οχήματα. Οι αρχές αναζητούν ακόμη 3 πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα. Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνούν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως και 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί έως τους 26 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Γιατί τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες.

σας ημέρα, καλημέρα σε όσους συντονίζονται στον Mac FM στους 99,8. Καλημέρα στην Αθήνα μας, καλημέρα στην Αττική, καλημέρα στα νησιά. Καλημέρα στους γειτονικούς νομούς όπου μας ακούτε. Καλημέρα όμως και σε όσους εκτός της εμβέλειας των παραδοσιακών ραδιοκυμάτων συντονίζεστε μέσω διαδικτύου. Μέσω του www.machfm.gr ή των άλλων πλατφορμών που υπάρχουν τέλος πάντων. Αλλά εμείς από εκεί σας παρακολουθούμε www.machfm.gr. Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 9, ένατη ημέρα του Οκτώβρη. 2026 το σωτήριον έτος, πλησιάζει το Σαββατοκυριακό. Τώρα παλιά βέβαια λέγανε πλησιάζει το Σαββατοκυριακό και ήταν όντως Σαββατοκυριακό για όλους. Τώρα οι περισσότεροι που ξέρω δουλεύουν και ή Σάββατο ή Κυριακή κάτι. Γιατί ξέρεις είναι η δεύτερη δουλειά, η τρίτη δουλειά. Γιατί πάει τόσο καλά η οικονομία που πρέπει να έχεις μέσω όρο 3,5 δουλειές για να τα φέρεις πέρα. Για να τα φέρεις πέρα, ναι, 3,5 έγινε το μπλε. Έτσι βγαίνουν οι μέσοι όροι. Η μισή είναι τετράωρο. Η μισή είναι τετραωράκι. Δεν πας κάπου, είσαι, ξέρω εγώ, καθηγητής μαθηματικών κανονικά. Να μην πας να τη λήξεις το Σάββατο βράδυ ένα σουβλάκι για να μπορέσεις να ισώσεις. Ωραίο είναι αυτό και ωραίο ερώτημα. Κάνετε δεύτερη, τρίτη, τέταρτη δουλειά? Ταξιτζής και πυρηνικός φυσικός. Γιατί είναι τόση η ευμάρεια, τόσο το... ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι εκτός των άλλων κάνουν και λίγο delivery. Έχεις ένα ελεύθερο οχτάν, θα κάτσεις, θα είσαι τεμπέλης, θα κάτσεις με τα παιδιά στο Σαββατοκύριακο? Όχι, όχι, θα προσφέρεις. Πάμε, καλή σας ημέρα όπου κι αν σας βρίσκουμε, είτε είστε στο σπίτι σας, είτε είστε στο κατάστημα, στο γραφείο, στη Λαϊκή, είτε είστε στο δρόμο. Ειδική καλημέρα σε όσους είναι στο δρόμο, αλλά δεν είναι στο δρόμο, ελπίζω ότι θα φτάσουν κάπου. Γίνεται σήμερα χαμός, να ξέρεις. Καλά, είδα το καλύτερο. Είδα το καλύτερο, Γιάννη Τόπουλ, Ανδρέα. Είδα τουριστικό λεωφορείο, το διπλό. Το διπλό, το sightseeing, δε στην Αθήνα, το οποίο ήταν Ορφέος και Αγία Σάντης και δεν μπορούσε να στρίψει. Και είχε γίνει εκεί πέρα κόμπο. Δεν ξέρω γιατί ο άνθρωπος είχε πάει εκεί. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα να πήγε να πάρει τουρίστες, εκτός αν έχει γίνει μόδα. Αυτό ρε παιδί μου, πώς πάνε στην Ουκρανία, πάνε στο Τσέρνομπιλ. Έχει τουρισμό. Πάνε να ζήσουν, ξέρεις, κάτι διαφορετικό. Μπορεί να υπάρχουν και τουρίστες οι οποίοι έρχονται στην Αθήνα να ζήσουν την άλλη της πλευρά. Και να λέει, θέλετε να δείτε ποια είναι η πραγματική Αθήνα? Δεν θα πήγαινε ωραίο? Έλα πρωί, 7:40, Ορφέως και Αγία Άννης. Μετά θα πάμε και Κηφισό, να κάτσουμε στην κίνηση. Στις 12 θα σας πάω, ξέρω εγώ, στο μεταξουργείο που πουλάνε τα κορμιά και τις ουσίες τους. Είναι ένα είδος τουρισμού κι αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχουν τέτοια πλάνα. Αν κρίνω πάντως από την επιτυχία που είχαν κάτι κανάλια στο YouTube, οι οποίοι πηγαίνουν τα βράδια εκεί πέρα, ξέρεις, στα επικίνδυνα σημεία και βγαίνουν και λένε, όπου εγώ δεν ξαναπερνάω από εδώ και διάφορα τέτοια, δεν το αποκλείω να είναι και τέτοιο τουριστικό πρακτορείο.

Λοιπόν, Δημήτρης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Ακριβώς απέναντί μου ο πιανίστας μας, ο Ανδρέας ο Αγιαννητόπουλος. Ρυθμίζει τον ήχο, φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Τρέχει, γιατί γελάς, τρέχει τα ραδιοκύματα, τρέχει τα ψηφιακά, τα τρέχει όλα. Δεν θυμάμαι τον αριθμό του που του έχει δώσει ο Βλάχος που τον έχει σταμπάρει. Αυτό που θυμάμαι όμως είναι ο αριθμός Viber με τον οποίο επικοινωνείτε. Διότι ελπίζω να έχετε μάθει μέχρι τώρα ότι την εκπομπή την τρέχουμε όλοι μαζί, και εμείς από εδώ και εσείς από εκεί. (6943) 63 54 51. Αυτός είναι ο αριθμός Viber που έχουμε. Σε κάποιους δεν αρέσει, λέει, δεν είναι εύκολος. Σιγά, 6943 63 54 51. Πώς το λένε, πώς το έβλεπα, έβλεπαν τα παιδιά μου κάτι βιντεάκια παιδικά προχθές και στο τέλος λέει σπάστε το κουμπί, το smash that like button. Σπάστε το κουμπί να κάνουν likes, likes, likes, likes. Εκπαιδεύουν τα παιδιά να κάνουν likes. Έτσι σας θέλω και εσάς με το Viber. 6943 63 54 51. Στείλτε μας την καλημέρα σας, στείλτε μας από πού μας ακούτε, σε τι φάση είστε Παρασκευή πρωί σήμερα. Πεδίο της μάχης, το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού. Μέχρι τις 10 περίπου θα είμαστε μαζί να δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα, τι συμβαίνει στον κόσμο ολάκερο. Και δυστυχώς και σήμερα πρέπει να ξεκινήσουμε με πάρα πολύ άσχημα νέα. Διότι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Δύο νεαροί ηλικίας 26 και 28 ετών. Στη λεωφόρο Θιβών και εκεί πέρα χαμηλά κοντά στο, προς τον Πειραιά, δηλαδή στο ύψος της, του Υπουργείου Μετανάστευσης, στο ρεύμα προς Πειραιά. Έφυγε η μηχανή, οι δύο αναβάτες βρέθηκαν στο οδόστρωμα. Τους πήγαν στο Τζάνε νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση και λίγο αργότερα ανακοινώθηκε ο θάνατός τους. Πολύ άσχημα. Αυτά, είχαμε και άλλο ένα ατύχημα χτες με 4 μηχανές, χτες το βράδυ. Από όσο ξέρω, από εκεί τα πράγματα δεν είχαμε θανάτους, οπότε τι να πεις, πάει τυχερός να πεις, καλά να πεις ότι πήγε, καλά δεν πήγε, θα έχουν οι άνθρωποι ζητήματα.

Κατά τα άλλα, τα πράγματα πάνε ήρεμα, να ξέρετε. Υπάρχει στην Ευρωζώνη, που είμαστε κι εμείς. Τα ομόλογα είναι σε υψηλά 25 ετίας. Πάμε καλά. Ετοιμάσου τώρα να γίνει κανένα 2008 και να τρέχουμε και ξανά από την αρχή. Και φτούμανα ξανά από την αρχή. Αυτή τη φορά, λέει, φοβούνται τη Γαλλία. Νέα κρίση χρέους. Τα έχει φτιάξει αυτός ο Μακρόνης εκεί να μας φτιάξει όλους, να μας ισιώσει, να μας στείλει για βρούβες. Ξεπουλάνε όλοι, ρε, ξεπουλάνε. Όποιος είχε γαλλικό ομόλογο, ξεπουλάει και γίνεται αυτό. Σημαίνει ότι πάνε όλα μαζί τα ομόλογα. Μετά μπερδεύονται και δώσ' του. Πάμε καλημέρα στο Μιχάλη, καλημέρα στον Ηλία, καλημέρα στη φίλη την Τίνα. Καλημέρα στο Θανάση τον προνοητικό. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Καλημέρα από την Καλαμάτα. Όσες δουλειές και να κάνουμε, λέει, τα πυράγχας και οι βδέλες δεν χορταίνουν. Δεν θέλω να μιλάς έτσι για την εφορία. Δεν θέλω να μιλάς έτσι για τον ΕΦΚΑ. Δεν θέλω να μιλάς έτσι για την ΑΔΕ. Δεν θέλω να μιλάς έτσι για όλους τους συνεταίρους που έχεις βάλει στην τσέπη σου. Γεννήθηκε στην Ελλάδα. Δεν είχε κοντζαμπάσι. Δεν έτυχε να έχεις εσύ κοντζαμπάσι. Δεν έτυχε να έχεις ένα πασά, ένα Τούρκο από πάνω σου. Έχεις βάλει αυτούς. Καλημέρα στέλνει ο Άκης στην καλημέρα του και στον κύριο Ανδρέα Γιαννητόπουλο. Ορίστε ο Νικόλας, καλημέρα Λάνια, τρεις δουλειές στο ρελαντί, γιατί όλα είναι ζάχαρη. Μη μου λέτε απλά αριθμό, τρεις δουλειές, πείτε μου και τι δουλειές είναι, να δούμε και τι συσχέτιση υπάρχει. Πείτε μου, στείλτε μου, τι κάνετε. Καλημέρα από το καταπληκτικό ποτάμι, λέει ο Νίκος. Έχω μια επαγγελματική πρόταση. Εταιρεία με ντρόν η οποία θα παραδίδει καφέ σε εμάς που είμαστε κολλημένοι στην κίνηση. Λοιπόν, θα το δει αυτό ο Γιάννης ο Λοβέρδος, παιδιά. Θα το δει αυτό ο Λοβέρδος που είπε ότι ντελιβεράδες. Βλέπετε κίνηση με ντελιβεράδες. Άρα ο κόσμος έχει λεφτά. Θα το δει και ο έτερος, ο Κουλκουδίνας, όπως τον λένε, ο μάγκας αυτός από την Πιερία, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, που είπε: μα εγώ κατεβαίνω και βλέπω κίνηση. Άρα τα πράγματα πάνε καλά. Θα το δει ο Δημήτρης ο Κερίδης που κάθε πρωί τον παίρνει τον Κηφισό και κατεβαίνει στη δουλειά του. Και θα τρελαθούν, λέει. Θα δουν ντρόνς να παραδίδουν καφέδες μέσα στην κίνηση. Θα σου πούνε μετά ότι είσαι δεν ξέρω κι εγώ τι. Ο Προύχοντας. Πάρε με τηλέφωνο, Νίκο, μετά να δούμε πώς μπορούμε να το στήσουμε, ξέρεις. Δεν έχω βενζίνη, μάνα μου, λέει ο Θανάσης. Καλημέρα και στο Στέφανο, λέει, είστε οι μόνοι που υψώνουν φωνή. Δεν υψώνουμε καμία φωνή. Προσπαθούμε να μην είμαστε από αυτούς που πάνε να σας βγάλουν τρελούς, ρε. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι πάνε να σας βγάλουν τρελούς. Σου λέει, παίρνεις παραπάνω λεφτά. Παίρνεις παραπάνω λεφτά. Όντως, παίρνεις παραπάνω λεφτά. Από 700, ξέρω, παίρνεις 900, 800 κάτι. Έτσι. Παίρνεις 100 ευρώ παραπάνω και τα έξοδα της ζωής έχουν ανέβει 600 ευρώ παραπάνω. Άμα έχεις σκέψου να είσαι στο. Μίλαγα με έναν άνθρωπο, δεν ξέρω, νομίζω το είπα προχθές. Έτυχε σε μια δουλειά εξωτερική να μιλήσω με έναν άνθρωπο. Ένα παλικαράκι ήταν γύρω στα 33. Είχε χωρίσει αυτός. Και μου λέει: έχω ενίκιο και διατροφή. Τέλειωσε. Ενίκιο και διατροφή σημαίνει ότι πρέπει να πάω, μου λέει, να βρω ένα ψηλό βράχο και να πηδήξω. Δεν έχω ούτε για να πάρω, ξέρω εγώ, να φάω. Νομίζω ότι αυτός ήταν στις 2,5 δουλειές. Ήταν μία φρακοφόρος, έτσι τους λένε. Τους ξέρεις τους φρακοφόρους ποια είναι? Παλιά τα κοράκια λέγανε. Στα που πηγαίνανε για το τελευταίο ταξίδι, τα φέρετε, ναι. Ταυτόχρονα δούλευε και κάτι οικοδομικά, έκανε και κάτι άλλο και αυτός με τρεις δουλειές ήταν. Δεν το είπα έτσι τυχαία. Καλημέρα, στέλνει ο Βασίλης. Ο Μαρινάκης λέει θα μας τρελάνει. Αυτό που σας έλεγα. Εμείς απλά δεν προσπαθούμε να σας βγάλουμε τρελούς. Η οικονομία λέει πάει τρένο. Το ΑΕΠ δεν αυξάνεται καθόλου. Το έλλειμμα εμπορικών συναλλαγών εξαγωγών έχει φτάσει 20 δις τρένο. Θες και την πραγματική οικονομία έξω. Για να πάρεις μία φέτα πρέπει να δουλεύεις, ξέρω εγώ, 4 ώρες. Πριν από 3 χρόνια πρέπει να δουλεύεις 1,5 ώρα. Τέλος και η φέτα. Θα γίνει φέτα για τους πελούσιους. Για τους πελ, θα δίνουν στο tennis club στην ΕΚΑΛ, θα δίνουν φέτα. Ξέρω εγώ, παλιά τρώγανε σούσι για να δείξουν διαφορά. Τώρα θα βγάζουν μια χωριάτικη με λάδι και φέτα και θα λέμε πω πω τι τρώνε αυτοί, τι γκουρμέ είναι αυτά. Οδηγός εταιρεία, οδηγός σε παιδάκια και παρκαδόρος. Να το, τρεις δουλειές. Καλημέρα Δημήτρη και Ιωάννη, καλό που σου κούμε υγεία. Και εγώ βλέπω εκείνους δρόμους, αλλά δεν σημαίνει ότι η ακρίβεια εξαφανίστηκε. Όλο την ουδούλα ζει σε μια ψευδέστηση. Δεν είναι εδώ ότι ζουν ψευδέστηση.
Μια χαρά ξέρουν τι γίνεται γύρω. Απλά τι θα βγουν και θα πούνε. Σας έχουμε γκώσει, σας έχουμε στριμώξει, ξέρω εγώ, και σας δέρνουμε για να μας δίνετε τα λεφτά που θέλουμε. Να τα παίρνουμε από την εφορία, να τα παίρνουμε από παντού. Ο Γιάννης, χαλαρός ο Γιάννης. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, καλημέρα. Ωραίος ο Γιάννης. Ο φίλος ο Γιώργος μου στέλνει τώρα ένα PDF να το διαβάσω. Δεν προλαβαίνω, δεν μπορώ τώρα. Θα το δω στο διάλειμμα γιατί θέλει διάβασμα. Μου λέει, αν και αρχίζει να κυκλοφορεί παντού, δείτε την πίεση του Δένδια σε συνεργασία με την Τράπεζα την Πειραιώς. Άρχισαν τα όργανα με αρχής γενομένης στις ένοπλες δυνάμεις. Δείτε την παράγραφο 3 και σχολιάστε. Θα το δω. Καλημέρα, λέει. Τρένο, λέει, πάει υπό οικονομία, μόνο που είναι το τρένο των τεμπών. Καλημέρα σας. Ορίστε, ο Αλδίο λέει, εγώ μόνο είμαι τυχερός οδηγός το πρωί και το βράδυ μπάρμαν. Λέμε, εδώ βλέπεις, ο κόσμος σου λέει τι γίνεται.

Ήθελα να ξέρω, λέει, έχεις τα κάνει τόσα λεφτά. Ε, βέβαια, ναι, θα τα φάμε. Θα τα φάμε σε σαμπάνιες. Σε σαμπάνιες και φέτα. Στο μεταξύ, έτσι όπως πάει το πράγμα φέτος, να ξέρεις, φέτα δεν θα μπορείς ούτε να βρεις. Δεν παίζει να, δηλαδή, να λες έχω λεφτά, θέλω να τα ξοδέψω. Τι να πάρω, ένα χρυσό δαχτυλίδι στη γυναίκα μου ή 3 κιλά φέτα. Τι, διαλέξτε. Γιατί δεν είναι μόνο ότι ανεβαίνει τιμή, είναι ότι λιγοστεύουν και οι ποσότητες. Με τη αρχίζουμε και βλέπουμε τα της ευλογιάς που τα πήρανε και τα σφάξαν. Τώρα ξέρεις τι γίνεται. Έχουν βάλει ακόμα άλλοι, είναι σε μέτρα. Δηλαδή και αυτοί που δεν τους τα έχουν σφάξει τα έχουν περιορισμένα. Έχουν τα αρνιά, ξέρω εγώ, και κάθονται μέσα τα κατσίκια και κάθονται μέσα σε κάτι στάβλους. Κοπανάνε τα κεφάλια στους τοίχους, δεν έχουν λεφτά να τους δώσουν φαΐ ή κτηνοτρόφοι. Ψοφολογάνε. Ψοφολογάνε τα καημένα τα τέτοια. Τι θα τα αρμέξουν κιόλας, να μην μείνει ούτε. Τι να σου πω. Θα γίνει εδώ πέρα της φέτας το κάγγελο. Και να τονιστεί, λέει, ότι δεν κολυμπάς το χρήμα, λέει, με 2 και 3 δουλειές. Απλά είσαι οκ, οικονομικά, αλλά νεκρός σωματικά. Νεκρός όχι μόνο σωματικά. Νεκρός και για την οικογένειά σου, έτσι. Δηλαδή, άμα έχεις παιδιά, δεν τα βλέπεις. Τα παιδιά μεγαλώνουν και νομίζουν ότι ο μπαμπάς, ξέρω εγώ, είναι ανθρακορίχος στο Κουβέιτ. Γιατί τον βλέπουνε, άσε. Καλημέρα, λέει. Ρώτησα στο ίντερνετ αν ήμουν γνωστός τραγουδιστής και έβγαζα 300 χιλιάρικα το χρόνο, πόσα παίρνει η εφορία. 127 χιλιάρικα. Σιγά μην πλήρωνα νεύκα. Καλημέρα. Τώρα δεν ξέρω και σε ποιον αναφέρεσαι. Αναφέρεσαι στο δράμα Βύση Καρβέλας που κάποιοι λένε ότι από πίσω κρύβονται πράγματα που έχουν να κάνουν με εφορίες και τέτοια. Και εύκα ή αναφέρεσαι στον άλλο το superstar ο οποίος λέει έπαιζε κάθε μέρα 20 με 30 χιλιάρικα στο καζίνο. Καλημέρα, λέει, που λες αν βγαίνει ο μήνας. Δουλεύουμε και οι δύο γονείς στην Αθήνα. Το ένα παιδί σπουδάζει στην Πάτρα, το άλλο δίνει πανελλήνιες φέτος. Εσείς τι, μόνο απλά δύο δουλειές στην Αθήνα? Πρέπει να έχετε μία δουλειά στην Αθήνα, μία στο Ντουμπάι και ένα σπίτι στη Νέα Υόρκη να το νοικιάζετε για να σας βγει. Περνούσε καλά, λέει, λεφτά, αλλά και πάλι δεν μένουν ούτε μέχρι το τέλος του μήνα. Και έχουμε ανθρώπους σαν τον Άδωνη που μας κοροϊδεύουν κατάμουτρα. Ώρα να ξεμπλέξουμε. Ναι, έχουνε τώρα, πραγματικά μου ανοίξατε τώρα 2-3 θέματα. Με τον Εύκα, με τη Βύση, με τον Φίλιππον Καμπούριν. Ο τύπος δήλωνε κι αυτός ότι είχε, ξέρω εγώ, 4-5 χιλιάρικα εισόδημα, 6-7, και πήγαινε και έκανε αναλήψη εκατομμυρίων. Εκατομμυρίων! Είχε βρει την, είδατε, μέχρι και ο Άστεγος, ρε, 2 δουλειές έκανε. Μέχρι και ο Άστεγος τον είχε βάλει, ξέρω εγώ, από τις 29 εταιρείες, τις 19 τον είχε βάλει να είναι νόμιμος εκπρόσωπος. Πήγε και βρήκε ο τύπος έναν Άστεγο και δεν έδινε τα λεφτά του στον Άστεγο, ρε. Ούτε στον Άστεγο δεν έδινε τα λεφτά. Του είχε πει, θα σου πληρώνει τον νίκη, θα σου δίνω κάτι να τρως, και δεν τα έδινε. Με τους ψαράδες, λέει, τι έγινε, δέχτηκαν τα φά του κουλί. Τι να σας πω τώρα, ρε παιδιά. Δηλαδή, συγγνώμη, και τι περιμένετε? Πόσο καιρό να κάτσουν οι ψαράδες? Κάτσαν 6-7 μέρες ψαράδες. Δηλαδή, αυτοί δεν έχουν οικογένειες. Μην τα περιμένουμε και όλα από τους άλλους, έτσι. Δεν έχουν οικογένειες. Δεν πρέπει να πάνε να δουλέψουν. Δεν τα κάνουν. Θα τα βάλουν φωτιά τα καίκια να τα κάψουν. Εγώ δεν τους κατηγορώ. Φαινότανε, παιδιά, από την αρχή φαινότανε. Βγήκε, καθίσανε εκεί πέρα 5-6 μέρες. Αν 5-6 μέρες έχεις σκέψου εργαζόμενους, γιατί οι ψαράδες δεν είναι ότι άιντε, σηκώνομαι, εγώ δεν έχω τι να κάνω σήμερα Παρασκευή και πάω να βγω στη θάλασσα να ρίξω τα ρίχτια μου. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εργαζόμενους, τους πληρώνουν, πάγια έξοδα που τρέχουν κτλ. Πόσο να κάτσουν για αυτοί? Και δουλεύουνε, δεν πρέπει να ξεχνάτε αυτό που μας έλεγαν εδώ πέρα, δουλεύουνε από Οκτώβρη μέχρι Μάρτη. Μάρτιο, άντε Μάιο. Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει, δεν μπορεί καμία αποσπασμένη κινητοποίηση επαγγελματικού κλάδου να φέρει ανατροπές που ενδεχομένως να έχετε εσείς στο μυαλό σας. Αυτά γίνονται μόνο αν το πανελλήνιο ολόκληρο εγερθεί σε κάποια στιγμή και ρίξει την κυβέρνηση με μεγαλειώδη συγκεντρώσεις κτλ. Εδώ πέρα δεν τα έχω δει αυτά να γίνονται, λυπάμαι, σας το λέω. Ή στις εκλογές. Προσέχουμε τι θα ψηφίσουμε στις εκλογές.

Απλά είναι τα πράγματα. Κανένας ψαράς δεν μπορεί να. Τι θα κάνουν, τους είπαν, θα σας δώσουν, ξέρω εγώ, 30 λεπτά πώς θα τους δώσουν. Σου λέει εντάξει, να μην μπαίνουμε μέσα φουλ, να μπαίνουμε μέσα λιγότερο. Τι θα κάνουν, ψαράδες θα, θα ανέβουν τιμές στα ψάρια, θα αγοράζουμε πιο ακριβά και τα ψάρια. Ένας φαύλος κύκλος της ακρίβειας θα είναι κι αυτός. Περισσότεροι λέει είχαν στηρίξει την κυβέρνηση Μητσοτάκη και το δηλώνουν και οι ίδιοι. Δεν ξέρω τι είχαν κάνει, είδα και εγώ τους συνδικαλιστές αυτούς που βγαίνανε. Βγαίνανε και τα λέγανε. Τι να κάνω εγώ τώρα. Μόνο αυτή ήταν. Δεν πρέπει να ξεχνάμε. Στις προηγούμενες εκλογές πήρε 41% ο Κυριάκος, ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Πήρε 41%. Τι να κάνω εγώ τώρα. Τι να κάνουμε. Να προσέχετε. Να προσέχετε. Ο άλλος λέει έχει ελπίδες στο σχοινά. Στο Μαργαρίτη Σχοινά παίζει να έχει ελπίδα. Τι να σας πω, όποιος έχει την ελπίδα του στο Μαργαρίτη Σχοινά, τι να πω. Του αξίζει στο τέλος και αυτό που θα πάθει. Τώρα είναι άλλος ο Σταρ. Έχουμε το Σταρ τον Μπιερακάκη, ο οποίος φεύγει από την Ελλάδα και πάει στο Eurogroup, πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχανε συνεδρίαση χτες των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Λουξεμβούργο. Και ακούστε τον πρόεδρο του Εδεσαϊκού. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια δύσκολη ισορροπία, τόνισε ο πρόεδρος του Eurogroup, σημειώνοντας ότι πρέπει να προστατεύσουμε τους πολίτες από τις υψηλές τιμές ενέργειας, χωρίς να στείλουμε λάθος δημοσιονομικά μηνύματα. Πρέπει να στηρίξουμε την οικονομική δραστηριότητα, χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο τη σταθερότητα. Πρέπει να χρηματοδοτήσουμε τις ανάγκες του μέλλοντος, διαφυλάσσοντας παράλληλα την αξιοπιστία μας. Τι σημαίνουν όλα αυτά. Σημαίνει τώρα, βγαίνει αυτός, η πολιτική είναι θέμα προτεραιότητων. Τι είναι πιο σημαντικό, κύριε Πιερακάκη, για πείτε μας, να βοηθήσετε τους πολίτες ή να ξεπληρώσετε πρόωρα τα δάνεια της Ελλάδος στο δούνου του και δεν ξέρω για εγώ σε ποιον. Τι είναι πιο σημαντικό. Έχετε δώσει δισεκατομμύρια για πρόωρες αποπληρωμές δανείων. Τα είχατε, τα δώσατε. Αντί να τα επενδύσετε στην κοινωνία, αντί να τα επενδύσετε, όχι να τα φάμε σε επιδόματα, να τα επενδύσετε, να αλλάξει επιτέλους η παραγωγική διαδικασία σε αυτή τη χώρα, να σταματήσουμε να είμαστε ένα έθνος, ένα κράτος το οποίο προσφέρει μόνο υπηρεσίες. Αλλά όχι, ένα ταμείο ανάκαμψης πήγε σε επικοινωνιολόγους και σε καμπάνιες των Υπουργείων. Δεν έχει μείνει Υπουργείο που να μην κάνει καμπάνια. Και όσο πλησιάζουν οι εκλογές, θα κάνουν καμπάνια στα Υπουργεία όπου θα πρωταγωνιστούν οι Υπουργοί τους, οι οποίοι οι Υπουργοί θα βγουν να ζητήσουν την ψήφο των Ελλήνων. Θα τους έχεις φάει στη μάπα κάθε μέρα με τη διαφήμιση και μετά θα βγαίνουν και θα λένε: «Ω, βγήκε πρώτος ο τάδε Υπουργός Υγείας που έχει δώσει 68 τρισεκατομμύρια σε καμπάνιες». Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Και βγαίνει τώρα και συζητάει ο Πιερακάκης με τον Ντομπρόβσκης. Και μας είπε ο κύριος Ντομπρόβσκης, λέει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει σε βάθος τα αιτήματα της Ελλάδας και της Ιταλίας. Θα συνεχίσουμε, λέει, να παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και είμαστε έτοιμοι να προτείνουμε μέτρα αντιμετώπισης εφόσον αυτό κρυθεί αναγκαίο. Τι, σαν τον Γερίδη. Κάτσε να φτάσει 5 ευρώ η βενζίνη και τα λέμε. Τι λέει, Ευάγγελε, δεν ακούστηκε έτσι επειδή το είπα εγώ. Έτσι το είπε αυτός. Και δεν έχουμε και έναν άνθρωπο να τον πάρουμε να του πούμε: «Αγάπη μου, βάλε μου 100 χιλιάρικα στην τράπεζα». Όπως πήρε η Κίμπελ τον άλλον, τον εκατομμυριούχο. Έχετε εσείς κανέναν τέτοιον άνθρωπο?

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 34 πρώτα λεπτά, οπότε είναι η ώρα να πάμε στον Ιωάννη το Βασιλιάδη, ο οποίος έχει μπει πανέτοιμος στο στούντιο. Ρωτάς, λέει, αν έχουμε sugar daddy. Δεν ήθελα να το θέλω. Τώρα, τι κουβέντες είναι αυτές. Λοιπόν. Μπορώ να ρωτήσω εγώ, να απευθυνθώ στους ακροατές και να τους ρωτήσω, εσείς έχετε sugar daddy? Θα με πάρουν με τις πέτρες, αγαπητοί.
1: Λοιπόν, μεταφερόμαστε στο πεδίο των δρόμων για την ενημέρωση των οδηγών στην Αττική, στην πρωτεύουσα και ευρύτερα. Βέβαια, να ξεκινήσω με το κακό μαντάτο, σε περίπτωση που δεν το ακούσαν οι ακροατές, ότι το τροχαίο που συνέβη λίγο νωρίτερα το πρωί τα ξημερώματα στη λεωφόρο Θιβών είχε ως αποτέλεσμα τελικά τα δύο άτομα τα οποία επέβαιναν στη μοτοσικλέτα να χάσουν τη ζωή του. Δύο νεαροί. Μια γυναίκα ηλικίας 26 ετών και ένας άνδρας 28 ετών, στο ύψος του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, στο ρεύμα προς το Πειρά, στη λεωφόρο Θιβών. Λοιπόν, αυτά είναι άσχημα νέα. Οι οδηγοί καλό θα ήταν να προσέχουν γενικότερα και για τα πολλά τροχιά που συμβαίνουν. Μεταφερόμαστε λοιπόν όσο αφορά την Αττική Οδό. Αυτήν την ώρα, η κατάσταση στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο είναι στη χειρότερη φάση που θα μπορούσε. Μιλάμε για καθυστερήσεις της τάξης των 25 με 30 λεπτών, αναμονές στους κυριότερους κόμβους και εξόδους της Αττικής Οδού. Και τα προβλήματα αφορούν ήδη από νωρίς από το ύψος των Ανολιωσίων, εκτείνονται στο Μαρούσι και μετά έχουμε και μποτιλιάρισμα στην περιφερειακή Μυτού. Στο αντίθετο ρεύμα, τα περισσότερα προβλήματα βρίσκονται στην έξοδο προς Μαρούσι και στην έξοδο της Μεταμόρφωσης. Τώρα, σε καλύτερη μοίρα σχετικά είναι η λεωφόρο Φυλής. Παρ' όλα αυτά, παρατεταμένα υπάρχουν συνθήκες μποτιλιαρίσματος και εκεί πέρα, κυρίως στο ύψος του Ζεφυρίου, στη λεωφόρο Φυλής και στο ύψος των Αγίων Αναργύρων, αλλά και στο Μητροπολιτικό Πάρκο στο Ήλιον. Κατά τόπους κίνηση και περισσότερο όσο αφορά το Περιστέρι και το Εγάλαιο, έχουμε στη λεωφόρο Θιβών. Έχουμε στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το ύψος Χαϊδαρίου έως και την συμβολή των δρόμων με την περιφερειακή Εγάλαιο. Έχουμε κίνηση στην Ιερά Οδό, έχουμε κίνηση στη Πέτρου Ράλη στο ύψος της Νεάπολης Νίκαιας. Έχουμε κίνηση επίσης στην Αλιπέδου, στο Νέο Φάλιρο και μετά στην λεωφόρο Ποσειδόνος κατά τόπους όσο αφορά το Παλαιό Φάλιρο έως και τη λεωφόρο Αλίμου και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Σε καλύτερη μοίρα, χωρίς προβλήματα στην κυκλοφορία, όπως βλέπω εδώ από τις ενδείξεις, γίνεται στη λεωφόρο Καρέα. Δεν έχουμε έντονες καθυστερήσεις όσο αφορά την πατησιών την Αχαρνών. Παρόλα αυτά, στο κέντρο της Αθήνας αυτή την ώρα υπάρχει μποτιλιάρισμα τόσο στην Πανεπιστημίου όσο και στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου, σε επέκταση και στη Βασιλής Σοφίας, στο Σύνταγμα Ακαδημίας, Μεταξουργείο, Ομόνια. Όλες αυτές είναι περιοχές που βρίσκονται αυτή την ώρα στο κόκκινο. Όπως στο κόκκινο βρίσκεται και η λεωφόρος Αλεξάνδρας σχεδόν σε όλο το μήκος του δρόμου. Επομένως, μεταφερόμαστε αμέσως στη Κηφισίας και στη Μεσογείο, όπου το καθοδικό ρεύμα στη Μεσογείο έχει έντονες καθυστερήσεις, κυρίως στο ύψος του Χολαργού, ενώ στη Κηφισίας έχουμε προβλήματα στο ύψος της Κατεχάκη, Νεοψυχικό και μετά στο Χαλάνδρι. Έκτοτε τα πράγματα γίνονται καλύτερα. Αυτή είναι η κατάσταση που διαμορφώνεται στην κίνηση έως και αυτή την ώρα.

Λοιπόν, τέλειωσε και ο Μητσοτάκης, νομίζω, ή τελειώνει τουλάχιστον. Είναι στο, πήγε στο πολύ εχθρικό πεδίο του Άρη Πορτοσάλτε. Ήταν το πρωί στο ραδιόφωνο. Θα τα πούμε σε λίγο. Διότι αυτή είναι η στιγμή που πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι στρατηγικός μας συνεργάτης και σήμερα η εταιρεία Vulcom. Διότι σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά η σωστή επιλογή παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου δεν είναι απλή απόφαση. Οι αλλαγές στα τιμολόγια, οι συνεχείς αλλαγές στα τιμολόγια, οι διαφορετικές χρεώσεις, πάρε πακέτα κόκκινα, πράσινα, κίτρινα, μπλε, καραβάκια του Αιγαίου και κυρίως οι όροι που συχνά δεν γίνονται εύκολα αντιληπτοί μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές επιβαρύνσεις στην τσέπη κάθε νοικοκυριού, στο ταμείο κάθε επιχείρησης. Οπότε, πριν πάρετε την οποιαδήποτε απόφαση, πριν βάλετε την υπογραφή και την τσίφρα σας κάπου, αξίζει να ενημερωθείτε από ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Αυτοί οι άνθρωποι είναι στη Vulcom, την εταιρεία που παρακολουθεί καθημερινά όλες τις εξελίξεις στον χώρο της ενέργειας. Η ομάδα, η εξειδικευμένη ομάδα της οποίας αναλύει κάθε διαθέσιμο πρόγραμμα, συγκρίνει τις επιλογές αντικειμενικά, γιατί δεν την έχει κέρδος από κάποια εταιρεία, και εξηγεί σε εσάς με απλό και κατανοητό τρόπο ποια είναι η λύση που ανταποκρίνεται στις δικές σας ανάγκες. Χωρίς κάποια οικονομική επιβάρυνση, χωρίς δεσμεύσεις, με στόχο τη σωστή ενημέρωσή σας. Μια σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία με τη Vulcom, με τους ανθρώπους της Vulcom, μπορεί να σας γλιτώσει από περιττές χρεώσεις και να σας βοηθήσει να επιλέξετε με ασφάλεια και σιγουριά το πρόγραμμα που ταιριάζει σε εσάς, το πρόγραμμα που ταιριάζει στις ανάγκες σας, τη δική σας τσέπη. Οπότε ενημερωθείτε σήμερα, κάντε το τηλέφωνο σας, μην παίρνετε αποφάσεις χωρίς να γνωρίζετε όλες τις επιλογές που έχετε. Κάντε ένα τηλέφωνο στο 231-020-8808 για δωρεάν ενημέρωση και εξατομικευμένη καθοδήγηση. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. 231-020-8808.

σε σκληρό περιβάλλον βρέθηκε ο Πρωθυπουργός. Ναρκοπαίδιο θα το λέγει κανείς. Τον Άρη Πορτοσάλτε στο Sky πήγε να μιλήσει για τα αποτελέσματα από την επίσκεψη Ρούμπιο. Για τα ελληνοτουρκικά, χαμός, χαμός.

έδωσε μια συνέντευξη. Είχε πάρα πολλές σκληρές ερωτήσεις. Είπε μεταξύ άλλων, λέει ότι στο Αιγαίο, στα ελληνοτουρκικά, έχει ένα αεράκι. Το έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Την έχει δει ο Οδυσσέας Ελίτης στα ελληνοτουρκικά. Ρε, σου λέει μια έχει αεράκι, μια αγριεύουν τα νερά. Αυτή η αιμονή, ας πούμε, σε τέτοιου είδους εικόνες δείχνει, ξέρεις, ότι πρέπει να πιστεύετε απευθύνεται σε ντύπια ντύπ χαζούς. Δεν μπορεί να πει, ας πούμε, έχουμε να ταράξει τη σχέση μας με την Τουρκία. Έχει ένα ελαφρύ αεράκι στο Αιγαίο. Όπως πίνει το εσπρεσάκι, τι θυμάστε εκείνη τη φωτογραφία με τα δύο δάχτυλα για την εσπρέσο και ένα διάβα. Τι διάβαζε, Liberation, ξέρω εγώ, Financial Times. Δεν ξέρω αν είχε πάρει βατράχια για Feng Shui μαζί. Δεν έχω δει, ρε παιδιά, αφού είμαι εδώ πέρα. Κάνουμε τη δικιά μας εκπομπή. Μπορεί να έχει ο Πορτοσάλτες τα δικά του βατράχια για Feng Shui. Πού να ξέρω εγώ τώρα. Ήταν θετικό το αποτύπωμα της επίσκεψης του Ρούμπιο. Επειδή βγήκε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στην Πνίκα και μίλησε με φόντο την Ακρόπολη. Στο μεταξύ πήγε ο Ρούμπιο στην Ακρόπολη και τους έλεγε: είσαστε παρικμασμένοι, πρέπει να σταματήσετε για να σωθούμε όλοι μαζί και κάτι τέτοιο. Αυτό τους έλεγε. Αυτό ήταν το νόημα, ξέρω εγώ. Να ξαναβρείτε το έθος, το ήθος των αρχαίων Ελλήνων, το ομηρικό έθος. Και άλλοι χειροκροτάγαν: ναι, είμαστε παρικμασμένοι. Ακόμα δεν πρέπει να έχει τελειώσει το σφουγγάρισμα στην πλάκα, να ξέρετε, εκεί πέρα στην Πνίκα. Ακόμα πρέπει να σφουγγαρίζουνε. Φοβούνται ότι από το πολύ υγρό που έπεσε, σάλιο εννοώ, μην πάει το μυαλό σας ότι κάνει τίποτα άλλο, θα αρχίσουν να φυτρώνουν πράγματα, θα χαλάσουν εκεί πέρα τα αρχεία, τα μνημεία. Καλά, λέει, τον είπε μετεωρολόγο Βελόπουλος. Ναι, και μετεωρολόγος και ναυτολόγος, ξέρω εγώ. Του έκανε δύσκολες ερωτήσεις ο συνάδελφος, εάν πιστεύει ότι θα είναι υποψήφιος ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αμερικάνικη Προεδρία. Άκουμε, τι πιστεύετε, ξέρω εγώ γι' αυτό, ναι.

μεταξύ έχουν κάνει μια λαθροχειρία, βλέπω όλα τα μέσα. Λένε, ξέρω εγώ, τι είπε ο Μητσοτάκης για το Ρούμπιο και μετά λέει είναι σημαντικό να μπορείς να σηκώσεις τηλέφωνο και να ξέρεις ότι θα στο απαντήσω στην απέναντι πλευρά. Και διαβάζεις τον τίτλο και λες, το λέει για το Ρούμπιο. Κανόνισε τουλάχιστον του δώσε το τηλέφωνο του. Γιατί μέχρι στιγμής ο Μητσοτάκης είναι ο μοναδικός παγκοσμίος ηγέτης που δεν έχει μιλήσει με τον Τραμπ. Παίζει να έχει μιλήσει ο Τραμπ με αρχηγούς, ξέρω εγώ, χωριών, τι να πω, κοινοτήτων. Πάει και έρχεται ο κόσμος στο Λευκό Οίκο, παίρνει τηλέφωνα. Μόνο με τον Μητσοτάκη δεν πρέπει να έχει μιλήσει. Βγάλανε και βίντεο οι Αμερικάνοι από την επίσκεψη του Ρούμπιου στην Ελλάδα, το είδες. Βγάλανε βίντεο, έβγαλε το State Department, το Υπουργείο Εξωτερικών. Και στο βίντεο μέσα είναι όλοι εκτός από τον Μητσοτάκη, ρε. Το Μητσοτάκη δεν τον βάλανε στο βίντεο. Δεν το... Σκέψου. Μάλλον λογικά για να μην τζαντιστεί ο Τραμπ, δεν θέλει να τον βλέπει ούτε ζωγραφιστό, υποθέτω. Δεν τον βάλανε στο βίντεο τον καημένο. Οι δύο που μείναν εκτός του βίντεο ήταν ο Μητσοτάκης και ο άλλος ήταν ο υφυπουργός εξωτερικών. Τον είδατε πουθενά, τον Λοβέρδο. Ο Λοβέρδο.

τώρα για δράμα. Δεν τον βάλανε το Μητσοτάκη στο βίντεο. Τι να βγει να πει τώρα. Λέει για την Ακρόπολη. Τι κάνανε αυτή τη λαθροχειρία. Στο μεταξύ, στη συνέντευξη που σας έλεγα, ο Μητσοτάκης είπε ότι είναι σημαντικό να μιλάμε με τους Τούρκους. Άμα γίνει κάτι, να μπορεί να πάρει τηλέφωνο απέναντι στην Τουρκία. Και το έχουν βάλει έτσι με λαθροχειρία για να φανεί ότι ο Μητσοτάκης μπορεί να παίρνει τηλέφωνο στην Αμερική. Να μιλάει. Φέρε μου τον Τραμπ! Φέρε μου τον Τραμπ να του πω διαφωνία. Έτσι το πουλάνε.

Αχ, τι μας βρήκε. Ελαφρύ αεράκι. Καταιγίδες έρχονται. Κυματισμός, δηλαδή όντως μετεωρολόγος. Μετεωρολόγος κανονικά. Πρώτος στις διαπιστώσεις. Είπε και κάτι άλλο, λέει ότι το καλώδιο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Πώς θα γίνει αυτό που έχουν βάλει τους Γάλλους να παίρνουν τηλέφωνο οι Γάλλοι στην Τουρκία να ζητήσουν άδεια. Δεν ξέρω πώς θα γίνει. Αλλά για να το λέει ο Μητσοτάκης πρέπει να τον πιστέψουμε. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι έτσι ακριβώς θα γίνει.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε. Ήρθε η ώρα να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα. Κυρία Γιαννητόπουλε, συμφωνείτε? Γιατί μ' άρεσε χτες που δεν το πήγαμε τρέχοντας. Λοιπόν, ωραία, πάμε στα πρωτοσέλιδα. Αφού έβαλε και το κατάλληλο μουσικό χαλί ο κύριος Αγιαννητόπουλος που βρίσκεται απέναντί μου. Ξεκινάμε, ελεύθερος τύπος. Πλατφόρμα με τιμές ενοικίων και πώλησης. Ο Χριστός και η Παναγία, παιδιά, θα τελειώσουν οι οθόνες. Θα έχουμε κινητά και δεν θα χωράνε στις οθόνες οι πλατφόρμες. Τι προβλέπει, λέει, το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών? Το νέο ψηφιακό σύστημα θα βλέπει τις πραγματικές αξίες κάθε περιοχής, θα συγκεντρώνει δεδομένα από μεταβιβάσεις και μισθώσεις, ενώ θα αξιοποιεί ένα ιστορικό συναλλαγών εκτιμήσεων μαζί με γεωχωρικά δεδομένα και την επεξεργασία αλγορίθμων. Πώς θα αναπροσαρμόζονται οι αντικειμενικές αξίες? Α, δεν θα είναι για να βρεις εύκολα ενίκιο. Εμένα εκεί πήγε το μυαλό μου. Θα είναι για να σε φορολογούνε. Έχεις εσύ ένα σπίτι παλιό. Το νοικιάζεις και το νοικιάζεις 300 ευρώ σε κάποιον. Λέμε ότι είσαι τώρα κάποιος 400 ρεά, για να το πούμε μαγριοκτάς. Λέμε ότι είσαι καλός, ρε παιδί μου. Έτσι, θες να βοηθήσεις. Θα έρχεται το κράτος σε πιεράκι και θα σου λέει συγγνώμη, αλλά με τα κριτήρια τα δικά μου, τι είπε, κριτήρια, τα γεωχωρικά μου δεδομένα και τον αλγόριθμο. Δεν το νοικιάζεις 300, το νοικιάζεις 1000. Θα φορολογηθείς για 1000, θα δίνεις και κάτι από την τσέπη σου. Αυτό είναι η πλατφόρμα, είναι η τράπεζα αξιών ακινήτων. Όχι, Παναγιά μου, τώρα το πιάσα. Τα δεδομένα, λέει, θα συλλέγονται, θα μαζεύονται. Η βάση δεν θα λειτουργεί ως ένα αρχείο που θα αποκαλύπτει ποιος αγόρασε ή πούλησε ένα ακίνητο, αλλά ως εργαλείο συγκέντρωσης και επεξεργασίας δεδομένων για την εικόνα της αγοράς ανά περιοχή και κατηγορία ακινήτου. Χρηματιστήριο ενοικίου, λέει ο φίλος ο Γιάννης. Σωστός, θα μας βγάλουν στον τάκο, παιδιά. Και το παρουσιάζουν ως κάποιο μεγάλη, μια δικαίωση. Ακόμα ένα φορολογικό εργαλείο, ξέρεις, για να στα παίρνουν, ρε παιδί μου. Να στηρίχνουν καμιά σφαλιάρα. Μην τυχόν και σηκώσει κεφάλι. Αυτό έχει, λοιπόν, θα το δούμε. Θα το δούμε και περαιτέρω, θα το εξετάσουμε. Μ' άρεσε πολύ ως θέμα. Ενώ έχει και το θέμα μετρητά τέλος για πληρωμές προϊόντων με courier. Το σταματήσανε, θα βρήκανε κάποιο λόγο, κάποια δικαιολογία. Θα τα σταματήσουν όλα τα μετρητά. Θα είναι. Κάνουν μεγάλη χάρη στην τράπεζα κάθε φορά που απαγορεύουν τα μετρητά σε ένα τομέα. Δηλαδή, οι τραπεζίτες κάθε φορά που λένε ακούνε απαγορεύουν τα μετρητά, πρέπει να κάνουν πλουτς και να ανοίγει μια σαμπάνια, να τη βάζουν μαζί με τη χωριάτικη που λέγαμε πριν ότι θα έχουν μόνο οι πελούσιοι. Ιστορικό υψηλό, λέει, στις σχέσεις Ελλάδα-Σύμπατα, διεθνή ΜΜΕ αποθεώνουν την ομιλία στην Πνίκα. Αχ, τι τραβάτε κι εσείς, τι τραβάτε άνθρωποι εσείς που ήσασταν με τον Ομπάμα, περιμένατε να τον χειροκροτάτε, με τη Μισελ, με τον Μακρόν και πρέπει τώρα να ακούτε το Ρούμπιο να μιλάει.

για εθνικισμό στην πλάκα. Εγώ στεναχωριέμαι γιατί τους βλέπω. Πρέπει να δεις πως ξυνίζουν οι μούρες τους όταν τα γράφουνε. Πρέπει να δεις πως ξυνίζουν οι μούρες. Που πρέπει αυτούς που τους λέγανε λαϊκιστές και deplorables, ξέρω εγώ και τέτοια, τώρα να κάνουν να υποκρίνονται ότι είναι καλό. Είναι καλός ο εθνικισμός, αλλά μόνο όταν είναι από το Ρούμπιο. Μόνο ο δικός μας εθνικισμός είναι κακός εδώ. Εφημερίστα νέα. Πρώτο θέμα, stop στα μετρητά στις μεταφορές δεμάτων. Τι θα ισχύσει από εδώ και στο εξής για τις πληρωμές τους κούριες. Τέλος η παραδοσιακή αντικαταβολή. Ποια πρόστιμα προβλέπονται σε περίπτωση παραβίασης του νόμου. Σε ποιες περιπτώσεις προβλέπονται εξαιρέσεις. Μια χαρά, παιδιά. Μια χαρά, ορίστε. Τέλος τα μετρητά. Όλα, όλα τράπεζα. Όλα θα περνάνε από την τράπεζα. Στο ίδιο πολυνομοσχέδιο, η Εκκλησία Ε9 για τα ακίνητα των ιερών μονών. Το 10% φόρος από κέρδη στα κρυπτονομίσματα. Και στα σκαριά η τράπεζα κινήτων με μεταβιβάσεις σε εμπορικές τιμές και ενίκια. Γενικά έχουμε μία, μας περικυκλώνει το ψηφιακό κράτος μας. Δεν θα μπορούμε, φίλε, να βγούμε από το σπίτι. Όχι ντρόν που έλεγε ο άλλος να πηγαίνουμε καφέ στους εγκλωβισμένους στον Κύψο. Θα έχουμε ένα ντρόν από πάνω να μας παρακολουθεί. Σε λίγο θα είναι περισσότερα ντρόν από τους ανθρώπους έτσι όπως πάει ούτως ή άλλως. Δηλαδή πες ότι σταματάει ο πόλεμος. Σταματάνε οι πόλεμοι, ρε παιδί μου. Η Τουρκία έχει μία βιομηχανία στην Τουρκία. Κατασκευάζει 10.000 ντρόν στο μήνα. Λέω εγώ τώρα. Στην Ουκρανία, στη Ρωσία, γι' αυτά κατασκευάζουν περισσότερα. Τι θα κάνουν, θα τα βάλουν από πάνω μας να προχωράνε. Θα έχει ο καθένας ένα ντρόν να μας ελέγχει. Θα κοιμάσαι το βράδυ και θα έχει ένα ντρόν από πάνω και θα σου λέει είναι για το καλό σου. Είναι για να ελέγχει τα ζωτικά σου σήματα. Εάν είσαι καλά, θα σου κάνει head check-up, θα σου κάνει, θα σου φτιάχνει καφέ. Έτσι θα γίνει στο τέλος. Και δεύτερο θέμα, πολυκατοικίες αντιδικίες τέλος με νόμο. Ετοιμάζεται νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης που θα ρυθμίζει τη ζωή των ενίκων. Ορίστε, θα μας ρυθμίζουν τις ζωές. Ακόμα και μέσα στην πολυκατοικία. Και μετά θα γίνει αντιδικίες τέλος, όχι στις πολυκατοικίες, μέσα στα σπίτια, στα δωμάτια. Να μην τζακώνονται τα παιδιά. Θα καθορίζει την πληρωμή των κοινοχρήστων και τη χρήση των πάρκινγκ μέχρι το μοίρασμα της ταράτσας και την εγκατάσταση τέντας. Τι θα ισχύει για πιλωτές στο κλείσιμο των μπαλκονιών και την τοποθέτηση πέργολας. Θα βάλεις καμιά γλάστρα και θα μπουκάρει μέσα η ράμπο τους δώε θα μπουκάρουν. Να σε πάνε σούμπιτο. Ρε, έχουνε παλαβώσει τελείως. Εφημερίδα Μακελιό. Εγώ τον τέλειωσα, το έκανα για τα παιδιά μου. Η εργαζόμενη μητέρα που βρήκε το θάρρος και κατήγγειλε τον κρατούμενο πρόεδρο του λαός Φίλιππο Καμπούρη, μιλάει στο Μακελιό. Έπαιρνα 600 και μου εμφάνισαν εισόδημα 19.500 πήγαν να με καταστρέψουν. Λοιπόν, πάμε εφημερίδα Δημοκρατία. Δικαστική ήττα, λέει για Μητσοτάκη και Μπρατάκο. Μεγάλο δικαίωμα της Δημοκρατίας προσακύρωσε φωτογραφικές αποφάσεις τους που απέκλεισαν την εφημερίδα μας από τις δικαιούμενες ενισχύσεις του τύπου. Το ΣΤΕ έκρινε ότι παραβίαστηκε η ευρωπαϊκή νομοθεσία με την έννοια της αλακάρτ, με την η αλακάρτ ερμηνεία της έννοιας της ενιαίας επιχείρησης των χώρων των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ποιος θα πληρώσει τώρα τον λογαριασμό για τις εκδικητικές μεθοδεύσεις. Εφημερίδα Εστία, η παγκοσμιοποίηση υπονομεύει την έννοια της εθνικής κυριαρχίας. Αναφέρεται σε δηλώσεις του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προκόπη Παυλόπουλου. Διαφωνούσε προφανώς. Λοιπόν, πάμε τώρα, πάμε. Μπαίνουμε εσπρέσο. Το κόλπο γκρόσο του Καρβέλα για τα πνευματικά δικαιώματα του μεγάλου σουξέτου που αν αγνοήσει η 70χρονη την οδηγεί μέχρι και το αυτόφορο. Η Εσπρέσο συνέχεια αναφέρεται στη Βύση δεύτερη μέρα ως η 70χρονη. Μου κάνει εντύπωση αυτό. Μουγγί Βύση λέει, δεν θα μπορεί δηλαδή να πει τα τραγούδια. Νέα σκληρή ανακοίνωση για την πρώην μούσα του. Τα ψέματά της για το 1,5 εκατομμύριο στο μεταξύ. Ακούς τα ποσά στις συναυλίες και αυτά και λες Χριστέ μου, τι κάνω εγώ εδώ, γιατί δεν έγινα συνθέτης, παραγωγός, τραγουδιστής, δεν ξέρω κάτι. Σβουράνε παιδιά. Και όχι μόνο σε αυτή την υπόθεση, και στην άλλη υπόθεση με τον Καμπούρη. Πω, τι λεφτά είναι αυτά που σβουράνε, τι εκατομμύρια είναι αυτά. Η Νικάρισα έχει ένα άλλο θέμα. Η Νικάρισα φοιτήτρια και ο Ματάκιας ιδιοκτήτης διαμερίσματος. Πάει στον Άριο Πάγο, λέει, παρά την καταδίκη του στο εφετείο. Χοντρένει.
Λοιπόν, δεν ξέρω τι κόλπο γκρόσο, αλλά γίνεται, παιδιά, εκεί πέρα ένα χαμό με τα φορολογικά, με το τι έχει συμβεί στη συναυλία. Αν όντω μπήκανε μέσα, πώ μπορεί να μπήκαν μέσα, ενώ ήξεραν εξ αρχή πόσα λεφτά είχαν βγάλει. Τα εισιτήρια, ξέρει που για τη συναυλία ξεπουληθήκαν στο πρώτο 24ωρο. Άρα ξέρανε ότι θα βγάλουμε 7 εκατομμύρια. Η παραγωγή που λένε ότι κόστησε 10 εκατομμύρια έγινε μετά. Αυτοί δηλαδή πήγανε και είπανε θέλουμε να μπούμε μέσα, το προσπαθήσανε 3 εκατομμύρια. 3 εκατομμύρια ευρώ, έτσι, όχι μαρουλόφιλα. Και τώρα λέει μετά από όλα αυτά που γίνανε έχει πάει η ΑΔΕ και ψάχνει να βρει τι έγινε στην συναυλία. Ναι, ναι, θα μπλέξουν τώρα με τους εφοπλιστές η ΑΔΕ και τα λοιπά, καλά, ναι. Ναι, τώρα πήγε, τι θες, τώρα το έμαθε η ΑΔΕ. Δεν είχε πάρει χαμπάρι πριν, τώρα το έμαθε η ΑΔΕ και πάει να ελέγξει τι έγινε στην συναυλία. Μπορεί να είπαμε να, έχουν, να έχει ξεμείνει μπουγάδα πάνω στον Καλατράβα, στο στέγαστρο. Λοιπόν, εφημερίδα των συντακτών. Πληστηριασμοί το πρώτο 9μήνο του 2026. Χάθηκαν 2.800 σπίτια στην Αττική. Προφανώς θα τα πήρε η τράπεζα. Αυτό εννοεί θα τα αγόρασαν κάποιοι. Να χάθηκαν τα σπίτια, δύσκολο. Έχει πέσει το ποσοστό ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα στο 69,4% το 2025 από 77,2% το 2010. Άρα, παιδί ρίπου, ένα 10% τα βουτήξανε οι τράπεζες. Δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Βέβαια από την άλλη είδα και αυτό, έπεσαν τα Airbnb. Μειώθηκε ο αριθμός του Airbnb. Το διάβαζα χθες στην Αθήνα κατά 1500 διαμερίσματα. 1500 διαμερίσματα που έγιναν Airbnb γύρισαν στη μακροπρόδεσμη ή τέλος πάντων βρήκαν κάτι άλλο να τα κάνουν διοκτήτες τους. Μπορεί να πήγαν να μείνουν αυτοί. Παρ' όλα αυτά δεν έπεσαν οι τιμές των ενοικίων. Μήπως λοιπόν δεν είναι το Airbnb ο κύριος λόγος? Με προβλημάτισε εμένα αυτό. Λοιπόν, εφημερίς καθημερινή, η Κομισιόν πιέζει για μέτρα λιτότητα στο Παρίσι. Ζητά αυτό που σας έλεγα με τα ομόλογα. Ζητά αξιόπιστο προϋπολογισμό για να ηρεμήσουν οι αγορές ομολόγων. Αυτό θα μας ακολουθήσει πολλές ημέρες το θέμα με τα ομόλογα και τη Γαλλία, διότι άμα γίνει κανένα μπραφ με τη Γαλλία και μπει η Γαλλία σε καμιά οικονομική κρίση, δεν θα μείνει όρθιο τίποτα. Μιλάμε για τεράστια οικονομία παρά τα προβλήματά της. Και έχει και ένα θέμα από Ιταλία. Πέρασε ο νόμος για τον πόνους εδρών στην Ιταλία. Η Μελόνι πήγε και έκανε νόμο για πόνους εδρών στο πρώτο κόμμα. Και μετά ρωτάτε γιατί με το Βελόπουλο, γιατί είχε υπερψηφίσει αυτό τον πόνους. Λοιπόν, εφημερίδα Κόντρα, μετά τη Γαλλία, η Ιταλία και το Βέλγιο πήραν τη σκητάλη των φοιτητικών κινητοποιήσεων. Η εξέγερση μεταφέρεται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Κόλαση και στην Ισπανία με γιγαντιές διαδηλώσεις για τη στεγαστική κρίση και εμείς εδώ ασχολούμαστε με τον Καμπούρη, τον Καρβέλα και τη Βύση. Και έχει θέμα και για την Γκράβα. Από σήμερα η Γκράβα δεν κάνουν μαθήματα. Όλη η Γκράβα κάνει WebEx τηλεκπαίδευση. Καταλαβαίνετε ότι δεν κάνει κανένα WebEx για τηλεκπαίδευση στην Γκράβα τώρα. Είναι σαν να λέμε δεν ξέρω και εγώ τι. Η Κόντρα προφανώς θέλει επεισόδια παντού, σε όλη την Ευρώπη. Γιατροί Μαζονάκη λέει πόσο ακόμα θα ψάχνει τα 4 εκατομμύρια. Οχ, οχ, οχ, οχ. Λοιπόν, εφημερίδα απογευματινή. Έρευνα λέει της απογευματινής. Στο κήρυγμα από τον Άμβονα περνάει στο TikTok. Influencers με ράσα για ιερό σκοπό. Οι πιο επιδραστικοί κληρικοί λέει και ποιοι έχουν τους περισσότερους ακόλουθους. Ακολούθους. Μάλιστα, βγήκανε προφανώς... Προφανώς έχουν βγει για αυτές τις οδηγίες που τις έχουν βαφτίσει 10 εντολές που έβγαλε η Ιερά Σύνοδος για τους κληρικούς για το πώς θα συμμετέχουν, πώς πρέπει να συμμετέχουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το οποίο ήταν ουσιαστικά μια συμβουλή, ας πούμε. Δεν είναι εντολές. Λοιπόν, και εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Ομός εκβιασμός λέει από ΥΠΕΘΑ και Τράπεζα Πειραιώς στους στρατιωτικούς. Νέα ταυτότητα με προσωπικό αριθμό. Η μισθοδοσία γιοκ. Α, είναι αυτό που έστειλε και ο φίλος που έλεγα το πρωί ότι πρέπει να το διαβάσω. Από ό,τι καταλαβαίνω, δηλαδή, η Τράπεζα Πειραιώς λέει στους στρατιωτικούς ότι θα πρέπει να δώσουν, να κάνουν επικαιροποίηση στοιχείων με νέα ταυτότητα που θα έχει τον προσωπικό αριθμό ή αλλιώς δεν θα μπορούν να πληρωθούν. Άκου τώρα να σου λέει μια τράπεζα, δηλαδή, θα κάνεις αυτό που θέλω εγώ ή δεν θα πληρωθείς, ρε. Δεν θα πληρωθείς επειδή έτσι κουστάρει η τράπεζα. Ρε, έχετε παλαβώσει. Έχετε παλαβώσει. Καταγγέλουνε, βλέπω εδώ πέρα, πολύ στρατιωτικοί, γιατί μου στέλνετε και μηνύματα το σύνορα για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ομολογώ ότι, παιδιά, δεν το είχα δει. Ομολογώ. Αν και το έχει αναδείξει και το Voice News.
Λοιπόν, είναι και 59, θα με δει ο Γιαννητόπουλος. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και σε πολύ λίγο θα είμαστε ξανά μαζί.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Τραγικό τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Θιβών στο ύψος του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στην περιοχή του Ρέντι. Η μηχανή εξετράπη της πορείας της και οι δύο επιβαίνοντες, ένας 28χρονος και μία 24χρονη, μεταφέρθηκαν βαριά τραυματισμένοι στο Τζάνιο νοσοκομείο όπου και κατέληξαν. Στην υπόθεση της κακουργηματικής απάτης σε βάρος του δημοσίου εργαζόμενη μητέρα που κατήγγειλε τον πρόεδρο του κόμματος Λαός, υποστηρίζει σύμφωνα με την εφημερίδα Μακελιό ότι ενώ έπαιρνε 600 ευρώ, στο όνομά της εμφανίστηκε εισόδημα 19.500 ευρώ. Όπως δήλωσε στην εφημερίδα, προχώρησε στη καταγγελία για να προστατεύσει τα παιδιά της. Σύμφωνα με τους διαλόγους που βρίσκονται στη δικογραφία, ο δράστης φέρεται να καθοδηγεί συνεργάτη να αποφεύγει κλήσεις από οφειλέτες ή τις αρχές και να μην αποκαλύπτει τη διεύθυνσή του. Η υπόθεση αφορά δίκτυο 29 εταιριών βιτρίνας, ενώ η ζημιά του δημοσίου υπολογίζεται από τις αρχές σε περίπου 5,35 εκατομμύρια ευρώ. Το Πρωτοδικείο Αθηνών δικαίωσε τους κατοίκους της Κυψέλης, όπου οι περιουσίες τους επλήγησαν από τα έργα του Μετροπόντικα, και έτσι διέταξε την εταιρεία Ελληνικό Μετρό και την ανάδοχο κοινοπραξία του έργου να τους παραδώσουν όλα τα έγγραφα για τις εργασίες της γραμμής 4 του Μετρό, αλλά και τη ζημία στα σπίτια τους. Οι κάτοικοι ζητούν σαφές χρονοδιάγραμμα για την αποκατάσταση των κατοικιών τους και εγγυήσεις για την ασφάλειά τους. Τα κρατικά ληξιπρόθεσμα χρέη αυξήθηκαν τον Αύγουστο στα 3,823 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων ξεπέρασαν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Από τον Δεκέμβριο αναμένεται να λειτουργήσει η πλατφόρμα υπό την ονομασία Συνέπεια, μια πλατφόρμα που θα παρακολουθεί τις οφειλές του δημοσίου και θα καταγράφει σε μαύρη λίστα τους φορείς που έχουν συστηματικές καθυστερήσεις πληρωμών. Περισσότερα από 1.500 παραδοσιακά αρτοπία έκλεισαν τη τελευταία τριετία. Σύμφωνα με το οικονομικό ρεπορτάζ, το ενεργειακό κόστος φτάνει έως και το 40% των εξόδων ενός φούρνου. Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας ζητά να επεκταθούν τα μέτρα στήριξης και στις μικρές ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Κλειστά θα παραμείνουν για σήμερα Παρασκευή τα σχολεία του συγκροτήματος στην Γράβα Γαλατσίου. Λόγω καταγγελιών για την έντονη οσμή φυσικού αερίου, οι 4.000 μαθητές του συγκροτήματος θα κάνουν τηλεκπαίδευση μέχρι νεωτέρας. Η ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ, ο αρμόδιος φορέας ελέγχου, αναφέρει ότι στους ελέγχους της δεν εντοπίστηκε διαρροή φυσικού αερίου. Ωστόσο, ο Δήμος Αθηναίων ζητά να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και να εκδοθούν σχετικά πορίσματα. Η Ιερά Σύνοδος συζήτησε την παρουσία των κληρικών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Μητροπολίτης Χαλκίδος Χρυσόστομος προτείνει κανόνες για την υπεύθυνη χρήση τους, την αποφυγή προσωπικής προβολής και την προστασία των εμπιστευτικών συνομιλιών των ιερωμένων. Ωστόσο, δεν τίθεται θέμα απαγόρευσης των social media. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί νέος δεσμευτικός κανονισμός. Σε συλλαλητήριο την 3η 13 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα καλούν οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας με συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Διαμαρτύρονται για το αυξημένο κόστος των σπουδών και της στέγασης και ζητούν μέτρα στήριξης υπέρ των φοιτητών. Η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ερευνά ευρωπαϊκό τραπεζικό λογαριασμό που φέρεται να έχουν κατατεθεί εκατομμύρια ευρώ που συνδέονται με τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η υπογειοποίηση της σιδηροδρομικής γραμμής στα Σεπόλια, έργο μήκους 2,36 χιλιόμετρων που ξεκίνησε το 2019, μετατίθεται για τον Φεβρουάριο του 2028, έπειτα από διαδοχικές παρατάσεις και συμπληρωματικές συμβάσεις. Το κόστος πλησιάζει πλέον τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν σε επιχείρηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στην περιοχή του Ρέντι, όπου εντοπίστηκαν 9.100 λίτρα καυσίμων, 112 φιάλες λαθρέων αλκοολούχων ποτών και 4 βιτιοφόρα οχήματα. Οι αρχές αναζητούν ακόμη 3 πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα διακίνησης. Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνούν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.
4: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: Υγιής στο Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 6940 66 70 71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Λοιπόν, μαζί μας και σήμερα η Πεσιρίδης Group, ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η ομάδα του αποπιστοποιημένους μεσίδες βρίσκεται στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, αναλαμβάνοντας να βρει τον καλύτερο τρόπο προκειμένου εσείς να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας. Η Πεσιρίδης Group δραστηριοποιείται σε Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα, Θεσσαλονίκη. Οπότε, εάν έχετε στις πόλεις αυτές κάποιο ακίνητο το οποίο θέλετε να το νοικιάσετε, θέλετε να το πουλήσετε ή οτιδήποτε άλλο, κάντε ένα τηλέφωνο στον Ιωάννη Πεσιρίδη στο 6940 66 70 71 να συνεννοηθείτε μαζί του, είτε ο ίδιος είτε κάποιος από τους συνεργάτες του, να έρθει να το φωτογραφίσει, να το δείξει με τον κατάλληλο τρόπο ώστε να μπορείτε να το εκμεταλλευτείτε όσο το δυνατόν καλύτερα. Αυτά δεν ισχύουν μόνο για Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα, Θεσσαλονίκη, αλλά και για Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και φυσικά ολόκληρη την Ευρώπη. Με μια επικοινωνία με το 6940 66 70 71, εάν έχετε ένα ακίνητο, μπορείτε με τον καλύτερο τρόπο να σας βοηθήσει ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η ομάδα του αποπιστοποιημένους μεσίδες να το εκμεταλλευτείτε. 6940 66 70 71.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όσους τώρα συντονίζονται στον Mach FM στους 99,8. Παρασκευή σήμερα, είναι η ένατη ημέρα του Οκτώβρη 2026, το Σωτήριον έτος, και είστε μαζί μας στο πεδίο της μάχης, στο πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί. Δημήτρης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο, ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος, ο πιανίστας της κονσόλας, ακριβώς απέναντί μου, τρέχει τον ήχο, τρέχει τις μουσικές επιλογές, ψηφιακά και ραδιοκύματα. Και μαζί με εμένα στο στούντιο, μαζί με το διάλειμμα, μπήκε και ο Γεώργιος Βλάχος. Γιατί άκουγε τον Πρωθυπουργό,
1: Ναι, δυστυχώς, πρωί-πρωί. Ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε στις 8 ώρα το πρωί να πάει στο φιλικό περιβάλλον.
0: Ναρκοπέδιο θα το έλεγε κανείς.
1: Στο φιλικό περιβάλλον του ραδιοφώνου του Άρη Παύλα Αλαφούζου Πορτοσάλτε. Εκεί όμως έβγαλε μία είδηση. Εμείς οι δημοσιογράφοι λέμε το εξής: η είδηση είναι ή στην αρχή ή στο τέλος. Στο τέλος λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης έβγαλε την είδηση που για μένα είναι μεγάλη. Ρωτήθηκε για τα σενάρια που λένε ότι στην περίπτωση που στις εκλογές στο τέλος της τετραετίας, όπως επανέλαβε ο κ. Μητσοτάκης, ότι η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή ο Μητσοτάκης, πάρει ποσοστό μέχρι 25% ή κάτω από 25%, αν θα υπάρξουν φωνές μέσα από τη Νέα Δημοκρατία, από το κόμμα ας πούμε αυτό, που θα ζητάνε την αντικατάσταση του κ. Μητσοτάκη. Ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν είπε τα εξής και τα μεταφέρω όπως τα σημείωσα. Ο καθένας κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα των εκλογών. Αν έπαιρνα 25%, καλά θα έκαναν να πούν να φύγω. Αυτό που θέλουν να πούν. Δεν είπε τη λέξη να φύγω. Είπε καλά θα έκαναν να πούν αυτό το οποίο είπατε. Ο κάθε αρχηγός θα κριθεί τελικά από εκλογές, από το αποτέλεσμα. Το θέμα είναι να κυβερνηθεί ο τόπος. Εγώ δεν θα πω Μητσοτάκης ή χάος. Οι αρχηγοί των κομμάτων συγκρίνονται ποιος μπορεί να κυβερνήσει. Άρα λοιπόν, εδώ μιλάμε για αρχή από τον κύριο Μητσοτάκη της πορείας του για να φύγει από την ηγεσία.
0: Έτσι το ερμηνεύεις ή ότι είναι σίγουρος ότι θα πάρει τουλάχιστον 25? Θέλω τη δικιά σου αποκωδικοποίηση. Τι από τα δύο?
1: Προφανώς θα θέλει να είναι σίγουρος να είναι από το 25.
0: Όχι, θέλει να είναι σίγουρος. Αν τώρα είναι σίγουρος ότι θα πάρει πάνω από 25.
1: Δεν μπορεί κανένας να είναι σίγουρος για τίποτα. Και νομίζω ότι και αυτός το είπε. Το θέμα είναι το εξής. Ότι για πρώτη φορά λέει στον ελληνικό λαό, αν θέλετε να φύγω, μην ψηφίσετε το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Έστω στις πρώτες εκλογές, ρε παιδί μου, στις δεύτερες βλέπουμε. Έτσι,
1: δηλαδή,
0: έτσι,
1: εγώ θέλω να πω, με ξεφτύλισε. Ούτε εγώ δεν το έχω πει αυτό. Με προσπέρασε.
0: Κάτσε, εσύ κυκλοφορούσε αυτό ευρέως μέσα. Άλλο τι, παραπολιτικά.
1: Άλλο τι κυκλοφορούσε και άλλο να το λέει ο ίδιος ο Μητσοτάκης.
0: Το έφερε στο επίκεντρο του διαλόγου.
1: Το έφερε
0: και γιατί δεν το είδα εγώ σε κανέναν τίτλο αυτό το θέμα.
1: Ποιο?
0: Από τις συνεντεύξεις. Παίζουν παντού. Πρωτοσέλιδα στις ιστοσελίδες από το τι είπε. Αυτό δεν το είδα πουθενά.
1: Οι εξαγορασμένοι εκδότες.
0: Ποιοι?
1: Οι εξαγορασμένοι εκδότες.
0: Έτσι, έτσι. Όλοι, όλοι έχουν εξαγοραστεί.
1: Μα έχεις δει τις διαφημίσεις που πέφτουνε?
0: Όχι. Τι διαφημίσεις πέφτουνε?
1: Χαμός. Θες να χάσουν τις διαφημίσεις οι άνθρωποι? Θες να πεινάσουνε? Μα πας καλά.
0: Τώρα να πω εγώ.
1: Να πεινάσει ο Αλαφούζος και οι άλλοι.
0: Δεν θα έχει από κάπου αλλού, ρε παιδί μου. Δεν έχει
1: να πεινάσει ο εκδότης του πρώτου θέματος. Ντροπή σου, ρε. Ντροπή σου.
0: Απλά δεν το είδα πουθενά. Νόμιζα ότι θα έπαιζε αυτό πρώτο θέμα. Έτσι όπως το περιγράφεις.
1: Θέλω να πω ότι εμένα με εντυπωσίασε ένα πράγμα. Η δική μου άποψη είναι ότι ο Ρούμπιο ουσιαστικά άνοιξε με αυτά που είπε στην Πνίκα τον πολιτικό τάφο του Μητσοτάκη.
0: Με αυτά που έδειξε μετά τα βίντεο που δεν είχαν μέσα Μητσοτάκη. Δεν είχαν Μητσοτάκη. Είχε Γεραπετρίτη. Το τζολιά μας, το Γεραπετρίτη.
1: Αυτά που είπε στην Πνίκα ήταν ο πολιτικό τάφο Μητσοτάκη, Τσίπρα, Ντόρας και όλων αυτών. Σήμερα λοιπόν, δηλαδή έρχεται ο Ρούμπιο. Πάει στην Πνίκα. Ο Ρούμπιο, ρε. Ο Ρούμπιο. Πάει στην Πνίκα. Που είχε βάλει σαν όρο να έρθει στην Αθήνα την Ποινικά. Γι' αυτό ήρθε στην Ποινικά, είπε. Θέλετε να έρθει στην Αθήνα, μάλιστα. Θα πρέπει να μιλήσω στην Ποινικά. Έτσι. Λοιπόν. Πάει, μιλάει επί 40 λεπτά για τον ελληνικό πολιτισμό και βγαίνει σήμερα. Σας παρακαλώ, πολύ ακούστε το. Εμένα αυτό με συγκλώνησε από όλα αυτά. Διότι προφανώς είδε τη δική του φάτσα σε αυτά που αποδοκίμαζε ο Ρούμπιο.
0: Την παρακμή.
1: Όχι.
0: Έτσι είπε ο Ρούμπιο.
1: Τον ανθεληνισμό.
0: Μίλησε για ανθεληνισμό, δεν μίλησε για ανθεληνισμό ο Ρούμπιο.
1: Το περιέγραφε.
0: Την παρακμή, την παρακμή της Ευρώπης.
1: Ότι οι ηγέτες της Ευρώπης είναι ο ανθέληνες. Δεν θυμούνται από πού ξεκίνησε η Ευρώπη. Αυτό λέει, είπε ο Ρούμπιο. Και μέσα σε αυτούς έβαλε και το Μητσοτάκη. Και λέει σήμερα ο Μητσοτάκης και παραδέχεται δημόσια ότι δεν μιλάμε κι εμείς πολύ συχνά για τον πολιτισμό μας. Δηλαδή ο τύπος που είναι πρωθυπουργός Ελλάδος φτύνει τον εαυτό του.
0: Και μα είναι αντινατιβιστής ο άνθρωπος. Πώς είναι
1: και
0: δυνατόν.
1: Καλά κάνει.
0: Συγγνώμη, δεν είναι αντινατιβιστής ο Μητσοτάκης. Αλλά... Γιώργο Βλάχο δεν είχε δηλώσει περήφανα από το βήμα της Βουλής, από ό,τι θυμάμαι, αντινατιβιστής λοιπόν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έρχεται ο άλλος εδώ πέρα και κάνει μανιφέστο υπέρ του εθνικισμού. Θέλω... Και ο πρωθυπουργός είναι αντινατιβιστής.
1: Θέλω να πω κάτι.
0: Βεβαίως.
1: Κάλυψε πλήρως τον κύριο Τσίπρα. Τρομερό. Δηλαδή δείχνει πόσο οι ταβατζίδες Έλληνες και οι Γερμανοί έχουν γκαουλάιτερ τον Τσίπρα και τον Μητσοτάκη. Που βγήκε σήμερα ο Μητσοτάκης με τη φωνούλα του και κάλυψε τον Τσίπρα που δεν ήξερε ότι το καλώδιο μεταξύ Κρήτης Κύπρου είναι για ηλεκτρική ενέργεια και όχι για τηλεπικοινωνίες. Και είπε, για τηλέφωνα είπε ο Τσίπρας, αυτός το γελίος άνθρωπος, έτσι. Λοιπόν, πρόκειται περί γελίου, προδότη και γελίου. Συνήθως οι προδότες είναι σοβαροί. Αυτός είναι και προδότης και γελίος. Και είπε σήμερα ο Μητσοτάκης, λέει, είναι Σαρδάμ. Δηλαδή πλήρως.
0: Έλα, όλοι κάνουν ένα λαθάκι. Δεν θα το συγχωρείς δηλαδή ποτέ.
1: Ρε, εσύ, το προστάτευσε. Α, θέλω να πω κάτι για δύο πράγματα που επίσης εντυπωσίασαν. Για το καλώδιο, ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι είναι ευρωπαϊκό και όχι ελληνικό το θέμα και ότι δεν θα πω περισσότερα γιατί είναι λεπτό. Τέλος,
0: ακολούθησε τις οδηγίες Ρούμπιο, ότι είσαι από κλειστές πόρτες.
1: Άκου για να καταλάβεις τι πρωθυπουργό έχεις εσύ.
0: Όχι, εσύ τον έχεις.
1: Αναφερόμενος.
0: Κάτσε τώρα, κάτσε. Εσύ τον έφερες, η γενιά σου τον έφερε. Δε στατιστικά ηλικίες, συγγνώμη κιόλας.
1: Αναφερόμενος στις απειλές και στα ήσυχα νερά, ήρεμα νερά, με την Τουρκία, τι είπε, ξέρεις τι είπε.
0: Αεράκι.
1: Λέει, υπάρχει ένα αεράκι.
0: Καλά δεν άκουσες προχθές εδώ πέρα. Ο Βελόπουλος που τον έλεγε μετεωρολόγο.
1: Αεράκι.
0: Είναι μετεωρολόγος, λέει, δεν είναι πρωθυπουργός αυτός.
1: Αεράκι.
0: Έχει ένα αεράκι.
1: Αεράκι, έχει ένα αεράκι, έτσι.
0: Λοιπόν. Εντάξει, δηλαδή, συγγνώμη, τι να πει.
1: Λοιπόν,
0: τι να πει.
1: Ακόμη, επανέλαβε πάρα πολλές φορές.
0: Ξέρεις γιατί το λέει αυτό αεράκι, γιατί ετοιμάζονται να βάλουν πλωτές ανεμογεννήτριες. Να ξέρεις. Είναι στο πλέον. Γι' αυτό μιλάει όλο έτσι.
1: Λοιπόν, επανέλαβε πάρα πολλές φορές. Εγώ πρώτος έστειλα επιστολή τάδε. Εγώ πρώτος έστειλα επιστολή τάδε. Εγώ πρώτος έστειλα επιστολή τάδε. Εγώ πρώτος. 4-5 φορές.
0: Συλλέκτης γραμματοσύμων.
1: Κατά τα άλλα όμως.
0: Μήπως κάνεις συλλογή
1: γραμματοσύμων. Κατά τα άλλα όμως αποδοκίμασε την αδερφή του Ντόρα. Λέγοντας ότι δεν βλέπω αλαζονία στην έκταση.
0: Κάτσε, συγγνώμη, Γιώργο Βλάχο, δεν αποδοκίμασε μόνο την Τώρα, γιατί εγώ είδα 5 βουλευτές που βγήκανε.
1: Καλά, το πρόβλημα είναι οικογενειακό.
0: Βγήκαν όμως και 5 βουλευτές, βγήκε ο Πέτσας. Βγήκανε διάφοροι.
1: Είναι η σημασία του Πέτσα τώρα,
0: κάτσε, πρώην εκπρόσωπος τύπου, δεν ήτανε.
1: Λοιπόν.
0: Δεν ήταν κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Αναγνώρισε ότι υπάρχουν μίζες.
0: Πού?
1: Λέγοντας ότι δεν υπάρχει, δεν μπορούμε να λέμε ότι όλοι τα παίρνουν. Βεβαίως είχαμε, λέει, προφανώς τέτοια δείγματα για μίζες, όπως τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Και τι κάνανε?
1: Αναλάβαμε το πολιτικό μας κόστος.
0: Α, αυτό είναι. Δηλαδή οι μίζες δόθηκαν κανονικά, απλά αναλάβαμε το πολιτικό κόστος.
1: Α, δεν θα κάνει ένα σχηματισμό.
0: Το πιστεύεις?
1: Έτσι είπε.
0: Ναι.
1: Το πιστεύω.
0: Το πιστεύεις, ναι.
1: Άμα το λέει όχι, ήταν κάθετος. Δηλαδή είπε όχι. Έτσι. Τον ρώτησε, δεν θα κάνει ένα σχηματισμό.
0: Και άμα του έρθει καμιά δικογραφία.
1: Λοιπόν.
0: Άμα του έρθει, Γιώργο Βλάχο, δικογραφία.
1: Τώρα πάμε στα καύσιμα που αφορά τους πάντες και αυτούς που μας ακούνε. Ακούστε τι είπε. Δηλαδή, πιο βλακή από αυτό Το ξεκίνησε ο Θόδωρος Κυλακάκης, ο κολλητός της οικογένειας Μητσοτάκη, το πήρε η Ντόρα, υποχρέωσε τον Παύλο Μαρινάκη να το πει και τώρα το είπε και ο Μητσοτάκης. Τι είπε? Ότι οι οριζόντιες μειώσεις φόρων στα καύσιμα
2: ευνοούν τους πλούσιους.
1: Οφελούν, ναι, τους
2: πλούσιους. Έλα, ρε, παιδε, δεν μπορώ άλλο, ρε.
1: Ναι, τρομερό,
2: δεν μπορώ, ναι. Δεν μπορώ άλλο με αυτό, ναι, το πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, πρέπει να εφευρεθεί μια λέξη.
1: Πρέπει να είσαι τελείως βλάκας για να το λες,
2: ναι,
1: αυτό.
2: Πρέπει να, όχι, πρέπει να βρεις μια καινούρια λέξη που να συμπυκνώνει το πολλαπλό επίπεδο βλακείας που έχει αυτή η δήλωση. Ότι ωφελούνται οι πλούσιοι από το φόρο στα καύσιμα.
1: Και κάτι ακόμη. Κυρίες μου και κύριοι, εσείς που ακούτε ραδιόφωνο, που ενδεχομένως δεν έχετε αυτοκίνητο, άρα δεν σας ενδιαφέρει η ιστορία για τα καύσιμα, σας ενδιαφέρει όμως κάτι άλλο. Το φαγητό που μπαίνει στο σπίτι. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, ονόματι Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε την εξής φράση. Δηλαδή, με συγχωρείς.
2: Όταν μεταξύ γελάνε και τα μουστάκια του Βλάχου, όπως τα λέει.
1: Φοβάμαι ανατιμήσεις στα σούπερ μάρκετ. Ρε μεγάλε, τι παραπιφοβάσαι.
2: Κάτσε. Πότε πιστεύεις ότι πήγε τελευταία φορά στο σούπερ μάρκετ ο Μητσοτάκης?
1: Εσύ.
2: Πότε πέρασε απ' έξω με τα πόδια? Πες
1: ο
2: μου,
1: άνθρωπος.
2: Πότε να δει βιτρίνα.
1: Ο άνθρωπος που μπορεί να παρέμβει για να μην υπάρξουν ανατιμήσεις στα τρόφιμα, λέει φοβάμαι. Δηλαδή, με συγχωρείς, αν φοβάται ο πρωθυπουργός της χώρας, εγώ τι πρέπει να κάνω? Να πάρω τα βουνά? Δηλαδή, μιλάμε για γελιότητα, έτσι. Αυτή η ηγεσία, εάν συγκρίνεις και βάλεις δίπλα-δίπλα τους δύο πρώτους, όπως λένε οι εξαγορασμένοι εκδότες, επίτηδες, Μητσοτάκης Τσίπρας, συναγωνίζονται για γελιότητα ο ένας τον άλλον. Φοβάμαι, λέει, για ανατιμήσεις.
2: Και καλά, εντάξει. Σκύλα και η Χάριδη και ο άλλος με τα καλώδια τηλεπικοινωνίας.
1: Ναι, καλά.
2: Πού θα οδηγήσει αυτό, Γιώργο Βλάχο? Δώσε μια εκτίμηση.
1: Για μένα.
2: Βεβαίως.
1: Πού θα οδηγήσει?
2: Πού θα οδηγήσει?
1: Καταρχάς, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις που εγώ γνωρίζω που γίνονται για τον Μητσοτάκη.
2: Και εσύ γνωρίζεις δημοσκοπήσεις? Όχι. Τι μαθαίνετε όλοι? Μόνο εγώ δεν έχω πρόσβαση.
1: Εγώ μαθαίνω για δημοσκοπήσεις που λένε φίλοι.
2: Ναι.
1: Τις οποίες κάνουν μυστικές για το Μητσοτάκη μόνο.
2: Α, για το Μητσοτάκη, όχι για εταιρείες, ας πούμε, και τέτοια. Ναι. Ωραία. Για πες μου.
1: Γενικό είναι και ο Καραμαλής. Όλοι οι πρωθυπουργοί κάνουν δημοσκοπήσεις και έρευνες για δικό τους λογαριασμό.
2: Σκυλιόμενες.
1: Πρέπει να σου πω ότι ο Γιάννης Λούλης, που έκανε τις δημοσκοπήσεις για τον Καραμαλή,
2: ναι,
1: τότε, έχει βγάλει τεράστια λεφτά.
2: Έχει
1: πάρα πολλά λεφτά.
2: Ναι.
1: Από τις δημοσκοπήσεις. Λοιπόν,
2: κατάλαβα.
1: Οι δημοσκοπήσεις λοιπόν στον κύριο Μητσοτάκη,
2: mm-hmm,
1: του λένε ότι το κόμμα Σαμαρά θα ανέβει στο ποσοστό του γύρω στου 6-7% και ο Μητσοτάκης θα πέσει, γιατί ο Σαμαράς παίρνει μόνο από το Μητσοτάκη, μόνο από το Μητσοτάκη, είναι προσωπική ήττα του Μητσοτάκη, θα φτάσει στο ίδιο επίπεδο γύρω στο 14-15%, Ανδρουλάκης, Βελόπουλος, Μητσοτάκης. Ο Τσίπρας είναι κάτω από 10%, να το ξέρεις.
2: Παρά το ότι έχει, αν, να πούμε από πίσω,
1: έχει
2: 300
1: έχει,
2: καράβια να τον στηρίζουν, έτσι έχει, ακούω, 300 καράβια λέει, 300 καράβια έχει να τον στηρίζουν.
1: Δεν βλέπεις ότι ο Αλαφούζος σε όλες τις...
2: Εγώ δεν μιλάω για πρόσωπα, μιλάω για αριθμό στόλου.
1: Τις εκπομπές, σε όλες τις εκπομπές έχει Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και.
2: Να, και τώρα.
1: Υποψήφιο.
2: Και τώρα στο Sky εδώ πέρα μπροστά.
1: Υποψήφιο του
2: έχει,
1: Τσίπρα.
2: Έχει αυτή που λέει που τις κάνανε bullying, ε. Την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου.
1: Είπα ότι οι Νταβατζίδες και οι Λαθρεμποροί έχουν πάντα έναν καλεσμένο από το κόμμα Τσίπρα. Γιατί αυτοί βάζουν τον Τσίπρα μπροστά.
2: Γιατί τόσο πάθος να φέρουν τον Τσίπρα?
1: Γιατί
2: το κάνουν για να στηρίξουν Μητσοτάκη που λένε
1: γιατί
2: ότι ο Τσίπρας είναι.
1: Βοήθησε τους Λαθρεμπόρους.
2: Ναι. Πώς τους βοήθησε?
1: Πώς
2: τους βοήθησε?
1: Πώς τους βοήθησε?
2: Πώς? Διδάξε μας.
1: Ικανοποιώντας τα αιτήματά τους, τα οποία δεν ικανοποιούσαν προηγούμενοι πρωθυπουργοί. Μη με βάλεις να σου πω για ονόματα.
2: Τώρα είναι δυνατόν να μην σε βάλω?
1: Τώρα μας σου βάλω, αρχίζουμε και λέμε ονόματα, θα γίνει χαμός εδώ πέρα. Λοιπόν, σου λέω λοιπόν, πρωθυπουργοί που δεχόντουσαν πιέσεις από λαθρεμπόρους να κάνουν ευνοϊκά πράγματα, έργα.
2: Συγγνώμη, ο Τσίπρας δεν είναι ο πιο τίμιος, λέει, που πέρασε, δεν έφαγα λεφτά. Εγώ είμαι ο πιο τίμιος, απλά έτυχε και βρήκαμε φτηνό ενίκιο, μια βίλα τώρα και το κάνατε κι εσείς θέμα, οι δημοσιογράφοι.
1: Να σου θυμίσω λοιπόν, επειδή λες για τίμιο.
2: Εγώ ρωτάω, εγώ κάνω ερωτήσεις, ναι, Γιώργο. Ναι, ναι, ναι. Εδώ είσαι συνεντευξιαζόμενος τώρα.
1: Το κατάλαβα, μου κάνεις συνέντευξη.
2: Βέβαια.
1: Λοιπόν, σου υπενθυμίζω λοιπόν, επειδή είσαι νέος και άρα δεν έχεις συμπτώματα Αλτσχάιμερ όπως ενδεχομένως έχω εγώ, Λοιπόν, σου θυμίζω λοιπόν για να εφέρεις τη μνήμη σου κάποιον κύριο ονόματι Νίκο Κοτζιά, ναι, υπουργό εξωτερικών της κυβέρνησης Τσίπρα.
2: Αρχιτέκτονα των Πρεσπών.
1: Που όταν ήταν πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας, το σκυλί το κανείς, βγήκε και είπε στο Υπουργικό Συμβούλιο έγινε το εξής. Την ώρα που καθόμασταν όλοι και συζητούσαμε, ναι, πετάχτηκε ο υπουργός Πάνος Καμένος και είπε παρουσία όλων και του πρωθυπουργού ότι δόθηκαν 50 εκατομμύρια ευρώ για να ψηφιστούν οι πρέσπες και δεν αντέδρασε κανένας παρά μόνο εγώ. Ο Νίκος Κοτζιάς δεν το είπε ο Βλάχος, ούτε ο Παπαγεωργίου. Ο Νίκος Κοτζιάς βγήκε και μαρτύρησε ότι ο Τσίπρας άκουσε τον υπουργό του να τον κατηγορεί
2: ότι πήρε 50 μοίρια.
1: Έτσι.
2: Ο Τσίπρας τα πήρε ή ότι τα πήρανε διάφοροι.
1: Αυτό, αν αντιδρούσε ο κύριος Τσίπρας,
2: ναι,
1: θα σου έλεγα δεν τα πήρε ο Τσίπρας.
2: Δεν αντέδρασε. Δεν μίλησε.
1: Μούγκα.
2: Στη Στρούγκα.
1: Μούγκα στη Στρούγκα. Έτσι. 50 εκατομμύρια. Τι λέμε, μεγάλε.
2: Εγώ νόμιζα ότι απλά είχε βρει ένα φτηνό ενίκιο ο άνθρωπος, γι' αυτό δεν είχε κάτι άλλο.
1: 50 εκατομμύρια.
2: 50-50, τι άκρη.
1: Και βγαίνει μετά από καιρό, πρόσφατα, η είδηση ότι ο Σόρος.
2: Ο Μητσοτάκης, γιατί δεν έκανε εξεταστική.
1: Ο Σόρος.
2: Ναι.
1: Ο Σόρος χρημάτισε ποιον άλλον. Ο Σόρος, ποιον χρημάτισε.
2: Ποιον.
1: Το Ζάεφ. Ζήτω έντιμος Αλέξης Τσίπρας. Έχει βγει κάποιος τύπος, ονόματι Άδωνης Γεωργιάδης, ο κύριος Σπύρος.
2: Ναι.
1: Και κυκλοφορεί και λέει ότι χρηματίστηκε από το Μαδούρο.
2: Ο Τσίπρας.
1: Ο Τσίπρας. Εγώ ρωτώ, ο Άριος Πάγος θα δώσει άδεια στον Τσίπρα να πολιτευτεί.
2: Συγγνώμη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είχε πει ότι θα κάνει εξεταστικές για αυτά τα πράγματα.
1: Είσαι με τα καλά σου.
2: Εγώ με τα καλά μου είναι, ρωτάω. Θυμάμαι, δεν έχω αλσχάιμερ. Όπως είπες, τι έκανε τώρα, κάτι θυμάμαι.
1: Θέλεις να ανοίξει η ιστορία.
2: Και για τον Βαρουφάκη είχε πει.
1: Θέλεις να ανοίξει η ιστορία των χρηματισμών.
2: Α, τα πιάνουν δηλαδή.
1: Κανονικά.
2: Τα πιάσανε και τότε για τις πρέσπες για να μας φορέσουν αυτή τη συμφωνία.
1: Να σου πω μια ιστορία.
2: Να, βεβαίως. Είμαι όλος αυτιά.
1: Την είπα χθες το πρωί, να την πω και σήμερα.
2: Άλλοι ακροατές. Δική μου, άλλοι.
1: Άλλοι, ναι. Λοιπόν, ήταν πρωθυπουργός ο Κώστας Σιμίτης.
2: Βοήθειά μας.
1: Καλή λοιπόν.
2: Το περισσότερο ξύλο που έχω φάει, να ξέρεις, από αστυνομία, το έχω φάει επί Σιμίτη.
1: Έτσι είναι.
2: Στον δρόμο.
1: Έτσι,
2: πολύ ωραία
1: έτσι,
2: πράγματα.
1: Η αριστερή, η δημοκρατία.
2: Είναι άλλη γλύκα. Είναι άλλη συγχρονιστικό είναι, το ξύλο. Είναι πιο.
1: Είναι γλυκό, είναι γλυκό.
2: Ναι, λοιπόν, ναι.
1: Καλή ο Σιμίτης λοιπόν.
2: Να σου πω εγώ μια ιστορία πριν πει την ιστορία αυτή.
1: Έναν δικηγόρο. Άκουσα.
2: Καλά, θα την πω μετά.
1: Έναν μεγάλο δικηγόρο. Το Χάρη Μπαμπούκι.
2: Τι ονόματα είναι αυτά που βγαίνουν τώρα από τις ντουλάπες της
1: ιστορίας. Και του λέει: θέλω να πας στην Αμερική,
2: ναι,
1: να ζητήσεις από τους Αμερικανούς να μας δώσουν κατάλογο, στοιχεία για Έλληνες που χρηματίστηκαν, πήραν μίζες από εξοπλιστικά. Ο Χάρης Μπαμπούκης.
2: Βοήθειά μας, αυτό τώρα ξέρεις. Βοήθειά μας. Τώρα με 4 δισεκατομμύρια βγαίνει και λέει τώρα τυχαία ο Βλάχος σήμερα για μίζες για εξοπλιστικά που χτες έφυγε ο Ρούμπιο με μια βαλίτσα με 4 δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Ο Μπαμπούκης λοιπόν θεώρησε ότι θα τον πάρουμε τις πέτρες, θα του πετάξουν αυγά,
2: ναι,
1: στην Αμερική.
2: Του τα δώσανε.
1: Άρα λέει, αφού θα πληρωθεί το ταξίδι μου μια εβδομάδα στην Αμερική, γιατί να μην πάω.
2: Έλατε.
1: Πάει λοιπόν, βρίσκει εκεί, δεν ξέρω που πήγε, σε κάποιο υπουργείο.
2: Δικαιοσύνη θα έλεγα.
1: Προφανώς, σε κάπου πήγε. Λέει, γεια σας, με έστειλε ο πρωθυπουργός. Και εκεί που περίμενα να του πούνε, τι λες βρε γελίε.
2: Φύγε από εδώ. Πάνε για ψώνια.
1: Πήγε από το παράθυρο, μη σε πετάξουμε από την πόρτα. Του λένε οι Αμερικανοί.
2: Βεβαίως.
1: Πρέπει όμως να ετοιμάσουμε τα στοιχεία, να κάνουμε ένα χαρτί. Πρέπει να περάσετε μετά από 2-3 μέρες. Ο Μπαμπούκης νόμιζε του κάνα πλάκα. Λέει, θα πάω μετά από 3 μέρες και θα με περιμένουμε γιαούρτια. Και πάει μετά από 2-3 μέρες, δεν ξέρω πόσο πήγε. Και του δώσαν ολόκληρο τον κατάλογο. Του λέω, ρε εσύ, Χάρη, του λέω, τον άνοιξες. Χαλά μου λέει, είσαι με τα καλά σου να μην τον ανοίξω. Από περιέργεια τρελόμουλα μου λέει. Μου λέει, αυτός, και μου είπε το όνομα, δεν το λέω γιατί είναι Μακαρίτης, αυτός έχει πάρει τα πιο πολλά. Ήταν ένα όνομα που με άφησε άφωνο. Μου λέει, και εγώ άφωνος έμεινα. Αυτός έχει πάρει τα πιο πολλά. Ρε εσύ, του λέω, αυτός έχει πάρει τα πιο πολλά.
2: Ξέρουμε πόσα είναι τα πολλά, τίποτα να έχουμε εικόνα, κάτι τι.
1: Να ξέρεις ότι, να ξέρεις επίσης, για να είσαι νέος και να το γράψεις αυτό.
2: Βεβαίως.
1: Ο Σιμίτης είχε δύο καταλόγους. Προφανώς οι κατάλογοι αυτοί χρησιμοποιήθηκαν για εκβιασμό. Ο ένας κατάλογος ήταν με τους Μιζαδόρους από την Αμερική και ο άλλος κατάλογος πάλι από την Αμερική ήταν για τα μέλη των τρομοκρατικών οργανώσεων.
2: Να ρωτήσω για να μείνουμε στον πρώτο φάκελο. Στον πρώτο φάκελο.
1: Προκειμένου να γίνουν Ολυμπιακοί αγώνες. Με αυτό τον κατάλογο,
2: ναι,
1: ο Σιμίτης εκβίασε τον Καραμαλή όταν ο Καραμαλής ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης μάζευε στοιχεία για λαμογές από τον δημόσιο μηχανισμό, κρατικό μηχανισμό του Σιμίτη και είχε αναγγείλει ότι μία Πέμπτη θα βγάλει αυτό το κατάλογο στη Βουλή με ονόματα. Και βγήκε ο Σιμίτης από το πρωί και έλεγε ότι αν βγάλετε αυτό το κατάλογο, εγώ θα βγάλω ποιος ήτανε εκεί στην τρομοκρατική. Και βγήκε στη Βουλή τότε ο αρχηγός Νίκος Κωνσταντόπουλος και από το βήμα της Βουλής είπε το εξής. Τι είναι αυτό που κυκλοφορεί από το πρωί, ότι θα αποκαλύψετε όνομα αναμειγμένο με τρομοκρατικές οργανώσεις. Τι είναι αυτό που θα μας πείτε? Και δεν είπε τίποτα. Και πρέπει να σου πω ότι ο Καραμαλής τον κατάλογο αυτό, δεν θέλω να σου πω τι τον έκανε.
2: Ναι, οι κατάλογοι αυτοί τι γίνανε? Επέστρεψε λοιπόν, μας έλεγες για το φίλο σου, το Χάρη τον Μπαμπούκι, που γύρισε από τις Ηνωμένες Πολιτείες με ένα ντοσιέ. Το έδωσε το ντοσιέ στο Σιμίτη.
1: Στο Σιμίτη και σε έναν.
2: Αντίγραφο δεν κράτησε.
1: Επαναλαμβάνω.
2: Εγώ άλλο. Κάτσε τώρα. Όχι. Δεν
1: το
2: θα
1: αντίγραφο
2: μου
1: πήγε σε ένα συγκεκριμένο επιχειρηματία.
2: Βγαίνουν σιγά-σιγά. Σε έναν συγκεκριμένο επιχειρηματία.
1: Μάλιστα. Μακαρίτη σήμερα.
2: Μακαρίτη σήμερα.
1: Ο οποίος και αυτός εκβίαζε τους πάντες και τα πάντα.
2: Όχι κανένας που πήγε.
1: Επαναλαμβάνω.
2: Ξέρεις,
1: δεν το άκουσες αυτό.
2: Τρομοκρατηθήκανε προχτές. Βγήκε η Αργεντινή.
1: Δεν το άκουσες αυτό,
2: ναι,
1: που είπα. Ο οποίος και αυτός εκβίαζε τους πάντες και τα πάντα. Ναι. Τα άκουσες?
2: Αυτά ήταν. Και μετά ήρθαν και τα Βαλτσάκια και τα Πρέντατορ και τα τέτοια. Εκεί πέρα μετά να δεις τι έγινε ο εκβιασμός του εκβιασμού. Από ό,τι ξέρω εγώ. Από ό,τι ακούω τώρα γύρω-γύρω, αλάργα εγώ, από μακριά.
1: Αυτά κυρίες και κύριοι, γι' αυτό σας λέω δεν υπάρχει σωτηρία σε αυτή τη χώρα. Παρά μόνο αν γύρισουν όλα ανάποδα. Είπε σήμερα ο Μητσοτάκης το εξής. Να είστε επιφυλακτικοί, λέει, αν ακούτε κάποιον να λέει θα τα αλλάξω όλα. Μα τι λέτε κύριε, όλα πρέπει να τα αλλάξουμε. Πρέπει να γκρεμιστεί αυτό το οικοδόμημα, το σάπιο, το φαύλο που έχετε φτιάξει εσείς οι οικογένειες, για να τα ξαναφτιάξουμε από την αρχή. Τι θα κάνουμε, θα βάψουμε? Υπάρχει περίπτωση ένα φαύλο να κάνουμε μερεμέτια?
2: Έχουν όμως. Έχουν φυτέψει και για τα μερεμέτια τους ανθρώπους τους.
1: Αρκετά ασχολικά μαζί σου.
2: Εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βλάχο. Σας επιτρέπουμε.
1: Ωραία.
2: Ναι.
1: Ωραία.

0: Λοιπόν, επιστροφή στην κανονικότητα στη ροή τη εκπομπή και έχει έρθει στο στούντιο ο κύριος Ιωάννης για να μας ενημερώσει για την κίνηση, να μας πει τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Να κάνει λίγο θόρυβο με τα ακουστικά όπως τα βάζει, τα βγάζει.
1: Λοιπόν, δέχομαι πυροτεχνήματα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, θα μεταφέρω την κατάσταση των δρόμων. Λοιπόν, και να ξεκινήσουμε από τη λεωφόρο Κηφισό, διότι στο ρεύμα με κατεύθυνση προς το Πειραιά νωρίτερα είχε σημειωθεί τροχαίο ατύχημα με γιοταχή. Επομένως, αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έχει το δικό του αντίκτυπο και δημιούργησε καθυστερήσεις κυρίως στο καθοδικό ρεύμα. Επομένως, βάσει των ενδείξεων, αυτή την ώρα οι δυσκολίες αντιμετωπίζονται στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, αλλά με κατεύθυνση προς το Πειραιά υπάρχει συμφόρηση από το ύψος του Εγαλαίου έως και την μεταμόρφωση. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει έντονη ταλαιπωρία. Μεταφερόμαστε λοιπόν στη λεωφόρο Αθηνών. Βλέπω ότι η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη, διότι οι καθυστερήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν οι οδηγοί βρίσκονται και πριν από το Χαϊδάρι. Επομένως, από την λεωφόρο Αθηνών έως και από το ύψος της Κηφισού έως και την έξοδο στα δηληστήρια Καραμαγκά υπάρχει έντονη συμφόρηση. Καλύτερη είναι η κατάσταση που παρουσιάζεται όσο αφορά το Πειραιά και το Νέο Φάληρο στη λεωφόρο Ποσειδόνος, καθώς και στη Φυλής. Τώρα στην Αττική Οδό επίσης διαμορφώνεται λίγο καλύτερη κατάσταση, διότι η κίνηση έχει περιοριστεί κυρίως στο ρεύμα και κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο, στο κόμβο της μεταμόρφωσης. Εκεί πέρα υπάρχει έντονη συμφόρηση. Στην Κηφισία τα πράγματα αφορούν, οι δυσκολίες αφορούν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από το κέντρο έως και το ύψος Χαλανδρίου. Καλύτερη κατάσταση στη Μεσογείον και η περισσότερη συμφόρηση που υπάρχει αυτή την ώρα βρίσκεται και στο κέντρο της Αθήνας, στο ύψος της Ομόνιας, του Μεταξουργείου, της Πανεπιστημίου, του Συντάγματος και στην Βασιλής Σοφίας, Βασιλός Κωνσταντίνου και Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Καλύτερη κατάσταση που παρουσιάζεται στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού. Αυτό.
0: Αυτό. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ιωάννη. Έχουμε και το τροχαίο στον Κηφισό. Τα 30 λεπτές καθυστερήσεις, 30 λεπτά από Φυλής ως Κηφισία, 30 λεπτά, απίστευτο. Εδώ πέρα τρώμε και παρατηρήσεις. Γιατί κόψατε, λέει, το κομμάτι, τα έσπαγα μέσα στην Εθνική. Ο καθένας όπως μπορεί. Άσπαγε ο άλλος στην Εθνική και τώρα τον επιστρέψαμε από την κίνηση με ρομαντική ψυχή Αγιαννουτόπουλο. Αχ, δεν μας έφταναν τα του Μητσοτάκη των συνεντεύξεων, τα είπαμε τώρα με τον Γιώργο τον Βλάχο. Έβγαλε και οι ΑΔΕ νέες οδηγίες για το Άιρις. Παιδιά, προσοχή με το Άιρις, μην πέσετε σε καμιά παγίδα. Καλημέρα στον Πέτρο, καλημέρα στον Γιάννη, καλημέρα στον φίλο από το Ηράκλειο, καλημέρα στην Τίνα, καλημέρα στο Βαρδί. Άιρις, στέλνεις 50 ευρώ σε φίλο, θεωρείται μπορεί να θεωρηθεί εισόδημα. Εισόδημα να ξεπεράσει τα όρια, να του κοπούν τα επιδόματα, να γίνει χαμός. Άμα δεν είναι παιδί σου, άμα δεν έχει σημασία να γράψεις την αιτιολογία. Έχει σημασία να κάνεις διάφορα πράγματα, να μην χρησιμοποιείτε άειρη συνέχεια. Προσέχουτε. Πρέπει να κρατάτε αποδείξεις, δηλαδή πας και τρως σουβλάκια. Έχει 3,80, να πω ότι πήγε σε καλό, γιατί το 3,80 πλέον είναι καλή τιμή στο σουβλάκι, έτσι. Παίρνεις 2 σουβλάκια, 3 σουβλάκια, πόσα σουβλάκια τρως εσύ, Αγιαννουτόπουλε? Ένα τρως εσύ? Βέβαια, ένα τρως. Εγώ τρώω 3. Φαίνεται η διαφορά, μην νομίζετε, κυρίες και κύριοι. Παίρνουμε 4 λοιπόν σουβλάκια, τα σπάμε δια του 2, πες τώρα. Πες ότι τρώμε από 2. Πες ότι τρώμε από 2, ρε παιδί μου. Άμα σου στείλω 7, πόσο είναι, 7,60. Άμα σου στείλω 7,60, πρέπει να έχω κρατήσει την απόδειξη των 15, ξέρω εγώ, 15-20, πόσο είναι τα 4 σουβλάκια. Γιατί άμα έρθει η φορέα και μου πει, γιατί έστειλες λεφτά στον Αγιαννουτόπουλο, να τους πω, να η απόδειξη, είχα πάρει 2 σουβλάκια και πάμε παρακάτω. Η δάλος παίζει να φορολογηθείς, οπότε άμα θέλετε κάποιον να του κάνει τη ζημιά, πείτε τη λέγη του συνέχεια, θα σας στέλνω, θα σου στείλω εγώ λεφτά μέσω Άιρις. Θα βρεθεί ο τύπος ότι είναι εκατομμυριούχος. Έτσι, κάπως έτσι, έχουνε τρελαθεί. Καλημέρα, Στέλιο Πασχάλης. Τροχαίο, λέει, στο Χαϊδάρι, με ρεύμα προς Κόρινθο, στην Ιερά Οδό, δηλαδή. Θα γίνει και εκεί του κακού χαμού. Όχι, Παναγιά μου, τι έχουν να τραβήξουμε. Άμα έχει γίνει τροχαίο εκεί πέρα στο Χαϊδάρι, πολλοί κόσμος θα ταλαιπωρηθεί. Καλημέρα και στην Άννα.

Βλέπω εδώ πέρα και μια φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη. Έχει... ναι, δεν θα έχουμε μια φωτιά. Μπορεί να ξημερώσει η μέρα χωρίς να έχουμε φωτιά. Δηλαδή, για το Θεό, μην είσαι κι εσύ κανένας περίεργος που θες να είσαι σε μια πόλη χωρίς να παίρνει μια να λαμπαδιάζει κάθε μέρα και μια πολυκατοικία. Δεν θέλω να είσαι τέτοιος περίεργος άνθρωπος.

Στο μεταξύ τα πράγματα δεν πάνε καλά γενικώς, να ξέρετε. Α, στη Λεωφόρο Αθηνών λέει λίγο πιο πάνω από το παλατάκι έχει γίνει το τροχαίο. Σας προειδοποιούμε, ακόμα δεν έχει βγει, οπότε να το έχετε υπόψη σας. Αν θέλετε να πάτε από Ιερά Οδό, κοιτάξτε μήπως μπορείτε να το κάνετε κάπως αλλιώς, να το κάνετε κάποτε αλλιώς, να φύγετε από την Αθήνα, να πάτε να μείνετε κάπου που είναι τα πράγματα πιο ανθρώπινα, γιατί δεν είναι ο καθένας ό,τι λύση μπορεί, ας βρει. Θέλω να ασχοληθώ όμως λίγο, θα μου επιτρέψετε να δώσω λίγο χρόνο σε μια καταγγελία την οποία είδα ήρθε μπροστά μου χτες και πραγματικά σοκαρίστηκα. Είναι μια καταγγελία που έκανε μια μητέρα. Μια μητέρα η οποία έχει δύο παιδιά, εκ των οποίων το ένα, το μικρό, είναι ένα παιδί με εγκεφαλική παράλυση και 98% αναπηρία. Συτίζεται με γαστροστομία και χρειάζεται αναρροφήσεις. Η γυναίκα λοιπόν αυτή έχει το δικό της αγώνα, έχει το δικό της σταυρό που κουβαλάει υπέρ του παιδιού της. Και φανταστείτε, για να βγει και στο Facebook να τα γράψεις, σε τι όρια έφτασε. Φέτος λέει ξεκινήσαμε σε ένα ειδικό νηπιαγωγείο, ελπίζοντας σε μια αγκαλιά. Αντίθετα, θέλει να το κοινωνικοποιήσει το παιδάκι. Το παιδάκι μπορεί να έχει πρόβλημα, αλλά πρέπει να ζήσει. Προσπαθεί, δίνουν αγώνα. Φέτος λέει ξεκινήσαμε λοιπόν σε αυτό το ειδικό νηπιαγωγείο, ελπίζοντας σε μια αγκαλιά. Αντίθετα, λέει, ζούμε έναν απάνθρωπο πόλεμο. Τόσο καιρό, λέει, εγώ και ο άνθρωπός μου καθόμαστε κάθε μέρα επί 4 ώρες στο πεζοδρόμιο έξω από το σχολείο. Ξέρετε γιατί? Γιατί το σχολείο, αν και έχει όλα τα ιατρικά χαρτιά, το ιστορικό και τις γραπτές οδηγίες των γιατρών μας, επικαλείται ο νοσηλευτής του, δεν ξέρει να κάνει αναρρόφηση, απλή αναρρόφηση. Ένας σχολικός νοσηλευτής που υποτίθεται ότι είναι εκεί για την ασφάλεια του παιδιού μου, τρέμει και υδρώνει όταν το αναλαμβάνει. Δεν είναι αυτή όμως η καταγγελία. Αυτό είναι κάτι το οποίο, όπως είπε η γυναίκα, το αντιμετωπίζουν μένοντας απ' έξω προκειμένου να βοηθάνε οι ίδιοι. 4 μέρες κάθονται και ξεροσταλιάζουν το πεζοδρόμιο 4 ώρες κάθε μέρα απ' έξω προκειμένου το παιδί να μπορεί να έχει μια κανονικότητα ζωής. Χτες όμως, σήμερα λέει, αλλά χτες είναι η καταγγελία, άρα χτες έγινε, το κακό παράγινε. Επειδή το κράτος.

Και τέταρτο, το καθυστερημένη, καθυστερημένη. Δεν είναι ότι είχε και το ευκολότερο πράγμα να κάνει. Δεν άνοιγε την πόρτα. Πήρε τηλέφωνο και δεν της άνοιγε την πόρτα. Της είπε, λυπάμαι, κλείνε, ελάτε αύριο, ξέρω εγώ. Πήρε τηλέφωνο η γυναίκα, πήρε τηλέφωνο στο Υπουργείο Παιδείας, κινητοποιήθηκε, λέει, πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Την παίρνανε τηλέφωνο από το Υπουργείο στο κινητό και εκείνη δεν το σήκωνε. Την έπαιρνε τηλέφωνο η προϊσταμένη της. Ο προϊστάμενός της, δεν ξέρω αν ήταν άντρας ή γυναίκα, και πάλι δεν το σήκωνε. Πήγε η αστυνομία, ήρθε στο σημείο για να καταγράψει το περιστατικό. Και δεν άνοιξε την πόρτα ούτε όταν πήγε η αστυνομία. Αυτή, λέει η κυρία, είναι η καταγγελία. Λέει, δεν υπολόγιζε κανένα. Νόμιζε ότι επειδή είναι 20 χρόνια σε μια καρέκλα και επειδή ζούμε σε μια κλειστή κοινωνία, θα έβρισκε μια φοβισμένη μάνα για να τη στείλει με το ζόρι στην κατοίκον διδασκαλία για να έχει την ησυχία της. Ακούστε τώρα λοιπόν, και γράφει η γυναίκα, η μικρή μου, λέει, δεν είναι παιδί ενός κατώτερου Θεού. Έχει δικαίωμα για αυτή. Έχει μάνα λιοντάρια, έχει δίπλα της στην οικογένειά της και έχει ανθρώπους εδώ μέσα να τη στηρίζουν και ξέρω πώς την αγαπάτε. Η αυθαιρεσία, λέει, ο ρατσισμός και η έκθεση του παιδιού μου σε κίνδυνο τελείωσαν. Δεν θα σταματήσω, λέει, για τον πόλεμο που κάνει σε μια μάνα που προσπαθεί και τρέχει για τα παιδιά της. Σας παρακαλώ πολύ όλοι να είστε με τα παιδιά σας, μην κλείνετε μάτια αυτιά. Πια φτάνει, τα παιδιά έχουν δικαιώματα. Άκου τώρα τι τράβηξε. Δεν πήγε, επειδή πήγε 9 και 4, δεν της άνοιξε την πόρτα να βάλει μέσα το παιδί. Δηλαδή, πραγματικά. Αυτό που απορώ μερικές φορές εγώ είναι το πόσο καλοί άνθρωποι, ρε παιδί μου, πόσο καλοί άνθρωποι είναι πολλοί συμπολίτες μας, οι οποίοι υφίστανται έτσι τις αδικίες ενός μηχανισμού. Εδώ πέρα μπορεί να μην φταίει κάποιος πολιτικός, ρε παιδί μου. Μπορεί να έρθει τραβόξονη συγκεκριμένη διευθύντρια. Μπορεί να είναι τακτική αυτό, δεν ξέρω εγώ τι είναι. Μπορεί να έχει. Αλλά πραγματικά σκέφτομαι ότι σε κάποιες από τις περιπτώσεις, τις οποίες διαβάζω, βλέπω τους γονείς από τα Τέμπη. Τι καλοί άνθρωποι που είναι, που βγαίνουν και λένε κτλ. Δεν ξέρω πώς θα είχα αντιδράσει. Πραγματικά δεν ξέρω πώς θα είχα αντιδράσει. Να πάω και να μου πούνε να έχω αυτό το παιδί και να μου πούνε δεν μπαίνει μέσα στο σχολείο γιατί άργησες να έρθεις, άργησες να το φέρεις. Θα είχα γίνει κλειδαράς, παιδιά. Θα είχα πάρει εργαλεία, θα ήμουν με κόφτη. Δεν θα ήμουν κλειδαράς να ανοίξω με τέτοιο, θα ήμουν με κόφτη. Θα πήδαγα τα κάγκελα, δεν ξέρω θα γινότανε. Αν ήταν, λέει, Ρωμάτι, θα γινόταν. Άσε τώρα, μην μπούμε σε αυτή την κουβέντα. Μην μπούμε σε αυτή την κουβέντα, γιατί είναι παρά 10 και θα φτάσω να κλέψω μισή ώρα από την εκπομπή του Βλάχου για να ισοβαρίσω. Απίστευτα πράγματα. Μία 30χρονη στο μεταξύ είναι με εγκάβματα από τη φωτιά που ξέσπασε το πρωί σήμερα στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρουμε ούτε στη συγκεκριμένη περίπτωση από ποια ήταν τα αίτια της πυρκαγιάς, αλλά έχουμε κάθε μέρα και μία πυρκαγιά.

Και απορώ με την υπομονή που έχουν. Δηλαδή, κάπου εκεί πέρα, αν είσαι σε μια τέτοια κατάσταση, δεν θες και πολύ για να ξεσπάσει. Δηλαδή, να σπάσει, να φύγει το καζάν, να είναι η σταγόνα που θα ξεχυλήσει το ποτήρι. Να έχεις που να έχεις χίλια πράγματα, να έχεις ένα σταυρό που κουβαλάς και να έχεις και αυτά. Να έχεις αυτές τις αστοχίες, θα το πω πολύ ευγενικά, τις αστοχίες του κρατικού μηχανισμού. Και έχω και ακόμα μία είδηση την οποία θέλω οπωσδήποτε να προλάβω να σχολιάσουμε. Είναι, καλά, έχω προφανώς και αυτό με το ΓΑΚΑ, τους βρήκαν τα λεφτά σε Ευρωπαϊκή Τράπεζα, όχι στην Κύπρο. Πολλά λεφτά, πολλά λεφτά. Η ΓΑΚΑ και ο Θοδωρόπουλος, οι δύο γιατροί του Μαζονάκη, τον φτιάξανε το Μαζονάκη, βρήκανε, λέει, καταθέσεις στο εξωτερικό. Πολύ μεγάλες καταθέσεις, πάνω από 1 εκατομμύριο. Είχε δηλώσει το ζευγάρι των γιατρών το 25, συνολικό ακαθάριστο εισόδημα 1.081.000 ευρώ. 1.081.000 ευρώ, λέει, με φορολογητέο εισόδημα 330.000 και φόρο 11.000 ευρώ. Είχε η Ιωάννα Γάκα από επιχειρηματική δραστηριότητα 684.000 ευρώ και 397.000 ο σύζυγός της. Το άδεσμα, λέει, φτάνει τα 1.081.000 ευρώ. Και εντάξει, κάτι άλλα εισοδήματα από ενίκια και τα λοιπά. Αλλά στο εξωτερικό άκουσε με, καταθέσεις αρκετών εκατομμυρίων ευρώ.

αρκετών εκατομμυρίων ευρώ. Εκατομμυρίων αρκετών ευρώ. Ναι, ναι, φορολογούνε, προσέχετε, άμα πάρετε σουβλάκια με τον Αγιαννητόπουλο, άμα δεν το γεράστε και θέλετε να σας στείλει τα λεφτά, παίζει να πάτε φορολογούμενοι με το Άιρις, ρε. Παίζει να τώρα κάνουν την πλατφόρμα, την τράπεζα κινητών για να σας φορολογούνε άμα δώσετε φτηνά το ενίκιο σε κάποιο χριστιανό. Και οι άλλοι γιατρός είχε, οι γιατροί αυτοί οι δύο είχαν εκατομμύρια ευρώ καταθέσει στο εξωτερικό και δεν τους ξέραμε. Δεν τους ξέρανε καν, τώρα τα βρίσκουνε. Μας δουλεύουνε κανονικά οι τύποι. Κανονικότατα. Πήγε η ΑΔΕ στο μεταξύ, σε αυτές τις περιπτώσεις πήγε και η ΑΔΕ τώρα και ψάχνουμε και τους γιατρούς. Τώρα η ΑΔΕ πήγε και στη Βύση να ψάξει την αυλία. Τώρα η ΑΔΕ πάει εκεί. Αλλά άμα είσαι καμιά κομμότρια που κούρεψες, ξέρω εγώ, θα σε θαρθεί η ΑΔΕ, θα μπουκάρει σπίτι και θα σε πάει σηκωτή. Έχουνε παλαβώσει τελείως. Θα μας παλαβώσουν αυτοί βασικά. Θα μας βάλουν ένα πάθημα Αλτσχάιμερ από τα 40. Λοιπόν, παίρνω μηνύματα σχετικά με το θέμα με την Τράπεζα Πειραιώς και τους στρατιωτικούς. Μην είσαι πυροφοβικός, μου λέει ο άλλος. Κάθε μέρα με τις φωτιές. Παίρνω μηνύματα αντικρουόμενα σχετικά με αυτό, με τους στρατιωτικούς, ότι δεν χρειάζεται, λέει, ενδεχομένως το να κάνεις καινούργια ταυτότητα με προσωπικό αριθμό. Έχει αλλάξει, λέει, το διαβατήριο ισχύει κανονικά. Σας είπα εξ αρχής ότι δεν το γνώριζα το θέμα, θα το ψάξω, θα το εξετάσουμε από Δευτέρα. Άμα υπάρχει πρόβλημα θα το συζητήσουμε. Επειδή είστε, παίρνω αρκετά μηνύματα, προφανώς σας απασχολεί. Λοιπόν, Γάκα Θεοδωρόπουλος, καταθέσεις αρκετών εκατομμυρίων ευρώ στο εξωτερικό, έχει πάει τώρα κατόπιν εορτής η ΑΔΕ να ψάξει να δει τι γίνεται. Τι είναι, τίποτα, λαμιώτες σαν τους άλλους που τους έπεσε χτες στο κεφάλι οι σοβάδες μέσα στο σχολείο, το είδες αυτό? Κάνανε μάθημα, παιδιά στη Λαμία, σε ένα σχολείο, εκεί πέπεσε το σχολείο, τους έπεσε τα κεφάλια 4 άτομα στο νοσοκομείο προχθές. Ωραία πράγματα. Και κυκλοφορεί επίσης μία φήμη ότι έχουν ξυλώσει από την Ποσειδόνος, δεν ξέρω, τα καπάκια από τα φρεάτιδα για χαλκό. Δεν έχει μείνει, λέει, τίποτα, δεν ξέρω, δεν το έχω δει. Το άκουσα που μου το λέτε, δεν ξέρω. Θα πάει να κάνει αυτοψία ο Αγιαννητόπουλος να μου πει, να τα πούμε και αυτά τη Δευτέρα. Ήθελα όμως να πάμε σε μία είδηση που έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, παιδιά. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπου, ξέρετε, παγκόσμια αγορά, όλες οι μεγάλες εταιρείες είναι εκεί πέρα και λειτουργούν, υποτίθεται, με τρόπο δυναμικό κτλ. Χτες στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Microsoft και πολλές ακόμα εταιρείες τεχνολογίας αποκλείστηκαν από το Λευκό Οίκο από τη δυνατότητα να προσλαμβάνουν εξειδικευμένους εργαζομένους από το εξωτερικό μέσω ενός ευρέως χρησιμοποιούμενου προγράμματος Visas. Τι κάνανε όλες αυτές οι τεράστιες εταιρείες, οι κολοσσοί, έτσι. Τώρα, γιατί Microsoft μιλάμε για κολοσσό. Πηγαίνανε, λέει, και φέρνανε Ινδούς για να δουλέψουν στα γραφεία τους. Γενικά, εργαζομένους από το εξωτερικό, μπορεί να ήταν από την Κίνα, μπορεί να ήταν από την Ινδία, μπορεί να ήταν από την Ευρώπη, μπορεί να δεν ξέρω κι εγώ από πού. Φέρνανε, λέει, εργαζόμενους και τους έδιναν μόνιμη άδεια παραμονής στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω αυτού του προγράμματος για τη Visa. Και βγήκε χτες ο αντιπρόεδρος, ο J.D. Vance, και τους λέει: αυτά τέρμα. Δεν συμμετέχετε σε αυτό το πρόγραμμα. Τέλος, γιατί δεν το κάνετε σωστά. Γιατί, λέει, χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα αυτό για να αντικαταστήσετε Αμερικανούς εργαζόμενους με αλλοδαπούς εργαζόμενους σε καθεστώς εξάρτησης. Microsoft, Adobe, Cognizant, Infosys, Tata, Wipro, Capgemini, HCL. Μιλάμε τώρα για τεράστιες εταιρείες στον τομέα τους. Τους οποίους τους έκοψε η κυβέρνηση, είπε: εσείς δεν θα φέρνετε. Τέλος, γιατί το παρακάνετε, γιατί αντικαθιστάτε τους Αμερικάνους και φέρνετε τον Ινδό, παραδείγματος χάρη, τον Πακιστανό, δεν είναι τυχαία, λέω, εθνικότητες, ο οποίος εξαρτάται από εσάς. Και τον εκμεταλλεύεστε με κάθε τρόπο και
Αυτό είναι εις βάρος του Αμερικανού εργαζομένου. Έχετε, λέει, κάνει η Microsoft αμερικάνικα και πανεπιστήμια. Έχετε μετατραπεί, λέει, σε εργοστάσια έκδοσης βίζας, πλημμυρίζοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες με εργαζομένους από το εξωτερικό. Γιατί έγινε αυτό, παιδιά? Γιατί την Πέμπτη βγήκε ο Vance και είπε: η Microsoft απέλυσε 6.000 εργαζομένους, οι οποίοι κατά πάσα πιθανότητα ήταν Αμερικάνοι εργαζόμενοι, και υπέβαλε ταυτόχρονα 6.800 αιτήσεις για τέτοιου είδους βίζες. Νόμιμη μετανάστευση αυτή. Μας λένε ότι είναι νόμιμη. Θα έπρεπε να χειροκροτάμε. Να ευχαριστούμε που μας έρχονται εδώ πέρα στην Ελλάδα, Μπαγκλαντεσιάνοι, ξέρω εγώ. Και είπε ο Vance, αυτό αποδεικνύει ότι η εταιρεία χρησιμοποιεί εργαζομένους από το εξωτερικό για να αντικαταστήσει τους Αμερικανούς και να πιέσει τους μισθούς προς τα κάτω. Έτσι κάνετε εσείς, Microsoft, λέει. Χι, πάρτε, δεν κάνετε τίποτα, δεν φέρνετε κανέναν. Ψοφίστε τώρα, πηγαίνετε να ψάξετε τους ίδιους 6.000, να τους φέρετε πίσω με περισσότερα λεφτά. Έχει βγει και κάνει τώρα, λέει, διάφορες δικαιολογίες. Λέει: είμαστε πρόθυμοι, Microsoft, να συνεργαστούμε με τις αρχές, να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματά μας, για το ποιους φέρνουμε κτλ. Βλέπετε πώς αντιμετωπίζει ένα σοβαρό κράτος. Αλλά θα μου πεις, αυτοί είναι τραμπιστές, δεν είναι ωραίοι, δεν είναι υπέρ της παγκοσμιοποίησης, δεν θα μιλίζουν. Πώς θα μυρίζουν κάρι, ξέρω εγώ, οι ανώτατοι executives, ξέρω εγώ, της Microsoft. Σκεφτείτε να μπει εδώ κάποιος και να πει στο Λάτσι, στο Βανδογιάννη, σε όλους αυτούς, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί που κάνουν τα έργα τα μεγάλα στους οικοδόμους, κατασκευαστές, την Τέρνα, σε όλους αυτούς, να τους πει: απολύσατε Έλληνες για να φέρετε εργαζόμενους από την Αίγυπτο και τον Μπαγκλαντές. Τέλος, δεν ξαναδουλεύει σε κανένα σε εσάς κανένας αλλοδαπός. Κανένας. Θα πράτε να βρείτε Έλληνες. Αυτό συνέβη στην Αμερική. Αυτό συνέβη στην Αμερική, κυρίες και κύριοι. Αλλά μωρέ, είναι λαϊκιστής ο Τραμπ τώρα, δεν έχει νόημα. Γιατί να, δεν θέλουμε να μοιάσουμε. Εμείς θέλουμε παγκοσμιοποίηση. Θέλουμε, πώς το είχε πει, είμαστε αντινατιβιστές, που λέγε ο Μητσοτάκης. Και χειροκρότησαν μετά το Ρουμπίο. Είμαστε αντινατιβιστές. Θέλουν, λέει, να βλέπουν ξένους στις παρελάσεις. Να εξασφαλίζουν στους εργοδότες φτηνό εργατικό δυναμικό. Και τι δεν θα δίνα. Να δω τέτοιες καταστάσεις στην Ελλάδα. Και τι πραγματικά και τι δεν θα έδινα. Λοιπόν, έχει σηκωθεί όρθιος ο Ανδρέας Γιαννουτόπουλος. Η ώρα είναι 9:58 πρώτα λεπτά. Κάπου εδώ πέρα θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Θα σας ευχηθώ καλό Σαββατοκυριακό. Πάω για σουβλάκια με τον Αγιαννουτόπουλο. Δεν θα πληρώσουμε με Άιρις, τον βλέπω είναι φορτωμένος, έχει μετρητά, θα με κεράσει αυτός. Σας αφήνω όμως σε καλά χέρια, διότι ακολουθεί Βλάχος Καψαμπέλης, μάχη υπερπίστεως και πατρίδος. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το πρωί της Δευτέρας. Καλή σας συνέχεια.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Καλώς τη!
3: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ποιος είναι ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
2: Κυρία Μαρία, μπράβο.
3: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ.
2: Σοβαρά?
3: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας. Ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Ο ΟΠΕΚΑ καταβάλει από σήμερα συμπληρωματικά 7,67 εκατομμύρια ευρώ για το επίδομα παιδιού Α21 σε 49.545 δικαιούχους. Η πλατφόρμα για τις νέες αιτήσεις και τις τροποποιήσεις παραμένει ανοιχτή έως και τις 13 Νοεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Σύγκρουση οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού στο ύψος της συμβολής της με την λεωφόρο Αθηνών προκάλεσε αυξημένη κίνηση ιδίως στο ρεύμα προς τον Πειραιά. Καθυστερήσει έως 30 λεπτά καταγράφονται επίσης στην Αθηνών Λαμία στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Ως ένα αεράκι, ένας ελαφρύς κυματισμός είναι κατά τον Πρωθυπουργό Κυριακού Μητσοτάκη η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο. Ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του σε ραδιοφωνική εκπομπή υποβάθμισε την ένταση και δηλώνει ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Ερντογάν. Για το καλώδιο Ελλάδας και Κύπρου ανέφερε ότι θα προχωρήσει χωρίς υποχωρήσεις, όμως η δήλωση επαναφέρει το ερώτημα πώς συμβιβάζεται αυτή η διαβεβαίωση με τη στάση της κυβέρνησης όσον αφορά το περιστατικό της Κάσου. Νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών προβλέπει ότι οι αντικαταβολές μέσω courier, όπως οι παραδόσεις της ΕΛΤΑ courier, θα πληρώνονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά από το πρώτο ευρώ, περιορίζοντας τη χρήση των μετρητών. Το voicenews.gr θέτει το ερώτημα κατά πόσο αυτός ο περιορισμός συνδέεται με το μαζικό κλείσιμο καταστημάτων των ΕΛΤΑ και τι σημαίνει για τους πολίτες που βασίζονταν στις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Στην υπόθεση της κακουργηματικής απάτης σε βάρος του δημοσίου εργαζόμενη μητέρα που κατήγγειλε τον πρόεδρο του κόμματος Λαός, υποστηρίζει σύμφωνα με την εφημερίδα Μακελιό ότι ενώ έπαιρνε 600 ευρώ στο όνομά της, εμφανίστηκε εισόδημα 19.500 ευρώ. Όπως δήλωσε στην εφημερίδα, προχώρησε στη καταγγελία για να προστατεύσει τα παιδιά της. Σύμφωνα με τους διαλόγους που βρίσκονται στη δικογραφία, ο δράστης φέρεται να καθοδηγεί συνεργάτη να αποφεύγει κλήσεις από οφειλέτες ή τις αρχές και να μην αποκαλύπτει τη διεύθυνσή του. Η υπόθεση αφορά δίκτυο 29 εταιριών βιτρίνας, ενώ η ζημιά του δημοσίου υπολογίζεται από τις αρχές σε περίπου 5,35 εκατομμύρια ευρώ. Το πρωτοδικείο Αθηνών δικαίωσε τους κατοίκους της Κυψέλης που οι περιουσίες τους επλήγησαν από τα έργα του Μετροπόντικα και διέταξε την εταιρεία Ελληνικό Μετρό και την ανάδοχο κοινοπραξία του έργου να τους παραδώσουν όλα τα έγγραφα για τις εργασίες της γραμμής 4 του Μετρό αλλά και τις ζημίες στα σπίτια τους. Οι κάτοικοι ζητούν σαφές χρονοδιάγραμμα για την αποκατάσταση των κατοικιών τους και έγγραφες εγγύησης για την ασφάλειά τους. Τα κρατικά λήξη πρόθεσμα χρέη αυξήθηκαν τον Αύγουστο στα 3,823 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων ξεπέρασαν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Από το Δεκέμβριο αναμένεται να λειτουργήσει η πλατφόρμα υπό την ονομασία Συνέπεια, μια πλατφόρμα που θα παρακολουθεί τις οφειλές του δημοσίου και θα καταγράφει σε μαύρη λίστα τους φορείς που έχουν συστηματικές καθυστερήσεις πληρωμών. Περισσότερα από 1.500 παραδοσιακά αρτοπία έκλεισαν την τελευταία τριετία. Σύμφωνα με το οικονομικό ρεπορτάζ, το ενεργειακό κόστος φτάνει ως και το 40% των εξόδων ενός φούρνου. Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας ζητά να επεκταθούν τα μέτρα στήριξης και στις μικρές ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Κλειστά θα παραμείνουν για σήμερα Παρασκευή τα σχολεία του συγκροτήματος στην Γράβα Γαλατσίου λόγω καταγγελιών για την έντονη οσμή φυσικού αερίου. Οι 4.000 μαθητές του συγκροτήματος θα κάνουν τηλεκπαίδευση μέχρι νεότερας. Η ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ, ο αρμόδιος φορέας ελέγχου, αναφέρει ότι στους ελέγχους της δεν εντοπίστηκε διαρροή φυσικού αερίου. Ωστόσο, ο Δήμος Αθηνών ζητά να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και να εκδοθούν σχετικά πορίσματα. Η Ιερά Σύνοδος συζήτησε την παρουσία των κληρικών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Μητροπολίτης Χαλκίδος Χρυσόστομος προτείνει κανόνες για την υπεύθυνη χρήση τους, την αποφυγή προσωπικής προβολής και την προστασία των εμπιστευτικών συνομιλιών των ιερωμένων. Ωστόσο, δεν τίθεται θέμα απαγόρευσης των social media. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσης νέος δεσμευτικός κανονισμός. Σε συλλαλητήριο τη 3η 13 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα καλούν οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας με συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Διαμαρτύρονται για το αυξημένο κόστος σπουδών και της στέγασης και ζητούν μέτρα στήριξης προς τους φοιτητές. Η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ερευνά ευρωπαϊκό τραπεζικό λογαριασμό που φέρεται να έχουν κατατεθεί εκατομμύρια ευρώ που συνδέονται με τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Παράλληλα, εξετάζεται αν σωματείο που συνδεόταν με ένα ιατρονομικό συμβούλιο χρησιμοποιήθηκε για τη διακίνηση μαύρου χρήματος. Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί έως και τους 26 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστος και Πατρίδος με τους Γιώργο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν σκοπό.

0: καλή σας ημέρα. Πραγματικά σήμερα είναι πολύ καλή μέρα. Όντως, αυτό σημαίνει καλή μέρα. Αυτό που έγινε πριν από λίγο. Έχουμε 9 Οκτωβρίου, έχουμε Παρασκευή, είναι ηλιόλουστη ημέρα, έξω καρδιά. Το σύνθημα είναι ένα. Όποιος δεν θέλει το Μητσοτάκη, όποιος θέλει να φύγει ο Μητσοτάκης, έχει μόνο μία λύση. Να μην ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία. Δεν το λέει ο Βλάχος. Το λέει ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κυρίες και κύριοι, ακούτε Μάχη FM 99,8. Η εκπομπή λέγεται Μάχη Υπερπίστος και Πατρίδος. Είναι η εκπομπή απόλυτα δικαιωμένη από την ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών του κύριο Ρούμπιο στην Πνίκα. Ακριβώς αυτό είπε στην ομιλία του. Μάχη υπέρ πίστεως, τον προσδιορίσε χριστιανισμό και υπέρ πατρίδος. Εντάξει, αυτό. Μάλλον μας ακούει. Ανδρέας Καψαμπέλης, Γιώργος Βλάχος, Ανδρέας Αγιαννητόπουλος είναι εδώ. Ανδρέα Αγιαννητόπουλε, νομίζω το μέλλον σου επιφυλάσσει εκπλήξεις δυσάρεστες. Λοιπόν, πάω τώρα να αναλύσω αυτό που σας προείπα. Το σκηνικό στο ραδιόφωνο Αλαφούζου ήταν άκρος φιλικό για τον Μητσοτάκη. Δηλαδή, ο Άρης Πορτοσάλτε ήταν 10 τόνους πιο φιλομητσοτακικός από τον ίδιο τον Μητσοτάκη. Του είπε δηλαδή το φοβερό, γιατί δεν έκανες εκλογές ρε παιδί μου να κερδίσεις με μεγάλη πλειοψηφία. Πώς θα το χαστούκησε. Πάμε όμως παρακάτω. Ρωτάει λοιπόν ο κύριος Άρης Αλαφούζου Πορτοσάλτε. Κάποιοι λένε ότι αν πάρετε 25% θα ζητήσουν να φύγετε, να αλλάξετε, να αλλάξει ηγεσία. Και ακούστε τι είπε ο Μητσοτάκης. Ο καθένας κρίνεται με βάση το εκλογικό αποτέλεσμα. Αν έπεφτα 25%, καλά θα έκαναν να πούν. Ο κάθε αρχηγός θα κριθεί τελικά από τις εκλογές, από το εκλογικό αποτέλεσμα. Το θέμα είναι να κυβερνηθεί ο τόπος. Εγώ δεν θα πω ποτέ Μητσοτάκης ή Χάος. Οι αρχηγοί των κομμάτων συγκρίνονται ποιος μπορεί να κυβερνήσει. Άρα, όποιος από εσάς, έστω νεοδημοκράτης, έστω οπαδός του νέου υποψήφιου για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, Σπύρου Άδωνη Γεωργιάδη, έστω οπαδός του υποψήφιου για την ηγεσία Νίκου Δένδια, Πιερακάκη, όποιον θέλετε, μπορείτε λοιπόν να βοηθήσετε τις φιλοδοξίες του Γεωργιάδη, του Δένδια, του Πιερακάκη για να αναλάβουν την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας καταψηφίζοντας το Μητσοτάκη. Δεν το είπα εγώ, το είπε ο Μητσοτάκης. Όποιος θέλει να διώξει το Μητσοτάκη ρίχνει μαύρο στη Νέα Δημοκρατία. Απλό πράγμα. Πολύ απλό πράγμα. Τώρα πάμε στα υπόλοιπα. Για το καλώδιο είπε ότι δεν θα πω πάρα πολλά, ότι το καλώδιο είναι ευρωπαϊκό θέμα και όχι ελληνικό, είναι λεπτό θέμα, δεν θα πλήξει την κυριαρχία μας. Πώς δεν θα πλήξει την κυριαρχία μας, αν μια γαλλική εταιρεία πάρει την άδεια από την Τουρκία για να περάσει το καλώδιο μέσα από την ελληνική επικράτεια, δεν είναι πλήγμα σε βάρος κυριαρχίας μας. Εντάξει, πρωθυπουργός είναι ό,τι θέλει λέει. Έκανε όμως κάτι που εμένα με εντυπωσίασε. Δύο πράγματα με εντυπωσίασαν πιο πολύ απ' όλα, εκτός από αυτό που προανέφερα. Πρώτον, ότι έδωσε τεράστια κάλυψη στο στήριγμά του ονόματι το σκυλάκι το κανείς Αλέξη Τσίπρα. Ο Τσίπρας λοιπόν, μιλώντας στο συνέδριο του Βήματος, αναφερόμενο στο καλώδιο, είπε ότι το καλώδιο για το οποίο υπάρχει το μπλοκάρισμα είναι τηλεπικοινωνιακό καλώδιο. Υποψιάζομαι ότι όλοι εσείς που δεν είστε πρώην πρωθυπουργοί, που δεν είστε πολιτικοί, όλοι γνωρίζετε, δεν νομίζω να υπάρχει κανείς που να έχει ακούσει ότι το καλώδιο αυτό είναι τηλεπικοινωνιακό. Όλοι ξέρουμε ότι αυτό το πράγμα είναι για την ηλεκτρική διασύνδεση. Ο μόνος που δεν το ήξερε ήταν αυτός ο τύπος που παριστάνει τον πρωθυπουργό. Που ήταν πρωθυπουργός. Που παριστάνει τον εν δυνάμει πολιτικό αρχηγό. Που λέει θέλω να ξαναγίνω πρωθυπουργός. Και ξέρετε τι είπε ο Μητσοτάκης. Σαρδάμ. Δηλαδή τη γελιότητα του άνθρωπου, του Αλέξη σκυλάκι το κανείς, τον είπε Σαρδάμ. Τρομερό στήριγμα, τρομερή κάλυψη. Προφανώς τον βολεύει ο Τσίπρας και γι' αυτό το έκανε. Το άλλο που μου έκανε τρομερή εντύπωση ήταν το εξής. Μιλάμε για τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος. Έτσι δεν μιλάω για κάτι άλλο. Μιλάμε για τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος. Και βγαίνει σήμερα και τι λέει. Αναφερόμενος στα όσα είπε ο Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών, όπου εκθίασε τον ελληνικό πολιτισμό. Και παραδέχεται ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος ότι δεν μιλάμε και εμείς πολύ συχνά για τον πολιτισμό μας. Όχι κύριε, εσύ δεν μιλάς. Εσύ δεν μιλάς και η παρέα σου. Η παρέα του νόμου περί ομόφυλα ζευγάρια. Ο Πρωθυπουργός που στο βιβλίο για τα σχολικά μαθήματα έχετε αναφέρει ότι οι γονείς είναι δύο άντρες ή δύο γυναίκες. Εσύ δεν μιλάς για τον πολιτισμό μας. Εσύ μιλάς μόνο για το γερμανικό. Πάω τώρα στα υπόλοιπα. Τρεις, τέσσερις, πέντε φορές είπε τη λέξη εγώ πρώτος. Εγώ πρώτος. Εγώ πρώτος έστειλα επιστολή για το τάδε θέμα στις Βρυξέλλες. Εγώ πρώτος έστειλα επιστολή για το άλλο θέμα στις Βρυξέλλες. Εγώ πρώτος. Ρε μεγάλε, ξεκαβάλισε. Ξεκαβάλισε. Πάντως για ό,τι αφορά την αλαζονία είπε εγώ δεν βλέπω αλαζονία όπως τη βλέπουν κάποιοι, στο επίπεδο που τη βλέπουν. Όταν λες πέντε φορές εγώ πρώτος, τι είναι δηλαδή, για να καταλάβω. Τι άλλο είναι εκτός από αυτό. Για τις σχέσεις με την Τουρκία, μας απειλούν με πόλεμο, έτσι, συνεχώς. Δεν έχουν σταματήσει οι απειλές. Βγάζουν χάρτες. Γίνεται ένας μεγάλος χαμός. Και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος θεωρεί ότι στα ήρεμα νερά υπάρχει αεράκι. Αεράκι. Αεράκι. Δηλαδή, με συγχωρείτε. Υπερασπίστηκε τη διακήρυξη των Αθηνών λέγοντας ότι κάποιοι κατηγορούν αυτή τη διακήρυξη των Αθηνών. Όχι, δεν την κατηγορούν. Λέμε ευθέως ότι έφερε στον Ερντογάν κατ' εντολήν Γερμανών, Βρετανών, Γάλλων, Ισπανών, Αμερικανών, τον έφερε στην Αθήνα, τον εξέπλυνες ως καλό γείτονα για να πάρει όπλα. Σε κατηγορούμε κύριε Κυριάκο Μητσοτάκη ότι μέσα από τη διακήρυξη των Αθηνών εξοπλίζεις την Τουρκία και τον Ερντογάν σε βάρος των Ελλήνων στρατιωτικών. Δεν κατηγορούμε τη διακήρυξη των Αθηνών. Κατηγορούμε εσένα ότι εξοπλίζεις επίτηδες ως μεσίτης εξοπλιστικών την Τουρκία. τα ποσοστά που παίρνουν οι έμποροι όπλων είναι τεράστια. Τεράστια. Είναι ποσοστά νόμιμα. Εμείς εδώ τα λέμε μίζες, αλλά για αυτούς είναι νόμιμα. Υπάρχει ποσοστό που παίρνει ο έμπορος όπλων όταν κάνει μια συμφωνία. Νόμιμα, κατοχυρωμένο. Εσένα κατηγορούμε. Είπε λοιπόν ότι κατηγορούν τη διακήρυξη των Αθηνών, αλλά η διακήρυξη των Αθηνών έχει ανοίξει διάβλους επικοινωνίας σε κρίσιμες στιγμές. Έπρεπε να ξεπλύνουμε τον Ερντογάν ως καλό γείτονα για να πάρουμε τηλέφωνο το Φιντάν. Προφανώς υπάρχει άλλο θέμα. Αυτό που σας είπα. Ρωτήθηκε για μίζες. Εκεί είπε το εξής. Το να λέμε ότι όλοι τα παίρνουν τορπιλίζει τη δημοκρατία και τους δημοκρατικούς θεσμούς. Όχι. Δεν λέμε ότι όλοι τα παίρνουν. Λέμε ότι συγκεκριμένοι τα παίρνουν. Κύριε Μητσοτάκη. Έτσι. Βέβαια λέει, είχαμε προφανώς κάποια τέτοια θέματα. Όπως ήταν ο ΠΚΠ. Σοβαρά. Από αυτούς τους μιζαδόρους του ΠΚΠ είναι κανείς φυλακή. Σοβαρά. Βγαίνει ο Πρωθυπουργός και αναγνωρίζει ότι επί των ημερών του πέσανε μίζες σε βάρος των άλλων αγροτών, κτηνοτρόφων και αλλιέων. Είπε όχι στον ανασχηματισμό, κάθετα, όχι στις πρόορες εκλογές. Και πάμε τώρα στα καύσιμα. Επανέλαβε τη κορυφαία βλακεία που πρώτος είπε ο Θόδωρος Σκυλακάκης, ακολούθησε γιατί το θεώρησε ξυπνάδα η Ντόρα Μπακογιάννη, επέβαλε στον Παύλο Μαρινάκη τον εκπρόσωπο να βγει και αυτός για να βοηθήσει και να πει ναι, ναι, έχει δίκιο η Ντόρα, και βγαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, ρε γιγαντά, έχεις βγάλει το Χάρβαρντ. Δεν μπορεί να λες βλακίες. Έστω και αν την είπε κάποιος άλλος. Δεν λέω να βγεις να το αποδοκιμάσεις. Μπορεί να μην θέλεις. Αλλά μην το επαναλάβεις. Βγαίνει και λέει το εξής καταπληκτικό. Αναφερόμενος στο αίτημα να μειωθούν οι φόροι για τα καύσιμα. Αν λέει κάνουμε οριζόντια μείωση, θα ωφεληθούν και οι πλούσιοι. Δηλαδή με συγχωρείς να σε ρωτήσω κάτι. Ο Μαρινάκης παράδειγμα, ο Αλαφούζος, ο Βαρδινογιάννης, ο ποιον θέλεις, ο Μυτιλινέος, ο Θεοδωρόπουλος, ποιον θέλω, όποιον θέλετε να σας πω, έχει πρόβλημα με το πετρέλαιο κίνησης ή με την τιμή της βενζίνης. Και βγαίνεις και λες αυτή την μπουρδα, πρωθυπουργός της χώρας, που μας λέει ότι έχεις βγάλει το Χάρβαρντ. Τότε να πεις, πού μένουν αυτοί, σε ποια οικοδομικά τετράγωνα μένουν αυτοί. Ωραία, σε αυτά τα οικοδομικά τετράγωνα δεν θα μειωθεί η τιμή του ρεύματος, η τιμή στα σούπερ μάρκετ, η τιμή στα καύσιμα, γιατί εκεί μένουν οι πλούσιοι. Ρε τι βλάκες, ρε τι βλάκες είναι αυτοί, ρε. Ρε τι βλάκες είναι αυτοί. Και κάτι ακόμη. Εντάξει. Μπορεί εγώ να μην έχω αυτοκίνητο και να μην με ενδιαφέρει η άποψη του Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού της χώρας για τα καύσιμα. Και να λέω έχει δίκιο. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Αν μειώσει όλους τους φόρους θα ευνοηθεί ο Βαρδινογιάννης. Μάλιστα. Για το Λάτσι δεν λέω τίποτα, γιατί ο Λάτσι δεν έχει έρθει ποτέ στην Αθήνα, έτσι. Ο Λάτσι μόνο εισπράττει από το εξωτερικό, δεν έχει δώσει ούτε ένα ευρώ σε ένα σερβιτόρο. Ούτε ένα. Λοιπόν. Εγώ όμως που δεν έχω αυτοκίνητο, Πού πηγαίνω? Να αγοράσω τρόφιμα στο σούπερ μάρκετ. Και περιμένω να μου πει τι θα γίνει με την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ. Και ακούω, όπως είμαι στο σπίτι μου και ακούω ραδιόφωνο, τον πρωθυπουργό της χώρας να μου λέει το εξής φοβερό. Φοβάμαι ότι θα έχουμε ανατιμήσεις. Ρε μεγάλε, φοβάσαι και βγαίνεις και το λες, φοβάσαι που μέσα στα καθήκοντά σου είναι να μην υπάρξουν ανατιμήσεις και βγαίνεις και λες φοβάσαι. Αν φοβάσαι εσύ, εγώ τι θα κάνω δηλαδή? Θα πάρω τα βουνά. Θα πάρω τα βουνά, ο κόσμος που σε άκουσε θα πάρει τα βουνά. Φοβάται ο πρωθυπουργός ότι θα έχουμε ανατιμήσεις στο σούπερ μάρκετ και άλλες. Και άλλες. Δηλαδή, απίστευτα πράγματα, έτσι. Απίστευτα πράγματα. Λοιπόν. Τι άλλο λες να πω, κύριε Καψαμπέλη, θέλετε κάτι άλλο να σας πω? Α, είπε ότι κοιμάται ήσυχος. Κοιμάμαι ήσυχος, λέει, με αυτά που έχω κάνει. Α. Και κάλεσε τον κόσμο να διαλέξει αρχηγό ποιος μπορεί να κυβερνήσει καλύτερα. Α, αξιολογήστε μας. Πολύ ωραία. Να σε αξιολογήσουμε. Λοιπόν, τον ακούσατε εσείς στο ραδιόφωνο, κύριε Καψαμπέλη?
1: Κοιμάμαι ήσυχο.
0: Εσύ σίγουρα. Αλλά ο Μητσοτάκης γιατί κοιμάται ήσυχος? Γιατί είπε τι φοβάται για τις ανατιμήσεις και ότι αν κάνει μείωση στους φόρους καυσίμων θα ευνοηθεί ο Βαρδινογιάννης. Ε, τρομερό δεν είναι? Απίστευτα πράγματα, απίστευτα πράγματα. Διαβάζω από μια εφημερίδα πρωτοσέλιδο ότι μέσα από τους πλειστηριασμούς χάθηκαν 2.800 σπίτια στην Αττική. Τα πήρανε οι τραπεζίτες και τα φανς. Κατά τα άλλα, κοιμάται ήσυχος ο τύπος. Επίσης θέλω να σας πω κάτι πριν πάει ο κύριος Καψαμπέλης να το ολοκληρώσει. Υπάρχει ένας οργανισμός που ασχολείται με την αηλεία, λέγεται Αρχιπέλαγος. Ακούστε το, κύριε Καψαμπέλη. Αυτός ο όμιλος, δεν τον ήξερα εγώ, προσέφυγε στην Κοβέση καταγγέλλοντας το εξής, ότι λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία χρόνια που ήταν να έρθουνε για τους Έλληνες αλληλείς, ακούστε το σας παρακαλώ, κύριε Καψαμπέλη, πάρα πολύ, και μετά πηγαίνετε να κοιμηθείτε ήσυχος. Λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είχαν έρθει εδώ στην Ελλάδα για τους αλληλείς έγιναν ξενοδοχεία. Και έχει προσφύγει στην Κοβέση λέγοντας ότι αυτοί φάγανε τα λεφτά και κάνανε ξενοδοχεία. Προφανώς δεν ρωτήθηκε έτσι από τον Άρη Πορτοσάλτε. Ωραία, κύριε Καψαμπέλη, ακούμε.
1: Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα, 9 του Οκτώβρη. Να ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά και για την εθνική επέτειο. Βασικά εγώ βλέπω, για να είμαι ειλικρινής, ότι πιο πολλοί ετοιμάζονται για το τριήμερο, τετραήμερο, επειδή πέφτει Τετάρτη, νομίζω ότι κάπως προσπαθούν να κολλήσουν. Να είναι καλά, αν έχει και καλό καιρό, νομίζω ότι θα είναι μια χαρά. Έφυγε και ο Ρούμπιο, βγήκε και ο Μητσοτάκης, ακούσατε. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να σταθώ λίγο στα του Ρούμπιο, τα οποία οφείλω να ομολογήσω ότι έχουν όντως πολλές αναγνώσεις, τις, ας το πούμε, πιο βολικές, καλά, και τις πιο δύσκολες. Και γενικώς λέω, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Με ελάχιστες εξαιρέσεις. Η επίσκεψή του αντιμετωπίστηκε εντελώς εξοραϊσμένη και όχι απλώς η επίσκεψη ως επίσκεψη, το περιεχόμενο, οι συζητήσεις, οι δηλώσεις. Ενώ κατά τη δική μου ανάγνωση των πραγμάτων, τη δική μου προσέγγιση, μπορεί να είναι λάθος, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι το καταλαβαίνω, σηματοδοτεί μια περίοδο που θα έπρεπε να ενισχύει και να εντείνει την ανησυχία και την αγωνία, για να μην πω κάτι άλλο, σε σχέση με τους χειρισμούς στα κρίσιμα εθνικά θέματα. Και ας λέει ο κύριος Μητσοτάκης αυτά τα οποία είπε, εντάξει, για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, για τα καλώδια. Μα ο ίδιος, είναι εντυπωσιακό ότι χθες πανηγύριζε η κυβέρνηση, λέει, μα να είδατε, και αυτά τα οποία είπε στην Καθημερινή στο Παπαχελά για το καλώδιο ο Ρούμπιο είναι υπέρ ημών. Ψάχνει να βρεις ποιο είναι το υπέρ ημών, που μακάρι να ήταν το υπέρ ημών. Δεν το βρίσκεις. Και αρχίζει μετά η ερμηνεία της ερμηνείας, ότι το να λέει ο Ρούμπιο ότι υπάρχουν ευαισθησίες, λέει, από άλλες χώρες, λένε οι δικοί μας ανώνυμοι διπλωματικοί κύκλοι, πιάστα βούλ και κούρευτο, σημαίνει ότι αυτή η ευαισθησία δεν γεννά αυτομάτως δικαιώματα. Λοιπόν, όλα αυτά είναι επικοινωνία βεβαίως, για να δημιουργούνται εντυπώσεις, διότι εδώ πρέπει να πούμε και την άλλη οπτική, την άλλη σκοπιά μάλλον, την άλλη σκοπιά, ότι έγινε εργαλείο αυτής της επικοινωνιακής διαχείρισης ο ίδιος ο Ρούμπιο, για να κάνει το αφήγημά της ως προς την πνίκα, ως προς τις δηλώσεις του. Βέβαια, διαβάζοντας και ξαναβλέποντας με προσοχή αυτά τα οποία είπε, μόνο χαρούμενος δεν μπορεί να είσαι και ικανοποιημένος. Και θα επαναλάβω καταρχάς ότι από τους πολιτικούς αρχηγούς, το είπα και χθες, από τους πολιτικούς αρχηγούς, η μόνη δήλωση η οποία κατ' εμέ ήταν εύστοχη, κέρια,
2: απηχεί αυτό που έγινε,
1: ήταν του Βελόπουλου, ο οποίος είπε ότι αναφορικά με το καλώδιο, που είναι το επίκαιρο θέμα, τα άλλα τα ξέρουμε, δεν έχουμε καμιά αμφιβολία, καμιά ανησυχία ότι θα έρχονταν εδώ ο Ρούμπιο και δεν θα ήταν και στη λογική του βρείτε τα και διάλογος και μια χαρά και ιδιωτική διπλωματία. Η ιδιωτική διπλωματία είναι μυστική διπλωματία. Θα μου πείτε δεν πρέπει να γίνεται. Δεν είπα ότι δεν πρέπει να γίνεται, δεν είμαι κανένας εφεροβάμων. Αυτό είναι το αντικείμενο της διπλωματίας, να γίνεται και μυστικά. Εδώ όμως, και σε σχέση με το καλώδιο και τα περαιτέρω, προκύπτει ότι οθείται η Ελλάδα, αν δεν έχει οθηθεί, που κατά τη δική μου γνώμη ήδη, απλώς το περιτύλιγμα τώρα αναζητείτε, να υπάρξει μια συμφωνία, ας την πούμε έτσι, σε εισαγωγικά, με την Τουρκία, η οποία θα σηματοδοτεί ακριβώς τη νέα φάση διολίσθησης από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Γι' αυτό όταν, ξαναλέω, η μόνη δήλωση που κατ' εμέ από τους πολιτικούς αρχηγούς βάζει τα πράγματα στη θέση τους και κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, είναι του Κυριάκου Βελόπουλου, ο οποίος είπε ότι από τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες νύπτουν τα σχήρας τους, όπως φάνηκε από τον Ρούμπιο, έχοντας και το προηγούμενο μετά και από το άδειασμα της Γαλλίας, τα θυμόμαστε πριν από λίγες μέρες, οδηγούμαστε σε μία ακόμη εθνική ήττα και ίσως στη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου. Αυτό το ίσως για λόγους έτσι πολιτικής έτσι ευπρέπειας το βάζει ο Βελόπουλος στη δήλωσή του. Το ξέρει πολύ καλά και αυτός ότι εκεί οδηγούνται τα πράγματα, διότι το παιχνίδι είναι κατεξοχήν ενεργειακό, το λέω και το ξαναλέω, και δευτερευόντως πια πολεμικό. Και γι' αυτό λέει ο Μητσοτάκης ότι σήμερα, ότι εντάξει, υπάρχει ένα αεράκι, ανεβαίνουν, κατεβαίνουν τα πράγματα, αλλά δεν θα έχουμε πόλεμο. Δηλαδή, προσπαθεί να πουλήσει ως επιτυχία κάτι το οποίο δεν θα υπάρξει και δεν έχουν λόγο ούτε οι Τούρκοι να το προκαλέσουν, διότι το παιχνίδι έχει μεταφερθεί σε άλλο πεδίο. Ήδη βλέπουμε τι γίνεται διεθνώς, ξανά λέμε για πολλωστή φορά τα θέματα με τα LNG, με τους διαδρόμους, με τις διαπλοκές, με τις συγκρούσεις. Θα πάμε και στην Κίμπερλι. Πρώτη σας είπαμε χθες, σας έδωσα, μου διέφυγε μια κρίσιμη λεπτομέρεια που είχε ενδιαφέρον για την Κίμπερλι Κιλφόιλ, εν πάση περιπτώσει. Και θέλω λοιπόν με αφορμή αυτό για την ιστορία του Ρούμπιο να πω ότι έχει τεράστιο ενδιαφέρον την ώρα που υπήρξε μια γενικότερη αφωνία στο πολιτικό και μηντιακό σύστημα της χώρας με ελαχιστότατες εξαιρέσεις, θα το ξαναπώ, και αυτό είναι άλλο ένα δείγμα της κατάντιας που υπάρχει στην πολιτική και στη μηντιακή ζωή του τόπου. Μην διαμαρτύρονται μετά γιατί οι πολίτες αποστρέφουν το πρόσωπό τους. Το δεύτερο πολιτικό πρόσωπο που δεν είναι εν ενεργεία αλλά είναι ενεργός και διάβασα, δεν την άκουσα γιατί ήμασταν εδώ μέχρι αργά, νομίζω ήταν περίπου ίδια ώρα, διάβασα τη συνέντευξη του Παυλόπουλου του Προκόπη στον καλό συνάδελφο τον Νίκο Φελέκη στον 1984. Οφείλω να ομολογήσω ότι ήταν απολύτως εμπεριστατωμένοι ως προς τα όλα τα κρίσιμα θέματα που αφορούν και τα δικά μας ζητήματα. Και νομίζω ότι θα ήταν η σαφέστερη και καλύτερη απάντηση που θα μπορούσε να είχε δοθεί στον κύριο Μητσοτάκη πριν βγει ο Μητσοτάκη σήμερα στο Sky και πει όλα όσα είπε για την επίσκεψη του Ρούμπιο. Τα έχει αποδομήσει από χθες ο Παυλόπουλος, ο οποίος δεν στέκεται μόνο στο κομμάτι της πνίκας. Προσέξτε, που πραγματικά, ξαναλέω, κατ' εμέ χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο για να κάνει σήμερα από χθες η κυβέρνηση όλο αυτό το αφήγημα που θέλει και ο ίδιος βεβαίως για να τροφοδοτήσει, βλέπουμε από χθες τι γίνεται στο διεθνή τύπο τα δημοσιεύματα, ότι ξεκίνησε την προεκλογική του καμπάνια από την Ελλάδα για την διεκδίκηση του χρήσματος για την ηγεσία των ΗΠΑ. Έχει ενδιαφέρον η εξής φράση του Παυλόπουλου που πολύ έχει νομίζω σημασία. Λέει ο Ρούμπιο υποστήριξε ότι μόνο η ΗΠΑ υπό την ηγεσία του Τραμπ μπορούν να υπερασπιστούν το δυτικό πολιτισμό με συμμάχους το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα είπε κάτω από την Ακρόπολη. Και λέει ο Παυλόπουλος, αλλά με ένα ΝΑΤΟ υποχείριο των ΗΠΑ και με μια Ευρωπαϊκή Ένωση περιθωριοποιημένη, εξού και η πρόδειλη κριτική Ρούμπιο στις ηγεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο ρόλο της περιφερειακής δύναμης υπό την επιρροή αποκλειστικώς των ΗΠΑ, όπως άλλωστε είχε οραματιστεί ο Μπρεζίνσκι στη Μεγάλη Σκακέρα. Αυτό δηλαδή είναι το όραμα του Ρούμπιο. Και είναι άκρος ενδεικτικό ότι ο Ρούμπιο δεν έκανε έστω και στοιχειώδη αναφορά στο δίκαιο εν γέννη και πρωτίστως στο διεθνές δίκαιο, όπως και στις αξίες και τις αρχές της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας ως εγγύησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου. Επίσης, άλλη σημαντική υπόμνηση, ότι ο Ρούμπιο αναφέρθηκε μόνο, λέει, στην εκ μέρους των Αθηναίων υπεράσπιση της Ακρόπολης έναντι των Περσών, το 480 π.Χ., αλλά καμία αναφορά δεν έκανε στη ναυμαχία της Σαλαμίνας και στη σημασία της ως διαχρονικού ορίου ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση, αλλά ενός ορίου που δεν συνιστά αδιαπέραστη τάφρο μεταξύ Δύσης και Ανατολής, αλλά γέφυρα επικοινωνίας. Όσον αφορά δε τα κρίσιμα εδώ θέματα, τα λέω εντάχει. Τα θέματα που μας αφορούν, πέραν της απουσίας ουσιαστικής αναφοράς του Ρούμπιο στο διεθνές δίκαιο, απέφυγε επιμελώς να θίξει το ζήτημα της ομής παραβίασης της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας στο μέτρο που η Τουρκία παραβιάζει κλπ. Κλπ. Τα πάντα. Επίσης, ο Ρούμπιο απέφυγε επιμελώς να θίξει το ζήτημα της επί 50 και πλέον χρόνια βάρβαρης κατοχής του 1/3 του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και η οποία συνεντελέσει το 1974 κλπ. Κλπ. Κλπ. Αυτά λοιπόν τα ζητήματα τα οποία θα έπρεπε να έχουν αναδειχθεί σήμερα ως ελλείμματα της ομιλίας και εμφάνισης και βόλτας διπλωματικής του Ρούμπιο στην Ελλάδα, στη χώρα μας, αυτό το 24ωρο, δεν τα θίγει και δεν τα θέτει κανείς. Δεν τα θίγει και δεν τα θέτει κανείς. Και πολύ περισσότερο όταν, ξαναλέω, σηματοδοτούν την είσοδο σε μια καινούργια φάση, η οποία, γιατί αυτό το είδαμε, το είπε και στη συνέντευξή του στον Παπαγελάου Ρούμπιο, ότι αυτό που μας ενδιαφέρει σε σχέση με την Τουρκία είναι να λύσουμε, αυτό είναι το νόημα, να λύσουμε και το θέμα με τους S-400 για να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε για τα μαχητικά. Άρα δηλαδή να καλύψουμε αυτές τις τρύπες, ας το πούμε έτσι, που υπάρχουν στην περιοχή, να κλείσουν με αυτούς τους τρόπους τα μέτωπα, να προχωρήσει και το καλώδιο. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε λοιπόν τι εννοεί ο κύριος Μητσοτάκης, που δεν θα το δούμε ενδεχομένως άμεσα, αλλά μπορεί να το δούμε λίγο αργότερα, όταν λέει ότι δεν θα απειληθούν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Η μόνη περίπτωση για να συμβεί αυτό,
2: πού το ξέρει,
1: η μόνη περίπτωση για να συμβεί αυτό είναι είτε η Τουρκία να μην επιμείνει στην άδεια παύλα ενημέρωση, που δεν έχουμε κανένα τέτοιο στοιχείο, και αν το είχαμε θα το είχαν ήδη πει, ή να ανασχεδιαστεί όπως απεκάλυψε η Καθημερινή και τρέχανε μετά να το μαζέψουν, διότι το ρεπορτάζ λέει ότι κάποιος έκαψε το off the record, για να πω και αυτό το παρασκήνιο, ότι είχε υποθεί αυτό ότι θα γίνει αρμοδίως, αλλά ως off the record. Παιδιά, αυτό σκεφτόμαστε, μην το λέτε, μην το γράφετε, να δούμε πώς θα το...
3: Για ποιο
1: πράγμα. Για τον ανασχεδιασμό. Αυτό το οποίο έγραψε η Καθημερινή πριν 2 εβδομάδες, ότι μελετάτε.
2: Να αλλάξει πορεία δηλαδή το καλώδιο.
1: Ναι.
2: Αυτό.
1: Να αλλάξει πορεία για να μην περνάει μέσα από τα θαλάσσια πάρκα και τα που έχουν οριοθετήσει οι Τούρκοι. Οπότε σου λέει, τα βγάζουμε απ' έξω, το βγάζουμε απ' έξω, δεν αφορά την Τουρκία, άρα καλυπτόμεθα. Και πανηγυρίζουμε ότι δεν πήραμε καμία άδεια. Και έχεις μετά τη μείζωνα υποχώρηση, βεβαίως. Διότι για να μην ζητήσεις άδεια με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, έχεις κάνει πίσω, έχεις μόνο σου αυτοχειριαστεί. Και μετά, βεβαίως, πανηγυρίζεις. Όλο αυτό λοιπόν σε ένα μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον, στο οποίο η χώρα βρίσκεται σε

πολιτική σταθερότητα όπως θα έπρεπε να την έχουν στο μυαλό τους οι ξένοι. Αμερικάνοι εν προκειμένου και όχι μόνο, που λένε περίπου αυτό που ξέφυγε στο κορίτσι την Κίμπερλι πριν από μήνες κιόλας και είπε κάνουμε ό,τι θέλουμε, όποτε θέλουμε και δεν μπορείτε να κουνηθείτε ρούπι. Όταν πολιτική σταθερότητα είναι το να λες ναι σε όλα, να δίνεις και τα 4 δις δολάρια σε εξοπλιστικά προγράμματα όπως ακριβώς τα θέλουν. Δηλαδή, για να κάνει αυτή τη βόλτα εδώ ο Ρούμπιο, να πει αυτά που είπε ή που δεν είπε, ή που πρέπει να του χρωστάσει εισαγωγικά και χάρη που δεν ήταν πιο φιλότουρκος, ας το πούμε έτσι, δεν ξέρω πώς να το πω, και του λες βεβαίως πάρε και τα 4 δις δολάρια που θες για τα εξοπλιστικά και θα αρχίσω να στα πληρώνω και γρήγορα γρήγορα και να μην ενεργοποιηθεί και καμιά απειλή τύπου Κίμπερλι για μας για να φτάσουμε μέχρι του χρόνου και να σου κάνουμε και τα χατήρια για τον κάθετο διάδρομο και με την Αλεξανδρούπολη και με τα ναυπηγεία που σου λέμε ότι έχουμε εδώ ως χώρα για να μπορεί να χρησιμοποιηθούν αν χρειαστεί και οτιδήποτε και οτιδήποτε. Αυτό δεν είναι πολιτική σταθερότητα και μια ανεξάρτητη χώρα, είναι μια απικία. Το είπαμε, το ξαναλέω. Με όρους απικίας γίνονται όλα αυτά. Και ακριβώς επειδή η έλευση του Ρούμπιο νομίζω ότι είναι μια χρονική τομή για το πώς θα προχωρήσουν από εδώ και μπρος τα πράγματα, αυτό δημιουργεί μεγαλύτερη ανησυχία και θα έπρεπε να έχει προκαλέσει και ένα συναγερμό, διότι στο όνομα όλης αυτής της καλής γειτονίας με την Τουρκία, της σταθερότητας του, ότι δεν κάνουμε πόλεμο, δεν βλέπετε, δεν κάνουμε λέει πόλεμο, στο ότι, πώς το λένε οι υπουργοί του κ. Μητσοτάκη, έχετε δει να χαθεί έδαφος? Δεν έχετε δει. Όσο, δηλαδή, αυτός ο υποτιθέμενος μαξιμπαλισμός που είναι άκρος επικίνδυνος, προσπαθεί να καλοπιάσει τις αγωνίες και τις ανησυχίες των Ελλήνων, ότι όσο δεν βλέπετε να χάνετε έδαφος, μην ανησυχείτε. Συνεχίστε. Να κοιμάστε ήσυχα. Αυτό που λέει ο κ. Μητσοτάκη σήμερα. Εγώ κοιμάμαι ήσυχα. Να κοιμάστε κι εσείς ήσυχα. Όσο δεν χάνετε έδαφος, όλα τα άλλα ας χάνονται. Είναι η φιλανδοποίηση για την οποία θα πάψουμε να μιλάμε, γιατί αυτός είναι ο έμεσος ύπουλος εχθρός. Και ξαναλέω, όχι καμία πολεμική σύγκρουση που δεν τη θέλει και η Τουρκία, δεν τον ενδιαφέρει να κάνει πολεμική σύγκρουση. Να απειλεί, να κλιμακώνει για να γκριζάρει όλο ένα και περισσότερα σημεία και διεκδικήσεις κλπ. Ναι, αυτό το κάνει και το πετυχαίνει. Και μόνο ότι γίνεται αυτή η συζήτηση. Δηλαδή και μόνο ότι εδώ ακόμα και σε αυτή την τελετουργία με τον Ρούμπιο δεν ακούστηκαν τα στοιχειώδη για διεθνές δίκαιο, για Κύπρο, για ανεξαρτησίες κρατών. Αυτά ακριβώς δείχνουν ότι η φιλανδοποίηση προχωράει. Και πάω στο θέμα τώρα της Κίμπερλι που μας ενδιαφέρει άμεσα. Εγώ δεν είχα την λεπτομέρεια χθες όταν έλεγα για το δημοσίευμα το νέο της Wall Street Journal, το οποίο δεν είναι το μόνο, φαίνεται ότι έρχονται και άλλα και σε άλλες εφημερίδες κλπ. Θα μου πείτε, ήταν κομψό αυτό που του κάνανε, που τις κάνανε, βγήκε το δημοσίευμα την ώρα που ήταν ο Ρούμπιο εδώ. Δικαιολογημένα ως προς αυτό ο Ρούμπιο, κατ' εμέ, δικαιολογημένα εξοργίστηκε, διότι λέει ρε μπαγάσιδες, και είδα την αντίδρασή του, την οργήλια αντίδρασή του φεύγοντας χθες το πρωί, αναχωρώντας από την Αθήνα. Λέει, το ξέρω λέει πως παίζεται αυτό το παιχνίδι, στείλονται τα δημοσιεύματα για να με ρωτήσετε και μετά ξανά. Εντάξει, έτσι γίνεται το παιχνίδι. Δεν είπε κανείς ότι είναι οι Ιεραπόστολοι αυτοί οι τύποι εκεί στη Wall Street Journal ή αυτοί που τα δίνουν. Παιχνίδι σκληρό γίνεται, πόκερ.

0: Το είπαμε. Και δεν είναι οι δημοκρατικοί πίσω, ξέρετε, από αυτό. Επειδή τώρα στη Γερουσία και στο State Department κλπ. Κλπ. Ήδη έχει ξεκινήσει έρευνα. Αυτό είναι καινούργια είδηση. Ότι ύστερα από τα δημοσιεύματα και μάλιστα το χτεσινό, προχτεσινό, ήδη το State Department δεν έχει υποχρεωθεί να κινήσει διαδικασίες. Επίσης, έχει τεράστια σημασία ότι σε αντίθεση με τον Ρούμπιο που την κάλυψε σε εισαγωγικά, όπως την κάλυψε, που δεν την κάλυψε, απλώς δεν την άδειασε και δεν θα μπορούσε σε αυτή τη φάση, σημειώστε το σε αυτή τη φάση, έτσι, ο Βάνς, ο αντιπρόεδρος της Αμερικής, ο οποίος είναι ο, πώς το λένε, ο αντίπαλος, ο εσωκομματικός αντίπαλος του Ρούμπιο, έκανε μια άλλη δήλωση σε άλλο μήκος κύματος. Του στυλ, δεν την έχω υπόψη μου ακριβώς, αλλά θα την βρω και θα την... αλλά το νόημα ήταν ότι δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, αυτό είπε.
0: Αυτό, έτσι. Έτσι
1: δεν μου αρέσουν, αλλά δεν το ξέρω.
0: Ναι. Απόσταση τεράστια, μεγάλη από την κυρία Γκυλφόιλ. Στην, ξαναλέω, δε στην Αμερική ενεργοποιείται, προχωράει, υποχρεωτικά θα πρέπει να προχωρήσει εδώ η έρευνα για να δουν τι ακριβώς έχει γίνει. Όπου η λεπτομέρεια που μας ενδιαφέρει πιο άμεσα, ποια είναι? Ότι αυτά τα 100.000 δολάρια, αυτή την ιστορία από τον δωρητή του Τραμπ, τον τύπο...
1: Όλοι δεν τα πιάνουν στην Αμερική από τους επιχειρηματίες. Δεν. Δηλαδή λένε ότι αυτός ήταν δωρητής του Τραμπ, άρα έδινε λεφτά στον Τραμπ. Αυτό δεν είναι δωρητής του Τραμπ?
0: Εγώ ήξερα δωρητή αίματος, σπέρματος, τώρα το δωρητή.
1: Στην Αμερική είναι θεσμοθετημένο να παίρνουν λεφτά από επιχειρηματίες για να κάνουν λόμπι. Οι λομπίστες στην Αμερική, εμείς δεν πληρώνουμε κάποιους για να κάνουν λόμπι υπέρ των ελληνικών συμφερόντων?
0: Ναι, εδώ όμως η κυρία Γκυλφόιλ εγκαλείται, κατηγορείται με βάση το δημοσίευμα ότι...
1: Για τον κάθε τάξονα.
0: Όχι. Ότι ζήτησε από τον κύριο αυτό, Ντίτερς, αν δεν κάνω λάθος το όνομά του, να ζήτησε 100.000 δολάρια...
1: Να αποπληρώσει την κάρτα της.
0: Να ξοφλήσει τα χρέος στην American Express, κατά τρόπον ώστε...
1: Να μην
0: αφήσει ίχνη.
1: Μυστικό. Μαύρο χρήμα.
0: Ως ανταπόδοση της βοήθειας που του είχε προσφέρει, που κατά αυτόν δεν του την είχε προσφέρει τελικώς, να δικτυωθεί και να πάρει θέση, να εκλεγεί, δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει. Την περίοδο, δηλαδή, για να το πούμε απλά, την περίοδο που η Κίμπερλι ήταν δίπλα στον Τραμπ ως μέλους ανήφη του, δηλαδή αραβωνιαστικά του γιου του, που μετά χωρίσανε και της έδωσε και κάτι δεκάδες εκατομμύρια για να φύγει από το σπίτι, όπως εγγράφει. Την περίοδο εκείνη, λοιπόν, με βάση το δημοσίευμα, η Κίμπερλι πουλάγε εξυπηρετήσεις. Αυτό είναι το νόημα του δημοσιεύματος. Έλεγε, εγώ καθαρίζω.
1: Έκανε δουλειές.
0: Δεν είπα έκανε δουλειές. Από εγώ ότι έκανε δουλειές, που το ξέρω. Που λέγει εξυπηρετήσεις.
1: Αυτό δεν είναι δουλειές, δεν είναι. Τι είναι.
0: Εντάξει, δουλειά είναι με αντίτυπο.
1: Αυτό, 100.000.
0: Αυτό το διαψεύδει η κυρία Γκυλφόιλ. Δεν μπορώ εγώ να πω ότι επειδή το καταγγέλει ο ένας, επειδή το γράφει η εφημερίδα, είναι έτσι. Δεν μου φαίνεται για τέτοιο τύπο η Κίμπερλι, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά το θέμα δεν πάει να υπάρχει. Το θέμα, δηλαδή, ότι ζήτησε 100.000 χωρίς ίχνος. Το πιο γαργαλιστικό στοιχείο είναι ότι με βάση το δημοσίευμα ο τύπος αυτός, ο Ντίτερς, της απάντησε ότι δεν μπορώ να στα δώσω, γιατί αν το μάθει η γυναίκα μου θα έχω πρόβλημα.
1: Θα σε θεωρήσει κομμενά μου.
0: Αυτό της είπε?
1: Μάλλον.
0: Δεν ξέρω.
1: Εντάξει. Αυτό της είπε. Εγώ αυτό της είπε, να καταλάβα.
0: Υπάρχει και μια άλλη ερμηνεία. Υπάρχει και μια άλλη ερμηνεία, ως καλοπροαίρετος εγώ δέχομαι...
1: Εγώ δεν είμαι καλοπροαίρετος.
0: Την άλλη ερμηνεία, η οποία λέει ότι μα αυτή δεν σε βοήθησε στα θέματα που σου είχε τάξει. Πώς θα τις δώσουμε και 100.000 από πάνω? Αυτή είναι μια άλλη ερμηνεία.
1: Άλλη ερμηνεία.
0: Είναι μια άλλη ερμηνεία. όπως και να έχει όμως, εδώ προκύπτει ένα ζήτημα και ξαναλέω, στην Αμερική λέγεται και στους κύκλους τους δημοσιογραφικούς και όχι μόνο, ότι θα βγουν κι άλλα τέτοια παρόμοια οτιδήποτε. Αυτό έχει, δεν είναι το ίδιο πράγμα με το προηγούμενο που είπε, φέρεται να είπε στον Παπασταύρου και τους άλλους, ότι εμείς εκείνο ή στην Ρουμανία. Αυτά είναι πολιτικοδιπλωματικά ζητήματα της προηγούμενης φοράς. Τούτα εδώ είναι πολύ προσωπικά πια. Αφορούν προσωπική διαχείριση εξουσίας και χρήματος και σχέσεων και. Άρα υπάρχει μια μεγάλη σκιά τώρα, για να μιλήσω σοβαρά. Υπάρχει μια μεγάλη σκιά πλέον γύρω από την κυρία Γκυλφόιλ, η οποία θα μικρύνει, θα μεγαλώσει, θα εξεχνιαστεί, θα καθαρίσει, δεν το ξέρουμε. Εκείνο το οποίο όμως σίγουρα με βάση το ρεπορτάζ υπάρχει στον ορίζοντα είναι ότι πολλά θα κριθούν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Δηλαδή, που δεν αργούν. Ανάλογα και με το αποτέλεσμά τους, είναι πολύ πιθανό, ορισμένοι το προεξοφλούν, είναι πολύ πιθανό να ανακληθεί, να φύγει από την Αθήνα η κυρία Γκυλφόιλ, έχοντας όλα αυτά εις βάρος της, διότι η μεγάλη εικόνα, ξαναλέω, βγαίνουν τώρα όλα αυτά βέβαια, η μεγάλη εικόνα είναι η σύγκρουση που υπάρχει και περί των Τραμπ, εκεί γίνεται η μεγάλη σύγκρουση, για τη διαχείριση των ενεργειακών ζητημάτων στην περιοχή μας, δηλαδή Αιγαίο, Νοτιοανατολική Μεσόγειος, κάτω με Ισραήλ, Κύπρο, κάθετος άξονας, επάνω, που ξαναλέμε, προβλέπεται ότι θα συνεχιστεί για χρόνια αυτή η ιστορία, άρα ο κάθετος άξονας πώς θα προχωρήσει και μέσα από τις χώρες αυτές και πού θα φτάσει. Η υπερδνηστερία είναι ένα κρίσιμο μέγεθος που ενδιαφέρει στο παράλληλο ζήτημα με τον κάθετο άξονα και τους Αμερικάνους και τους Ρώσους και όλη τη γεωπολιτική αρχιτεκτονική της περιοχής. Το ζήτημα λοιπόν, με πολύ απλά λόγια, είναι μεταξύ των αντικρουωμένων στρατοπέδων στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, είναι ποιος θα μοιράσει το χαρτί, δηλαδή ποιος θα έχει το πάνω χέρι στην διαχείριση όλων των ζητημάτων που έχουν να κάνουν με τα ενεργειακά, εξορίξεις, αέρια, LNG, δισεκατομμύρια δηλαδή, επί δισεκατομμυρίων, το επόμενο διάστημα. Αυτή είναι η ταμπακέρα. Και στη μέση, εξ αντικειμένου, λόγω της θέσεώς της, έχει βρεθεί η Κίμπερλι Γκυλφόιλ, και γι' αυτό όλο αυτό έχει και την πολιτική, εκτός από την κουτσομπολίστικη διάσταση, γιατί επηρεάζει και αφορά και εμάς ως χώρα. Και διπλωματικά και οικονομικά και πολιτικά από όλες τις πλευρές. Κατά τα άλλα, και ο Μητσοτάκης, πώς το είπε, πολιτική σταθερότητα. Δελτίο ειδήσεων, κύριε Ανδρέα.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σοβαρά ερωτήματα για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων της Αλίας εγείρει έκθεση που κατέθεσε το Ινστιτούτο υπό την ονομασία Αρχιπέλαγος στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καταγγέλλοντας ότι τουλάχιστον 52 εκατομμύρια ευρώ κατευθύνθηκαν σε εμπορικές δραστηριότητες άσχετες με το κλάδο. Την ώρα που η παράκτη Αλία συρρυκνώνεται και τα ιχθυοαποθέματα εξαντλούνται, η καταγγελία θέτει ζητήματα ελέγχου και πολιτικής ευθύνης για το πού κατέληξαν οι πόροι που προορίζονταν για τη στήριξη της Αλίας. Ο ΟΠΕΚΑ καταβάλει από σήμερα συμπληρωματικά 7,67 εκατομμύρια ευρώ για το επίδομα παιδιού Α21 σε 49.545 δικιούχους. Η πλατφόρμα για τις νέες αιτήσεις αλλά και τις τροποποιήσεις θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 13 Νοεμβρίου έως τις 6 το απόγευμα. Ως ένα αεράκι, ένας ελαφρύς σχηματισμός είναι κατά το Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο. Ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του σε ραδιοφωνική εκπομπή υποβάθμισε την ένταση και δηλώνει ότι δεν θα έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Ερντογάν για το καλώδιο Ελλάδας και Κύπρου. Ανέφερε ότι θα προχωρήσει χωρίς υποχωρήσεις, όμως η δήλωση επαναφέρει το ερώτημα πώς συμβιβάζεται αυτή η διαβεβαίωση με τη στάση της κυβέρνησης όσο αφορά το περιστατικό της Κάσου. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών προβλέπει ότι οι αντικαταβολές μέσω courier, όπως οι παραδόσεις της ΕΛΤΑ courier, θα πληρώνονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά από το πρώτο ευρώ, περιορίζοντας τη χρήση των μετρητών. Το voicenews.gr θέτει το ερώτημα κατά πόσο αυτός ο περιορισμός συνδέεται με το μαζικό κλείσιμο καταστημάτων των ΕΛΤΑ και τι σημαίνει για τους πολίτες που βασίζονταν στις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Στην υπόθεση της κακουργηματικής απάτης σε βάρος του δημοσίου, εργαζόμενη μητέρα που κατήγγειλε το πρόεδρο του κόμματος Λαός υποστηρίζει σύμφωνα με την εφημερίδα Μακελιώτη, ενώ έπαιρνε 600 ευρώ στο όνομά της, εμφανίστηκε εισόδημα 19.500 ευρώ. Όπως δήλωσε στην εφημερίδα, προχώρησε στην καταγγελία για να προστατεύσει τα παιδιά της. Σύμφωνα με τους διαλόγους που βρίσκονται στη δικογραφία, ο δράστης φέρεται να καθοδηγεί συνεργάτη να αποφεύγει κλήσεις από οφειλέτες ή τις αρχές και να μην αποκαλύπτει τη διεύθυνση της κατοικίας του. Η υπόθεση αφορά δίκτυο 29 εταιριών βιτρίνας, ενώ η ζημιά του δημοσίου υπολογίζεται από τις αρχές σε περίπου 5,35 εκατομμύρια ευρώ. Το Πρωτοδικείο Αθηνών δικαίωσε τους κατοίκους της Κυψέλης που οι περιουσίες τους επλήγησαν από τα έργα του Μετροπόντικα και διέταξε την εταιρεία Ελληνικό Μετρό και την ανάδοχο κοινοπραξία του έργου να τους παραδώσουν όλα τα έγγραφα για τις εργασίες της γραμμής 4 του Μετρό. Οι κάτοικοι ζητούν σαφές χρονοδιάγραμμα για την αποκατάσταση των κατοικιών και εγγυήσεις για την ασφάλειά τους. Περισσότερα από 1.500 παραδοσιακά αρτοπία έκλεισαν την τελευταία τριετία. Σύμφωνα με το οικονομικό ρεπορτάζ, το ενεργειακό κόστος φτάνει έως και το 40% των εξόδων ενός φούρνου. Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας ζητά να επεκταθούν τα μέτρα στήριξης και στις μικρές ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Κλειστά θα παραμείνουν για σήμερα Παρασκευή τα σχολεία του συγκροτήματος στην Γράβα Γαλατσίου λόγω καταγγελιών για την έντονη οσμή φυσικού αερίου. Οι 4.000 μαθητές θα κάνουν τηλεκπαίδευση μέχρι νεοτέρας. Η ΕΝΑ ΟΝΕΔΑ, ο αρμόδιος φορέας ελέγχου, αναφέρει ότι στους ελέγχους της δεν εντοπίστηκε διαρροή. Ωστόσο, ο Δήμος Αθηναίων ζητά να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και να εκδοθούν σχετικά πορίσματα. Η Ιερά Σύνοδος συζήτησε την παρουσία των κληρικών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Μητροπολίτης Χαλκίδος Χρυσόστομος προτείνει κανόνες για την υπεύθυνη χρήση τους, την αποφυγή προσωπικής προβολής και την προστασία των εμπιστευτικών συνομιλιών των ιερωμένων. Ωστόσο, δεν τίθεται θέμα απαγόρευσης των social media. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί νέος δεσμευτικός κανονισμός. Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί έως και τους 26 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστος και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.

0: Εγώ είμαι δημοσιογράφος 50 χρόνια. Λέγομαι Γιώργος Βλάχος. Τα ίδια χρόνια, λιγότερα από μένα βέβαια, έχει ο κύριος Καψαμπέλης. Ουδέποτε στη ζωή μου δεν βρέθηκα μπροστά σε αυτό το πράγμα που λέγεται σημερινοί εκδότες. Ρε ξαγορασμένοι, βρε ξαγορασμένοι οι οποίοι σιτίζεστε με τα λεφτά του ελληνικού λαού από τις λίστες Πέτσα και Δεξιά και Αριστερά. Έχει βγει ο Μητσοτάκης ο ίδιος με τη φωνούλα του, ρε. Με τη φωνούλα του. Και έχει πει ότι αν δεν πάρω 25% πάνω από 25% θα μπορούν να ζητήσουν την αντικατάστασή μου. Αλλαγή ηγεσίας. Βγαίνει και λέει, βάζω ένα όριο για να παραμείνω αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Το 25% στις εκλογές. Αν πάρει 25%, γεια σας. Το διευκρινίζει κιόλας. Ότι όλοι οι αρχηγοί κρίνονται ανάλογα με το αποτέλεσμα. Και ότι όποιος αποτύχει στο στόχο του, κάνει στην άκρη και έρχεται άλλος. Το λέει ο ίδιος, ρε. Ρε ξαγορασμένοι, βρε ξεφτυλισμένοι εκδότες. Βρε ξεφτυλισμένοι εκδότες με τα λεφτά του ελληνικού λαού. Το λέει ο ίδιος, ο Μητσοτάκης. Δεν είναι πληροφορία. Δεν είναι ερμηνεία. Είναι η φωνούλα του. Και το πρόβλημά σας είναι ότι είπε ότι έχει ελαφρύ αεράκι στο Αιγαίο. Μπαίνω στα site, άλλα site που ενημερώνουν υποτίθεται. Δεν θέλετε να το ερμηνεύσετε, μάλιστα. Βάλτε το. Μεταξύ άλλων είπε και αυτά και βάλτε ό,τι είπε ακριβώς. Και εγώ που το βλέπω ή ο καθένας που το βλέπει, ανάλογα θα κρίνει. Κάνω ερμηνεία λοιπόν του γεγονότος ότι κρύβεται ότι ο Μητσοτάκης λέει εγώ θα φύγω. Και το κρύβεται για έναν λόγο. Γιατί όλοι λέτε, όλοι δεν ξέρω κανέναν. Πού θα πας ρε Μητσοτάκη, ποιος θα έρθει να μας δίνει λεφτά κάθε μήνα. Ποιος θα μας δίνει, θα μας λαδώνει. Αυτό είναι. Όπως το λέω. Μετά από 50 χρόνια στη δημοσιογραφία, αυτό είναι. Τους έχει πιάσει κρύος υδρότας. Ποιος θα τους λαδώνει. Και δεν τους λαδώνει ο Μητσοτάκης βγάζοντας λεφτά από τον τραπεζικό του λογαριασμό. Όχι. Από την τσέπη τη δικιά σου. Για να σε παραπληροφορούν. Σου παίρνει τα λεφτά από τους φόρους, τα καύσιμα, τα τρόφιμα, την εφορία, τα πάντα. Για να καταλάβετε δε, θέλω να σας πω για ένα θέμα που έχει προκύψει στην Πάτμο, στο νησί Πάτμος. Το 2003 ο Δήμος, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σε κάποιους κατοίκους οι οποίοι ήταν πανφτωχοί, κατά κύριο αγρότες, κτηνοτρόφοι, τους έδωσε μια οικονομική ενίσχυση. Κάποια στιγμή μετά έγινε έλεγχος αν όντως δοθήκανε, έλεγχος από την περιφέρεια, έφτασε στο θέμα στο ελεκτικό συνέδριο. Το ελεκτικό συνέδριο δεν βρήκε τίποτα επιλείψιμο. τους αθώωσε όλους. Είπε, παιδιά, όντως τα δώσανε, τα είχαν ανάγκη κάτοικοι, τα δώσανε σε 10, 20, 30, 40, 50 κατοίκους. Μάλιστα. Και έρχεται τώρα, 2026, από το 2003, έρχεται το καθεστώς Μητσοτάκη και τι κάνει. Προσφεύγει εναντίον της αθωτικής απόφασης και στέλνουν χαρτιά στους κληρονόμους του, γιατί όσοι ήταν τότε στο Δημοτικό Συμβούλιο, οι περισσότεροι έχουν πεθάνει. Και λέει, πρέπει να μας δώσετε τα λεφτά. Ποια λεφτά? Αυτά που δώσε ο πατέρας σας. Πλάκα κάνετε? Ναι, λέει. Προσφυγή του ελληνικού δημοσίου εναντίον της αθωτικής απόφασης. Και τώρα έχουν δώσει 800 ευρώ σε δικηγόρους. Ο σημερινός δήμαρχος, ο οποίος ανήκει στη Νέα Δημοκρατία, λέει, μη με ανακατεύετε εμένα. Τότε το 2003 ήταν Πασόκ ο δήμαρχος, πεθαμένος κι αυτός. Η χείρα του πεθαμένου δημάρχου πληρώνει λεφτά που τη ζητάνε, που δεν τα έχει η κακομοίρα. Δεν τα έχει. Και καλούνται κι όλοι οι άλλοι, οι κληρονόμοι άλλοι, να δώσουν λεφτά. Καλά ρε Μητσοτάκη, εσύ δεν μας λες ότι η οικονομία πετάει? Πας σε ένα νησί παραμεθόριο να ζητήσεις από φτωχούς ανθρώπους κληρονόμους? Υπάρχει ένας δε από αυτούς, η κόρη του οποίου είναι κορίτσι ειδικών αναγκών και είναι κλεισμένη σε ένα ίδρυμα. Τη στείλανε χαρτί ρε. Στείλανε χαρτί στην κοπέλα, στην κοπελίτσα αυτή, να πληρώσει. Αυτός είναι ο Μητσοτάκης. Αυτή είναι η οικονομία του Μητσοτάκη. Σκληρή οικονομία. Απίστευτα πράγματα. Απίστευτα πράγματα. Αλλά δεν φταίει ο Μητσοτάκης. Σήμερα, αν μπείτε στα site, θα καταλάβετε ποιοι φταίνε. Όλοι αυτοί που καλύπτουν το Μητσοτάκη. Και δεν τον καλύπτουν γιατί τους αρέσει. Τον καλύπτουν γιατί χρηματίζονται. Και χρηματίζονται από τα δικά σας λεφτά. Πάω στο θέμα με το Αρχιπέλαγος. Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι στο ταξίδι του για τις Κουριές χθες, ο κύριος Μαργαρίτης Χινάς μαζί με κάτι ψαράδες δικούς του έστησε δήθεν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Το έστησε όχι για να πει ο Μητσοτάκης πάρτε αυτά, γιατί δεν τους είπε. Τους είπε θα δω, θα το δω. Είμαι κοντά σας, αγαπητοί, θα βρω τι θα κάνω. Για να ακουστεί ότι οι ψαράδες, οι οποίοι έχουν κλείσει όλα τα λιμάνια σε όλη την Ελλάδα, οι ψαράδες που είναι ξεσηκωμένοι παντού σε όλη την Ελλάδα, να ακούσουν κάτι ψαράδες να του λένε ευχαριστούμε. Και καλά ρε εσείς ψαράδες της Χαλκιδικής, επειδή σας έβαλε ο Μαργαρίτης Χινάς να του πείτε ευχαριστώ, πήγατε και είπατε ευχαριστώ. Σας έδωσε κάτι? Και βγαίνει τώρα η ιστορία με το Αρχιπέλαγος. Πήγαινε να πείτε ευχαριστώ στο Μητσοτάκη ρε, που φάγανε τα 50 εκατομμύρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να κάνουν ξενοδοχείο. Ξεφτύλες. Φταίει ο Μητσοτάκης? Όχι. Πήγατε και του είπατε ευχαριστώ? Τι σας έδωσε? Ξέρετε το νομοσχέδιο που ετοιμάζει ο Μαργαρίτης Χινάς που απαγορεύει την παράκτια αλληλεία? Το ξέρετε? Πάτε και λέτε ευχαριστώ στο Μητσοτάκη. Σε τι ευχαριστώ? ότι σταμάτησε να σας ακούσει, είναι υποχρεωμένος. Γι' αυτό πληρώνετε. Γι' αυτό πληρώνετε. Για να ακούει τα προβλήματα του κόσμου. Βγαίνει σήμερα κάποιος κύριος Σπύρος. Το γνωρίζετε? Είναι ο γεννήτσαρος του Μητσοτάκη. Σπύρος Άδωνης Γεωργιάδης. Είπε, λέει, εκφράζεται με έντονο τρόπο ο Γεωργιάδης. Αλλά κάνει δουλειά. Τι δουλειά κάνει? Τι δουλειά κάνει? Για ρωτήστε έναν με καρδιά που χρειάζεται εγχείρηση στο δημόσιο νοσοκομείο σε πόσο καιρό θα του κάνουν ραντεβού. Όμως άλλο. Αυτός λοιπόν ο κύριος Σπύρος έχει δώσει μια συνέντευξη σε μια εφημερίδα Μανιφέστο, που είναι η κορονίδα του μητσοτακισμού. Έτσι. Και λέει, με φοβίζουν οι επόμενοι μήνες. Άλλος που φοβάται. Μετά το Μητσοτάκη λέει ότι φοβάμαι θα έρθουν ανατιμήσεις στις τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, και ο Υπουργός Υγείας λέει με φοβίζουν οι επόμενοι μήνες. Ρε, αυτοί είναι χιασμένοι όλοι. Αυτοί είναι χέστες, έτσι. Ο ένας φοβάται για τις ανατιμήσεις, ο άλλος φοβάται δεν ξέρω γιατί άλλο. Ρε, εσείς, αυτοί είναι να σας πω κάτι. Ένας που φοβάται μπορεί να κυβερνάει τον τόπο? Ο κύριος Γεωργιάδης πάντως, να ξέρετε, για να είστε υποψιασμένοι, ό,τι κάνει το κάνει για ένα απλό λόγο. Για το βράδυ των εκλογών, μετά το αποτέλεσμα 25%. Τι είπε ο Μητσοτάκης? Αν πάρω 25% και κάτω, φεύγω. Και θα πει ο Γεωργιάδης, α, εδώ είμαι εγώ, υποψήφιος. Γι' αυτό τα κάνει όλα. Γι' αυτό χτυπάει το δένδια. Δεν τον έπιασε ο πόνος, γιατί ο δένδιας δεν πήγε στην Πνίκα ή στην Πνίκα πήγε, στην εκδήλωση του κόμματος. Τον έπιασε ο πόνος για να μειώσει την απήχηση δένδια και να μπει αυτός μπροστά στην κούρσα της διαδοχής. Κλείνοντας, θέλω να πάω στην αποκάλυψη ότι την κάνει η εφημερίδα των συντακτών. Ο τίτλος της είναι το εξής. Χάθηκαν 2.800 σπίτια στην Αττική. 2.800 σπίτια. 2.000 οικογένειες, 800 οικογένειες. 2.800 οικογένειες βρέθηκαν εκτός. Εκτός από σπίτια στα οποία έχουν μνήμες. Έχουν γεννηθεί εκεί άνθρωποι. Έχουν κλάψει. Έχουν γελάσει. Έχουν πιει γάλα. Από τη μάνα, από τον πατέρα. Έχουν παίξει με τα αδέρφια τους. Και ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης με τους τραπεζίτες και τα φανς και τους πέτανα ξανέξω. Για να καταλάβετε πόσο ξεφτύλας είναι ο Μητσοτάκης, γι' αυτό για μένα. Για μένα είναι ξεφτύλα. Αναφέρεται σε ερώτηση για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους και λέει εμείς, λέει, φροντίζουμε για τις επόμενες γενιές να μην έχουν χρέος, όπως εμείς κληρονομήσαμε από τους προηγούμενους. Ποιοι είναι οι προηγούμενοι, ρε μεγάλε Μητσοτάκη? Ο Καψαμπέλης? Ο Αγιαννητόπουλος? Ποιοι είναι οι προηγούμενοι που χρέωσαν την Ελλάδα? Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ. Α, λέει, ναι. Το χρέος ξεκίνησε επί Ανδρέα Παπανδρέου. Α, μάλιστα. Οι άλλοι, οι άλλοι δεν μπόρεσαν να το τιθασέψουν. Άρα πρέπει να κοιταχτείς στον καθρέφτη. Άρα πρέπει να μας πεις τα 600 εκατομμύρια που χρωστάει η Νέα Δημοκρατία. Το κόμμα σου. Και κάθεσαι και μας λες ότι είσαι ο πολιτικός της σιγουριάς και της σταθερότητας. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι σας κοροϊδεύει. Κλείνοντας, θέλω να επαναλάβω όπως ξεκίνησα. Ο Μητσοτάκης σήμερα είπε: όποιος δεν με θέλει για αρχηγό του κόμματος, παρακαλώ πάρα πολύ, έχει έναν τρόπο να το δείξει. Να μην ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Διότι παίρνοντας από 25% και κάτω, εγώ θα φύγω από αρχηγός. Δεν θα το δείτε αυτό πουθενά. Είναι εξαγορασμένοι εκδότες. Τα έχουν βάψει μαύρα. Κλαίνε από το πρωί. Θα χάσουν το φαγοπότι. Οι εκδότες. Κύριε Καψαμπέλη.
1: Λοιπόν, μια είδηση που πραγματικά είναι, δεν ξέρω πώς να τη χαρακτηρίσω, αλλά από αυτά που λες δεν συμβαίνουν και όμως συμβαίνουν. Υπάρχει σήμερα, την έχει ο πολύ καλός συνάδελφος, ο Άρης Χατζηγεωργίου, στους Ντάντα Journalist. Πραγματικά δηλαδή γελάω λίγο έτσι νευρικά, γιατί διαβάζω το ρεπορτάζ τώρα εδώ και είναι να λες τι άλλο, τέλος πάντων, σε αυτή τη χώρα. Ξέρατε, εγώ δεν το ήξερα, θα μπορούσαμε να το έχουμε υποψιαστεί, εντάξει, okay, ότι στο το Προεδρικό Μέγαρο, εκεί που είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η Ρόδου Αττικού, είναι, όχι εν συνόλο, αυθαίρετο, έχει αυθαίρετα κτίσματα στο εσωτερικό του.
0: Το Μαξιμό.
1: Όχι, το Προεδρικό Μέγαρο, λέω, τα Σούλας.
0: Ναι, έχει.
1: Έχει.
0: Έχει.
1: Έχει. Άρα δηλαδή λέμε, είδατε πόσο φυσικά τα θεωρούμε πια τα πράγματα όλα, πόσο έχουν γίνει κανονικά στη ζωή μας όλα τα πάντα. Ακόμα και το ότι για ώρες...
0: Και το Μαξίμο έχει.
1: Για ώρες εχθές το 100 και το 199 είχε πέσει. Γιατί λέει έκανε έργα ο πάροχος...
0: Τη Ριγίλης, δεν θυμάσαι? Το αυτό να το πίσω. Στην αυλή. Το θυμάσαι?
1: Πώς δεν το θυμάμαι. Αλλά η Ριγίλη, σε μπάση περιπτώσει, ήταν άλλο πράγμα. Δεν ήταν θεσμός κράτος. Λέω, χθες η είδηση ότι το 100 και το 199 της πυροσβεστικής είχαν πέσει και οι πολίτες δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν. Έπρεπε, λέει, να πάρουν το 112, το 123, το 168.
0: Ναι, ναι.
1: Και λοιπά. Λες, Θεέ μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θεέ μου, Ελλάδα 2-0, ψηφιακός μετασχηματισμός. Όλα μπροστά. Ναι, λοιπόν. Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
0: Αν γινόταν ληστεία χθες, δεν μπορούσε να πει τηλεφωνήσει το 112.
1: Όχι, βέβαια, θα έπαιρνε στο 112.
0: Εάν έπαθαινε καρδιακό στο δρόμο, δεν μπορούσε να πάρει το ασθενοφόρο.
1: Το 112.
0: Θα πέθανε.
1: Καλά, το ασθενοφόρο δεν σάρτη έτσι κι αλλιώς.
0: Άρα.
1: Λοιπόν. Εδώ δηλαδή, άμα το σκεφτεί, το σκεφτεί κανεί. Και προσέξτε τώρα, ποια είναι η εξέλιξη, τι αποκαλύπτει ο συνάδελφο. Ότι εκεί που είναι η καρδιά του πολιτικού συστήματος και κρίνονται οι νόμοι, δηλαδή εκεί παίρνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τη χαρτούμπα, τους νόμους, τα ΦΕΚ, τις αποφάσεις, που είναι και καλός νομικός ο Κώστας Στασούλας, και τα ψηρίζει και λέει, οπ, για εδώ, τι είναι σωστό, τι είναι λάθος, τι είναι παράνομο, τι είναι νόμιμο, για να το δουν οι δικηγόροι, τα νομικά συστήματα κλπ, να το γυρίσουμε πίσω ή να μην το γυρίσουμε. Θα νομιμοποιήσουμε αυθαιρεσίες με αυτά που γίνονται ή δεν θα νομιμοποιήσουμε? Αν είναι να νομιμοποιήσουμε αυθαιρεσίες, δεν το δεχόμαστε. Αυτό είναι ο ρόλος του ανώτατου άρχοντα, να φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία του πολιτεύματος και του δημόσιου βίου κλπ. Τώρα τα λέω εγώ έτσι, καταλαβαίνετε. Γιατί τώρα εγώ θυμήθηκα ότι πριν από 4-5 μήνες η πρεμούρα εκεί του Τασούλα και του γενικώς πάλι του συστήματος ήταν να πάρουν από 300 ευρώ αύξηση κάθε, με οποιαδήποτε μορφή, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οποιοδήποτε δηλαδή εργαζόμενος με οποιοδήποτε τρόπο, σύμβαση προσωρινός, οτιδήποτε, στην Προεδρία της Δημοκρατίας, και αναδρομικά κιόλας, πήρε και παίρνει 300 ευρώ έως και 300 ευρώ το μήνα αύξηση. Μετά ήρθαν και οι βουλευτές προχθές, τα θυμόμαστε, και είπαν να πάρουμε και να διπλασιάσουμε την αμοιβή μας για τις επιτροπές και να αυξήσουμε και το χιλιάρικο που παίρνουμε από τους φορολογούμενους για να πληρώνουμε το ενίκιο του σπιτιού στην Αθήνα. Γιατί δεν μας στέλνει ένα χιλιάρικο? Δεν μας στέλνει ένα χιλιάρικο για να πληρώνουμε το ενίκιο του σπιτιού μας, λένε οι βουλευτές, και θέλουμε κι άλλα. Χιλιάρικο, που με ένα χιλιάρικο, τι ένα χιλιάρικο, 900 ευρώ ο μισθός, 800 ευρώ το ενίκιο, πρέπει να ζήσει μια οικογένεια. Λοιπόν, γιατί τα συνδέω όλα αυτά? Διότι τώρα λοιπόν αποκαλύπτεται ότι 5 χρόνια μετά, έχει το ρεπορτάζ, ξαναλέω, καλός συνάδελφος Άρης Χατζηγεωργίου, όταν, αφού του ξεκίνησε αυτή η περίφημη ενεργειακή αναβάθμιση, βγήκαν στην επιφάνεια παρανομίες, αυθαιρεσίες που υπάρχουν μέσα στο κτίριο. Και κάνουν λοιπόν τώρα το προεδρικό μέγαρο, να μαθαίνουμε και μερικά ιστορικά στοιχεία που δεν τα ιστορικά, τεχνικά. 7.070 τετραγωνικά μέτρα έχει συνολική επιφάνεια το προεδρικό μέγαρο. Δεν είναι και μικρή, δεν είναι και μικρό. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν, είπαμε το 21 ξεκίνησε η ενεργειακή αναβάθμιση και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Βγήκαν τώρα στον αέρα οι παρανομίες, οι αυθαιρεσίες, και τώρα τι κάνουν? Κάνουν, λέει, ολόκληρη διαδικασία, ψάχνουν να βρουν με ποιο τρόπο.
2: Τώρα.
1: Τώρα, ναι. Θα καλύψουν αυτές τις αυθαιρεσίες και τις παρανομίες. Δεν είναι φοβερό? Για την ολοκλήρωση, λέει, του Β' σταδίου και την ένταξη των δύο κτηρίων του Προεδρικού Μπεγάρου επί της συμβολής των οδών Γεωργίου Β' και στη Συγχώρου, όπου στεγάζονται και οι υπηρεσίες της Γραμματείας, της Προεδρίας της Δημοκρατίας, απαιτείται, λέει, τα δύο κτίρια
2: απέναντι,
1: βέβαια, να είναι νόμιμα ή νομίμως υφιστάμενα, δηλαδή να μην υπάρχουν σε αυτά αυθαίρετες κατασκευές ή να έχουν τακτοποιηθεί οι τυχόν υφιστάμενες. Λοιπόν, μιλάμε για εντελώς, προσέξτε, προχτές ο κύριος Μητσοτάκης βγήκε και είπε, το λέγαμε εδώ, τη νέα μπίζνα που ετοιμάζει για τους εργολάβους, έτσι. Πώς θα δοθεί δυνατότητα να χτίζονται άλλοι δύο όροφοι στις πολυκατοικίες, λέει. Δεν φτάνει που έχουμε πήξει στο τσιμέντο στην Αθήνα. Για να μπορέσει, λέει, να λυθεί το στεγαστικό πρόβλημα. Επίσης, παρεμπιπτόντος, για μένα το σκάνδαλο δεν είναι ότι θα πληρώσει το κράτος. Δεν είναι ότι θα πληρώσει το κράτος οι πολίτες, δηλαδή μέσω της περιφέρειας, το κόστος. Αυτό είναι το παράπλευρο σκάνδαλο. Το σκάνδαλο είναι ότι θα γεμίσει τσιμέντο η παραλιακή κάτω στο Λάτσι, στο ελληνικό. Δηλαδή όλο το κομμάτι εκεί...
0: Έχει περάσει. Είναι γεμάτο ήδη.
1: Τι?
0: Τσιμέντο.
1: Ναι, εννοώ στην παραλιακή. Ευτυχώς. Υπάρχει ακόμα δρόμος. Υπάρχει ακόμα η παραλιακή. Αυτό φεύγει, θα χαθεί. Ναι, θα γίνει, αυτό λέω, και αυτό τσιμέντο. Θα υπογειοποιηθεί.
0: Εκεί ήταν τα γήπεδα του Αγίου Κοσμά, εκεί πηγαίναμε όλοι και κάναμε προπόνηση.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, ήταν παράδεισος εκεί.
1: Βέβαια.
0: Παράδεισος.
1: Λοιπόν, εδώ λοιπόν...
0: Τι μίζα έχει πέσει για αυτό το θέμα.
1: Ας έχει πέσει, με συγχωρείτε, όποια μίζα θέλει. Εμένα με ενοχλεί το θέαμα, το εικόνα. Για ποιο λόγο πρέπει αυτό...
0: Τα λέω μίζα, εννοώ, γιατί δεν αντιδρά κανένας. Παρά μόνο εμείς.
1: Αντέδρασαν δύο δήμαρχοι. Το ενδιαφέρον είναι ότι αντέδρασαν μόνο δύο δήμαρχοι. Οι άλλοι δήμαρχοι της περιοχής, μόκο. Έχουν αντιδράσει δύο δήμαρχοι, Αλίμου και Γλυφάδας.
0: Ποιος είναι Γλυφάδας?
1: Με ενδιαφέρει πιο πολύ...
0: Κορυφαίος Ενεδίτης.
1: Με ενδιαφέρει πιο πολύ ποιοι δεν έχουν αντιδράσει. Οι δήμαρχοι που δεν έχουν αντιδράσει στην περιοχή, όπου γενικώς εκεί η περιοχή με τους δήμους στην περιοχή εκεί, οι δήμοι έχουν μια επιλεκτικότητα, ας το πούμε έτσι, απέναντι. Θα μου πεις, συμβαίνει και κάτι άλλο, το οποίο το αντιλαμβάνομαι εν μέρη, ότι... Σου λέει θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν ή θα φτιαχτούν και οι καταστήματα, πράγματα, θάματα, θα μπορέσει να εργαστεί κόσμος από την περιοχή, από τους όμορους δήμους, να έχουμε και εμείς μια πρόσβαση, να μπορούμε να τακτοποιήσουμε και κάναν δικό μας άνθρωπο να πιάσει δουλειά. Μέσα στο θεμητό του πελατειακού ο κράτος, το οποίο δεν έπαψε ποτέ να υπάρχει. Λοιπόν, πάω σε κάτι άλλο τώρα το οποίο θέλω έτσι να πω.
0: Μπορώ να πω κάτι πριν?
1: Παρακαλώ.
0: Με έχει εντυπωσιάσει. Το είχα επισημάνει 2-3 φορές, αλλά προσπαθούσα να καταλάβω τι πρόβλημα υπάρχει. Με έχει εντυπωσιάσει ότι κάθεσαι να ακούσεις ένα ραδιόφωνο. Είσαι σταυτικητές και ακούσεις ένα ραδιόφωνο. Κάθε τρεις και λίγο σταματάει η ροή του ραδιοφώνου και βγαίνει μία διαφήμιση από το Υπουργείο Μετανάστευσης. Τα ακούς μια φορά, λες εντάξει. Μετά από 10 λεπτά ξανά. Μετά από 20 λεπτά ξανά. Μετά από ένα τέταρτο ξανά. Όλη την ημέρα. Κάθεσαι στην τηλεόραση, δηλαδή σε ένα πρόγραμμα. Παπ! Διαφήμιση του Υπουργείου Μετανάστευσης. Μετά από λίγο ξανά. Λες ρε παιδιά, με συγχωρείτε. Τι γίνεται εδώ πέρα? Ακούστε ένα ρεπορτάζ για το ιατρείο δολοφόνος του Μαζονάκη. Και λες, μόνο αυτοί εμπλέκονται στο ιατρείο? Δεν υπάρχει κανένας άλλος? Ποιος άλλος ρε βλάχο να υπάρχει? Ένας Θανάσης Πλεύρης. Δεν έλεγε ότι τον πήραν τηλέφωνο με το που έγινε το θέμα? Είναι κακό να πάει ο Θανάσης Πλεύρης στο ιατρείο αυτό? Για μένα όχι. Για μένα όχι. Άρα γιατί γίνεται όλη αυτή η ιστορία εξαγοράς των εκδοτών με διαφημίσεις για να μην λένε τίποτα για το Θανάση Πλεύρη? Και βγαίνει τώρα πριν από λίγο, εγώ τώρα το είδα, 11:37. Όχι. Δεν είναι έτσι? Να δω τι ώρα το ανέβασε. Ναι, 11:37 λέει. Όχι. Δεν το βλέπω. Λοιπόν, τώρα εγώ λοιπόν το είδα στο Pro News και σας διαβάζω την είδηση. Η αρχή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ερευνά τη δραστηριότητα του Ελληνικού Ιατρονομικού Συμβουλίου, το οποίο είχε συσταθεί το 2012 από τους Ιωάννα Γάκα, Ηλία Θεοδωρόπουλου και από τον Υπουργό Μετανάστευσης Θάνο Πλεύρη. Τον Ιούνιο του 2012 είχαν ζητήσει την επικύρωση του καταστατικού από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Και ο σκοπός της έρευνας που γίνεται τώρα είναι να διαπιστωθεί αν το σωματείο χρησιμοποιήθηκε ως διάβλος για διακίνηση και νομιμοποίηση χρηματικών ποσών που κατέληξαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς και αν οι δύο γιατροί ξέπλαιναν αδήλωτα χρήματα. Ρε Θανάση, εγώ σε θεωρούσα πολύ έξυπνο άνθρωπο. Αυτό ήθελα να πω, με συγχωρείτε κύριε Καψαμπέλη.
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι την αποκάλυψη, επειδή το είχα δει από αυτό, την αποκάλυψη στην πληροφορία, δεν ξέρω αν ισχύει, για να είμαι ειλικρινής.
0: Εγώ διάβασα το δημοσίευμα.
1: Την πληροφορία την είχε βγάλει από χθες το Ζούγκλα το βράδυ, το Ζούγκλα.gr, λέγοντας ότι γίνεται από την αρχή καταπολέμησης, την λεγόμενη αρχή Βουρλιώτη, επειδή επικεφαλής είναι ο κύριος Βουρλιώτης, γίνεται έρευνα για τη διακίνηση εκατομμυρίων προς πάσα κατεύθυνση και μεταξύ των θεμάτων που ερευνώνται είναι αν αυτό το λεγόμενο γαστρονομικό, ιατρονομικό όπως το λέγανε συμβούλιο, που κατά τον κύριο Πλεύρη δεν λειτουργήσε, δηλαδή συναισθήθη, συστάθηκε ο σύλλογος, το σωματείο, αλλά δεν λειτουργήσε, δεν ενεργοποιήθηκε. Και επίσης η αλήθεια είναι ότι από μια έρευνα που είχε γίνει δεν είχε προκύψει δραστηριότητα, να υπάρχει εμφανής τουλάχιστον δραστηριότητα. Τώρα τα περαιτέρω σίγουρα θα τα βρει, ελπίζω, η δικαστική έρευνα, αλλά έχει ενδιαφέρον ξανά όντως αυτή η πληροφορία, η οποία ξαναλέω, για να αποδώσουμε το ορθόν, το έχει βγάλει από χθες η Ζούγκλα. Μπαίνει να δούμε τώρα βέβαια, γιατί θα πρέπει και η αρχή να πει, αφού υπάρχουν τα δημοσιεύματα και σε εφημερίδες κάποια σήμερα, να δούμε τι λέει και προς ποια κατεύθυνση γίνεται αυτή η έρευνα. Και με την ευκαιρία αυτή πάντως θέλω να πω μια άλλη είδηση, η οποία έχει τεράστιο ενδιαφέρον, γιατί θα τη δείτε στο αστυνομικό ή στο δικαστικό δελτίο, να το πούμε έτσι, αλλά δεν θα δείτε το περαιτέρω. Λοιπόν, ναι, κοντά στο, δεν θέλω να ακούγονται αυτά για να μπορώ να λέω μετά ότι δεν τα είπα. Καταλάβατε. Να λέω δεν τα είπα. Δεν τα είπα εγώ. Δεν το είπα αυτό που λέτε ότι είπα. Εχθές λοιπόν, αργά, υπήρξε μια καταδίκη. Θα μου πείτε σιγά, η πρώτη είναι. Στο εφετείο κακουργημάτων Κρήτης καταδικάστηκε, σε δεύτερο βαθμό δηλαδή, ο πρώην διοικητής της τροχέας του ΒΟΑΚ, 8,5 χρόνια για εκβίαση και δωροληψία και πρόστιμο 21.000 ευρώ. Χωρίς αναστολή η ποινή, δεύτερος βαθμός άλλωστε, τον έκρινε ένοχο για εκβίαση κατ' επάγγελμα, κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση, δωροληψίες και βία κατά αστυνομικών υπαλλήλων, χωρίς να του αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό, με βάση την εισαγγελική πρόταση. Εδώ το δικαστήριο ακολούθησε την εισαγγελική πρόταση. Χθες στο Βαλιράκι τα λέγαμε, δεν. Έγινε χαμός στη Βουλή το βράδυ. Κωνσταντοπούλου τα έκανε λαμπόγιαλο στη Βουλή. Μίλησε για παρακράτος. Κύριε Τσιάρα, καλημέρα σας. Τέλος πάντων, κλείνει η παρένθεση. Λοιπόν, ο ίδιος λέει μπροστά στο δικαστήριο αρνήθηκε τα πάντα, δηλώνοντας πως έχει πέσει θύμας και βορίας. Ζήτησε να αποφυλακιστεί, λέγοντας ότι δεν κινδυνεύει κανείς από μένα. Ξεκίνησα από αστιφύλακας, έγινα αξιωματικός, έμαθα να βοηθάω, ουδέποτε ζήτησα ανταλλάγματα, ποτέ δεν έκανα κάτι παράνομο, έχω καθαρή τη συνείδησή μου. Σε ερώτηση, λέει, της Προέδρου Εφετών για τους μάρτυρες που είχαν καταθέσει νωρίτερα ότι του είχαν δώσει χρήματα για να σβήνει κλήσεις και να επιστρέφει πινακίδες, απάντησε πως δεν τα έδιναν στον ίδιο αλλά τα άφηναν πάνω στο γραφείο και δήλωνε πλήρη άγνοια, ισχυριζόμενος πως δεν έχει γίνει ποτέ κάτι τέτοιο. Υπάρχει και ένα θέμα εκβίασης με αντικείμενο την καντίνα του Δήμου Χανίων στους Αγίους Αποστόλους. Ανέφερε για τη μισθότρια πως γνωριζόμαστε από παιδιά, δεν θα της έκανα ποτέ κακό, προσθέτοντας πως τη Δημοπρασία είχε πάει ως εγγυητής διαφάνειας, μ' άρεσε αυτό, για να μην αδικηθεί ο ενδιαφερόμενος επειδή ήταν αλλοδαπός. Και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Διάφορες ιστορίες. Είχε γίνει και ένα θέμα όταν πήγαν να τον συλλάβουν οι αστυνομικοί τότε. Και αυτός νομίζω είχε απειλήσει, όχι νομίζω. Είχαν καταθέσει ότι τους είχε απειλήσει ότι θα τους σκοτώσει και ότι θα τους βάλει στην κάσα και ότι ουδέποτε, είπαν οι αστυνομικοί, ζήτησε συγγνώμη γι' αυτό. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι μπήκαν μέσα 8 άτομα με κουκούλες και δεν κατάλαβε ότι ήταν αστυνομικοί και γι' αυτό αντέδρασε όπως αντέδρασε. Θα μου πείτε τι ενδιαφέρον τώρα ιδιαίτερο έχει αυτή η ιστορία. Έχει λοιπόν ένα μικρό ή μεγαλύτερο ενδιαφέρον, διότι ο εν λόγω καταδικαστής Τελεσίδικα ήταν κολλητός της οικογένειας Μητσοτάκη. Και όχι μόνο κολλητός της οικογένειας Μητσοτάκη, ήταν και παρολίγων υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει ένα πολύ καλό ρεπορτάζ από τον Αύγουστο του 23 στην εφημερίδα των συντακτών με την υπογραφή του συναδέλφου του Μάριου Διονέλη, ο οποίος ζει στην Κρήτη, τα ξέρει απ' έξω και ανακάτωτα, όπου τον περιγράφει αναλυτικά για τις σχέσεις του με την... Ο χαρακτηριστικός τίτλος είναι «Ήταν χρόνια το μπουμπούκι στην αυλή των Μητσοτάκηδων». Υπάρχουν φωτογραφίες του με, με την οικογένεια για τουλάχιστον 15 χρόνια. Γράφει ο συνάδελφος, ήταν γνωστός τόσο στην Ελλάς όσο και στη Νέα Δημοκρατία, παρακαλώ, για την παράνομη σχέση του.

0: άνθρωπος και της οικογένειας. Υπήρξε και ο εκδότης, δηλαδή όταν λέμε εκδότης, το αφεντικό ήταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης του κύριου Καχανίων. Είχε βάλει εκδότη τον Στέλιο Νικηφοράκη που βγήκε και βουλευτής και λοιπά και λοιπά. Ακόμα και τώρα ο Στέλιος Νικηφοράκης μπαίνει και βγαίνει. Μπαίνει και βγαίνει. Οι κακές γλώσσες, όχι και τόσο κακές, εν πάση περιπτώσει, λένε ότι λειτουργεί και ως διάβλος μεταξύ διαφόρων. Δεν λέω μεταξύ της Δώρας και του Κυριάκου, γιατί αυτοί έχουν σταματήσει να έχουν σχέσεις στο τελευταίο διάστημα, ύστερα από τον τελευταίο καυγά τους, αλλά με δελφίνους, δηλαδή... Είναι, για παράδειγμα, φίλος ο κ. Νικηφοράκης και με τον Νίκο Δένδια, για να καταλάβετε. Ένα πράγμα. Παίζουν ή παίζανε μαζί, πώς, δεν το ξέρω αυτό, πώς λέγεται, bridge, αυτό το παιχνίδι. Αυτά, σαν τον γκολφ ένα πράγμα. Έχουν, λέει, καλή σχέση. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, σημασία έχει ότι...
1: Ωραίος τύπος είναι ο Νικηφοράκης. Θέλω να σου πω. Πολύ ωραίος.
0: Κύριε Βλάχο, αν είχαμε λύσει και εμείς κατά τον ίδιο τρόπο τα οικονομικά μας προβλήματα, το ίδιο ωραίοι τύποι θα είμαστε.
1: Αυτό είναι σίγουρο.
0: Λοιπόν, δεν θέλω να πω τι λέει για τον ίδιο και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί τότε είναι που, κυρία Γιαννητόπουλε, θα απομακρυνθώ πολύ από το μικρόφωνο για να μην ακουστεί τίποτα από αυτά που θα πω. Να μην καταγραφεί, να μην υπάρχει τίποτα σε βάρος μου. Λοιπόν, το Μάρτιο του 22, λοιπόν, το Μάρτιο του 22, επί κυβέρνησης Μητσοτάκη και επί θητείας υπουργού στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Πίου, Τάκη Θεοδωρικάκου, παρεμπιπτόντως, τοποθετήθηκε στη θέση του διοικητή του ΒΟΑΚ, Τροχέας Βορείου Οδικού Άξονας, άξονα Κρήτης στα Χανιά, και στο μεταξύ είχε εκλεγεί και από τους συναδέλφους του πρόεδρος της τοπικής ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων, ήταν στέλεχος της τοπικής της Νέας Δημοκρατίας, είχε διαρκείς αναρτήσεις υπέρ του ο Κυριάκου Μητσοτάκη και στις εκλογές του...
1: Τι άλλο να κάνει?
0: Στις εκλογές του Μαΐου του 23 ήταν μισό βήμα πριν μπει στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, το είχε προαναγγείλει ο ίδιος ότι θα είναι υποψήφιος, αλλά τελευταία στιγμή λέει κάτι δεν έκατσε εκεί καλά με τους συσχετισμούς, ποιον θα βάλουμε, ποιον θα βγάλουμε, κάτι έγινε προφανώς και τέλος έμεινε απ' έξω και έτσι γλίτωσε τα χειρότερα η Νέα Δημοκρατία, ας το πούμε και αυτό. Λοιπόν, όλο αυτό σαν ιστορικό για να το συνδέσουμε, γιατί κατά τα άλλα είναι μια απλή δικαστική ποινική υπόθεση στα Χανιά, 8,5 χρόνια καταδίκη, κάθριξη χωρίς ελαφρυντικό, και τώρα από ό,τι αντιλαμβανόμαστε η προσπάθεια είναι να αποφυλακιστεί με την δικαιολογία, με το αιτιολογικό, όχι με την δικαιολογία, με το αιτιολογικό, ότι δεν κινδυνεύει κανείς από μένα. Αυτά τώρα σε συνδυασμό και με την ιστορία των Χανίων και του ποιος θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, θέλω να το συνδέσω, διότι έχουμε ξαναπεί ότι η κυρία Μπακογιάννη, την οποία είδα στο αμαξοστάσιο εκεί και πραγματικά στενοχωρήθηκα ως άνθρωπος, γιατί την είδα να δυσκολεύεται με τη βοήθεια ενός συνεργάτη της, προσπαθούσε εκεί να κινηθεί στο χώρο κλπ.
1: Καιρό τώρα.
0: Ναι, αλλά αντιλαμβανόμαστε όλοι.
1: Μετά τα εμβόλια.
0: Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι πόσο δύσκολο είναι να κάνει προεκλογική εκστρατεία. Δεν το λέω με συμπάθεια ή αντιπάθεια, αντιπαθητικά το λέω. Άρα ακριβώς οθείται εκτός. Δηλαδή ο κ. Μητσοτάκη σήμερα, εκτός από το 25% που είπε, νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε στο κάδρο και όλο το σχεδιασμό του, να μην είναι η Ντόρα Μπακογιάννη υποψήφιος.
1: Να μην είναι αυτός ο ιδιοκτήτης του κόμματος. Μόνο αυτός.
0: Και να ορίσει και τη διαδοχή, όπως θεωρεί. Γιατί εδώ υπάρχει και η αντίστροφη ανάγνωση. Δηλαδή, ποσός μου πέφτει εμένα, ποσός μου απασχολεί, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, έτσι. Δεν με καίει ιδιαίτερα, αλλά Η οπτική του κυρίου Μητσοτάκη θα μπορούσε να είναι και είναι προφανώς ότι αν πάρω πάνω από 25% δεν φεύγω. Δηλαδή έχει κατεβάσει κατά την προσέγγιση αυτή τον πύχη τόσο που να μπορεί να τον βολέψει, διότι το να έχεις πέσει, εγώ θα το δω διαβάσω αλλιώτικα, το να έχεις πέσει από το 40 στο 25 είναι σχεδόν το 40% της δυνάμεώς σου. 4-4-16.
1: Είναι παραπάνω από τον Σαμαρά.
0: Πώς?
1: Είναι παραπάνω το ποσοστό του από τον Ήτα Σαμαρά.
0: Πόσο, ο Σαμαράς πόσο έχει πάρει?
1: 14.
0: Το 14, το 15 όχι. Τέλος πάντων, το 25%, γιατί το βάζει πέρα από τα άλλα τώρα ο κ. Μητσοτάκης, το 25% έχει και την εξής κρισιμότητα. Αφορά τις έδρες. Με 25% η Νέα Δημοκρατία θα πάρει τις 20 από τις 50 έδρες του μπόνου του πρώτου κόμματος, γιατί πάει κλιμακωτά από 25 και πάνω, στο 25 παίρνει 20 και μετά ανά μισή μονάδα παίρνει μία έδρα. Άρα δηλαδή με 25% και ανάλογα με το πόσα κόμματα θα είναι στη Βουλή, υπολογίζει ότι θα έχει περίπου 100 βουλευτές, ίσως και παραπάνω. Σου λέει, θα έχω 100 βουλευτές. Θα ελέγχω την κοινοβουλευτική ομάδα, άρα και να τεθεί θέμα αμφισβήτησής μου, έχοντας τον έλεγχο της κοινοβουλευτικής ομάδας που προϋποθέτει το καταστατικό να περάσει από την κοινοβουλευτική ομάδα η αμφισβήτηση, δεν θα μπορούν να με αμφισβητήσουν και θα παραμείνω. Και βέβαια μετά γεννάται το ερώτημα. Με 25% δικό του θέμα, ξαναλέω, εκεί που μπαίνει το ζήτημα, θα είναι ικανοποιημένοι στη Νέα Δημοκρατία? Γιατί εγώ λέω θα πάρει 25. Ωραία, 25,5. Θα είναι ικανοποιημένοι? Γιατί τώρα πετάει και το εξής μπαλάκι ο κ. Μητσοτάκης στους δελφίνους. Να αποδεχτούν ή να μην αποδεχτούν το 25%. Δηλαδή εγώ θέλω να δω τώρα κάποιον από τους δελφίνους, λέμε τώρα, να βγει και να πει ποιο 25, κύριε Μητσοτάκη. 25% είναι νίκη? Είναι επιτυχία το 25%? Και γιατί το 25% επίσης με βάση τους βουλευτές τον ενδιαφέρει? Γιατί σου λέει, έτσι θα εκβιάσω τη συνεργασία με κάποιο κόμμα τύπου ΠΑΣΟΚ για να συμπράξουμε και να κάνουμε κυβέρνηση.
1: Πριν κλείσουμε, έχεις δύο μηνύματα.
0: Yeah.
1: Το ένα μήνυμα σου στέλνει ο κύριος G-Alpha.
0: G-Alpha.
1: Ναι, ο οποίος λέει με το σχόλιο σου ότι οι δήμαρχοι θα θέλουν να δημιουργηθούν μαγαζιά στο σύστημα αυτό που λέγεται Λάτσις, λέει το εξής, και το νομίζω ότι έχει απόλυτο δίκιο, ότι θα κλείσουν άλλα μαγαζιά στην Γλυφάδα, γιατί όλοι θα πηγαίνουν στο μεγάλο εμπορικό κέντρο του Λάτσι. Το άλλο που λέει ένας άλλος, που είναι πολύ πιο δαιμονικό, ο κύριος Θανάσης, το διαβαζες?
0: Για τους δύο ρόφους. Μα εκεί, αγαπητέ Θανάση.
1: Προχθές βγήκε, λέει, το Συμβούλιο της Επικρατείας και λέει, παιδιά, πρόστιμο. Γιατί πρόστιμο? Γιατί ακόμα δεν έχουν γκρεμιστεί, λέει.
0: Μα τα πρόστιμα δεν τους απασχολούν, γιατί δεν τα πληρώνουν. Το θέμα είναι ότι δεν γκρεμίζονται οι όροφοι, αγαπητέ Θανάση.
1: Μα συγχωρείς, είναι δυνατόν να μην έχει γκρεμιστεί?
0: Δεν θα γκρεμιστούν.
1: Άρα ο Μητσοτάκης, και αυτό είπε δύο όροφοι παραπάνω για τον νομιμοποίηση.
0: Εδώ δεν γκρεμίζεται το προεδρικό μέγαρο που αποδεικνύεται ότι ήταν φουλ στις αυθαιρεσίες και τις παρανομίες τώρα, κύριε Θανάση.
1: Κύριε Καψαμπέλη, ο Θανάσης λέει κάτι πολύ σημαντικό. Δηλαδή ο πρωθυπουργός της χώρας προτείνει δύο ρόφους παραπάνω για να νομιμοποιήσει ένα αυθαιρετό ενός επιχειρηματία.
0: Δεν τα ξέρω εγώ. Εγώ λέω κάτι καλύτερο, ότι κάνει ρουσφέτη στους εργολάβους και τις κατασκευαστικές, κύριε Θανάση, οι οποίες θα ζήσουν εποχές αλλά αντιπαροχής. Οι παλαιοί θυμούνται τι γινόταν με την αντιπαροχή στην Αθήνα και στις μεγάλες πόλεις. Κάτι ανάλογο πάει να γίνει και τώρα. Πάρτι υπέρ των κατασκευαστικών εταιριών πάει να στηθεί, και κατά τρόπο άναρχο και επικίνδυνο.
1: Αυτό,
0: γιατί,
1: επικίνδυνο.
0: Γιατί στο εξωτερικό, στο Λονδίνο, υπάρχουν σε άλλες χώρες ευρωπαϊκές. Στην Αμερική είναι άναρχο το σύστημα. Αυτό πάνε να αντιγράψει ο Μητσοτάκης. Σε ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν όροι, προϋποθέσεις, ποσοστά των κατοικιών που δίνονται με κοινωνικό ενίκιο και. Διότι και εδώ ποιος λέει ότι το ενίκιο, δηλαδή σε ένα τέτοιο διαμέρισμα, σε ένα τέτοιο σπίτι, θα μπορεί να είναι φτηνότερο. Από πού προκύπτει? Δηλαδή αυτό θυμίζει λίγο και την ιστορία με αυτά που λέει ο Χατζηδάκης, ότι θα απελευθερωθεί η ενέργεια και θα είναι φτηνότερο το ρεύμα. Από πού προκύπτει ότι επειδή θα χτιστούν παραπάνω όροφοι και σπίτια θα είναι φτηνότερα τα ενίκια? Από πού προκύπτει?
2: Θα είναι πιο ακριβά γιατί θα έχουν και θέα.
0: Τι συζητάμε τώρα?
2: Το θέμα, να πω κάτι.
0: Εγώ τελείωσα.
2: Για το θέμα αυτό. Εγώ είμαι υπέρ των ψηλών κτηρίων. Αλλά με μία προϋπόθεση. Δηλαδή, να πει ο πρωθυπουργός της χώρας: ωραία, κύριοι, θέλετε να κάνετε ένα κτίριο 30 ορόφων? 30 ορόφων? Ναι, σαν και αυτό που έκανε ο Λάτσης. Μπορούμε να κάνουμε τέτοιο? Βέβαια, μπορείτε. Πώς? Όλο το οικοδομικό τετράγωνο. Θα αγοράσετε όλο το οικοδομικό τετράγωνο, θα γκρεμίσετε όλες τις παλιές πολυκατοικίες και θα κάνετε ένα κτίριο στο 40% του οικοδομικού τετραγωνού, το υπόλοιπο θα είναι πράσινο, θα ανοίξω δρόμους, θα κάνω μεγάλα πεζοδρόμια και κυρίως θα κάνω πάρκινγκ. Εγώ είμαι πέρα αυτού. Δηλαδή να δοθεί η δυνατότητα σε κάποιους να κάνουν 30 ορόφων κτίριο, 25 ορόφων κτίριο, με την προϋπόθεση ότι αυτός που θα κάνει αυτό το κτίριο θα γκρεμίσει στο κέντρο διάφορα σπίτια. Αυτή ήταν η ιδέα του Τρίτσι κάποτε, ο οποίος πρότεινε το αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος να μην γίνει στα Σπάτα, να γίνει στην Τανάγρα, και στα Σπάτα, εκεί που είναι το αεροδρόμιο, να δημιουργηθεί η νέα πολιτεία, επιχειρηματική πολιτεία με κατασκευή κτηρίων και να μεταφερθούν όλες οι εταιρείες από το κέντρο της Αθήνας, όλα τα γραφεία από το κέντρο της Αθήνας στα Σπάτα, να γίνει Αττική Οδός και η Αθήνα να είναι μόνο για σπίτια κατοικίες, μόνο για ανάδειξη αρχαίων, δηλαδή να γκρεμιστεί. Παράδειγμα, να γκρεμιστεί αυτό το άθλιο κτίριο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας στην πλατεία Συντάγματος. Να γκρεμιστεί. Να ανοίξει. Γιατί να μην γκρεμιστεί, δεν έχω καταλάβει. Λοιπόν, ακούω.
0: Πριν κλείσουμε να πω ότι τελευταίες εξελίξεις, ειδήσεις, χοντραίνει το θέμα με την Κιλφόιλ, διότι αποκαλύπτεται από την Daily Mail ότι έχει ξεκινήσει ήδη γενική έρευνα, επίσημη έρευνα, όχι μόνο για τις καταγγελίες της κυρίας Κιλφόιλ, αλλά και τον τρόπο συμπεριφοράς και ζωής της στην Ελλάδα. Υπάρχουν, λέει, καταγγελίες για το πώς συμπεριφέρεται στην Αθήνα απέναντι ακόμα και σε εργαζόμενους, καθεστώς εργασιακού εκφοβισμού, ακραία λεκτική κακοποίηση, εκρήξεις, απειλές άμεσης απόλυσης, κάντο είσαι ένας μπιπ απολυμμένος κλπ. Κλπ. Χοντρένει το παιχνίδι. Καλό Σαββατοκυριακό από μένα.
2: Το κορίτσι μου.
0: Το κορίτσι μας.
2: Όλο αυτό. Θα μείνουμε χωρίς κορίτσι. Α, Παναγία μου σώσε. Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
3: Η ώρα είναι 12.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Ως ένα αεράκι, ένας ελαφρύς κυματισμός είναι κατά το Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο. Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό του Sky, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από την ηγεσία του κόμματος αν στις εκλογές πάρει ποσοστό από 25% και κάτω. Ο κάθε αρχηγός κρίνεται ανάλογα από το αποτέλεσμα και όταν δεν το πετυχαίνει, κάνει στην άκρη και να έρχεται κάποιος άλλος στη θέση του, αναφέρει. Ο Πρωθυπουργός φοβάται τις ανατιμήσεις των τροφίμων, των καυσίμων που ελέγχουν τα ολιγοπόλια. Στην διεκπομπή κάλυψε τον Τσίπρα που μίλησε για το ενεργειακό καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου ως καλώδιο τηλεπικοινωνιών και όχι ηλεκτρικής διασύνδεσης, δικαιολογώντας τον λέγοντας ότι ήταν Σαρδάμ. Επίσης αναγνώρισε ότι υπήρχαν θέματα με μίζες, κάνοντας λόγο ότι στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση ανέλαβε τις ευθύνες της. Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας, το Αρχιπέλαγος, κατέθεσε έκθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ζητώντας να διερευνηθεί η διάθεση τουλάχιστον 52 εκατομμυρίων ευρώ που προορίζονταν για την αλιεία. Καταγγέλλει ότι μέσω χρηματοδοτήσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης τα χρήματα κατευθύνθηκαν σε καφετέρειες, εστιατόρια, κτηνιατρία και πολυτελή καταλήμματα, θέτοντας ζήτημα για τις αποφάσεις χρηματοδότησης και τους ελέγχους. Οι αρχές ταυτοποίησαν και αναζητούν δύο νεαρούς 22 και 18 ετών για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες των αρχών, οι ύποπτοι κινούνται στον οπαδικό χώρο και έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για κατοχή μαχαιριών. Το θύμα τραυματίστηκε σοβαρά στο μυρό, ενώ οι δράστες φέρονται να του είπαν «Εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Η 19χρονη κόρη των δύο γιατρών που εμπλέκονται στην έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη κατέθεσε στον ανακριτή και σύμφωνα με πληροφορίες επιβεβαίωσε ότι υποβλήθηκε μία φορά σε πλασμαφαίρεση σε δύο συνεδρίες. Φέρεται επίσης να είπε ότι κάλεσε το ΕΚΑΒ κατόπιν αιτήματος του πατέρα της, αλλά δεν είδε το τραγουδιστή την ημέρα του περιστατικού. Ο ΟΠΕΚ καταβάλει από σήμερα συμπληρωματικά 7,67 εκατομμύρια ευρώ για το επίδομα παιδιού Α21 σε 49.545 δικαιούχους. Η πλατφόρμα για τις νέες αιτήσεις και τις τροποποιήσεις θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 13 Νοεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Στην υπόθεση της κακουργηματικής απάτης σε βάρος του δημοσίου, εργαζόμενη μητέρα που κατήγγειλε το πρόεδρο του κόμματος Λαός υποστηρίζει σύμφωνα με την εφημερίδα Μακελιό ότι ενώ έπαιρνε 600 ευρώ, στο όνομά της εμφανίστηκε εισόδημα 19.500 ευρώ. Όπως δήλωσε στην εφημερίδα, προχώρησε στην καταγγελία για να προστατεύσει τα παιδιά της. Σύμφωνα με τους διαλόγους που βρίσκονται στη δικογραφία, ο δράστης φέρεται να καθοδηγεί συνεργάτη να αποφεύγει κλήσεις από φυλέτες ή τις αρχές και να μην αποκαλύπτει τη διευθυνσή του. Η υπόθεση αφορά δίκτυο 29 εταιριών βιτρίνας, ενώ η ζημιά του δημοσίου υπολογίζεται από τις αρχές σε περίπου 5,35 εκατομμύρια ευρώ. Στη διεθνή επικαιρότητα για οριακά διαθέσιμα εμπορικά αποθέματα πετρελαίου προειδοποίησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Saudi Aramco Amin Nasser, λέγοντας ότι από τα λιγότερα από 6 δισεκατομμύρια βαρέλια που απομένουν, τα περισσότερα δεν μπορούν να διατεθούν άμεσα. Οι διαταραχές στην προσφορά λόγω των πολέμων εντείνουν την ανησυχία για τις ελλείψεις των καυσίμων και νέες ανατιμήσεις εν ώψη του χειμώνα. Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί έως τους 26 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια με τον Κυριακό Βελόπουλο.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Φίλες και φίλοι, γεια σας.
1: Με τον Κυριάκο Βελόπουλο, οι δυο μας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
0: Τετατέτ.
1: Έδειξα προηγουμένως ένα βίντεο με τον Αντώνη Σαμαρά που έφεσε το θέμα του Σαμουήλ, ενός τσάρου Βουλγαρού, ο οποίος το 2014, αν δεν κάνω λάψη, το 24, το θυμάμαι καλά, σκοτώθηκε από τον Βασίλειο τον Βουλγαροκτόνο. Τον είχαν θάψει εκεί στην περιοχή. Η περιοχή μετά τους Βαλκανικούς πολέμους και μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ήρθε σε εμάς. Να μην το πούμε όλη την ιστορία. Και ο τάφος βρισκόταν στις μικρές πρέσπες, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και είπε λοιπόν ότι γιατί επιστρέψαμε τα κόκαλα του Σαμουήλ στη Βουλγαρία, έπρεπε αυτό να πούμε κάτι άλλο. Και λέω να δημιουργηθεί βαλκανικό ζήτημα για τα κόκαλα ενός ανθρώπου που πέθανε το 2014. Είναι κάπως άδειο και στην τελική ανάλυση τσάρος τους ήταν. Δώστε εκεί να ησυχάσουμε τώρα.
0: Κοιτάξτε.
1: Δηλαδή ένα... γιατί και αυτοί το τιμούν αυτό.
0: Ναι, αν το δείτε έτσι απλά επιφανειακά έχετε ένα δίκιο. Ζούμε στον 21ο αιώνα, δεν θέλουμε εντάσει, δεν θέλουμε φασαρίες. Αλλά είναι η ευκαιρία, θα έλεγα, όταν σου δίνεται μια ιστορική ευκαιρία να κερδίσεις κάτι παραπάνω από αυτό που παίρνεις, το διεκδικείς ως πρωθυπουργός. Αν ήμουν πρωθυπουργός εγώ, θα ζητούσα 2-3 βασικά πράγματα. Πρώτον, τα νερά στον Άρδα να μην μου τα κλείνουν οι Βούλγαροι όποτε θέλουν. Έχει τελειώσει η σύμβαση από το 1964, υπήρχε μια συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήτανε αποζημιώσεις θεωρητικά, έτσι. Μας έδωσαν αποζημίωση για τις σφαγές που έκαναν. Και μας έδινε νερό. Εδώ και 3 χρόνια δεν δίνουν νερό στον Άρδα, στον Εύρο δηλαδή. Επάνω με συνέπεια να μην έχουν νερό οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, η περιοχή της.
1: Είναι θέμα αυτό μεγάλο.
0: Το διεκδικείς και το θέτεις. Από την άλλη, αν ήθελες να δημιουργήσεις και να δημιουργήσεις εντός εισαγωγικών επίλυση κάποιων μείζωνος σημασίας ζητημάτων, επειδή τον ίδιο τον Σαμουήλ, τον Τσάρο, τον διεκδικούν και οι Σκοπιανοί ως γενάρχη τους.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Μπορούσες να πεις τι πλειοδοτείτε εσείς, τι δίνετε, τι θέλετε. Μισό λεπτό.
1: Από τους Σκοπιανούς τι να πάρεις.
0: Το όνομά τους. Πίσω την ιστορία μου.
1: Δεν το κάνω.
0: Νομίζετε. Γιατί όλα τα βιβλία τους θεωρούν γενάρχη
1: το
0: του Σαμουήλ.
1: Το ξέρω.
0: Γι' αυτό και τώρα έχουν πρόβλημα Βούλγαροι με Σκοπιανούς.
1: Ας το έχουν αυτοί, εντάξει.
0: Μπράβο, μακάρι να το έχουν. Αλλά το θέμα είναι να πάρω κάτι εγώ. Μα δεν πήρα τίποτα. Από τα 2.000 κοιμήλια, εν πάση περιπτώσει, λίγα πήρα πίσω.
1: Λίγα.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι θέμα κοιμηλίων μόνο, ξέρετε. Είναι κλοπημαία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, σε κλέβει ο κλέφτης. Και του λες μετά, εντάξει, δώσ' μου τα μισά ή δώσ' μου το 1/5, το 1/10.
1: Ξέρετε κάτι, κύριε Βελόπουλε, εντάξει, εγώ το ακούω πολύ θετικά αυτό που λέτε, αλλά το ίδιο έγινε και με τα γλυπτά του Παρθενώνα, το ίδιο γίνει και με άλλες περιπτώσεις. Τη χώρα την έχουν κατακλέψει διάφοροι,
0: ναι.
1: Δεν είναι η πρώτη δηλαδή,
0: ναι.
1: Περίπτωση. Και βέβαια. Λέω, ας πούμε, ότι εντάξει, είναι τόσο. Εντάξει, είπατε κάτι εσείς.
0: Για οποίο... τα νερά.
1: Για τα νερά, το οποίο το ακούω
0: νερά.
1: Αυτό με τα νερά. Εντάξει, μπορούσε να το διαπραγματευτεί αυτό, ναι. Έχετε δίκιο.
0: Και σας είπα, εκβιάζει δύο χώρες, ποιος πιλοδοτεί περισσότερο. Και παίρνεις και του λες, εσύ πιλοδοτείς.
1: Τώρα, βάλαμε τα κόκκαλα του ανθρώπου στην
0: πιλοδοξία. Ήταν ο τσάρος τους.
1: Τσάρος,
0: ο υπουργός,
1: ναι.
0: Πρέπει να είναι κοινικός.
1: Εντάξει.
0: Αυτός που κουμαντάρει τη χώρα, κύριε Χατζή, πρέπει να κοιτάει τι κερδίζει ο Έλληνας. Όχι. Ξέρετε, αμπελοφιλοσοφίες. Έχετε δίκιο σε έναν βαθμό ότι πάμε σε μια νέα εντός εισαγωγικών, είχε υποκειθεί από εποχή και παρεξηγήθηκαν κάποιοι, σε μια νέα περίοδο. 21ου αιώνα, δεν είμαι ειρήνη.
1: Δεν είμαστε τώρα. Παλκάνια. Τώρα εμείς.
0: Δεν είναι
1: εύκολη η δίκη
0: στα Βαλκάνια.
1: Το ξέρω, το ξέρω. Όπως είχε πει και ο Τσόρτσιλ, τα Βαλκάνια παράγουν περισσότερη από πολιτική από αυτή που μπορεί να καταναλώσει. Τώρα να πάμε στα. Άρα συμφωνείτε με τον κύριο Σαμαρά.
0: Τώρα. Συμφωνώ ή διαφωνώ, δηλαδή η δήλωση.
1: Δηλαδή για το συγκεκριμένο.
0: Για το συγκεκριμένο, ναι, αλλά δεν έθεσε και κάποια ζητήματα. Δηλαδή, εγώ θέτω και ζητήματα. Τι θα έπαιρνα εγώ ως πρωθυπουργός.
1: Μα λέει και αυτός να παίρναμε τα
0: κοιμήλια.
1: Ο οποίος τα είχε ζητήσει, αλλά δεν τα πήρε ούτε αυτός.
0: Δεν τα πήρε κανένας. Με δεκαετίες το θέμα.
1: Ναι,
0: αυτό,
1: βέντα.
0: Οι Βουλγαροί στείλωσαν πόδια. Να υπενθυμίσω βέβαια, όταν πήγε ο Πατριάρχης και το έθεσε στη Βουλγαρία, στη Σόφια, το προπυλάχισαν. Το ξεχάσαμε όλοι.
1: Ναι.
0: Πριν μερικά χρόνια.
1: Το έθεσε, δεν το ξέρω εγώ αυτό.
0: Ναι, το έθεσε ο Πατριάρχης και προπυλακίστηκε στην Βουλγαρία.
1: Ναι.
0: Βεβαιότατα. Και είπε κάτι πολύ απλό. Ότι είναι κλεμμένα, πρέπει να δοθούν πίσω.
1: Ναι.
0: Το πιο απλό, αυτονόητο.
1: Εντάξει, γιατί όλα αυτά πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι συμβαίνουν και γίνονται και κατά τη διάρκεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
0: Ναι, αλλά είναι ο γενάρχης
1: γίνονται...
0: του βουλγαρικού σοβινισμού, να ξέρετε.
1: Όχι, είναι σύμφωνοι.
0: Δεν είναι απλά.
1: Απλό...
0: Είναι ένα σύμβολο που το δίνει στον άλλον, ναι. Και το χρησιμοποιεί από εδώ και
1: πέρα. Είδα και την παρέλαση.
0: Και το τελετουργικό της ακόμα, αν το βλέπατε, το είδατε, φαντάζομαι.
1: Το είδα, ναι.
0: Ήταν ένα σοβινιστικό, εθνικιστικό, μιλιταριστικό γεγονός. Άρα τους δίνεις κάτι, πρέπει να πάρεις κάτι. Αλλιώς δεν δίνεις τίποτα.
1: Θέλω να σας ταξιδέψω λίγο στον χρόνο.
0: Και γιατί δήλωσα, Μαρά, επειδή μου είπατε κάτι.
1: Όχι, λέω, συμφωνείτε με το σκεπτικό.
0: Δήλωσε φιάσκο την προδοσία των Πρεσπών, την προδοτική. Ευρωπαϊκή Συμφωνία. Είπε ότι είναι φιάσκο. Φιάσκο είναι όταν παραγγέλνει σουβλάκια και σου φέρουν άλλη παραγγελία. Δεν είναι όταν είναι η προδοτική συμφωνία, δεν είναι φιάσκο η συμφωνία, είναι προδοσία.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, αξιόμαι τι λέμε.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά όταν ήρθαν τα πρωτόκολλα στη Βουλή, τα έφερε ο κύριος Δένδιας, τα πρωτόκολλα για τα Σκόπια, ο κύριος Σαμαράς δεν μίλησε.
1: Ναι.
0: Περίμενε να γίνει πρόεδρος Δημοκρατίας.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Εντάξει. Ακούγαμε στη Βουλή όλοι μας.
1: Εντάξει, εσείς που είστε στο Κοινοβούλιο, μαθαίνετε περισσότερα. Θέλω να σας ταξιδέψω λοιπόν στην επόμενη μέρα των εκλογών. Γίνονται εκλογές. Την επόμενη μέρα ο Βελόπουλος έχει ένα πολύ καλό ποσοστό. Και καλείται τώρα να πάρει μια απόφαση. Ο άνθρωπος ο οποίος μιλάει ότι πάνω απ' όλα έχει την πατρίδα, πάνω απ' όλα γι' αυτόν είναι η Ελλάδα. Το έχει πιστέψει ο κόσμος, το ξέρει. Και καλείται να πάρει μια απόφαση να συνεργαστεί με το πρώτο κόμμα. Όποιο είναι αυτό. Δεν λέω ότι θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Όποιο είναι το πρώτο κόμμα.
0: Όποιο θέλει ο ελληνικός λαός θα είναι πρώτο κόμμα.
1: Ναι.
0: Ας ελπίσουμε ότι θα είμαστε εμείς.
1: Ναι, καλά. Ας πούμε.
0: Μάχη δίνουμε. Δεν είναι.
1: Όχι, δεν είναι. Εντάξει, όλοι
0: όχι,
1: θέλουν
0: το
1: να.
0: Το λέω για τον κόσμο. Μάχη δίνουμε. Δεν ξέρουμε το αποτέλεσμα.
1: Όχι,
0: κανένα το ξέρει.
1: Είναι ένα πρώτο κόμμα που δεν είστε εσείς. Είναι ένα από τα άλλα κόμματα. Είναι ο Τσίπρας, είναι ο Πασόκ, είναι η Νέα Δημοκρατία. Τι θα κάνει. Δεν σας το βάζω σε ένα κόμμα αποκλειστικά γιατί δεν έχει νόημα. Τι θα κάνει ο Βελόπουλος. Τι θα κάνει ο Κυριάκος Βελόπουλος απέναντι στο μεγάλο δίλημα. Το κόμμα μου ή την πατρίδα μου θα υπηρετήσω. Αυτό είναι το ερώτημα.
0: Νομίζω ότι θα υπηρετήσω την πατρίδα μου. Γι' αυτό και δεν θα κάνω συγκυβέρνηση με κανένα τους.
1: Πώς θα δει, δεν θα έχει κυβέρνηση το τόπο.
0: Θα έχει.
1: Ποιο θα έχει.
0: Μπορώ να σου πω γιατί.
1: Για πέστε.
0: Όταν το Πασόκ ψηφίζει το 50% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας, συμβαίνει ότι στο 50% των νομοσχεδίων που αφορούν την κυβερνητική πολιτική συμφωνεί με τη Νέα Δημοκρατία. Όταν ο Τσίπρας σε παρόχους ενέργειας, σε φανς, σε τραπεζίτες, σε όλα αυτά συμφωνεί γιατί τα νομοποίησε και τα έκανε νόμο ο ίδιος, συμφωνούν στην κυβερνητική πολιτική όλοι τους. Ανεμογεννήτριες και όλα αυτά είναι, ξέρετε, αυτή η οικονομική πολιτική με ένα νόμο, με ένα άρθρο. Άρα και οι τρεις στο ίδιο καζάνι βράζουν. Άρα λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να συγκυβέρνησω με αυτούς. Δηλαδή ήρθα σήμερα με χαρά, γιατί σας βλέπω με αγανάκτηση, έχετε δίκιο με τον οριζόντιο φόρο.
1: Ναι.
0: Το λέω συνεχώς. Ορίστε, δείτε, ο πρώτος νόμος ως κυβέρνηση της ελληνικής λύσης είναι αυτός εδώ. Είναι αιτιολογική έκθεση μαζί. 15% οριζόντιο φόρο και με βάση αυτά που κάναμε εδώ μέσα, παίρνουμε περισσότερα έσοδα από ό,τι παίρνει η κυβέρνηση τώρα. Με 15% οριζόντιο φόρο. Έσοδα, έξοδα, ό,τι περισσεύει, 15%. Ένα κόμμα λοιπόν που έχει τέτοιο κυβερνητικό πρόγραμμα δεν μπορεί να συνεργαστεί με αυτούς που έκαναν τα πάντα στη χώρα μας, στάχτη και μπούρμπερι. Σας το λέω έτσι πολύ ομά. Στάχτη και μπούρμπερι. Εγώ δηλαδή περίμενα από μια κυβέρνηση να κάνει μια κρατική τράπεζα επιτέλους. Τώρα η Νέα Δημοκρατία αντέγραψε αυτό που έλεγα εδώ και πάρα πολύ καιρό, την αναπτυξιακή που είναι κρατική. Θέλει να την κάνει μόχλευση. Λέει 5 δις να δώσει δάνεια. Μα τους το λέω εδώ και καιρό. Κρατική τράπεζα. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός. Δεν μπορεί να χτυπήσει τους τραπεζίτες. Τα λέω αυτά γιατί είναι διαφορετική πολιτική μας, ξέρετε. Αυτοί υπηρετούν τους ολιγάρχες και εμείς υπηρετούμε, έτσι, τον πολίτη. Είναι ουσιαστική η διαφορά μας.
1: Εδώ έρχεσαι σε μια, θα έλεγα, ευθεία με τον Παύλο Πολάκη που λέει και αυτός για κρατική τράπεζα.
0: Γιατί δεν το έκανε όταν η κυβέρνηση.
1: Δεν ήταν αυτός ο αρχηγός.
0: Τι σημασία, υπουργός ήταν, γιατί δεν παραιτήθηκε.
1: Υγείας ήταν.
0: Ναι. Ακούστε λίγο. Ναι, έχει δίκιο. Εν πάση περιπτώσει το λέμε εμείς εδώ και πάρα πολύ.
1: Δεν είναι κακό να λέμε ότι
0: το επαναλαμβάνει. Να επαναλαμβάνει αυτό που λέει η ελληνική λύση. Όπως επαναλαμβάνουν και τα μέτρα των μικρομεσαίων οι άνθρωποι του Πασόκ. Αντιγράφουν όλη την ελληνική λύση. Σας είπα και την Νέα Δημοκρατία, την αναπτυξιακή τράπεζα που λέμε εδώ είναι κρατική, να την κάνουμε μεγαλύτερη. Την κάνουν τώρα, αλλά την κάνουν πολύ αργά. Έχω μιλήσει και για την πιθανότητα, αν θέλετε, και το θεωρώ αυτό και δεδομένο ότι πρέπει να γίνει κάποια στιγμή, να μιλήσουμε σοβαρά για τον ΟΕΚ. Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας. Έχει δώσει 200.000 σπίτια στους Έλληνες. Ξέρετε ότι υπάρχουν 200.000 ακίνητα στους Δήμους τώρα που μιλάμε στους Δήμους. Ακίνητα, κλειστά. 200.000 ακίνητα. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά σπίτια για τους νέους που θέλουν να παντρευτούν, να έχουν ένα σπίτι για να βάλουν το κεφάλι από κάτω. Γίνεται, αλλά θέλει σχέδιο και πρόγραμμα. Δεν ξέρω πραγματικά.
1: Εντάξει, τα κοστολογία δεν είναι απλά, έτσι, για να γίνει αυτό που λέτε.
0: Κάνετε λάθος.
1: Δεν είναι εύκολα.
0: Δεν είναι απλά. Είναι πολύ πιο απλά. Ο οργανισμός εργατικής κατοικίας, όχι, όχι, δεν έπαιρνε ούτε ένα ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό.
1: Από πού τα έπαιρνε?
0: Από τις εισφορές των εργαζομένων. Όπα, όπα, δεν έβαζε λεφτά.
1: Δεν έπρεπε να σωθούν τα ταμεία.
0: Και πάμε, μισό λεπτό. Και πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα.
1: Αυτό,
0: κρατική τράπεζα, σας λέω. Με μόχλευση τα χρήματα γίνονται πολλά περισσότερα. Γιατί αυτό κάνουν όλοι. Όπως είπα και τα κρατικά παντοπολία. Εγώ επιμένω σε αυτό. 100 κωδικοί συγκεκριμένων τροφίμων, φακές, ζάχαρη κτλ. Που παίρνουν όλοι οι άνθρωποι, όπως έχουμε τα στρατιωτικά πρατήρια. Εκεί οι τιμές είναι από 10% μέχρι 45%. Δεν μπορώ να κάνω στην Αθήνα 50-70 κρατικά παντοπολία για τους φτωχούς, αλλά και για τους ανθρώπους που θέλουν να αγοράσουν φθηνά. Φθηνά!
1: Γιατί δεν επιτρέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πάει κόντρα στους νόμους της αγοράς.
0: Γιατί δεν απαγορεύει τα στρατιωτικά πρατήρια. Τα στρατιωτικά πρατήρια γιατί λειτουργούν.
1: Στρατό σε
0: διαφορά. Όχι, δεν είναι έτσι. Υπάρχουν τομείς της οικονομίας. Εξαλλού η Ευρώπη.
1: Γιατί εσείς δεν λέτε για ένα τώρα πρατήριο, λέτε ούτε για συγκεκριμένους ανθρώπους με μια κάρτα που θα πει πάλι.
0: Όχι, εκεί. Εγώ λέω 100 κωδικούς.
1: Ναι,
0: 100 βασικά διατροφή.
1: Δεν λέτε εσείς ότι εκεί θα μπορούν να ψωνίζουν οι άνθρωποι με συγκεκριμένα οικονομικά.
0: Εκεί καθορίζει και συστηματικά κριτήρια. Αν πάει ο πλούσιο στο Βορείο Προαστίο να πάρει από εκεί, θα ντραπεί κιόλα, θα ξέρετε.
1: Δεν ξέρω αν θα ντραπεί.
0: Οι μεγαλοαστοί στην Ελλάδα που κάνουν κρατικές δουλειές, βγάζουν δισεκατομμύρια για 100 εκατομμύρια.
1: Δεν ξέρω αν θα κάνουν. Αυτοί
0: δεν θα πάνε εκεί. Σα λέω μερικέ.
1: Αλλά ένα ευκατάστατο θα μπορούσε να πάρει.
0: Στην έκτακτη κρίση παίρνει έκτακτα μέτρα. Αυτό κάνει ο κυβερνήτης της χώρας. Δεν κάνει πασαλήματα. Περιμένω την κυρία Φόντερ Λάιεν αν θα μου δώσει το πράσινο φως. Ενώ δεν χρειάζεται να πάει στο φως.
1: Ανήκεις εκεί τώρα. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά με την Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ, σε αυτό το τραπέζι. Και σας είχα δει αγανακτισμένο με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις πολιτικές της.
0: Εντάξει. Είμαι. Κάνουν πόλεμο με τη Ρωσία, ενώ μπορούν να πάρουν 400% πιο φθηνά το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο από αυτούς. Για ποιο λόγο να κάνω πόλεμο.
1: Και τώρα θέλω να πάμε σε ένα ερώτημα το οποίο για μένα έχει πολύ ιδιαίτερη σημασία, η απάντηση δηλαδή. Έρχεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στην Ελλάδα.
0: Ο
1: Ρούμπιο, ναι. Και εδώ έχουμε και μία πρέσβυρα, την κυρία Γκυλφόιλ, για την οποία γράφτηκαν, λέγονται πάρα πολλά. Δεν θέλω να. Δεν το ξέρω ακριβώς εγώ, τις πηγές δεν είναι δικές μου. Και θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η άποψή σας για την επίσκεψη αυτή. Τι πιστεύετε ότι θα πρέπει κυρίως να συζητηθεί. Είστε μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου και έχετε ένα λόγο σε αυτό, σαν αρχηγός κόμματος. Και ποιος είναι ο ρόλος της κυρίας Γκυλφόιλ στη χώρα μας.
0: Να κάνω μια μικρή παρένθεση, αν μου επιτρέπετε, για το προηγούμενο ερώτημα, για να το κλείσω. Το ότι στηρίζει ο Τσίπρας τον Ανδρουλάκη, τον Μητσοτάκη και ο Μητσοτάκης τον Τσίπρα, είναι πασιφανές πλέον.
1: Εσείς το λέτε.
0: Όχι, να σου πω εγώ. Ήρθε η δικογραφία του κυρίου Αδόνιδος Γεωργιάδου Σπυρίδωνος, έτσι Σπύρος Γεωργιάδης, εγώ έτσι τον ξέρω, τον άνθρωπο, να είναι καλά εκεί που είναι, που είχε πει ότι τα πήρε ο Τσίπρας για να αλλάξει τον ποινικό κώδικα. Κάνω μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα του Αρυπάγου, έρχεται στη Βουλή. Και την έχει ο Κακλαμάνης ο Συρτάρι του εδώ και 2 μήνες. Γιατί δεν τη φέρνει στην Ολομέλεια.
1: Δεν είναι 2 μήνες τώρα που γίνει αυτό.
0: Κάνετε λάθος. 2,5 μήνες ακριβώς είναι. Και ο νόμος πλέον, επειδή ο Φλόδης έκανε και κάτι καλό, γιατί τον έχω καταγγείλει πολλές φορές, στην επίσπευση, τις διαδικασίες και τους πολιτικούς. Γιατί την κρατάει ο Κακλαμάνης. Γιατί έτσι στηρίζει ο ένας τον άλλον. Και μιλάμε για τον ποινικό κώδικα.
1: Μάλιστα,
0: όπου ένας ολιγάρχης αθωώθηκε. Παραγράφηκαν και από κακούργημα έγινε πλημέλημα. Και ένας παιδεραστής της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής. Ναι. Με αυτό τον ποινικό κώδικα.
1: Ποιος βουλευτής?
0: Ο κύριος Γεωργιάδης ήταν κατηγορούμενος, θα θυμάστε καλά, στην Ρουμανία.
1: Και όχι παραγράφη... ο Αδωνής.
0: Όχι. Ο Νίκος ο Γεωργιάδης, έτσι. Ο οποίος αθωώθηκε λόγω παραγραφής.
1: Ναι.
0: Απλά πράγματα τώρα, έτσι.
1: Για πέστε μου τώρα αυτό που σας ρωτήσατε.
0: Κοιτάξτε να δείτε.
1: Είπαμε, θεωρώ... τι πιστεύετε ότι θα συζητηθεί στη συνάντηση αυτή του κύριου Ρούμπιου με την ελληνική πλευρά.
0: Πάρτε όπλα.
1: Και ποιος είναι ο ρόλος της κυρίας Γκυλφόιλ στην Ελλάδα, στην Αθήνα?
0: Κοιτάξτε, οι Αμερικανοί, ιδιαίτερα οι άνθρωποι του Τραμπ, business as usual κάνουν. Ο Τραμπ ο ίδιος κάνει business.
1: Εσείς τον θαυμάζετε κάποτε.
0: Ναι, γιατί έλεγε θα επιβάλλει την ειρήνη στον κόσμο. Εγώ αυτό πίστευα. Ειρήνη έλεγε. Λοιπόν, ξαφνικά από ειρήνη πήγαμε στον πόλεμο. Εν πάση περιπτώσει, πάμε όμως για την Ελλάδα. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα.
1: Ναι.
0: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι η κυρία Γκυλφόιλ εξυπηρετεί οικονομικά συμφέροντα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Όπως ο κάθε πρέσβης στη χώρα θέλει οι επιχειρηματίες της χώρας του να κάνουν δουλειές. Μην ξεχνάμε και ο Σαμαράς όταν πήγε στην Κίνα και ο Πρωθυπουργός ο Καραμαλής όταν πήγε σε επισκέψεις, έπαιρνε επιχειρηματίες. Είναι λογικό για να κάνεις εξαγωγές. Η κυρία Γκυλφόιλ λοιπόν κάνει αυτή τη δουλειά. Ο κύριος Ρούμπιο έρχεται για τα όπλα κυρίως. Να πάρουμε αμερικανικά όπλα.
1: Επαίρνουμε.
0: Θα πάρουμε κι άλλα. Δώσαμε στους Γάλλους τόσα όπλα. Και εδώ είναι η ικτρή αποτυχία αυτής της κυβέρνησης, αγαπητέ κύριε Χατζή. Πήραμε από τη Γαλλία τόσα όπλα. Μπελαρά, δισεκατομμύρια από το υστέρημα του ελληνικού λαού. Πήραμε Ραφάλ.
1: Δεν πρέπει να παίρνουμε όπλα.
0: Βεβαιότατα. Αλλά βάλε και μια ρήτρα εκεί πέρα.
1: Ότι
0: δεν θα πάρει ο Τούρκος τους Μετεόρ. Βάλε μια ρήτρα. Χώρα που παίρνει δισεκατομμύρια ευρώ και αγοράζω από εσάς εγώ προϊόντα δικά σας. Πρέπει να σου βάλω μια ρήτρα ότι δεν θα πουλήσεις τα ίδια όπλα στην χώρα που είναι εχθρός της Ελλάδος. Και τώρα ο Μακρόν απελευθερώνει τους εμπλουμούς και δίνει μετεόρ. Εδώ λοιπόν ή βλάξησαι, ή προδότης, ή τα έχεις πάρει. Δεν μπορεί να είσαι πρωθυπουργός της χώρας και να με βάζεις για ρήτρα.
1: Δεν μπορεί να βάζεις αυτούς τρεις όρους για...
0: Τρεις όρους, δεν υπάρχει άλλος όρος. Πέστε μου εσείς αγοράζετε από μένα κάτι.
1: Εντάξει,
0: θα θέλετε ο αυτός να πάρει το ίδιο αντικείμενο.
1: Αυτό μπορεί να σου λέει ότι εγώ δεν μπορώ να το κάνω, δεν στο πουλάω.
0: Μα δεν μας λέγανε ότι υπογράψαμε ενιαία αμυντική συμφωνία και συνδρομή από τη Γαλλία.
1: Έχουμε,
0: δεν ήρθε ο πρωθυπουργός και μου είπε εμένα ότι λέω σαν χλαμάρες όταν του είπα ότι αυτό που υπογράψαμε, το ψήφισα κι εγώ, δεν είναι αμυντική συνδρομή. Δεν είναι δηλαδή αν μου επιτεθεί η Τουρκία να έρθει η Γαλλία εδώ. Όχι, λες σαν χλαμάρες, ισχύει. Πού είναι που ισχύει? Όχι μόνο δεν ισχύει, και όπλα στην Τουρκία δίνουν. η κτρία αποτυχία.
1: Και οι Ισπανοί δίναν στην Τουρκία και όλοι δίναν.
0: Δεν πήραμε από την Ισπανία εμείς όπλα.
1: Όχι, άλλο λέω. Και οι Ισπανοί δίναν.
0: Η Τουρκία παίρνει όπλα. Τα Μιστράλ που πήρε τα αεροπλανοφόρα είναι ισπανικής κατασκευής. Άλλη αποτυχία. Η Ούρσουλα. Η γνωστή Ούρσουλα.
1: Η Ούρσουλα Άντρες.
0: Όχι, αυτή η κυρία με το Σκοπιανό, με τους Μακεδόνες, με τους Μακεδόνες που είπε προχθές. Κάναμε ένα διάβημα. Διαμαρτυρηθήκαμε εντονότατα.
1: Αυτό ήταν χοντρό, ναι.
0: Τρίτο, ξέρετε ότι σήμερα οι εισαγγελείς στην Αίγυπτο είπαν ξεχάσετε τη Μονή Σινά. Οι πρώτες των εισαγγελέων είναι να χάσουμε τη Μονή της Αγίας Εκατερίνης. Μιλάει κανένα κανάλι. Σημερινή πρότασή τους είναι. Και τέταρτον, είπαμε λάθος με την Βουλγαρία. Η εξωτερική πολιτική καταρρύπτεται όλη.
1: Η εξωτερική πολιτική δεν ασχολείται. Δεν νομίζω. Εντάξει, αυτό είναι μια άποψή σας που εγώ σέβομαι μα, το δικαίωμα κοιτάξτε, να την πείτε. Με συγχωρείτε. Εξαρτάται από τα κόκαλα ενός τύπου που σκοτώθηκε το 2014.
0: Όχι, από
1: τι
0: παίρνω εγώ.
1: Συγγνώμη, εξαρτάται από ένα μοναστήρι.
0: Από τι παίρνω εγώ.
1: Όχι.
0: Η μονή του. Η μονή Σινά δεν είναι μια απλή μονή.
1: Δεν είναι, ρε παιδί.
0: Είναι εντάξει, η πρώτη αλλά μονή της Ορθοδοξίας, το σύμβολο Ορθοδοξία.
1: Το ξέρω,
0: το δεύτερο για τη Βουλγαρία σας είπα. Τι πήρα εγώ ως χώρα έχει σημασία. Όχι τι δίνω. Έδωσε που έδωσε. Πήρε κάτι. Όχι. Δεν γίνεται, ακούστε. Του βάλαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε.
0: Βάλαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση του Βουλγάρου. Έτσι, χωρίς να πάρουμε το παραμικρό. Τίποτα. Τώρα τους δίνουμε κάτι χωρίς να πάρουμε το παραμικρό.
1: Έχεις την ησυχία σου από την περιοχή.
0: Δυστυχώς δεν την έχεις.
1: Γιατί δεν πειράζει.
0: Επειδή ζω εγώ στη Μακεδονία και στη Θράκη.
1: Όχι, οι Βούλγαροι δεν ενοχλούν.
0: Νομίζετε.
1: Τι κάνουν
0: δηλαδή. Έχουν ανεβάσει κάτι
1: επιγραφές. Έχουν κομπιτατζίδες.
0: Έχουν ανεβάσει του Ντέλτσεφ τις επιγραφές.
1: Άλλο επιγραφές. Έχουν τίποτα κομπιτατζίδες και μπαίνουν στα σύνορα.
0: Στη Μακεδονία και στη Θράκη ανεβάζουν Γκότσε Ντέλτσεφ. Ο ήρωας και των Σκοπιανών και των Βουλγάρων είναι. Τα ανεβάζουν ναι, αυτά, τα λένε. Ναι. Η Ακαδημία της Όφκας.
1: Αυτά τα λένε οι φανατικοί.
0: Όχι.
1: Δεν τα λέει η κυβέρνηση.
0: Η Ακαδημία της Όφκας που έλεγε ένας Έλληνας ακαδημαϊκός ιστορικός, τωρινός, ότι η Ακαδημία της Όφκας μιλάει για την μεγάλη, ακούστε, τη μεγάλη Βουλγαρία περιλαμβάνει και τη Θράκη.
1: Ναι, αυτά όμως.
0: Ακαδημία της Όφκας.
1: Έχω πάει στη Σόφια. Έχω κάνει ολόκληρο ντοκιμαντέρ. Ώρες.
0: Όλα ελληνικά.
1: Έτσι. Και έχω μιλήσει και με ανθρώπους Έλληνες που ζουν εκεί, στο ελληνικό σχολείο. Εντάξει, εκεί ζουν οι άνθρωποι εντάξει με αυτούς. Δεν έχουν πρόβλημα με τους Βουλγάρους. Και σου λέει υπάρχουν οι φανατικοί που είναι πρόβλημα.
0: Μέχρι το 1900.
1: Οι φανατικοί εντάξει. Παντού και εδώ είναι πρόβλημα.
0: Μέχρι
1: και εκεί
0: το 1920, πρόβλημα. Γιατί προέρχομαι από μικρασιατική καταγωγή οικογένεια, ζούσαμε αρμονικά με τους Τούρκους. Μετά μας κατέσφαξαν.
1: Τώρα, ο Βούλγαρος μπορεί να πειράξει την Ελλάδα, έχετε εσείς αυτήν την εντύπωση.
0: Το 45, οι χειρότεροι, οι ομότητες που έκαναν οι Βούλγαροι,
1: το ξέρω αυτό.
0: Πάνε και από τον Γερμανό στην Μακεδονία.
1: Σας είπα για τους κομιτατζίδες.
0: Μα μια δύο γενιές είναι πριν.
1: Ναι, πάνε αυτά.
0: Δεν πάνε. Όχι. Διαβάστε σχολικά οι χειρότεροι της Βουλγαρίας και των Σκοπίων. Εντάξει. Δεν πάνε αυτά.
1: Εγώ άλλο θέλω να
0: σας. Ζουν με αλυτοτισμό δυστυχώς.
1: Σύμφωνοι, αλλά η ερώτηση είναι η εξής. Μπορούν αυτοί να τα βάλουν με την Ελλάδα σε επίπεδο στρατιωτικό.
0: Μπορούν να σου δημιουργήσουν πρόβλημα.
1: Μπορούν, αλλά μπορούν στρατιωτικά να έρθουν απέναντί σου.
0: Κάνουν άξονα με την Τουρκία.
1: Εσύ. Μα δεν είναι με την Τουρκία.
0: Υπογράψατε αμυντική συμφωνία και με αυτό.
1: Καλά, εντάξει.
0: Όχι, καλά το ένα. Κύριε Χατζή, μισό λεπτό. Ο πρωθυπουργός, ο δημοσιογράφος, καλά κάνει τη δουλειά του. Ο ηγέτης της χώρας όμως πρέπει να έχει και άμυνες. Δεν γίνεται να είμαστε συνέχεια εκτεθειμένοι από παντού. Δηλαδή, ακόμη και το νερό που μας κόβουν είναι
1: αυτό
0: πρόκληση.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Μα
1: αυτό
0: είναι πρόκληση. Μου κόβεις το νερό, ρε φίλε.
1: Όχι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που είπατε.
0: Δεν το έθεσε καμιά και
1: έχει να κάνει με την ανάπτυξη τη περιοχή, με του ανθρώπου.
0: Δεν μπορεί να καλλιεργήσουν οι άνθρωποι.
1: Όχι, όχι. Σε αυτό εντάξει, δεν σας λέω ότι έχετε δίκιο. Αλλά σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική, πολλές φορές έχετε μιλήσει για αυτά τα θέματα και, και μου είπατε ότι ο κύριος Ντρούμπιο θα έρθει εδώ για τα όπλα. Μόνο γι' αυτό θα έρθει. Ναι. Δεν πιστεύετε ότι θα μπορούν να συζητηθούν ζητήματα που αφορούν τις δύο χώρες.
0: Όχι.
1: Όχι εμάς και τους Αμερικάνους και τους Τούρκους.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Θα πήγαινε και στην Τουρκία.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Αν ήταν, ακούστε,
1: ούτε στο περιθώριο κάποιος.
0: Σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρετε, καλύτερα είστε χρόνια δημοσιογράφος. Όταν θες να συμβιβάσεις τους δύο, πας στον ένα και στον άλλο.
1: Ναι.
0: Και μετά στο τραπέζι όλοι μαζί. Βλέπετε ότι έρχεται μόνο εδώ. Ναι. Για να έρχεται μόνο εδώ, το ενδιαφέρον του είναι εδώ. Για προφανείς λόγους είναι εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Όπλα. Φαντάζομαι.
1: Εντάξει, όπλα παίρνουμε με λεφτά που μας δανείζουν.
0: Το ξέρω. Το υστέρημα του ελληνικού λαού
1: είναι παλιά.
0: Και τα όπλα τα παίρνετε, ξέρετε, για να τα χρησιμοποιήσετε. Όχι για να τα έχετε στις προθήκες. Στην Κάσο, π.χ., δεν χρησιμοποιήθηκαν.
1: Ναι.
0: Ήρθαν 5 τουρκικά πλοία.
1: Τώρα, με συγχωρείτε, τώρα επειδή το λέτε αυτό, το έχετε ξαναπεί. Σας έχω ακούσει, σας παρακολουθώ και στη Βουλή πάρα πολλές φορές. Με το καλώδιο, έτσι. Εντάξει, τώρα υπάρχουν κάποιες εξελίξεις. Ήθελα να σας πω το εξής. Εσείς τι θα κάνατε δηλαδή, θα κάνατε πόλεμο με τους Τούρκους?
0: Θα βούλιαζα τα τουρκικά σκάφη. Θα τα προειδοποιούσα. Και θα έκανα ρεσάλτο. Απλά πράγματα είναι. Σε συνεργασία πάντοτε με το Ισραήλ. Με τον άξονά μου.
1: Θα βουλιάζει τα σκάφη του.
0: Γιατί όχι, πολεμικά είναι. Δεν, είναι,
1: άλλο,
0: δεν έχει κόσμο μέσα.
1: Όχι, πώς δεν
0: πολεμικά
1: έχει.
0: Είναι. Ήρθα στο σπίτι μου, μπούκαραν μέσα, άνοιξαν την πόρτα και στην κάτσο απ' έξω, στο ελληνικό νησί που ανοίξει την Ελλάδα, μου κάνουν μαγκές εντός εισαγωγικών. Με προκαλούν. Αν δεν του απαντήσει επί του πεδίου, όπως έλεγε ο κ. Γεραπετρίτης, θα απαντήσουμε επί του πεδίου. Βέβαια το παιδί ήταν με αλφαγιώτα. Όχι το πεδίο, ήταν το παιδί, ξέρετε, αλφαγιώτα. Δεν γίνεται έτσι εξωτερική πολιτική. Μην το λες.
1: Κατά συνέπεια.
0: Εδώ υπάρχει ο αρχηγός που είχε πει θα τους λιανίσουμε, θα τους ισοπεδώσουμε, θα καταστραφεί η Βρεχονησίδα. Παραμύθια της Καλλιμάς. Κοροϊδεύουν τον κόσμο.
1: Ναι, αλλά έτσι όπως το λέτε, λέτε στον ελληνικό λαό, λέει παιδιά, θα κάναμε μια εμπλοκή με τους Τούρκους. Αυτό είναι προς όφελος της χώρας μας.
0: Βεβαιότατα.
1: Προς όφελος του ελληνικού λαού. Το να πλακωθούμε με τους Τούρκους τώρα.
0: Έχουμε πόλεμο.
1: Στο Αιγαίο.
0: Έχουμε οικονομικό πόλεμο, υβριδικό πόλεμο και ψυχολογικό πόλεμο. Έχει. Τώρα που μιλάει ο κύριος εδώ, Χατζής και ο Βελόπουλος, οι ψαράδες είναι στα λιμάνια μας. Γιατί?
1: Εντάξει, δεν έχουν πετρέλαιο, εντάξει.
0: Όχι.
1: Για τους Τούρκους ψαράδες.
0: Γιατί οι Τούρκοι ψαράδες με νόμο του ελληνικού κράτους ψαρεύουν και δεν συλλαμβάνονται. Και τους Έλληνες απαγορεύουν να ψαρεύσουν.
1: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Γιατί υπάρχουν 500 εκατομμύρια για τους ψαράδες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Αλληλείας. Και ο κύριος Κικίλιας πήγε και πήρε περιπολικά για το λιμενικό. Ενώ είναι λεφτά των ψαράδων και θέλουν 50 εκατομμύρια από τα 500. Ναι. Και δεν τους τα δίνει. Αυτό είναι το χρήματα που λένε. Μάλιστα. Τα 60 λεπτά παραπάνω. Δηλαδή,
1: δεν μου απαντήσατε όμως.
0: Παρακαλώ.
1: Δεν μου απαντήσατε στο ερώτημα ότι θα είχατε το σθένος να βγείτε μπροστά στον ελληνικό λαό και να του πείτε ως πρωθυπουργός ότι εγώ πάω για πόλεμο με τους Τούρκους.
0: Δεν τον ενημερώνα. Τι πόλεμο? Τα καράβια που είναι στην περιοχή, σε συνεργασία σας είπα με το Ισραήλ,
1: κατάλαβα,
0: θα τα βύθιζα.
1: Εδώ θα γίνονταν πόλεμος.
0: Δεν ξέρω.
1: Τι θα έκαναν οι Τούρκοι?
0: Ό,τι έκανε ο Αβέροφ.
1: Θα σας λέγανε.
0: Θυμάστε το Θόρυκτο Αβέροφ, τι έκανε ιστορία, ξέρετε. Ενώ η διαταγή των Αθηνών ήταν μην τους ακουμπήσεις, μπούκαρε μόνος του, τους τέλειωσε και βγήκαν μετά 100 χρόνια από τα Δαδανέλια.
1: Δεν είναι το ίδιο τώρα.
0: Το ίδιο.
1: Η Τουρκία είναι άλλη.
0: Έχουμε τεράστια ισχύ. Όχι, όχι, όχι, όχι. Η Ελλάς στο πολεμικό ναυτικό και στην αεροπορία έχει τεράστια ισχύ. Το πιστώνω αυτό για τις αγορές οπλικών συστημάτων τα τελευταία.
1: Καλά, εντάξει, δεν είστε Έλληνα σύστημα.
0: Είμαι ειλικρινής. Όχι, τα ψήφισα όλα αυτά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Άρα τα παίρνω και ο Έλληνας πληρώνει φόρο, παίρνω όπλα για να νιώθει ασφαλής. Όταν στην Κάσο τριγυρνάνε οι Τούρκοι.
1: Το είπατε, αλλά.
0: Όταν στην Τίνο 100 μέτρα από εκεί ψαρεύει ο Τούρκο ψαράς, εγώ δεν θα το επιτρέψω. Θα κάνω ρεσάλτο με το λιμενικό.
1: Του ψαρά.
0: Βέβαια. Οι Τούρκοι μπαίνουν στη Σαμοθράκη και στη Λίμνο συνοδεύοντας τα τουρκικά αλλιευτικά. Στέλνουν ακτορούς μαζί για να μην πάει κανένας ψαράς Έλληνας και τους εμποδίσει. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Στα δικά μου χωρικά, δεν λέω τα 12, στα 6 ναυτικά μίλια λέω. Δεν λέω 12, λέω 6. Mm-hmm. Που δέχεται την κυβέρνηση. Ούτε αυτό κάνω.
1: Εσείς θα τα κάνατε 12 τα ναυτικά μίλια.
0: Βεβαιότατα.
1: Παρά το γεγονός ότι αυτό αποτελεί αιτία πολέμου από τους Τούρκους.
0: Εγώ αυτό που θα έκανα την πρώτη στιγμή είναι ανακήρυξη ΑΟΣ. Ανακήρυξη ΑΟΣ είναι μονομερές δικαίωμα. Ναι. Δεν είναι διμερές. Με την Κύπρο. Ανακήρυξε ΑΟΣ, τη φωνάζω.
1: Όχι, άλλο σε ρωτάω για τα 12 μίλια.
0: Μα αυτό περιλαμβάνει το πρώτο βήμα. Στο δεύτερο, ταυτόχρονα και 12 ναυτικά μίλια. Αυτό λέει το Διεθνές Δίκαιο. Αυτό δεν επικαλούμε.
1: Σύμφωνοι, αλλά.
0: Πάμε στα δικαστήρια μετά.
1: Όταν σου λέει, όχι, δεν θα πάτε στα δικαστήρια, γιατί σου λέει ο άλλο. Δεν θα προλάβετε να πάτε.
0: Κύριε Χατζή, ρωτήστε αν του αξιωματικού ή κατώτερου, γιατί αυτοί θα πολεμήσουν κυρίω. Όχι αυτοί με τι περικοκλάδε.
1: Καλά, όλοι οι στρατιωτικοί του πολεμούν.
0: Αυτοί δίνουν διαταγέ. Αυτό πολεμά είναι ο παξιωματικό, ο άνθρωπο που θα θυσιαστεί και ο κληρωτό.
1: Και ο στρατηγό είναι στρατηγό.
0: Και αυτοί που χειρίζονται τα ντρόν και τα υπόλοιπα μηχανήματα. Είναι απλοί κληρωτοί ή παξιωματικοί ή τα τεθωρακισμένα. Λέω λοιπόν. Δεν μπορεί να συναγωνιστεί η Τουρκία την Ελλάδα σε επίπεδο σύγκρουσης. Δεν πρόκειται να κάνει ποτέ πόλεμο η Τουρκία. Σας το λέω το εγγυώμαι, γιατί εγώ το ξέρω. Ρωτήστε ανθρώπους που ξέρουν καλύτερα από μένα και από εσάς. Δεν θέλουν και δεν μπορούν. Δεν δύναντε, σας λέω. Η Τουρκία διαχρονικά από την εποχή της Κωνσταντινούπολης στην άλωση, μόνο όταν μας έβησε εύκαιρους έκανε ό,τι έκανε.
1: Όταν είχαμε κυβερνησία.
0: Όταν είχαμε, όχι μόνο κυβερνησία, όταν είχαμε ηγεσία μικρή για το μεγαλείο της Ελλάδος. Δεν είναι μόνο κυβερνησία. Όταν είχαμε μεταξύ μας φαγωμάρες.
1: Ναι.
0: Έτσι και παίρναμε εντολές απ' έξω και κάναμε τα αντίστοιχα. Όπως έχει στην Μικρασία.
1: Ναι. Τώρα είμαστε ενιαία χώρα, δηλαδή πιστεύετε πολιτικά, δεν έχουμε τέτοιες φαγωμάρες.
0: Νομίζω πως η ηγεσία.
1: Εγώ βλέπω στη Βουλή σφάζεστε. Δεν είναι. Δηλαδή...
0: Μην βλέπετε την εικόνα.
1: Όχι, εντάξει.
0: Δεν... Μην βλέπετε την εικόνα.
1: Εντάξει, κάτι ξέρω.
0: Το ότι φωνάζουν αλλά... μερικοί εκεί μέσα και κάνουν σαν τους τενεκέδες στους άλλους που χτυπιούνται, δεν σημαίνει ότι κάνουν και πολιτική ή ότι παράγουν έργο. Mm-hmm. Τουλάχιστον εμείς συγκροτημένα παράγουμε έργο και με θεσμικό ρόλο συμπεριφερόμαστε. Ούτε φασερές κάνουμε, ούτε τσιροκοπάμε εκεί μέσα. Πήγαμε για να κάνουμε έναν συγκεκριμένο ρόλο. Θέλουμε να κυβερνήσουμε. Απλά είναι τα πράγματα.
1: Να σου πω, το είπατε και νωρίτερα αυτό. Και βεβαίως προφανώς είσαι στην πολιτική για αυτό το λόγο. Δεν είστε για να.
0: Καλώ θα μου σε επιχειρήσουμε μόνο. Τώρα μόνο, και σε επιχειρήσουμε και στι.
1: Ναι. Η κυρία Καριστιανού λέει ότι πιστεύει ότι θα έχει αυτοδυναμία.
0: Μπορούμε να μιλήσουμε σοβαρά.
1: Όχι, σοβαρά μιλάω. Αφού το δήλωσε, τι να κάνω τώρα.
0: Να μπορούμε πω να ότι... μιλήσουμε σοβαρά για τα κόμματα που είναι αντίπαλά μου, Πασόκ, Τσίπρας και Μητσοτάκης. Δεν ασχολούμαι τους.
1: Όχι, δεν λέω ότι είσαι αντίπαλό σας. Λέω έναν έναν. Λέει, αυτοί θα. Στο Σαμαρά λένε οι συνεργάτες του ότι θα κυβερνήσει.
0: Καλά.
1: Ε?
0: Εντάξει.
1: Ναι. Στο Τσίπρας λέει η μεγάλη ευκαιρία να ανατρέψουμε το Μητσοτάκη. Έρχομαι γιατί είδα κενό και γι' αυτό έρχομαι.
0: Με φορά. Όπως πριν. Ναι. Έλα με φορά.
1: Έρχεται. Ο Πασόκ λέει εμείς με μια ψήφο διαφορά. Είναι η Δημοκρατία. Εγώ λέτε κι εσείς. Δηλαδή, μόνο το κουκουέ δεν θέλει να κυβερνήσει.
0: Ας πω το εξής. Ναι, αυτοί δεν θέλουν. Έχετε δίκιο, αστείευεστε, αλλά δεν θέλουν. Ακούστε, όλοι έχουν δικαίωμα στο όνειρο. Αλλά πριν κάνεις το όνειρο, πρέπει να υπάρχει και ένα υπόβαθρο. Εμείς έχουμε πρόγραμμα έτοιμο και σχέδιο. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ναι. Γιατί κανένα κόμμα δεν μιλάει, ούτε ο Ανδρουλάκης, ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Μητσοτάκης, για την κλοπή που κάνουν στο τιμολόγιο ρεύματός σας, κύριε Χατζή? Υπάρχει ένα οίκο. Υψιλον κάπα ωμέγα. Ξέρετε, σημαίνει αυτό, υπηρεσίες κοινή ωφέλειας. Αυτό ήταν ένα έκτακτο μέτρο, ξέρετε για ποιο λόγο? Για να γίνει το καλώδιο με την Κρήτη. Το καλώδιο τελείωσε το 25. Μέχρι σήμερα είναι 550 εκατομμύρια ευρώ.
1: Εδώ
0: ακούστε
1: μια...
0: το νούμερο.
1: Ναι, ναι.
0: Πληρώσατε εσείς, εγώ, ναι, με στη ΔΕΗ. Όχι, 550 εκατομμύρια.
1: Παραπάνω.
0: Τα λεφτά που είναι αυτά.
1: Ένα λεπτό.
0: Ποιος τα πήρε?
1: Μέσα στο λογαριασμό της ΔΕΗ μου το έχουν πει πάρα πολύ αυτό και θέλω να σας κάνω μια ερώτηση και θα απαντήσετε ευθέως, παρακαλώ. Υπάρχουν τα δημοτικά τέλη. Και μου λέει ένας άνθρωπος, που ξέρω και την οικονομική του κατάσταση. Μου λέει, ρε Σιτάκη, εντάξει, τη ΔΕΗ να πάω να την πληρώσω. Αλλά τα δημοτικά τέλη πολλές φορές είναι τα ίδια με το ρεύμα. Γιατί δεν με αφήνω να τα πληρώνω στο Δήμο, να κάνω και διαπραγμάτευση και να τον ελέγχω και τον Δήμαρχο έτσι, γιατί τώρα τα παίρνει ούτως ή άλλως.
0: Το είπατε μόνοι σας.
1: Τι?
0: Για να μην τον ελέγχει.
1: Για να μην τον ελέγχει.
0: Το είπατε μόνοι
1: σας. Θα το καταργούσατε αυτό?
0: Το αυτονόητο, όπως και σε άλλες χώρες ευρωπαϊκές, είναι να πληρώνω μόνο το ρεύμα μου. Εγώ.
1: Το ρεύμα θέλω.
0: Ούτε την ΕΡΤ να πληρώνω.
1: Καλά, είναι ελάχιστο αυτό.
0: Δεν έχει σημασία. Ο φτωχός άνθρωπος και τα δύο ευρώ τα υπολογίζει.
1: Ναι.
0: Ο Τάκης, ο Κατζής, ο Κυριάκος, ο Βελόπουλος και κάποιοι άλλοι ευκατάστατοι.
1: Ναι,
0: εντός έγκριτος εγώ. Όχι πλουσίοι, ευκατάστατοι.
1: Ναι,
0: ζούμε σαν ανθρώπινα, αξιοπρεπέστατα κτλ. Δεν έχει, τα δύο ευρώ τα υπολογίζει. Ή λες, εντάξει, είναι 2 ευρώ. Ο άλλος τα υπολογίζει. Ή θα πληρώνω μόνο το ρεύμα μου ή τίποτα άλλο. Τέλος, δεν γίνεται. Πρέπει να απομονωθεί. Αυτό για να απομονωθεί όμως. Χρειάζεται και πολιτική βούληση και κυρίως χρειάζεται κάτι πολύ απλό. Να βγουν από εκεί μέσα από το τιμολόγιο όλα τα χαράτσια που υπάρχουν.
1: Αυτό δεν σας λέω.
0: Ναι, αυτό θα το κάνει η Νέα Δημοκρατία.
1: Μα συγγνώμη, για σας ρωτάω.
0: Εγώ θα το κάνω, σας είπα.
1: Ναι, γιατί...
0: Είσαι υποχρεωμένος, αν είσαι δίκαιος κυβερνήτης,
1: γιατί,
0: να το κάνεις.
1: Με συγχωρείτε, οι Δήμοι ρώτησαν έναν κυβερνητικό παράγοντα και τον κύριο Μητσοτάκη δημόσια τον είχα ρωτήσει σε μια συνέντευξη που είχαμε κάνει πέρσι.
0: Ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο?
1: Και μου είπε το εξής, ότι το πρόβλημα με αυτό. Εντάξει, αυτό συμφωνεί, αλλά το πρόβλημα είναι οι Δήμοι θα κάνουν.
0: Ξέρετε,
1: θα μπορούν να τα μαζέψουν τα λεφτά.
0: Μα λέει και ψέματα από την πρώτη.
1: Γιατί λέει ψέματα?
0: Το χειρότερο είναι ότι δεν τα δίνουν τα λεφτά. Τα παίρνει η ΔΕΗ, εντός εισαγωγικών, ή ο πάροχος, και τα δίνει στο κράτος. Το κράτος θα αναδιανέμει για να έχει εξαρτημένους τους δημάρχους και τους αντιδημάρχους από τη βούληση του όποιου υπουργού.
1: Τα παίρνουν νομίζω, κύριε.
0: Ο τζαμπάσιδες είναι, σας λέω.
1: Όχι, τα παίρνουν οι...
0: Άλλο σας λέω, τα παίρνουν με δόσεις και όποτε θέλουν οι κυβερνήσεις. Γι' αυτό
1: ξέρω.
0: Και διαμαρτύρονται οι δήμαρχοι. Ναι, ξέρω ότι σας λέω και χτυπιούνται, γιατί δεν παίρνουν τα λεφτά όποτε κάθε δύο μήνες ή κάθε μήνα που πληρώνουμε το ρεύμα. Κανονικά, άμα τα πληρώναμε κανονικά, έπρεπε να πηγαίνουν κατευθείαν στο Δήμο.
1: Ναι, αυτό λέω, ναι.
0: Δεν τα πληρώνουν.
1: Μα γι' αυτό λέω.
0: Αλλά έτσι θα είχαν τα μιακά ελλείμματα οι κύριοι των Υπουργείων. Από πού θα δίναν τα λεφτά, από πού θα κάνουν τα ρουσφέτια τους, από πού θα προσλάβανε μετακλητούς. Από τα λεφτά της ΔΕΗ. Όσο και αν σου φαίνεται περίεργο. Και από κάθε εισπρακτικό μέτρο, έτσι.
1: Δεν γίνεται μόνο εισπρακτικό,
0: είναι και άλλο, μέτρο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καθαρά εισπρακτικό μέτρο.
1: Ναι, εντάξει,
0: να δώσω ακόμα ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Έχω μπροστά μου, επιτρέψτε μου, γιατί είναι σοβαρό αυτό. Έχω μπροστά μου τα τελευταία, μισό λεπτό, στους τελευταίους 6 μήνες. Ξέρετε πόσες αποζημιώσεις δόθηκαν σε εργολάβους? 610 εκατομμύρια ευρώ. Χωρίς να ρίξουν ούτε ένα κυβικό τσιμέντο. 610 εκατομμύρια
1: γιατί
0: ευρώ.
1: Γιατί δόθηκαν αυτές οι αποζημιώσεις?
0: Γιατί το κράτος καθυστέρησε να υλοποιήσει. Να οι ρήτρες.
1: Α,
0: η ρήτρα, μισό λεπτό. Ο εργολάβος, και καλά κάνει τη δουλειά του κάνει, βάζει ρήτρα μεταξύ κράτους και ιδιωτικής εταιρείας για το αν δεν κάνει το κράτος αυτό το πράγμα να πάρει αποζημίωση και να πληρωθεί είτε έκανε το έργο είτε όχι. Η Ελλάδα που πήρε όπλα δεν έπρεπε να βάλει ρήτρα ότι θα δώσουν οι Γάλλοι στους Τούρκους όπλα.
1: Εντάξει,
0: τόσο απλά είναι τα πράγματα.
1: Αυτό είναι δύσκολο.
0: Δεν είναι δύσκολο. Το κάνουν πολλές χώρες. Κάνετε λάθος.
1: Το κάνουν, αλλά δεν είναι και εύκολο.
0: Χώρες όμως που έχουν σοβαρή ηγεσία.
1: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που
0: ήρθατε. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία.
1: Και κάναμε μια ωραία συζήτηση και εύχομαι τα καλύτερα από εδώ και στο εξής. Και βεβαίως θα το ξαναπούμε, γιατί έχουμε μια προεκλογική περίοδο.
0: Πρέπει
1: τώρα,
0: να σας ευχαριστήσω εσάς προσωπικά. Γιατί έχω κουραστεί να βλέπω στα άλλα κανάλια, κυρίως στα πανελλαδικά, Τσίπρα, Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη. Τριαρχία, Τριανδρία.
1: Όχι.
0: Δεν υπάρχουμε εμείς.
1: Εμείς
0: εδώ ναι, αυτό σας λέω. Να σας ευχαριστήσω προσωπικά εσάς. Γιατί καλείτε την ελληνική λύση που είναι κόμμα του Κοινοβουλίου και όχι κόμματα που είναι εκτός Βουλής. Τα οποία εκπροσωπούνται περισσότερα από κόμματα.
1: Τα συνεργάτες σας είναι εδώ.
0: Εγώ θα σας πω κάτι, κύριε Χατζή. Ξέρω ποιο σύστημα παλεύω.
1: Ναι,
0: και θα τον νικήσουμε μαζί με τους Έλληνες. Και αύριο το πρωί πάλι στη Λαϊκή θα είμαι εγώ.
1: Ναι.
0: Κάθε πρωί στη Λαϊκή πηγαίνω και μιλάω με τον κόσμο. Θα τον νικήσουμε αυτό το σύστημα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: το λιγότερο αδιανόητο αυτό που γίνεται στη χώρα μας αυτή τη στιγμή με τους ψαράδες, τους αλείς. Αν δεν καταλάβει η κυβέρνηση ότι ο πρωτογενής τομέας, αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλείς, μελισσοκόμοι πρέπει να στηριχθούν γιατί μας ταΐζουν, τότε θα πεινάσουμε άπαξ διαπαντός. Αυτό που πρέπει να τονίσω για να καταλάβει ο κόσμος ότι οι ψαράδες δεν ζητάνε κάτι παραπάνω, δεν ζητάνε λεφτά από τον Έλληνα. Υπάρχουν 500 εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αλεία, τα οποία δεν δίνονται στους ψαράδες. Δεν μιλάμε για 500 εκατομμύρια, είναι 50 εκατομμύρια διαφορά. Δεν μπορεί ο ψαράς να έχει 16 λεπτά για το πετρέλαιο του. Είναι αδιανόητο. Δεν μπορεί ο ψαράς να ψαρεύει και ο Τούρκος να μπορεί να του κάνει οτιδήποτε στο Αιγαίο, αλλά αυτός να του απαγορεύουν να ψαρέψει. Άρα λοιπόν, οι χθιομεσίτες οι οποίοι καθορίζουν τη τιμή δημιουργούν ακόμα ένα πρόβλημα στους ψαράδες. Ξέρετε, δεν είναι πέτες οι ψαράδες. Ο αλέας δεν είναι πέτης ούτε ζητιάνος. Το αυτονόητο ζητάει. Να μπορεί να δουλέψει όπως δουλεύουν οι άλλοι συνάδελφοί του στην Ευρώπη. Και θεωρώ αδιανόητο από την κυβέρνηση που δεν το αντιλαμβάνεται. Απλά θα ήθελα να διαβάσω τι δίνει η Τουρκία στον Τούρκο ψαρά. Ακούστε λοιπόν. Και αυτός ο ψαράς ανταγωνίζεται τον Έλληνα. Όταν ο Έλληνας απαγορεύεται να ψαρέψει, ενώ ο Τούρκος επιτρέπεται με άδεια και του κύριου Τσίπρα και του κύριου Μητσοτάκη στο Αιγαίο. Επιδοτήσεις καυσίμων. Σημαντικές μειώσεις στον ειδικό φόρο κατανάλωσης από την Τουρκία. Άμεση οικονομική στήριξη. Χορηγούνται απευθείας ενισχύσεις σε μετρητά με έμφαση στους επαγγελματίες ανοιχτής θάλασσας αλλά και του Αιγαίου. Χρηματοδοτήσεις και δάνεια. Άτοκα δίνουν. Άτοκα. Οι Τούρκοι δίνουν άτοκα στους ψαράδες για να πάρουν σκάφη ή να ψαρέψουν. Άλλα κίνητρα. Ειδικά προγράμματα και πρημοδοτήσεις. Εφαρμόζει ειδικά προγράμματα επιχορηγήσεις ανά περιοχή ή είδος αλείας η Τουρκία για όλο το Αιγαίο κυρίως. Επιδοτήσεις καυσίμων. Συνεχείς επιδοτήσεις κάθε χρόνο. Άμεση οικονομική στήριξη. Χορηγούνται απευθείας ενισχύσεις σε μετρητά. ΚΑΣ δηλαδή δίνει ο Ερντογάν στους Τούρκους ψαράδες για να ψαρεύουν στο Αιγαίο. Χρηματοδοτήσεις και δάνεια. Παρέχονται μηδενικά επιτόκια. Ειδικά προγράμματα και πρημοδοτήσεις. Δείτε τι μέτρα παίρνει ο Ερντογάν και η Τουρκία και τι δεν παίρνουν στην Ελλάδα. Θέλουν να τους σκοτώσουν, θέλουν να τους δολοφονήσουν, θέλουν να τους απαξιώσουν. Όχι λοιπόν. Ούτε κλέφτες είναι, ούτε απατεώνες οι ψαράδες. Θα τους στηρίξουμε γιατί μας ταΐζουν. Αυτό θέλουμε για να το καταλάβει η ελληνική κυβέρνηση μέχρι τέλους. Τα 500 εκατομμύρια που κρατάει το Υπουργείο πρέπει να τα δώσει στους ψαράδες. Είναι δικά τους λεφτά. Τελεία και παύλα. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Μπράβο, πρόεδρε.

Θα σας μιλήσουμε για το πώς κλέβει το ελληνικό κράτος τους Έλληνας αλλοίς. Πώς τους κοροϊδεύει και τους ληστεύει. Βέβαια, να υπενθυμίσω ότι φέρουν ευθύνη και κάποιοι εκ των αλλιέων που πρώτα βάζουν τη Νέα Δημοκρατία, το κόμμα τους, και μετά βάζουν την Ελλάδα. Ή τη δουλειά τους, αν θέλετε. Μπορεί να τους πετάξουν ένα ξεροκόμματο πάλι και να επανέλθουν στις εργοστασιακές κομματικές ρυθμίσεις. Θα πούμε πολλά πράγματα. Θα πούμε πράγματα που δεν φαντάζεστε. Δηλαδή, τι δίνει η Τουρκία στους Τούρκους αλλοίς για να τελειώσει η ελληνική αλλοία και πώς το ελληνικό κράτος το αποδέχεται. Θα μιλήσουμε για τον κύριο Τσίπρα και τα παραμύθια που λέει ο ίδιος, όπως και ο Σαμαράς. Και για τους δύο πρώην πρωθυπουργούς που κατέστρεψαν τη χώρα με μανία, θα έλεγα, και σήμερα θέλουν να επανέλθουν. Δύο άεργοι πολιτικοί που δεν εργάστηκαν ποτέ και θέλουν να μας ξανασώσουν αφού μας κατέστρεψαν. Και θα μιλήσουμε για το έγκλημα που κάνει η Νέα Δημοκρατία όταν ακούει την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν να μιλάει για τα Σκόπια, να τα αποκαλεί ψευτομακεδονία, ψευτομακεδονική γλώσσα και όλα αυτά, και να μην αντιδρά κανένας. Θα πούμε και για τα κοιμήλια που δώσαμε στη Βουλγαρία. Τους δώσαμε το λείψανο, ακούστε τώρα, το σκήνομα, τον τσάρο τους, και πήραμε μερικά κομμάτια από τα κλοπημαία που πήραν οι Βούλγαροι από την Ελλάδα. Αυτά και πολλά άλλα, όπως και την αποτυχία στην εξωτερική πολιτική, να μην τα ξεχνάμε αυτά, πως απέτυχε η εξωτερική πολιτική, διότι ενώ μας έλεγαν ότι υπογράψαμε με τη Γαλλία μια τεράστια συμφωνία, βέβαια, τεράστια συμφωνία με τον Μακρόν, πήραμε Μπελαρά, πήραμε Ραφάλ, τους δώσαμε τα λεφτά προκαταβολικά, όχι με δόσεις, πάρτε τα για να δουλέψουν τα εργοστάσια τους, έρχεται ο Μακρόν, ούτε αμυντική συνδρομή, ούτε βοήθεια εναντίον της Τουρκίας, ούτε τίποτα. Δίνει πυράβλους αέρος-αέρος, δηλαδή τους Μετεόρ, τους δίνει απλόχερα για να χτυπήσουν τους Έλληνες πιλότους, τους Έλληνες υπταμένους, τα Ραφάλ δηλαδή τα ελληνικά, τα γαλλικά που είναι ελληνικά, οι Τούρκοι. Ωραία πράγματα. Επιτυχία στην επιτυχία. Θα τα δώσουμε όλα και θα πάρουμε τίποτα. Όλα αυτά στην πορεία, μαζί με τα καύσιμα, θα ας πούμε γιατί δεν μειώνει τα καύσιμα η Νέα Δημοκρατία. Κάνει εγκλήματα η κυβέρνηση. Διότι μας λένε δεν μπορούμε να τα μειώσουμε γιατί εισπράττουμε για κάποια λεφτά. Μα ήδη χάσαμε 224 εκατομμύρια. Χάθηκαν από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης 224 εκατομμύρια, ξέρετε γιατί? Να σας πω γιατί. Γιατί αναγκαστικά μειώθηκε η κατανάλωση. Επειδή είναι ακριβά τα καύσιμα. Αντί να κινηθούμε για 20 χιλιόμετρα, πηγαίνουμε 5 χιλιόμετρα. Δεν χρησιμοποιούμε το αυτοκίνητο και χάνουν έσοδα. Μιλάμε για κλασικούς τύπους που λένε ψέματα συνεχώς. Και αυτό με ενοχλεί. Όπως η ιστορία με την Κρήτη και τη διασύνδεση που έγινε το Μάιο του 25. Πληρώνετε, δείτε το λογαριασμό του ρεύματός σας. Πληρώνετε ένα ύψιλον κάπα ωμέγα, οίκο λέγεται. Οίκο, έτσι. Το οίκο το πληρώνουμε για να γίνουν κάποια έργα κοινοφελή. Διασύνδεση νησιών, ας πούμε, με την Κρήτη. Μας λέγανε ότι πληρώνουμε τα λεφτά αυτά για να γίνει διασύνδεση. Η διασύνδεση έγινε τελείως το 25 και μέχρι σήμερα πληρώνουμε πάλι οίκο. 550 εκατομμύρια ευρώ είναι αυτά. Αφού τελείωσε το έργο του 25. Το Μάιο, Απρίλιο, κάπου εκεί. Γιατί συνεχίζουμε να πληρώνουμε 1,5 χρόνο και να δώσουμε 505 εκατομμύρια ευρώ? Πού είναι τα λεφτά, ρε εσείς? Πού είναι τα λεφτά? Σας κλέβουν, μας κλέβουν. Στο τιμολόγιο της ζωής, δείτε. Ύψιλο, κάπα, ωμέγα. Δεν ξέρετε τι είναι. Αυτό είναι. Και συνεχίζουν να μας κλέβουν. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η κυβέρνηση που ακόμη και τώρα υπάρχουν αφελείς που την υποστηρίζουν. Πάμε όμως στην ιστορία που μου αρέσει πάρα πολύ. Στα γρήγορα.

Ποιος ήταν αυτός που σκότωσε τον Ιησού, πραγματικά? Το ξέρετε? Έχει διαβάσει και την Διαθήκη. Ο στρατιώτης που σκότωσε τον Ιησού Χριστό. Πάμε λίγο και στην ιστορία για να μάθουμε και πέντε πράγματα, ρε παιδιά, και να πάμε μετά στην πολιτική για τον Τσίπρα, τον Σαμαρά, για το πώς κλέβουν τους ψαράδες μας, τους ληστεύουν. 500 εκατομμύρια ευρώ έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και παραπάνω για την ελληνική αλεία, για τους Έλληνες αλείς. Και τα λεφτά αυτά εξαφάνισε η κυβέρνηση. Πήγε, πήρε, ξέρετε τι πήρε, αυτοκίνητα για το λιμενικό που τα παρουσίαζαν παλιά. Σε λίγο. Ο Λογκίνος λοιπόν. Ο Λογκίνος είναι μια εκπληκτική μορφή, έτσι τουλάχιστον αναφέρεται από ιστορικούς. Συνδέθηκε με τη Σταύρωση του Ιησού μας. Ελάχιστοι το ξέρουν. Αλλά δεν αποτελεί ένα ιστορικά επιβεβαιωμένο πρόσωπο. Αναφέρεται σε πηγές, αλλά δεν είναι επιβεβαιωμένο πρόσωπο. Αποτελεί όμως, το τονίζω, ως ιστορικό πρόσωπο μια σύνθεση χριστιανικών κειμένων και πηγών από την χριστιανική βιβλιογραφία. Στις αρχές του πρώτου αιώνα, λοιπόν, η Ιουδαία βρισκόταν υπό ρωμαϊκή κυριαρχία. Η Σταύρωση αποτελούσε ένα συνήθι τρόπο των Ρωμαίων εκτέλεσης και χρησιμοποιόταν κυρίως για δημόσιο εκφοβισμό, για τιμωρία, να φοβούνται οι υπόλοιποι, να μην διαμαρτύρονται. Ο καταδικασμένος πέθανε μετά από παραταμένη εξάντληση, ασφυξία και αφυδάτωση. Ενώ οι Ρωμαίοι στρατιώτες είχαν την ευθύνη να επιβλέπουν την εκτέλεση, την κοιτούσαν. Σύμφωνα με την χριστιανική παράδοση, λοιπόν, ο Λογκίνος καταγόταν από την Καπαδοκία και υπηρετούσε στο Ρωμαϊκό στρατό ως εκατόνταρχος υπό τον Πόντιο Πελάτο. Καπαδοκία, ελληνικής καταγωγής. Έλλην, Ρωμαίος στρατιώτης, λεγεωνάριος, πολίτης. Το όνομα Λογκίνος εμφανίζεται, φίλες και φίλοι, σε διάφορες πηγές και η σύνδεσή του με τη Λόγχη αποτελεί μεταγενέστερη ερμηνεία. Είναι λατινικό το Λογκίνος, δεν έχει σχέση με τη Λόγχη. Σε μεταγενέστερες αφηγήσεις, φίλες και φίλοι, παρουσιάζεται να αναγνωρίζει τον Ιησού ως Υιό του Θεού και να μεταστρέφεται στον χριστιανισμό. Οι ίδιες παραδόσεις αναφέρουν ότι ο Λογκίνος εγκατέλειψε τη στρατιωτική του θέση και επέστρεψε στην Καπαδοκία, όπου διέδιε την νέα πίστη, την ύπαρξη του πραγματικού Θεού. Σύμφωνα λοιπόν με αυτές τις αφηγήσεις και άλλοι στρατιώτες, φαίνεται να είχαν ανοιχθεί στη φρούρηση του τάφου του Ιησού. Μετά την Ανάσταση, οι παραδόσεις λένε ότι

και τιμάται στην Ορθόδοξη και στην Καθολική παράδοση. Στην Ορθόδοξη πίστη τιμάται ως μάρτυρας, με κεντρικό στοιχείο την αφήγηση, τη μεταστροφή του από Ρωμαίο στρατιώτη σε χριστιανό μάρτυρα. Αυτά για να δείτε πώς συνδέονται όλα αυτά μέσα από αφηγήσεις, πηγές κτλ. Και πώς ένας Ρωμαίος στρατιώτης ελληνικής καταγωγής στην Καπαδοκία ήταν αυτόπτης μάρτυρας και της Αναστάσεως αλλά και της Σταυρώσεως. Έτσι, της Σταυρώσεως του Ιησού μας, του Θεού μας.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στα γρήγορα, στην αλήθεια για τους ψαράδες. Για να μην τολμάνε να λένε ψέματα επιτέλους. Δίνουν στους ψαράδες, φίλες και φίλοι, 16 λεπτά, ακούστε, επιδότηση στο πετρέλαιο, όταν το κόστος είναι πάνω από 80 λεπτά. Και υπάρχουν, ακούστε, οι άνθρωποι δεν ζητάνε οι ψαράδες μας, οι αλληλείς μας που πρέπει να τους στηρίξουμε γιατί μας ταΐζουν με ψάρια. Αλλά δεν ζητάνε λεφτά από το ελληνικό προϋπολογισμό. Αλλά από τα λεφτά που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει 520 εκατομμύρια ευρώ και τα έχουν φάει στην κυβέρνηση. Τα έχουν καταληστέψει οι κυβερνώντες. Είναι λεφτά για την ελληνική αλληλεία. Τι κάνανε τα λαμόγια? Πήγαν να αγοράσαν καινούργια περιπολικά για το λιμενικό. Ναι, όπως τα ακούτε, κάτι τζιπάρες, κάτι ιστορίες. Ενώ είναι λεφτά των αλλιέων. Τα δίνουν για τα αυτοκίνητα. Ενώ είναι λεφτά των αλλιέων. Το χειρότερο δε απ' όλα που δεν σας λένε είναι ότι ο ψαράς που ψαρεύει δεν πουλάει τον δικό του ψάρι ο ίδιος. Αλλά την τιμή την θέτει και την βάζει ο ιχθυομεσίτης, ο Νταβατζής. Ο Νταβατζής, παρακαλώ. Πάει ο ψαράς ο Κακομοίρης, ψαρεύει, το πάει να το δει στην ιχθυόσκαλα και έρχεται ο άλλος σε δημοπρασία. Συμφωνεί το καρτέλ και λέει: σαρδέλα θα πάρουμε ένα κιλό, ένα αυτό το κιλό. Μα 1,5 κάνει. Ένα το πάρουμε, όλα τα καρτέλ. Οι ιχθυομεσίτες. Και έτσι αγοράζουν σε δημοπρασία, μειοδοτική συνήθως. Είναι το ακριβώς αντίστροφο με τα καρτέλ ενέργειας. Στα καρτέλ ενέργειας, στο χρηματιστήριο ενέργειας, παίρνουν την υψηλότερη τιμή και εδώ τη χαμηλότερη. Και ληστεύουν τους Έλληνες ψαράδες. Και οι Τούρκοι αλωνίζουν στο Αιγαίο Πέλαγος. Και μου λέτε εμένα για δίκαιο κράτος. Τώρα θα σας πω λοιπόν τα προνόμια των Τούρκων ψαράδων σε σχέση με τους Έλληνες. Πώς ο Ερντογάν, γνωρίζοντας τι σημαίνει οικονομικός πόλεμος, τους βάζει αυτούς μπροστά για να αλώνουν το Αιγαίο και να μην υπάρχει ελληνική σημαία. Πρώτον, δίνουν επιδοτήσεις ανά κιλό. Το ακούτε? Το κράτος παρέχει απευθείας χρηματική εγγύηση το τουρκικό στους παραγωγούς και συγκεκριμένα είδη ψαριών. Τσιπούρα, λαβράκι, πέστροφα και τον τουρκικό σολομό. Δηλαδή τους δίνει λεφτά ανά κιλό, απευθείας, κραπ. Το ελληνικό τους ρημάζει. Μόνο το 2022 διατέθηκαν 119 εκατομμύρια λίρες σε μονάδες εκτροφής. Τους δίνουν λεφτά. Και εμείς φοροπηκτικά, υψηλά τα καύσιμα. Ακούστε. Επιδοτήσεις στα καύσιμα δίνει το τουρκικό κράτος στους Τούρκους ψαράδες για να αλωνίζουν στο Αιγαίο. Αφορολόγητο. Μία από τις σημαντικότερες παροχές για την ανοιχτή θάλασσα. Είναι εξαιρετικά φθηνό, αφορολόγητο και βαριά επιδοτούμενο το πετρέλαιο κίνησης για τα λευτικά σκάφη. Ξέρετε, η τιμή δεν έχει καμία σχέση με την ελληνική. Πάρα πολύ χαμηλά. Γιατί σου λέει ο Ερντογάν, εγώ για να λειτουργώ στο Αιγαίο και να κλέβω το ελληνικό ψάρι, άσχετα, με ενδιαφέρει η τουρκική σημαία να υπάρχει στο Αιγαίο. Ας τους κλέβω κιόλας. Θέλω να έχω φθηνό πετρέλαιο για να μπορώ να ανταγωνιστώ τα κορόιδα τους Έλληνες, οι οποίοι πληρώνουν λόγω Μητσοτάκη, Τσίπρα, Ανδρουλάκη, γιατί κατέστρεψε την ενέργεια στην Ελλάδα, να πληρώνουν πανάκριβα οι Έλληνες για να τους τελειώσω. Και αυτό κάνουν. Μηχανότρατες, τελειώνει το κόστος του λειτουργικού, κατεβαίνει πολύ χαμηλά. Και έτσι λειτουργούν σε τεράστιες αποστάσεις, σε όλη τη Μεσόγειο, και τα ελληνικά σκάφη κακομοίριδες πηγαίνουν 10 μίλια, 20 μίλια, 30 μίλια και άντε. Οι άλλοι πάνε 300 με τις τιμές αυτές. 200! Και ο ψαράς πεθαίνει στην πείνα. Τι άλλο κάνουν, τι κάνει ο Ερντογάν? Δίνει χαμηλότερα δάνεια μέσω της κρατικής αγροτικής τράπεζας της Τουρκίας, Ziraat Bank, που λειτουργεί και στη Θράκη μας. Αγροτική τράπεζα δίνει σε αλληλείς χαμηλότερα, σχεδόν μηδενικό επιτόκιο. Εξειδικευμένα δάνεια με εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια για την αγορά. Για να εξυγχρονίσουν και να επισκευάσουν τα αλλιευτικά τους σκάφη και τον εξοπλισμό τους. Στην Ελλάδα, αν δεν πληρώσεις, δεν παίρνεις. Δεν πάει να καταστραφεί, σου λέει. Δεν με νοιάζει, ρε μεγάλε. Δεν με νοιάζει. Θα πάω να τα δώσω σε ανεμογεννήτριες. Με εντολή Μητσοτάκη. Ας καταστραφεί ο αγρότης, κτηνοτρόφος, αλλιέας, μελισσοκόμος. Ας καταστραφούν. Βέβαια, εδώ φέρουν μερίδιο ευθύνης και ψαράδες, κυρίως οι συνδικαλιστές τους. Οι οποίοι προτάσουν πρώτα το κόμμα, όπως ο Τσιπούρας από Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία, λέει το 80. Τι με νοιάζει εμένα, ρε φίλε? Σε κατέστρεψε ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάς και ο Μητσοτάκης. Και συνεχίζει να λες είμαι Νέα Δημοκρατία. Αυτοί όλοι θα πάνε να ψηφίσουν Σαμαρά. Ναι, βέβαια. Βέβαια, ο νόμος Σαμαρά τους δίνει το δικαίωμα στο κράτος, τους κυνηγάει και τους δεσμεύει λογαριασμούς επειδή χρωστάνε δάνεια ή στο δημόσιο. Για να καταλάβετε ότι την παράνοια που υπάρχει. Όπως ο άλλος, ο Βένης, πως λέγεται Βάνης από τη Φθιώτιδα, εξαίρετος κύριος. Αλλά δεν κατάλαβα, ρε φίλε. Σε καταστρέψανε, διαμαρτύρεσαι
και λες να στηρίξεις κάποιον τύπο ο οποίος κατέστησε τη χώρα. Όπως και ο Μόσχος, όπως και ο άλλος ο Ανεστίδης, όπως όλοι αυτοί οι τύποι απίθανοι που κάνανε στα παράθυρα εντός εισαγωγικών τηλεοπτικών σωμασιών για να βρίζουν την κυβέρνηση, αλλά ταυτόχρονα ή έμεσα στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία ή άμεσα στηρίζουν τους άλλους που τους κατέστρεψαν, Ανδρουλάκη και Τσίπρα. Δεν πάμε πουθενά με αυτά. Πάμε παρακάτω. Υποστήριξη νέων μενάδων. Δεν θα πω τι άλλο δίνουν στους εκτροφείς. Όχι. Ακούστε λίγο. Μπορούσα να πω πολλά περισσότερα. Πρέπει να σας πω ότι με αυτά που κάνει η Τουρκία επιτρέπει στους Τούρκους παραγωγούς να βγάζουν έως και 33% περισσότερο το ΝΑΣ με τα ίδια ακριβώς έξοδα σε σχέση με άλλες χώρες. Δηλαδή βγάζουν πολλά περισσότερα. Ακούστε τώρα. Το χειρότερο που κάνουν. Όταν θέλουν να ληστέψουν την ελληνική αλία, έτσι, τι κάνουνε. Στέλνουν τουρκικές ακτεωρούς στα Ήμια, στη Σαμοθράκη, στη Λίμνο, 100 μέτρα από την ακτή, να τους συνοδεύουν τουρκικές ακτόροι, να κλέβουν τον ελληνικό αλλιευτικό πλούτο και το ελληνικό λιμενικό σφυρίζει αδιάφορα. Κάνει πως δεν ακούνε, αφού πήραν αυτοκίνητα από το Τζιγκικίλια. Έτσι λοιπόν τους διευκολύνουν να αλλιεύουν, προστατεύοντας τις μηχανότρατες ή τα ψάρια τους ή τα ψαροκάικα τους από την ελληνική αντίδραση. Και δεν έχω δει ένα ρισάλτο πάνω σε ένα διοσκάφος, το οποίο παράνομα αλλιεύει στο Αιγαίο. Με νόμο του Τσίπρα παράνομα αλλίευαν οι Τούρκοι στο Αιγαίο, παρακαλώ. Το ξέρετε, αποποινικοποίησε την παράνομη αλλιεία των Τούρκων ο Τσίπρας. Και ήρθε η Νέα Δημοκρατία, δεν άλλαξε τον νόμο, αλλά δεν συλλαμβάνει κανέναν. Τους αφήνει ανεξέλεγκτους. Τα ακούτε, Τούρκοι ψαράδες? Μπείτε στην Ελλάδα, στο Αιγαίο, κάντε ό,τι γουστάρετε. Νέα Δημοκρατία έχουμε, Τσίπρα και Ανδρουλάκη, σας αφήνουν ελεύθερους. Και εδώ αρχίζουν τα γλέντια. Βγαίνει ο Σαμαράς και μου κάνει δήλωση για τις πρέσπες. Και τι λέει? Φιάσκο των πρεσπών. Στάσου ρε Σαμαρά. Στάσου αγαπητέ μου άνθρωπε, που περνάς όλους τους Έλληνες κορόιδα. Εσύ δεν ήσουν πότα ο Δένδιας, περνούσε τα πρωτόκολλα επί Νέας Δημοκρατίας πριν δίθεν να προστασιοποιηθείς, πριν δεν σε κάνει πρόεδρο Δημοκρατίας, που τα πρωτόκολλα των Σκοπίων δεν διαμαρτυρήθηκες, που δεν έβγαλες άχνα? Και είναι φιάσκο. Η προδοσία της Μακεδονίας είναι φιάσκο. Φιάσκο είναι να σου φέρουν λάθος παραγγελές σε σουβλάκια. Δεν είναι φιάσκο μια προδοσία. Για να καταλάβετε, και έρχεται και ο άλλος, ο Τσίπρας. Άλλο παιδί. Άλλο παιδί ο Τσίπρας. Εδώ αρχίζει το γέλιο. Βγαίνει και πηγαίνει στο Άγιον Όρος και επισκέπτεται το Βατοπέδι. Ξέρετε τι είχε πει για το Βατοπέδι πριν μερικά χρόνια? Ότι είναι σκάνδαλο διαχρονικό το σκάνδαλο του Βατοπεδίου. Στηρίχθηκε σε αυτήν την οσυρή σχέση εξαρτήσεως κυβερνήσεων με την Εκκλησία, τα οικονομικά συμφέροντα, τη δικαστική εξουσία και τα μέσα μαζικής ενημερώσεως. Αυτά έλεγε. Και τώρα ξαφνικά το βλέπω να πηγαίνει στο Άγιον Όρος. Θα μου πείτε ποιο Άγιον Όρος, αφού το Άγιον Όρος έγινε πανηγύρι? Πάει ο Τσίπρας στη Σιμονόπετρα. Καθίστε ρε παιδιά. Ο άθρησκος έχει δικαίωμα να πάει στο Άγιον Όρος. Να πάει όμορφα και ήσυχα. Δεν πάει να δει το Ηλιο Βασίλεμα στη Σαντορίνη με φωτογράφους και βίντεο για να τα δείξει στον κόσμο ότι ξαφνικά έγινε θρήσκος ή υποκριτικά φερόμενος να πάρει σταυρούς. Δηλαδή έλεος πια. Πόση υποκρισία να δεχθεί ένας άνθρωπος? Θα μου πείτε, ζούμε σε μια χώρα που πρόεδρος κόμματος ο κύριος Ανδρουλάκης νοικιάζει ακίνητο δικό του στο δημόσιο, δηλαδή στην κυβέρνηση δυστυχώς, στην Κρήτη. Ναι, όπως τα ακούτε, και παίρνει 1.000.000 ευρώ ή 1.000 ευρώ. Δηλαδή πολιτικός νοικιάζει ακίνητο στην κυβέρνηση. Το αντιλαμβάνεστε αυτό που σας λέω? Το έχετε καταλάβει? Δεν πειράζει, αυτή είναι η Ελλάδα. Αυτή την Ελλάδα θα την αλλάξουμε εμείς. Θα την επανιδρύσουμε. Θέλουν δεν θέλουν.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στην έκτακτη επικαιρότητα, ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στα διυλιστήρια της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης από εργολαβικό συνεργείο σε εναλλάκτη θερμότητα στη μονάδα U607. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, έσκασε σωλήνας πιθανόν λόγω αερίων και τραυματίστηκαν τουλάχιστον 5 εργαζόμενοι, 2 εκ των οποίων σοβαρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κορίνθου. Καταγγέλλεται ότι οι εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν αρχικά, αλλά επέστρεψαν στην εργασία τους περίπου 20 λεπτά μετά το περιστατικό, ενώ είχαν προηγηθεί μικρότερα περιστατικά και η πυροσβεστική δεν κλήθηκε στο σημείο. Ως ένα αεράκι, ένας ελαφρύς κυματισμός είναι κατά το Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο. Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό του Sky, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από την ηγεσία του κόμματος αν στις εκλογές πάρει ποσοστό από 25% και κάτω. Ο καθαρχηγός κρίνεται ανάλογα από το αποτέλεσμα και όταν δεν το πετυχαίνει, κάνει στην άκρη και έρχεται κάποιος άλλος στη θέση του, αναφέρει. Ο Πρωθυπουργός φοβάται τις ανατιμήσεις των τροφίμων, των καυσίμων που ελέγχουν τα ολιγοπόλια. Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας στο Αρχιπέλαγος κατέθεσε έκθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητώντας να διερευνηθεί η διάθεση τουλάχιστον 52 εκατομμυρίων ευρώ που προορίζονταν για την αλία. Καταγγέλλει ότι μέσω χρηματοδοτήσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης τα χρήματα κατευθύνθηκαν σε καφετέρειες, εστιατόρια, κτηνιατρία και πολυτελή καταλήμματα με πισίνες, θέτοντας ζήτημα για τις αποφάσεις χρηματοδότησης και τους ελέγχους. Στη διεθνή επικαιρότητα, έρευνα των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών αφορά την Αμερικανίδα πρέσβυρα εν Ελλάδη, Κίμπερλι Γκίλφοιλ. Της επίσημης διερεύνησης προηγήθηκε καταγγελία ότι ζήτησε 100.000 δολάρια από χρηματοδότη του Προέδρου Τραμπ με αντάλλαγμα πρόσβαση σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους. Της πρέσβυρας ζητήθηκε να παραδώσει οικονομικά στοιχεία και επικοινωνίες της έως και τις 22 Οκτωβρίου. Η νομική εκπροσώπησή της αμφισβητεί τη γνησιότητα των μηνυμάτων και υποστηρίζει ότι η πληρωμή μέσα αφορούσαν εμφανίσεις της σε εκδηλώσεις. Οι καταγγελίες δεν έχουν αποδειχθεί. Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί έως και τους 26 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
4: Μάχη 99,8 στα FM. Η μητέρα των μαχών στην ενημέρωση.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο κτλ. Πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
2: Είναι τόσο.
1: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.

0: Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης, καθημερινά 1 με 4. Μια κοινωνία που χλεβάζει την αρετή, προετοιμάζει την κατάρρευσή της, έλεγε ο Πλάτωνας. Και όπως πολύ σωστά είπε και ο καθηγητής στο ηχητικό που ακούσαμε πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανεγκέφαλοι, οι οποίοι απλά αναπαράγουν και παπαγαλίζουν ό,τι ακούνε. Ξέρετε, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά αίτητοι είναι μόνο οι ηλίθιοι. Αυτή είναι αίτητη. Μου λέει χθες ένας γνωστός για παράδειγμα, πήγα λέει το μωρό στο σχολείο και μπέρδεψα λέει το παγουρίνο το δικό μου με το δικό του. Και φοβάμαι λέει μη βγεις στο διάλειμμα, δεν έχει κινητό και πιει φρέντο εσπρέσο. Ε, τι τον λες αυτό να το. Πώς είναι δυνατόν να έχεις μπερδέψει το παγουρίνο του μωρού με το δικό σου. Πώς. Σκέψου να πιει ένα καφέ Τετάρτη Δημοτικού, τι έχει να γίνει. Πλέον αρχίζει και γίνεται υποχρεωτικό, γι' αυτό και έβαλα τη συγκεκριμένη εισαγωγή, όλο αυτό με την ψηφιακή σκλαβιά, γιατί έρχεται η ψηφιακή δικτατορία και δεν το έχετε καταλάβει. Κάθεστε ασχολείστε με τον Καρβέλα και τη Βύση. Έρχεται, σας λέω, η ψηφιακή διακυβέρνηση, δεν ακούτε. Περνάνε τον προσωπικό αριθμό, υποχρεώνουν τους ανθρώπους να έχουν την καινούρια ψηφιακή ταυτότητα για να έρθουν μετά οι ψηφιακοί νόμοι και να υπάρχει ολοκληρωτικά φακέλωμα. Γιατί πλέον χωρίς προσωπικό και καινούρια ταυτότητα, το ξέρετε ότι δεν θα μπορείτε να ταξιδέψετε στο εξωτερικό. Το ξέρετε ότι δεν θα πληρώνονται τα στελέχη του ΓΕΘΑ. Υπάρχει μια τρομερή εξέλιξη. Χωρίς προσωπικό αριθμό και καινούργια ταυτότητα δεν θα πληρώνονται τα στελέχη του ΓΕΘΑ. Τα στελέχη των ένοπλων δυνάμεων. Των ενόπλων δυνάμεων. Και των σωμάτων ασφαλείας. Γιατί το μοναδικό στοιχείο ταυτοποίησης θα είναι ο προσωπικός αριθμός και η ψηφιακή ταυτότητα, η νέα αυτή ταυτότητα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο για περισσιακή χρήση. Άρα υποχρεώνονται να κάνουν αυτό το βήμα κάποιοι. Τώρα θα μου πεις, εδώ δεχθήκαμε την τιμή της βενζίνης. Εδώ δεχθήκαμε τον Άδωνη υπουργό. Εδώ δεχθήκαμε το να μας ανεβάζουν το ρεύμα, την τιμή του ρεύματος όποτε θέλουν και όποτε θέλουν να τη ρίχνουν. Εδώ ανεχθήκαμε τόσα σκάνδαλα. Εδώ ανεχθήκαμε που εκμεταλλεύτηκαν το έγκλημα των τεμπών κάποιοι και πήγανε να κάνουν κόμματα. Εδώ έχουμε ανεχθεί τα πάντα. Αλλά ο Έλληνας δεν ανέχεται αυτό που συμβαίνει με τη Βύση και τον Καρβέλα. Αυτό δεν το ανέχεται. Είναι χτύπημα κάτω από τη μέση. Έχουν ξεπεραστεί τα όρια τους. Σου λέει φτάνει τόσο. Δεν γίνεται να συμβαίνει αυτό. Ξέρετε, υπάρχουν ειδήσεις τις οποίες δεν τις βγάζουμε στη φόρα και είναι πάρα πολύ λυπηρό όλο αυτό. Γι' αυτό και σας προτείνω να διαβάζετε συγκεκριμένους ανθρώπους που γράφουν και να ακούτε συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία υποστηρίζουν την αλήθεια, αναδεικνύουν θέματα, αποκαλύπτουν πράγματα. Γιατί άμα κάτσετε να ακούσετε τηλεόραση θα πάθετε λαλά. Θα πάθετε λαλά. Εδώ στη Θεσσαλονίκη σήμερα έχουν σοκαριστεί αρκετοί άνθρωποι και αρχίζει να θυμίζει η κατάσταση τα χρόνια της κρίσης. Σήμερα 42 χρονών αστυνομικός έδωσε τέλος στη ζωή του μέσα σε υπηρεσιακό λεωφορείο. Επίσης, δεν ξέρω αν θυμάστε τη Χρυσάνθη, την οδοντίατρο που αυτοκτόνησε λόγω της εξαθλίωσης επειδή αρνήθηκε να εμβολιαστεί και είχε χάσει τη δουλειά της. Δεν ξέρω αν τα θυμάστε όλα αυτά. Και βγήκε ο Πλεύρης και έλεγε εκεί τις αρλούμπες του. Αυτοκτονεί κόσμος, φίλοι μου. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν είναι αστεία τα πράγματα. Δεν είναι παίξε γέλασε. Ούτε είναι καιρός για εγωισμούς. Και για φιλοδοξίες. Γιατί οι περισσότεροι που βγαίνουν και παριστάνουν ότι κάτι κάνουν για το καλό της Ελλάδας είναι φιλόδοξοι. Είναι φιλόδοξοι, φίλοι μου. Ψωνάρες, φιλόδοξες. Αυτό είναι. Μια τρύπα στο νερό κάνουν για την Ελλάδα. Ψωνάρες φιλόδοξες. Φτιάχνουν το μαλλί, βάζουν τα ρούχα και δεν αποκαλύπτουν τίποτα, ούτε αναφέρουν καν ονόματα. Γενικά και αόριστα, για να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Εφετζίδες. Εφετζίδες που το παίζουν ιδεολόγοι. Βάλε να ακούσουμε όμως τι είχε πει ο Πλεύρης για τη Χρυσάνθη, γιατί είναι πολύ σημαντικό να ακούσετε ποια άτομα κυβερνάνε αυτόν τον τόπο. Βάλε να τον ακούσουμε.
1: Προλάβουμε όλα και
2: εδώ. Συνεπώς θα γίνει επανεξέταση του μέτρου, θα πάρθουν οι αποφάσεις και...
0: Παλαιότερο είναι το ηχητικό, έτσι, για τη Χρυσάνθη οδοντίατρο που αυτοκτόνησε λόγω της εξαθλίωσης επειδή αρνήθηκε να εμβολιαστεί. Τοποθετήθηκε τότε ο Πλεύρης. Ακούστε τι έλεγε.
1: Προλάβουμε όλα και
2: εδώ. Συνεπώς θα γίνει επανεξέταση του μέτρου, θα πάρθουν οι αποφάσεις και οι αποφάσεις θα είναι με βάση τα επιδημιολογικά στοιχεία, όπως μας έχει πει και το Συμβούλιο της Επικρατείας στην απόφαση που κρίνει συνταγματικό το μέτρο.
3: Έχουμε πέσει καμιά τριανταριά μαζεμένη και ρωτάνε για μια περίπτωση, δεν την ξέρουμε την περίπτωση αυτή, μιας γιατρού η οποία αυτοκτόνησε και ήταν ανεμβολίαστη. Την ξέρετε την ιστορία αυτή?
2: Εγώ διάβασα στο Twitter. Πρώτα απ' όλα δεν μιλάμε για άτομα από ό,τι κατάλαβα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Μιλάμε για ιδιώτης γιατρός ή
3: οδοντίατρος.
2: Η οποία είναι σε αναστολή. Δεν μπορώ εγώ, κύριε Παπαδάκη, να μπω στους λόγους. Πρώτα απ' όλα το διαβάζω, φαντάζομαι ότι ισχύει κάτι τέτοιο, αλλά από εκεί πέρα δεν μπορώ να μπω στους λόγους ένας άνθρωπος ο οποίος θα κάνει μια τέτοια πράξη και πώς συνδέεται. Αλλά με συγχωρείτε, επειδή το διαβάζω στο Twitter και το διαβάζω και με μια επιθετικότητα. Όταν παίρνει ένα μέτρο η πολιτεία, το οποίο μέτρο αυτό το πήρε και κρίθηκε και συνταγματικό το μέτρο για την προστασία της δημόσιας υγείας, προφανέστατα, αυτά τα μέτρα θίγουν κάποιους ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν επιλογή. Η επιλογή ήταν να εμβολιαστούν και να επιστρέψουν.
3: Πάμε τώρα στα υπόλοιπα.
2: Όλα τα κράτη, με συγχωρείτε, πήρανε μέτρα σκληρά στο κομμάτι.
3: Πάντως λέτε ότι δεν συνδέεται.
2: Δεν γνωρίζω την περίπτωση, αλλά δεν υπάρχει σύνδεση με το ΕΣΥ. Δεν μπορώ εγώ να μπω στη λογική οποιοδήποτε άνθρωπος κάνει κάτι. Είναι λυπηρό το γεγονός να συμβαίνει τέτοιο πράγμα, αλλά με συγχωρείτε, υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος που θα συνδέσει τις δύο περιπτώσεις?
1: Λοιπόν, πριν δώσουμε τον λόγο στους συναδέλφους,
2: καλά κάνατε και ρωτήσατε, να σας πω, γιατί και εγώ το διαβάζω από το πρωί, από χθες.
0: Ναι ρε, θα συνδέσουμε τις δύο υποθέσεις, γιατί με τις δικές σας αποφάσεις, τις γελίες αποφάσεις, φτάσατε τον κόσμο στο αμήν και δεν ήταν επιλογή τους, και σε αναστολή εσείς τους βγάλατε. Καταστρέψατε οικογένειες, πίνασε κόσμος εξαιτίας σας. Πώς να μην συνδέσουμε τις δύο καταστάσεις? Όταν εξαθλιώνεις έναν άνθρωπο, όταν του στερείς τα αυτονόητα γιατί δεν κάνει αυτό που του λες να κάνει, που δεν θέλει να το κάνει, και το φτάνεις στο σημείο να μην έχει την ψυχική του υγεία, φταίς εσύ, ναι. Και για τους συνταξιούχους φταίτε εσείς. Και για τον 72χρονο καρκινοπαθή που δεν έβρισκε τα φάρμακά του, φταίτε εσείς. Και για κάθε Έλληνα που δεν μπορεί να επιβιώσει και φεύγει στο εξωτερικό, φταίτε εσείς. Και για τα λεφτά που χάθηκαν και τα κατασπαράξατε, φταίτε εσείς. Και για την εξαθλίωση του πρωτογενή τομέα, φταίτε εσείς, εσείς φταίτε. Ναι, εσείς. Όχι, δεν φταίμε εμείς, εσείς φταίτε. Για όλα φταίτε εσείς. Γιατί στα δικά σας χέρια είναι τα ταμεία και εσείς θα έπρεπε να διαχειρίζεστε σωστά την κατάσταση, όχι εμείς. Εμείς φορολογούμαστε σκληρά, δουλεύουμε σαν τα σκυλιά, για να μαζέψετε εσείς εκεί πέρα τα δισεκατομμύρια και να τα μοιράσετε. Και να κάνετε deal. Αχόρταγοι που έχετε το θράσος να λέτε ότι φταίμε κιόλας. Πώς θες να σου το πούμε δηλαδή, αυτοκτόνησε μια γυναίκα, τι θες να σου πούμε, πλεύρη, σε παρακαλώ ρε εσύ, κατάλαβε το, δείξε ενσυναίσθηση. Τι ενσυναίσθηση να δείξεις, κανονικά πρέπει να πάνε φυλακή κάποιοι. Φυλακή! Και μη μου πείτε για τα μέτρα της πανδημίας τώρα, μην τρελαθούμε τελείως. Που κλείναν τα περίπτερα από τις 11 για να μην αγοράζουν μπύρες οι νέοι. Λες και 11 παρά 10 δεν μπορούσαν να αγοράσουν μπύρες. Καραγκιοζηλίκια, καραγκιοζηλίκια. Κλείναν τη μουσική στα καταστήματα γιατί λέει τραγουδάνε και φτύνουν ο ένας τον άλλον και κολλάνε κορονοϊό. Γιατί αν μιλήσουμε δεν μπορεί να πεταχθεί το σαλάκι. Πρέπει να τραγουδήσουμε για να φύγει. Ωραία αδερφέ, τι έχουμε ζήσει. Τι είναι αυτή. Φυσικά και θα ασχοληθούμε και με τις υποκλοπές. Δεύτερη ώρα θα είναι μαζί μας ο κύριος Κεσές, ο δικηγόρος, ο Ζαχαρίας ο Κεσές, για να μπορέσουμε να συνομιλήσουμε και να ακούσουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Έχει πάρει και μια διάκριση, έχει πάρει μια συγκεκριμένη θέση τώρα στην Ευρώπη. Θα μας εξηγήσει τι ακριβώς έγινε. Και θα τον κάνω και κάποιες ερωτήσεις στον κύριο Κεσέ. Γιατί 5 Νοεμβρίου, αν θυμάμαι καλά, αν κάνω λάθος να με διορθώσετε, έχουμε και ένα δικαστήριο. Και υπάρχουν και 4 άνθρωποι που έχουν καταδικαστεί 126 χρόνια και κυκλοφορούν ελεύθεροι. Δεύτερη ώρα με τον κύριο Κεσέ, λοιπόν. Υπάρχει, λένε, καταδικαστική απόφαση από την Ευρώπη για τα φαντ και βρίσκεται σε συρτάρι. Τα φαντ τα οποία δεν έχουν κάποιον ο οποίος είναι διαχειριστής, ο οποίος φορολογείται, ο οποίος μπορεί να αναλάβει μια κατάσταση. Δεν υπάρχει κάποιος. Άρα παράνομα παίρνουν τα σπίτια του Κοσμάκη. Και δεν αντιδράει κανένας, δεν ανοίγει ρουθούνι, έχουν γίνει πόσες αναφορές, πόσες καταγγελίες, τίποτα. Τίποτα. Είναι τυχαίο το ότι αδιαφορούν με αυτόν τον τρόπο όλοι αυτοί που ανήκουν στην κυβέρνηση και στο κράτος. Είναι τυχαίο, δεν είναι τυχαίο. 87 χρονών ηλικιωμένοι. Σας φέρω ένα παράδειγμα. 87 χρονών ηλικιωμένοι. Πλήρωνε 500 ευρώ ενίκιο. Ωραία, 500 ευρώ. Αγοράζει το σπίτι που νίκιαζε ένα φαντ και έρχονται και τη ζητάνε 2.620 ευρώ. Νέο ενίκιο. 2.600 τη ζήτησαν. Προφανώς και δεν είχε. Της έκαναν έξωση και δεν άντεξε να κάτσει να ψάξει 87 χρονών άλλο σπίτι. Την έκαναν έξωση μέσα ένα μήνα. Την πέταξαν έξω δηλαδή. Δεν τη σεβάστηκαν καν. Δεν σέβονται όλοι αυτοί. Μην νομίζω ότι θα σε σεβαστούν. Δεν πρόλαβε να βρει άλλο σπίτι. Δεν πρόλαβε να ασχοληθεί με τα ίδια λεφτά, να μετακομίσει, να κάνει να ράνει. Και από την ένταση και από όλο αυτό που ζούσε δεν άντεξε. Δεν άντεξε. Και εσείς μου λέτε οι ανθρώπινες ζωές και ο λαός, ποιος λαός? Είναι ξεκάθαρο ότι τα κέρδη τους, το συμφέρον τους είναι πάνω από κάθε ανθρώπινη ζωή. Είναι ξεκάθαρο. Καλά, για να μην αρχίσουμε να λέμε τώρα για το τι λεφτά παίρνανε οι αριστεροί που έχουν αποκαλυφθεί πράγματα και θαύματα και δεν τα έχουμε δει ούτε αυτά σε κανένα καναλάκι να παίζουνε. Και αναρωτιέμαι γιατί κάποιοι αριστεροί δεν είναι στη φυλακή. Από όσο γνωρίζω εγώ, όταν ξένες δυνάμεις στέλνουν χρήματα σε συγκεκριμένα κόμματα, σε συγκεκριμένες ομάδες, για συγκεκριμένο σκοπό, το είναι παράνομο. Τώρα θα μου πεις, ρε Γρηγόρη, θα έχουν βρει τον νόμιμο τρόπο. Δεν είναι χαζοί. Κι όμως είναι γεγονός το ότι υπάρχουν κόμματα μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο και ομάδες οι οποίες ανήκουν σε συγκεκριμένους χώρους που δηλώνουν και αριστεροί. Θα σας έλεγα τώρα εγώ τι αριστεροί είναι και γιατί ισότητα μιλάνε. Που παίρνουνε, όχι παίρνουνε, παίρνανε χρήματα από ξένες δυνάμεις. Αν παίρνουν δεν το γνωρίζω, μπορεί να παίρνουνε. Το ότι παίρνανε είναι σίγουρο. Αν παίρνουν ακόμα, τι να σας πω, δεν έχω κάποια στοιχεία στα χέρια. Δεν είναι και τρελό. Πολύ πιθανό είναι να παίρνουν ακόμα. Και εσείς μου λέτε, αυτοί αγωνίζονται για εμάς. Θα τους δώσει δηλαδή μία χώρα, το ταμτούμ, θα τους δώσει το ταμτούμ ένα εκατομμύριο και δεν θα τους πει μετά θα κάνετε αυτό και εκείνο. Θα τους πει κάτι ό,τι θέλετε. Ρε, κούνια που σας κούναγε. Τώρα θα μου πεις, εδώ πέρα υπάρχουν συγκεκριμένα πρόσωπα που αναφέρουν συγκεκριμένα πράγματα και εξυπηρετούν συγκεκριμένους ανθρώπους. Δεν θα το κάνανε αυτοί οι χώροι που έχουν εκατομμύρια πρόβατα μέσα στο Μαντρί. Εδώ πλέον όλη η Ελλάδα έχει καταλάβει τι παιχνίδι παίζεται με τα κανάλια. Ποιο κανάλι είναι πιανού, ποια πρόσωπα λένε συγκεκριμένα πράγματα και για ποιο λόγο τα λένε, ποιους στηρίζει ο καθένας. Έχουν πέσει μάσκες. Και φυσικά δεν σέβονται και τίποτα. Εδώ έχουμε τον Τσίπρα, μιας και αναφέρω τώρα όλα αυτά εδώ πέρα. Εδώ έχουμε τον Τσίπρα, ρε αδερφέ. Τι είπε πάλι ο τρελοεπιστήμονας? Το καλώδιο που θέλουμε να συνδέσουμε με την Κύπρο, σας τα λέω έτσι απλά και λαϊκά, μπας και τα καταλαβαίνει και ο Τσίπρας, γιατί δεν έχει καταλάβει καν τι λέει. Υπάρχει ένα καλώδιο το οποίο θέλουμε να συνδεθεί με την Κύπρο, Αλέξη. Αυτό το καλώδιο θα πηγαίνει ρεύμα στην Κύπρο. Ρεύμα θα πηγαίνει. Το καταλαβαίνεις? Ρεύμα. Όχι τηλεπικοινωνίες. Είπε σε συνέντευξή του το καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Σιγά μην είναι και καλώδιο Ethernet. Εκτός τόπου και χρόνου.
4: Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
5: Εσείς δεν είδατε επομένως για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο ένα θετικό νεύμα υπό προϋποθέσεις και μια παραπομπή στην ιδιωτική διπλωματία για την οποία μίλησε?
4: Προσώρας δεν το έχω δει. Αντιθέτως, με την όποια επιφυλακτικότητα οφείλω να έχω, διότι δεν έχει ολοκληρωθεί η επίσκεψη, προσώρας η αίσθηση που έχω ήταν μια στάση εντύπτωτας χείρας μου, πράγμα το οποίο είναι εξαιρετικά αρνητικό, διότι επαναλαμβάνω, μιλάμε για κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Μα θες να ποντίσεις ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
0: Καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Λες και θα τους πάμε να πούμε διαδίκτυο. Ας βάλουν αυτό το δορυφορικό. Δεν χρειάζεται να τους πάμε καλώδιο άμα είναι τηλεπικοινωνίας. Αυτός ο άνθρωπος λέει τώρα ότι θα κυβερνήσει την Ελλάδα. Τώρα θα μου πεις ο Μητσοτάκης δεν είναι καλύτερος. Και οι δυο το ίδιο είναι αυτοί. Ο ένας μιλάει για καλώδια τηλεπικοινωνίας και τρώει στραγάλια. Ο άλλος πάει χαιρετάει κούκλες σε βιτρίνες, χαϊδεύει σκυλιά ρομπότ. Α, έχουμε δει. Δεν ξέρει να περάσει, να πούμε, την είσοδο για το μετρό. Τρέλες. Ο ένας χειρότερος από τον άλλον. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι σας δίνουν και συγκεκριμένες επιλογές. Γιατί δεν θέλει να μπει στο κεφάλι σας το ότι μπορούνε κι άλλοι. Γιατί δεν θέλουν να μπει στο κεφάλι σας το ότι μπορεί και κάποιος άλλος να κυβερνήσει ή άλλοι. Να το ξέρετε. Δημιουργούν καταστάσεις και είναι συνεννοημένοι μεταξύ τους για να μην υπάρχει άλλη δύναμη. Δεν βλέπεις, βγαίνει άλλη Τσούπρα στο καναλάκι και λέει Υπάρχουν 4 κόμματα, 3 κόμματα, 2 κόμματα. Υπάρχει το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Τώρα το ΣΥΡΙΖΑ δεν το παίζουν τόσο, γιατί ο Τσίπρας, ο συστημικός, έκανε άλλο λογότυπο, το ΕΛΑΣ. Τώρα είναι το ΕΛΑΣ. Αυτά τα 3. Και σας τα δίνουν σαν επιλογές και οι περισσότεροι λένε αυτοί οι 3 μπορούνε μόνο. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Φυσικά θα μου πεις τώρα υπάρχει για λησβερίσι. Όταν σου λέγανε το 2020 ότι το προεδρικό διάταγμα δεν τροποποιείται, έλεγες έτσι είναι τα πράγματα. Τώρα το 2026 τι έγινε και αλλάζουν τα προεδρικά διατάγματα και τροποποιούνται. Ό,τι θέλει κάνει η κυβέρνηση αρκεί να πετύχει το σκοπό. Το ψέμα και το δούλεμα πάει σύννεφο. Το 2020 λέγανε ότι τα προεδρικά διατάγματα δεν τροποποιούνται και το 2026 ξαφνικά τροποποιούνται.
6: Η λογική ήταν να μην αγγιχθεί το προεδρικό διάταγμα και να μην δημιουργηθεί πρόβλημα για το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αν θέλετε όμως την άποψή μου, ναι, εκτιμώ ότι από τη στιγμή που έγινε δεκτή αυτή η αλλαγή για τον Γεώργιο Καραϊσκάκης, στο άμεσο μέλλον μπορεί να γίνουν επίσης να υπάρξουν νομοθετικές ρυθμίσεις στους αντίστοιχους, επαναλαμβάνω, νόμους, εδώ έχουμε τη διπλή ανάπλαση, και να μπορέσουν και άλλες ομάδες να προχωρήσουν, όπου Παναθηναϊκός εν προκειμένου, σε επέκταση.
0: Ξαφνικά μπορούν να γίνουν αλλαγές. Αυτά τα λέω γιατί υπάρχουν αλυσβερίσια, χτίζονται γέφυρες. Και αυτές οι γέφυρες που χτίζονται θα φτάσουν σε ένα σημείο να υποστούμε για άλλη μια τετραετία το Μητσοτάκη. Αν δεν βάλετε μυαλό, αν δεν κατανοήσετε τι πάνε να κάνουνε, αν δεν μπορέσετε να εμπεδώσετε το ότι είναι στημένες ακόμα και αντιπαραθέσεις τους, γιατί το σύστημα παίζει βρώμικα, και αν δεν καταλάβετε ότι χρησιμοποιούν αναχώματα σε όποιον πάει να αποκτήσει δύναμη, τότε είστε καταδικασμένοι και μαζί με εσάς θα καταδικάσουν και την Ελλάδα. Όποτε, αυτό είναι γεγονός, όποτε κάποιος, είτε αριστερός, είτε δεξιός, είτε μπλε, είτε κόκκινος, πάει να πάρει δύναμη, να ξεπεράσει το διψήφιο αριθμό και να αρχίσει να δημιουργεί πρόβλημα σε Νέα Δημοκρατία, Τσίπρες και Πασόκ, δημιουργούνται αναχώματα. Γιατί? Για να υπάρξει διάσπαση. Το καταλαβαίνετε αυτό? Για να υπάρξει η διχόνια και για να μπορέσουν αυτοί να συνεχίσουν να έχουν την εξουσία. Το καταλαβαίνουμε? Αν το καταλαβαίνετε το παιχνιδάκι αυτό, θα καταλάβετε και τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα.

μπορεί κανένας να κυνηγάει όλους αυτούς τους πληρωμένους λογαριασμούς στα κοινωνικά δίκτυα να δει από πού πληρώνονται. Από πού πληρώνονται. Από πού βρίσκουν λεφτά συγκεκριμένα πρόσωπα. Γιατί κάποιοι προωθούν ενεργά συγκεκριμένους και γιατί κανένας δεν σας λέει τι ακριβώς συμβαίνει στη Γαλλία. Αυτό ήθελα να σας το ρωτήσω. Έχετε παρακολουθήσει τι γίνεται στη Γαλλία? Έχετε δει στα κανάλια να παίζουν το θέμα αυτό ή παίζουν μόνο καρβέλες και καμπούριδες? Τι έγινε στη Γαλλία? Για να ρωτήσουμε ο ένας τον άλλον. Εγώ έχω διαβάσει, έχω ασχοληθεί και ξέρω τι συμβαίνει ακριβώς στη Γαλλία. Εσείς ξέρετε? Ρωτάω να μου απαντήσετε. Γνωρίζετε? Βγήκανε κάτι Αφρικανοί φοιτητές στους δρόμους και σπάνε τα πάντα, αυτό είναι? Ξεσηκώθηκαν οι παράνομοι μετανάστες, αυτό πιστεύετε είναι? Ή να εμβαθύνουμε λιγάκι και να αναρωτηθούμε γιατί ξεσηκώθηκαν? Γιατί τα σπάνε όλα? Και γιατί δεν μπορούν να τους κάνουν καλά? Το ξέρετε ότι δεν μπορούν να τους κάνουν καλά? Οι Γάλλοι δεν μπορούν να τους κάνουν καλά. Είναι αυτό που έλεγε ο κύριος Αγραφιώτης. Εδώ στην Ελλάδα ποιος θα τους κάνει καλά? Ο Χρυσοχοΐδης θα τους κάνει καλά? Ο Χρυσοχοΐδης κάθε εβδομάδα χάνει και έναν από τις φυλακές. Στο τέλος δεν θα μείνει κανένας στη φυλακή με τον Χρυσοχοΐδη. Θα μείνουν μόνο οι φύλακες και ο διευθυντής της φυλακής. Λοιπόν, τι γίνεται στη Γαλλία αυτές τις μέρες? Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, ο Μακρόν, ο οποίος είναι αποδεδειγμένα ψεύτης, για να κερδίσει τις εκλογές το 2022, έταξε στους πολίτες ότι δεν θα τους πειράξει τις συντάξεις και φυσικά ούτε τα όρια συνταξιοδότησης. Και με το που βγήκε τι έκανε? Άρχισε να προωθεί τις περικοπές και την αύξηση των ορίων ηλικίας. Είναι αυτά τα προεκλογικά ψέματα τα οποία τα πιστεύετε κάθε φορά? Κάθε φορά τα πιστεύετε και όταν βγούνε μετά κάνουν ακριβώς τα αντίθετα και κάθε φορά τους βρίζετε. Αυτό είναι άλλο ένα μοτίβο που ακολουθεί ο νεοέλληνας. Προεκλογικά τους πιστεύει πάντα και μετά τις εκλογές πάντα τους βρίζει. Το ίδιο λάθος πάνω από 100 χρόνια. Πάνω από 100 χρόνια. Δηλαδή μία φορά προεκλογικά να βγει ο Έλληνας και να πει ότι είστε ψεύτες, δεν σας πιστεύουμε, δεν θα τα κάνετε. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Κάθε φορά λένε δεν θα τα κάνουν. Λοιπόν, ξεκίνησαν οι εργαζόμενοι στη Γαλλία, γιατί άρχισε τις περικοπές ο Μακρόν, να διαμαρτύρονται. Και οι εργαζόμενοι στο δημόσιο και οι υγειονομικοί και οι εκπαιδευτικοί και οι καθηγητές, ακόμα και οι πυροσβέστες. Σε κάποια φάση στις διαμαρτυρίες μπήκανε και οι μαθητές όλων των βαθμίδων. Φοιτητές, μαθητές, γυμνάσια, λύκια, όλοι. Κλείσανε, φίλοι μου, τέλη Σεπτέμβρη, 300 σχολεία. Και βγήκανε όλοι οι μαθητές, οι φοιτητές, μαζί με τους υγειονομικούς, τους εργαζόμενους, τους εκπαιδευτικούς, τους πυροσβέστες, στον δρόμο. Και τι έκανε η κυβέρνηση? Έβγαλε την αστυνομία και έδωσε εντολή να τους διαλύσουν, όπως κάνουν και στην Ελλάδα. Δακρυγόνα και πάει λέγοντας. Φυσικά εκεί οι αστυνομικοί έχουν άλλη αμφίεση. Είναι πιο σκληροπυρηνικοί. Και άρχισαν τα κλασικά. Να χτυπούν, να συλλαμβάνουν, να κόβουν χέρια από 15χρονα. Είχαμε ακραίες συνθήκες. Φυσικά, θα ανοίξω μια παρένθεση. Μέσα σε όλο αυτό που συνέβαινε με τις διαμαρτυρίες, υπήρξαν και κάποιοι μετανάστες οι οποίοι φερόντουσαν ρατσιστικά απέναντι στους Γάλλους. Το ανοίγω αυτό και να το σημειώσουμε αυτό. Υπήρχαν μέσα σε αυτές τις διαμαρτυρίες συμπεριφορές ρατσιστικές απέναντι σε Γάλλους, είτε από Αλγερινούς, είτε από Μαροκινούς, είτε από Αφρικανούς. Βρήκανε την ευκαιρία
να εκδηλώσουν το ρατσισμό τους απέναντι στους Γάλλους όλοι αυτοί. Πού φτάσαμε? Κι όμως, αντί για να τρομάξουν τα παιδιά από όλη αυτή την προσπάθεια καταστολής, φούντωσαν, άρχισαν να βάζουν φωτιές, άρχισαν να καίνε περιοχές στο Παρίσι, αλλά και στην περιφέρεια, άρχισαν να ξεσηκώνονται περισσότερο και να πετούν δικαιοσύνη και δικαιώματα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πάνω από 800 σχολεία στη Γαλλία κάνουν κινητοποιήσεις. Και αντί η κυβέρνηση να καταλάβει και να μαζευτεί και να πει ότι θα πάρουμε πίσω τα μέτρα, τι έκανε? Αμόλυσε περισσότερους αστυνομικούς και έβγαλε και το στρατό, συγκεκριμένες ομάδες του στρατού. Και εκεί είναι που ξέφυγε η κατάσταση. Για να καταλάβεις τι λέω, αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από 5.000 παιδιά που τα έχει συλλάβει αστυνομία, παιδιά, ανήλικα. Διανοήστε το νούμερο. 5.000 παιδιά τα οποία είναι κάτω από 18 ετών. 15-16 ετών είναι. 5.000 παιδιά έχουν συλλάβει. Και έχει γίνει viral στο διαδίκτυο το πλάνο με τη μαθήτρια που την έχει πιάσει από το λαιμό κεφαλοκλείδημα ένας αστυνομικός και το άλλο που το αστυνομικός χτυπάει με το όπλο και εκτοξεύει δακρυγόνα πάνω σε ένα παιδί που είναι μπροστά του. Εντελώς εξ επαφής. Σας είπε κανένα καναλάκι στην Ελλάδα ότι αυτό το παιδί έχασε το μάτι και τα δόντια του? Σας είπε κανένα καναλάκι στην Ελλάδα με όλους αυτούς τους ψευτοδημοσιογράφους το ότι έχει κοπεί ένα χέρι? Σας έχει πει κανένα ψευτοκαναλάκι εδώ στην Ελλάδα που ασχολούνται μόνο με τα πολιτικά παιχνίδια τους και τα συμφέροντα για τη ρατσιστική συμπεριφορά των Αλγερινών, Μαροκινών και Αφρικανών απέναντι στους Ευρωπαίους? Χειροβομβίδα κρότου λάμψης έριξε ο αστυνομικός σε 15χρονο και είχα μακροτηριασμό, του κόψανε το χέρι. Γίνεται ο κακός χαμός. Γιατί δεν σας τα δείχνουνε? Δεν αναρωτιέστε? Το ξέρετε ότι υπάρχουνε ακόμα και πρόσωπα όπως είναι ο δήμαρχος του Σεντενή που κατέβηκε στον δρόμο μαζί με όλους αυτούς? Το ξέρετε ότι υπάρχουν δήμοι? Δήμοι! Υπάρχουν δήμαρχοι που δίνουν λεφτά του δήμου για τις διαμαρτυρίες των παιδιών! Ποιος δήμαρχος στην Ελλάδα θα το έκανε αυτό? Ποιος? Την επόμενη μέρα δεν θα υπήρχε, τον είχε ξυλώσει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί? Γιατί ακόμα και οι δήμαρχοι εκεί πέρα σου λένε ο Δήμος μας καταστρέφεται, κάτι πρέπει να κάνουμε, ήρθε η στιγμή. Σας έχει δώσει ποτέ εσάς ο Δήμος λεφτά να πάτε κόντρα στην κυβέρνηση? Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει στην Ελλάδα. Και ξέρετε κάτι, εδώ η κατάσταση δεν είναι όπως είναι στη Γαλλία. Γιατί στη Γαλλία βλέπουμε πολλές φορές οι άνθρωποι να επαναστατούν. Θυμάστε τα κίτρινα γυλαίκα? Θυμάστε την εργατική τους τάξη? Θυμάστε πόσο ενωμένοι ήταν κόντρα στα συμφέροντα? Θυμάστε τους πυροσβέστες τους? Εγώ τα θυμάμαι. Καμία σχέση με τους Έλληνες. Πιο επαναστάτες είναι οι Γάλλοι από εμάς. Σας το λέω. Ντρέπομαι γι' αυτό, αλλά είναι η αλήθεια. Και δεν φοβούνται να τραβήξουν το σκηνί. Δεν τους νοιάζει αν κοπεί. Και η κυβέρνηση έχει βάλει και εκεί ομάδες αλητείας της Γαλλίας να λένε ότι τα επεισόδια τα κάνουν συγκεκριμένοι για να μπορούν να καλύψουν και να καπελώσουν αυτό που γίνεται, που είναι μια διαμαρτυρία του λαού. Και εγώ πιστεύω, σας το λέω ευθέως και ας με κατακρίνετε γι' αυτό, ότι έχουν χρησιμοποιήσει παράνομους μετανάστες για να δικαιολογούν το ότι όλο αυτό γίνεται λόγω του Ισλαμισμού. Που σας είπα, υπήρξαν ρατσιστικές συμπεριφορές απέναντι σε Ευρωπαίους. Δεν δείχνουν όμως και την άλλη πλευρά του νομίσματος. Και ποιος μου λέει εμένα ότι επίτηδες δεν βάλανε αυτούς τους ανθρώπους να κάνουν ό,τι κάνουνε? Για να μην μαθευτεί η αλήθεια και για να μπορούν να δικαιολογήσουν τον εαυτό τους όλη αυτή της κυβέρνησης.
200 χρόνια το ίδιο παραμύθι. Και εκεί μπαίνουν όλο περισσότεροι στον κύκλο των κινητοποιήσεων και λένε όχι, να πέσει η κυβέρνηση, να πέσει ο Μακρόν, αυτό φωνάζουνε. Και η ακροδεξιά Λεπέν που πουλάει και αυτή τον πρόλογό της και κάποιοι την έχετε κάνει θεά, ξέρετε τι δηλώνει? Νόμος και τάξη. Και το έχει βρει μπροστά της. Δηλαδή τι λέει? Να βγούνε κι άλλοι αστυνομικοί και να δίνουν περισσότερο τον λαό τον οποίο εξαθλιώνουνε. Τον λαό τον οποίο τον εκμεταλλεύονται. Ο λαός που φτωχοποιείται και πρέπει να ανέχεται κάθε τους επιλογή. Το ξέρετε ότι δεν μπορούν να πάνε τα σκυλιά τους βόλτα σε συγκεκριμένες περιοχές που υπάρχουν οι Ισλαμιστές, οι Γάλλοι. Τους το απαγορεύει η αστυνομία. Τι να κάνουνε δηλαδή? Τι να κάνουνε? Τι? Αυτή η μάζα του λαού αυτή τη στιγμή στη Γαλλία έχει ένα σκοπό. Και γι' αυτό το λόγο τα καθεστωτικά μέσα της Ελλάδας δεν το δείχνουνε. Έχουν σκοπό να ρίξουν την κυβέρνηση στη Γαλλία. Έχουν καταστρέψει πολλά. Έχουν βανδαλίσει. Που αυτά πρέπει να τα κατακρίνουμε. Κάψαν ένα ολόκληρο σχολείο. Δεν φταίει σε κάτι το σχολείο. Δικιά τους περιουσία είναι. Δεν είναι φυσιολογικό να καίς τη δικιά σου περιουσία. Και ούτε είναι φυσιολογικό. Αλλά... ποιος τους έφτασε σε αυτό το σημείο, θα αναρωτηθούμε. Ποιος? Εγώ δεν είμαι υπέρ της βίας. Αλλά είναι όπως τα ζώα. Ένα τάβρο που τον δέρνεις όλη μέρα. Ένα τάβρο που δεν τον ταΐζεις. Έτσι είναι ο λαός, σαν τάβρος. Ένα τάβρο που τον κακομεταχειρίζεσαι, τον εκμεταλλεύεσαι, τον δέρνεις και τον στριμώχνεις στη γωνία. Είναι δεδομένο το ότι θα αντιδράσει. Δεδομένο είναι. Δεδομένο. Αυτά συμβαίνουν στη Γαλλία. Η νέα γενιά μαζί με κάποιους ανθρώπους που δεν ανέχονται πλέον την κυβέρνηση του Μακρόν προσπαθούν να καταφέρουν κάτι και καπελώνονται από επεισόδια και από εγκληματικά στοιχεία όπως γίνεται και στην Ελλάδα. Που σε κάθε διαμαρτυρία και σε κάθε συλλαλητήριο εμφανίζουν τους δικούς τους με τα κράνη, τους δικούς τους με τα καδρόνια που δημιουργούν επεισόδια για να πετάξουν τα δακρυγόνα και για να έρθουν οι ομάδες καταστολής να δίνουν κόσμο και κοσμάκι. Εκεί, όσο και να δέρνουνε, οι άνθρωποι δεν συνέρχονται. Δεν κάθονται καλά. Εδώ αν πέσει ένα δακρυγόνο, από εκεί που είμαστε αν χίλιοι, θα μείνουνε 10. Και αυτοί οι 10 θα πάνε φυλακή. Ζητούν τα αυτονόητα. Ξέρετε τι λένε? Ότι όταν ανέλαβε ο Μακρόν, τα παιδιά στις τάξεις ήταν 20 άτομα. Τώρα, σε κάθε τάξη έχει 40 παιδιά. Ξέρετε τι λένε? Ότι στα σχολεία υπάρχουν ελλείψεις καθηγητών. Και άθλιες εγκαταστάσεις. Σας θυμίζει τίποτα? Ξέρετε τι λένε? Για ποιο λόγο κλείνουν σχολεία? Ξέρετε τι λένε? Για ποιο λόγο να υπάρχουν συγκεκριμένες τοποθεσίες στις οποίες υπάρχουν τόσοι Ισλαμιστές και να μην μπορεί ο Γάλλος να πάει βόλτα το σκύλο του σε αυτή την περιοχή για να μην τους προσβάλλει? Ξέρετε τι λένε? Ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εκεί πέρα, πώς είναι εδώ η ΕΡΤ, τα κρατικά κανάλια, δεν υποστηρίζουν τα αιτήματά τους και δεν ακούνε τι έχουν να πούνε. Και επειδή πολλοί, βλέπω, θαυμάζετε

0: χωριά. Έκαιγαν τα χωριά. Έκαιγαν τα σπίτια. Γιατί? Για να μην βρίσκουν οικογένειες να μείνουν και να πεθαίνουν από το κρύο, από την πείνα και από τις κακουχίες. Αλλά άμα δεν ανοίξει ένα βιβλίο να δεις τι έχει γίνει στην Ελλάδα, πού να καταλάβεις, πού να αποκτήσεις συνείδηση, πού να αντιληφθείς, πού να αλλάξει η κοινωνία, όταν όλη μέρα σας έχουν κάνει μαρμελάδα το μυαλό, τα καναλάκια τους. Όταν ανέχεστε όλα αυτά τα πρόσωπα, όλους αυτούς τους χαρτογιακάδες, τους ψεύτες. Κατάλαβες? Βάλε το ηχητικό ρε, βάλε να τα ακούσουνε.
1: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ, ποτέ, ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
0: Περνούσανε τα καρότσια του Δήμου και μαζεύανε τα πτώματα. Που κάποιοι θεωρούν ότι είναι φίλοι μας οι Γερμανοί. Και φυσικά και άλλοι λαοί. Με τα αρχεία του Epstein τι έγινε? Δεν τα συζητάτε πλέον. Με τα email που ανταλλάσσανε με τα παιδάκια αυτά που αναφέρανε ότι πηγαίνανε βόλτα δεξιά και αριστερά, με όλες αυτές τις ανομαλίες, με όλα αυτά τα εγκλήματα και με όλα αυτά τα πρόσωπα που ήτανε μαζί με τον Epstein. Τι γίνεται παιδιά, τέλος? Δεν ασχολούμαστε άλλο? Το προσφεράσατε κι αυτό? Τέλος κι αυτό το σενάριο? Ό,τι ακούσατε ακούσατε και ό,τι διαβάσατε διαβάσατε. Τι έγινε με τα αρχεία του Epstein? Και επίσης τι έγινε και με την υπόθεση των υποκλοπών? Γιατί δεύτερη ώρα θα έχουμε μαζί μας, όπως σας είπα, τον κύριο Ζαχαρία και εσέ, τον δικηγόρο της υπόθεσης. Εδώ έχουν αποκαλυφθεί φοβερά πράγματα και αυτά δεν σας τα λένε στα καναλάκια. Οι ερωτήσεις είναι απλές. Παγιδεύτηκαν ή στοχοποιήθηκαν κάποιοι άνθρωποι? Όπως είναι ο εισαγγελέας που επόπτευε την ΕΥΠ. Ή εισαγγελέας, η κυρία Βλάχου. Παγιδεύτηκε ή στοχοποιήθηκε ο υποδιοικητής, ο Γκρίζης, ο διευθυντής ασφαλείας, ο Παπαγεωργίου, ο προϊστάμενος του τμήματος αντικατασκοπίας της Πάτρας, ο κύριος Παπαδόπουλος, η πρώην διοικήτρια της μονάδας Κομωτινής Ξάνθης, η κυρία Ρούσου, η υπηρετούσα στη διεύθυνση κυβερνοχώρου αλλά και σε άλλα κρίσιμα πόστα, κυρία Σάκαλη. Παγιδεύτηκαν ή στοχοποιήθηκαν ρε παιδιά τελικά όλοι αυτοί? Ποιοι στέλναν τα μηνύματα? Για ποιο λόγο συνέβη όλο αυτό? Και τελικά θα μάθει ο ελληνικός λαός αν κινδυνεύει? Ο αρχηγός ΓΕΘΑ γιατί ήταν υπό παρακολούθηση? Αυτά τα στοιχεία και αυτές οι αναφορές καταδεικνύουν το ότι κάποιοι είχαν συστηματική πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες και για την εσωτερική αλλά και για την επιχειρησιακή λειτουργία της ΕΥΠ. Ποιοι στέλνανε αυτούς τους κακόβουλους συνδέσμους? Από ποιες ιστοσελίδες φεύγανε και ποιους παγιδεύανε? Μάθατε, ξέρετε? Γνωρίζετε?

Η ΕΕΠ, σύμφωνα με τον δικηγόρο, υπέστη κατασκοπευτική διείσδυση. Η εθνική ασφάλεια εκτέθηκε. Και είναι ακόμα στο αρχείο η υπόθεση. Γιατί είναι στο αρχείο? Ποια δεδομένα αφαιρέθηκαν από τις μολυσμένες συσκευές γνωρίζουμε? Ποια ήταν η έκταση? Ποιοι απέκτησαν πρόσβαση σε όλα αυτά τα κινητά? Ποιοι? Τι έχει συμβεί? Μάθατε ή ασχολείστε με τον Καρβέλα και τη Βύση? Ή ασχολείστε με τον Καμπούρη? Τελικά ο Ρούμπιο πόσα λεφτά θα πάρει από την Ελλάδα για τα οπλικά του συστήματα? 4 δισεκατομμύρια? Πού τα βρήκε ρε παιδιά η Ελλάδα τα 4 δισεκατομμύρια αφού ο Πρωθυπουργός σας λέει ότι δεν έχει λεφτά? Ε! Πού τα βρήκανε? Στο Ιράν τι γίνεται, μάθαμε? Με τις εταιρείες που έρχονται εδώ πέρα και τους δίνουν κρατική επιδότηση. Ξέρετε? Γνωρίζετε? Σας τα λένε? Δεν σας τα λένε? Αλλά δεν τα ψάχνετε και από μόνοι σας. Το ξέρετε ότι η εταιρεία χρυσού που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα σε διάφορα σημεία, Χαλκιδική και πάει λέγοντας, έχει εξασφαλίσει 200 εκατομμύρια ευρώ δημόσιο χρήμα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και με εξευθυλιστικά επιτόκια κιόλας. Ενώ την ίδια ώρα η ετήσια κρατική χρηματοδότηση για τις λειτουργικές ανάγκες όλων των δημόσιων πανεπιστημίων της χώρας ανέρχεται σε μόλις 133 εκατομμύρια ευρώ. Τα γνωρίζετε? Όχι. Τι ξέρετε? Αυτά που λέει ο Καρβέλα στην τηλεόραση, ε? Που βγαίνει και αερίζεται σε live μετάδοση και γελάτε και χαίρεστε. Για τις συναντήσεις που κάνουν στο Μαξίμου. Για τη Συρία. Που κυνηγάνε τους χριστιανούς. Για τις ελληνικές ορθόδοξες εκκλησίες που τις καταστρέφουνε. Όχι, εσείς ξέρετε για τον Αργυρό και για το αν είναι straight ή αν είναι gay ή αν είναι ό,τι είναι. Αυτά ξέρετε. Σας έχουν κάνει κουτσομπόλες. Όχι κουτσομπόλιδες, κουτσομπόλες. Κάτι θα ήταν αν ήσασταν κουτσομπόλιδες. Είστε κουτσομπόλες. Αυτό είναι η καθημερινότητά σας, αυτή είναι. Δεν ασχολούμαστε με τα σημαντικά και ασχολούμαστε με την κάθε μακακία. Και όση ώρα εγώ εδώ πέρα βγαίνω, παίρνω τα ρίσκα μου για να σας πω 10 αλήθειες που δεν σας λέει κανένας, ο άλλος μου στέλνει και τι μου λέει? Η ζωή μου λέει με το σκύλο μου λειτουργεί ως εξής. Ακολουθούμε ο ένας τον άλλον για να ελέγχουμε ποιος μασάει τι. Από όλα αυτά που έχω πει, δηλαδή, αυτό κατάλαβα. Ότι πρέπει να μας πει τι κάνει με το σκύλο. Δεν μας νοιάζει, ναι, τι κάνεις με το σκύλο σου και αν τον ακολουθάς και σε ακολουθάει. Θα σε χαρακτήριζα τώρα, αλλά τέλος πάντων. Δεν έχω χρόνο, θα πάω σε τραγουδάκι. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης, Καθημερινά, 1:45. Επανέρχομαι δεύτερη ώρα με τον κύριο Ζαχαρία και σε. Δεν φεύγει κανένας.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στα δηληστήρια της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης από εργολαβικό συνεργείο σε εναλλακτή θερμότητας στη μονάδα U607. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, έσκασε σωλήνας πιθανόν λόγω αερίων και τραυματίστηκαν τουλάχιστον 5 εργαζόμενοι, 2 εκ των οποίων σοβαρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Καταγγέλλεται ότι οι εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν αρχικά αλλά επέστρεψαν στην εργασία τους περίπου 20 λεπτά μετά το περιστατικό. Ενώ είχαν προηγηθεί μικρότερα περιστατικά επίσης και η πυροσβεστική δεν κλήθηκε στο σημείο. Ως ένα αεράκι, ένας ελαφρύς κυματισμός είναι κατά το Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο. Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό του Sky, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από την ηγεσία του κόμματος, αν στις εκλογές πάρει ποσοστό από 25% και κάτω. Ο καθαρχηγός κρίνεται ανάλογα από το αποτέλεσμα και όταν δεν το πετυχαίνει, κάνει στην άκρη και έρχεται κάποιος άλλος στη θέση του, αναφέρει. Ο Πρωθυπουργός φοβάται τις ανατιμήσεις των τροφίμων, των καυσίμων που ελέγχουν τα ολιγοπόλια. Στην διεκπομπή κάλυψε τον Τσίπρα που μίλησε για το ενεργειακό καλώδιο Ελλάδας Κύπρου ως καλώδιο τηλεπικοινωνιών και όχι ηλεκτρικής διασύνδεσης, δικαιολογώντας τον λέγοντας ότι ήταν ένα σαρδάμ. Επίσης αναγνώρισε ότι υπήρχαν θέματα με μίζες, κάνοντας λόγο ότι το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση ανέλαβε τις ευθύνες της. Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας, το Αρχιπέλαγος, κατέθεσε έκθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητώντας να διερευνηθεί η διάθεση τουλάχιστον 52 εκατομμυρίων ευρώ που προορίζονταν για την αλία. Καταγγέλλει ότι μέσω χρηματοδοτήσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης τα χρήματα κατευθύνθηκαν σε καφετέρια, εστιατόρια, κτηνιατρία και πολυτελή καταλήμματα με πισίνες, θέτοντας ζητήματα για τις αποφάσεις χρηματοδότησης και τους ελέγχους. Οι αρχές ταυτοποίησαν και αναζητούν 2 νεαρούς 22 και 18 ετών για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες των αρχών, οι ύποπτοι κινούνται στον οπαδικό χώρο και έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για κατοχή μαχαιριών. Το θύμα τραυματίστηκε σοβαρά στον μυρό, ενώ οι δράστες φέρονται να του είπαν «Εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος εδέσμευσε τα περιουσιακά στοιχεία των 2 προφυλακισμένων γιατρών που ερευνούνται για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μαζί με την τραπεζική θηρίδα που στο Κολωνάκι. Παράλληλα, διερευνά ενδεχόμενες πράξεις απάτης, φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες τυχόν δραστηριότητές τους. Συνελήφθη 65χρονος οδηγός αστικού λεωφορείου, ο οποίος καταγράφηκε σε βίντεο να παραβιάζει 2 κόκκινα φανάρια και να κάνει επικίνδυνες αλλαγές λωρίδας στη λεωφόρου Μεσογείων. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Σε 4 νέες διαδοχικές επιχειρήσεις προχώρησε το λιμενικό με την περισυλλογή 205 λαθρομεταναστών από 4 Λέμβους στα νότια της Κρήτης και κοντά στη Γάβδο. Τα σκάφη εντοπίστηκαν με τη συνδρομή μη επανδρωμένων αεροσκαφών της Frontex και οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στα λιμάνια της Παλαιόχωρας και της Ιεράπετρας. Ο ΟΠΕΚ καταβάλει από σήμερα συμπληρωματικά 7,67 εκατομμύρια ευρώ για το επίδομα παιδιού Α21 σε 49.545 δικαιούχους. Η πλατφόρμα για τις νέες αιτήσεις και τις τροποποιήσεις θα παραμείνει ανοιχτή έως και τις 13 Νοεμβρίου μέχρι τις 6 το απόγευμα. Στην υπόθεση της κακουργηματικής απάτης σε βάρος του δημοσίου, εργαζόμενη μητέρα που κατήγγειλε τον πρόεδρο του κόμματος Λαός υποστηρίζει, σύμφωνα με την εφημερίδα Μακελιό, ότι ενώ έπαιρνε 600 ευρώ, στο όνομά της εμφανίστηκε εισόδημα 19.500 ευρώ. Όπως δήλωσε στην εφημερίδα, προχώρησε στην καταγγελία για να προστατεύσει τα παιδιά της. Σύμφωνα με τους διαλόγους που βρίσκονται στη δικογραφία, ο δράστης φέρεται να καθοδηγεί συνεργάτη να αποφεύγει κλήσεις από οφειλέτες ή τις αρχές και να μην αποκαλύπτει τη διεύθυνση της κατοικίας του. Η υπόθεση αφορά δίκτυο 29 εταιριών βιτρίνας, ενώ η ζημιά του δημοσίου υπολογίζεται από τις αρχές σε περίπου 5,35 εκατομμύρια ευρώ. Στη διεθνή επικαιρότητα, έρευνα των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών αφορά την Αμερικανίδα πρέσβυρα εν Ελλάδη, Kimberly Guilfoyle. Την επίσημη διερεύνηση προηγήθηκε καταγγελία ότι ζήτησε $100,000 από χρηματοδότη του Πρόεδρου Τραμπ με αντάλλαγμα πρόσβαση σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους. Της πρέσβυρας ζητήθηκε να παραδώσει οικονομικά στοιχεία και στοιχεία και επικοινωνίες της έως και τις 22 Οκτωβρίου. Η νομική εκπροσώπησή της αμφισβητεί τη γνησιότητα των μηνυμάτων και υποστηρίζει ότι οι πληρωμές αφορούσαν εμφανίσεις της σε εκδηλώσεις. Για οριακά διαθέσιμα εμπορικά αποθέματα πετρελαίου προειδοποίησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Saudi Aramco Amin Nasser, λέγοντας ότι από λιγότερα από 6 δισεκατομμύρια βαρέλια που απομένουν, τα περισσότερα δεν μπορούν να διατεθούν άμεσα. Οι διαταραχές στην προσφορά λόγω των πολέμων εντείνουν την ανησυχία για ελλείψεις καυσίμων, αλλά και νέες ανατιμήσεις εν ώψη του χειμώνα. Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί έως τους 26 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Η ίστατη μάχη της ενημέρωσης.
3: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: άντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Το καπιταλιστικό λέει ότι δεν υπάρχουν κοινωνικές αξίες και ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι, αυτό είναι ο ατομικισμός. Μέσα στα όρια των νόμων, οι οποίοι πρέπει να είναι οι ελάχιστοι δυνατοί. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και στην πραγματικότητα τη σημερινή, όλος ο προτεραιότητας της κοινωνίας είναι ότι η μόνη αξία που υπάρχει είναι η ανάπτυξη της παραγωγής και της οικονομίας. Αυτή η αφηρημένη φράση συγκεκριμένη μεταφράζεται: κάντε ο καθένας όσο μπορείτε περισσότερα λεπτά. Αρκεί να μην παραβιάζετε δίθεν τους νόμους. Εντάξει. Κάντε όσο δυνατόν περισσότερα λεφτά, αρκεί να μην παραβιάζετε τους νόμους. Όχι διότι η μη παραβίαση των νόμων είναι ηθικό πρόσταγμα, αλλά διότι υπάρχουν οι νόμοι. Και αν μπορώ να τους παραβιάσω και να κάνω λεφτά. Ναι, αν τους παραβιάσει, θα σε βάλουμε φυλακή. Ποιος θα με βάλει φυλακή? Ο δικαστής. Μα ο δικαστής και ο ίδιος θέλει να κάνει λεφτά. Ναι, υπάρχει ο Άριος Πάουλ. Και γιατί οι ρεοπαγίτες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί οι χωροφύλακες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί δεν μπορώ να διαφθείρω τον καθέναν, δηλαδή, εν ονόματι τίνος. Έτσι. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται, ας πούμε, πρέπει να εργάζονται ευσυνείδητα. Διότι αν δεν εργάζονται ευσυνείδητα, θα τους διώξουμε. Εντάξει. Δηλαδή, ο μόνος φραγμός στο να προσπαθεί να κάνει ο καθένας ό,τι του κατεβαίνει και ό,τι θέλει και να πλουτίζει το δυνατόν περισσότερο, είναι η απειλή της ποινικής κύρωσης. Αλλά ως γνωστόν, για να μπορεί να λειτουργήσει αυτή η απειλή της ποινικής κύρωσης, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι οι ίδιοι, έτσι, να είναι αδέκαστοι, οι οποίοι να επιβάλλουν αυτή την κύρωση. Το πράγμα δεν υπάρχει και το βλέπουμε. Στην Ελλάδα το βλέπουμε κατά κόρον. Αλλά το βλέπουμε, ψάξω λένε και περισσότερο. Τα σκάνδαλα τα οποία έγινε και στη Γαλλία με τον χρηματισμό των πολιτικών κομμάτων, στην Αμερική 100 φορές κτλ.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης, καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Ζαχαρία Κεσέ. Καλησπέρα κύριε Κεσέ.
3: Καλησπέρα σας.
2: Κύριε Κεσέ, το ακροατήριο ρωτάει και θέλει να μάθει το τι ακριβώς συμβαίνει με το σκάνδαλο των υποκλοπών, το οποίο έχει φύγει από την επικαιρότητα το θέμα. Τι γίνεται, το προσπεράσανε?
3: Εντάξει, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο βρίσκεται σε κρεμότητα από το 2020 και ακόμα και τώρα που τελειώνει το 2026 έχουν μείνει δεκάδες αναπάντητα ερωτηματικά. Δικαιοσύνη δεν έχει αποδοθεί, περισσότερο συγκάλυψη έχει αναδειχθεί και αντιλαμβάνομαι ότι για πολλούς λόγους δεν απασχολεί συνεχώς την επικαιρότητα και λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου, ένα τεχνικό ζήτημα, αλλά και επειδή εδώ πέρα κάποιοι δεν επιθυμούν να αναδεικνύεται μια υπόθεση που είναι ο ορισμός της συγκάλυψης και το μεγαλύτερο σκάνδαλο της τρίτης ελληνικής δημοκρατίας, μια υπόθεση η οποία αγγίζει ευαίσθητα ζητήματα της εθνικής ασφάλειας και προφανώς κάποιοι έρχονται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση να τα επικοινωνούν και να μιλάνε για αυτά.
2: Τελικά θέλουμε να μάθουμε αν η ΕΕΠ υπέστη κάποια κατασκοπευτική διείσδυση και θέλουμε να μάθουμε αν έχουμε πάρει απαντήσεις για όλα αυτά τα στελέχη, όπως είναι ο υποδιοικητής ο κύριος Γκρίζης, όπως είναι η διοικήτρια της μονάδας Κομωτινής Ξάνθης η κυρία Ρούσου και φυσικά και άλλα πρόσωπα τα οποία τα έχετε αναρτήσει και εσείς στο X, όπως διαβάσαμε. Και είναι πολύ σημαντικό να μας πείτε αν τελικά υπάρχει κάποια εξέλιξη.
3: Αν κάτι είναι αναμφισβήτητο, είναι ότι η ΕΕΠ υπέστη κατασκοπευτική διείσδυση. Και νομίζω ότι θα πρέπει κάποιος να υποτιμήσει την νοημοσύνη του κόσμου, αν ισχυριστεί ότι εδώ δεν έχουμε απόπειρα κατασκοπίας, με δεδομένο το γεγονός ότι παγιδεύθηκε ο πρώτος υποδιοικητής της ΕΕΠ, ο κύριος Γκρίζης. Παγιδεύθηκε ο υπεύθυνος ασφαλείας της ΕΕΠ, ο Αναστάσιος Παπαγεωργίου. Σκεφτείτε το, ο υπεύθυνος ασφαλείας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών έπεσε θύμα του Predator. Ο υπεύθυνος αντικατασκοπίας της Δυτικής Ελλάδας, ο κ. Παπαδόπουλος. Ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων, ο κ. Φλόρος. Ο υπεύθυνος για τα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, ο κ. Αριστίδης Αλεξόπουλος. Ο υπουργός εξωτερικών της χώρας, ο κ. Δένδιας. Δύο υπάλληλοι της ΕΕΠ, η κυρία Σάκαλη και η κυρία Ρούσου, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης, που συνομιλούσε με την ΕΕΠ. Αντιλαμβάνεστε ότι όποιος εδώ πέρα έρχεται και λέει ότι εδώ δεν έχουμε το αδίκημα της κατασκοπίας έστω με τη μορφή της απόπειρας, που ξαναλέω, υποτιμάει την νοημοσύνη και γι' αυτό τονίζω ότι αυτή η υπόθεση είναι η μεγαλύτερη υπόθεση, το μεγαλύτερο σκάνδαλο της τέτοιας ελληνικής δημοκρατίας και η μεγαλύτερη και πιο τρομακτική υπόθεση που αναδεικνύει το έλλειμμα εθνικής ασφάλειας στη χώρα. Μέχρι τώρα δεν ξέρουμε. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν έχουμε εξεταστεί οι κινητές συσκευές αυτών των ανθρώπων. Γνωρίζουμε ότι η ελληνική δικαιοσύνη δεν έχει καλέσει κανέναν από αυτούς που σας προανέφερα να καταθέσουν για το μέγεθος της διαρροής των υπηρεσιακών εγγράφων και απορρίτων. Γνωρίζουμε μέχρι στιγμής ότι δεν έχει υπάρξει ούτε καν επικοινωνία, αλληλογραφία από την εισαγγελία του Ιδουπάγου για αυτό το ζήτημα. Και γνωρίζουμε μέχρι στιγμής πολύ καλά ότι δεν έχει αναδειχθεί με κανένα τρόπο ποιος έχει αυτά τα στοιχεία, που τα έχει αποδικευμένα και πώς τα χρησιμοποιεί.
2: Η ελληνική δικαιοσύνη τι έχει να πει που η εισαγγελέας που επόπτευε την ΕΥΠ, η κυρία Βλάχου, ήταν υπό παρακολούθηση? Τι απάντηση δίνει?
3: Αντιλαμβάνεστε, τονίζω ότι τη μεγαλύτερη ευθύνη εδώ την έχει η κυρία Βλάχου. Η εισαγγελέας που επόπτευε την ΕΥΠ, η οποία και αυτή, θυμίζω, έπεσε θύμα του Predator, μέχρι στιγμής δεν έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη. Δεν έχει πάει στο διπλανό γραφείο να καταθέσει μήνυση. Δεν έχει καταθέσει μια υπηρεσιακή αναφορά προς την εισαγγελία για να σχετιστεί με την δικογραφία. Δεν έχει δώσει το κινητό της τηλέφωνο. Δεν έχει δώσει εξηγήσεις. Μια εισαγγελέα, η οποία με την παρουσία της εγγυόταν την σωστή λειτουργία της πιο ευαίσθητης υπηρεσίας ασφαλείας της χώρας, που είναι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Αυτή λοιπόν η υπηρεσιακή λειτουργός δεν έχει κάνει τα νόμιμα. Αντίστοιχα, δεν έχει μπει και κανένας εισαγγελέας στη διαδικασία να την καλέσει να καταθέσει και να διερευνήσει, ξέρετε, το αυτονόητο. Μήπως αυτή η ανώτατη εισαγγελέας απέχει από το να καταθέσει μήνυση και να συνεργαστεί με τις αρχές, οφείλεται σε κάποια άλλη έκνομη δραστηριότητα? Μήπως η γυναίκα εκβιάζεται? Μήπως κάποιος έχει αποσπάσει προσωπικά δεδομένα από αυτήν? Μήπως είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση και δεν μπορεί να συνεργαστεί? Μήπως είναι πρόσωπο που πρέπει να προστατευτεί? Κανείς δεν έχει διερευνήσει αυτές τις γωνίες, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι είναι τρομακτικό για το επίπεδο του κράτους δικαίου της χώρας ότι η εισαγγελέας που επόπτευε την ΕΥΠ δεν έχει κάνει μήνυση για το γεγονός ότι έπεσε θύμα κατασκοπίας. Πάρτε ένα παράδειγμα. Αν μπει κάποιος στο σπίτι σας, θα καλέσετε την αστυνομία, θα προσφύγετε στις αρχές, προφανώς. Εδώ κάποιος μπήκε στο σπίτι της κυρίας Βλάχου μέσω του κατασκοπευτικού Predator, το οποίο δίνει πρόσβαση, όπως έχουμε πει, σε όλα τα προσωπικά δεδομένα και σε μετατρέψει σε κινητό χωριό. Μπήκαν στο σπίτι της, μπήκαν στο γραφείο της, μπήκαν μέσα στην ΕΥΠ, είχαν πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα τα οποία είχε και άκουγαν ό,τι έλεγε, με όποιον έλεγε. Και εδώ, όχι μόνο δεν έχει πάει η ίδια να καταθέσει μηνύση, αλλά δεν έχει παρέμβει αστεπαγγέλτος ένας εισαγγελέας και να πει, όπα, εδώ τι έχουμε, πρέπει να το διερευνήσουμε.
2: Ναι, αυτό είναι πραγματικά εξωπραγματικό. Δηλαδή, αυταπάγγελτα δεν μπορούν να κάνουν έρευνα, παρακολουθούσανε ένα πρόσωπο της δικαστικής εξουσίας. Δεν τους ενδιαφέρει.
3: Ακριβώς. Σας θυμίζω ότι η εισαγγελία ορθώς παρεμβαίνει αυταπάγγελτα ακόμα και σε ίσονο σημασίες υποθέσεις. Σε υποθέσεις που απασχολούν την επικαιρότητα. Από μία θανάτωση ζώου που φαίνεται σε ένα βίντεο στην οποία παρεμβαίνει αυτεπαγγέλτος εισαγγελέα να διερευνήσει τις συνθήκες μέχρι ένα τροχαίο ατύχημα, μέχρι το οποιοδήποτε ζήτημα το οποίο έχει απασχολήσει την επικαιρότητα τα τελευταία χρόνια. Παρεμβαίνει αυτεπαγγέλτος εισαγγελέα. Και εδώ δεν έχουμε καμία παρέμβαση. Όχι μόνο παρέμβαση, έχουμε μια συνεχιζόμενη αραμέληση που να ασκήσουν τα καθήκοντά τους με τον πιο απλό και αυτονόητο τρόπο. Δεν ευθύνεται όλη η εισαγγελία, να το διευκρινίσουμε. Η δικογραφία είναι στα χέρια του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Έχει κλειστεί σε ένα γραφείο, δεν αφορά όλους τους υπολείπους εισαγγελείς, ούτε μπορεί να κάνει κάποιος άλλος εισαγγελέας κάτι διαφορετικό. Άρα εδώ η ευθύνη επικεντρώνεται στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που όπως γνωρίζετε πολύ καλά διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, και όλοι οι εισαγγελείς που έχουν περάσει, από την κυρία Δηλίνη μέχρι τον κύριο Τζαβέλα και τον κύριο Μπακέλα, κανείς δεν έχει κάνει αυτό το οποίο πολύ σωστά χαρακτηρίζεται ως εξωφρενικό και εξωπραγματικό. Το να μην τον έχουν καλέσει την εισαγγελία της ΕΥΠ να καταθέσει. Να ψάξουν, να διερευνήσουν. Μήπως τελικά Έχει γίνει κάτι άλλο, μήπως πρέπει να την προστατεύσουμε.
2: Επίσης, συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Κεσέ, να ψάξουν να βρούνε με ποιο τρόπο παγιδεύτηκε η συγκεκριμένη κυρία, γιατί μπορεί και οι ίδιοι να πέσουν στην ίδια παγίδα. Και κάποιοι άλλοι της δικαστικής εξουσίας να είναι θύματα με τον ίδιο τρόπο.
3: Ακριβώς. Σας θυμίζω ότι με τον ίδιο τρόπο παγιδεύτηκε ο οικονομικός εισαγγελέας, ο κ. Μπαρδάκης, ένας εισαγγελέας ο οποίος είχε βαρύτατο χαρτοφυλάκιο, είχε τις πιο σοβαρές υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος στα χέρια του και παρότι και αυτός έπεσε θύμα του Predator, δεν τόλμησε και αυτός, δεν βρήκε το θάρρος, δεν βρήκε τη δύναμη να υπηρετήσει το καθήκον του και την υποχρέωσή του να αναγγείλει αυτή την αξιόπινη πράξη στις αρχές, να πάει στην εισαγγελία, να καταθέσει μήνυση, να ζητήσει τη δίωξη όσων τον μετέτρεψαν σε κινητό κοριό, να ενημερώσει ο ίδιος την αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, να προσφύγει στην ΑΔΕ, στην ΑΔΑΕ, να κάνει όλα αυτά τα οποία έχουν κάνει πολίτες και δεν τα κάνουν υπηρεσιακοί παράγοντες. Σκεφτείτε, ο οικονομικός αυτός εισαγγελέας, ο κ. Μπαρδάκης, υπηρετούσε μετά στην εισαγγελία του Ρουπάγου και ήταν στο διπλανό γραφείο από τον κύριο Ζήση. Και δεν πήγε στο διπλανό γραφείο να δώσει κατάθεση, ενώ ο κύριος Ζήσης δεν τόλμησε να του ζητήσει να καταθέσει αυτεπαγγέλτος και να δώσει και τη διάσταση των εισαγγελικών αρχών. Ξέρετε, θα μπορούσε ο κύριος Μπαρδάκης να εξηγήσει και τον τρόπο παγίδευσής του ή να δώσει μια οπτική του τι ακριβώς είχε στα χέρια του την περίοδο που κάποιοι επέλεξαν να τον παγιδεύσουν. Γιατί καταλαβαίνετε, βλέποντας τι ακριβώς είχε στα χέρια του κάποιος εκείνη τη στιγμή, σε συνδυασμό με την παγίδευση του, μπορούμε να καταλάβουμε ποιος ήταν πίσω από την παγίδευση και τι έψαχνε. Αν ψάχναν εσάς εκείνη την περίοδο, προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι έχετε ένα πολύ μεγάλο κίνητρο να είστε εσείς αυτός ο οποίος έχετε παραγγείλει την παγίδευση του κυρίου Μπαρδάκη, είπα ένα παράδειγμα.
2: Ναι, αλλά γιατί να παραγγείλει κάποιος μια παγίδευση για να χειραγωγεί?
3: Η άντληση των προσωπικών δεδομένων, η δυνατότητα να έχεις πρόσβαση σε ένα χώρο, σε ένα κλειστό γραφείο, η δυνατότητα να έχεις ορατότητα σε δικογραφίες, η δυνατότητα να έχεις να μπορείς να ακούς τι λέει ο υποδιοικητής ασφαλείας της ΕΕΠ μέσα στα γραφεία, η δυνατότητα να έχεις πρόσβαση στα email των υπηρεσιακών παραγόντων ενός δικαστή, η δυνατότητα να έχεις πρόσβαση στις σημειώσεις που κρατάει κάποιος στο κινητό του τηλέφωνο, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύτιμες. Ενδιαφέρουν τους εμπλεκόμενους. Δίνουν τη δυνατότητα σε κάποιον να προβλέψει τις επόμενες κινήσεις, να ξέρει τις επόμενες κινήσεις και μετά είτε να τις μεταπουλεί, είτε να εμφανίζεται ως εξαιρετικά έμπειρος παράγων που μπορεί να προβλέψει το μέλλον. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν εγώ έχω τη δυνατότητα να βλέπω, παραδείγματος χάρη, ότι ο εισαγγελέας σχεδιάζει να κάνει μια προανακριτική ενέργεια, να ανοίξει τις τηλεφωνικές συνομιλίες του κυρίου Σερέτη, να σας κάνει επιτόπιο έλεγχο στο γραφείο σας. Αν το ξέρω από πριν, αντιλαμβάνεστε ότι μπορώ να προετοιμαστώ. Αν εγώ επίσης παγιδεύσω έναν επιχειρηματικό παράγοντα και γνωρίζω ότι το τι ακριβώς σχεδιάζει, τι θα προσφέρει σε ένα κλειστό διαγωνισμό ως οικονομικό τίμημα, αντιλαμβάνεστε ότι με αυτόν τον τρόπο μπορώ να βγω στην αγορά, να πουλήσω αυτή την πληροφορία στον ανταγωνιστή και να πολιτήσω.
2: Ναι.
3: Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο παγιδεύτηκαν και οι υπηρεσιακοί παράγοντες και δικαστικοί λειτουργοί, επιχειρηματίες, ακόμα και δημοσιογράφοι, προκειμένου να ξέρουν τι θα δημοσιεύσουν, ποιες είναι οι πηγές του και όταν, παραδείγματος χάρη, ο Υπουργός Εξωτερικών συναντά το με έναν πολύ γνωστό δημοσιογράφο, τι λέγανε και αν ασκούσανε κριτική ή δεν ασκούσαν κριτική. Αυτά είναι παραδείγματα που έχουν προκύψει μέσα από την δικογραφία για τον συσχετισμό των παγιδεύσεων. Ξέρετε, δεν είναι τυχαίο να το πω ότι ο κύριος Σαμαράς παγιδεύθηκε λίγες μέρες αφού το έκανε δημόσια κριτική στην κυβέρνηση. Δεν είναι τυχαίο. Προφανώς δεν είναι τυχαίο. Και πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας, γιατί ο κύριος Σαμαράς ως πρώην πρωθυπουργός δεν είχε στα χέρια του υπηρεσιακά έγγραφα εκείνη την περίοδο. Για άλλους λόγους τον παγιδεύσανε. Δεν είναι τυχαία, παραδείγματος χάρη, η παγίδευση του κυρίου Κουκάκη, του δημοσιογράφου που παγιδεύτηκε όταν δημοσίευε θέματα σε σχέση με τραπεζικά σκάνδαλα στην Ελλάδα. Όλα αυτά έχουν μια αιτιολογία από πίσω. Κρύβουν τους ανθρώπους οι οποίοι έδωσαν την εντολή.
2: Έχουν καταδικαστεί όμως 4 άτομα σε 126 χρόνια κάθριση και κυκλοφορούν ελεύθεροι. Και από όσο γνωρίζω, αν κάνω λάθος να με διορθώσετε, 5 Νοεμβρίου υπάρχει ένα δικαστήριο το οποίο περιμένετε.
3: το δικαστήριο, το εφετείο, είναι στις 11 Δεκεμβρίου.
2: 11 Δεκεμβρίου, χίλια συγγνώμη. 11 Δεκεμβρίου, λοιπόν.
3: Έχουν καταδικαστεί 4 φυσικά πρόσωπα, προσέξτε, για όλες αυτές τις πράξεις που σας είπα, για την παγίδευση 87 προσώπων που κανένα από αυτά δεν είναι τυχαία. Μιλάμε από υπουργούς εξωτερικών μέχρι υπηρεσιακούς παράγοντες και τα πιο κρίσιμα στοιχεία και πρόσωπα στην ΕΕΠ, γνωστοί δημοσιογράφοι και επιχειρηματίες. Παρότι λοιπόν έχουν πέσει θύματα αυτά τα πρόσωπα, οι τέσσερις ιδιώτες, όπως τους λέμε, έχουν καταδικαστεί για κάποια πλημελήματα, ελαφριά πλημελήματα. Και υπάρχει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια της εισαγγελίας αυτές οι πράξεις να μην έχουν χαρακτήρα κακουργήματος. Δηλαδή, εγώ το ότι παγίδευσα τον Υπουργό Εξωτερικών και του τράβηξα όλα τα στοιχεία και τον μετέτρεψα σε κινητό κοριό, για το σύστημα είναι ένα ελαφρύ πλημέλημα. Και γι' αυτό τιμωρήθηκαν. Αλλά δεν είναι κατασκοπία, δεν είναι παραβίαση των προσωπικών δεδομένων σε επίπεδο κακουργήματος. Δεν είναι παραβίαση διατάξεων που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια. Δεν είναι αδικήματα που σχετίζονται με πολύ βαριά, που αντιμετωπίζονται με πολύ βαρύ τιμωρητικό πρόσημο από το δικαιϊκό μας σύστημα. Είναι ελαφρά πλημελήματα. Και ο λόγος για τον οποίο έχουν 126 χρόνια είναι ότι αθρίστηκαν όλες οι παγιδεύσεις των προσώπων. Δηλαδή 87 φυσικά πρόσωπα πήραν κάθε μία ξεχωριστή ποινή για το κάθε πρόσωπο. Αν εδώ πέρα είχαμε κακουργηματικές διώξεις που ήταν το ορθό, εδώ θα μιλάγαμε για εκατοντάδες χρόνια κάθερξης και όχι φυλάκησης, και θα ήταν ήδη στη φυλακή και αυτοί και οι συνεργοί τους.
2: Βλέπουμε ότι ο κύριος Τζαβέλας απέρριψε βασικά το αίτημα ανάσυσης της κύριας υπόθεσης των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων από το αρχείο. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ακόμα στην Ελλάδα συζητάμε για το αν αυτή η υπόθεση πρέπει να λυθεί, να το πω, να μαθευτεί η αλήθεια, να υπάρξουν τα πρόσωπα τα οποία, να βγουν στην επιφάνεια τα ονόματα και τα πρόσωπα τα οποία ξεκίνησαν και δίνανε εντολές για συγκεκριμένους σκοπούς. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω βρισκόμαστε στο σκοτάδι, κύριε Κεσέ, η ελληνική δικαιοσύνη δεν δίνει απαντήσεις, εγώ αυτό καταλαβαίνω.
3: Θέλω να είμαι πάρα πολύ συγκεκριμένος και θα πω ότι επειδή ακούμε συχνά τη λέξη συγκάλυψη με τέτοιο βαθμό που επειδή την έχουμε χρησιμοποιήσει και πολλές φορές μπορεί να χάσει το νόημά της ή ο κόσμος να μην της δίνει την αξία που πρέπει να της δώσει. Θέλω να τονίσω, η υπόθεση των αποκλοπών είναι η πιο απροκάλυπτη υπόθεση συγκάλυψης που εκτέτει ανοιχτά την ελληνική δικαιοσύνη, την εισαγγελία του Ωραίου Πάγου και αποδεικνύει τον πλήρη συντονισμό της με την εκτελεστική εξουσία, με τις επιθυμίες της εκτελεστικής εξουσίας. Και θέλω να είμαι συγκεκριμένος. Τελείωσε το δικαστήριο στις 26 Φλεβάρι του 2026. Η απόφαση ήταν καταδικαστική. Καταδικάστηκαν 4 πρόσωπα για ελαφρά πλημελήματα, αλλά σε μια πολύ μεγάλη ποινή. Και το δικαστήριο, επειδή έπεσε πάνω σε σοβαρά αποδεικτικά στοιχεία, νέα στοιχεία που αποδεικνύουν την εμπλοκή της ΕΕ, θα το ξαναλέω, η εμπλοκή της ΕΕΠ αποδείχθηκε στο δικαστήριο. Ένα παράδειγμα θα πω, η κάρτα με την οποία χρησιμοποιήθηκε για να παγιδευτούν αυτά τα πρόσωπα κατατέθηκε στη δίκη ότι προμηθεύθηκε από πρόσωπο που σχετίζεται με την ΕΕΠ. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία και πολλά άλλα προέκυψαν στο δικαστήριο και το δικαστήριο, επειδή δεν δίκαζε τα κουργήματα, ήταν υποχρεωμένο να τα στείλει στην εισαγγελία. Εστάλησαν λοιπόν στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Την υπόθεση την πήρε στα χέρια του ο κύριος Τζαβέλας μετά από ένα μήνα, τον Απρίλιο, συγγνώμη, του 2026. Ήταν υποχρεωμένος την υπόθεση αυτή να την αναθέσει σε κάποιον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, άλλον, και όχι να τη χειριστεί ο ίδιος, για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί είναι επικεφαλής εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και οι εισαγγελείς του Αρείου Πάγου εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αναρρύθμιτα, ποτέ δεν χειρίζονται οι ίδιοι δικογραφίες, τις χρεώνουν. Ούτε ανεβαίνουν σε έδρες να δικάσουν, ούτε χειρίζονται αυτοτελώς δικογραφίες. Κάνουν μόνο γνωμοδοτήσεις. Δεν τη χρέωσε σε κάποιον άλλον εισαγγελέα και επέλεξε ο ίδιος, χωρίς να το πει σε κανέναν, να τη χειριστεί. Γιατί δεν θα πρέπει να την χειριστεί ο ίδιος? Διότι ο ίδιος, την περίοδο που προέκυψαν τα στοιχεία ότι η ΕΕ χρησιμοποιούσε ή σχετιζόταν με το Predator, ο ίδιος ο κ. Τζαβέλας τότε, το 2020 και το 2021, ήταν ο επόπτης της ΕΕΠ. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος τον διαδέχτηκε η κυρία Βλάχου και πόπτευε το θεσμικά και εγγυητικά τη λειτουργία της ΕΥΠ. Αντιλαμβάνεστε ότι κλήθηκε και αποφάσισε ο ίδιος να διερευνήσει τα νέα στοιχεία τα οποία αποδείκνυαν εμπλοκή της ΕΥΠ την περίοδο που ήταν εκεί. Δηλαδή, ο πιθανός ελεγχόμενος κατέστη ελεκτής, διότι ο κύριος Τζαβέλας ήξερε ότι η ΕΥΠ δούλευε το Predator και το νομιμοποίησε, άρα είναι συνυπεύθυνος και έχει και ποινικές ευθύνες, ή δεν έκανε τόσο καλά τη δουλειά του, ήταν τόσο αδαής, που δεν κατάλαβε τι γινόταν κάτω από τα μάτια του. Άρα σε αυτήν την περίπτωση θα μιλάμε για έναν ακατάλληλο εισαγγελικό λειτουργό. Και αυτός λοιπόν ο άνθρωπος επέλεξε να πάρει την δικογραφία και να πει το πρωτοφανές. Δεν ψάχνω τίποτα από τα νέα στοιχεία. Δεν τα διερευνώ. Δεν καλώ καινούριους μάρτυρες για καταθέσεις. Δεν ψάχνω τίποτα περαιτέρω. Αποφασίζω ότι όλα έχουν κρυθεί από το 2024 από τον κύριο Ζήση, παρότι τότε ο κύριος Ζήσης δεν είχε αυτά τα στοιχεία. Και έκανε και κάτι τελευταίο και θέλω να το πω για να καταλάβει ο κόσμος γιατί γελοιότητα μιλάμε, νομική γελοιότητα. Ήρθε και είπε ότι αυτός ο οποίος παγίδευσε τον κύριο Δέντια, τον Υπουργό Εξωτερικών και τον υπεύθυνο ασφαλείας της ΕΥΠ, τον κύριο Παπαγεωργίου, που τον παγίδευσε, δεν τέλεσε το αδίκημα της κατασκοπίας. Και δεν τέλεσε το αδίκημα της κατασκοπίας γιατί την ίδια στιγμή που παγίδευσε τον Υπουργό και τον υπεύθυνο ασφαλείας της ΕΥΠ, την ίδια περίοδο παγίδευσε και τον ηθοποιό Λάκη Λαζόπουλο. Άρα από αυτό αντλεί κανείς το συμπέρασμα ότι αυτοί δεν ήταν κατάσκοποι ούτε τέλεσαν το αδείγμα της κατασκοπίας. Και για να το πω απλά για να το καταλάβει ο κόσμος, είπε ο κύριος Τζαβέλας ότι αν εγώ αύριο μπω μέσα στην απόρριτη εγκατάσταση της ΕΥΠ και βγάλω μια φωτογραφία και μετά φύγω, πάω σε ένα εστιατόριο και βγάλω μια φωτογραφία, το γεγονός ότι έβγαλα μια φωτογραφία και σε εστιατόριο σημαίνει ότι δεν ήμουν κατάσκοπος μέσα στην ΕΥΠ. Αυτή τη γελοιότητα την αποτύπωσε σε μια εισαγγελική διάταξη. Είναι μνημείο ανυποληψίας και θα τον συνοδεύει για πάντα, διότι μην ξεχνάτε ο κύριος Τζαβέλας μετά από λίγες μέρες αφυπηρέτησε και πήγε σπίτι του και επέλεξε η νομική κληρονομιά του να είναι αυτή η νομική κατασκευή που αγγίζει τα όρια της γελοιότητας.
2: Άρα τα τρία ονόματα της αρχιοθέτησης είναι Ζήσης, Μπακέλας και Τζαβέλας.
3: Είναι καταρχάς ευθύνεται η κυρία Αδηλίνη πρώτη από όλους η οποία παρενέβη παράνομα και αντιδεντολογικά αντιδεντολογικά το 2023 και αφαίρεσε το δικογραφία τους τρεις εισαγγελείς πρωτοδικών λίγο πριν ασκήσουν ποινικές διώξεις σε συγκεκριμένα πρόσωπα, τους πήρε τη δικογραφία, δεν τη χειρίστηκε η ίδια όπως σας είπα γιατί οι εισαγγελείς και επικεφαλής δεν τη χειρίζονται, μόνο ο κύριος Τζαβέλας έσπασε αυτόν τον κώδικα. Την ανέθεση στον κύριο Ζήση, ο κύριος Ζήσης έταξε μια προκαταρτική έρευνα 6 μηνών, η οποία ήταν εντελώς επιφανειακή και κατέληξε στο να ασκηθεί ποινική δίωξη μόνο για 3 ελαφρά πλημελήματα και όχι για κατασκοπία. Και γι' αυτό πήγαν στο ακροατήριο οι 4 ιδιώτες μόνο για 3 ελαφρά αδικήματα. Μετά που ξαναήρθε η δικογραφία στην επιφάνεια και πήγε στην εισαγγελία, αλλά η κυρία Δηλήνη και ο κύριος Ζήση είχαν αφιπηρετήσει, είχαν συνταξιοδοτηθεί, ήταν ο κύριος Τζαβέλας και έκανε αυτό το οποίο σας περιέγραψα. Έφυγε ο κύριος Τζαβέλας, ανέθεσε την υπόθεση λίγο πριν φύγει στον κύριο Μπακέλα. Κοιτάξτε τυχαιότητα, ο κύριος Τζαβέλας που σας έχω αποδείξει πόσο παράλογα, παράνομα, αντιδεοντολογικά κινήθηκε, λίγο πριν φύγει, ανέθεσε στον κύριο Μπακέλα. Και τυχαία ο κύριος Μπακέλας είναι ο επόμενος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Είναι ο επόμενος ο οποίος κρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο ως κατάλληλος. Υπήρχε την δικογραφή ο κύριος Μπακέλας και όταν τον Ιούλιο ήρθαν 4 αιτήσεις ανάσυρσης της υπόθεσης, μέσα στις οποίες μία ήταν η αίτηση του κυρίου Κουκάκη, μία του κυρίου Σφίρτζη και μία του κυρίου Σαμαρά, με νέα στοιχεία όπως δημοσιεύματα, δημόσιες συμβάσεις και τις ίδιες τις δηλώσεις του κυρίου Ντίλιαν ότι εγώ πούλησα στο κράτος, ο κ. Μπακέλας, σας θυμίζω, αποφάσισε στις 7 Αυγούστου, μετά από 2 μήνες, να μην κάνει καμία έρευνα, να μην ανασύρει καμία δικογραφία, να μην ελέγξει όσα λέγονται και να μην καλέσει ούτε τον κύριο Ντίλια να αποδείξει αυτά που λέει, ούτε κανένα από τα 7 πρόσωπα τα οποία του υποδείξαμε. Και συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο. Επαναλαμβάνω. Μετά τον κύριο, Τζαβέλα ανέλαβε ο κύριος Μακέλας. Ο κύριος Μακέλας παίζει πάρα πολύ σκληρή άμυνα στην υπόθεση, επιτρέψτε μου να το χαρακτηρίσω έτσι, διότι ενώ πίστευε και ο ίδιος ότι την υπόθεση έχει τελειώσει, την 1η Σεπτεμβρίου εμφανίστηκε ο κύριος Παπαδόπουλος. Το στέλεχος το οποίο ήταν επικεφαλής αντικατασκοπίας στη Δυτική Ελλάδα. Εμφανίστηκε και έκανε ο ίδιος μήνυση. Και είπε ότι εγώ δεν έχω κληθεί μέχρι τώρα το 2026 από κανένα να καταθέσω. Δεν με έχει εξετάσει ούτε η υπηρεσία μου. Δεν έχω εγώ ο ίδιος καμία απάντηση για την παγίδευσή μου. Προσέξτε, δεν τα λέω εγώ. Τα λέει ο τομεάρχης αντικατασκοπίας της ίδιας της ΕΕΠ. Και κάνει τη μήνυση 1η Σεπτεμβρίου. Έχουμε 9 Οκτώβρη και ο κύριος Μπακέλας δεν έχει κάνει καμία έρευνα.
2: Εν ενεργεία ανώτερος στέλεχος της ΕΕΠ είναι ο κύριος Παπαδόπουλος.
3: Ναι, βεβαίως. Ναι. Ήρθε ο υπεύθυνος αντικατασκοπίας και είπε έπεσε θύμα κατασκοπίας. Και ξέρετε, αυτό έχει μια πολύ μεγάλη αξία γιατί το λέει ο καθήλυν αρμόδιος. Δεν είναι μια νομική κατασκευή. Αμφιβάλλω αν ο κύριος Μακέλας είχε δει ποτέ στη ζωή του πραγματική υπόθεση κατασκοπίας. Τις περισσότερες φορές είναι νομικές κατασκευές ή μέσα από εγχειρίδια. Το πολύ πολύ να κοιτάει καμιά ταινία. Εδώ πέρα έρχεται ο υπεύθυνος, το εκπαιδευμένος στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και δηλώνει ότι εγώ μέχρι τώρα δεν έχω πάρει απαντήσεις, δεν έχει εξεταστεί η κινητή μου συσκευή, δεν έχω δώσει κατάθεση, δεν έχω εξεταστεί από οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία, ούτε από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Κανείς δεν έχει ερευνήσει τι υπηρεσιακά δεδομένα έχουν διαρρεύσει και ζητάω τη δίωξη για κατασκοπία αυτών που με παγίδευσαν. Ποιον, αυτών των τεσσάρων που ξέρετε ότι χρησιμοποιούσαν το εργαλείο. Τη συζητάμε ακόμα και τώρα, γιατί ο κύριος Μακέλας δεν κάνει το αυτονόητο. Είναι τρομακτικό.
2: Θεωρείτε, κύριε Κεσέ, συγγνώμη σας διακόπτω, θεωρείτε το ότι εκτέθηκε η εθνική ασφάλεια, διότι άμα εκτέθηκε η εθνική ασφάλεια και δεν κάνουν κάτι, είναι ακόμα χειρότερο όλο αυτό που συμβαίνει.
3: Δεν το λέω εγώ. Το λέει το ίδιο το στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Το λένε τα ίδια τα στοιχεία. Σας το ξαναλέω, σας είπα συγκεκριμένα ονόματα τα οποία έχουν μετατραπεί σε κινητούς κοριούς. Είναι άνθρωποι οι οποίοι, μέσω των οποίων κάποιος απέκτησε πρόσβαση, ορατότητα
2: και τις πληροφορίες που είχαν όλοι αυτοί.
3: Και τις πληροφορίες από αναρρύθμιτο, σε αναρρύθμιτο αριθμό υπηρεσιακών παραγόντων. Αντιλαμβάνεστε ότι ο υπεύθυνος ασφαλείας της ΕΕ παγιδευμένος τι μπορούσε να μεταφέρει ακουσίως σε αυτούς που τον ακούγανε.
2: Και ο αρχηγός Γεθά, έτσι, και ο αρχηγός Γεθά, πολύ σημαντικό.
3: Βεβαίως, ο αρχηγός Γεθά, ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, η διευθύντρια των εργαστηρίων της ελληνικής αστυνομίας, για να μην κοροϊδευόμαστε τώρα, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αγγίζουμε πράγματα τα οποία είναι θέματα κοινής λογικής. Δεν χρειάζεται να είσαι ούτε εξειδικευμένος νομικός, ούτε κανένας άνθρωπος ο οποίος είναι... έχει ιδιαίτερη μόρφωση, εκπαίδευση ή γνώση από το πεδίο. Ξεχάστε τα όλα αυτά. Είναι πάρα πολύ απλά. Έχουμε δεκάδες δικογραφίες με τουρίστες που συνελήφθησαν για κατασκοπία επειδή έβγαλαν μια φωτογραφία στη Σούδα, τον άφσταθμο που φαίνεται από αεροφωτογραφία. Και εδώ συζητάμε ότι δεν έχει ασκηθεί δίωξη έστω για πλημμυληματική κατασκοπία σε αυτούς που παγιδεύσαν τα πρόσωπα που σας είπα. Είναι η απόδειξη της γελοιότητας, της συγκάλυψης και γι' αυτό λέω ότι είναι η πιο χαρακτηριστική περίπτωση απροκάλυπτη συγκάλυψης τέτοιας που δείχνει ότι δεν τηρούν ούτε τα προσχήματα. Δεν τους ενδιαφέρει. Έχετε έναν εισαγγελέα ο οποίος αυτή τη στιγμή παρανομεί.
2: Στο παρελθόν είχαμε και κάποιες παρόμοιες υποθέσεις στο παρελθόν. Το 1993 με τον κύριο Μαυρίκη που υπήρξε χρήση παραδοσιακών κοριών και όλων αυτών των καλωδιακών υποκλοπών στα καφά του ΟΤΕ. Οι περισσότεροι το θυμούνται. Το 2004 και το 2005, αν θυμάμαι καλά, είχαμε το σκάνδαλο με τη Vodafone, όπου ένα εξελιγμένο ψηφιακό λογισμικό φυτεύτηκε απευθείας στο νόμιμο σύστημα συνακροάσεων του τηλεπικοινωνιακού παρόχου. Και τώρα το Predator του 2022 μέχρι το 2026. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ πέρα στην Ελλάδα υπάρχει υπόθεση γενικά με τα προσωπικά δεδομένα και τις παρακολουθήσεις. Στις άλλες υποθέσεις πώς είχε αντιδράσει η δικαιοσύνη, κύριε Κεσέ?
3: Ακούστε, είναι γεγονός ότι οι παραβιάσεις του απορρίτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών υπήρξαν και στο παρελθόν. Όλα αυτά που μου είπατε είναι προηγούμενες υποθέσεις οι οποίες έγιναν συμβατικά. Δηλαδή κάποιος συνδέθηκε με το δίκτυο και μπορούσε να ακούει τι έκανε τι έλεγε παραδείγματος χάρη ένα στέλεχος που σήκωνε το σταθερό του τηλέφωνο και μίλαγε με έναν άλλον, τα καφάω. Στην υπόθεση του 2004 μπορούσαν να ακούνε πάλι τι έλεγε κάποιος από το κινητό του τηλέφωνο από την κανονική γραμμή. Εδώ έχουμε κάτι πολύ διαφορετικό και δεν επιτρέπει καμία γενίκευση, ούτε καμία συσχέτιση. Εδώ έχουμε παραβίαση όχι μόνο του απορρίτου των τηλεφωνικών συνομιλιών, έχουμε την παραβίαση όλων των προσωπικών δεδομένων, τη μετατροπή, το ξαναλέω χαρακτηριστικά, ατόμων σε κοριούς. Τους φυτέψανε κοριούς μέσω των κινητών τηλεφώνων, άνοιγαν τις κάμερες εν αγνία τους, άνοιγαν τα μικρόφωνα, είχαν πρόσβαση στα email τους, είχαν πρόσβαση σε όλες τις εφαρμογές που είχαν στο κινητό τους τηλέφωνο, τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, τις σημειώσεις, τις φωτογραφίες, στα πάντα.
2: Δεν ακούγανε δηλαδή, για να καταλάβει και το ακροατήριο, δεν ακούγανε απλά το τι λέγανε στα τηλέφωνά τους.
3: Ακριβώς.
2: Και κύριε Κεσέ, μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορούσαν να παρακολουθούν και ανθρώπους που ήταν κοντά σε όλους αυτούς, γι' αυτό τους ονομάζεται ανθρώπους κοριούς.
3: Μα αυτό σας λέω, ότι όταν παγιδεύαν το κινητό τηλέφωνο, παραδείγματος χάρη το δικό σας,
2: ναι,
3: ενεργοποιούσαν το μικρόφωνο και μπορούσαν να ακούνε τι λέτε εσείς με το συνομιλητή σας που μιλάγατε προφορικά, όχι στο τηλέφωνο. Είχατε το τηλέφωνο στην τσέπη σας.
2: Ναι.
3: Ήσασταν στο υπνοδωμάτιό σας και ενεργοποιούσαν την κάμερα και βλέπαν τι κάνατε. Ήσασταν στο γραφείο και μιλάγατε σε ένα υπηρεσιακό συμβούλιο σε μια κλειστή σύσκεψη. Ενεργοποιούσαν την φωτογραφική μηχανή ή το μικρόφωνο και υπογραφούσαν την συνομιλία. Εσείς παίρνατε το κινητό σας τηλέφωνο και χρησιμοποιούσατε μια κρυπτογραφημένη εφαρμογή, το Signal ή το WhatsApp ή το Viber. Σας ακούγανε και εκεί. Εσείς παίρνατε το κινητό σας τηλέφωνο και κάνατε μια σημείωση στις σημειώσεις για να θυμάστε τον κωδικό σας, το συναγερμό στο σπίτι σας, τους κωδικούς του email σας. Τα τραβάγαν όλα. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ.
2: Άρα με έχουν πλήρως φακελωμένο.
3: Είστε και πλήρως φακελωμένος και έχετε θέσει σε κίνδυνο όλους τους γύρω σας. Αυτό είναι το στοιχείο το οποίο διαφοροποιεί την υπόθεση από όλες όσες υπήρχαν στο παρελθόν και το γεγονός ότι ποτέ ξανά στην ελληνική ιστορία δεν έχουν στοχευθεί αυτά τα πρόσωπα. Ξέρετε, ποτέ στο παρελθόν δεν τόλμησε κάποιος να παγιδεύσει τον διοικητή της ΕΕΠ ταυτόχρονα με τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας, ταυτόχρονα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Υπουργό Εξωτερικών και τον αρμόδιο για τα εξοπλιστικά προγράμματα και τον οικονομικό εισαγγελέα. Ποτέ. Κάποιες στιγμές στο παρελθόν κάποιοι ήθελαν να ακούνε τι λέει ένας πολιτικός παράγοντας έναν άλλον ή αν υπάρχει κάποια διαρροή. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ και έχει ουσιώδη διαφορά με το ότι έχει γίνει στο παρελθόν.
2: Ξέρετε, κάποιοι σχολιάζουν συχνά πυκνά το ότι οι άνθρωποι που έχετε ως πελάτες ζητάνε μια αποζημίωση, νομίζω 7 εκατομμύρια ευρώ. Θέλω λίγο να μας εξηγήσετε τι ακριβώς απαιτείτε.
3: Υπάρχουν 87 φυσικά πρόσωπα τα οποία έπεσαν θύμα αυτών των πράξεων των οποίων σας είπα. Αυτά τα πρόσωπα έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στα ποινικά και στατικά δικαστήρια. Εγώ εκπροσωπώ 11 πρόσωπα τα οποία προσέφυγαν στα ποινικά δικαστήρια και 8 από αυτούς μέχρι στιγμής προσέφυγαν και στα αστικά δικαστήρια. Καθένας από αυτούς, ανάλογα αν παγιδεύτηκε ή υπήρχε απόπειρα παγίδευσης, έχει ζητήσει ένα ποσό. Το ποσό αυτό είναι της τάξης του 1 εκατομμυρίου για τον καθένα. Είναι ενδεικτικό.
2: Ναι.
3: Είναι τροχιοδεικτικό. Δεν σημαίνει ούτε ότι θα καταδικαστούν τα φυσικά πρόσωπα να δώσουν αυτά τα ποσά, ούτε ότι τα ελληνικά δικαστήρια θα δώσουν τέτοιες αποζημιώσεις. Όμως, κρατήστε, ότι επειδή ακριβώς ποτέ ελληνικό δικαστήριο αστικό δεν έχει αντιμετωπίσει τέτοιας μορφής παγίδευση, τέτοιας μορφής παραβίαση των προσωπικών δεδομένων, τέτοιας μορφής επέμβαση στις προφορικές συνομιλίες, αντιλαμβάνεστε ότι το μέγεθος της αποζημίωσης θα πρέπει να είναι διαφορετικό.
2: Ναι, απλά ξέρετε τι, σκέφτομαι πολλές φορές ότι αυτά τα 4 πρόσωπα που καταδικάστηκαν από το Μονομελές Πλημμυρίο Δικείο Αθηνών είχαν και κάποιες σχέσεις με άλλους ανθρώπους. Και αναρωτιέμαι αν σε αυτή τη δίκη τελικά ο Γιάννης Λαβράνος, ο Φέληξ Μπίτζιος, ο Ταλ Ντίλιαν, η Σάρα Αλεξάνδρα Χάμου θα εξηγήσουν πώς βρέθηκαν στη θέση που βρέθηκαν και τι σκοπό είχαν. Θα βρεθούν σε αυτή τη θέση αυτοί οι άνθρωποι.
3: Δεν μπορώ να μπω στο μυαλό τους. Είναι κατηγορούμενοι. Προφανώς κατηγορούμενοι έχουν δικαίωμα να περισσοστούν τον εαυτό τους με τον τρόπο που πιστεύουν ότι τους ευνοεί. Εγώ θα πω όμως το εξής. Εδώ και 5 μήνες, ο κύριος Ταλ Ντίλιαν, ο βασικός κατηγορούμενος, ο άνθρωπος ο οποίος έφερε στην Ελλάδα και στην Ευρώπη το Predator. Έχει δηλώσει με πολλούς τρόπους, με συνεντεύξεις στην εφημερίδα των συντακτών, με δηλώσεις στα νέα, αν δεν κάνω λάθος, με δημόσιες τοποθετήσεις του, ότι ο ίδιος δεν χρησιμοποίησε το Predator, δεν σχετίζεται με τη χρήση του, μόνο το πούλησε. Δεύτερον, ότι πουλάει μόνο σε κρατικές υπηρεσίες. Και τρίτον, ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα έχει την τύχη του Νίξον. Αν αυτά τα συνδέσετε, αντιλαμβάνεστε ότι εδώ ο βασικός κατηγορούμενος δηλώνει ότι κάποια κρατική υπηρεσία είναι αυτή που προμηθεύτηκε το Predator και αυτή είναι υπεύθυνη για τα πρόσωπα τα οποία παγιδεύτηκαν. Και αντιλαμβάνεστε ότι επειδή το έχει πει πάρα πολλές φορές, είναι δεδομένο ότι στο δικαστήριο θα κληθεί να το αποδείξει, γιατί είναι ωραία τα λόγια, αλλά θα πρέπει να αποδείξει αυτά που λέει. Εμένα η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι θα το κάνει νωρίτερα.
2: Όταν συγκρίνει τον Πρωθυπουργό με τον Νίξον, δηλαδή τι θέλει να μας πει ο κύριος Ντίλαν, ότι θα παραιτηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης?
3: Ο κύριος Νίξον ουσιαστικά οδηγήθηκε σε παραίτηση λίγο πριν παραπεμφθεί για έρευνα.
2: Ναι, αλλά δεν δικάστηκε ποτέ, κύριε Κεσέ.
3: Δεν δικάστηκε ποτέ, γιατί ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ του έδωσε χάρη. Όμως, κρατήστε και θυμηθείτε ότι ο Νίξον στην Αμερική δεν οδηγήθηκε σε αυτή την εξευτελιστική παραίτηση που σημάδεψε και την στιγμάτισε την ιστεροφημία του. Δεν οδηγήθηκε επειδή έδωσε εντολή να παγιδευτούν τα γραφεία του Δημοκρατικού Κόμματος, της αντιπολίτευσης τότε. Οδηγήθηκε σε αυτό για τη συγκάλυψη, για την παρέμβασή του στο σύστημα απονομής ποινικής δικαιοσύνης, την παρέμβασή του στην προσπάθειά του να μην αποδοθεί δικαιοσύνη και να αδρανοποιήσει και όλα τα αντίβαρα που υπήρχαν στην Αμερική για να μην αποδοθεί η δικαιοσύνη. Αυτό πλήρωσε, τη συγκάλυψη. Κρατήστε το, διότι εδώ, όταν βγει η αλήθεια, και σας διαβεβαιώνω ότι θα βγει, το μεγαλύτερο σκάνδαλο, θα συμφωνήσουμε σαν κοινωνία, δεν είναι η παγίδευση, είναι η συγκάλυψη. Το γεγονός ότι για 4 και 5 χρόνια μας κοροϊδεύουν και έχουν βάλει την εισαγγελία του ωραίου πάγου να υποτιμά την νοημοσύνη μας.
2: Ναι, αλλά δεν υπάρχει διάκριση εξουσιών και όπως πολύ σωστά είπατε, ο διάδοχός του, ο Τζέραλντ Φόρτ, του παρήχε πλήρη προεδρική χάρη. Και εδώ στην Ελλάδα βλέπουμε ότι εκτελεστική, νομοθετική και δικαστική εξουσία, από ό,τι φαίνεται, συνεργάζονται. Άρα, συγγνώμη που το θέτω έτσι, ξέρω ότι είστε δικηγόρος και δεν θέλω να κατακρίνω έτσι έντονα τη δικαιοσύνη την ελληνική, αλλά δεν πιστεύω ότι θα πάει και κανένας φυλακή από όλους αυτούς που ευθύνονται.
3: Δεν
2: εμπιστεύομαι, δηλαδή, τη δικαιοσύνη. Έτσι το βλέπω. Συγγνώμη κιόλας που το θέτω με αυτόν τον τρόπο.
3: Εγώ θα σας πω ότι με αυτά τα οποία βιώνουμε, αυτά τα οποία επικοινωνούνται σε ανώτατο επίπεδο από την εισαγγελία του Ωραίου Πάγου, έχετε απόλυτο δίκιο να διατυπώνετε την έλλειψη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Δυστυχώς, και το λέω δυστυχώς, διότι η ελληνική δικαιοσύνη δεν είναι ο εισαγγελέας του Ωραίου Πάγου. Ο εισαγγελέας του Ωραίου Πάγου δεν βγάζει αποφάσεις. Τις αποφάσεις τις βγάζει η τακτική δικαιοσύνη. Και εδώ η μεγαλύτερη συγκάλυψη έχει να κάνει με το γεγονός ότι η εισαγγελία έχει προσπαθήσει να μην πάει υπόθεση σε τακτικούς δικαστές. Οι τακτικοί δικαστές μπορούν να δικάσουν μόνο υποθέσεις που τους παραπέμπονται από την εισαγγελία. Αν τους παραπεμφθεί υπόθεση για πλημέλημα, μόνο πλημέλημα μπορούν να δικάσουν. Εδώ η ευθύνη είναι το γεγονός ότι η εισαγγελία του Ωραίου Πάγου με λύσα έχει προσπαθήσει να μην ασκηθεί ποινική δίωξη κακούργημα, να μην γίνει ανάκριση. Γίνονται ανακρίσεις. Αν εσάς, κύριε Σερέτη, βγείτε στον δρόμο και σας πιάσουν να έχετε 10 γραμμάρια ελληνικής κάναβης, είναι πάρα πολύ πιθανό, και 2 κινητά τηλέφωνα, είναι πάρα πολύ πιθανό να διαταχθεί ανάκριση εναντίον σας. Και εδώ δεν έχει διαταχθεί ανάκριση, δεν έχει γίνει άρρωση του απορρίτου, δεν έχει γίνει άρρωση του τραπεζικού απορρίτου, δεν έχουν ληφθεί καταθέσεις, δεν έχουν γίνει οι πιο απλές ανακριτικές ενέργειες σε αυτή την υπόθεση. Είναι τρομακτικό.
2: Είναι τρομακτικό.
3: Έχετε απόλυτο δίκιο να διατρανώνεται την έλλειψη εμπιστοσύνης σε αυτούς οι οποίοι είναι επικεφαλής της εισαγγελίας του Ωραίου Πάγου.
2: Ναι, κύριε Κεσέ, εγώ δεν εμπιστεύω την ελληνική δικαιοσύνη. Θέλω να μας πείτε όμως για την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη, διότι από ό,τι διάβασα, σας επιλέξανε ως μέλος της Επιτροπής Παρακολουθήσεων του Συμβουλίου Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρώπης και είναι ιδιαίτερο αυτό, αυτή είναι μια τιμή συγκεκριμένη για εσάς. Απλά θέλω να μου πείτε αν οι Ευρωπαίοι μπορούν να κάνουν κάτι για όλο αυτό που συμβαίνει.
3: Η συζήτηση για την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων και για την αλματώδη αύξηση της λειτουργίας κατασκοπευτικών λογισμικών είναι πιο επίκαιρη από ποτέ.

0: Η μόνη παρέμβαση που θα μπορούσε να γίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ήταν αν αποδεικνυόταν ότι για τη χρήση αυτού του κατασκοπευτικού λογισμικού κάποιοι έκαναν χρήση και ευρωπαϊκών κονδυλίων. Σας θυμίζω όμως ότι επειδή αυτή η έρευνα δεν έχει ανοίξει και κάποιοι την έχουν προστατεύσει με κάθε τρόπο, ήδη από τον Ιούνιο του 2026 έχει προκύψει ότι επιχείρησαν να πάρουν κρατική χρηματοδότηση η Intellexa, η εταιρεία των 4 ιδιωτών που καταδικάστηκαν, που πήραν 126 χρόνια, συμμετείχε σε κονσόρτσιου με άλλες 10 εταιρείες κάτω από την σκέπη του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας, που είναι ένας οργανισμός του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που μάλιστα στεγάζεται λίγα μέτρα από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, επιχείρησε να πάρει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Δεν τα κατάφερε, αλλά αυτό μας δείχνει ότι μπορεί να έχουν βρει άλλους τρόπους να πάρουν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, και αυτός προφανώς είναι ένας δρόμος ο οποίος θα άνοιγε για τα ευρωπαϊκά όργανα, για την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη να παρέμβει και να κάνει αυτό το οποίο δεν κάνει η εισαγγελία του Αρείου Πάγου.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κεσέ, για την ενημέρωση.
0: Είστε καλά.
1: Υγεία να έχετε. Καλό μεσημέρι. Ακούσαμε τον κύριο Ζαχαρία Κεσέ. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ενημέρωσε για όλο αυτό που συμβαίνει με την υπόθεση των υποκλοπών. Αβέβαιο το αύριο. Αβέβαιο.

Και να σας πω και κάτι. Πώς το βλέπω εγώ το θέμα. Θα περάσουν πάλι χρόνια, μήνες, εβδομάδες. Και θα αναρωτιόμαστε τι έγινε ρε παιδιά. Τι έγινε τελικά. Ποιοι μας παρακολουθούσανε. Ποιοι μας ακούγανε. Ποιοι μας ψάχνανε και ψαχουλεύανε. Ποιοι και για ποιο λόγο. Θα αναρωτιόμαστε και δεν θα μας απαντάει κανένας. Ούτε η ελληνική δικαιοσύνη. Το πιο ακραίο, καλά είναι πολλά τα ακραία στην υπόθεση αυτή, αλλά το πιο ακραίο είναι το ότι παρακολουθούσαν εισαγγελέα, δηλαδή έναν άνθρωπο της δικαστικής εξουσίας. Μία γυναίκα της δικαστικής εξουσίας την παρακολουθούσαν. Και δεν ενδιαφέρεται η ίδια η δικαστική εξουσία να μάθει για ποιο λόγο την παρακολουθούσαν. Δεν ενδιαφέρεται. Γι' αυτό λέω ότι είναι υποκριτές όλοι αυτοί. Υποκριτές. Η δικαιοσύνη είναι ένα φίδι που τσιμπάει μόνο τους ξυπόλυτους. Μόνο τους φτωχούς. Και αυτό για τα μάτια του κόσμου. Είναι ξεκάθαρο πλέον στην Ελλάδα ότι ταξικά δεν είμαστε οι ίδιοι με κάποιους άλλους. Υπάρχει στην πυραμίδα η πρώτη στρώση. Η δεύτερη, η τρίτη, η τέταρτη. Και στην κορυφή είναι κάποιοι που παίρνουν αποφάσεις. Υπάρχει αυτή η πυραμίδα η ταξική. Είναι αυτό που λέω πολλές φορές για να το καταλαβαίνουν όλοι. Αν σε σταματήσουν εσένα με τον τεσεβό και δουν ότι δεν έχεις κταίο, θα σου πάρουν τις πινακίδες στην άδεια και θα σε γράψουν και ένα πρόστιμο να έχεις να το θυμάσαι όλη σου τη ζωή. Αν σταματήσουν ένα καινούργιο πορσικό ή μερσεντικό κάποιου βουλευτή που δεν έχει κταίο, θα του πούνε δεν πειράζει αδερφέ, είσαι ωραίος, φύγε. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν υπάρχει πειθαρχία, από τη στιγμή που δεν είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο, και από τη στιγμή που υπάρχουν πρόσωπα τα οποία αποφασίζουν μόνα τους για το πώς θα διαχειριστούν καταστάσεις ανάλογα με το ποιον έχουν απέναντί τους, το σύμβολο της δικαιοσύνης θα έπρεπε να έχει αλλάξει. Γιατί το σύμβολο της δικαιοσύνης είναι τυφλό για να μην βλέπει ποιον έχει απέναντί του. Στην Ελλάδα όχι απλά βλέπει,

ξέρει πριν πάει ποιος είναι να έρθει. Είναι όλα συμφωνημένα. Επίσης, το σύμβολο της δικαιοσύνης κρατάει στο χέρι το ζυγό. Κρατάει στο χέρι την ισορροπία. Το σύμβολο της ισορροπίας. Γιατί? Υποτίθεται για να ζυγίζει καταστάσεις και να μπορεί να κρίνει το τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Σε αυτή τη ζυγαριά λοιπόν, αν πέσει χρήμα, δεν υπάρχει ισορροπία. Γέρνει ο ζυγός προς το χρήμα και κρατάει και ένα σπαθί. Υποτίθεται για να τιμωρεί. Ποιους να τιμωρεί? Αυτούς που θέλει ή αυτούς που δεν πληρώνουνε? Ή αυτούς που δεν έχουν τα κονέ? Άρε κατακαημένοι, ανοίξτε τα μάτια σας. Αφυπνιστείτε επιτέλους να δείτε ξεκάθαρα τι συμβαίνει. Βάλτε το μυαλό σας να σκεφτεί. Σας κοροϊδεύουνε, σας στείνουνε στα μούτρα και σας εκμεταλλεύονται και κάνουν ό,τι γουστάρουνε. Και εσείς αντί για να πείτε όχι, φτάνει, χειροκροτάτε. Τους χειροκροτάτε και τους θαυμάζετε. Είναι απίστευτο. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Ράδιο Χαλκιδική στους 98,8. Ράδιο Ιωάννα στους 98,4. Flash Κρήτη στους 95,8. Νότος News στη Ρόδο στους 97,8. Νέο FM 103,3 στη Θεσσαλία. Τραγουδάκι και επανέρχομαι. Τρίτη ώρα με τον κύριο Πετράκη. Βάλε ένα ποντιακό τώρα για τους Ευδαλίδες. Βάλε.

και συνεχίζουν να ανταλλάζουν και συνεχίζουν να παραδίδουν και να ξεπουλάνε και συνεχίζουν να ξεχνάνε ποια είναι η ιστορία και συνεχίζουν να ξεχνάνε ποιοι δώσαν τη ζωή τους, ποιοι χύσανε το αίμα τους και τον ιδρώτα τους και αυτή την πατρίδα. Και όλα αυτά γιατί? Γιατί τους δώσατε την εξουσία. Τους δώσατε την εξουσία για να σας κάνουν το μυαλό μαρμελάδα, για να προωθούν μόνο την προπαγάνδα τους, για να παίζουν πάνω στην πλάτη σας πολιτικά παιχνίδια, για να σας εκμεταλλεύονται και να ληστεύουν τα κρατικά ταμεία.

0: σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Οι αλλοιείς αναστέλουν προσωρινά τις κινητοποιήσεις τους, αναμένοντας συγκεκριμένες κυβερνητικές εξαγγελίες για τα προβλήματα του κλάδου. Ξεκαθαρίζουν ότι δεν εγκαταλείπουν τα αιτήματά τους και προειδοποιούν πως αν οι δεσμεύσεις δεν υλοποιηθούν, θα επιστρέψουν με δυναμικότερες κινητοποιήσεις. Συνελήφθη ο τραγουδιστής Βασίλης Παϊτέρης για οφειλές προς το δημόσιο σε υπόθεση που αφορά κατοικία του σε δασική περιοχή. Μετά τη διανυκτέρευσή του στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, μεταφέρθηκε την Παρασκευή σήμερα, δηλαδή στην Ευελπίδων, για να παρουσιαστεί ενώπιον ανακριτή. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στα δηληστήρια της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης από εργαλευκό ενεργείο σε εναλλάκτη θερμότητας στη μονάδα U607. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, έσκασε σωλήνας, πιθανόν λόγω αερίων, και τραυματίστηκαν τουλάχιστον 5 εργαζόμενοι, 2 εκ των οποίων σοβαρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Καταγγέλλεται ότι οι εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν αρχικά, αλλά επέστρεψαν στην εργασία τους περίπου 20 λεπτά μετά το περιστατικό, ενώ είχαν προηγηθεί και μικρότερα ακόμη περιστατικά. Ως ένα αεράκι, ένας ελαφρύς κυματισμός είναι κατά τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο. Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό του Sky, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από την ηγεσία του κόμματος εάν στις εκλογές πάρει ποσοστό από 25% και κάτω. Ο κάθε αρχηγός κρίνεται ανάλογα από το αποτέλεσμα και όταν δεν το πετυχαίνει, κάνει στην άκρη και έρχεται κάποιος άλλος στη θέση του, ανέφερε. Ο Πρωθυπουργός φοβάται τις ανατιμήσεις των τροφίμων, των καυσίμων που ελέγχουν τα λιγοπόλια. Στην διεκπομπή κάλυψε τον Τσίπρα που μίλησε για το ενεργειακό καλώδιο Ελλάδας και Κύπρου ως καλώδιο τηλεπικοινωνιών και όχι ηλεκτρικής διασύνδεσης, δικαιολογώντας τον λέγοντας ότι ήταν Σαρδάμ. Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας του Αρχιπέλαγος κατέθεσε έκθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητώντας να διερευνηθεί η διάθεση τουλάχιστον 52 εκατομμυρίων ευρώ που προορίζονταν για την αλεία. Καταγγέλλει ότι μέσω χρηματοδοτήσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης τα χρήματα κατευθύνθηκαν σε καφετέρειες, εστιατόρια, κτηνιατρία και πολυτελή καταλήμματα. Οι αρχές ταυτοποίησαν και αναζητούν 2 νεαρούς 22 και 18 ετών για την επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκε ένας 32χρονος στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες των αρχών, οι ύποπτοι κινούνται στον οπαδικό χώρο και έχουν απασχολήσει ξανά τις αρχές στο παρελθόν για κατοχή μαχαιριών. Το θύμα τραυματίστηκε σοβαρά στον Μύρο. Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος δέσμευσε τα περιουσιακά στοιχεία των 2 προφυλακισμένων γιατρών που ερευνώνται για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μαζί με την τραπεζική θηρίδα τους στο Κολονάκι. Παράλληλα, η Αρχή διερευνά ενδεχόμενες πράξεις απάτης, φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Συνελήφθη 65χρονος οδηγός αστικού λεωφορείου, ο οποίος καταγράφηκε σε βίντεο να παραβιάζει 2 κόκκινα φανάρια και να κάνει επικίνδυνες αλλαγές λωρίδας στη λεωφόρο Μεσογείων. Σε 4 νέες διαδοχικές επιχειρήσεις προχώρησε το λιμενικό με την περισυλλογή τουλάχιστον 205 λαθρομεταναστών από 4 λέμβους στα νότια της Κρήτης και κοντά στη Γάβδο. Ο ΟΠΕΚΑ καταβάλει από σήμερα συμπληρωματικά 7,67 εκατομμύρια ευρώ για το επίδομα παιδιού Α21 σε τουλάχιστον 49.545 δικαιούχους. Η πλατφόρμα για τις νέες αιτήσεις και τις τροποποιήσεις θα παραμείνει ανοιχτή έως και τις 13 Νοεμβρίου έως και τις 6 το απόγευμα. στη Διεθνή Επικαιρότητα έρευνα των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών αφορά την Αμερικανίδα πρέσβυρα εν Ελλάδη, Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ. Την επίσημη διερεύνηση προηγήθηκε καταγγελία ότι ζήτησε 100.000 δολάρια από χρηματοδότη του Προέδρου Τραμπ με αντάλλαγμα πρόσβαση σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους. Της πρέσβυρας ζητήθηκε να παραδώσει οικονομικά στοιχεία και επικοινωνίες της έως και τις 22 Οκτωβρίου. Η νομική εκπροσώπησή της αμφισβητεί τη γνησιότητα των μηνυμάτων και υποστηρίζει ότι οι πληρωμές αφορούσαν εμφανίσεις σε εκδηλώσεις. Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνούν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως και 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί έως και τους 26 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.
4: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Υπάρχει κάποιος στην οικογένεια που έχει υπάρξει με το συμπάθειο? Αχ, αείρευτος.
1: Κώστας ο Μπακογιάννης.
0: Θα τα λέμε όλα αυτά. Θα τα καταγγέλνουμε.
1: Πρώην αχαείρευτος.
0: Πρώην αχαείρευτος. Αυτός δεν διάβαζε.
1: Πώς είναι δυνατόν για μένα η έκπληξη στη ζωή μου είναι αυτό το παιδί. 14 ετών. Στο μαράθι της Κρήτης Κολυμπάμα. Παίρνει στο συντακτικό 0. Κολυμπάμα. Του λέω, Κώστα, η βάρκα είναι γαλάζια. Πες μου σε παρακαλώ, τι είναι αυτές οι 4 λέξεις? Κάνε μια ανάλυση. Και αρχίζει η εξής σκηνή. Το ή. Κώστα, παιδάκι μου. Το. Τι είναι αυτά?
2: Αμέσως το κατακαλώ και να ρωτήσεις πριν.
1: Περιτώ να σου πω ότι δεν φτάσαμε στο βάρκα. Βέβαια, πού να φτάσουμε στο βάρκα που δεν ξέραμε το ή. Δεν φτάσαμε στο γαλάζια, στο είναι, τρέχα γύρευε εκεί. Και βγαίνω έξω και βρίσκω την κόρη μου την Τώρα. Λέω, η οποία έπινε ούζο. Λέω, Ντοράκι, παιδί μου, ο γιος σου είναι αχαήρευτος, ανυπρόκοπος και αν δεν κάνεις κάτι να μάθει γράμματα, θα το μετανιώσεις πάρα πολύ σκληρά. Η Ντόρα θορυβήθηκε πάρα πολύ. Αλλά να σας πω και κάτι, δεν μπορώ να καταλάβω πώς το σχολείο, επειδή ήταν εγγονός του Μητσοτάκη, η γιος της Ντόρας Μπακογιάννου, που δεν ήταν τότε η Ντόρα που είναι σήμερα, το μπέρναγε, του έδινε βαθμό και έστω με το 10 και 2 πόντους πέρναγε την τάξη. Το παιδί έπρεπε τότε να μείνει στην ίδια τάξη. Δεν ήταν έπρεπε να προβαστεί ποτέ.
3: Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης, Καθημερινά, 1 με 4. Καλησπέρα, κύριε Απόστολε Πετράκη.
4: Καλησπέρα, κύριε Ερέτη, σας στο κορατέ σας.
3: Κύριε Πετράκη, θέλω να ξεκινήσω από ένα μήνυμα το οποίο μου έχει στείλει ένας ακροατής για ένα δικό σας βίντεο που του έχει βγάλει πάνω, θα σας το διαβάσω ακριβώς. Ένα λεπτάκι δώστε μου να το βρω ακριβώς τώρα, γιατί μου το έστειλε το πρωί. Μου λέει, δες εδώ, λέει, ο φίλος ο Πετράκης ανεβάζει ένα βίντεο και τους βγάζει από πάνω, προσοχή, επισήμανση από το TikTok. Το βίντεο επισημάνθηκε για μη επαληθευμένο περιεχόμενο.
4: Τραγικό σας αυτό το βίντεο, ξεδιφήνει.
3: Ναι. Τους βγάζει ειδοποίηση.
4: Μισό λεπτό να δείτε όμως το παρασκήνιο. Το αναρτώ. Μου το κατεβάζουν κατευθείαν. Κάνω ένσταση, την εγκρίνουν. Την ένσταση και το αναβάλουν το βίντεο. Μου ξανακάνουν δεύτερη φορά περιορισμό. Ξανακάνω ένσταση, τα έχω όλα αυτά τα έσοδα. Μου το βγάζουν ότι κερδίζω πάλι την ένσταση και μετά βγάζουν αυτό από πάνω. Γενικότερα, πώς άκουσα και σας μια φορά πρόσφατα τη λέγατε, έτσι για μένα σε όλες τις πλατφόρμες πλέον και στο Facebook ακόμα, που πραγματικά το Facebook ήταν το πιο ελεύθερο μέσο, πλέον τα βίντεο μου έχουν ένα περιορισμό. Πραγματικά, εγώ δεν έχω πει τίποτα πάνω πληροφόρηση ποτέ. Ούτε ρητορική.
3: Ναι, το θέμα είναι ότι τα ρίχνουν κιόλας. Δηλαδή, αν δεν τους αρέσει αυτό που λες, θα το ρίχνουν το βίντεο. Τελείωσε.
4: Άμα πήγανε με γόβες τις δαρτιέρες, δεν θα είχαν πρόβλημα. Και βρίσκανε τους Ελλάδα, την Ορθοδοξία, τους Έλληνες, οτιδήποτε. Και προωθούσαν με την εγώ κατζέντα, θα ήμασταν εντάξει για τους αλγόριθμους.
3: Έτσι.
4: Αυτό δείχνει ότι οι εκλογές όσο έρχονται θα γίνονται πιο αδίσταχτοι σε όλα, κύριε Σερέτη. Και να σας πω και κάτι, προχθές το βράδυ, με τα μεσονύχτες ώρες, με ξυπνήσανε στο σπίτι μου, που ήμουν κάποιοι δικοί μου άνθρωποι, και γιατί συνομιλούμαστε κολοκοτρονέικα, χωρίς κινητά, ξέρετε, χωρίς συνομιλίες. Το ονομάζεται κολοκοτρονέικα αυτά. Και τα κινητά ακούγαμε την κύριε Τεσέ πριν, τι και πώς. Και μου είπανε, έχει το νου σου. Και αυτό δεν αφορά μόνο εμένα, αφορά και εσάς και όσους αντιστέκονται στο σύστημα και στο καθεστώς αυτό που λιμένεται τη χώρα τα τελευταία 7 χρόνια. Επειδή πλησιάζουν οι εκλογές και επειδή τα καθεστώτα είναι πιο επικίνδυνα από ποτέ όταν καταραίουν, έχει εφαρμοστεί το μοτίβο, αρχίζει και εφαρμόζει το μοτίβο δολοφονίας χαρακτήρων. Αλλά σε έντονο βαθμό. Με κατασκευασμένα στοιχεία δεν θα βρούνε, θα φτιάξουν και όπως ξέρουμε πολύ καλά, η δικαιοσύνη δεν είναι σε τη χώρα, δεν υπάρχει, αγνοείται, πραγματικά, και άρα μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Για να χρησιμοποιήσουν υπέρ τους όλο αυτό το κομμάτι που αντιστέκεται απέναντί του.
3: Θα βρουν έναν τρόπο να χρεώσουν πράγματα και να βγάλουν στη φόρα ιστορίες.
4: Η κοινωνία θέτησε τα πει. Αμέσως το φάει αμάξι το 80% της κοινωνίας. Αυτοί είμαστε.
3: Έτσι είναι, δυστυχώς έτσι είναι. Και φυσικά να σας πω και κάτι, δεν μας πιστέψει και κανένας.
4: Άνθρωπος.
3: Άμα αυτοί βγάλουν, μια ιστορία. Ναι, θα χαρούνε κιόλας. Δηλαδή θα λένε, α, δες, ο Πετράκης, ο Σερέτης, α, δες. Ναι, δεν θα κάτσουν να πούνε ότι είναι φτωχό.
4: Κύριε Σερέτη, πραγματικά πρέπει να μας μελετήσουν η ψυχία του μέλλοντος, το σημερινό Έλληνα της κοινωνίας του 2026, του τελευταίου ετών. Δεν γίνεται αυτό πραγματικά, δεν γίνεται. Δεν ξέρουμε ελληνικά. Δεν έχουμε αντίληψη καθόλου. Δηλαδή, λες ένα πράγμα και πραγματικά λες, δεν μπορεί, το είπα ξεκάθαρα. Και αυτοί οι παρεμηνεύουν στο μυαλό τους, ερμηνεύουν όπως θέλουν. Εδώ και εσένα, πώς να σας πω, κόσμο. Μου στέλνει μηνύματα από τώρα και καιρό, μέρες, μία γυναίκα, η οποία η μόνη εμπειρία από την ήταν ότι συνευρέθηκε με κάποια πορτσέριδες ερωτικά. Και νομίζει ότι τα ξέρει όλα, μεταλαμβάνεται τη γνώση με την ερωτική πράξη. Είναι απίστευτο, δηλαδή τα ξέρουμε όλα. Ναι. Κάνω ένα βίντεο για το Ρούμπιο προχθές και είπα ξεκάθαρα ότι ήταν μια ιστορική ομιλία, όχι για την Ελλάδα, μίλησε με τιμητικά λόγια για τη χώρα μας, αλλά μην τρώτε χρώμα, είπα, δεν μας αγάπησε ξαφνικά. Για δύο λόγους το έκανε. Πρώτον, αυτοπροβολή του εαυτού του για να καθαριστεί ο ηγέτης του δυτικού κόσμου, αυτό δεν ήταν και στην αίτηση ουσία. Ένα από το κομμάτι. Δεν την προβολή του σαν επόμενος υποψήφιος πρόεδρος του Ρούμπιο να εκμεταλλευτεί την Ακρόπολη, το συμβολισμό της Ακρόπολης, Δημοκρατίας. Αυτό που ήθελε να πάρει ο Αμερικάνος το πήρε. Και είπα ότι είναι λυπηρό, γιατί να μένει ένα Αμερικάνο που εξωτερικών να ξέρει περισσότερα για την Ασία ιστορία μας από τους πολιτικούς μας. Είπα και το άλλο εξής, ότι του είχαν παρατήρηση μόνο. Μη λέει για Πλούταρχο μπροστά στην Τζίμπερλι, έτοιμο να πετάξει λουλούδια ήτανε. Όταν άκουσε ο Πλούταρχο. Τον πέρασε του. Δεν λέει για τον Πλάτρα, για τον Αριστοτέλη, για τον Σοκράτη, που δεν έχουμε τραγουδιστεί με τέτοιο όνομα. Εντυπώ ότι άκουσε Πλούταρχο. Η Γκίμπερ δεν θέλει λουλούδες.
3: Μα δεν είναι φοβερό όμως που ασχολείται όλη η Ελλάδα με τον Καρβέλα, με τη Δύση, με χίλιους δυο ανθρώπους της showbiz, ενώ δεν παρακολουθεί τα νομοσχέδια που περνάνε και τα κρίσιμα γεγονότα.
4: Πριν λίγο καιρό γίνανε όλοι με τις δρομάσεις. Εγώ δεν μπαίνω στην διαδικασία σωστά ή λάθος για τη συναντία του Ρέμου στο άγνο, ξεκάθαρα. Αλλά με στένος φωνάθηκανε κάποιοι. Μετέπειτα ήρθε το τραγικό περιστατικό του Μαζονάκη, το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, και γίναμε όλοι ετροδικαστές, κατήγοροι, υπερασπιστές και πάει λέγοντας. Και τώρα γίναμε όλοι ειδικοί στα θέματα πνευματικών δικαιωμάτων με τον Καρβέλα και τη Δύση. Το 10% από την ενέργεια, τη μαχητικότητα και το πάθος που δείχνουν για όλα τα ανούσια πράγματα στη ζωή αυτή που απασχολούν τη χώρα, να δίνανε τα σημαντικά, θα ήμασταν 100 φορές ή καλύτερα σαν λαό, σαν κοινωνία, σαν χώρα. Αυτοί που σε όλο αυτό το κύκλωμα, σε αυτό το που γίνεται, αντιστέκονται. Πραγματικά είναι απίστευτο. Είμαστε για τα πανηγύρια μόνο.
3: Είμαστε όντως μόνο για τα πανηγύρια.
4: Μόνο για τα πανηγύρια
3: ο είμαστε. Ο ελληνικός λαός έχει χάσει την
4: πανηγύρια. Έμα, σπέρμα, ίντρικα, showbiz και πάρε μας την ψυχή. Δουλοποιούμαστε, καθημερινά φτωχοποιούμαστε, ξαφλιωνόμαστε. Αναγκαζόμαστε και αποχωρούμε. Ακούστε το τραγικό και εσείς ότι ήμουν από χθες σε μια παρέα. Ήταν ένας άνθρωπος γύρω στους 67-68 χρονών, ο οποίος έκανε τα παράπονά του, τα δύο του παιδιά, τα γόρια, βάθανε στο εξωτερικό και ζουν στο εξωτερικό και ευτυχώς που είχε μια κόρη μικρή και έχει μείνει, έτσι ήταν μόνος του. Και του λέω τώρα, ωραίο το κλαπ, το κλαπ στο ρίγμα που μου κάνεις τώρα, του λέω. Και ότι εγώ έχω ένα κακό. Δεν χαϊδευαυτιά, ούτε κρατάω τα προσχήματα όταν πρέπει, ακούω κάθε πράγμα να με ενοχλούνε. Όταν πας στην κοινωνία να ψηφίσεις, το θυμάσαι, του λέω, ή το ξεχνάς και μόνο μετά κλαψουρίζεις. Ποιοι φταίνε από τα παιδιά στο εξωτερικό, του λέω. Εσύ φταίς. Εσύ και οι γενιές μας.
3: Συμφωνώ.
4: Και αν ψηφίσαμε σωστά κριτήρια, δεν θα χρειαζόταν τα παιδιά όλων μας να φύγουν στο εξωτερικό τα μορφωμένα παιδιά.
3: Έτσι κι εγώ σε ένα παπά είχα πει μια φορά, λειτουργείται σαν εγκληματική οργάνωση. Και σε μια ταβέρνα ήταν που τον είδα και σηκώθηκε.
4: Λειτουργείται.
3: Σηκώθηκε, έφυγε.
4: Black Mafia.
3: Σηκώθηκε, έφυγε ο παπάς. Και όχι τίποτα. Είχε πιει και ένα καραφάκι και το πλήρωσε αγώνα που δεν πλήρωσε κιόλας. Λοιπόν.
4: Εντάξει, και εσύ τώρα δεν πληρώνω.
3: Κεράσαμε και καραφάκι τον παπά, απίστευτο. Ακούστε με, κύριε Πετράκη, θέλω να ακούσουμε ένα ηχητικό. Γιατί εμφανίζονται κάποιοι πρώην πρωθυπουργοί, όπως ο Σαμαράς, όπως ο Τσίπρας, το ηχητικό είναι του Τσίπρα, και δεν ξέρουν τι λένε. Είναι δυνατόν πρώην πρωθυπουργός να μην ξέρει ότι το καλώδιο το οποίο θέλουμε να περάσουμε προς την Κύπρο είναι ηλεκτρικής διασύνδεσης. Δηλαδή ένα λεπτό να τα ακούσουμε γιατί είναι απίστευτο.
5: Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
6: Εσείς δεν είδατε επομένως για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο ένα θετικό νεύμα υπό προϋποθέσεις και μια παραπομπή στην ιδιωτική διπλωματία για την οποία μίλησε.
5: Προσώρας δεν το έχω δει. Αντιθέτως, με την όποια επιφυλακτικότητα οφείλω να έχω, διότι δεν έχει ολοκληρωθεί η επίσκεψη, προσώρας η αίσθηση που έχω ήταν μια στάση εντύπτωτας χείρας μου, πράγμα το οποίο είναι εξαιρετικά αρνητικό, διότι επαναλαμβάνω, μιλάμε για κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Μα θες να ποντίσεις ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Διεθνούς δικαίου. Μα θες να ποντίσεις ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Διεθνούς δικαίου. Μα θες να ποντίσεις ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
3: Πώς σας φαίνεται, κύριε Πετράκη, που δεν γνωρίζετε?
4: Ξέρετε, να σας πω κάτι. Το καταρχήν ξέρετε το ποντίσεις. Δηλαδή τι λέξεις ποντίσεις. Είναι σημαντικό αυτό. Μετά ξέρω ότι υπάρχει ένα καλώδιο που πρέπει να πάει στην Κύπρο. Τώρα πως μπέρεψε το τηλεπικοινωνιών είναι μικρό για το διπρατόπιμα. Πολύ μικρό. Εγώ πιστεύω δεν θα το ξέρω και όλα σκάνε το σκηνικό αυτό όλο που συμβεί.
3: Δεν ξέρει, δεν ξέρει τι έχει συμβεί.
4: Αμα αυτό στέει.
3: Ποιος στέει. Ποιος στέει, γέννη και μας λέει θέλει να σώσει την Ελλάδα, άλλος ήταν ο Σωτήρας και αυτός να έχει υποδείξει δεν μπορεί να σώσει.
4: Δεν μας έστειλε την προηγούμενη φορά. Μισάτε για τον Ρούμπιο, δεν είπε go back, Mr. Ρούμπιο, δεν το είπε, μόνο για τη Μέρκελ τον γι' αυτό, ε.
3: Ναι, ναι, βαρούσε τα ούλια και χόρευαν όσο ήταν πρωθυπουργός.
4: Πολύ χόρεψανε.
3: Πολύ χώρο ρίξανε. Και δεν
4: σηκώθηκαν τα γέλια για όλοι τους.
3: Πολύ χώρο. Το θέμα ποιο είναι, που θέλω να καταλήξω. Το ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε πρόσωπα, τα οποία όχι απλά είναι ανίκανα, τα οποία δεν εξυπηρετούν καν σε συγκεκριμένα πράγματα. Να κάνουν σωστές δηλώσεις, τουλάχιστον άντε πράξεις, δεν μπορούν να κάνουν, το έχουν αποδείξει. Τουλάχιστον σωστές δηλώσεις. Ούτε αυτό, κύριε Πετράκη, ούτε αυτό.
4: Κύριε Σερέτη, έχουν πάρει χαμπάρ το λαό. Γιατί χάπατα, γιατί πρόβατα είναι, και δεν τους ενδιαφέρει ότι και να πονεσμένει και σιγά. Τι θα αλλάξει, πώς θα πούμε, για μια μαρούφα. Δεν θέλει ο λαός, κύριε Σερέτη, τέτοια θέλει. Δεν θέλει αλήθειες. Δεν θέλει να είσαι ειλικρινής απέναντί του. Γιατί το ειλικρίνεια και η αλήθεια του πολιτικού απέναντι στο λαό, ο λαός τον τιμωρεί. Επειδή ο λαός, η κοινωνία μας είναι ψεύτικη και υποκριτές, έτσι λοιπόν αν δούμε ένα πολιτικό με αλήθειες, με ειλικρίνεια απέναντί μας, πραγματικά δεν το πιστεύουμε ότι μπορεί να συμβαίνει ένας άνθρωπος να είναι ειλικρινής και αληθινός και τον καταδικάζουμε και τον κατηγορούμε, τον είσαι καθμένος, είναι μισολόγο, χίλια δυο κοσμητικά επίθετα προσβλητικά, ώστε να νιώσουμε εμείς σημαντικοί. Και έτσι λοιπόν, με το να μην ξέρει ο Τσίπρας ότι το καλώδιο αυτό δεν είναι των επικοινωνιών, αλλά είναι ηλεκτρική διασύνδεση, σου λέει εντάξει, δεν είμαι μόνο εγώ άχρηστος, είναι και ο πολιτικός μας προσωπικός άχρηστος, αλλά ταιριάζει με. Εγώ αυτή την ερμηνεία δίνω, δεν μπορώ να δώσω άλλη ερμηνεία. Δεν μπορεί τώρα ξαφνικά να δείχνει τον Τσίπρα, ο Σαμαρά, μας κάνει μαθήματα πατριωτισμού Σαμαράς. Ποιος άνοιξε τα σύνορα, ποιος? Εγώ. Όταν έπρεπε εξωτερικών με κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ποιος πάνε στα σύνορα.
3: Τα ξεχνάει όμως ο κόσμος.
4: Από τι είμαστε. Καλά μας κάνουνε. Δυστυχώς εμπλέκουμε και άνθρωποι που δεν είμαστε σαν τους υπόλοιπους και πολύ περισσότερο εμπλέκουν τα παιδιά, οι νέες γενιές των Ελλήνων που δεν θέλουν σε τίποτα. Αλλά όταν βλέπεις το μεγάλο μέρος του λαού και δεν αντιδράει και τα τρώει λαμάστα, αλλά αντιδράει μόνο στον καρβέλα, στη Βύση, στις συναυλίες και σου ότι η λυθιότητα υπάρχει, έτσι δεν είναι η πολιτική. Πάρε τις μόρες της ζωής και γυρνάνε μεταξύ μας. Κάθονται μετά στο Μαράνο με τον Τζίπρα μαζί και τον Μητσοτάκη σαν τραπέζι γελάνε. Και λέει τους κορεύσανε και σήμερα τα ζώα. Οι δημοσιογράφοι τι του πάνε το Τσίπρα κύριε Σερέτη όταν είπε αυτή την παρούφα, του πάνε κάτι?
3: Σιγά μην του είπαν.
4: Βλέπετε. Τους ακούνε όμως. Τους ακούνε όμως αυτός ο λαός, ακούνε τους δημοσιογράφους. Έχει αποδειχθεί ότι ήταν στη Λίθα Λαγκάλ, ότι είναι καταχρεωμένοι όλοι οι μεγάλοι δημοσιογράφοι που έχουν και μέσα ενημέρωσης, τα οποία είναι σαν να ακούς τη φωνή του Μαξίμου, αν ήταν αλλιώς, ότι είναι προς τους, και όμως τους εχειρίζουν και τους ακούνε και την ομοφωνή άποψη. Εντάξει, δεν υπάρχει κανείς αυτή τη χώρα πλέον, αν εξαιρέσεις κάτι πολύ δικαιωμένους ανθρώπους σε ομπορεινά χωριά της επαρσίας, των ακριτικών περιοχών της χώρας μας, που να μην γνωρίζει τι γίνεται στη χώρα. Δεν έχει άλλο κανείς πλέον, κύριε Σερέτη. Γιατί δεν είναι το ίδιο το 90 με το που δεν υπήρχε ενημέρωση, δεν υπήρχαν μέσα, δεν υπήρχε τίποτα. Τώρα όποιος θέλει να ενημερωθεί ξέρει τα πάντα και το ξέρει όλος ο λαός. Αλλά επιλέγουμε να μην ακούμε τις αλήθειες και να προτιμάμε τα ψέματα για να νιώθουμε σημαντικοί και ευχάριστοι με τον εαυτό μας.
3: Να σας πω κάτι τώρα που είπατε για άλοθη. Μήπως ακούσατε χθες τον κύριο Θοδωρή ο οποίος ήταν αυτόπτης μάρτυρας στην υπόθεση των Ντεμπών, ήταν μέσα στο τρένο.
4: Βεβαίως τον άκουσα και εσύ, βεβαίως τον άκουσα.
3: Ακούσατε που ανέφερε το ότι υπήρχε ένα λευκό σύννεφο το οποίο είδε. Εγώ το ονομάζω έτσι, δεν ξέρω τι είναι, αλλά το ονομάζω χημικό νέφος. Και το ότι γεγόταν ολόκληρος και το ότι στην αναπνοή του μέσα είχε πρόβλημα. Και όλα αυτά που περιέγραψε ήταν συγκλονιστικά. Και απορώ πως ακόμα υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι δεν υπήρχαν χημικές ουσίες στην τοποθεσία.
4: Είναι αποδειγμένο ότι υπήρχαν από όλους τους τρόπους. Από όλες τις μαρτυρίες, από όλα τα στοιχεία. Καταρχήν, του κάνετε μια πολύ σωστή ερώτηση. Ακούσατε κάποια έκρηξη? Και λέει όχι. Αυτό από μόνο ότι δημιουργεί πυρόσφαιρα. Χωρίς έκρηξη σημαίνει ότι ήταν καύσιμη ύλη. Οι καύσιμες ύλες δεν κάνουν έκρηξη, αλλά δημιουργούν πυρόσφαιρα. Ναι. Μετά το χημικό νεύσο αυτό, πολύ σωστά, γιατί οι χημικοί διαλύτες όταν έρθουν σε... όταν καίγονται αυτό το δημιουργούν. Είναι αποδειγμένο. Είναι αποδειγμένο. Όσο και να θέλουν να μας παρανοησιάζουν, είναι αποδειγμένο πλέον. Τώρα, η ερμηνεία που δίνουν πολλοί, που κάνουν λάθος, ειδικά επιστήμονες, χημικοί μηχανικοί, οι οποίοι κάνουν ερμηνεία, ο καθένας με το μυαλό του, για ποιο λόγο προοριζόταν αυτό το υλικό, είναι λάθος. Οι επιστήμονες πρέπει να λένε ότι αυτό τους, οι μελέτες μας δείχνουν αυτά τα υλικά, αυτά τους τόνους, για ποια χρήση ήταν δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, γιατί δημοσιεύονται για πολλές χρήσεις οι χημικοί διαλύτες, οι αρωματικοί δρογονάφακες. Αλλά όταν οι αρωματικοί δρογονάφακες, οι χημικοί διαλύτες είναι ξεκάθαρο. Δεν έχετε καμία συζήτηση και σε πολλά χρόνια από σήμερα θα αποδειχθεί. Όχι τώρα, σε πολλά χρόνια. Γιατί δεν θα αποδειχθεί τώρα όταν βλέπουμε συγγενείς να τσακώνται μεταξύ τους. Εδώ βγαλε, εδώ πήγε το Ιωδόπουλο σε ειδικό δικαστήριο και ένα συγγενής ζητούσε από τον κύριο υπουργό να γίνει και έρευνα για την έκθεση του ΔΟΣΑΜ και ήθελαν να μπαζώσουν και βάλανε μέσα όχι κάτι κακό, αλλά ότι κουβαλούσε παράνομο φορτίο το τρένο. Ο καημός του είναι ότι δεν κουβαλούσε παράνομο φορτίο το τρένο και ήταν όλα καλά και όλα ωραία. Τι να πούμε τώρα. Αν τον κύριο Κιωσέ πήγε τη δικαιοσύνη, ναι. Ο κύριος Κιωσέ ως δικηγόρος, ο οποίος είναι πολύ μαχητικός και πραγματικά δείχνει πολύ καλά πράγματα σαν ποινικολόγος, αλλά θα διαφωνήσω μαζί του σε κάτι. Εύχομαι να κάνω λάθος εγώ. Ένα της εκπομπής σας, όπως έχω διαφωνήσει με δικηγόρους, έχει αποδειχθεί ότι δεν κάνω λάθος εγώ, όπως όταν είχα διαφωνήσει με τον κύριο Σοφό, που έλεγε ότι θα πάνε για εγκληματική όργανα, θυμάστε την κυβέρνηση. Και εγώ έλεγα ότι αυτό δεν θα συμβεί ποτέ. Ως τον ελεγχόμενος τέλος πάγος.
3: Ναι.
4: Έτσι λοιπόν, θα διαφωνήσω με τον κύριο Κεσέ, παρόλο που εύχομαι να κάνω λάθος, ότι ο κύριος Ντίλιαν δεν θα κάνει τίποτα αποκαλύψεις. Ο κύριος Ντίλιαν έχει κάνει τον deal του και γι' αυτό τον καιρό έχει σοπάσει. Βγήκε, πέταξε τροχιοδιστικά πυρά του για να τους συμμετήσει, να τους σοφρονίσει, να τους προειδοποιήσει. Έκανε τα ανταλλάγματα, πήρε τα ανταλλάγματα που ήθελε και τώρα άκρα του τάφου σιωπή. Και θα το δείτε και σε 10 Δεκέμβρη στο δικαστήριο. Αν γίνει. Γιατί εγώ προβλέπω ότι δεν θα γίνει.
3: Τι εννοείται δεν θα γίνει?
4: Εγώ πιστεύω ότι θα πάρει αναβολή το δικαστήριο για μετά τις εκλογές και για να κερδιστεί χρόνος ή για να κάποια στιγμή θα στείλουν τον Τζίλερ να δικαστεί στο Ισραήλ και σε ρέτη. Κάτι τέτοιο το έχω πει πολλές φορές.
3: Εγώ πιστεύω ότι ίσως να ασκήσουν και πίεση με αυτή την υπόθεση.
4: Είναι σε ρέτη. Ο Τζίλερ εκβίασε ξεκάθαρα την εξυπηρέτηση στα μάτια όλη της ελληνικής κοινωνίας και σε όλα τα μάτια της δικαιοσύνης. Δεν σε ποια χώρα πολιτισμένη του κόσμου θα έβγαινε ένας κατηγορούμενος για ένα τέτοιο μεγάλο, τεράστιο σκάνδαλο όπως είπε ο κ. Χεσέ, έχει απόλυτα δίκιο, γιατί είναι όλες οι κατασκοπίες χρεωμένες αυτό. Είναι θέμα της ασφάλειας κατασκοπία πραγματική. Είναι βιομηχανική κατασκοπία που είπε, σωστά. Είναι εκβιασμοί, είναι εκλέγεται δικαιοσύνη, κυβέρνηση, αντιπολίτευση, ελέγχονται όλα των πρεδρών. Και βγήκε και είπε δημόσια ότι εγώ δεν το έκανα αυτό, παρομοίωσε όπως είπατε και εσείς, νίκησε τον Μητσοτάκη. Πολύ ξέρουμε την υπόθεση Golden Gate και τι συνέβη και πώς κατέληξε. Είπε ότι έχει στοιχεία στα χέρια του ότι έτσι, έτσι. Και δεν τον κάλεσε ο εισαγγελέας της Ελέτη. Πέρα εδώ αγόρι μου, έλα να ταυτεί κατευθείαν. Από αυτή να τον πιάσει, κάτσε κάτω. Ήταν λες όλα. Τι αλλιώς πας μέσα. Το έκανε κανείς αγγελέας της Ελέτη αυτό?
3: Όχι.
4: Σε μια χώρα που τηρούταν οι νόμοι και ισχύει. Οι βασικές αρχές της δικαιοσύνης θα γινόταν ή όχι?
3: Αυτό έπρεπε να γίνει, εννοείται.
4: Βεβαίως. Όταν βλέπετε και δεν γίνεται, έχουμε ελπίδα καμία ότι θα έρθει δικαιοσύνη σε αυτή τη χώρα? Όχι. Η μόνη περίπτωση που θα έρθει δικαιοσύνη είναι ο ελληνικός λαός, που δεν το βλέπω να συμβαίνει βέβαια, δυστυχώς, να πάρει μια γενναία απόφαση όταν γίνονται εκλογές, να αλλάξει τα πάντα αυτή τη χώρα και ίσως τότε έτσι έρθει η δικαιοσύνη ξανά στον τόπο αυτόν.
3: Μα εγώ δεν βλέπω τη δικαιοσύνη να απελευθερώνεται εύκολα. Θεωρώ ότι είναι...
4: Όχι όσο είναι, μα όσο είναι εξαρτώμενη από όλα τα κόμματα αυτά που κυβερνάνε τα τελευταία 50 χρόνια, είναι εξαρτώμενη η δικαιοσύνη, απόλυτα. Και κάθε μέρα περνάει περισσότερο, εκεί θα το καταδικάσει ποιους. Αυτούς που τους διορίζουν, αυτούς που τους κρατάνε από τα ηγετικά όργανα, με το Predator, με άλλες συμβάσεις που έχουν κάνει. Όπως είπατε και εσείς, δικαστική υπουργό αθανότατη παρακολουθόταν από το Predator, είπε και εσείς θες, ότι δεν πήγε στο υπεργραφείο να κάνει αναφορά, για μήνυση. Και περιμένουμε δηλαδή, εγώ και εσείς, ακούστε, το έχω ξαναπεί. Δεν αναγνωρίζει την δικαιοσύνη στη χώρα, αλλά έχει κότες, ξέρω ότι θα μιλώσω. Αλλά είναι προσβολή της προσωπικότητάς μου, σαν άνθρωπος, σαν άντρας, σαν Έλληνας, να πω ότι αναγνωρίζει την δικαιοσύνη. Καμία απόφαση την δικαιοσύνη δεν αναγνωρίζω. Και όταν πάω το πρόσωπό μου, έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Αλλά δεν μπορώ να δεχτώ ότι η δικαιοσύνη σαν τη χώρα θα λειτουργήσει μόνο επιλεκτικά όταν θέλει να είναι ενάντια στους ανθρώπους στο καθεστώτος. Και όταν έχει να κάνει με το καθεστώς και τα συμφέροντά του, τα συνέχεια διάφορα. Όχι. Δεν αναγνωρίζω καμία απόφαση δικαιοσύνης.
3: Ναι, καλώς ή κακώς όμως η χώρα λειτουργεί με συγκεκριμένο τρόπο και οι θεσμοί είναι εδώ και πρέπει καλώς ή κακώς, κύριε Πετράκη.
4: Δεν υπάρχουν θεσμοί, κύριε Σέντρικα. Υπάρχει ένα θεσμός.
3: Δεν λειτουργούν οι θεσμοί. Θεσμοί υπάρχουν, δεν λειτουργούν.
4: Δεν λειτουργούν. Έχω μετατραπεί σε ένα θεσμό. Ένα καθεστώς είναι. Καθεστώς Μητσοτάκη. Ελέγχει όλους τους θεσμούς. Όλους. Είναι εναρμονισμένοι σε αυτό που θέλει το καθεστώς. Άρα δεν λειτουργούν, δεν υπάρχουν.
3: Ναι, δεν λειτουργούν σωστά. Εννοείται όλοι έχουν παράπονα, όλοι δεν εμπιστεύονται, όλοι λένε ότι δεν υπάρχει πλέον τίποτα όρθιο. Ποιος ευθύνεται για αυτά όλα όμως, κύριε?
4: Δεν τα λέω για αυτά, καλύτερα από τους αγροτές. Υπάρχει παράπονο που δεν είναι δικαιολογημένο και απόλυτα σωστό.
3: Είναι. Για ποιο λόγο, ποιος ευθύνεται για όλα αυτά, αυτό η ευθύνη ερώτηση. Ποιος ευθύνεται?
4: Σωστό. Αν πάρουμε τις μεγαλύτερες υποθέσεις στα τελευταία χρόνια που συγκλονίζουν τη χώρα και το λαό μας, την κοινωνία μας. Έτσι. Εδώ αποδείχθηκε με το δικό δικαστήριο που υπάρχει ο Τραντόπουλος ότι όλα γίνανε λάθος. Έτσι. Υπόθεση Καλογύρου. Ξεχνάμε την υπόθεση Καλογύρου. Ξεχνάμε. Έφραξαν στη χώρα. Υποκλοπές. Τι έγινε στο σπίτι και σύνη. Τι όταν ότι έγινε. Έγινε γι' αυτό που ξέρεις και εσές, που το μεγαλύτερο έγκλημα δεν ήταν παρακολούθηση, ήταν η συγκάλυψη.
3: Καλά, συγκάλυψη υπάρχει παντού.
4: Παντού. Άρα τι να λέμε τώρα.
3: Τι να λέμε τώρα. Και ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα, γιατί άμα κάποιος κοιτάξει μπροστά και άμα κάποιος παρακολουθεί την επικαιρότητα, με βάση τα δεδομένα και τα γεγονότα, έρχονται δύσκολοι καιροί, το έχουμε πει πολλές φορές. Βλέπετε τι γίνεται στη Γαλλία, κύριε Πετράκη. Κακός χαμός στη Γαλλία, δεν τα δείχνουν τα κανάλια αυτά.
4: Όχι βέβαια, γιατί δεν τα δείχνουν, γιατί. Δεν θέλω να μας δώσεις ιδέες και πολλές ιδέες.
3: Α, γι' αυτό λέτε, για να μην μας μπει καμιά ιδέα.
4: Ναι, και σερέτη, δεν. Σε κάτσε. Γιατί εικόνες με αποτυπώνουν, μια εικόνα χίλιες λέξεις, λέγανε.
3: Ναι,
4: λέγανε.
3: Περνάει μηνύματα η εικόνα.
4: Ξεκάθαρα μηνύματα, υποσυνείδητα μηνύματα που μπαίνουν σωστά στο μυαλό μέσα. Και αύριο το πρωί μπορεί κάποιος να πει, δεν αντιστεκόμαστε εμείς, κοίτα εκεί, κοίτα εκεί τι κάνουμε, μιμητισμός. Μιμητισμός. Σου λέει, άσε να δείχνουμε τη βίση στον καρβέλα. Να τσακώνονται και εδώ στην Ελλάδα μεταξύ τους τα ζευγάρια, τα αδέρφια, οι φίλοι. Αυτό θέλουν. Να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Μια κοινωνία που την απασχολεί μόνο τα άρτων και θεάματα. Μια κοινωνία διχασμένη, διαφθαρμένη, που τσακωνόμαστε. Τώρα έχουμε γίνει ξαφνικά η μισή φάνη του Καρβέλα και η μισή φάνη της Δύσης σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Λες να πούν στις δέμας τα εκατομμύρια που εισπράττουνε.
3: Εγώ δεν είμαι με κανένα.
4: Ούτε εγώ κύριε Σαρέντε δεν είμαι κανένα. Γιατί, καταρχήν δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Είναι κάτι προσωπικό τους, ας τα βρουν αυτοί. Εγώ, άκουγα τη Δύση και μου άρεσε κάτι τραγούδι του Καρβέλα και το έχω περάσει καλές τιμές, όπως και εσείς, όπως όλοι οι Έλληνες, γιατί είναι 50 χρόνια τραγουδί στη Δύση και έχει πει τεράστιους ύμνους. Μέχρι εκεί. Τώρα, ποιος έχει δίκιο, ποιος δεν έχει δίκιο, δεν με ενδιαφέρει. Το μόνο που μπορεί να περάσει ένα μήνυμα είναι ότι όπου μπλέκονται εφοπλιστές τελικά, υπόθεση με τη χαλάει.
3: Ναι, εγώ δεν μπορώ να ακούω όμως κάτι αηδίες. Κάποιους ανθρώπους βγαίνουν και λένε ότι ο πιο μορφωμένος άνθρωπος είναι ο Καρβέλας και κάτι τέτοιες τρέλες. Δεν μπορώ.
4: Εντάξει, πλήττω,
3: δεν μπορώ να ακούω ότι είναι μορφωμένος ο Καρβέλας. Δεν μπορώ.
4: Ο Καρβέλας είναι παραμορφωμένος.
3: Καλό για αυτό. Λοιπόν, ακούστε με όμως. για κάποιο λόγο αναδεικνύουν τα θέματα τα συγκεκριμένα και κάποια άλλα τα κρύβουν κάτω από το χαλί. Εσκεμμένα υπάρχει αυτή η συζήτηση για όλα αυτά που συμβαίνουν με Καρβέλα, Βύση, Καμπούρη και όλους αυτούς εδώ πέρα τους πρωταγωνιστές των τελευταίων κεντρικών δελτίων.
4: Εξεγράψαμε τον Καμπούρη στα αφρικά, έγινε σημαντικός αφρικά.
3: Ναι, και γιατί τον βγάλανε τώρα, γιατί τον βγάλανε τώρα.
4: Βεβαίως, αλλαγή ατζέντας σημαντικές αυτά.
3: Μα βέβαια, αλλαγή ατζέντας. Τι κρύβουν όμως κάτω από το χαλί, τη συνάντηση του Μάρκο Ρούμπιο με τον Γεραπετρίτη.
4: Τώρα μισό τώρα σε ρωτήσω κάτι. Δηλαδή σκεφτείτε το. Δηλαδή είναι ο Αμερικάνος που είναι εσωτερικό και ίσως ο πρώτος πλανητάς από ό,τι δείχνουν όλα. Και έχει απέναντί σου να διαπραγματευτεί ο Γεραπετρίτης. Δηλαδή τι διαπραγμάτευση μπορεί να κάνει ο Γεραπετρίτης με τον Ρούμπιο, πείτε μου. Πραγματικά. Το μόνο που μπορεί να κάνει ο Γεραπετρίτης είναι να πει ό,τι θες Μάρκο. Πάρ' τα όλα. Που λέει ο τραγούδι. Ωραία, λέει ο Καράς.
3: Πήγε σαν εκπρόσωπο τη Ελλάδα ή σαν εκπρόσωπο τη Γεκτέρνα.
4: Εμένα δεν είναι εκπρόσωπο τη Ελλάδα ο Γεραπετρίτης, το ξέρουμε καλά. Είναι εκπρόσωπος της ΤΕΒΑ και γενικότερα των συμφερόντων, των παγκοσμίων συμφερόντων που είναι κατά του της Ελλάδος.
3: Νομίζω μερικές φορές είναι και υπουργός εξωτερικών. Όταν το θυμάται είναι. Τις υπόλοιπες λειτουργεί σαν εκπρόσωπος της Γεκτέρνα.
4: Πότε έχει λειτουργεί σαν εκπρόσωπος εξωτερικών, κύριε Μάγκο, κύριε Στρέτη.
3: Βγαίνει, κάνει κάτι δηλώσεις, λέει εκεί κάτι παπατζηλίκια αναδιαστήματα. Έτσι, έτσι, για να κρατάει τα προσχήματα. Να κρατάει τα προσχήματα, κύριε.
4: Εγώ να σα ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Σερέτη, που προχθές με πήγανε στο. Έτοιμο μου να πάω στο ψυχείο, τώρα δεν με δέχεται. Είδα τη γιορτή τη Νέα Δημοκρατία τα 52 χρόνια.
3: Ναι.
4: Αλλά αυτή δεν ήταν η γιορτή τη Νέα Δημοκρατία, ήταν η γιορτή του Πασόκ, του Σοβιετικού Πασόκ και του Μητσοτακισμού. Τρεις πρώην αρχηγοί τη Νέα Δημοκρατία είναι ζωή. Καραμαλή, Σαμαρά, Μημεράκη δεν ήταν κανεί. Αλλά ήταν όλο το Πασόκ εκεί. Αλλά αυτό που με μέσα στο ψυχίατρο, στο φίλο μου του Μιχάλα, είναι το τραγούδι που λέγανε «Σε περιμένω λέει, να έρθεις και πάλι, μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη». Ποιο περιμένω και σε ρέτη να έρθει. Αυτοί δεν κυβερνάνε τα χρόνια.
3: Περιμένουνε μάλλον τα πρόβατα να πάνε στο Μαντρί, κύριε
4: Πετράκη. Σε περιμένω να πάλι, μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη. Και λέω ρε καμπότο. Αυτοί δεν κυβερνάνε τα χρόνια, περιμένουν κάποιο άλλο να έρθει.
3: Ποιος πιστεύετε θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας?
4: Ποιος Σερέτη, εγώ πιστεύω ότι ήταν ο Δένδιας.
3: Ο Δένδιας?
4: Αλλά είναι ο Πυρακάκης, εγώ πιστεύω ότι ήταν ο Δένδιας.
3: Ο Δένδιας ή ο Πυρακάκης, γιατί όμως?
4: Αυτά είναι τα δύο φαβορί, είναι όπως είναι επόμενος.
3: Ναι, αυτά είναι τα δύο φαβορί, γιατί όμως λέτε Δένδιας?
4: Γιατί πιστεύω και ο Σερέτη ότι είναι πιο παλιά καραβάνο ο Δένδιας, είναι πιο βαθιαχωμένος σε πράγματα που καθορίζουν. Εμείς είχαμε ότι ήταν την Κέρκυρα ο Δένδιας και ξέρουμε λίγο πολύ στην Κέρκυρα. Ότι υπάρχει μια στοά ισχυρή, το γνωρίζουμε αυτό.
3: Καλά, αυτό εννοείται.
4: Ωραία.
3: Η βασική, από εκεί ξεκινάει, η βασική είναι εκεί.
4: Ακριβώς, κύριε Σερέτη, από αυτό ορμόμενος ποντάρος στον Δένδια. Για επόμενος, για μεθεπόμενος, έχω πει ξεκάθαρα την άποψή μου.
3: Κοιτάξτε, και τα δύο ονόματα θεωρώ ότι είναι στη λίστα.
4: Και τα δύο ονόματα.
3: Κάποια είναι και στη λίστα παρακολουθήσεων.
4: Βεβαίως. Και τι κάνει ο Άδωνος Γεωργιάδης? Τι λέγει τώρα, τα βάζει με τον Δένδια, έχει πάει με τον Μερακάκη. Αλλά το είπα και το μισθέσαι ξεκάθαρα ο Άδωνης, ανά πάσα και στιγμή. Ο Άδωνης τι θέλει πάλι, να κατέβει υποψηφιός αρχηγός, ξέρετε ότι δεν μπορεί να βγει, αλλά στο ένα παραποσιστό, στη δεύτερο γύρο την Αλτζιακή, θα το παίξει ο ρυθμιστής. Θα ποντάρω άλογο κούρσας λυτσιτή, θα πάω μαζί του και θα πάρω για την προεδρία πάλι και υπουργείο που θέλω.
3: Ωραία, να κάνω εγώ μια ερώτηση. Κοιτάξτε να δείτε. Όποιον πείτε εσείς, αλλά να είναι η τελική σας απόφαση, θα βάλω στοίχημα στον άλλον.
4: Εγώ έχω πει Δένδιας.
3: Ωραία, άρα αναγκαστικά εγώ πρέπει να πω ότι ο επόμενος πρωθυπουργός θα είναι Πυρακάκης. Στοίχημα ένα τραπέζι, κύριε.
4: Αχάντε, κύριε
3: Πετράκη. Γιατί τα βάζουμε αυτά τα στοιχήματα, μπα και φάμε καμιά φορά μαζί. Μόνο έτσι θα υπάρξει τραπέζι. Λοιπόν, θέλω να κάνω μια ερώτηση ακόμα όμως, γιατί μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο το πώς ο Έλληνας πέφτει σε παγίδες, το πώς ο Έλληνας. Δεν μπορεί να καταλάβει τι παιχνίδι παίζεται και δεν έχει αντιληφθεί ακόμα πώς λειτουργεί το σύστημα. Βλέπουμε μεγάλους εφοπλιστές, βλέπουμε μεγάλους επιχειρηματίες, βλέπουμε συγγενικά πρόσωπα του Πρωθυπουργού, βλέπουμε αρκετούς οι οποίοι κάθονται στο τραπέζι και παίρνουν συγκεκριμένες αποφάσεις. Βλέπουμε όμως ότι κάποιοι χτίζουν και ανίερες, θα έλεγα, συμμαχίες που ίσως να χαλάνε και κάποιες καρδούλες με αυτά που μαθαίνουν για κάποιες συναντήσεις στο Μαξίμου. Και σας ρωτάω ευθέως, όλοι αυτοί που παρουσιάζονται σαν εχθροί και ότι έχουν μεταξύ τους προβλήματα, το πιστεύετε ότι θα τα λύσουν όλα πριν τις εκλογές για το συμφέρον?
4: Για πλάκα και σε το κάνουμε. Άμα δούμε οι καρθαρίες και οι Σερέτη στον ωκεανό, δεν φτάνουν να φαγωθούν μεταξύ τους ποτέ. Οι μαρίνες την πληρώνουν.
3: Σωστό.
4: Πριν λίγα χρόνια στο ποδόσφαιρο, γιατί υπάρχει, αναφέρομαι, θα καταλάβετε, και εσείς έχουν αφήσει να αναφέρω το ποδόσφαιρο. Δύο πρόεδροι και εφοπλιστές σε παράγοντες οικονομικής του τόπου είχαν φτάσει σε σημείο ακραίο μεταξύ τους οι σχέσεις. Ακόμα μιλούσαν τα σενάρια και ότι φοβούνται ο ένας για τον άλλο για τη ζωή του. Μην διατάξει ένας δολοφονείο του αλλονού. Θυμάστε την εποχή εκείνη.
3: Ναι.
4: Τώρα μια χαρά είναι αυτοί οι δύο. Οι καρχαρίες θα κάνουν αυτό που επιτάσσει το συμφέρον τους στο τέλος. Σήμερα σκοτωμένοι, αύριο είναι σύμμαχοι για την τσέπη τους ή για το συμφέρον τους και μεθαύριο θα σκοτώνονται και στα μεθαύριο τα βρίσκουν. Δεν έχουν αυτοί σταθερές πράγματα τα οποία έχει να κάνει με αξιοπρέπεια, με φιλότιμο, με ήθηση. Με ένα πράγμα τους καθορίζει και τους κυβερνά. Το προσωπικό και επιχειρησιακό συμφέρον τους. Τίποτα άλλο. Αν λοιπόν τα συμφέροντά τους λένε ότι πρέπει τώρα να τα βρούμε το Μητσοτάκη και να ξεχάσουν τη συγγύνη, θα τα βρούμε το Μητσοτάκη, θα βγει ο Μητσοτάκης από μεθαύριο πάντα θα ξαναπολεμά το Μητσοτάκη και καλά.
3: Πιστεύετε θα ξαναέχουμε τετραετία Μητσοτάκη?
4: Εγώ δεν πιστεύω ότι θα έχουμε τετραετία Μητσοτάκη. Πιστεύω ότι δεν θα μπορέσει η Δημοκρατία με τίποτα, ό,τι και να κάνουν, να συγκεντρώσει ένα ποσοστό, όχι να πλησιάσει την αυτοδυναμία. Αυτό είναι σενάριο τρελό, αλλά ούτε καν να πάρει τον πόνους των εδρών. Το οποίο θα αναγκαστεί να πάει σε κυβέρνηση ειδικού σκοπού, και έχω πει την άποψή μου ότι θα προτείνουν ένα μεταβατικό πρωθυπουργό, τον Καραμαλή, τον παλιό πρωθυπουργό. Θα τον προτείνουν Σαμαράς.
3: Σαν τι?
4: Γιατί είναι μαζί αυτοί, ξεκάθαρα στηρίζουν στον άλλον. Θέλουν να φύγει ο Μητσοτάκης. Ο Καραμαλής τον αποδεχτούν και κάποιοι πολιτικοί. Τι μας τον αποδεχτεί, κύριε Στερέτη? Θα χρησιμοποιήσουν για τα φύγημα να αποκαταστήσει σχέση με τον Πούτιν και πολλά άλλα. Ένας μεταβατικός πρωθυπουργός.
3: Άρα η σύνθεση ποια είναι, για να καταλάβουμε, με το δικό σας σκεπτικό?
4: Με κυβέρνηση ειδικού σκοπού, να συμμετέχουν αρκετά κόμματα μέσα, και το Πασόκ, και η Δημοκρατία, και το Ελλάδα ακόμα, το Τσίπρα. Μεταβατικό πρωθυπουργό τον Καραμαλή, άλλο τι θα γίνει αρχηγός της Δημοκρατίας ή όχι, ποιος θα βγει, αλλά μεταβατικός πρωθυπουργός είναι ο Καραμαλής. Ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να ξανακυβερνήσει τη χώρα, ο κύριος Μητσοτάκης.
3: Ο Καραμαλής τι θα είναι?
4: Θα μεταβατικός πρωθυπουργός.
3: Δεν το πιστεύω αυτό, κύριε Πετράκη.
4: Εγώ
3: πιστεύω ότι θα βάλουν, ξέρετε, όταν η Νέα Δημοκρατία προχωράει και ορίζει νέο πρόεδρο, υπάρχει συσπήρωση. Κάθε φορά γίνεται αυτό.
4: Ναι, αλλά και με το Σαμαρά απέναντι και με καταστάσεις άλλες.
3: Ο Σαμαράς απέναντι 1% δεν θα πάρει, εγώ σας το λέω.
4: Απ' την Δημοκρατία θα πάρει κάποιο ποσοστό, κύριε Στέλνη.
3: Τίποτα δεν θα πάρει ο Σαμαράς. Εγώ σας το λέω, θα το δείτε. Είναι φούσκα. Φούσκα. Το βλέπω να έρχεται, είναι φούσκα. Ήδη μαθαίνω ότι μαλώνουν μεταξύ τους. Όλοι αυτοί που έχουν μαζευτεί εκεί στο παρεάκι αυτό. Μαλώνουν μεταξύ τους ποιος θα πάρει την καρέκλα επικρατείας.
4: Να, αυτό γίνεται σίγουρα.
3: Ποιος θα πάρει το επικρατείας, μάλλον σκοτώνονται μεταξύ τους. Ποιοι θα σώσουν την Ελλάδα, ποιοι θα πάρουν πόσο ζώα, τα καμένα χαρτιά.
4: Δεν θα σώσουν την Ελλάδα, και σε, δεν είμαι, ποτέ δεν πιστεύω ότι θα σώσουν την Ελλάδα.
3: Όχι, δεν θα το πιστέψει ο Έλληνας ότι αυτή μπορεί να σώσουν.
4: Ναι, εδώ σου πιστέψει τον Τσίπρα.
3: Καλά, εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Άλλη τρέλα κι αυτή. Αλλά εγώ πιστεύω ο επόμενος πρόεδρος θα είναι ή ο Πιερακάκης ή ο Δένδιας.
4: Άλλο πρόεδρος, άλλο πρωθυπουργός. Στην κυβέρνηση του ειδικού σκοπού δεν θα συνεκάλει με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θα προτείνει ο Σαμαράς τον Καραμαλή και ίσως φύγει από το Πασόκ ο Αδουλάκης, γιατί θα πάρει χαμηλό ποσοστό της Αμίου Γερουλάνος, που είναι πρώτα ξαδέρφια με τον Σαμαρά. Θα αποδεχτεί και τον Πασόκ τον Καραμαλή, θα τον αποδεχτεί και ο Τσίπρας τον Καραμαλή. Και θα πάει σαν μεταβατικός πρωθυπουργός κυβέρνηση του ειδικού σκοπού. Και τότε είναι που την πατήσαμε ολοκληρωτικά. Όταν ακούς κυβέρνηση ειδικού σκοπού με αυτούς μέσα τους πολιτικούς, καταλαβαίνεις ότι θα τα δώσουν όλα. Εμένα αυτή είναι η στήριξη μου, κύριε Στερέτη, και θα το δείτε. Δεν μπορεί να κάνει αυτή η κυβέρνηση, κύριε Στερέτη. Δεν μπορεί να δημοκρατία να κάνει κυβέρνηση. Δεν μπορεί, όσο και αν σου τα στείλει κάποιες ενημέρωσης, τα τρόλ, η ομάδα αλήθεια, οι δημοσιογράφοι, όλοι. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί, δεν θα περάσει. Και να ποσοστό, όχι 25, εγώ δεν πιστεύω να φτάσει 25% της δημοκρατίας εκλογές. Τίποτα. Γιατί αυτό μου δίνει η κοινωνία προσόν, κύριε Στερέτη. Να δημοσκοπήσεις. Εγώ που ξέρω να πάω, ακούω τον κόσμο και είναι ενάντια 100%. Δηλαδή στους 12, να δεις γιατί δεν είναι πάθος να την υποστηρίζουν. Το θέμα δεν είναι μόνο ότι δεν αυξήσει τη δημοκρατία. Τι επιλογές θα κάνουμε. Δεν μπορεί Το λέω σε αυτή τη φράση. Δεν μπορεί να ξαναχτίσουμε ένα σπίτι καινούριο να θέλουμε να φτιάξουμε και να δημοσιοποιήσουμε τα ίδια παλιά υλικά. Νέα υλικά. Νέα υλικά χρειάζονται. Να φτιάξουμε ένα καλό σπίτι. Ένα... κάτι καλύτερο.
3: Και με νέα υλικά σώζει την κατάσταση.
4: Και σε ότι δεν φτάνει από μόνο τα νέα υλικά. Αλλά δεν μπορεί να ξαναζήσουμε τον Τζίπρα και Σαμαρά. Δεν τους ξέρουμε τι είναι εκεί. Γιατί τους ξέρουμε τι είναι. Δεν τους είδαμε. Δεν τους είδαμε. Δεν τους δοκιμάσαμε.
3: Τους δοκιμάσαμε, καλά, αυτό εννοείται.
4: Αλλά... τι άλλο το ξέρουν πια αυτοί οι άνθρωποι.
3: Εγώ γιατί το λέω, γιατί κάθε φορά το συζητάμε, βλέπω ότι εξελίσσεται περίεργα όλο αυτό με το ιδιωτικό κράτος και με την Ελλάδα και με τον τρόπο που αντιμετωπίζουν όλα αυτά τα ζητήματα και οι θεσμοί που δεν λειτουργούν, όπως πολύ σωστά είπατε, και οι ίδιοι οι Έλληνες όμως. Δεν το έχουν καταλάβει το τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν έχουν καταλάβει το ότι όλα έχουν περάσει οι ιδιώτες.
4: Το μεσαμπιά θα ζήτησε τη δυο μας ότι δυστυχώς ο επόμενος πρωθυπουργός θα είναι σε ομοιρία. Όποιος είναι αυτό. Όταν δεν θα ελέγξει στην πραγματικότητα τίποτα από τις δομές της χώρας, από τα στρατηγικά σημεία της χώρας σε ζητική σημασία, τι να λέμε τώρα, δεν έχουν την ενέργεια, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, επικοινωνία, νερά, ρεύματα, το πεζικό σύστημα, οικονομικό, σπόρους όλους, συγκεκριμένα συμφέροντα, εδώ δεν κυβερνάς εσύ στην ουσία. Είσαι όμηρος των συμφερόντων. Το έκανα παράδειγμα προθέσει ένα και μου έχεις δίκιο. Του λέω είσαι με επιχείρηση και το έλεγα αυτό και μου λέει δεν είναι έτσι. Του λέω ωραία. Το μαγαζί είναι δικό σου, έτσι. Αν εγώ ελέγχω όλους τους προμηθευτές σου, αλλά και τους πελάτες σου, μπορεί να δουλέψει στις χώρες συνεργαστή μαζί μου. Και μου λέει όχι. Το ίδιο συμβαίνει και με το κράτος, του λέω. Ναι. Όταν λοιπόν είναι δικό του, η κυβέρνηση κάποιου, αλλά όλα γύρω-γύρω που αφορούν ελέγχονται από άλλους, η κυβέρνηση δεν μπορεί να κυβέρνησει ο πρωθυπουργός. Κυβερνάνε τα σφαίροντα. Γιατί δεν είμαστε ενεργημένος λαός, κύριε Σερέτη, να πάρουμε γενναίες αποφάσεις και να πάμε σε ρήξη πραγματικά, πραγματικά με κόστος. Γιατί, ακούστε, οι αλλαγές οι μεγάλες έχουν και κόστος στη ζωή. Ποτέ στην ιστορία δεν άλλαξε το ρου της ιστορίας επειδή κάθαμε στον καναπέ μας μόνο και δεν είχαμε καμία συνέπεια και κανένα κόστος. Γνωρίζεις ποτέ κάτι τέτοιο να συμβεί στην ιστορία, γιατί εγώ δεν το γνωρίζω.
3: Πώς σχολιάζετε,
4: μεγάλες αλλαγές,
3: έτσι, οι μεγάλες αλλαγές όμως κρίνονται από κάποιους. Πώς σχολιάζετε εσείς τις δηλώσεις της Guilfoyle που λέει ότι όποτε θέλουμε ρίχνουμε την κυβέρνηση?
4: Ειλικρινές δηλώσεις, αληθινές δηλώσεις. Πραγματικότητα είναι, όποτε θέλουν την ρίχνουν. Έχει κάνει κάτι καμία αμφιβολία γι' αυτό? Δεν το ξέρουμε όλοι πλέον.
3: Όχι, δεν έχουμε αμφιβολία, αλλά όχι ότι είναι και φυσιολογικό να είναι προτεκτοράτο η Ελλάδα και να το αποδέχονται όλοι.
4: Δεν έχουμε γίνει προτεκτοράτο των Αμερικάνων, που ήμασταν πάντα, των Ευρωπαίων, των Ισραηλινών γίνανε τώρα. Και όσο, επειδή κάποιοι μου γράφουν βλακίες, ναι, κατανοώ τη στρατηγική σημασία σε μια ρευστή περίοδο και την περιοχή που ζούμε και το σημαντικό της συνεργασίας με το Ισραήλ, της στρατηγικής σημασίας με το Ισραήλ, αλλά κύριε Σερέτη, δεν είναι μια συμμαχία, κατά τη γνώμη τη δικιά μου, που είναι πραγματική συμμαχία Ισραήλ-Ελλάδος. Είναι μια προσωπική συμμαχία δύο κλιματιών. Του Νετανιάχου και του Μητσοτάκη. Δηλαδή αν έβλεπε ο Μητσοτάκης και έρθει ένας πρωθυπουργός που ο Νετανιάχου δεν τον θέλει, δεν τον εξυπηρετεί. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλα θα χρησιμοποιήσει εναντίον μας? Ακόμα και τους κωδικούς σας κρύβουν στα σιλέα που έχει αυτό στην κατοχή του. Αυτό με ανησυχεί. Και δεν εμπιστεύουμε τους Εβραίους, κύριε Σερέφη. Που έχω τερματίσει ιστορία, έχω τερματίσει πράγματι στον κόσμο. Οι Εβραίοι, αν κάποιος δεν είναι Ισραηλίτης, δεν τον έχουν στο υπόλοιψη και απλά τον χρησιμοποιούν για τα δικά τους συμφέροντα και μόλις εξυπηρετηθούν τα συμφέροντά τους, τον πετάνε σε στημένη λεμονόκοπα. Αυτό έχει δείξει ιστορία.
3: Ναι, έχουν μια ιδιαίτερη συμπάθεια σε κάποιον που είναι Ισραηλινός και τους υπόλοιπους τους θεωρούν λίγο outsider. Αυτό είναι γεγονός.
4: Όχι λίγο. Μιλάμε ακόμα. Αναφέρονται οι συγγραφές τους με πολύ προσβλητικά.
3: Είναι επικίνδυνο όμως όλο αυτό που γίνεται με τους Ισραηλινούς και με τους Τούρκους στην Ελλάδα? Γιατί εντάξει, οι Τούρκοι ξέρουμε ότι δεν είναι τόσο φιλικοί. Οι Ισραηλινοί παρουσιάζονται ως φιλικοί.
4: Ο Βούτους Λαναούς και εδώ αφέραντες. Όλες οι απαντήσεις βρίσκονται στην αρχαία φιλοσοφία και στην αρχαία ιστορία μας. Όλες οι απαντήσεις, ό,τι ερώτημα θέτουμε, μπορεί να τρέξουμε στην αρχαία φιλοσοφία και ιστορία και μας δώσεις απαντήσεις ξεκάθαρα, κύριε Σερέτη. Στην απάντηση λοιπόν, ο Παλαμάς νομίζω του λέει θα ντυμένει η φίλη μου, η εχθρή μου αμέτρητες φορές.
3: Ναι.
4: Βλέπετε ότι οι απαντήσεις υπάρχουν. Δεν θέλει πολύ κόπο. Εγώ, η μαφία λέει, έχει τους εχθρούς, τους φίλους σηκοντέκα, τους εχθρούς σηκοντήτερα.
3: Ναι, αλλά πώς... αυτό που είχε πει ο Οδυσσέας ηλίτης, το ότι ήρθαν ντυμένοι...
4: Ο ηλίτης, είπα πάνω, συγγνώμη, ναι.
3: Ναι, η εχθρή μου. Η αλήθεια είναι ότι συνεχίζει και λέει ότι τον μπαμπά λέει ο χώμα πατώντας, ναι, και το χώμα δεν έδεσε ποτέ με τη φτέρνα τους.
4: Δεν θα δέσει με τη φτέρνα
3: τους. Δεν θα δέσει, το πιστεύετε ότι δεν θα δέσει.

0: φοβάμαι τσιρεσερέτη όταν έρχονται κάποιοι άνθρωποι που μέχρι πριν δεν υπήρχαν για το καλό μας, να μας παρουσιάζονται σαν σωτήρες μας και σαν κολλητοί μας, αδερφικοί μας φίλοι. Τρέμει η ψυχή μου σε αυτό όταν το βλέπω. Η ζωή μου έχει δείξει ότι όποτε το είδα σε όλα τα μήκη πλάτη της ζωής, από πίσω υπήρχε μετά πολύ μεγάλο πόνος και προδοσία και πούλημα.
1: Πούλημα. Δεν έχει μείνει τίποτα. Τι μείνανε, 22 περιφερειακά αεροδρόμια. Έμεινε και ένα λιμάνι.
0: Αιγαίο, τα πετρέλαια.
1: Το Αιγαίο, τα πετρέλαια, βέβαια. Και το νεράκι
0: πάντα
1: το οποίο
0: πάντα υπάρχει σε αυτή τη χώρα, σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο που ζούμε, κάτι να δώσουν. Εδώ να ρωτήσετε, έτσι, δεν με καταλάβουμε οι Έλληνες. Δείτε το Ρούμπιο. Τι. Ο Ρούμπι αυτό που έκανε ήταν έθεσε τον εαυτό του σαν ηγέτη τον επόμενο του δυτικού κόσμου, όχι ήταν Αμερικής μόνο. Και πού επέλεξε κύριε Σερέτη να το κάνει? Πού? Την Αθήνα με φόντο την Ακρόπολη. Και εμείς οι Έλληνες, δεν... άμα πει κανείς την αρχαία ιστορία, τον λένε άντε τον ευρύζουμε και τη σχέση έχει και τον προγράμμα το μειώσουμε. Ήρθε ο Ρούμπιο, ένας Κουβανός μετανάστης, παιδί Κουβανών μεταναστών, επόμενος πλανητάρχης, και έκανε την έναρξη του προεκλογικού του αγώνα στην ουσία για το χρήσμα των Ρεπουμπλικάνων αρχικά στην Ακρόπολη, στην Αθήνα.
1: Και εμείς εδώ πέρα, και εμείς εδώ πέρα μαθαίνουμε την ίδια ώρα το ότι θα είναι, ανακοινώθηκε επίσημα, θα είναι στα, με τη Νέα Δημοκρατία υποψήφιος στα ψηφοδέλτια, θα είναι στη Β' Πειραιώς ο Δημήτρης Κουλός.
0: Το διάβασα και εγώ, ναι. Θα πάμε να μιλήσουμε όλοι. Τρέξτε.
1: Ο Δημήτρης ο Σκουλός.
0: Τρέξτε, να τρέξουμε γρήγορα.
1: Δεν θα είναι στο Greek Next Top Model ο Σκουλός και θα κατέβει με την Νέα Δημοκρατία.
0: Εντάξει, τώρα είναι η σοφή στην πολιτική, στην ποιότητα έχουν κάνει.
1: Ναι. Θα έχουν και τζάμπα φωτογράφο.
0: Φωτογράφους θα έχουν εκεί πέρα, μοντέλα. Κάποιος θα κάνει μεγάλη χαρά τώρα στην κυβέρνηση μέσα.
1: Βέβαια. Μα ήδη κάνουνε. Βλέπω έχουν αδυναμίες σε αυτούς εδώ πέρα που ασχολούνται ενεργά με τη μόδα.
0: Βεβαίως, αυτό πουλάει.
1: Και είναι και υποστηρικτές των ομοφυλόφιλων, από όσο γνωρίζω.
0: Βεβαίως. Ωραία. Λέει, θα τρέξουνε αυτοί όλοι που δεν... Εδώ, τι να σου πω, δείτε, βλέπουμε στην τελευταία φορά και ρωτάνε Έλληνες στον δρόμο κάποια πράγματα και λένε δεν μπορεί να μην τα ξέρουν. Δεν γίνεται να μην τα ξέρουν. Όπως ξέρουνε, θα παντρέξουνε τον έξω από μόντελ να ψηφίσουν. Επειδή ήταν στον έξω από μόντελ. Και μετά θα φεύγουν τα παιδιά στο εσωτερικό και θα κλαίνε. Θα πεινάνε και θα κλαίνε, αλλά δεν θα φταίνε αυτοί, θα φταίνε και οι άλλοι που πεινάνε.
1: Δηλαδή, πραγματικά δεν το λέω τώρα για να κοροϊδέψω, αλλά καλύτερα να παίρνουν το Γαβαλά.
0: Καλύτερα. Ο Γαβαλάς. Ο Γαβαλάς, τι θα υποψίωσε, ρε.
1: Από το Σκουλό χίλιες φορές το Γαβαλά να παίρνανε.
0: Ο Γαβαλάς, ο Λάκης ο Γαβαλάς, δεν ξέρω τι λέει ο κόσμος, εγώ ποτέ έχω ακούσει το Γαβαλά σε όλα τα θέματα που έχει τοποθετηθεί ειλικρινά και με θάρρος. Ακόμα και στην τεχνοθεσία ήταν κατά, αν θυμάστε.
1: Βέβαια, για τους ομοφυλόφιλους, βέβαια.
0: Λέει ό,τι κάνει κανείς το γραμμάτι. Ακούτε, αυτή ήταν που είμαι και εγώ. Όταν ένας ενήλικος άνθρωπος με άλλον ενήλικο στο κρεβάτι μεταξύ τους κάνουν ό,τι θέλουν, είναι δικαίωμά τους. Κανένα πρόβλημα δεν έχω. Είναι διεκτική στιγμή το κρεβάτι. Αλλά ούτε Gay Pride είναι που σημαίνει ότι βρίσκεται εκεί πέρα περήφανος, ούτε ένα παιδί μπορεί να στηθεί από δύο άντρας ή δύο γυναίκες, μαζί πρέπει να είσαι ο άντρας, ο πατέρας, η μητέρα. Ξεκάθαρα πράγματα. Από εκεί πέρα η ελευθερία επιλογής στο κρεβάτι είναι δικαίωμα ξεκάθαρα του καθενός μας, όταν έχει να κάνει με ενήλικους.
1: Ναι. Βλέπω, όχι, το λέω αυτό γιατί έχει μια αδυναμία η Νέα Δημοκρατία. Εγώ, τώρα που ο Σαμαράς υποτίθεται έχει φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, που εγώ δεν θεωρώ ότι έχει φύγει, είναι ο Δημοκράτης είναι ακόμα, αλλά μιας και τους έφυγε αυτός ο Σαμαράς, μπορούν να πάρουν τον Τρίφωνα το Σαμαρά να το κατεβάσουν υποψήφιο για να υπάρχει ο Σαμαράς. Τους βάζω ιδέες, τι να κάνω.
0: Αν τους βοηθάς το μισθάκι έτσι, συγγνώμη
1: τώρα. Ας πάρουν τον Κοκλώνη, ας πάρουν κύριε Πετράκη.
0: Με τον Κοκλώνη θα πάρουν αυτή τη δυναμία.
1: Ναι, βέβαια. Τρίφωνας, Κοκλώνης, Σκουλός και το Γαβαλά δεν υπάρχει θέμα. Ας τους πάρουν όλους γιατί αυτοί θα υποστηρίξουν και τη woke agenda, θεωρώ.
0: Εμείς τι θα πάρουμε. Τα βουνά δεν φτάνουν να πάρουμε τα εμείς, κύριε Σερέτη. Τι να πάρουμε.
1: Καλά, όχι ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει ήδη πρόσωπα. Και ομοφυλόφιλους μπορώ να πω. Δεν, έχει αρκετούς ομοφυλόφιλους. Έχει δηλαδή ανθρώπους, το είδαμε, το στήριξαν. Πόσοι στήριξαν το νομοσχέδιο? Πάρα πολλοί νεοδημοκράτες στήριξαν το νομοσχέδιο. Το ενεργά.
0: Μισό. Αυτό το πράγμα δεν είναι Νέα Δημοκρατία, κύριε Σερέτη.
1: Νέα ομοφιλοφιλία, μήπως είναι.
0: Κάπως έτσι να το πούμε, γενικά. Νέα οτιδήποτε. Δεν ξέρω τι νέα είναι, πάντως Νέα Δημοκρατία δεν είναι. Δεν έχει κάνει με τη δεξιά τίποτα. Με τον ταχυσμό σύνολο με το Σημαντικό Πασόκ, μαζί με του Γοκαντέντα.
1: Ναι. Άρα για αυτούς όλους μπορούμε να λέμε πλέον, εφόσον είναι ακομπλεξάριστοι και νεοφιλελεύθεροι και τέτοια, μπορούμε να λέμε ότι δεν τιμάνε τα παντελόνια τους, τιμάνε τις φούστες τους όμως.
0: Εντάξει, ο Τζέσσερετ.
1: Που ούτε τις φούστες δεν τιμάνε, είναι γι' αυτό.
0: Αυτή δεν είναι. Εδώ, Τζέσσερετ, έχουμε φτάσει σε σημεία, τώρα μιλάμε πραγματικά, στο ξαναπεί για άλλες φορές. Αν πάρουν καταρχήν τα λίμματα, από τα λίμματα του Συνοβουλίου, της Βουλής, των Υπουργείων, θα πάρετε πλάκα με το ποσοστό ψυχοφαρμάκων και ναρκωτικών ουσιών που θα βρεθούν. Και αν μπούμε σε πιο βαθιές ροζ ιστορίες, θα γεράσει το παράλογο κατσίχη.
1: Ας το αφήσουμε για την επόμενη φορά αυτό, κύριε Πετράκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό
0: μεσημέρι. Καλό, θα σας.
1: Υγεία, υγεία να έχει.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας. Ακούσαμε τον κύριο Απόστολο Πετράκη, τον ευχαριστούμε πολύ. Κάθε Παρασκευή 3 και 4 που είναι δίπλα μας και συζητάμε για όλα αυτά τα κρίσιμα ζητήματα. Φυσικά, να, εδώ προς το τέλος τώρα κάναμε και λίγο το χαβά. Γιατί τις θυμάνε τις φούστες τους. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά, μία με τέσσερις, Γρηγόρης Σερέτης. Έχει γίνει της λεσβίας και του ομοφιλόφιλου μες στη Νέα Δημοκρατία. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα. Καλά να περάσετε ό,τι και αν κάνετε. Α, ενημερώνω για κάτι. Αύριο το πρωί στις 10 η ώρα ανεβαίνει εκπομπή, ανεβαίνει το δεύτερο επεισόδιο της εκπομπής Ανάλυση Σκέψης. Το πρώτο, το θυμάστε, ήταν με τον κύριο Κωνσταντίνο Πλεύρη. Αύριο 10 η ώρα ανεβαίνει το δεύτερο επεισόδιο στο κανάλι, στο YouTube Γρηγόριος Σερέτης. Να είστε προετοιμασμένοι. Από το πρωί θα ανέβει, για να μπείτε και να δείτε, να γίνει Τέξας. Τέξας, καλό μεσημέρι. Και θα κλείσω με Βύση. Γιατί αφού με βάλατε στο τρυπάκι αυτό, αυτός που έστειλε το μήνυμα και είπε ότι ο Καρβέλας είναι μορφωμένος, με τρέλανε. Αυτόματα, λέω, θα κλείσω με Βύση, με το που το είπε αυτό. Καλό μεσημέρι.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ρε παιδιά,
2: πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Οι Αλλοίοι αναστέλουν προσωρινά τις κινητοποιήσεις τους, αναμένοντας συγκεκριμένες κυβερνητικές εξαγγελίες για τα προβλήματα του κλάδου. Ξεκαθαρίζουν όμως ότι δεν εγκαταλείπουν τα αιτήματά τους και προειδοποιούν πως αν οι δεσμεύσεις δεν υλοποιηθούν, θα επιστρέψουν με δυναμικότερες κινητοποιήσεις. Σύμφωνα με την Ελστάτ, στο 5% ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον μήνα Σεπτέμβριο, από 3,8 που είχε σημειωθεί τον Αύγουστο. Τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση κατέγραψαν το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ ακριβότερα ήταν επίσης τα καύσιμα και το ηλεκτρικό ρεύμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για σοβαρές ελλείψεις στη διαχείριση των απορριμμάτων. Από τους 89 ενεργούς χώρους υγειονομικής ταφής, οι 66 δεν συμμορφώνονται με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Η διαδικασία είχε ξεκινήσει το 2021, ενώ η Κομισιόν διαπιστώνει και ανεπαρκή δυναμικότητα επεξεργασίας των αποβλήτων. Συνελήφθη ο τραγουδιστής Βασίλης Παϊτέρης για οφειλές προς το δημόσιο σε υπόθεση που αφορά κατοικία του σε δασική περιοχή. Μετά την διανυκτέρευσή του στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, μεταφέρθηκε σήμερα στην Ευελπίδων για να παρουσιαστεί ενώπιον ανακριτή. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στα δηληστήρια της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης από εργολαβικό συνεργείο σε εναλλάκτη θερμότητας σε συγκεκριμένη μονάδα. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, έσκασε σωλήνας πιθανόν λόγω αερίων και τραυματίστηκαν τουλάχιστον 5 εργαζόμενοι, 2 εκ των οποίων σοβαρά. Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό του Sky, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από την ηγεσία του κόμματος εάν στις εκλογές πάρει ποσοστό από 25% και κάτω. Ο κάθε αρχηγός κρίνεται ανάλογα από το αποτέλεσμα και όταν δεν το πετυχαίνει, κάνει στην άκρη και έρχεται κάποιος άλλος στη θέση του, ανέφερε. Ο Πρωθυπουργός στην ίδια εκπομπή κάλυψε τον Τσίπρα που μίλησε για το ενεργειακό καλώδιο Ελλάδας και Κύπρου ως καλώδιο τηλεπικοινωνιών και όχι ηλεκτρικής διασύνδεσης, δικαιολογώντας τον λέγοντας ότι ήταν Σαρδάμ. Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας του Αρχιπέλαγος κατέθεσε έκθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητώντας να διερευνηθεί η διάθεση τουλάχιστον 52 εκατομμυρίων ευρώ που προορίζονταν για την Αλία. Καταγγέλλει ότι μέσω χρηματοδοτήσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης τα χρήματα κατευθύνθηκαν σε καφετέριες, εστιατόρια, κτηνιατρία και πολυτελή καταλήμματα. Οι αρχές ταυτοποίησαν και αναζητούν 2 νεαρούς 22 και 18 ετών για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες των αρχών, οι ύποπτοι κινούνται στον οπαδικό χώρο και έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για κατοχή μαχαιριών. Η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος δέσμευσε τα περιουσιακά στοιχεία των 2 προφυλακισμένων γιατρών που ερευνούνται για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μαζί με τραπεζική θηρίδα στο Κολωνάκι. Παράλληλα, η αρχή διερευνά ενδεχόμενες πράξεις απάτης, φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Στη διεθνή επικαιρότητα, έρευνα των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών αφορά την Αμερικανίδα πρέσβυρα εν Ελλάδη, Kimberly Guilfoyle. Της επίσημης διερεύνησης προηγήθηκε η καταγγελία ότι ζήτησε 100.000 δολάρια από χρηματοδότη του Προέδρου Τραμπ με αντάλλαγμα πρόσβαση σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους. Της πρέσβυρας ζητήθηκε να παραδώσει οικονομικά στοιχεία και επικοινωνίες της έως και τις 22 Οκτωβρίου. Η νομική εκπροσώπησή της αμφισβητεί τη γνησιότητα των μηνυμάτων και υποστηρίζει ότι οι πληρωμές αφορούσαν εμφανίσεις της σε εκδηλώσεις. Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί έως και τους 26 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Πρώτα Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλκιώτη.
2: Μάχη 99,8 στα FM.
7: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, ανοιχτά και καθαρά. Το απογευματινό μαγκαζίνο του Μάχη FM 99,8 με την Ιωάννα Ηλιάδη.
8: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569. Και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
9: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
10: Εντάξει.
11: Θα σας πάρω κύριε Γαβρίλο, να σας έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
12: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε ένα μηδαμινό δωράκι.
13: Δεν μπορεί κύριε Χαλκιώτη να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλιές, να κάνω και το χαμάλι έτσι και να χρωστάω.
14: Κύριε Χαλκιώτη και κυρία Αποντώνη να εξαιρεθούν.
15: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
16: Δύσκολη.
15: Δεν δικαιούμαστε. Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
17: Θεωρούμε φυσιολογικό, δεν θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
18: Το αδερφός της. Ο αδερφός της. Ο Αντώνης.
19: Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
20: Μαύρε αλήτη, παλιά άνθρωποι, πρέπει να θυστά κατώρα. Τότε θα σε σκοτώσω,
18: αλλά έναν. Λία, σε παρακαλώ.
20: Αν δεν τρέπεσαι, Χριστέ μου, που είσαι ξαναμωρατή, ξαναμωράτηκες, βρε, που κάνεις ακούς τις βλακίες αυτού νου, διασύρει το όνομα του αδελφού μου, δεν το κατάλαβες. Τώρα θα πάω πάνω, να τον φέρω κάτω να σου πω.
18: Λία, σε παρακαλώ, Λία. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ. Εσύ θα πας ξύλο, ακούς. Θα πας ξύλο, δηλαδή, που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε.
19: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
18: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
19: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
18: Και βρήκες ατασταλίες στα βιβλία.
19: Μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανος και παλιοκλέφταρε.
18: Τι φωνάζεις, βρε.
21: Η ανάξη.
18: Ε?
21: Η ανίκανη.
18: Τι πες?
21: Η άξιστη.
18: Τι λες, μωρέ?
21: Τα καθάρματα.
18: Για ποιους λες, Δρακίμων?
21: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε ανερήθησαν σε ορισμένες θέσεις. Έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους.
19: Είτε ποτέ.
21: Είτε χάρπαστη. Η αναλφάβητη. Η απέδευτη.
22: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλες. Καλώς ήρθατε, Μάχη FM, Δευτέρας Παρασκευή, 4 με 5. Είμαι ο Γαβρίλος Χαλκιώτης στο μικρόφωνο. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας βλέπουν ζωντανά στις πλατφόρμες του Facebook και του TikTok. Καλό μεσημέρι σε όλους τους φίλους και σε όλες τις φίλες. Θέλω ένα μήνυμα από ποια περιοχή μας βλέπετε και ένα γεια. Σήμερα θα μιλήσουμε καθαρά για οικονομικά θέματα. Και περιμένουμε τις ερωτήσεις δικές σας. 4 με 5 σήμερα εδώ, Μάχη FM και στις πλατφόρμες. Και το βράδυ 8 με 9 στο Alert. Θα έχουμε τον κύριο Μητρόπουλο και την κυρία Βορδόνη.

ζωή, όταν ξεκινάς ένα ταξίδι επαγγελματικό με κάποιον άνθρωπο, εμένα η άποψή μου είναι ότι πας μέχρι τέλος. Με αυτούς που έχω ξεκινήσει, θα πάμε μέχρι τέλος. Δεν τους αλλάζω. Τέλος.

0: Όλα πιστεύω ότι γίνονται για το χρήμα. Από εκεί πέρα δεν νομίζω να υπάρχει Βύση χωρίς καρβέλα και καρβέλας χωρίς Βύση. Όλα για τα λεφτά. Για αυτά τα λεφτά θα μιλήσουμε και σήμερα για τα προβλήματα. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους τους φίλους εδώ που είναι μέσα στο TikTok και στο Facebook. Κάντε όλη μια κοινοποίηση. Θα δώσουμε λύσεις στα προβλήματα καθημερινά. Θα αναλύσουμε την καθημερινότητα. Μπορείτε ήδη να καλείτε το 2-17-18.000, είναι το τηλέφωνο εδώ στο Μάχη FM. Και βεβαίως μπορείτε να στέλνετε και μηνύματα στο Viber 694-63-54-51. Περιμένετε τα δικά σας ερωτήματα, τις δικές σας απορίες, πώς μπορούμε εδώ να φανούμε όσο μπορούμε πιο χρήσιμοι. Πάμε like, πάμε ρεπορτάζ, να δούμε τι λέει η καθημερινότητα, τι λένε, όχι τα στούντιο, όχι τι λένε τα πάνελ, όχι τι λένε τα κανάλια, τι λέει ο κόσμος. Για πάμε λίγο, γιατί εκεί μετράει, τι λέει ο κόσμος. Αφθορμήτως που έλεγε κάποιος. Αφθορμήτως.
1: Εδώ λαϊκή Κορυδαλού με έναν φίλο. Καλημέρα. Πώς πάνε τα πράγματα στη λαϊκή, τι λέει ο κόσμος?
2: Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Λεφτά δεν υπάρχουν, ακρίβεια στα καύσιμα, σε όλα. Δύσκολη κατάσταση όπως γνωρίζετε για όλους τους κλάδους, όχι μόνο για τη λαϊκή αγορά.
1: Του εδώ οι πολίτες που έρχονται ξορίζουν μικρότερες ποσότητες, τι θα
2: πει? Εννοείται, ο κόσμος είναι μαζεμένος, κύριε Γαβριλό. Είναι δύσκολα. Όλα τα έξοδα. Όλα πάνε προς τα πάνω, περιορίζει ο κόσμος όπου μπορεί.
1: Εδώ στη Λαϊκή πάντα έχουμε πιο καλές τιμές, πιο φθηνές τιμές.
2: Τις καλύτερες τιμές που κυκλοφορούν σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Σούπερ μάρκετ ή μανάβη.
1: Έρχεται πελάτη δηλαδή και ψωνίζουν λοιπόν πράγματα για ένα ευρώ. Πόσο είναι περίπου το σοκολάτι?
2: Και ένα ευρώ και 50 λεπτά. Και δύο αυγά, υπάρχουν πελάτες που παίρνουν δύο αυγά από τους ανθρώπους απέναντι. Είναι δύσκολα γενικά.
1: Να έρθω κάτι, σε σχέση με πέρυσι πώς είναι τα πράγματα?
2: Λίγο προς τα κάτω.
1: Λίγο προς τα κάτω. Εσύ πιστεύετε ότι αλλάζει αυτή η κατάσταση? Τι λέει ο κόσμος εδώ?
2: Πώς θα αλλάξει αυτή η κατάσταση?
1: Άρα κλείνουμε με το πώς θα αλλάξει αυτή η κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Πάμε, χαμηλώσω λίγο μουσική. Λαϊκή Κορυδαλού. Θα ακούσουμε προεκλογικές εξαγγελίες, πολιτικές προεξαγγελίες. Πάμε τι θα πάμε, πάμε τις προεκλογικές. Ανέβαινε, ανέβαινε. Το θα είναι το προεκλογικό.

0: Καλησπέρα στο φίλο μου τον Βασίλη, που τον αγαπάω πάρα πολύ. Ο άνθρωπος είναι εθελοντής, στα social μας κάνει. Βασιλάκι, προσπαθούμε. Άμα είδες, άμα δεν τα κάνεις, ρε Βασίλη, εγώ δεν μπορώ να τα κάνω. Στα έχω πει, ρε Βασίλη, στα έχω πει. Λοιπόν, πάμε. Κοινοποιούμε όλοι, κάνουμε μια κοινοποίηση και περιμένω τις ερωτήσεις σας για τις συντάξεις για τα δάνεια. Αν αντιμετωπίζετε κάποια προβληματάκια, καλέστε στο 2-17-18.000. Εδώ να βγείτε ζωντανά στο Μάχη FM ή στείλτε στο TikTok ή στο Facebook τα ερωτήματά σας για δάνεια, συντάξεις, πληστηριασμούς, όλα αυτά τα θέματα να μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Και να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που η στήριξη είναι πραγματικά συγκινητική και μας εμπιστεύεστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς βέβαια προσπαθούμε. Σήμερα θα είμαστε 8 η ώρα πάλι live στις πλατφόρμες. Πάμε στην καθημερινότητα, πάμε εκεί που πονάει ο κόσμος. Κοινοποιούμε όλοι. Κάνουμε ταπ. Και βεβαίως δέχομαι τα ερωτήματά σας. Γιατί αυτά εγώ δεν τα λέω από το στούντιο, τα λέει ο κόσμος στον δρόμο. Και σήμερα θέλω να κάνουμε μια πολύ απλή κουβέντα. Η ερώτηση είναι απλή και θέλω τη δική σας συμμετοχή. Ο μήνας βγαίνει. Αυτό είναι το ερώτημα. Γράψτε μου λοιπόν τώρα στα live με πόσα χρήματα πιστεύετε ότι μπορεί κάποιος να ζήσει αξιοπρεπώς, πόσα χρειάζεται μια οικογένεια για να μπορέσει να ζήσει. Θα πάρουμε ένα υποθετικό σενάριο, θα πάρουμε ένα υποθετικό νοικοκυριό. 500 ευρώ εισόδημα και από εκεί αρχίζεις. 500, 600, υπάρχουν, ήρθανε σήμερα στο γραφείο άνθρωποι που παίρνουν 400 ευρώ. Μην ακούτε τώρα ότι λες 500 ευρώ, υπάρχουν άνθρωποι που ζουν και με 400 ευρώ. Λοιπόν, καλό μεσημέρι στο Μιχάλη, στον Μακελάρη, στον Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι σε όλους τους φίλους και σε όλες τις φίλες. Καλό μεσημέρι στο φίλο μου τον Βασίλη, τον director. Λοιπόν. Υπάρχουν νοικοκυριά που τη βγάζουν με 5 εκατοστάρικα. Και από εκεί αρχίζεις. Ενίκιο ή δάνειο. Ρεύμα, σούπερ μάρκετ. Έτσι, πώς μπορείς όλα αυτά να τα καλύψεις. Βενζίνη, τηλέφωνα, παιδιά αν έχει κάποιος. Και ρωτάς. Τι θα μου μείνει, ρε παιδί μου. Τι θα μου μείνει. Υπάρχουν οικογένειες που ζουν με ελάχιστα χρήματα. Και ειλικρινά δεν θέλω να τσακωθούμε με τα νούμερα. Μέσο όρο, ανάπτυξη. Εγώ θέλω να δούμε την πραγματική οικονομία. Πού είναι η πραγματική οικονομία? Η πραγματική οικονομία είναι πού? Είναι στο σούπερ μάρκετ, είναι στη λαϊκή, είναι στο καφενείο. Εκεί δηλαδή που πραγματικά βλέπεις τι μπορείς να κάνεις. Δεν με ενδιαφέρει με ένα μέσο όρος. Με ενδιαφέρει ένας άνθρωπος πώς μπορεί να πληρώσει τις δόσεις του δανείου που εμείς μπορεί να του κάνουμε και ένα κούρεμα. Πώς μπορούμε να τα κάνουμε όλα αυτά? Δεν με ενδιαφέρει μέσο όρος. Πέστε μου στη τσέπη στο τέλος του μήνα. Φτάνουν τα χρήματα, είπαμε στις 25, στις 20 και στις 18 που λένε κάποιοι. Γιατί εδώ έχουμε ένα πολύ μεγάλο γεγονός. Εδώ έχουμε το γεγονός της ακρίβειας με το χρέος. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Πώς μπορούμε να τα διαχειριστούμε όλα αυτά? Πώς μπορούμε να τα διαχειριστούμε? Πάμε λίγο να ακούσουμε το ηχητικό, πάμε. Αλλά εδώ τι κάνουμε εμείς κάνουμε το απλό. Σώζουμε τον απλό πολίτη. Για να σώσουμε τον απλό πολίτη χρειαζόμαστε ένα πράγμα από σας, τίποτα άλλο. Δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Χρειάζομαι μόνο την εμπιστοσύνη, το δικό σας το χαμόγελο και να πάρετε ένα τηλέφωνο. 2-10-49-64-569, 2-11-26-75-243, 2-10-49-72-30. Μην στεναχωριέσαι, μην χάνεις άλλο χρόνο, μην ψάξεις να βρεις το γιατί. Έτυχε, τελειώσαμε. Έλα σε εμάς να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε. Εσύ και μόνο εσύ είσαι ο πρωταγωνιστής που πρέπει να κάνεις τώρα το απλό, το εύκολο, το πανέξυπνο. 2-10-49-64-569, 2-11-26-75-243, 2-10-49-72-304. Νίκαια Κορυδαλό και Μαρούση, τρία διαφορετικά σημεία, τρία σημεία για σένα που σε περιμένουν για να σε υποδεχτούν με ζεστασιά, με χαμόγελο, με κατανόηση και να σου υποδείξουν τον δρόμο που θα σου οδηγήσει στη διάσωση όλων των ακινήτων. Και θα πάμε μαζί, χέρι-χέρι, καρδιά-καρδιά, ψυχή-ψυχή, χαμόγελο-χαμόγελο, να διεκδικήσουμε και ένα κούρεμα. Που στις περισσότερες φορές το πετυχαίνουμε. Ο φίλος μας ο Χρήστης Λέσχη Ζώων. Καλησπέρα, Βουλευσίνα. Πάμε γερά και ταπ-ταπ. Λοιπόν, Νικολά, δεν πιάνομαι σήμερα. Κοίτα, έχω και τα γελιά μου. Διαβάζω τα πάντα τώρα. Άστο, τώρα σήμερα δεν πιάνομαι. Δεν πιάνομαι, σου λέω σήμερα, Νικολά. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον φίλο μου τον Νίκο από την Ελευσίνα. Που μας εδώ στηρίζει. Γεια σου φίλε Αγγτζή από το Μάχη FM. Όλοι μας βλέπετε, μας ακούτε. Κάναμε αυτή τη διαδικασία για να μπορείτε να έχετε και εικόνα. Καλό μεσημέρι σε όλους και σε όλες. στην πλατφόρμα του Μάχη FM στον φίλο μου τον Νίκο από την Ελευσίνα, σε όλους και σε όλες. Πάμε λίγο να ανοίξουμε, πατάμε tap tap, είπες Νίκο, πώς το είπες, tap tap, κάνουμε tap tap, λέει ο Νίκος από την Ελευσίνα, να ανοίξουμε και να δούμε τι είναι αυτά που πραγματικά μας τηλεπορούν σήμερα, ποια είναι αυτά και αν υπάρχουν λύσεις. Υπάρχουν λύσεις για μας, μας παραμυθιάζουν. Εδώ είναι το δυνατό σημείο που πρέπει να σχολιάσουμε. Ξέρετε πώς δημιουργείται πολλές φορές ένα κόκκινο δάνειο? Πώς δημιουργείται? Δημιουργείται με τον εξής τρόπο. Δεν ξυπνάει κάποιος το πρωί και λέει σήμερα θα γίνω φιλέτ, σήμερα δεν θα γίνω κακοπληρωτής. Δεν του βγαίνει ο μήνας. Μετά ο δεύτερος αφήνει μια δόση. Πληρώνει κάτι άλλο. Μετά και το δεύτερος μήνας του βγαίνει μια αναποδιά. Και μετά πάλι το ίδιο και πάλι το ίδιο. Και προσπαθεί ο άνθρωπος να βρει λύση με τι, με το 500, το 600, το 700. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αφήνει μια δόση, αφήνει ένα λογαριασμό και ξαφνικά έχει απέναντί του την τράπεζα, σέρβις, φέρε πορεία, ασφαλιστικά ταμεία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το 85 με 90% των οφειλετών που δεν μπορούν να πληρώσουν δεν έχουν ένα εκατομμύριο στην τράπεζα και λένε έλα μπορώ, θα φάμε τα λεφτά της τράπεζας. Δεν γίνεται. Θα σας δείξω βέβαια όμως στο τέλος, θα σας υποδείξω έναν τρόπο πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κεφάλαιο 50-100.000 που να τα διπλασιάσετε σε περιουσία. Θα σας το δείξω. Μείνετε μαζί μας, γιατί θα σας δείξουμε σε λίγο, θα ακούσετε, θα εξηγήσω πώς μπορείς με ένα κεφάλαιο να διπλασιάσεις την περιουσία σου. Θα το πω σε λίγο. Εγώ αυτό που ζητάω τώρα είναι αλληλεπίδραση. Θέλω στο TikTok κοινοποιήσεις να ακούει όσο περισσότερος κόσμος γίνεται, για να καταλάβουν ότι τα πράγματα, ο κόσμος πρέπει να μιλάει. Στείλτε τα ερωτήματά σας και εσείς και στις πλατφόρμες και στο Mach FM και στο τηλέφωνο 2-17-18.000. Πόσα λεφτά χρειάζεται για να ζήσετε με αξιοπρέπεια? Όχι να ζήσετε και να πηγαίνετε κάθε μέρα έξω να τρώτε. Με αξιοπρέπεια. Πόσα χρειάζεστε? Γιατί εδώ πέρα τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Όταν έχω εγώ ένα χιλιάρικο, που λες ένα χιλιάρικο, γίγαντας είμαι. Τι γίγαντας είσαι? Δεν είσαι καθόλου γίγαντας, μυρμήγκι είσαι. Γιατί τι θα πρωτοπληρώσετε? Τι θα πρωτοπληρώσετε? Και αφήνετε μια υποχρέωση για να πάτε στα μπουζούκια. Αφήνετε μια υποχρέωση γιατί πρέπει να καλύψετε τα πάντα. Αν αύριο δεν μπορούσατε να πληρώσετε μια υποχρέωση, ποια θα αφήνατε? Το δάνειο, το ρεύμα, το ενίκιο, τι θα κάνατε? Το φροντιστήριο του παιδιού, τα παπούτσια του παιδιού, τα δικά σας τα ρούχα. 2-17-18.000. Βγείτε, μιλήστε και εδώ και στο TikTok. Αν δεν έχετε να πληρώσετε όλες τις υποχρεώσεις, ποια αφήνετε τελευταία? Ποια είναι αυτή? Γιατί εδώ τα πράγματα είναι στο πολύ στα όρια. Και από την άλλη έχουμε και τις τράπεζες. Έχετε ένα νέο νομοσχέδιο, να το διαβάσουμε λίγο, να το σχολιάσουμε όταν πιάνει νόμος του κράτους. Και εδώ πνίγονται οι άνθρωποι, δεν ξέρουν τι να κάνουν και αρχίζουν και κάνουν λάθος κινήσεις. Θα σας πω μια ιστορία. Θα σας πω μια ιστορία ενός δανειολήτη που είναι στο γραφείο μου στο Μαρούσι. Ακούστε λίγο, είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Είναι πολύ σοβαρά, γιατί σας λέω προσέχτε ποια αναλαμβάνουν τις υποθέσεις. Ήρθε λοιπόν ένας φίλος στο γραφείο και μου λέει: έχασα το σπίτι μου. Του λέω: φίλε, δεν μπορώ να σου πω τίποτα. Δεν αναλαμβάνω. Έχει χαθεί το σπίτι. Εγώ μπορώ να κάνω πολλά πράγματα και δυστυχώς όταν ένα ακίνητο χάνει τον πληστηριασμό, είναι ελάχιστες πιθανότητες να το γυρίσουμε. Εμείς δεν αναλαμβάνουμε καμία περίπτωση. Δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι. Εγώ απολογούμε για μένα. Πώς έγινε? Πήγα κάπου, μου λέει, και του λέω: ξέρεις, θέλω να ρυθμίσω το δάνειό μου. Εντάξει, του λέει: άσε, λέει, θα το άσω σε μένα. Καλό μεσημέρι στο Μάκη, στη φίλη μου την Παρασκευή, στο Facebook. Καλό μεσημέρι σε όλους τους φίλους και σε όλες τις φίλες. Στείλτε τα ερωτήματα, ένα γεια, κοινοποιήστε όλοι. Γιατί αυτές οι εκπομπές μέσα από τις πλατφόρμες δίνουμε τη δυνατότητα σε πολύ κόσμο που ενδεχομένως να μην βγαίνουμε, με αυτή τη διαδικασία να γίνεται σαν πανελλαδικό και να ενημερώνεται περισσότερος κόσμος. Πήγε λοιπόν κάπου αυτή η οικογένεια, λέει: έχω αυτό το πρόβλημα. Άσε σε μένα, λέει, μην αγχώνεσαι. Ρε, του λέει, τι να μην αγχώνομαι? Θα μου στείλουν καταγγελία σύμβασης. Καταγγελία σύμβασης, να το πούμε λαϊκά, είναι η διαδικασία που κάποιος τη δέχεται και δεν μπορεί πια να ξαναβάλει τις δόσεις. Κλείνει λογαριασμός, κάνουν, δείχνουν ιστορίες. Τώρα δεν ρυθμίζεται, πρέπει να κάνεις άλλες κινήσεις. Δεν ρυθμίζει δηλαδή μια δόση, βάζει μια δόση και ρυθμίζεται. Αυτό εννοώ. Έρχεται διαταγή πληρωμής. Ακούστε λίγο, ρε παιδιά, ακούστε λίγο. Ακούστε λίγο, δηλαδή μου λέτε να σπάσω εδώ πέρα τα πάντα. Του λέει: φιλέ, άκουσα με λίγο, του λέει. Βγάλε μου τον ήχο, δεν τον θέλω. Βγάλε μου τον ήχο όσο πιο χαμηλά μπορούμε. Του λέει: διαταγή πληρωμής. Λέει: τι κάνουμε? Μην αγχώνεσαι, ρε, άστο πάνω μου, του λέει. Ρε, τι να αφήσω πάνω σου, ρε, του λέει. Λοιπόν, καλώς μεσημέρι στη Βαρβάρα, στη Στεφανία, στο Βαγγέλη, στον Μπάμπο, σε όλους τους φίλους και σε όλες τις φίλες. Είσαστε πολλοί και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Μάκη, γεια σου φίλε, γεια σου φίλε. Δύο Παλαιστής ο Μάκης, πολύ καλό στη δουλειά του, καθαρίζει σπίτια, κτίρια σε πολύ φτηνές τιμές. Δύο Παλαιστής και προσπαθεί να επιβιώσει. Αν έχετε κάποιο χώρο που θέλετε να τον καθαρίσετε, καλό θα είναι να προτιμήσει το Μάκη, γιατί είναι πάρα πολύ φτηνός. Είναι άνθρωπος τι μεροκάματο της καθημερινότητας. Του λέει διαταγή πληρωμής. Μην αγχώνεσαι, ρε, του λέει. Γεια σου, Ευαγγελία, γεια σου. Κάντε κοινοποίηση, Ευαγγελία, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Κάντε μια κοινοποίηση να μας δει περισσότερος κόσμος, γιατί δίνουμε λύσεις και από μια συζήτηση τέτοια μπορεί να σωθούν οικογένειες. 2-10-49-64-5-69. Μην γίνετε πελάτες. Πάρετε τη γνώμη τη δικιά μου μετά από 35 χρόνια. Απαντάω σε όλα τα τηλέφωνα εγώ. Γίνεται δωρεάν αξιολόγηση τηλεφωνική. 2-10-49-64-5-69. 2-10-49-64-5-69. Ακούστε, γιατί τώρα μπορεί που με ακούτε να πείτε ρε, τι για μένα λέει. Είναι πολλοί που την έχουν πατήσει έτσι. Έρχεται διαταγή πληρωμής. Τι κάνουμε, έχω ακούσει, λέει ότι κάνουν νομικές και αυτά. Εγώ δεν είμαι δικηγόρος. Δεν είμαι δικηγόρος, εγώ θα σου μιλήσω τραπεζικά. Άστο ρε, του λέει, πάνω μου, μην, τώρα άστο σε μένα, ρε, του λέει. Ρε, τι να αφήσω σε σένα, ρε, του λέει. Έρχεται διαταγή πληρωμής. Άστο σε μένα, του λέει. Μην αγχώνεσαι. Έρχεται πληστηριασμός. Του ήρθε πληστηριασμός. Πάει. Ρε, του λέει, να βρούμε καμία ρύθμιση, να κάνουμε κάτι, τι προβλέπει ο νόμος. Ρε, δεν σου είπα, μην αγχώνεσαι. Ρε, τι να μην αγχώνομαι, του λέει. Χάνω το σπίτι μου. Τι να μην αγχώνομαι. Μην αγχώνεσαι. Όταν λέμε μην αγχώνεσαι, μην αγχώνεσαι. Χάνει το σπίτι του. Το χάνει. Χάνει το σπίτι του. Προσέξτε λίγο τώρα. Χάνει το σπίτι του. Και πάει ο άνθρωπος εκεί και λέει, ρε, εσύ, το χάσε το σπίτι. Μην αγχώνεσαι, ρε, του λέει. Ρε, τι να μην αγχώνομαι, έχασε το σπίτι. Ας, του λέει, το έχω κανονίσει. Και είδε λοιπόν στο γραφείο η γυναίκα αυτή, τέλος πάντων, και μου λέει, τι κάνουμε. Λέει, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, το χάσα το σπίτι σας. Μα μου πει, μην αγχώνομαι. Μην αγχώνεσαι, έτσι λέω. Εγώ ξέρω και πώς λέγεται ο πελάτης και πώς λέγονται οι συμβουλοί του. Δεν θα πω στα ονόματα, δεν με ενδιαφέρει. Προσέχτε πολύ, πάρα πολύ προσέχτε ποιοι αναλαμβάνουν τις υποθέσεις σας. Πάρα πολύ. Εγώ θα πω μεγάλη προσοχή σε αυτούς που αναλαμβάνουν τις υποθέσεις σας. Πολύ μεγάλη. Χρειάζεται εμπειρία μεγάλη και γνώση. Γι' αυτό λέω λοιπόν, καλέστε όλοι τώρα στο 210-49-64-569, 210-49-64-569, 210-49-64-569 και πάρτε μια γνώμη. Μπορούμε να τα παλέψουμε όλα εκτός από τα κίνητα που ήδη χαθήκανε, παιδιά. Και όχι μόνο αυτό. Και όχι μόνο αυτό. Υπάρχουν πολλά προβλήματα που υπάρχουν μετά. Χάνεις το σπίτι σου και με χρωστάς και τα ρέστα και έχει και άλλα κίνητα η οικογένεια αυτή. Και μου λέει, λες, μου λέει, κινδυνεύω. Φυσικά και κινδυνεύεις. Άμα χρωστάγεις 200 και το σπίτι χάθηκε για 100, τα υπόλοιπα 100 θα τα διεκδικήσουν. Βοήθησέ με, μου λέει, κύριε Χαλκιώτη, βοήθησέ με, τι να κάνω. 1, 2, 3. Μου λέει, με το σπίτι αυτό, κατά τη γνώμη τη δική μου, δεν μπορώ να το διεκδικήσω. Πάει, ξεχάσε το, χαιρέτησε το. Μα μου είπε, μην αγχώνεσαι. Μην αγχώνεσαι, έτσι λέω. Μα τι να μην αγχώνομαι, μου λέει, χάσα το σπίτι μου. Τι να σου πω εγώ, έτσι λέω τώρα. Τέτοια πράγματα γίνονται πολλά. Πάρα πολλά. Αυτοί όλοι που λένε ό,τι λένε δεν χάνουν τίποτα. Πάμε στη γραμμή πολύ γρήγορα. 2-10-49-64-5-69. Στείλτε μας τις ερωτήσεις παντού που μας βλέπετε να απαντήσουμε αν έχετε κάποιο πρόβλημα, αν έχετε τέτοιο χαρτί σε εσάς. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, κύριε Γαβρίλο.
0: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα για την εκπομπή. Αντρέας από παλιά Κοκκινιά, έχουμε ξαναμιλήσει παλιότερα.
0: Έλα, ρε, Αντρέα.
1: Να σου πω για τα λεφτά που είπες. Δεν φτάνουν τα λεφτά.
0: Δεν φτάνουν. Γιατί δεν φτάνουν?
1: Όχι. Ένα χιλιάρικο παίρνω εγώ και άλλο ένα χιλιάρικο γυναίκα ενίκιο, φροντιστήρια, ΔΕΗ, 400 ευρώ, έξοδα φαγητού, ρούχα, τα πάντα όλα, τίποτα. Δεν μένει τίποτα. Στο τέλος, δηλαδή 18-20 του μηνός δεν έχει μείνει τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Φαντάσου ότι πήρα στο κοινωνικό παντοπολείο στα Καμίνια και τους λέω αν μπορείτε να μου δώσετε τίποτα τρόφιμα. Και μου ζητήσανε 10 χαρτιά, δηλαδή ούτε και εκεί δεν μπορείς να πας.
0: Να ρωτήσω κάτι. Άρα από τις υποχρεώσεις που έχεις, ποια αφήνεις απλήρωτη άμα δεν βγαίνουν τα λεφτά, αδελφέ?
1: Κοίταξε να δεις τώρα. Έχω αφήσει απλήρωτο τη δραστηριότητα αυτή τη στιγμή του παιδιού.
0: Μάλιστα.
1: Τα ρούχα.
0: Μάλιστα.
1: Καλά, έξω δεν βγαίνουμε ποτέ για φαγητό. Ταξίδια δεν πάμε. Δεν βάζω βενζίνη στα μάξι, πάω με τα πόδια.
0: Μάλιστα.
1: Τίποτα, δεν φτάνουν. Δηλαδή με 1000 ευρώ το μήνα δεν μπορείς να. 16 ευρώ η φέτα. Από 7, έτσι.
0: Μα και εσύ θες από... να τρως και φέτα, μωρέ, μην φας τίποτα.
1: Η βενζίνη από ένα 10 που ήταν ένα 60, πόσο ήταν, είχε πάει 2,20.
0: Θα πάει και 2,5 και 3.
1: Με λίγα λόγια, εγώ πιστεύω, η άποψή μου, που δεν πρόκειται να γίνει, 2.500 βασικός μισθός. Για να ζεις με αξιοπρέπεια.
0: Φίλε, άκουσε με λίγο να σου απαντήσω αυτό που λες. Αυτά τα λεφτά χρειάζεσαι, σωστά το λες. Όμως δεν μπορούμε να τα μεταβιβάσουμε όλες τις ευθύνες στις επιχειρήσεις. Πρέπει το κράτος να έρθει να με ρυπνήσει.
1: Ναι, το, και το κράτος, βέβαια.
0: Γιατί άκουσα να σου πω γιατί. Και εγώ δεν μου αρέσει να, να αερωποιώ καταστάσεις. Αν αύριο το πρωί κάνει το βασικό μισθό 2.500. Ένας επιχειρηματίας που έχει 20 υπαλλήλους θα τους απολύσει, θα κρατήσει ένα.
1: Το καταλαβαίνω, βέβαια, βέβαια. Όλα ξεκινάνε από το κράτος, δεν λέω για τις επιχειρήσεις εγώ.
0: Όχι, όχι, τα λέμε, όχι, τα λέμε εδώ να είμαστε και φιλαράκια. Έτσι.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν,
1: βέβαια.
0: Ευχαριστώ.
1: Όταν όμως, δηλαδή έχεις τώρα τη φέτα από 6 ευρώ την πας 17, δεν φταίει ο επιχειρηματίας.
0: Σωστά.
1: Και το κράτος που δεν το ελέγχει.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Για.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, βγάλετε όλοι μια κοινοποίηση στις πλατφόρμες και απαντήστε αν έχετε κάποιο πρόβλημα. Καλησπέρα στο Λευτέρη, καλησπέρα τώρα σε όλους εσάς που μπαίνουν τώρα από την Ελλάδα. Στείλτε και από ποια μέρη της Ελλάδας μας βλέπετε, να δούμε πού απευθυνόμαστε. Γεια σου, με λένε Γιώργο και είμαι από, το, από τα Τρίκαλα. Λοιπόν, θέλω και την περιοχή. Στείλτε μας αν έχετε προβλήματα με τις συντάξεις, ερωτήσεις με τις συντάξεις, με τα δάνεια, με τους πληστηριασμούς. Γιατί πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Γιατί δεν φτάνει μόνο η διάγνωση του προβλήματος. Πρέπει να δούμε και τη λύση. Από το δεν μπορώ, δεν μπορώ, όπως είπε ο προηγούμενος φίλος, τι μπορώ να κάνω. Γιατί αν δεν κάνεις τίποτα, είναι το χειρότερο. Έχω αντιμετωπίσει πολλές υποθέσεις, στις οποίες αυτές τις υποθέσεις πάλι κακές συμβουλές. Έλα, μωρέ, του λέει: μην κάνεις τίποτα. Δεν έτσι, δεν αλλιώς. Έρχεται ένα νέο νομοσχέδιο για τα κόκκινα δάνεια. Εμείς. Σε επίπεδο δημοσιογραφικό έχουμε δει τι είναι αυτό. Βεβαίως όμως θέλουμε να γίνει νόμος του κράτους και να το δούμε άθρο-άθρο, διάταξη-διάταξη και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε όλους εσάς. Η ερώτηση που, λέμε, που κάνω είναι: γεια σου Δημήτρη, γεια σου Βασιλάκη, η Μαρούλα, όλοι οι φίλοι, καλώς ήρθατε. Γράψτε ένα καλησπέρα, κάντε μια κοινοποίηση, ακολουθήστε μας και πείτε μας από ποια περιοχή μας βλέπετε και αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με τη σύνταξή σας, αν έρθει ένα χαρτί που λέει χάνω το σπίτι μου, διαταγή πληρωμής, σας παίρνουν τα φανς και σας πουλάνε τρέλα. Γιατί πουλάνε τρέλα τώρα. Με το νέο νόμο θα μαζευτούν κάπως, κάπως. Σε μια στοιχομηθεία που είχα. Καλησπέρα Δημήτρη από την Νίκαια. Γεια σου. Καλά, αυτός ο Δημήτρης είναι ιστορία, έτσι, ο Δημήτρης. Άρε Δημήτρη, ανεβάζεις φωτογραφίες εκεί που λέω πιτσίρικα. Δεν κάνεις αυτά, ρε. Δεν είπαμε ότι τα ανεβάζουμε, στεναχωριόμαστε, ρε. Στεναχωριόμαστε, Δημήτρη. Σιδερένιος ο Δημήτρης. Καλά, ο Δημήτρης είναι σίδερο, έτσι αλλιώς δεν παθαίνει τίποτα. Καλό παιδί, πολύ καλό παιδί. Αχ, τρίτο λύκειο Νικαίας, ε, Δημήτρη. Θυμάσαι εκεί που καθόμαστε στο παράθυρο, φίλε, θυμάσαι. Λοιπόν, καλησπέρα στο φίλο μου, τον Δημήτρη, πάλι. Καλησπέρα, κύριε Χαλκιώτη. Δυστυχώς τα έχουν φτιάξει έτσι τα πράγματα που πάντα είμαστε χρεωμένοι και δούλοι στο σύστημα. Ξέρω, ακούγεται βαρύ, αλλά αυτό νιώθω και θέλω να το πω. Λοιπόν, πάμε. 694-363-5451. Όσοι μας ακούτε από την συχνότητα Μάχη FM 99,8, από τις πλατφόρμες του Facebook και του TikTok έχετε εικόνα. Μπείτε μέσα, κοινοποιήστε. Κάντε κοινοποίηση να μας λέει περισσότερο κόσμο. Μπορούμε να μεταδίδουμε την πληροφορία σε περισσότερους ανθρώπους, έτσι ώστε να βοηθούν περισσότεροι και να μην χάσουν τα σπιτάκια τους. Στείλτε τώρα, τώρα, στείλτε τώρα. Τι ερώτηση έχετε, αν έχετε κάποιο πρόβλημα με τα δάνεια ή καλέστε τώρα στο 210-49-64-569, 210-49-64-569, 210-49-64-569 και βέβαια φυσικά κανένας να μην χάσει το live που θα κάνουμε σήμερα στις 8 από τη συχνότητα της τηλεόρασης στο Alert και βέβαια πάντα και στις πλατφόρμες. Άρα με αυτή τη δυνατότητα μπορούμε να ενημερώσουμε όλη την Ελλάδα να έχουν τη δυνατότητα όλοι οι φίλοι μας σε όλη την Ελλάδα, γιατί πολλοί μου λέγανε ρε Χαλκιώτη, είμαι από το Βόλο. Πού το άμα σου λέω, μου λέει ένας στην Αθήνα. Εμείς μου λέει στο Βόλο δεν σε βλέπαμε. Ο άλλος μου λέει στη Θεσσαλονίκη δεν σε βλέπαμε. Κάτι για συνεργασίες που ξεκινήσαμε την Κρήτη δεν σε βλέπαμε. Αλλά μέσα από αυτή τη διαδικασία κοινοποιήστε φίλους σου και συγγενείς να βλέπουν τις εκπομπές. Γιατί τώρα μπορούν να τις δουν σε όλη την Ελλάδα. Γιατί πρέπει να δούμε ότι πέρα από την περιγραφή του, του προβλήματος, τι μπορούμε να κάνουμε. Εγώ δεν θέλω να κάνω εκπομπή μιζέριας, αλλά όμως από την άλλη δεν μπορώ να μην μιλήσω ότι υπάρχει πρόβλημα και θέλω και τις λύσεις. Πάμε για τις λύσεις. Τι λύσεις έχω εγώ σήμερα, ποιες είναι οι λύσεις που έχω εγώ αυτή τη στιγμή. Ωραία τα λες ρε Χαλκιώτη, αλλά εγώ τι κάνω όταν αυτή τη στιγμή χρωστάω. Όταν αυτή τη στιγμή μου ήρθε ένα χαρτί που μου λέει διαταγή πληρωμής. Όταν μου ήρθε ένα χαρτί που μου λέει εξώδικο. Όταν μου ήρθε ένα χαρτί που μου λέει διαταγή πληρωμής. Πληστηριασμός. Τι κάνω. Τι λύσεις έχω. Έχουμε πολλές λύσεις, παιδιά. Εμείς τα διεκδικούμε πάντα. Εγώ προσωπικά τα τελευταία 10 χρόνια. Καλησπέρα στη Ρένα στις Πέτσες. Καλησπέρα, Ρένα. Καλησπέρα στο Θωμά. Ταξί, πάμε, κοινοποιούμε όλοι. Κάνουμε έτσι. Ενεργοποιούμε τα προφίλ μας, μην μένετε απαθείς, μπείτε στο παιχνίδι, κάντε κοινοποιήσεις, κάντε like, βγείτε, ρωτήστε, μιλήστε, διεκδικήστε. Λοιπόν, καλησπέρα και στο Θωμά, από Νίκαια, για Νικαιάρα, έχεις ένα ωραίο σκυλάκι, αλλά εδώ έχουμε πρόβλημα μαζί σου, ρε φίλε. Έχουμε πρόβλημα, γιατί έχεις ένα σκύλο και η Στέση δεν θέλει κανένα άλλο σκυλί. Η Στέση θέλει μόνο να είναι αρχηγός. Θέλει, κάποτε θα κάνω και μια μικρή παρένθεση τώρα, έτσι, για να μ' αρέσει να κάνουμε και λίγο χιούμορ. Έχω πάει, έχω ένα λυκάκι. Και έχω πάει τη Στέση απέναντι. Είχε ένα μπαρκάκι, κάναμε τη βόλτα μας, τα μάζεψα εγώ κανονικά. Και είναι ένα σκυλί γορίλας. Όταν μιλάμε για γορίλα τώρα, έτσι. Μου λέει να το πλησιάσω. Του λέω, εγώ έχω ένα λυκάκι γομαράκι, αλλά ο άλλος είναι γορίλας. Του λέω, τι να σου πω. Είναι πολύ φιλικός, μου λέει, μην φοβάσαι. Κάθεται λοιπόν το κακόμενο το σκυλάκι το άλλο, ο γορίλας. Έρχεται, παίρνει φόρα η Στέση, έπεφτε πάνω του. Καθόταν αυτός. Μία, δύο, πέντε, δέκα. Λοιπόν. Λοιπόν. Κάποια στιγμή τώρα. Ερχόταν και ο άλλος. Ο σκύλος. Να παίξει. Μου έκανε Στέση. Τι μου μωρί, της λέω. Δηλαδή εσύ θα κάνεις τι θέλεις και άλλος σκύλος θα με κάνει τι θέλει. Δεν ήθελε ρε παιδί μου η Στέση να την ακουμπάει να παίξει κανένα. Δεν θέλει η Στέση τώρα να κάνει όλα τα σκυλιά και να κάνει η Στέση ό,τι θέλει. Μα γίνονται αυτά. Δεν γίνονται. Λοιπόν. Λοιπόν, εδώ είναι ωραία παρατήρηση που λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης. Λέει να σου το πω πιο απλά, κάτι πιο απλό. Σύμφωνα με τη δική μου οπτική, τα δικά μου κριτήρια, θέλω να ζω με αξιοπρέπεια και να μην χρωστώσει καν. Αυτό πιστεύω για να μπορούμε έστω να έχουμε καλή ψυχική υγεία. Καλή ψυχική υγεία θα έχουμε, φίλε, και ας χρωστάμε. Όλη η Ελλάδα χρωστάει. Το θέμα είναι, μπορούμε με έξυπνες διαδικασίες ή με τις διαδικασίες που υπάρχουν να μειώσουμε το. Να μειώσουμε. Σκυλί από το Athens Queens. Άμα φέρω το λύκο μου, θα σε κάνει Δημήτρη κομμάτια. Κομμάτια θα σε κάνει. Λοιπόν. Δεν μαλώνεστε εσύ, όχι, κάνω πλάκα. Λοιπόν, έχουμε τις ρυθμίσεις. Τις διμερείς διαπραγματεύσεις, έχουμε τον εξοδικαστικό, έχουμε την προστασία της πρώτης κατοικίας. Αυτά όμως τα έχουμε πριν φτάσει κατά στον προχώρητο. Γι' αυτό λοιπόν, δεν υπάρχει λύση για όλους. Δεν υπάρχει λύση για όλους. Και κανείς σοβαρός άνθρωπος δεν μπορεί να εγγυηθεί κανένα αποτέλεσμα. Δηλαδή, όπου πάτε και σας πούνε, ναι, κάτσε να σε δω, πω, τι ωραίο παιδί είσαι, ρε Δημήτρη, θα σου κάνω 60% κούρεμα, σας κοροϊδεύει. Δεν υπάρχει περίπτωση κανένας. Να σου το πει αυτό και να το πιστεύει. Εγώ ασχολούμαι 35 χρόνια με το αντικείμενο. Έχω άποψη, αλλά ποτέ δεν τη λέω γιατί θέλω να είμαστε σοβαροί. Για να χτίσουμε εμπιστοσύνη πρέπει να λέμε σοβαρά πράγματα. Καμία λοιπόν διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα. Και αν θέλουμε να μιλήσουμε σοβαρά, θα πρέπει να αναλύσουμε καλά την υπόθεση, να δούμε τι δυνατότητες έχει, ποιο εργαλείο μπορεί να βοηθήσει περισσότερο την οικογένεια, πόσα χρωστάς, πού χρωστάς. Ποιες είναι οι διαδικασίες, σε ποιο στάδιο είσαι και έχουμε τα εργαλεία που θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε σωστά. Αν λοιπόν χρησιμοποιήσουμε τα σωστά, τα αποτελέσματα θα έρθουν και μπορεί να έρθει και το κούρεμα. Γιατί τώρα με αυτή τη διαδικασία θα σταματήσουν οι άνθρωποι που ερχόντουσαν και μου λέγανε ευτυχώς που έχω την κουμπάρα μου στον παπάου και σε είδε. Τώρα ένας άνθρωπος από την επαρχία θα μπορεί να μας βλέπει. Όταν λοιπόν ήρθε ένας από την Καλαμάτα και μου λέει, ρε φίλε, εγώ δεν σε βλέπω, δεν με βλέπει, ναι, δεν σε βλέπω στην Καλαμάτα, δεν πιάνω το alert. Του είπα, δεν πειράζει, πάρε το κινητό σου. Γιατί σήμερα μπορούμε μέσα από το κινητό να ενημερώνουμε, γι' αυτό λοιπόν και εσείς, που έχετε φίλους, γνωστούς και συγγενείς σε όλη την επαρχία, ενημερώστε ότι Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 4 με 5 κάνουμε εκπομπές οι οποίες βγαίνουν και σε όλη πια την επικράτεια. Κάθε Παρασκευή κάνουμε το live στο alert που είναι ο κύριος Μητρόπουλος και η κυρία Βορδόν, που για μένα αυτοί οι δύο άνθρωποι είναι οι καλύτεροι στο αντικείμενο. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Και δίνω και εγώ συμβουλές ως οικονομικός σύμβουλος, εξειδικευμένος στα τραπεζικά τα τελευταία χρόνια. Γιατί Κάποιος μπορεί να μου πει ότι είσαι παρουσιαστής, ρε φίλε. Παρουσιάζεις μια εκπομπή, έχεις κόσμο, εντάξει, όλα καλά και όλα ωραία. Σωστά. Όμως εγώ είμαι και οικονομικός σύμβουλος διαμεσολαβητής και ασχολούμαι τραπεζικά 35 χρονάκια, έτσι, προσγνώση και συμμόρφωση. Προσγνώση και συμμόρφωση για να καταλάβετε με ποιο μιλάτε, ρε παιδί μου. Άρα με το... ενημερώστε φίλους γνωστούς και συγγενείς ότι πια με το κινητό, με το τάμπλετ, μπορούμε όλοι να μεταφέρουμε την πληροφορία και έχουμε πια την υποχρέωση της αλληλεγγύης, θα πω εγώ, την υποχρέωση, για μένα είναι υποχρέωση, να πάρουμε φίλους γνωστούς και συγγενείς και να πούμε: ρε εσύ πάρε στο 2-10-49-64-5-69, θα το πω πάλι τρεις φορές, 2-10-49-64-5-69, 2-10-49-64-5-69, φυσικά εξυπηρετούμε πάλι λαδικά και πες του, χρωστάω εκεί τόσα και μέσα από το στάδιο και ενδεχομένως να του σώσει την περιουσία. Ξέρετε πόσοι έχουν έρθει στο γραφείο και έχουμε ένα τρομερό, μα τρομερό αποτέλεσμα. Και δεν πίστευαν ότι θα γίνει κάτι γιατί είχαν πάει αριστερά και δεξιά. Δεν κρίνω τους προηγούμενους, δεν με ενδιαφέρει. Και έγινε το απίστευτο. Έγινε το απίστευτο, γι' αυτό σας λέω, από όπου και μας βλέπετε τώρα, γράψτε την πόλη σας να δούμε μέχρι που βγαίνουμε. Γράψτε την πόλη σας, με λένε Δημήτρη και σας βλέπω από το Βόλιο, με λένε Μαρία και σας βλέπω από εκεί. Για να δούνε και άλλοι άνθρωποι ότι μπορούν να πάρουν μια σοβαρή πληροφορία μετά από 35 χρόνια παρουσίας μας στα κόκκινα δάνεια. Δεν είμαστε χθεσινοί εμείς. Και να μην πω και το άλλο, ότι τα κουρέματα στην Ελλάδα πανελλαδικά τα δείξαμε για πρώτη φορά πριν 14 χρόνια, δεν θυμάμαι, 15-13, από το Μακελιό. Βγήκαμε και δείξαμε τα κουρέματα. Άρα από όπου και μας βλέπετε, στείλτε ένα μήνυμα την περιοχή και μην ξεχνάτε ότι σήμερα πάλι θα έχουμε τη δυνατότητα στις 8 η ώρα να δείξουμε πάλι μέσα από τις πλατφόρμες τα νέα κουρέματα που μπορούμε να κάνουμε και βεβαίως μπορούμε ξεκάθαρα να βοηθήσουμε όλο τον κόσμο. Δεν μπορώ να υποσχεθώ ότι σε όλους θα έχουμε κουρέματα, μπορώ να υποσχεθώ όμως ότι με σωστή ανάλυση του κάθε φακέλου θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Ποιο είναι το καλύτερο? Διάσωση όλων των ακινήτων και ένα κούρεμα. Όμως έχουν βγει και νέα εργαλεία, έχει βγει ο νέος εξοδικαστικός που σήμερα, αν και εφόσον θέλει κάποιος, μπορεί να παραχωρήσει οικειοθελώς λυπή ακίνητη περιουσία, δηλαδή κάποιο που έχει τον πέμπτο, τον ενέκτο, που και αυτό επιβαρύνει τη δόση σας και το υπόλοιπο, και να πάμε σε μεγαλύτερη διαγραφή χρέους. Άρα αν έχετε πρόβλημα, αν έχει έρθει διαταγή πληρωμής, πρόγραμμα πληστηριασμού, μπορούμε και να βοηθήσουμε έστω και μια μέρα, δύο μέρες πριν. Θα μας πνίξετε όμως. Τι χρειάζεται η διαχείριση των δανείων, ποιο είναι το μυστικό, ποια είναι τα λάθη που κάνει ένας δανειολήπτης? Πρώτον, πανικοβάλλεται. Και μετά πέφτει σε φόβο και ξέρετε τι λέει? Αδιαφορία, άστο και ό,τι γίνει έγινε. Δεν μας συμφέρει να... Καλησπέρα Σταύρο, καλησπέρα. Δεν μας συμφέρει να το αφήσουμε. Όχι, δεν μας συμφέρει για κανένα λόγο. Δεν μας συμφέρει γιατί δεν μας βολεύει οικονομικά. Δηλαδή αν είναι να τα χάσουμε σε μια τιμή εκποίησης, υπάρχει ο πτωχευτικός που εκεί τι κάνουμε. Εκεί πραγματικά πάμε για διαγραφή χρέους. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που... Γι' αυτό και τα φανς λειτουργούν και κάτω από αυτές τις δυνατότητες που σου λέει άστα τον πιέσουμε, να τους φάσουμε και τα νεύρα, να τα παρατήσει όλα, θα τα πάρουμε σε μια χαμηλή τιμή εκποίησης. Προσέξτε λίγο, είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέμε. Αυτό που θα πω τώρα είναι πολύ σημαντικό. Κάντε όλοι μια κοινοποίηση. Όλοι τώρα μια κοινοποίηση. Ακολουθήστε με στις σελίδες. Κάντε τώρα μια κοινοποίηση γιατί είναι πολύ σημαντικό. Έτσι λειτουργούν τα 70% των δανείων. Σου λέω τον πιέσω. Θα τους σπάσουν ενδεχομένως τα νεύρα και τι θα πει ο άλλος? Το παρατάω. Και θα του πάρουν ό,τι έχουν και δεν έχουν, θα το πάρουν, δηλαδή τα 10 θα γίνουν 50, με έξοδα, συμβολιογράφοι, δικηγόροι, νόμιμοι, εγώ δεν λέω διαφορά. Θα μπουν πάλι τόκοι, ξετόκοι, θα μπουν όλα σε ένα κεφάλαιο, θα το πάρουν και μια τιμή πολύ χαμηλή και στο τέλος θα χρωστάει και τα υπόλοιπα. Ενώ υπάρχει σωστή διαδικασία, αν πια θέλεις και έχεις αποφασίσει ότι δεν μπορείς να πληρώσεις και αν θέλεις να πας σε ολική διαγραφή χρέους, υπάρχει διαδικασία, υπάρχει νομική διαδικασία που πάω εγώ σε ολική διαγραφή χρέους. Πάω σε ολική διαγραφή χρέους και έτσι θα χάσω την περιουσία μου, αλλά δεν χρωστάω. Εδώ τώρα χάνετε την περιουσία και χρωστάτε. Εμείς όλους τους δανειολήπτες που έχουν έρθει στο γραφείο, σε όλους, μα σε όλους, έχουμε πει να κρατήσουν τα κίνητα. Να τα κρατήσουν τα κίνητα και μπορείτε και να επενδύσετε στα κίνητα, μπορείτε να κάνετε πολλά με τα κίνητα. Αν χάσετε τα κίνητά σας που τα έχετε τώρα, έφεραν τα πράγματα έτσι και έχετε ακίνητο. Δεν είναι εύκολο να τα ξανααποκτήσετε. Δεν αποκτούνται τα κίνητα τόσο εύκολα. Ούτε οι τράπεζες δίνουν τα δάνεια τόσο πολύ εύκολα. Άρα προσπαθήστε να κρατήσετε τα κίνητα. Άρα έχω και τη διαδικασία της ρύθμισης που μπορώ να κρατήσω τα κίνητά μου. Τώρα βέβαια, όσο πιο γρήγορα πάμε, γλιτώνουμε τις προκαταβολές. Γιατί όσο πάει προς τον πληστηριασμό, αυξάνουν τις προκαταβολές. Είναι πολύ σημαντικό. Κάντε μια κοινοποίηση να σας πω πώς λειτουργούν στους πληστηριασμούς. Τώρα όλοι κάντε μια κοινοποίηση να ανοίξουν και να μάθουν φίλοι και γνωστοί, είτε έχουν δάνεια είτε δεν έχουν δάνεια, πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν ένα πληστηριασμό. Θα σας πω εγώ τα σημεία, τα red flags, όπως λέμε και στο χωριό μου. Λοιπόν, το πρώτο και το σημαντικότερο είναι η αδιαφορία. Δεύτερον και σημαντικότερο είναι ότι υπάρχει η προϋπόθεση της προκαταβολής. Σου λέει θέλει προκαταβολή. Όμως, κατ' εξαίρεση έχει τύχει και έχουμε σταματήσει πληστηριασμούς χωρίς προκαταβολή. Οι πληστηριασμοί θέλουν προκαταβολή. Υπάρχουν κατηγορίες για ευάλωτα νοικοκυριά. Υπάρχουν κατηγορίες για ανθρώπους που έχουν προβλήματα. Όλα αυτά πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε υπέρ μας και να προσπαθήσουμε ένα πράγμα. Να κρατήσουμε όλα τα ακίνητα και να πάμε σε μεγαλύτερη διαγραφή χρέους. Γιατί θα μου πεις, ωραία, αλλά να μπορώ να πληρώσω και τη δόση. Σωστά, υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει να γίνει αξιολόγηση. Πρέπει να υπάρχει και λίγο υποχρεωτικότητα στις αποφάσεις. Δεν μπορεί ένας 53 χιλιάρικα δάνειο να χρωστάει 50 και να του βγάλει μια δόση 8 εκατοστάρικα όταν τα ημερήσια του, όταν τα μηνιαία του έσοδα είναι 6 εκατοστάρικα. Πώς θα το πληρώσει αυτό? Δεν πληρώνεται. Εκεί ενδεχομένως μπορεί να μας υφέρει να πάμε σε διαγραφή χρέους. Γιατί και τα μη εξασφαλισμένα δάνεια, παιδιά, θα σας πω μέχρι εδώ, δεν θέλω να σας στεναχωρέσω. Τα περισσότερα θα πούμε και το βράδυ. 8 η ώρα πάλι εδώ στις πλατφόρμες, μην το χάσετε. Μην το χάσετε, γιατί δίνουμε λύσεις. Δίνουμε λύσεις πραγματικές. Είτε γίνεται πελάτης μας, είτε δεν γίνεται πελάτης μας. Εμείς τις λύσεις δίνουμε. Όμως οι λύσεις δεν ενεργοποιούνται από τον οποιοδήποτε. Εδώ θέλει εμπειρία, διεπιστημονική προσέγγιση. Είναι σοβαρά θέματα αυτά. Άρα έχω το φόβο, την προκαταβολή και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ο χρόνος. Ο χρόνος είναι αυτός που επηρεάζει τον πληστηριασμό. Γι' αυτό λέω όταν. Καλησπέρα φίλε μου, καλησπέρα. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους εσάς. Καλησπέρα σε όλους εσάς. Γράψτε μου ποια περιοχή με βλέπετε, να δούμε ποιες περιοχές μας παρακολουθούν και κοινοποιήστε σε όλους, γιατί δίνουμε λύσεις πώς μπορεί να αποφύγει κάποιος τον πληστηριασμό. Τι είναι αυτό που πρέπει να προσέξει? Λοιπόν, και βεβαίως και αν υπάρχουν και ερωτήσεις, μπορώ να απαντήσω, έχουν μείνει 4-5 λεπτά ή καλέστε όλοι στο 210-49-64-569. Από όλοι. Μάλιστα, ο φίλος μου, όχι από το κουρίο. Εκεί δεν είναι κουρίο, εκεί είναι κομμωτήριο. Special. Λοιπόν, όλοι καλέστε στο 210-49-64-569.

0: 100.000, δεν έχω κάνει τίποτα, ήμουν σε διαταγή πληρωμής, τι μπορώ να κάνω, τι μπορώ να κάνω. Θα σου πω, μπορώ ή δεν μπορώ. Έχουμε λοιπόν το νέο εξοδικαστικό που προβλέπει το σημαντικότερο που θα πω, που λύνει πραγματικά πολλά προβλήματα το νέος, ο νέος εξοδικαστικός. Προσέχτε, κάντε όλη μία κοινοποίηση τώρα, πάρτε τηλέφωνο, εξηγήστε σε όλους αυτούς που λέμε ότι εάν είχα ρυθμίσει εγώ τον Ιούνιο, τον Μάιο και για κάποιο λόγο δεν είχα πληρώσει τις δημόσιες οφειλές μου, προσέχτε λίγο, είναι σημαντικό, και με έπαιρνε τηλέφωνο πριν 15 μέρες 20 και μου λες, ξέρεις κάτι, μπορούμε να τις ξαναρυθμίσουμε, η απάντηση προς ίδια θα ήταν όχι. Τώρα με το νέο εξοδικαστικό μπορώ να ξαναρυθμίσω, όχι να ξαναφέρω την ίδια ρύθμιση, να ξαναπροσπαθήσω να ρυθμίσω τις δημόσιες οφειλές. Πριν δεν μπορούσα να το κάνω, τώρα έχω τη δυνατότητα. Άρα όλοι εσείς που μας βλέπετε και έχετε δημόσιες οφειλές και δεν ξέρετε τι να κάνετε, δεν ξέρετε πώς να το χειριστείτε, καλέστε τώρα στο 210-49-64-569, 210-49-64-569, 210-49-64-569, ανεξάρτητα αν θα γίνετε πελάτες μας ή όχι και ανεξάρτητα αν είχατε πάει κάπου αλλού. Θα ακούσετε και τη δική μας τη γνώμη ενός ανθρώπου που ασχολείται πάρα πολλά χρόνια με το αντικείμενο και εσείς θα πράξετε ό,τι θέλετε εσείς. Είναι σημαντικό να κερδίσουμε αυτή τη λεπτομέρεια. Τώρα, έχω πολλά παραδείγματα στις δημόσιες οφειλές, οι οποίες αυτές τις δημόσιες οφειλές, τι λέγανε, χρώσαγε 650.000 και κουρευτήκανε 590. Θα τα δείξουμε και το βράδυ στο alert. 8 η ώρα σήμερα στο alert, μην το χάσει κανένας. Και βέβαια κάθε Δευτέρα που βγαίνουμε σε όλες τις πλατφόρμες, γιατί αυτό το κάνω εγώ, το οποίο επιμελείται ο Βασίλης, μιλάμε για πολλές πάρα πολλοί προβολές και δεν μιλάμε για νούμερα, δεν μας ενδιαφέρουν τα νούμερα, μας ενδιαφέρουν ότι πολλές οικογένειες ενημερώνονται σωστά. Η ενημέρωση είναι η πρώτη νίκη ενάντια στο χρέος. Άρα, έχω τα εργαλεία, αυτή η διαδικασία, ο νέος εξοδικαστικός μας βοηθά. Τώρα, ό,τι έχει να κάνει τις 120 δόσεις, προσέξτε λίγο. Οποιοδήποτε εργαλείο έρχεται και βοηθά, καλώς έρχεται. Όμως, αν τα συγκρίνουμε, θα δούμε ότι οι 120 δόσεις δεν μνημονεύουν πουθενά κούρεμα. Πουθενά δεν μνημονεύουν κούρεμα. Κάτσε, γιατί εδώ έχουμε προβληματάκια. Ωραία. Λοιπόν, δεν μνημονεύουν κούρεμα, ενώ οι 240 δόσεις μνημονεύουν κούρεμα. Ένα. Δεύτερον, έχουν περιορισμένο χρόνο που μπορούν να ρυθμίσουν, ενώ εξοδικαστικός δεν έχει. Και τρίτο και σημαντικότερο, το 5,84, δηλαδή σχεδόν 6%, είναι το διπλάσιο από ό,τι δίνει εξοδικαστικός, και ο εξοδικαστικός μου δίνει 240 δόσεις. Δηλαδή, άμα κάνω τις 240 δόσεις και δεν έχω κούρεμα, ρε παιδί μου, δεν πειράζει, δεν έχω κούρεμα, θα είμαι με 3-4% και 240 δόσεις. Ενώ το αντίστοιχο θα πάω στους 120 με 5,86 δηλαδή. Δοκιμάζουμε τα πάντα. Το κάθε κουστούμι δεν κάνει για όλα τα σώματα. Πρέπει να ξέρουμε πώς θα το χρησιμοποιήσουμε. Άρα, 210-49-64-569. Όλοι εσείς που μας βλέπετε, θα έχω και το βράδυ τον κύριο Μητρόπουλο και την κυρία Βορδόνη, που μπορεί να απαντά και στις δικές σας ερωτήσεις. Καλέστε τώρα, μην τρέπεστε. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό να πείτε, παιδιά, εγώ θέλω αυτή την ερώτηση να κάνω, και δεν είστε και υποχρεωμένοι να γίνετε πελάτης μας. Το να πάρετε ένα τηλέφωνο δεν είναι τίποτα. 210-49-64-569. 210-49-64-569. 210-49-64-569. Από όποιο σημείο της Ελλάδος και να είστε, έχω αυτό το πρόβλημα. Θα σας πω κάτι. Ο τελευταίος πληστηριασμός που σταμάτησα, με πόσο πιστεύετε ήταν? Με 15.000, με 13, με 12. Επαναλαμβάνω, δεν ήταν ευπαθή κατηγορία. Με 8, με 6, με 5, με 0. 0. Έδωσε 0 προκαταβολή. Να μου πεις, μα καλά τρελώσεις ρε άνθρωπε. Τώρα δεν μας λες ότι θέλει το 10-15%. Μάλιστα. Αλλά μπορέσαμε και το περάσαμε νόμιμα. Μπορεί να είσαι ο επόμενος, μπορεί να μην είσαι όμως ο επόμενος. Εάν εσύ δεν ξέρεις, δεν έχεις προσπαθήσει μια διαδικασία, πώς μπορεί να προδικάσεις το αποτέλεσμα? Και αυτές οι υποθέσεις πρέπει να αναλαμβάνουν άνθρωποι που γνωρίζουν. Πώς εγώ, ρε φίλε, θα καταλάβω ο άλλος ποιος είναι και αν πρέπει να δώσω την υπόθεση? Παιδιά, τώρα με τεχνολογία τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Χτυπάτε γαβίλος Χαλκιώτης. Μάλιστα. Πόσο καιρό ασχολείται αυτός ο τύπος? Θα με βρείτε το 17, το 16, το 15. Θα με βρείτε πολλά χρόνια με τα κόκκινα δάνεια. Έχω δώσει μια συνέντευξη πολλά χρόνια πριν που μίλαγε για το καλάτι στην οικοκυρά και για τα σωζύγια και για, για το δανεισμό. Για. Ωραία. Το έκανες 30 χρόνια, το κάνεις και τώρα. Δείξε μας 5 επιτυχίες. Εμείς καθημερινά δείχνουμε πραγματικές λύσεις σε πραγματικά προβλήματα. Και βεβαίως να είναι το αντικειμένο και να έχει εμπειρία. Εγώ δεν σας πω πηγαίνετε εδώ, πηγαίνετε εκεί. Εγώ θα ήθελα όλοι τώρα που μας βλέπετε να καλέσετε στο 210-49-64-569 και να αναλάβουμε όλη την Ελλάδα. Μπορούμε. Αν όμως για κάποιο λόγο δεν θέλετε, κανένα πρόβλημα. Πάλι φίλοι μας, πάλι εδώ τα λέμε. Μόνοι σας μην κάνετε τίποτα, γιατί αν τα χειριστείτε μόνοι σας, 99,9% αποτέλεσμα θα είναι καταστροφικό. Κλείνω. Πάμε τώρα να πούμε και 5 πράγματα. Άρα μπορώ να ρυθμίσω και τις δημοσιοφιλές και τις τράπεζες. Προσέχτε, προσέχτε, προσέχτε. Υπάρχουν μερικές αποφάσεις του νόμου Κατσέλη, προσέχτε, που μιλάει για εκποίηση του δευτέρου ακινήτου. Το δεύτερο ακίνητο, όταν μιλάμε για εκποίηση, δεν είναι μόνο το πουλάτε εσείς όπως θέλετε. Μιλάμε το χάνετε. Προσέχτε, ξανακοιτάξτε τις αποφάσεις σας. Πάρτε και ενημερωθείτε στο 210-49-64-569. Άλλο πράγμα εγώ το πουλάω, άλλο εκποιείτε. Προσέχτε. Υπάρχουν αποφάσεις που λένε αυτά τα πράγματα και δεν τις έχετε καταλάβει καλά. Προσέχτε, διότι δεν είναι τα πράγματα έτσι πως τα έχετε μέσα στο μυαλό σας. Προσέχτε. Ωραίος ο σκύλος Θωμά, ωραίος, γλυκό. Αγόρι κορίτσι είναι. Για στείλε ρε Θωμά, αγόρι κορίτσι είναι. Πολύ ωραίος σκύλος, πολύ ωραίος. Κάτσε. Για αγόρι το βλέπω τώρα, δεν ξέρω ρε Θωμά. Για πες τι είναι, αγόρι κορίτσι. Ερμής, ωραίο Ερμής. Να το χαίρεσαι φίλε τον Ερμή σου. Καλά ρε παιδιά, να σου πω και κάτι τώρα, αλλάζω από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά είδα χτες το Open με το φίλο μου τον Μπογδάνο και τους άλλους, τον Μπογδάνο ξέρω. Ένα σκύλο λέει, τον βιάσαν, τον κάνουν, τον θάβουν. Ρε δεν τρεπόσαστε λίγο ρε. Ρε τι ανομαλία έχετε μέσα σας ρε. Ρε το σκυλάκι σας πείραξε. Ρε σας πείραξε το σκυλάκι ρε. Το βιάσαν, το κάνουν, το θάψαν στον άλλο. Ρε δεν τρεπόσαστε λίγο ρε. Για μένα αυτοί δεν έχουν. Δεν έχουν καμία δικαιολογία, παιδιά. Ένα σκυλό. Μην το θέσω σκυλό, άστο ένα φίλε. Άστο σκυλό, δεν το θέλεις. Καλά κάνεις και δεν το θέλεις. Πας να βιάσει ένα σκυλό και να το θάψει ζωντανό. Ρε δεν τρεπόσασε, ρε ανώμαλοι. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε. Θα πω ότι μπορούμε να διπλασιάσουμε την αξία ενός ποσού. Πώς μπορούμε, για να μην παρεξηγηθώ. Τώρα σας μιλάει ο Πρίτανης, έτσι, ακούστε. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μετρητά και δάνειο και να αποκτήσουμε ακίνητες περιουσίες. Έχουμε φτηνά ακίνητα στον Κορυδαλό και στην Νίκαια και στο Κερατσίνι, πιο παλιά νεόδμητα και ημιτελή. Μας ενδιαφέρει αν έχετε εσείς αυτές τις δυνατότητες να χρησιμοποιήσουμε ένα μέρος προκαταβολής, ένα μέρος με δάνειο. Αν τα κλείσουμε τώρα τα ακίνητα, τα πάρετε σε πολύ χαμηλές τιμές. Έχουμε πάρα πολλές λύσεις. Κλείνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους φίλους μου στο TikTok, ευχαριστώ όλους τους φίλους μου στο Facebook, ευχαριστώ όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούσαν στο Μάχη FM. Δίνουμε ραντεβού, πια δεν θα πούμε τη Δευτέρα, γιατί πια μπορούμε όλοι να είμαστε online. Εμείς τι κάναμε σήμερα, πήγαμε στο δρόμο, στην ακρίβεια, στο χρέος, στις λύσεις και σας το δώσαμε αυτό. Σας το δώσαμε αυτό πανελλαδικά. Σας περιμένω λοιπόν όλους, δεν θα πω τη Δευτέρα, σας περιμένω όλους 8 η ώρα, γιατί θα έχουμε πάλι αναμετάδοση στο Alert. Να απαντάνε και η κυρία Βορδένη και ο κύριος Μητρόπουλος στις δικές τις ερωτήσεις, όσο μπορούμε να βοηθήσουμε περισσότερο κόσμο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Όπως λέει και ο φίλος μου ο Νίκος από την Λευθύνα, ταπ-ταπ-ταπ-ταπ, γίνεται ακόλουθη στα προφίλ μας και σας περιμένω όλες 8 η ώρα να συνεχίσουμε τη συζήτηση την πολύ ωραία που έχουμε ανοίξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και όλες εσάς. Δεν θα πω να παρέχετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, γιατί θα τα πούμε το βράδυ στις 8 η ώρα. Για όσοι για κάποιο λόγο δεν μπορούν να είναι, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείτε. Και με τη βοήθεια του θα πάνε όλα καλά. Να είμαστε καλά και τα λέμε στις 8 σήμερα στο Alert και στις πλατφόρμες που θα ανοίξουμε πάλι τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ.
1: Για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στον Χαλικιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.
2: Η ώρα είναι 5.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Στο 5% εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο από 3,8 τον Αύγουστο σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σε ετήσια βάση καταγράφονται στο φυσικό αέριο με άνοδο 55% και στο πετρέλαιο θέρμανσης που ακρίβηνε κατά 53%. Ακολουθούν το πετρέλαιο κίνησης με αύξηση 39% και βενζίνη με 22,5%. Σημαντική παρέμβαση τις επόμενες ημέρες στο πετρέλαιο θέρμανσης προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ δεν απέκλεισε πρόσθετα μέτρα εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν. Εγκρίθηκε πριν από λίγο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, καθώς το πρωί βρέθηκε νεκρός 42χρονος αστυνομικός μέσα σε υπηρεσιακό λεωφορείο της ελληνικής αστυνομίας στο χώρο του πρώην στρατοπέδου Νταλίπη. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αυτοχειρία. Αναστάτωση στο Γυμνάσιο Βασιλικών στο Δήμο Θέρμης Θεσσαλονίκης, όταν κομμάτια σοβά από το ταβάνι αποκολλήθηκαν και έπεσαν στο κεφάλι μαθητή της 3ης Γυμνασίου, τραυματίζοντας τον. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γέννηματά, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του. Την ώρα του συμβάντος, στην αίθουσα των καλλιτεχνικών βρισκόντουσαν περίπου 20 παιδιά. Το περιστατικό αυτό έρχεται να προσθέθει σε ανάλογο συμβάν που σημειώθηκε χθες σε σχολείο της Λαμίας, όπου τμήμα σοβά αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω σε μαθητές, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια των σχολικών εγκαταστάσεων. Δύο άντρες ηλικίας 43 και 50 ετών τραυματίστηκαν σοβαρά από έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στο νοσοκομείο Κορίνθου, ενώ στο ίδιο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και τρίτος εργαζόμενος με αναπνευστικά προβλήματα. Η μαθητική εξέγερση στη Γαλλία κλιμακώνεται, με τους δρόμους του Παρισιού να μετατρέπονται σε εμπόλεμη ζώνη, με διαδηλωτές και αστυνομικούς να επιδίδονται σε μάχες σώμα με σώμα. Ίδιες εικόνες και στο Στρασβούργο. Φοιτητικές διαδηλώσεις και στο Βέλγιο εμπνευσμένες από τις κινητοποιήσεις στη Γαλλία. Την ίδια ώρα συνεχίζονται κινητοποιήσεις και στην Ισπανία. Περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι κατέκλυσαν τους δρόμους της Μαδρίτης, φωνάζοντας συνθήματα για το θάνατο της Μαρι Κάρμεν, της γυναίκας που έγινε το σύμβολο του αγώνα κατά της στεγαστικής κρίσης. Καιρός για αύριο Σάββατο, αναμένονται αραιές δεφώσεις που κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες. Τοπικές βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα ορεινά των υπηρετικών της Εύβοιας και της Κρήτης, καθώς και στο Ιόνιο, με την ένταση και το πλήθος τους να είναι μεγαλύτερα το μεσημέρι και το απόγευμα. Υψηλές για την εποχή θα είναι οι θερμοκρασίες, άνεμοι έως 4 μποφόρ στα πελάγη. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά είναι στο σελίδα μας www.mahifm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στο Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Ιστορικά Αφιερώματα με τον Στέφανο Χίο.
1: Μάχη 99,8 στα FM.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 4 με 5 η εκπομπή Πρώτα η Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη. Βρες λύση στην οικονομική κρίση.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αυτές τις μέρες κλείνουν 25 χρόνια από το τέλος του πολύ μεγάλου λαϊκού τραγουδιστή Στέλιου Κασατζίδη. Ο Μάχη FM 99,8 μεταδίδει σήμερα ένα από τα εξαιρετικά αφιερώματα που είχαν γίνει στο μεγάλο λαϊκό τραγουδιστή. Ένα αφιέρωμα στην πορεία του Στέλιου Κασατζίδη από το ξεκίνημά του μέχρι την καθιέρωσή του στο χώρο του τραγουδιού, το οποίο επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Γιώργος Παπαστεφάν. Η συγκεκριμένη εμφάνιση του λαϊκού ερμηνευτή στην ΕΡΤ στις 28 Νοεμβρίου του 1981 αποτέλεσε ένα μεγάλο καλλιτεχνικό και τηλεοπτικό γεγονός και μια πραγματικά ευχάριστη έκπληξη για τους θαυμαστές του, καθώς απήχε ήδη 16 χρόνια από τα νυχτερινά κέντρα και 5 χρόνια από τη δισκογραφία. Ο ίδιος ο Κατσαντζίδης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Λευτέρη Παπαδόπουλο εξηγούσε τους λόγους που τον οδήγησε σε αυτή την απόφαση, αποκάλυπτε τα μελλοντικά του σχέδια, ενώ αναφέρθηκε και στη ζωή του δίπλα στους απλούς ανθρώπους του Μόχθου και της Βιοπάλης. Για τον Στέλιο Κατσαντζίδη, σε αυτό το πραγματικά πολύ καλό αφιέρωμα, μιλούσαν άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί του και τον έζησαν από κοντά. Η Χάρης Αλεξίου τόνιζε ότι είναι ίσως ο μόνος τραγουδιστής που έχει εκφράσει τέλεια το λαϊκό καημό, ενώ παράλληλα ερμήνευσε και το τραγούδι του «Το τελευταίο βράδυ μου». Τραγούδισε με τον πιο ρωμαλαίο, τον πιο αδρό, τον πιο όμορφο τρόπο όλους τους καημούς, τις ελπίδες και τα παράπονα του ελληνικού λαού. Είχε συμπληρώσει ο Χαρικλίν, ενώ ο Γιώργος Ιωάννου τόνιζε ότι είναι ο ίδιος ένας γνήσιος λαϊκός άνθρωπος, μια ενσάρκωση και μια βίωση του νοήματος των λαϊκών τραγουδιών. Στο αφιέρωμα μιλούσαν επίσης ο Απόστολος Καλδάρας, η Κετιγκρέη, ο Γιώργος Δαλάρας, ο Γρηγόρης Μπιθικότης, ο Διονύσης Σαββόπουλος, αλλά και απλός κόσμος που εξέφραζε το θαυμασμό του και τον εκφράζει ακόμα για το μεγάλο λαϊκό τραγουδιστή. Παράλληλα, παρουσιάστηκε ένα οπτικοακουστικό και φωτογραφικό υλικό από τη συνεργασία του με τη Μαρινέλα από το 1957 μέχρι το 1965 με τον Μίκη Θεοδωράκη και πολλούς ακόμα. Ο ίδιος ο Κατσαντζίδης ερμηνεύει σε αυτό το αφιέρωμα μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Η παρουσίαση και η επιμέλεια έχει γίνει από τον πολύ μεγάλο ραδιοφωνικό παραγωγό και τηλεοπτικό παραγωγό, τον Γιώργο Παπαστεφάν. Η σκηνοθεσία ήταν της Δάφνης Τζαφέρη και το έτος παραγωγής ήταν το 1981.

16 χρόνια μακριά από τα νυχτερινά κέντρα. 5 χρόνια μακριά από τους δίσκους. Όμως, απόψε, μετά από τόσο καιρό, ο Στέλιος Καζαντζίδης είναι ξανά κοντά μας.

Στο χώρο του λαϊκού μας τραγουδιού, ο Στέλιος Καζαντζίδης είναι ένας ζωντανός μύθος. Σχεδόν 30 χρόνια στην κορυφή. Η απουσία του, η αποχή του από όλα αυτά που συντηρούν τη δόξα ενός τραγουδιστή, δίσκοι, νυχτερινά κέντρα, τηλεόραση, δεν έχουν μειώσει καθόλου τη δική του ακτινοβολία. Αντίθετα, κάνουν πιο έντονη την ανάγκη του κόσμου που τον αγαπάει να θέλει να τον ξαναδεί και να τον ξανακούσει. Γιατί αυτός ο κόσμος, ο λαός, βρίσκει στον Καζαντζίδη το δικό του άνθρωπο, το φίλο, τον αδερφό. Για τους απλούς ανθρώπους, ο Καζαντζίδης είναι απλά ο Στέλιος, ο Στελάρας, ο πρώτος. Είναι δηλαδή και αυτός ένας άνθρωπος μέσα από το πλήθος, που έχει βέβαια μια υπέροχη φωνή, αλλά που έχει και αυτός βάσανα καθημερινά, προβλήματα. Έχει και αυτός μια μάνα, μια αγαπημένη, αδέρφια, φίλους μετανάστες. Είναι ένα πρόσωπο υπαρκτό που ζει ανάμεσά μας και τραγουδάει μεράκια, φαρμάκια, όνειρα, παράπονα.

Αυτή είναι μια παλιά ηχογράφηση του Καζαντζίδη του 1955 περίπου. Ανήκει δηλαδή σε μια εποχή που το ρεμπέτικο τραγούδι πάβει να ζει και να αναπνέει στον κλειστό του κύκλο και είναι πια τραγούδι λαϊκό, πανελλήνιο, που μπορεί να απαγορεύεται ακόμη από το ραδιόφωνο, αλλά μιλάει σε όλες τις καρδιές.

Στα πρώτα χρόνια του 50, ο Τσιτσάνης, ο Βαμβακάρης, ο Παπαϊωάννου, ο Μιτσάκης είναι πάντα κυρίαρχες μορφές στο λαϊκό τραγούδι. Όμως οι φωτεινές επιγραφές, τα μικρόφωνα, τα ηλεκτρικά όργανα έχουν αρχίσει να αλλάζουν την όψη των λαϊκών κέντρων και του λαϊκού τραγουδιού. Αυτή την εποχή ο Καζαντζίδης είναι η καινούργια λαϊκή φωνή. Και από τότε μέχρι σήμερα δεν θα πάψει να αδεσπόζει.

0: Στέλιος Καζαντζίδης 1981. Μαζί του κουβεντιάζει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος.
1: Στέλιο, είμαι ένας από τους εκατομμύρια θαυμαστές σου σε αυτόν τον τόπο και το γνωρίζεις. Αυτοί οι εκατομμύρια άνθρωποι και εγώ αναρωτιόμαστε ποιος είναι ο λόγος που βρίσκεσαι μακριά από τα κέντρα 16 ολόκληρα χρόνια. Για τελευταία φορά που σε είδα ήταν σε ένα πατάρι της οδού Υπήρου το 1965, αν δεν κάνω λάθος. Έκτοτε έχω ακούσει ότι σε κυνηγάν από όλα τα μαγαζιά για να πας να τραγουδήσεις. Ξέρω μάλιστα ότι κάποιος στη Θεσσαλονίκη σου πρότεινε να πηγαίνεις εκεί κάθε βράδυ, να πίνεις τον καφέ σου, να λέει αυτός ότι ανάμεσά μας βρίσκεται ο Καζαντζίδης και εν συνεχεία να πηγαίνεις από το ταμείο να εισπράττεις όσα λεφτά θέλεις. Σε μένα δεν τον ίδιο έχουν προτείνει να σου προτείνω να δεχτείς να πας ένα Σαββατοκύριακο στη Νέα Υόρκη και να εισπράξεις 2 εκατομμύρια. Σκέφτομαι όλα αυτά και λέω ότι δεν θες να τραγουδήσεις γιατί υπάρχει κάποιος λόγος ο οποίος δεν έχει καμιά σχέση με το οικονομικό. Θα ήθελα με αυτή την ευκαιρία που τα κουβεντιάζουμε εδώ να εξηγήσεις αυτούς τους λόγους. Γιατί δηλαδή δεν εμφανίζεσαι πια και έχεις τόσα πολλά χρόνια να εμφανιστείς στα κέντρα.
2: Ναι. Λευτέρη Παπαδόπουλε, τα χρόνια που δουλεύαμε εγώ και ορισμένοι από αυτούς που μείνανε παλιοί μου συνεργάτες, τη δουλειά την βλέπαμε σαν λειτουργήμα. Σήμερα οι καιροί έχουν αλλάξει. Οι καλλιτέχνες δεν συμμετέχουν με τον κόσμο. Στόχος τους είναι πότε θα έρθει η ώρα να πάρουν το φάκελο. Δεν ξέρω πόσα έχει μέσα. Τα χρόνια που δούλευα εγώ υπήρχε μια λαϊκότατη ατμόσφαιρα στα μαγαζιά η οποία έχει λείψει παντελώς από τα νυχτερινά κέντρα. Και τούτο γιατί ο κόσμος αυτός δηλαδή που ερχόταν και μ' άκουγε δεν έχει πια τη δυνατότητα να έρθει να με ακούσει. Γιατί οι τιμές, όπως τα ξέρεις κι εσύ, έχουν ανέβει πάρα πολύ. Ακόμα κάτι, πολλές από τις τροφιές που ερχόντουσαν τότε είχαν πιτσιρίκια, κοριτσάκια, αγοράκια που χόρευαν ζεμπέκικο, τσιφτετέλια. Δηλαδή γινόταν μια ατμόσφαιρα ευχάριστη. Δεν θυμάμαι ποτέ να βαριγκόμισα την ώρα που πήγαινα στη δουλειά μου. Δηλαδή πήγαινα να τραγουδήσω αλλά να διασκεδάσω κιόλα. Αυτό το πράγμα έχει λείψει παντελώς από τα μαγαζιά και νομίζω πως αν ξαναβρεθώ σε ένα τέτοιο περιβάλλον όπως το σημερινό που έχουν τα κέντρα θα είμαι όπως η μύγα μες στο γάλα, ας πούμε.
1: Τώρα, μελλοντικά δεν σκοπεύεις να ξαναεμφανιστείς πουθενά? Ένας ολόκληρος κόσμος περιμένει από σένα να εμφανιστείς, να σε χαρεί.
2: Νομίζω πως βρέθηκε επιτέλους ο κατάλληλος συνεργάτης γιατί νομίζω πως και οι δυο μας αντιπροσωπεύουμε αυτό το λαό.
1: Ποιος είναι?
2: Είναι ο Χάρης ο Κλίν.
1: Γιατί διάλεξες τον Κλίν? Για πες μου, έχει ενδιαφέρον.
2: Είναι μια αντίθεση, είναι ο πόνος με το κέφι. Αυτό αν μπορέσουμε και το δέσουμε, που θα το δέσουμε δεν υπάρχει περίπτωση. Πιστεύω πάρα πολύ στο Χάρη τον Κλίν. Τον βλέπω πόσο μελετηρός είναι στη δουλειά του, πόσο πειθαρχημένος, πόσο μεθοδικός. Και νομίζω πως θα βρει τον τρόπο να δέσει μια παράσταση, ας την πούμε, ώστε να αρέσουμε στον κόσμο. Έχουμε προγραμματίσει να κάνουμε μια δουλειά το καλοκαίρι που μας έρχεται σε στάδια ποδοσφαιρικά. Με ένα πολύ φθηνό εισιτήριο να είναι προσιτό στον κόσμο που...
1: Που σας ενδιαφέρει εσάς.
2: Στο λαό.
1: Και εσένα και τον
2: Χάρη.
1: Μάλιστα.

0: Ο Στέλιος Καρατζίδης σας αρέσει σαν τραγουδιστής?
1: Άκουγε, η μόνη παρηγοριά μου να δώσει.
0: Γιατί σας αρέσει?
1: Γιατί τραγουδάει εσύ, ωραία, λέγει.
2: Σαν φωνή εκφράζει γενικά τη φτωχολογία, το λαό. Και γενικά, ας πούμε, τον ανθρώπινο πόνο.
3: Για μας προσωπικά εκφράζει, ας πούμε, τη λαϊκή μάζα, ας πούμε, εκφράζει κάποιες καταστάσεις, ας πούμε, τις οποίες έχουμε ζήσει κι εμείς και τις οποίες αυτός με το τραγούδι του ερμήνευσε αυτά τα οποία εμείς έχουμε ζήσει, ας πούμε, και έχουμε.
2: Σε αυτή την ίδια εκπομπή, αλλά με την άλλη κυβέρνηση που φύγε, είχα πει τη γνώμη μου για τον Καζαντζίδη. Αφού με ρωτάτε πάλι, θα την επικυρώσω με ένα κομμάτι από ένα τραγουδάκι του καλύτερου φίλου του, του Νικολόπουλου. Οι κυβερνήσεις πέφτουνε, μα ο Στελάρας μένει. Αυτά.
4: Ο Καζαντζίδης δεν είναι απλώς ένας καλός τραγουδιστής με κατάλληλη φωνή για την ερμηνεία των λαϊκών τραγουδιών, αλλά είναι ο ίδιος ένας γνήσιος λαϊκός άνθρωπος, μια ενσάρκωση και μια βίωση του νοήματος των λαϊκών τραγουδιών. Πίσω από την αρενοπή και αβίαστη φωνή του Καζαντζίδη μαντεύεται μια προσωπικότητα πρικισμένη και φορτισμένη από την καταγωγή και τις κοινωνικές περιπέτειες.
5: Στο πάρκο δεν μου λείπει εμένα, γιατί τον ακούμε πάντα από δίσκο. Δεν έχουμε δυνατότητα να πάμε στα πάρκα εμείς.
6: Εκφράζει εμένα, δηλαδή, που είμαι και εγώ λαϊκός, γιατί δεν μπορώ να πάω και εγώ ούτε στα κέντρα ούτε πουθενά.
7: Έχει όλη την κουλτούρα γενικά τη ζωή του ανθρώπου. Πιάνει κουλτούρα, πιάνει την εργατικότητα, πιάνει τον μόχθο, πιάνει τον πόνο, πιάνει τον ξενιτεμένο. Όλα αυτά δένουν την κοινωνία του άνθρωπου.
2: Ο Στέλιος Καρατζίδης, αυτή δεν είναι μόνο γνώμη δική μου, είναι και γνώμη όλου του ελληνικού λαού. Ήταν, είναι και θα είναι ο μεγαλύτερος Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής. Είναι ο τραγουδιστής που τραγούδησε με τον πιο ρωμαλαιό, τον πιο αδρό, τον πιο όμορφο τρόπο όλους τους καημούς, τις ελπίδες και τα παράπονα του ελληνικού λαού.
8: Λοιπόν, κοιτάξτε να δεις. Για το Στέλιο τον Καζαντζίδη, η γνώμη μου είναι η εξής, ότι δεν πρέπει να του τραγουδήσει κανείς τα τραγούδια του. Αυτά τα παιδιά που φωνάζουν. Δεν τραγουδάνε, φωνάζουν δηλαδή. Αν τα λέγανε μερικώς, θα ήταν καλά. Διότι ο Καζαντζίδης είναι ένας τρύλος ο Στέλιος. Και όταν ακούω, μια μέρα σπάσα και το. Αν μπει στο αυτοκίνητό μου, το ραδιοφωνό είναι σπασμένο για αυτή τη δουλειά. Δεν ονομάζω ποιοι. Είναι 5-6 που λένε τα τραγούδια του Στέλιου. Έτσι που τα έχει πει ο Στέλιος τα τραγούδια αυτά. Είναι δηλαδή. Πώς να το πούμε τώρα. Είναι ιεροσιλία, θα την πω. Και ύστερα δεν ντρέπονται. Νομίζω ότι τα λένε καλύτερα από τα στέλνια και τα τραγουδάνε. Τους λέει η εταιρεία να τα πούνε. Εκείνοι γιατί δεν αρνιούνται. Και να μείνουν σε εκείνα που έχουν πιάσει κορόιδο τον κόσμο ότι κάτι λένε. Τι ανακατεύονται σε αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι πάρα πολύ μεγάλα τραγούδια που έχει τραγουδίσει ο Στέλιος. Ο Στέλιος θα μείνει στην ιστορία. Ο Στέλιος είναι η Ακρόπολης. Όπως είναι η Ακρόπολης, είναι και ο Καζαντζίδης ο Στέλιος, κατάλαβες, παιδί μου, τι λέω. Σοβαρά τα πράγματα. Και εκείνοι τα κάνουν αστεία.
9: Ακούστε, όταν ο Καζαντζίδης τραγουδάει τον πόνο του μετανάστη, παραδείγματος χάρη, μας κάνει να αισθανόμαστε ότι αυτός ο ίδιος είναι ο μετανάστης. Ή όταν τραγουδάει κάτι για τη μάνα ή κάτι για την γυναίκα, νιώθουμε ότι τις φωνάζει πραγματικά. Μεταβάλλει αυτός ο άνθρωπος τραγούδια λίγο πολύ τυποποιημένα και συμβατικά σε έναν βαθιά προσωπικό ήχο. Οπότε αγάλεται η λαϊκή ψυχή μπροστά στο άκουσμά του, γιατί οι Έλληνες είμαστε λαός της προσωπικής αλήθειας και του προσωπικού Θεού. Και όχι μόνο εμείς οι Έλληνες, αυτό προσέξτε το, αλλά όλοι οι λαοί από την Αίγυπτο μέχρι την Ρουμανία και από τον Γάγκη μέχρι την Αδριατική είμαστε από αυτής της απόψεως μια οικογένεια. Έτσι εξηγούνται τα διάφορα ανατολίτικα στοιχεία που υπάρχουν στην τεχνική του Καζαντζίδη και για τα οποία κατηγορήθηκε ως αμανιτζής ή ως Ινδός από διάφορους Έλληνες εθνικιστές που δυστυχώς υπάρχουν σε όλες τις ιδεολογίες και σε όλες τις παρατάξεις. Δεν καταλαβαίνουν το πνεύμα μας. Προτιμούν τις αφηρημένες θεωρίες της Ευρώπης με τα μεγάλα μηχανικά επιτεύγματα που μας κάνουν να το ξεχνάμε αυτό το πνεύμα, και ευτυχώς είναι ο Καζαντζίδης για να μας το θυμίζει. Του εύχομαι ολόψυχα να είναι καλά, να φυλάγεται και να μας ανταποδίδει την αγάπη στο πολλαπλάσιο με την ουράνια φωνή του.
10: Ο Στέλιος Καζαντζίδης είναι ο τραγουδιστής της Ελλάδας. Είναι ίσως ο μόνος τραγουδιστής που έχει εκφράσει τέλεια το λαϊκό καημό. Μερικοί από εμάς τους νεότερους προσπαθήσαμε να μιμηθούμε και τον τρόπο που τραγουδάει, αλλά και την ίδια του τη φωνή. Έτσι γιατί τον αγαπάμε και γιατί ζηλεύουμε τη φωνή του. Αλλά ο Στέλιος είναι ένας και δεν ξαναγίνεται. Θα τολμήσω να το αφιερώσω ένα δικό του τραγούδι. Θα τραγουδήσω ένα δικό του τραγούδι.

Τα παλιά αυτά films, δείγματα ελληνικού κινηματογράφου της εποχής γύρω στο 60, μας δίνουν την ευκαιρία να ξαναδούμε και να ξανακούσουμε τον παλιό Καζαντζίδη.

0: Στέλιος Καζαντζίδης, ποντιακής καταγωγής και με γονείς πρόσφυγες, γεννήθηκε στη Νέα Ιωνία. Τα παιδικά του χρόνια δύσκολα. Για να βοηθήσει το σπίτι, κάνει ένα σωρό επαγγέλματα. Ανάμεσα στα άλλα, μικροπολιτής στους δρόμους και παιδί για τα θελήματα. Από μικρός τραγουδούσε. Στη γειτονιά του, μετά στο χωριό στα χρόνια της κατοχής και μετά πάλι στην Αθήνα. Το 1948, στα 17 του χρόνια, κάποιος που τον άκουσε να τραγουδάει στο πατρικό του σπίτι, του πρότεινε να φτιάξουν λαϊκή μουσική κομπανία. Κι έτσι, απλά, χωρίς αμοιβή, χωρίς μικρόφωνο, ο Καζαντζίδης βρέθηκε να τραγουδάει σε κάποια ταβέρνα. Έπειτα σε άλλο μαγαζί, υπόγειο στην Καλογρέζα, αυτή τη φορά με πάλκο. Εκεί τον άκουσε ο στιχουργός Μπάμπης Βασιλιάδης, ο περίφημος Τσάντας, και τον πήγε στην Κολούμπια. Πρώτος δίσκος με τον Απόστολο Καλδάρα.
1: Ναι, αυτός ο δίσκος πήγα κάποτε να συναντήσω σε ένα σπίτι του συναδέλφου μου κάποιον στιχουργό ονόματι Τσάντα, ο οποίος σήμερα δεν υπάρχει στη ζωή. Μπάμπη Βασιλιάδης είναι το κανονικό του. Τσάντα το φωνάζαμε τότε εμείς, να το βρω. Και είπε αυτό το σπίτι του συναδέλφου μου ήταν σχεδόν εντευκτήριον. Κάθε μέρα πηγαίναν διάφορη μουσική. Για να τον βρω κι εγώ εκεί πέρα και βρίσκω τον Καζαντζίδη, τον στέλνει μέσα εκεί. Και μάλιστα συζητούσαν, μου τον συνιστούν τα παιδιά, από εδώ καινούριο τραγουδί μου λένε Καζαντζίδη κτλ. Μάλιστα τον έβαλα να πει ένα τραγουδάκι τότε. Θυμάμαι. Και θυμάμαι ποιο μου είπε ένα παλιό τραγούδι του Τσαουσάκη. Μ' άρεσε η πάστα του, μ' άρεσε η τεχνική του. Και του λέω, Στέλιο, έρχεσαι, του λέω, έχω δύο τραγούδια. Συμπτωματικά έχω δύο τραγούδια. Να τα πει στο δίσκο. Μου λέει, βεβαίως. Ναι. Και καθόλου θυμάμαι τότε που μου είπε ότι αν δεν βρισκόμουν εγώ, ίσως να ξαναγυρνούσα στο υφαντουργείο, δεν θυμάμαι, σε εργοστάσιο, κάπου δούλευε τότε.
0: Εκείνη την εποχή, αν ένας τραγουδιστής δεν πετύχαινε με το πρώτο, μπορούσε να χάσει για πάντα το παιχνίδι της επιτυχίας. Ο Καζαντζίδης άρεσε από την αρχή. Πρώτη επιτυχία, ένα τραγούδι του Παπαϊωάννου το 1950.

0: Ακολουθούν και άλλες επιτυχίες. Το άστρο του Καζαντζίδη συνεχώς ανεβαίνει. 1953 με 57 ο Καζαντζίδης τραγουδάει κοντά στην Κέτι Γκρέι.
1: Είναι ένας καλλιτέχνης σεμνός, ντροπαλός μπορώ να πω, που όταν αντιμετωπίζει το κοινό, εγώ που τον έζησα πάρα πολύ, τον αντιμετωπίζει με συνισταλμένος, ντροπαλός, δεν έχει εκείνο το να βγει και να πει εγώ είμαι, ενώ είναι ο Στέλιος ο Καζαντζίδης. Παθαίνει μια δειλία, μια... Είναι συγκρατημένος καλλιτέχνης, ενώ είναι μεγάλος.
0: Τραγούδια της φτώχειας, της αγάπης, της φυλακής, της ξενιτιάς, της κοινωνικής αδικίας. Τραγούδια των μικρών και των μεγάλων καημών, τα τραγούδια του Καζαντζίδη.
2: Αποκληρός σ' αυτή την κοινωνία.
0: Και στη φωνή του μέσα το παλικάρι, ο γιος, ο φίλος, ο εργάτης, ο απόκληρος, ο ξενιτεμένος, ο ερωτευμένος, ο μερακλής. 1957-1965, δίπλα στον Καζαντζίδη η Μαρινέλα.
3: Από τη δαμάς ψυχή, πότε η νύχτα μη χαθεί, γιατί το φως μόλις θα μπει θα την τρομάξει, και το σκοτάδι τώρα πια έχουμε σαν παρηγοριά

Σε αυτή την περίοδο ανήκουν μερικά από τα ωραιότερα τραγούδια του Καζαντζίδη. Τον ίδιο καιρό στην ελληνική αγορά δίσκων γίνεται μια πραγματική εισβολή από ανατολίτικους καημούς και μεράκια.

0: Jinguala, Jinguala.
1: Το 1961 ο Καζαντζίδης τραγουδά Μίκη Θοδωράκη σε δίσκους και συναυλίες. Λαϊκά τραγούδια σε στίχους ποιητών όπως ο Δημήτρης Χριστοδούλου και ο Τάσος Λιβαδίτης.

0: Εσύ είσαι μακριά μόνιμα από τους προβολείς, μακριά από τα περιοδικά, τις εφημερίδες και ζεις μια τελείως αποτραβηγμένη ζωή. Είσαι δηλαδή αυτό που λέμε αντιστάρ. Σε μια εποχή που όλοι κυνηγάνε τα φώτα και τη δημοσιότητα, εσύ μένεις αποτραβηγμένος. Πες μου, ποια είναι τα ψυχικά κίνητρα που σε κάνουν να συμπεριφέρεσαι έτσι? Πώς ζεις, τι κάνεις όλα αυτά τα χρόνια?
1: Νομίζω πως ο εργάτης, όταν σχολάσει από τη δουλειά του, θέλει να πάει στο σπίτι του να ξεκουραστεί, να βγάλει τα παπούτσια του, να πλύνει τα πόδια του, να βάλει τις πιτζάμες του, να ξαπλώσει, να κάνει το ραχάτι του που λένε. Όταν δεν είμαι σε αυτή τη δουλειά μέσα, γιατί να γυρίζω, ας πούμε, γύρω-γύρω από αυτή τη δουλειά? Δεν βλέπω λόγους. Εκεί που διάλεξα και περνάω τις μέρες μου, τους μήνες μου, τα χρόνια μου, αυτά που λείπω από τη δουλειά, βρίσκω τόση ζεστασιά στους ανθρώπους. Είναι τόσο αγνοί άνθρωποι αυτοί, οι αγρότες, οι ψαράδες. Μιλάω για άλλα πράγματα που μου είναι ευχάριστα, ας πούμε, όπως για τη θάλασσα, για τα ψάρια, για τα δολώματα, για καλλιέργειες, για ακτινοτροφίες, για ένα σωρά άλλα πράγματα που τα βρίσκω πολύ ευχάριστα, και υπάρχει μια ατμόσφαιρα σε αυτά τα σπίτια που είναι γνήσια.
0: Ανθρώπινη.
1: Ανθρώπινη 100%.
0: Ναι, μου λες, Τέλειο, αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι φίλοι, αυτοί οι ζεστοί άνθρωποι που σε περιτριγυρίζουν και με τους οποίους κάνεις παρέα?
1: Όχι, εγώ επιδιώκω να πηγαίνω.
0: Σύμφωνοι. Δεν σου είπανε ποτέ, ρε Στέλιο, σε χρειαζόμαστε, πρέπει να ξανατραγουδήσεις τους δίσκους, έχουμε να ακούσουμε τραγούδια σου καινούργια εδώ και 6 χρόνια.
1: Ναι, οπωσδήποτε. Κάθε φορά μου θυμίζουν ότι έχω υποχρέωση να τους, τουλάχιστον αφού δεν δουλεύω σε νυχτερινά κέντρα, πράγμα που δεν θα το θέλαν και αυτοί γιατί δεν μπορούν να έρθουν, τουλάχιστον κάποιο δίσκο. Μέχρι που τελευταία τους είπα ότι νομίζω πως έχει οριμάσει πλέον, ας πούμε, αυτή η σκέψη για έναν δίσκο, και νομίζω πως έφτασε ο καιρός να γίνει αυτός ο δίσκος.
0: Α, είσαι στα σκαριά για ένα καινούριο δίσκο?
1: Βεβαίως.
0: Πότε δηλαδή υπολογίζεις ότι μπορεί να βγει ένας καινούριος δίσκος?
1: Λίγο μετά τις γιορτές.

Το τραγούδι είναι ένας αχώριστος σύντροφός μας στην καθημερινή μας ζωή. Ίσως γι' αυτό τα πρόσωπα που ασχολούνται με το τραγούδι να αγκαλιάζονται με τόση πολύ αγάπη από τόσο πολύ κόσμο. Αυτό το πλήθος αγκάλιασε και τον Καζαντζίδη όλα αυτά τα χρόνια. Ίσως γιατί και ο Καζαντζίδης δεν πρόδωσε την αγάπη του κόσμου. Απλός, τρυφερός, σεμνός, ποτέ δεν έδειξε ότι ανέβηκε πιο ψηλά από τους άλλους. Ποτέ δεν είπε ή δεν τραγούδισε κάτι που να μην αγγίζει την καρδιά των απλών ανθρώπων.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Καλώς τη!
3: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
7: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Στο 5% εκτοξεύτηκε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο από 3,8 τον Αύγουστο σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σε ετήσια βάση καταγράφονται στο φυσικό αέριο με άνοδο 55% και στο πετρέλαιο θέρμανσης που έγινε πιο ακριβό κατά 53%. Ακολουθούν το πετρέλαιο κίνησης με αύξηση 39% και η βενζίνη με 22,5%. Σημαντική παρέμβαση τις επόμενες ημέρες στο πετρέλαιο θέρμανσης προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ δεν απέκλεισε πρόσθετα μέτρα εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν. Εγκρίθηκε πριν από λίγο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, καθώς το πρωί βρέθηκε νεκρός 42χρονος αστυνομικός μέσα σε υπηρεσιακό λεωφορείο της ελληνικής αστυνομίας στο χώρο του πρώην στρατοπέδου Νταλίπη. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αυτοκυρία. Αναστάτωση στο γυμνάσιο Βασιλικών στο Δήμο Θέρμης Θεσσαλονίκης, όταν κομμάτια σοβά από το ταβάνι αποκολλήθηκαν και έπεσαν στο κεφάλι μαθητή της τρίτης γυμνασίου τραυματιζοντάς τον. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γιώργος Γεννηματάς, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του. Την ώρα του συμβάντος στην αίθουσα των καλλιτεχνικών βρίσκονταν περίπου 20 παιδιά. Το περιστατικό αυτό έρχεται να προσθεθεί σε ανάλογο συμβάν που σημειώθηκε χθες σε σχολείο της Λαμίας, όπου τμήμα σοβά αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω σε μαθητές, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια των σχολικών εγκαταστάσεων. Τραγική κατάληξη είχε το εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους, καθώς ο ένας από τους δύο εργαζόμενους που είχαν τραυματιστεί σοβαρά από την ισχυρή έκρηξη υπέκυψε στα τραύματά του. Οι δύο άνδρες είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο μετά το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε το πρωί κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στο δηληστήριο. Δυστύχημα συμπληρώθηκε το πρωί στην Κάτω Καμήλα Σερών με έναν 49χρονο να χάνει τη ζωή του πέφτοντας από σκαλοσιά κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών. Τραγικό τέλος της έρευνας για τον 46χρονο Ισραηλινό, ο οποίος αγνοούταν εδώ και 3 εβδομάδες στον Όλυμπο. Όπως έγινε γνωστό, εντοπίστηκε νεκρός στη θέση Μαυρόλακος που βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 1.800 μέτρων από ιδιωτική ομάδα Ισραηλινών που πραγματοποιούσε έρευνες. Κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της ΕΜΑ καθώς και από πεζοπόρο τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Λιτοχώρου για την ανάσυρση από το δύσβατο σημείο στο οποίο βρίσκεται. Σε αναστολή των κινητοποιήσεών τους προχωρούν οι αλλοιείς μετά από σχετική τους απόφαση, ωστόσο διαμηνύουν πως αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης θα επανέλθουν με πιο δυναμικές μορφές αγώνα. Στη διεθνή επικαιρότητα, η μαθητική εξέγερση στη Γαλλία κλιμακώνεται με τους δρόμους του Παρισιού να μετατρέπονται σε εμπόλεμη ζώνη, με διαδηλωτές και αστυνομικούς να επιδίδονται σε μάχες σώμα με σώμα. Ίδιες εικόνες και στο Στρασβούργο. Φοιτητικές διαδηλώσεις και στο Βέλγιο εμπνευσμένες από αυτές της Γαλλίας. Συνεχίζονται κινητοποιήσεις στην Ισπανία. Περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι κατέκλυσαν τους δρόμους της Μαδρίτης, φωνάζοντας συνθήματα για το θάνατο της Μαρί Κάρμεν, της γυναίκας που έγινε το σύμβολο του αγώνα κατά της στεγαστικής κρίσης. Και ο καιρός για αύριο Σάββατο, αναμένονται αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες. Τοπικές βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα ορεινά των υπηρετικών της Εύβοιας και της Κρήτης, καθώς και στο Ιόνιο, με την ένταση και το πλήθος τους να είναι μεγαλύτερα το μεσημέρι και το απόγευμα. Υψηλές για την εποχή θα είναι οι θερμοκρασίες, άνεμοι έως 4 μποφόρ στα πελάγη. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machifm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Ανοιχτά και Καθαρά με την Ιωάννα Ηλιάδη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για ένα σκοπό.
4: Ο Γιάννης Τσιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη 99,8. Τρίτη και Πέμπτη 6 με 8 το απόγευμα, Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και Κυριακή 11 με 1.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Αργήσαμε λίγο σήμερα. Μπλέξαμε στο τρόλι εκεί πέρα με κάποιον που είχε πιει λίγο παραπάνω. Λοιπόν, είμαστε στον Μάχη FM 99,8. Ακούτε την εκπομπή ανοιχτά και καθαρά. Στο μικρόφωνο η λαχανιασμένη Ιωάννα Ηλιάδη, γιατί έτρεχα να προφθάσω να είμαι στην ώρα μου. Στον ήχο είναι μου λέει από το για, δεν τα ακούτε εσείς, αλλά μου το λέει ο ξεκούραστος Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. Μπροστά μας λοιπόν έχουμε ένα γεμάτο δίωρο με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συζητήσεις και φυσικά την αγαπημένη μας μουσική. Σήμερα θα ασχοληθούμε με όσα αφήνει πίσω της η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Τι συμφωνήθηκε, τι κερδίζει η Ελλάδα, αν κερδίζει κάτι. Τι σημαίνουν οι εξελίξεις για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Θα ακούσουμε ανθρώπους που γνωρίζουν καλά τα ζητήματα της άμυνας και της εξωτερικής πολιτικής. Θα μιλήσουμε για την έκρηξη στη Motorola, για την ασφάλεια στους όρους εργασίας και για τις ευθύνες που δεν μπορεί να εξαφωνίζονται. Θα πάμε όπως κάθε μέρα να δούμε την επικαιρότητα. Θα αναζητήσουμε όσα κρύβονται πίσω από τις επίσημες ανακοινώσεις. Και μια και είναι Παρασκευή και πλησιάζει το Σαββατοκύριακο, έχουμε και ένα λόγο να χαλαρώσουμε λίγο, χωρίς να αφήσουμε βέβαια και την επικαιρότητα στην ησυχία της. Μείνετε μαζί μας, εδώ στον Μάχη FM σε 99,8. Ξεκινάμε με ένα τραγούδι.

0: Ο Μάρκο Ρούμπιο λοιπόν έφυγε από την Αθήνα, οι χειραψίες ολοκληρώθηκαν, οι φωτογραφίες βγήκαν και η κυβέρνηση Μητσοτάκη παρουσιάζει την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ως μία ακόμα επιβεβαίωση της στρατηγικής αναβάθμισης της Ελλάδας. Ας δούμε όμως τι ακριβώς συμφωνήθηκε, γιατί άλλο πράγμα οι καλές σχέσεις της ΗΠΑ και άλλο οι συγκεκριμένες εγγύησεις που εξασφαλίζει η χώρα απέναντι στα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Αρχίζουμε από τα εξοπλιστικά. Στην κοινή δήλωση Ελλάδας και ΗΠΑ ανακοινώνονται στρατιωτικές πωλήσεις ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Βέβαια, προσέξτε τη λεπτομέρεια, δεν πρόκειται για 4 δισεκατομμύρια που προσφέρουν οι Αμερικάνοι στην Ελλάδα. Πηγές του Αμερικανικού πρόκειται για αγορές, έτσι, που αγοράζει η Ελλάδα, που θα τα πληρώσει η Ελλάδα. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, περιλαμβάνονται αναβαθμίσεις μαχητικών αεροσκαφών, πύραυλοι και άλλα οπλικά συστήματα. Η κυβέρνηση εμφανίζεται ιδιαίτερα ικανοποιημένη, όπως είπε ο Ρούμπιο, για την ασφάλεια στην περιοχή. Ο ίδιος χαρακτήρισε αδιανόητη μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας. Ειλικρινά, δεν ξέρω πόσες φορές τα έχουμε ξανακούσει αυτά. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα. Νομίζω ότι έχουμε καλέσει δύο ανθρώπους να τα συζητήσουμε. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν πρώτα με τον στρατηγό Τζούμι. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Λάμπρο. Ωραία.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, Λάμπρο Τζούμι, γιατί γνωριζόμαστε λοιπόν.
1: Ναι,
0: μία πρώτη αποτίμηση. Τι πήραμε από αυτή την επίσκεψη πέρα από τις διακηρύξεις περί στρατηγικής συνεργασίας?
1: Ναι, προφανώς εγγύηση ασφαλείας δεν πήραμε, νομίζω ότι είναι αντιληπτό αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει κάποιος να σου διασφαλίσει τα κυριαρχικά δικαιώματα στην αθνική κυριαρχία. Εγώ, παρά το γεγονός ότι ξέρεις γίνεται λόγος και υπάρχουν διατηρήσεις για τα εξοπλιστικά προγράμματα, εγώ πάντα είμαι θετικός σε ό,τι θωρακίζει τις ενόπλες δυνάμεις. Δεν μπαίνω στην διαδικασία πώς παίρνουμε και αν παίρνουμε σωστά κλπ. Είδα πάντως ότι και τουλάχιστον αυτά που ανακοινώθηκαν, εάν και είναι σωστά, πάμε για πυράβλους αέρος-αέρος, περίπου με βεληνικές 300 χιλιόμετρα, πυράβλους αέρος-εδάφους. Επαναλαμβάνω, εάν ισχύουν τα δημοσιεύματα, έτσι, που μπορούν να χτυπήσουν στρατηγικούς στόχους έως 1000 χιλιόμετρα μέσα στο εθνικό έδαφος, αντιπλοϊκούς πυράβλους.
0: Συνήθως αυτά τα δημοσιεύματα, να πούμε ότι βγαίνουν από την ελληνική πλευρά, έτσι.
1: Ναι, από την ελληνική πλευρά, και γι' αυτό το επανέλαβα δύο φορές, εάν λέω τα δημοσιεύματα ισχύουν. Μπράβο. Εάν τελικά οι Αμερικάνοι αποδεσμεύσουν αυτά τα οπλικά συστήματα, είναι σημαντικά. Αλλά όπως επίσης και διάβασα ότι θα πάρουμε και τεθρακισμένα οχήματα Striker 8x8, τα οποία τα έχει ανάγκη ο ελληνικός στρατός, έχει τα γερασμένα ταμεία 113. Τα πληρώσαμε ακριβά, 4 δισεκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, 4 δισεκατομμύρια δολάρια. Από εκεί και πέρα τώρα, όλα τα άλλα τα οποία είπε ο κύριος Ρούμπιο και στην επίσημη ομιλία του, αλλά και στην συνέντευξη που έδωσε στην Καθημερινή στον κύριο Βαχελά, νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ θολά, δηλαδή για να επιτρέπουν στις στοκραδιές. Παρά το γεγονός ήταν μια επίσκεψη η οποία ήταν σημαντική. Όταν επισκέπτεται ο Υπουργός Εξωτερικών της υπερδύναμης στη χώρα, είναι σημαντική επίσκεψη. Και αυτά τα οποία είπε για τον ελληνικό πολιτισμό και για το πρότυπο που έδωσε σε ό,τι αφορά την Δύση και πώς το έχει στο μυαλό της η Αμερικανική ηγεσία, ήταν σημαντικά, επαναλαμβάνω. Δεν πήραμε εγγύηση ασφαλείας ή δεν επιτρέπει, νομίζω, η επίσκεψη αυτή θριαμβολογίες και χειροκροτήματα.
0: Λοιπόν, μια και πιάσαμε τα εξοπλιστικά, τα 4 δισεκατομμύρια δολάρια για αμερικανικά εξοπλιστικά, δεν θα έπρεπε να εξασφαλίσει η Ελλάδα μια βιομηχανική συμμετοχή?
1: Η Ελλάδα,
0: δεν είδα κάτι δηλαδή να...
1: Ναι, η Ελλάδα θα έπρεπε να έχει κάνει τη δική της αμυντική βιομηχανία. Να έχει προχωρήσει δηλαδή στην δυναμική βιομηχανία, η οποία, όπως είναι γνωστόν, είναι υποκατάρρευση και τουλάχιστον δεν μία βίδα να θέλουμε να αγοράσουμε, πηγαίνουμε στο εξωτερικό. Προφανώς δεν ξέρω τις λεπτομέρειες, δεν είμαι αυτή τη στιγμή στο επιτελείο για να γνωρίζω τι ακριβώς συμφωνήθηκε, αλλά προφανώς θα συμφωνήσω μαζί σου σε ό,τι αφορά αυτό που είπες, δηλαδή στην συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.
0: Υπάρχει το καλώδιο και το θέμα της Τουρκίας. Ο Ρούμπιο μίλησε για διπλωματική επίλυση των προβλημάτων. Αλλά αν αύριο η Τουρκία, που, όχι τόσο διπλωματικά, εμποδίσει ξανά τις έρευνες για το καλώδιο, τι σημαίνει πρακτικά η αμερικάνικη στήριξη?
1: Ναι, αναφορικά τώρα με το καλώδιο, έτσι όπως έθεσε ο κύριος Ρούμπιο, άφησε μια εικόνα θολή. Δηλαδή είπε ότι ευελπιστούμε, ελπίζουμε σε λύσεις. Αυτό είπε. Δεν είπε κάτι περισσότερο και μάλιστα είπε ότι υπάρχουν.
0: Δηλαδή.
1: Ναι, ένα ευχολόγιο. Μάλιστα είπε ότι υπάρχουν πάρα πολλές χώρες οι οποίες εμπλέκονται και μπορούν να δημιουργήσουν θέματα. Εάν πραγματικά οι Ηνωμένες Πολιτείες ήθελαν να στηρίξουν το καλώδιο και την Ελλάδα, ο κ. Ρούμπιο θα έπρεπε να πει η Τουρκία, την οποία δεν την κατανόμησε ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα έπρεπε να δημιουργήσει προβλήματα από εκεί και πέρα τώρα. Σε ό,τι αφορά το καλώδιο, εγώ θεωρώ ότι έχει βρεθεί φόρμουλα. Uh-huh. Έτσι τουλάχιστον όπως ακούγεται. Θα γίνει το καλώδιο. Το καλώδιο θα πραγματοποιηθεί με τη λύση την οποία τουλάχιστον έχει δει το φως της δημοσιότητας από πληροφορίες, ότι θα γίνει η Meridiem θα δώσει μια επιστολή στις παράκτιες χώρες ενημέρωσης. Αυτό θα δώσει την ευκαιρία στην Ελλάδα να πει ότι εγώ δεν ζήτησα την άδεια, στην Τουρκία να πει ότι εμένα με ενημερώσατε και όλοι θα είναι ευχαριστημένοι.
0: Να ρωτήσω κάτι. Πόσο ασφαλές είναι για την χώρα μας, έτσι, να στηρίζει τόσο μεγάλο μέρος αποτρεπτικής στρατηγικής στις Ηνωμένες Πολιτείες? Όταν δε μάλιστα η Ουάσιγκτον επιδιώκει ταυτόχρονα στενή συνεργασία με την Τουρκία. Κάπου κάτι δεν μου στέκει εδώ.
1: Ναι, ναι. Δεν ξέρω δηλαδή αν τελικά πιστεύει κάποιος ότι. Και τι ακριβώς περιμένουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm. Δηλαδή τι περιμένουμε ακριβώς από τις Ηνωμένες Πολιτείες? Να γίνει μια κρίση και κάποιος να πάρει ένα τηλέφωνο στις 3 ώρα το πρωί και να το σηκώσει από την απέναντι πλευρά ο Ερντοάν ή από εδώ ο κ. Μητσοτάκης και να τελειώσει η κρίση? Mm. Περιμένουμε ότι θα έρθουν εδώ αμερικανικά πλοία να μας στηρίξουν σε μια σύγκρουση?
0: Φαντάζομαι ότι θα εννοούν ότι θα πάνε να βομβαρδίσουν την Τουρκία.
1: Συγγνώμη, δεν άκουσα.
0: Αστείο είπα. Λέω, φαντάζομαι ότι θα έχουν κάπως στο μυαλό τους, ας πούμε, όσοι το πιστεύουν, ότι μάλλον θα στέλνουν αμερικανικά βομβαρδιστικά να βομβαρδίσουν την Τουρκία.
1: Προφανώς δεν μπορεί να γίνει αυτό, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Επειδή το ανέφερε και ο κύριος Ρούμπιο στη συνέντευξη που έδωσε, ότι εμείς, είπε, δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι θα γίνει μια σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών.
0: Αυτό, ναι, προφανώς.
1: Και ότι εμείς θα παρέμβουμε. Το θέμα είναι πότε θα παρέμβουν. Δηλαδή πότε και με ποιο τρόπο.
0: Και με ποιο τρόπο. Τρόπος είναι
1: και με ποιο τρόπο θα παρέμβουν. Γιατί αν σκεφτούμε στις περιπτώσεις που έχουν παρέμβει μέχρι σήμερα, τα αποτελέσματα δεν ήταν και τόσο ικανοποιητικά για την Ελλάδα, να μην πω καταστρεπτικά. Δηλαδή στην πρώτη περίπτωση στην Κύπρο, η Κύπρος διχοτομήθηκε. Πότε παρενέβησαν και δεν παρενέβη η υπερδύναμη. Αλλά τελικά η Κύπρος διχοτομήθηκε και αυτή τη στιγμή υπάρχουν κατοχικά στρατεύματα επάνω. Στη δεύτερη περίπτωση στα Ήμια, και πάλι έγινε παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί εκείνο
0: και
1: το βράδυ.
0: Έχουμε γκρίζες ζώνες. Από εκεί και πέρα έχουμε τις γκρίζες ζώνες.
1: Ναι, ακριβώς. Μάλιστα, δε μετά την κρίση, ο τότε ο εκπρόσωπος τύπου των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Νίκολας Μπέρνς, είχε δώσει μια συνέντευξη και είπε ότι εμείς δεν αναγνωρίζουμε, λέει, την κυριαρχία στο συγκεκριμένο νησί στην Ελλάδα ή στην Τουρκία και μπορεί να υπάρχει και ένας πολύ μεγάλος αριθμός νησιών. Mm-hmm. Τα οποία είναι αδιευκρινής του κυριότητος. Οι Αμερικάνοι είναι εκείνοι οι οποίοι έδωσαν τέλος πάντων τη γραμμή προκειμένου να περάσουν οι κρίζες ζώνες και η κρίση αποκλιμακώθηκε με το όχι σημαίες, όχι στρατεύματα, όχι πλοία. Mm-hmm. Συνεπώς λοιπόν, αν έχουμε στηρίξει, όπως είπε, στην αποτρεπτική μας τέλος πάντων ικανότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι λάθος ότι θα γίνει κάτι με την Τουρκία και θα παρέμβουν. Και ανέφερα τα δύο παραδείγματα, πότε και με ποιο τρόπο θα γίνει η παρέμβαση.
0: Υπάρχει και κάτι άλλο που δεν έχουμε συζητήσει, το θέμα της συμφωνίας με τη Φλόριντα. Τι έγινε?
1: Περισσότερο επικοινωνιακό εγώ το είδα αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή,
0: εγώ νομίζω ότι εκεί είναι η ουσία πάντως, έτσι.
1: Δεν ξέρω, στην Αμερική η Εθνοφρουρά έχει άλλη αποστολή, όπως ξέρεις. Δηλαδή η Εθνοφρουρά στην Αμερική είναι μια δεύτερη εφεδρεία.
0: Ναι, αλλά εδώ δεν έκανα με την αντίστοιχη Εθνοφρουρά. Αυτό λέω, έκανε με, αυτό το, λέω. Με το τακτικό στρατό. Το...
1: Αυτό λέω.
0: Ότι άρα όταν Αμερική... θα έρθουν οι εθνοφρουροί οι Αμερικάνοι να συντονιστούν με τους δικούς μας,
1: ναι.
0: Φαντάζομαι ότι θα έχει να κάνει με τα συμφέροντα που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην περιοχή.
1: Ναι, τώρα τι τεχνογνωσία, λέει, η εθνοφρουρά έχει άλλη αποστολή. Η εθνοφρουρά έχει αποστολή και φυσικές καταστροφές, που εντάξει, ένοπλες δυνάμεις εμπλέκονται στις φυσικές καταστροφές, που είναι και το κειμενό μου κιόλας. Αλλά
0: ναι, έχει πλήση... Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι είσαι.
1: Είμαι περιφερειακός συντονιστής πολιτικής προστασίας στην Πελοπόννησο.
0: Στην περιφέρεια υπάρχει... Πελοποννήσου, έτσι.
1: Ναι, και υπάρχει συνεργασία και με τις ένοπλες δυνάμεις. Στο κομμάτι της συνεισφοράς φυσικές καταστροφές. Η εθνοφρουρά λοιπόν εμπλέκεται σε φυσικές καταστροφές στην Αμερική, όπως επίσης υπάγεται στην πολιτεία της Φλόριντα, αλλά και στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση, και με απόφαση του Προέδρου μπορεί να συμμετάσχει και σε αποστολές στο εξωτερικό. Όπως επίσης η εθνοφρουρά εμπλέκεται και σε καταστολή.
0: Το θέμα είναι ότι σε αυτό το project της εθνοφρουράς έμπαιναν χώρες, αυτό που λέγαμε παλαιότερα, του τρίτου κόσμου ή του πρώην ανατολικού μπλοκ. Πώς πήγαμε και μπλέξαμε εμείς, είναι απορίας άξιων, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, προφανώς. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Αλλά νομίζω ότι περισσότερο δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς θέλουν, τι τεχνογνωσία θέλουν να πάρουν οι ένοπλες δυνάμεις από την Εθνοφρουρά, γιατί έχουν ανακοινωθεί και πάρα πολλά από τον κύριο Δέντια σχετικά με τον πολίτη οπλίτη και την εφεδρεία, που όπως είναι γνωστό είναι η εφεδρεία.
0: Ας μην το συζητήσουμε. Έρχονται στο Army Voice, οριδών διάφορα μηνύματα, πρέπει να κάτσω να ασχοληθώ. Ειδικά τις τελευταίες μέρες με αυτές τις ασκήσεις που γίνονται. Δυστυχώς θα απογοητεύσω με την εικόνα που μας έρχεται, που λαμβάνουμε από διάφορα σημεία της Ελλάδας. Αλλά νομίζω ότι θα...
1: Η εφεδρεία δεν είναι η εφεδρεία εκείνη την οποία τέλος πάντων θα έπρεπε να έχει μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα, η οποία έχει να αντιμετωπίσει μια αναθεωρητική δύναμη η οποία μας απειλεί κάθε μέρα. Δεν είναι καλή εικόνα στην εφεδρεία.
0: Ναι, έχουμε σου λέω μηνύματα από εφέδρους ας πούμε που... μπορώ να πω ότι είναι απογοητευτικά. Για παράδειγμα, θα πω μία φράση. Δυστυχώς, η εικόνα που συναντάμε αμέσως μετά την εκπαίδευση αποδεικνύει ότι η γραφειοκρατία παραμένει ακίνητη, ακυρώντας την πράξη κάθε έννοια εξυγχρονισμού. Τώρα, να μην πω, θα τα διαβάσετε στο Army Voice, θα κάτσουμε να τα γράψουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αλλά λένε οι άνθρωποι, αφήνουσαμε πίσω επαγγελματικές και οικογενειακές υποχρεώσεις. Περάσαμε από τα ΚΕΜΕΦ και επενδύσαμε προσωπικό χρόνο και κόπο, πιστεύοντας ότι αλλάζει ουσιαστικά, και τέλος πάντων μας λένε τα διάφορα προβλήματα που έχουν προκύψει. Θα τα δείτε αυτά σύντομα.
1: Ναι, η εφεδρεία είναι...
0: Το λέω επειδή ακριβώς ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έχει περάσει μια εικόνα, αλλά δεν υπάρχει αντίλογος. Αλλά εδώ υπάρχει αντίλογος. Υπάρχουν άνθρωποι που μιλάνε, που μας... λένε εκ των έσω μερικά πράγματα, και αυτά πρέπει να βγαίνουν για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την...
1: Ναι, και υπάρχουν εφεδροί οι οποίοι έχουν να κληθούν για εκπαίδευση πάρα πολλά χρόνια. Δεν έχουν κληθεί, αλλά και όταν καλούνται τέλος πάντων...
0: Να θυμίσω ότι δεν υπήρχαν και χρήματα για να κληθούν.
1: Δεν υπήρχαν χρήματα να κληθούν, ήταν ένα πρόβλημα αυτό, και γι' αυτό το λόγο η εφεδρεία... έχει εγκαταληφθεί κάποια στιγμή.
0: Το ίδιο αυτό. Λένε. Δηλαδή, ας πούμε, λένε δεν ζητάμε χάρη, απαιτούμε σοβαρότητα, σεβασμό στον χρόνο που προσφέρουμε,
1: ναι,
0: και ένα λειτουργικό εγώ. Σύστημα που θα εγγυάται την επιχειρησιακή ετοιμότητα της χώρας. Πολύ πραγματικά διάβασα την επιστολή και έτσι συγκινήθηκα. Έχουν δίκιο οι άνθρωποι.
1: Ναι, θα πρέπει η εφεδρία να αναβαθμιστεί, όπως επίσης και θα πρέπει να λυθούν και πάρα πολλά προβλήματα στις ένοπλες δυνάμεις. Διότι αγοράζουμε ακριβά οπλικά συστήματα, αλλά πρέπει και να υπάρχει και ένα προσωπικό που θα τα υπηρετήσει. Δηλαδή, όταν έχουν φτάσει οι βάσεις σε 9.000 και δεν υπάρχει προσωπικό, δεν υπάρχει κόσμος και να επανδρώσει, όπως είναι τη Σχολή Ελπίδων.
0: Να στελεχώσει, παρακαλώ.
1: Να στελεχώσει, σωστό. Αυτό είναι ο σωστός όρος, γιατί πλέον έχουμε και γυναίκες στο στρατό. Λοιπόν, όταν δεν υπάρχει κόσμος λοιπόν, να στελεχώσει τις ένοπλες δυνάμεις, όταν υπάρχουν παραιτήσεις συνεχείς. Κυρίως στο πολεμικό ναυτικό πέρυσι, που είχαμε αρκετές παραιτήσεις. Εγώ το έχω ξαναπεί.
0: Δεν είναι μόνο πέρυσι, συνεχίζονται οι παραιτήσεις. Στρατηγική δεν μας διαβάζει, βλέπω.
1: Συνεχίζονται οι παραιτήσεις, αλλά λέω εγώ πέρυσι που έχω τα στοιχεία, τουλάχιστον που είδα πρόσφατα τα στοιχεία, ήταν αρκετές κυρίως στο πολεμικό ναυτικό. Άρα ποιος θα στελεχώσει τις φρεγάτες αυτές που παίρνουμε. Επίσης, το προσωπικό τουλάχιστον για το στρατό Ξηράς δεν έχει γίνει, υπάρχει πολύ χαμηλή στελέχωση. και σε προσωπικό αποκλειστού σου πλήθες, που οφείλεται και στο δημογραφικό και στη χαμηλή διάρκεια της θητείας, είναι προβλήματα τα οποία θα πρέπει να λυθούν σε παράλληλα και με την εφεδρεία, που όπως είπες δεν είναι και στο καλύτερο επίπεδο.
0: Λοιπόν, στρατηγέ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά. Καλή συνέχεια. Εύχομαι καλή επιτυχία στις εκπομπές σου.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να τραγουδήσουμε.

0: Μέχρι να συνδεθούμε με τον Ναύαρχο, τον Σπύρο τον Κονιδάρη, επίτιμο αρχηγό στόλου που έχουμε προσκεκλημένο και βρίσκεται στον δρόμο, μας ειδοποίησε. Να περάσουμε να δούμε λίγο έτσι το ατύχημα που σημειώθηκε σήμερα σε εγκαταστάσεις Motor Oil στο γύρο του Θεοδόρου Κορινθίας. Η έκρηξη έγινε λίγο μετά τις 11.30 και οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για δύο εργαζόμενους που είχαν τραυματιστεί πολύ σοβαρά και μεταφέρθηκαν αρχικά στο νοσοκομείο Κορίνθου και μετά στο Θριάσιο. Υπάρχουν αναφορές και για άλλους τραυματίες. Τέλος πάντων, το ζήτημα είναι αρκετά σοβαρό, γιατί δεν μιλάμε για ένα μικρό εργοστάσιο, αλλά για μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές εγκαταστάσεις της χώρας. Ένα δηληστήριο στο οποίο η ασφάλεια των εργαζομένων πρέπει να είναι απολύτως κατοχυρωμένη. Οι πληροφορίες για τις συνθήκες έκρηξης προφανώς διερευνώνται και δεν μπορούμε να έχουμε πλήρη εικόνα. Ωστόσο, δημοσίευματα αναφέρουν ότι έσπασε σωλήνες κατά τη διάρκεια των εργασιών. Άλλες πληροφορίες, τις οποίες δημοσιεύουν τις διάφορες εφημερίδες, κάνουν λόγια εργασία συντήρησης σε εναλλάκτες θερμότητα στη μονάδα 607 του δηληστηρίου και για ενδεχόμενη παρουσία αερίων. Όπως είπαμε, όλα αυτά θα διερευνηθούν. Υπάρχει και ένα σημαντικό στοιχείο που αξίζει να σταθούμε. Στις 22 Σεπτεμβρίου, πριν από 15 μέρες δηλαδή, 17 μέρες, το Σωματείο Εργαζομένων της Motor Oil εξέδωσε ανακοίνωση με θέμα τα μέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια της γενικής συντήρησης του δηληστηρίου. Η τεχνητική συντήρηση είναι μια περίοδος στην οποία πραγματοποιείται μεγάλος αριθμός τεχνικών εργασιών, μπαίνουν συνεργεία, γίνονται επισκευές, έτσι. Γίνονται παρεμβάσεις στον εξοπλισμό, έλεγχοι. Και στην ανακοίνωση που είχε βγάλει το Σωματείο, επεσήμανε ότι το εύρος των εργασιών και ο μεγάλος αριθμός του εργολαβικού προσωπικού καθιστούσαν αναγκαία την ιδιαίτερη προσοχή στους κανόνες ασφαλείας. Και δεν έμεινε σε μια έκκληση, αναφερόταν στις άδειες εργασίας, στις εργασίες που μπορεί να δημιουργήσουν σπινθήρες ή υψηλές θερμοκρασίες, στην τήρηση των προβλεπομένων οδηγιών και στο δικαίωμα διακοπής μιας εργασίας όταν ο αρμόδιος χειριστής ή εργοδίκος κρίνει αυτό. Τέλος πάντων, όλα αυτά, επειδή ακόμα είναι σε εξέλιξη, θα τα συζητήσουμε μάλλον τη Δευτέρα. Έχω ήδη μιλήσει με εργαζόμενους εκεί. Να γυρίσουμε τώρα στα ελληνοτουρκικά, την επόμενη μέρα της επίσκεψης Ρούμπιο. Η Αθήνα μιλάει για ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ. Το ερώτημα όμως είναι αν αυτή η συνεργασία μπορεί να αλλάξει κάτι ουσιαστικά απέναντι στις τουρκικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Λοιπόν, μαζί μας είναι ο Ναύαρχος Σπύρος Κονιδάρης, επίτιμος αρχηγός στόλου. Καλό μεσημέρι, Ναύαρχε.
1: Γεια σας κύριε Αλιάρη, υπαρχηγός, επίτιμος υπαρχηγός.
0: Καλό μεσημέρι κύριε κυβερνήτα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γιατί εγώ έτσι σε γνώρισα.
1: Αυτός ο τίτλος δεν αλλάζει με τίποτε.
0: Ο κυβερνήτης, ο οποίος με ανέχθηκε, πόσο ήταν, 4 μέρες, πόσο έμεινε στο καράβι.
1: Κάπου τόσο. Κάναμε πολλά όμως, έγιναν πολλά τότε.
0: Πράγματι, όλα πράγμα. Καλά. Λοιπόν, ήταν στη φρεγάτα, να το πούμε, ήταν στη φρεγάτα Σπέτσε, άσκηση αστραπή.
1: Ναι. Όπως σύντομα θα έχουμε και τα 30 χρόνια της από την έναρξη του επιχειρησιακού βιβλίου του πλοίου.
0: Όχι, για να μην λένε ότι δεν είμαι μάχημη, έτσι.
1: Όχι, έχετε πάντα παράσημά σας εμπλό και...
0: Λοιπόν, μετά την επίσκεψη Ρούμπιο, έχει η Ελλάδα περισσότερες εγγυήσεις για την ασφάλειά της απέναντι στην Τουρκία? Ή εξακολουθεί η Ουάσιγκτον να κρατάει ισορροπίες?
1: Κοιτάξτε, εμάς ήρθε ο Ρούμπιο. Έτσι, και στην Τουρκία υποτίθεται πολύ καλός φίλος του Προέδρου Τραμπ είναι ο Ερντογάν. Μην το ξεχνάμε αυτό. Το ότι δεν πήγε στην Τουρκία και στην προηγούμενη πριν 2 μήνες στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ ήταν ο Ερντογάν στην Τουρκία και δεν ήρθε από την Ελλάδα. Μην βάζουμε κάτι ήρθε σε εμάς, άρα μας έχει δώσει ένα πλεονέκτημα. Εγώ θέλω να σταθώ πρώτον ότι στις ανακοινώσεις και τους λόγους και τις συνεντεύξεις του Ρούμπιο πρέπει να σταθούμε πρώτον στο τι είπε και στο τι δεν είπε. Είπε αυτά που είπε, δυναμώνουν τη σχέση μας, την σχέση που έχει η Αμερική με τον ελληνικό πολιτισμό και όλα αυτά τα πράγματα. Σε ό,τι αφορά όμως τα καυτά ζητήματα, και όπως τετέθηκαν στο θέμα του αγωγού, συγγνώμη, μην μπερδεύουμε και τον αγωγό με το καλώδιο. Να λέμε λοιπόν να λέμε το καλώδιο, ας πούμε, που πάει στην Κύπρο, και τον αγωγό, τον κάθετο άξονα που πάει πάνω Ρουμανία, Βουλγαρία κλπ. πολλοί τα εμπλέκουν εξεπίτηδες αυτά, θεωρώντας ότι έχουν οι Αμερικανοί συμφέρον και στα δύο.
0: Κυρίως, καταρχάς τα εμπλέκει η κυβέρνηση κυρίως όταν προσπαθεί να μας εξηγήσει γιατί δεν ρίχνει τις τιμές στο πετρέλαιο.
1: Λοιπόν, στον άξονα λοιπόν, τον βόρειο άξονα αυτό που λέμε, υποτίθεται ότι τα αμερικανικά συμφέροντα θέλουν να προωθήσουν μέσω αυτού του βόρειου άξονα το αμερικάνικο LNG. Την ίδια στιγμή το νότιο καλώδιο όμως, έχω την εντύπωση ότι εξυπηρετεί υποτίθεται τους Ευρωπαίους και την Ευρώπη να έχουν φθηνό ρεύμα από τα φυσικά αέρια της Ισραήλ και της Κύπρου. Και εκεί είναι μια ακολουθία. Δηλαδή περιμένουμε την Αμερική που έχει βάλει στο στόχαστρο την Ευρώπη και θέλει να πουλήσει LNG σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο στη Ρουμανία και στην Ουκρανία.
0: Θα συμφωνήσει να περάσει ένα καλώδιο που θα του φέρει ηλεκτρικό.
1: Θα του φέρει φθηνό ρεύμα. Λοιπόν, εντάξει, μπορεί να θέλει η Ευρώπη να μην υπάρχει εξάρτηση της Ευρώπης από την Ρωσία, αλλά καλύτερα να εξαρτάται μόνο από αυτή και όχι από το φυσικό αέριο της Κύπρου και της ΓΑΤΟ. Τώρα, η παρουσία του Ρούμπιο...
0: Μιας και το θέτουμε έτσι... συγγνώμη. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, λοιπόν. Ο Ρούμπιο είπε αμερικανική διπλωματική παρέμβαση για το καλώδιο. Αν όμως αύριο εμφανιστούν τουρκικά πολεμικά και επιχειρήσουν να εμποδίσουν τις έρευνες, τι μπορεί να κάνει?
1: Εγώ το ξέλαβα διαφορετικά, ότι σε όλα αυτά υπάρχουν διπλωματικοί, να πάτε δια τη διπλωματική οδού. Δηλαδή, σαν να λέει, μην πάτε δια τη στρατιωτική οδού ή δια τη οδού της, του ποιος θα προωθήσει.
0: Σε εμάς το είπε αυτό, δεν το είπε στην Τουρκία.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, έμεσα μας προειδοποίησε ότι, παιδιά, μην περιμένετε άμα μπλέξετε τα πράγματα να έρθω να τα ξεμπλέξω εγώ. Φροντίστε να ξεμπλέξουν από την αρχή δια τη διπλωματική οδού. Και αυτό πιστεύω αφήνει τα εξής ερωτήματα. Οι Τούρκοι λοιπόν ακούγοντας αυτά περιμένουν να παρεύουν οι Αμερικανοί να τους σταματήσουν. Δεύτερο, ο Ρούμπιο στην περίπτωση που ξεκινήσει ένα επεισόδιο, ότι οποιαδήποτε έκταση, είτε θερμό είτε ημι θερμό είτε φλιαρό, οι εχθροί του Ρούμπιο, εχθροί όχι μόνο στο Δημοκρατικό Κόμμα, οι εχθροί συνήθως είναι στο ίδιο κόμμα. Στο άλλο κόμμα είναι οι αντίπαλοι.
0: Ο οποίος Ρούμπιο έχει και πολιτικές βλέψεις αρκετά υψηλές.
1: Εγώ πριν μιλήσει, βγήκα και δήλωσε αφθαρσός ότι ο Ρούμπιο σήμερα στην Πνίκα δείχνει τον πυροβολισμό και ξεκινάει πρώτο στην κούρσα της διαδοχής του Τραμπ για τις επόμενες εκλογές προεδρικές. Πρώτα το κρίσμα των Ρεπουμπλικανών και μετά την Προεδρία της Αμερικής. Έτσι. Το 2028. Λοιπόν, εάν γίνει το παραμικρό, δεν θα δουν και οι αντίπαλοι και οι εχθροί του Ρούμπιο να πούνε ότι δύο εβδομάδες μετά που έφυγες εσύ από την Ελλάδα έγινε το επεισόδιο κάτω. Άρα εσύ δεν ξεκαθάρισες τα πράγματα και είσαι υπεύθυνος που είναι πλάκηκαν δύο σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ και ακρογωνιαίοι λύθη της συνοχής και της...
0: Καλά, δεν έχουμε μπλακεί και ποτέ, εντάξει, πέρα από
1: μικροκρίσεις. Όχι, λέω αν γίνει κάποιο θερμό επεισόδιο που είπατε αν γίνει. Λοιπόν, οι Αμερικανοί λοιπόν είπαν, βρείτε τα, καταλαβαίνω εγώ διπλωματικά, μακάρι να κάνω λάθος, να υπάρχει διπλωματική στήριξη στη χώρα μας και όλο αυτό να προχωρήσει, πώς το λέει, χωρίς κανένα πρόβλημα όλη η ιστορία. Αλλά δεν βλέπω ούτε τους Ισραηλινούς μέσα, που το καλώδιο θα φτάσει τελικά στο Ισραήλ και θα καρποθεί το Ισραήλ όλη αυτή την υποδομή. Σου λέει, φτάσει το στη την Κύπρο και μετά θα εμπλακώ εγώ. Τους Γάλλους πάλι που είπαμε ότι δώσαμε τα 60-65% της αξίας όλης αυτής της ελληνικής από τον Αντιμιέ στους Γάλλους, δεν βλέπω κανένα καράβι γαλλικό να είναι εδώ. Ίσα-ίσα η εταιρεία αυτή που ανέλαβε το project, η Meridiam, πώς το λένε, Meridiam, έχει απίστευτα συμφέροντα και έργα στην Τουρκία. Επομένως, υποστήριξη επί του πεδίου δεν βλέπω να έχουμε από κανέναν. Άρα λοιπόν, αν η Ελλάδα ξεκινήσει αυτό το πανηγύρι, θα πρέπει να είναι σίγουρο ότι δεν θα αντιδράσει ο Τούρκος, δεν βάζω το χέρι στο Ευαγγέλιο αυτό, ή θα προσπαθήσει με ίδια μέσα, με εθνικά μέσα και πόρους και πλοία και αεροπλάνα, να ανταπεξέλθει στην πίεση που θα δεχτεί. Μακάρι
0: να έχει
1: πραγματικό σχέδιο η Ελλάδα και να μην βρεθεί προτελεσμένου και να φτάσουμε στο σημείο να μας θυμίσει το 96.
0: Άμα την κρίση την ξεκινήσει η Τουρκία.
1: Με συγχωρείτε, ξέρετε τι λέμε τώρα. Θα την ξεκινήσει η Τουρκία. Η Τουρκία θα σου πει, εγώ δήλωσα τις θέσεις μου και εσείς ήρθατε και πέσατε πάνω μου, στα καράβια μου που είναι πάνω από την φαλοκρηπίδα μου. Πώς θα αποδείξεις εσύ ότι δεν φταίσαι εσύ που έστειλε στο ερευνητικό και φταίει ο Τούρκος που βάλε τα πολεμικά? Αυτή είναι όλη η ιστορία τώρα. Μιλάμε τώρα για κουβέντες, δεν μιλάμε τώρα για γεγονότα και για αποδείξεις σε ένα δικαστήριο. Δεν υπάρχουν δικαστήρια σε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, το θέμα είναι οι κινήσεις να είναι υπολογισμένες και όχι η επόμενη κίνηση. Σε αυτά τα πράγματα είναι όπως μια παρτίδα σκάκι, πρέπει να έχεις προβλέψεις και την 7η και την 8η και την 10η κίνηση. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι πρέπει η Ελλάδα να ξέρει τι θα κάνει και από τη στιγμή που θα ξεκινήσουν τα καράβια να πάνε κάτω, πρέπει η αποστολή να ολοκληρωθεί. Διαφορετικά, την ευθύνη να την πάρει η κυβέρνηση που αποφάσισε και επέλεξε να ξεκινήσει το πανηγύρι και να μην ψάχνουν πάλι να βρουν κάποιο ναύαρχο, να του χρεώσει την αποτυχία. Διότι έχει γίνει στο παρελθόν άχρηστη η στρατιωτική και το ναυτικό κτλ. Εννοώ τα ίμια. Και μια χαρά ο κυβερνήτης και η Υπουργοί Εξωτερικών κτλ. Και τους φάγαμε 10 χρόνια στη ΜΑΠΑ μετά. Και κάποιοι από αυτούς είναι ακόμα σήμερα και κυβερνάνε τη χώρα. Λοιπόν, όχι οι καλοί οι πολιτικοί που σχεδίασαν και οι κουτί οι στρατιωτικοί που δεν εκτέλεσαν, οικειώτευσαν, ή φοβήθηκαν ή δεν, πώς το λένε, είχαν ένα μικρό ατύχημα.
0: Καλά, εδώ είναι για να βρίσκουμε απλώς τα εύκολα θύματα. Αλλά σκέφτομαι, ας πούμε, ότι η Ελλάδα έχει πραγματοποιεί μεγάλες εξοπλιστικές αγορές. Τώρα 4 δις θα πάρουν, έτσι. Yeah. Προσφέρουμε και στρατιωτικές διευκολύνσεις. Δίνουμε γη και είδωρ στην πραγματικότητα, έτσι.
1: Φυσικά και δίνουμε, όπως δώσαμε και στους Γάλλους μέχρι στιγμής, αν δεν κάνω λάθος, το είπε ο προφέσορας.
0: Οι οποίοι έκαναν μια πάρα πολύ ωραία συμφωνία με την Τουρκία.
1: Μα όλοι αυτοί κοιτάζουν το συμφέρον τους. Θα θυμίσω την εποχή του Τσαλάν, ότι οι Τούρκοι που είχε καταφύγει ο Τσαλάν στη Ρώμη, βγήκαν στις πλατείες εκεί της Κωνσταντινούπολης και κάψανε 2-3 Fiat και σπάσανε μερικά πλυντήρια Indesit. Και την επόμενη μέρα εξεδιώχθη ο Τσαλάν για να μας έρθει να το φέρουν κάποιοι ηλίθιοι εδώ στην Ελλάδα και να εκτεθούμε διαπαντός. Λοιπόν, η τουρκική αγορά είναι πραγματικά μεγάλη αγορά για όλη την Ευρώπη και δεν θα την απορρίψουμε.
0: Αυτό ήταν και γενικώς το ερώτημά μου, είναι ότι μήπως υπάρχουν άλλες προτεραιότητες. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να μας χαϊδεύουν τα αυτιά και να λένε πόσο ωραίους παρθενώνες χτίσαμε, αλλά και τα φράγκα τα παίρνουν και ουδέτεροι είναι.
1: Μα φυσικά τα παίρνουν. Εγώ να σας πω το εξής. Μπορεί να μας πει κάποιος, αυτή τη στιγμή ξεκινάει ένα μεγάλο έργο το οποίο, κυρία Ηλιάδη, το αγωγό. Ο πολίτης ο κόσμος δεν ξέρει ότι από τα πέρυσι εμείς οι Έλληνες καταναλωτές πληρώνουμε τον αγωγό αυτό. Δεν μας ρώτησε κανείς τις άλλες χρεώσεις των λογαριασμών μας πίσω κάτω δεξιά. Υπάρχουν λες ότι πληρώνουμε τον λογαριασμό. Οι Κύπροι έχουν επιλέξει να πληρώσουν το μέρος που τους αναλογεί. Οι καταναλωτές, τα εισπίτια, οι φτωχοί άνθρωποι, οι συνταξιούχοι από το 29 και μάλιστα δεν θα το πληρώσουν οι καταναλωτές. Έχουν ένα χρηματιστήριο ρήπων, δηλαδή θα πληρώνουν οι εταιρείες που βγάζουν καυσαέρια και απόβλητα. Και αυτά, σε να λέμε τις ποινές αυτές, αυτές θα πληρώνονται τα χρήματα του η κυπριακή κυβέρνηση. Ό,τι πρέπει να πληρώσει τον αγωγό. Εμείς πληρώνουμε από τα πέρυσι. Και θέλω να πω το εξής, έχοντας την εμπειρία λοιπόν από συμβάσεις, από συμβόλαια, εξοπλιστικά κτλ., πώς εκτελούνται, είναι το εξής, ότι για να πληρωθεί η πρώτη δόση, πρέπει να γίνει το kick-off meeting. Η συνάντηση δηλαδή ότι ξεκινάει το project. Και εγώ αυτή τη στιγμή, ξέρετε γιατί ανησυχώ. Μήπως την κυβέρνηση την πιέζουν οι συμφωνίες που έχει υπογράψει, ότι στην ουσία το έργο θα πρέπει να έχει ξεκινήσει μέχρι την 1η Νοεμβρίου ή την 1η Δεκεμβρίου. Και τότε θα πρέπει να πληρώσετε το 10-20% της σύμβασης στην εταιρεία. Οι Κύπροι λοιπόν, από ό,τι διάβασα, και δεν ξέρω, δεν πιστεύω να κάνω λάθος, αυτό που διάβασα στις εφημερίδες το διάβασα, ότι με το που ξεκινήσει το πλοίο θα πληρώσει 25 εκατομμύρια. Η εταιρεία λοιπόν θέλει να ξεκινήσει το πλοίο, να αποπλέψει, για να γράψει το TIC σύμφωνα με το συμβόλαιο το οποίο απέπλεψε, να θεωρηθεί ότι εκκίνησε το έργο και να πάρει μια μεγάλη προκαταβολή. Αυτό θα σας έλεγα δημοσιογράφοι, ψάξτε το. Γιατί εγώ θα περίμενα από την κυβέρνηση ένα τέτοιο θέμα σοβαρό που είναι πρώτο στις ειδήσεις τόσο καιρό, που έρχεται ο αντίπαλος ξαφνικά που είχαμε τα ήρεμα νερά και έρχεται και σε απειλή ότι δεν θα περάσει από εδώ αν δεν πάρει την άδειά μου κτλ. Να μας ενημερώσετε, ρε παιδιά, ποιος είναι ο φορέας υλοποίησης, πότε προβλέπονται τι χρονοδιάγραμμα υπάρχει, τι πληρώνει η Ελλάδα, μην μου μπλέκει τον ΑΔΜΙΕ και τον καταναλωτή και τον ένα και τον άλλο, τι είναι αυτό που έδωσε στην γαλλική εταιρεία. Και τι θα πληρώσει η γαλλική εταιρεία. Και τα χρήματα, αν ποτέ θα πληρώσουμε εμείς καταναλωτές τα χρήματα αυτά, όταν θα αρχίσει, ας πούμε, σε πόσα χρόνια θα αρχίσει να έρχεται το ρεύμα. Και από αυτό το ρεύμα τι θα πηγαίνει στον κρατικό κορβανά. Δεν θα έπρεπε κάποιος υπουργός, κάποιος να μας ενημερώσει, όχι ότι αυτή είναι υπεύθυνος σε μένα, αλλά αφού κινδυνεύει να εμπλακούμε σε κάτι ή ανησυχεί η κοινή γνώμη, να βγει να τα πει αυτά τα πράγματα. Και κάποια στιγμή ένας από τους έγκριτους δημοσιογράφους, τόσα κανάλια, 50 κανάλια, 24 ώρες το 24ωρο, δεν βρίσκεται κάποιος να στριμώξει κάποιον αρμόδιο να μας ενημερώσει. Κάνω το σταυρό μου, δηλαδή, πώς το λένε, πόση ελαφρότητα ασχολούνται με τόσα θέματα, χιλιάδες θέματα και υποτίθεται έγκριτοι δημοσιογράφοι και εκπομπές με παράδοση, και αυτό το θέμα δεν ασχολείται κανείς. Δεν θέλει κανείς, ενοχλεί κάποιον, δεν ξέρω. Εγώ θα ήθελα σαν Έλληνας πολίτης να ενημερωθώ.
0: Μιας και να μείνουμε εκεί στη συνεργασία με το Ισραήλ. Το οποίο έχει αυτή την περίοδο προβληματικές σχέσεις.

0: Παλιά,
1: ότι θα στείλουμε ένα γράμμα που θα λέμε τι θέλουμε και θα μας απαντήσουν και θα μπούμε σε γραμμή, στη γραμμή μετά, να πάρουμε μετά το αμερικάνικο, προσέξτε, Αμερική, το αντιπεραστικό και αεροπορία δεν έχουν να κάνουν τον πόλεμο κάτω στο Ιράν, όπλα, και θα μας τα δώσουν εμάς. Τέλος πάντων, επειδή είναι όπλα αεροσκαφών και τα λοιπά και δεν έχουν αντίπαλο οι Ιρανοί κάτω, ας πούμε ότι θα μας τα δώσουν σε 4-5-6 χρόνια. Αυτό δεν εξασφαλίζουν από την ειδική ισχύ. Μακροπρόθεσμα, μαζί με τα αεροσκάφη τα F-35 και τα F-16 που θα εξασφαλίζουν τα περισσότερα, θα έχουμε κάποια ισχύ. Ισραηλίτικα όπλα όμως έχουν ήδη αρχίσει και έρχονται. Λοιπόν, άρα αυτά προσθέτουν αυτή τη στιγμή από την ειδική ισχύ. Και να πούμε κάτι, ότι αν και το Ισραήλ στην ουσία άμεσα δεν μπορεί να μας βοηθήσει εδώ άμεσα, σίγουρα η συμμαχία αυτή στο πολιτικό επίπεδο και το λόμπι το Ισραηλίτικο στην Ουάσιγκτον έχει βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί μόνοι μας τα F-35, που στην ουσία στην αρχή ξεκίνησε όλο αυτό το κίνημα, αν δεν υπήρχε το Ισραηλίτικο λόμπι, δύσκολα θα μπορούσαμε μόνοι μας έτσι να το κοντράρουμε.
0: Θα προχωρήσει η προμήθεια των F-35 στην Τουρκία?
1: Δεν είμαι μάντης, αλλά η στάση του Ρούμπιο, ο οποίος έχει αυτή τη μόνιμη αντίθεση από την εποχή που ήταν η γερουσιαστής και τώρα είναι υπουργός εξωτερικών, δεν μπορεί να δεχθεί αυτός ότι θα υπογράψει, προσέξτε, εάν οι Τούρκοι δεν διώξουν τα συστήματα αυτά. Οι Τούρκοι αύριο μετά μπορεί να κάνουν ένα ανηλυγμό, να τα στείλουν στο Αζερβαϊτζάν και σε άλλη χώρα αδελφή, μπορεί να τα στείλουν κάτω στη Σαουδική Αραβία, υπό δικό τους στην ουσία έμεσο έλεγχο, αλλά στην ουσία ότι τα πουλήσανε στην Σαουδική Αραβία.
0: Ακόμα και στη Λιβύη μπορούν να τα στείλουν.
1: Ναι, γιατί είναι. Εντάξει, ναι. Δηλαδή στην ουσία εμείς με τους 400 τι κάναμε? Δεν ζητάγανε οι Αμερικανοί να φύγουν από την Κύπρο. Δεν φύγανε από την Κύπρο, τα πήραμε εμείς, τα πουλήσαμε στην Ελλάδα.
0: Λοιπόν,
1: υπάρχει δυνατότητα από την τρίπλα. Αλλά σε αυτή την περίπτωση σίγουρα ο Ερντογάν θα πρέπει να τα βάλει με τον Πούτιν. Θα πρέπει να χαλάσει η σχέση με τον Πούτιν, ότι τα πήρες και στο τέλος τα διώξες. Οπότε ισορροπεί ανάλογα.
0: Και μια τελευταία ερώτηση. Επειδή είδα ότι μια πρόβλεψη, ας πούμε, ότι ενδέχεται πράγματι να πάμε σε νέα κρίση με την Τουρκία. Αν στους επόμενους μήνες λοιπόν αντιμετωπίσουμε μια τέτοια νέα κρίση στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, εκτιμάτε ότι η Ελλάδα θα βρεθεί σε καλύτερη διπλωματική και στρατιωτική θέση μετά την επίσκεψη Ρόμπιο, ή θα διαπιστώσουμε ότι οι βασικές εκκρεμότητες είναι ακριβώς οι ίδιες?
1: Κοιτάξτε, η κρίση και η εμπλοκή είναι σε διάφορα επίπεδα. Από το απλό επίπεδο της αντιπαράθεσης και της
0: φασαρία,
1: η άλλη είναι ένα ναυτικό ατύχημα. Προσέξτε αυτό, ένα ναυτικό ατύχημα το οποίο δεν μπορεί να πει κάποιος ποιος έφταιγε, αν δεν αποδείξεις με τις κάμερες ή με τις φωτογραφίες και τι απέγινε τελικά. Και το τρίτο είναι μια εμπλοκή πιο δυναμική με χρήση όπλων, έστω και μικρών, χωρίς να εκτεταμένη, που δεν το θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό και πιθανό. Όμως τίποτε δεν πρέπει να αποκλείεται, και μην ξεχνάμε ότι ένα πολεμικό πλοίο δεν είναι ένα πλοίο το οποίο πάει βόλτα γενικά, έχει ταχύτητα, ραντάρ, βόλτες και γυρνάνε. Τα πλοία αυτά από τη στιγμή που φεύγουν είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν στα πλαίσια της αυτοάμυνας. Η αυτοάμυνα δεν είναι δικαίωμα ενός καπετάνιου, είναι υποχρέωσή του να εξασφαλίσει ότι το πλοίο του και το πλήρωμά του θα γυρίσουν σώα και ασφαλή. Σε κάθε πρόκληση λοιπόν είναι υποχρεωμένο να απαντήσει με τον ίδιο τρόπο. Επομένως, ένα καράβι το οποίο θα κρίνει ότι απειλείται θα πρέπει να αντιδράσει. Και τότε λοιπόν η αντίδραση δεν ξέρουμε ποια θα είναι. Δεν είναι λοιπόν ότι θα περιμένει το καράβι να μιλήσει στο ραδιοτηλέφωνο, στο τηλέφωνο, να ψάξει να βρουν τον υπουργό, τον υφυπουργό, τον πρωθυπουργό κτλ. Πρέπει να έχει ξεκάθαρες οδηγίες τι κάνει. Και σίγουρα θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει όταν προκληθεί στον βαθμό που προκλήθηκε. Δεν θα πάρει άδεια. Επομένως, πολλές φορές όταν βλέπονται πολεμικά πλοία κτλ., μπορεί η κατάσταση να ξεφύγει επειδή κάποιος είτε έκανε μια ανοησία από τη μία πλευρά, είτε η άλλη πλευρά εξέλαβε με λάθος τρόπο τις προθέσεις του άλλου. Λοιπόν, ένα επεισόδιο λοιπόν όταν αναπτυχθούν στόλοι απέναντι είναι πιθανό, και δεν ξέρω μετά από ένα επεισόδιο τέτοιο. Είτε έχεις κερδίσει, καλά, άμα έχεις χάσει, τα έχεις χάσει όλα. Δεν θα ξανατολμήσεις να ξαναβγείς έξω. Ακόμα και αν έχεις κερδίσει, δεν ξέρω πώς αυτό μπορεί να το μεταφράσεις σε πολιτική νίκη οτιδήποτε. Θα ξαναπάς να βάλεις και άλλο καλώδιο, δεν ξέρω. Πάντως οι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες, είναι και θα είναι έτοιμες. Δεν θα σχολιάσουν τη διαταγή που θα πάρουν, αν μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει. Τι σκοπό για αυτές που το είπε και
0: λοιπόν,
1: πώς θα γίνει.
0: Επειδή πλησιάζουμε στο δελτίο ειδήσεων, πρέπει να διακόψω. Μπορούμε να κάνουμε αυτές τις συζητήσεις πραγματικά για πάρα πολλή ώρα και τις απολαμβάνω.
1: Είστε μάχημοι εσείς και μπορείτε και εσείς να το καλύψετε το θέμα.
0: Θα τα πούμε από κοντά, γιατί.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Στο 5% εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο από 3,8 τον Αύγουστο σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σε ετήσια βάση καταγράφονται στο φυσικό αέριο με άνοδο 55% και στο πετρέλαιο θέρμανσης που έγινε ακριβότερο κατά 53%. Ακολουθούν το πετρέλαιο κίνησης με αύξηση 39% και η βενζίνη με 22,5%. Σημαντική παρέμβαση τις επόμενες ημέρες στο πετρέλαιο θέρμανσης προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ δεν απέκλεισε πρόσθετα μέτρα εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν. Εγκρίθηκε πριν από λίγο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, καθώς το πρωί βρέθηκε νεκρός 42χρονος αστυνομικός μέσα σε υπηρεσιακό λεωφορείο της ελληνικής αστυνομίας στον χώρο του πρώην στρατοπέδου Νταλίπη. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αυτοχειρία. Αναστάτωση στο γυμνάσιο Βασιλικών στο Δήμο Θέρμης, όταν κομμάτια σοβά από το ταβάνι αποκολλήθηκαν και έπεσαν στο κεφάλι μαθητή της τρίτης γυμνασίου, τραυματίζοντάς τον. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γιώργιος Γεννηματάς, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του. Την ώρα του συμβάντος στην αίθουσα των καλλιτεχνικών βρισκόταν περίπου 20 παιδιά. Το περιστατικό αυτό έρχεται να προσθεθεί σε ανάλογο συμβάν που σημειώθηκε χθες σε σχολείο της Λαμίας, όπου τμήμα σοβά αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω σε μαθητές, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια των σχολικών εγκαταστάσεων. Τραγική κατάληξη είχε το εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Μοτορόλης στους Αγίους Θεοδόρους, καθώς ο ένας από τους δύο εργαζόμενους που είχαν τραυματιστεί σοβαρά από την ισχυρή έκρηξη δυστυχώς υπέκυψε στα τραυματά του. Οι δύο άνδρες είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο μετά το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε το πρωί κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στο δηληστήριο. Σε αναστολή των κινητοποιήσεων τους προχωρούν οι αλληλείς μετά από σχετική τους απόφαση, ωστόσο διαμηνύουν πως αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης θα επανέλθουν με πιο δυναμικές μορφές αγώνα. Η Σόβια κάθερξη επέβαλε το μεικτό αρκωτό εφετείο Θεσσαλονίκη σε Τούρκο υπήκοο 41 ετών για τη δολοφονία 49χρονου Ιρακινού στις αρχές Ιανουαρίου του 2024 στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης. Συνεχίζονται κινητοποιήσεις στην Ισπανία. Περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι κατέκλυσαν τους δρόμους της Μαδρίτης φωνάζοντας συνθήματα για το θάνατο της Μαρή Κάρμεν, της γυναίκας που έγινε το σύμβολο του αγώνα κατά της στεγαστικής κρίσης. Πιο καιρός για αύριο Σάββατο αναμένονται αραιές δεφώσεις που κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες. Τοπικές βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα όρια των υπηρετικών της Εύβοιας και της Κρήτης καθώς και στο Ιόνιο με την ένταση και το πλήθος τους να είναι μεγαλύτερα το μεσημέρι και το απόγευμα. Υψηλές για την εποχή θα είναι οι θερμοκρασίες, άνεμοι έως 4 μποφόρ στο πελάγι. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά συνιστώ σελίδα μας www.mahfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον MahFM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής, ανοιχτά και καθαρά, με την Ιωάννα Ηλιάδη.
7: Μάχη 99,8 στα FM.
8: Ευπιθώς αναφέρω. Η εκπομπή για τις ένοπλες δυνάμεις κάθε Σάββατο 10 με 11 το πρωί με την Ιωάννα Ηλιάδη και τον Περικλή Ζορζοβίδη.

7 και 9 πρώτα λεπτά. Επιστρέφουμε στο στούντιο, στο Μάχη FM 99,8. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, Παρασκευή απόγευμα. Είμαι η Ιωάννα Ηλιάδη και συνεχίζουμε την παρέα μας μέχρι τις 8. Αφήσαμε πίσω μας το πρώτο μέρος της εκπομπής, αλλά η δισογραφία δεν σταματάει και εμείς έχουμε ακόμα αρκετά να πούμε. Θα συνεχίσουμε με κοινωνική επικαιρότητα, με τις εξελίξεις που μας απασχολούν και όσα πρέπει να προσέξουμε πριν κλείσει αυτή η εβδομάδα. Γιατί ότι φτάσαμε στην Παρασκευή δεν σημαίνει ότι τελειώσαν και όλα τα προβλήματα. Εμείς εδώ λοιπόν θα βάλουμε όμως, θα ξεκινήσουμε να βάλουμε λίγο μουσικούλα για να χαλαρώσουμε προς το τέλος της εβδομάδας. Και παράλληλα θα ρίχνουμε και ματιές στην ενημέρωση. Εδώ στο Μάχη FM 99,8 με καλή μουσική, ειδήσεις και όπως καταλαβαίνετε ανοιχτά μικρόφωνα. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6943 635451 ή να μας παίρνετε τηλέφωνο 210-710-8000. Λοιπόν, την καλησπέρα μου στο Θωμά με το ταξί που μας στέλνει, καλησπέρα του επίσης. Στην Ιωάννα, η οποία μας λέει πω και πότε μας βοήθησε η Αμερική. Κόπτονται για άλλους, τέλος πάντων, εδώ σε εμάς λέει είναι κουφή. Την καλησπέρα στον Νίκο από τη Χαλκίδα. Για να δούμε, δεν έχουμε ευτυχώς καμία έκτακτη είδηση. Υπάρχει υπομερικό έλεγχο και πυρκαγιά στην Βρετανία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα μουσικό κομμάτι και να γυρίσουμε με ένα κοινωνικό πρόβλημα.

0: Η Αθήνα γίνεται όλο και πιο δημοφιλή στους τουρίστες, αλλά όλο και πιο ακριβή για τους ανθρώπους που ζουν και εργάζονται σε αυτήν. Και τα καινούργια στοιχεία για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις μας δίνουν μια πολύ καλή αφορμή να μιλήσουμε για ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά προβλήματα. Τη δυσκολία να βρει κάποιο σπίτι με ενίκιο που να μπορεί να το πληρώσει. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας RDNA που δημοσιεύει σήμερα και ο Μάχη FM, η Αθήνα βρέθηκε το Σεπτέμβριο ανάμεσα στις 10 ευρωπαϊκές πόλεις όπου η ζήτηση για βραχυχρόνια διαμονή ξεπέρασε ακόμα και τους καλοκαιρινούς μήνες. Και μπράβο μας και ζήτω. Οι διανυκτερεύσεις που ζητήθηκαν στην Αθήνα ήταν αυξημένες κατά 24,4% σε σχέση με τον ημερήσιο μέσο όρο του καλοκαιριού. Στο σύνολο της Ελλάδας η μέση ημερήσια τιμή των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης έφτασε τα 164 ευρώ και 70 λεπτά, δηλαδή ήταν αυξημένη σχεδόν κατά 14% σε σχέση με πέρυσι. Και αντίστοιχα τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 16,6%. Μπράβο, πολύ καλά νέα κτλ. Ας δούμε όμως και την άλλη όψη της Αθήνας. Αυτή στην οποία ένας εργαζόμενος αναζητά ένα διαμέρισμα για να ζήσει. Ένα νεαρό ζευγάρι θέλει να φύγει από το πατρικό ή μια οικογένεια πρέπει να μετακομίσει. Ένας φοιτητής να βρει σπίτι. Το Σεπτέμβριο του 2026, το Σεπτέμβριο μας πέρα σύμφωνα με τα στοιχεία της Indomio, η μέση ζητούμενη τιμή ενοικίας στο κέντρο της Αθήνας έφτασε τα 12 ευρώ και 51 λεπτά ένα τετραγωνικό μέτρο. Πρόκειται για αύξηση 5% μέσα σε ένα χρόνο. Για να καταλάβουμε τι σημαίνει στην πράξη, ένα διαμέρισμα 70 τετραγωνικών και όχι καινούριο, με αυτή την ενδεικτική τιμή φτάνει στα 876 ευρώ το μήνα. Πάνω και από το βασικό μισθό, τα καθαρά. Στο κουκάκι, τα ίδια τετραγωνικά αντιστοιχούν σε περίπου 1044 ευρώ. Ακόμα και στην Κυψέλη που παραδοσιακά είναι μια προσιτή περιοχή, φτάνει 690 ευρώ. Έχει ξεφύγει εντελώς, έτσι. Υπάρχει και κάτι πιο ανησυχητικό. Σύμφωνα με τη Eurostat, το 2025, το 26,4% του πληθυσμού στην Ελλάδα ζούσε σε νοικοκυριά όπου το συνολικό κόστος της κατοικίας ξεπερνούσε το 40% διαθέσιμου εισοδήματος. Λοιπόν, πόσο έχει επιβαρύνθει η κατάσταση στην Αθήνα, πόσα σπίτια υπάρχουν πραγματικά διαθέσιμα για μακροχρόνια ενοικίαση και πόσο κοστίζουν και κυρίως τι αποτέλεσμα έχουν, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον πρόεδρο του πανελλαδικού δικτύου eReal Estates, κύριο Θεμιστοκλή Μπάκα, που είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή. Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα.
0: Δεν ξέρω αν τα ακούσατε από την αρχή, ήσασταν στο τηλέφωνο.
1: Τα άκουσα όλα. Να σου πω ένα δίκτυο όμως της Eurostat που για μένα είναι πιο σημαντικός. Το 41,8% των συμπολιτών μας, δηλαδή περίπου ένας στους δύο Έλληνες, διαμένει σε ένα νοικοκυριό που είτε οφείλει τη δόση του εργαστικού δανείου, είτε οφείλει το ενίκιο, είτε οφείλει λογαριασμούς 10. Η δεύτερη χώρα στη λίστα ξανατική κατάταξη είναι η Ρουμανία στο 18,5%, 2 στους 10. Το μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μόλις 9,2%, δηλαδή 1 στους 10. Επομένως, σύμφωνα με τη Eurostat, το 2025, με την δημοσιευμένα στοιχεία Ιούλιο του 2026, βλέπουμε ότι 40% του πληθυσμού της χώρας μας διαμένει σε ένα νοικοκυριό που έχει οφειλές που σχετίζονται με τη στέγαση. Επομένως, για μένα αυτός ο δείκτης, να ξέρετε, είναι ο δείκτης που τυπώνει πραγματικά την εικόνα που ζουν πλέον ένα μεγάλο ποσοστό των συμπολιτών μας. Παράλληλα, να σας αναφέρω ένα στοιχείο ακόμα της Eurostat. Το 56,3% των νέων μας της ηλικιακής ομάδας 25-34 ετών, δηλαδή η παραγωγική ηλικία των νέων, οι νέοι οι οποίοι εργάζονται.
0: Οι οποίοι χτυπήθηκαν και από τον κορονοϊό, έτσι δεν είναι. Αυτοί
1: οι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι βρίσκονται στην παραγωγική ηλικία, σε μια ηλικία που εργάζονται και παράλληλα αυτή τη στιγμή σκέφτονται να κάνουν το επόμενο βήμα στη ζωή του, να κάνουν οικογένεια, σε ποσοστό 56,3%, δηλαδή πάνω από ένα σωστίο, διαμένει στο παιδικό του δωμάτιο. Η απόλυτη αριθμή, να ξέρετε, είναι 531.000 νέοι άνθρωποι. Και μετά ερχόμαστε και μιλάμε για το δημογραφικό.
0: Και μιλάμε για τους ανθρώπους των 850 ευρώ, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, συζητάμε για ανθρώπους αυτή τη στιγμή, οι οποίοι πραγματικά δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Γι' αυτό, στη δική μας στην αγορά, υπάρχει ένας νέος ορισμός που λέγεται οικονομικά άστεγος. Δηλαδή, αυτός ο οποίος παράγει εισόδημα, εργάζεται, αλλά πραγματικά δεν μπορεί να τα απεξέλθει στις οικονομικές του υποχρεώσεις για να μείνει ανεξάρτητος σε ένα δικό του σπίτι.
0: Μα ακόμα και ένας εργαζόμενος με 1.000 ευρώ ή 1.200 ευρώ στο χέρι, τώρα μιλάμε για καθαρά, μπορεί να νοικιάσει ένα αξιοπρεπές διαμέρισμα.
1: Λοιπόν, θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή μια οικογένεια, ένας νέος άνθρωπος, ψάξει να βρει ένα σπίτι ως 5 τετραγωνικά μέτρα στις περιοχές του Δήμου της Αθήνας. Ας εξαιρέσουμε τώρα όμως το Κουκάκι, το Μέτρο, Κολωνάκι, ακριβές περιοχές του κοινού των Αθηνών και θα είμαστε στην υπόλοιπο Δήμο. Ένα σπίτι ως 5 τετραγωνικά θα δει ότι 7 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 500 ευρώ, εκ των οποίων τα 4 πάνω από 600 και τα 2 πάνω από 700 ευρώ, που σημαίνει ότι αυτός ο νέος άνθρωπος θα πρέπει να πληρώσει περίπου 500 με 600 ευρώ το μήνα που ξέχε μόνο το ενίκιο. Υπολογίστε άλλα 100 ευρώ το μήνα περίπου κοινόχρηστα και άλλα 100 ευρώ το μήνα περίπου να είναι λοιποί λογαριασμοί. Που μιλάμε για 800 ευρώ. Άρα αυτός ο άνθρωπος αμείβεται με 1.000 ευρώ το μήνα.
0: Δεν θα έχει να πληρώσει το ρεύμα, δεν θα έχει να φάει.
1: Ακριβώς, δεν μπορεί να πάει ούτε σούπερ μάρκετ, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να πάρει ρούχα. Και ουσιαστικά αυτό που λέμε εμείς δεν είναι ο σκοπός μας. Ο σκοπός μας δεν είναι να ζούμε για ποιόν λογαριασμούς. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που ό,τι εισόδημα βγάζει ένας νέος άνθρωπος είναι μόνο και μόνο για να πληρώσει οικονομικές υποχρεώσεις. Δηλαδή δεν έχει χρήματα να αποταμιεύσει, δεν έχει χρήματα να κάνει διακοπές, δεν έχει χρήματα αυτή τη στιγμή να πάει να κάνει.
0: Να αντιμετωπίσει μια έκτακτη κατάσταση. Δηλαδή και ο κινηματογράφος είναι πολυτέλεια. Να αντιμετωπίσει μια έκτακτη κατάσταση, έτσι.
1: Δυστυχώς, είμαστε σε αυτή
0: με τις λαϊκές γειτονιές, οι λαϊκές γειτονιές, ξέρω, Κυψέλη, Παράδοση, Πατήσια, Γάλλιο, Περιστέρι, έχουν κάποια διαμερίσματα που θα μπορούσαν να είναι πιο προσιτά.
1: Επειδή ο κόσμος αυτή τη στιγμή αναζητά πραγματικά ακίνητα τα οποία είναι σε λογικές τιμές, πολλοί άνθρωποι που στο παρελθόν μπορούν να διέμεναν, να σποθέσουν στην Γλυφάδα, πλέον έχουν αρχίσει, πήγαν το επόμενο χρονικό διάστημα να μένουν στο παλιό Φάλιρο, μετά όταν αυξήθηκαν οι τιμές και άλλοι πήγαν στη Νέα Σμύρνη, μετά πήγαν στην Καλλιθέα, μετά πήγαν στον Νέο Κόσμο. Επομένως, πλέον βλέπουν ένα μεγάλο ποσό του κόσμου να μετακινείται εντός του νομού Αττικής σε περιοχές κυρίως των δυτικών προαστίων, δηλαδή Γάλλιο, Ήλιον, Πετρούπολη, Αγανάργυρη, Περιστέρη, για να μπορέσουν να δουν κάτι πιο οικονομικό. Ακριβώς. Με αποτέλεσμα, ακόμα και σε αυτές τις περιοχές που κάποτε μπορούμε να συζητάγαμε ότι υπάρχουν πιο οικονομικές τιμές, είναι οι περιοχές που πλέον καταγράφουν διψήφιο ποσοστό αύξηση ζητούμενων τιμών ενοικίας σε σχέση με την προηγούμενη τριετία. Ακριβώς η ίδια εικόνα καταγράφεται και στις περιοχές περιμετρικά όμορες περιοχές του Πειραιά. Δηλαδή, όπως είναι η Νίκαια, ο Κορυδαλός. Αυτές οι περιοχές που κάποτε πλέον ήταν οικονομικές.
0: Καλά, ο Κορυδαλός και η Νίκαια είναι αρκετά υψηλά.
1: Πλέον καταγράφουν τελείως διαφορετική εικόνα σε σχέση με το πάλι πριν με 3-4 έτη. Γενικά, το θέμα το στεγαστικό, πλέον βλέπουν πάρα πολλές εκθέσεις, οποίες δημοσιεύονται. Μια εκθέση, ας πούμε, του Δήμου Τούλη, που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική, αναφέρει ότι το 85, ότι μάλλον από το 2016 ως το 2023 έχουμε μία αύξηση αυτή τη στιγμή των ζητούμενων τιμών πώλησης κατά 85%. Ενώ την ίδια χρονική στιγμή το διαθέσιμο εισόδημα μας αυξήθηκε κατά 47%. Άρα βλέπετε τη μεγάλη διαφορά, την ανισότητα που καταγράφεται όσον αφορά τις ζητούμενες τιμές πώλησης και το εισόδημα. Ενώ παράλληλα λέει κάτι πιο σημαντικό, ότι το μέσο ελληνικό νοικοκυριό υπολείπεται, λέει, κατά 7-17% του απαιτούμενου εισοδήματος, δηλαδή λείπει το 7-17% του απαιτούμενου εισοδήματος για να μπορέσει να περάσει το κατόφλι ενός τραπεζικού ιδρύματος να ετηθεί τραπεζικό δανεισμό. Και εδώ τώρα συμβαίνει το εξής: εάν αυτό τελικά το νοικοκυριό καταφέρει και περάσει το κατόφλι του τραπεζικού δανεισμού και κάνει μια αποταμίευση 10% του εισοδήματός του ετησίως, δηλαδή κάθε χρόνο βάζει αυτές 10% στην άκρη.
0: Με κάποιο μαγικό τρόπο να υποψιαστώ.
1: Ναι, χρειάζεται 24 χρόνια για να μπορέσει να μαζέψει την προκαταβολή των 30% που ζητούν τα τραπεζικά ιδρύματα ως ιδία συμμετοχή, ιδία κεφάλαιο στον τραπεζικό δανεισμό, ή αλλιώς 14 χρόνια για να μαζέψει την προκαταβολή της τάξης του 20%. Δηλαδή, μια οικογένεια θα δουλεύει κανονικά, θα περάσουν 24 χρόνια.
0: Αν θα μεγαλώσουν τα παιδιά της, θα φύγουν, ναι.
1: Αυτό καταγράφεται, να ξέρετε, στη λογική ότι δεν θα έχουν νέες αυξήσεις των τιμών εντός 24 ετών.
0: Πράγμα απίστευτο.
1: Επομένως βλέπουμε πραγματικά ότι το στεγαστικό είναι ένα μείζον κοινωνικό ζήτημα, το οποίο δυστυχώς η χώρα μας δεν το αντιμετώπισε πολύ νωρίς. Είχαμε καταγράψει συγκεκριμένα στοιχεία το 2018 Και να φέρουμε τη ΡΕΑ θα μπει σε δεκαετία εργασιακή κρίση. Και δυστυχώς έγινε.
0: Αν θυμάμαι καλά, πέρυσι η κυβέρνηση είχε επιβάλει περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις.
1: Το 2025, το Γενάρη.
0: Ναι, ναι. Έχουμε δει κάποια αποτελέσματα από αυτό.
1: Λοιπόν, θα σας αναφέρω το εξής. Ήταν εξαγγελία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ τον Οκτώβριο του 2024, η οποία εξαγγελία αυτή θα ενεργοποιούνταν ουσιαστικά ο 1ο-1ο του 2025. Μόλις κατανοείται ότι ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι ήθελαν να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο της βραχυχρόνιας μίσθωσης, ήταν εντελώς λογικό να τρέξουν μαζικά, να αποκτήσουν αυτό τον αριθμό μητρό βραχυχρόνιας μίσθωσης και να γράψει ακίνητά τους. Επομένως, τι είδαμε, αντί να δούμε μείωση, είδαμε αύξηση της δυναμικής. Ένα παράδειγμα θα σας πω. Στο Δήμο της Αθήνας, το Σεπτέμβριο του 2024, είχαμε 13.211 ακίνητα εγγεγραμμένα στον κλάδο βραχυχρόνιων μισθώσεων. Δηλαδή πριν τις εξαγγελίες. Το Σεπτέμβριο του 2026, έχουμε αυτή τη στιγμή, μάλλον στον 2025 Σεπτέμβριο, ένα χρόνο μετά, αφού έγιναν εξαγγελίες, έχουμε αύξηση της δυναμικής κατά 1.100 ακίνητα.
0: Ήταν μάλλον τόσο 14... καλά τα μέτρα που ενθουσιάστηκαν και αγόρασαν περισσότερα. Δήλωσαν περισσότερα, τι να πω.
1: Έσπευσαν ουσιαστικά αυτοί οι άνθρωποι ένα χρόνο μετά καταγράφουμε αύξηση της δυναμικής του 2025.
0: Άρα δεν επηρέασαν, δεν μπορούσαν να συμβάλλουν σε τίποτα στο κοινωνικό ζήτημα.
1: Να σας πω το εξής. Σήμερα το πρωί μας ακούσα ακροατής και του λέμε, ξέρετε κάτι, σε τρεις μήνες θα απαγορέψουμε την εγγραφή των ακινήτων. Τι θα κάνει ο κόσμος, πιστεύετε εσείς? Δεν θα πάει μαζικά να εγγράψει το ακινητό του έτσι ώστε να μην έχει, να μην τον πιάσει απαγόρευση?
0: Δεν φορολογείται όμως γι' αυτό. Δηλαδή...
1: Φορολογείται κανονικότητα. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει εγγράψει ακίνητό του στον κλάδο των βραχυχρόνιων μισθώσεων έχει συγκεκριμένες υποχρεώσεις νομοθετικά, δηλαδή συγκεκριμένες υποχρεώσεις όσον αφορά και την πυρασφάλεια και την πυρανίκτευση και την αστική ευθύνη του ακίνητου που πρέπει να πληρώνει κάθε χρόνο. Παράλληλα, φορολογείται κανονικά όπως φορολογείται οποιοδήποτε ιδιοκτήτη ακινήτου κάνει μια μαχοχρόνια συμβατική μίσθωση. Δεν έχουν την ίδια ακριβώς φορολόγηση και οι δύο. Ενώ επιπλέον βλέπουμε ότι από τον κράτο των χρόνων μισθώσεων απαγορεύτηκαν οι υποθετικοί χώροι. Παλιά κάποιος μπορεί να έχει ένα πάρκινγκ, μια υποθήκη και να το βάφτιζε σπίτι για βραχυχρόνια μίσθωση. Πλέον αυτό ο νόμος το απαγορεύει. Δηλαδή είναι υποχρεωμένο το ακίνητο, είσαι υποχρεωμένος να είναι κύρια χρήση.
0: Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει επίσης και άλλα μέτρα. Ας πούμε, επιστροφή ενοικίου, επιδοτήσεις, προγράμματα ανακαίνησης κτλ. Αυτά δεν. Συμβάλλουν στο να μειωθούν τα ενίκια. Γιατί αυξάνονται τα ενίκια?
1: Γιατί μάλλον δεν είναι αποτελεσματικά τα μέτρα τα οποία αυτή τη στιγμή έχουμε θετήσει σαν χώρα. Και θα σας πω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή η πολιτεία δέχθηκε στην επιστροφή του ενοικίου ότι το μέσο ενίκιο στην Ελλάδα είναι 250 ευρώ. Θέλετε να ρωτήσετε κάποιον άνθρωπο στην περιοχή σας να σας πει αν το ενίκιο πραγματικά είναι το μέσο ενίκιο 250 ευρώ? Θα σας πει κάτι δεν
0: είναι γύρω στο 40%. Είναι γύρω στο 40%.
1: Ακριβώς. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή, εμείς δεχτήκαμε σαν πολιτεία ότι έχουμε ένα μέσο ενίκιο 250 ευρώ. Που σημαίνει ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα όσον αφορά τις πραγματικές μισθώσεις που γίνονται στη χώρα και τα πραγματικά ενίκια τα οποία καταβάλλονται. Κατά δεύτερον, αν αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αύξηση την επόμενη χρονιά 10% στο ζητούμενο ενίκιο, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το επιστροφή του ενίκιου χάνεται. Δηλαδή η κυβέρνηση, η πολιτεία είναι υποχρεωμένη κάθε χρόνο να πληρώνει τις αυξήσεις. Πόσο λογικό φαίνεται σε κάποιον αυτή τη στιγμή αντί να μπαίνουμε σε ένα μέτρο το οποίο να δημιουργήσουμε μια αύξηση θεσιμότητα κατοικιών, να μπαίνουμε στη λογική πλέον να είμαστε μια χώρα η οποία χρηματοδοτούμε τις αυξήσεις? Δηλαδή αν το χρόνο γίνει μια αύξηση 10% στα ενίκια, το ζητήσει ο ιδιοκτήτης, αυτή
0: θα
1: η
0: πάρει ο ιδιοκτήτης, ναι,
1: χάθηκε,
0: ναι.
1: Χάθηκε. Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά τα προγράμματα που λέτε τις ανακαινήσεις, συζητάμε το πρόγραμμα ανακαινήσεων των νοικιάζων, το οποίο δίνει έως 300 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Ο κόσμος έχει μείνει στο μυαλό του το έως 36.000 και θεωρεί θα πάρει 36.000. 36.000 ευρώ, ή έως μάλλον 36.000 ευρώ, αφορούν κατοικίες οι οποίες είναι κατοικίες τετραγωνικά μέτρα. Εάν έχουμε αφήσει ένα σπίτι 50 τετραγωνικά μέτρα, θα πάρουμε έως 15.000 ευρώ. Και το θέμα είναι το εξής. Έχουμε ραγδαία αύξηση πλέον στο κόστος κατασκευής και σε οικοδομικά υλικά. Αν ρωτήσετε έναν μηχανικό, θα σας πει ότι δεν μπορείτε να κάνετε ανακαίνιση με 300 ευρώ τετραγωνικό μέτρο σε ένα σπίτι το οποίο είναι κλειστό από την κατασκευή του 1970 του 1980, γιατί το μεγαλύτερο ποσό των ακινήτων αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, κυρίως στο Δήμο της Αθήνας, είναι κατασκευήσει έως το 1980, το 80% ακινήτων. Επομένως, μιλάμε για ένα πρόγραμμα το οποίο, εάν δεν έχεις δικά σου χρήματα, πραγματικά δεν μπορείς να συμμετέχεις.
0: Με τον παλιό αντισεισμικό κανονισμό.
1: Ξέρετε κάτι, ανοίγουμε πολλά ζητήματα. Εμείς, σαν χώρα, δυστυχώς, συζητάμε συνέχεια για προγράμματα ανακαίνησης, συνολικής αναβάθμισης. Καλά κάνουμε.
0: Εγώ θα θεωρούσα πιο σωστό να μιλάμε για κοινωνική πολιτική πάνω στα θέματα του ενοικίου, ας πούμε, γιατί...
1: Θα σας αναφέρω το πρόγραμμα ανακοινήσεων νοικιάζω, επειδή εκεί συζητάγαμε προηγουμένως, αναπτύσσαμε μάλλον προηγουμένως, να σας αναφέρω ότι άλλες χώρες που έχουν το ίδιο πρόγραμμα ακριβώς, ο ιδιοκτήτης ο οποίος μπαίνει σε δικασία και εισπράττει αυτό το ποσό της ανακαίνησης του 300 ευρώ τετραγωνικό μέτρο για ένα κλειστό σπίτι και στο χέρι αυτό το σπίτι το βγάλει στην αγορά για να τον νοικιάσει, δηλαδή να αυξηθεί η αξία της περιουσίας του μέσω της ενοικίασης και παράλληλα μέσω της ανακαίνησης, συγγνώμη, και παράλληλα να εισπράττει εισοδήματα κάθε μήνα από ένα σπίτι το οποίο δεν εισέπατε εισοδήματα, του λέω τις υποχρεωμένες αυτό το σπίτι να δει σε μένα ενίκιο μειωμένο κατά 30% από τη μέση ζητούμενη τιμή ενοικίασης περιοχής. Στην Κύπρο αυτό το πρόγραμμα λειτουργεί 14 χρόνια. Εμείς είμαστε η μόνη χώρα που πήραμε αυτό το πρόγραμμα από την Κύπρο και κόψαμε το κοινωνικό αποτύπωμα, δηλαδή την υποχρέωση που πρέπει να έχει κάποιος προς την πολιτεία όταν παίρνει χρήματα τον Έλληνα φορολογούμενο πολίτη.
0: Μάλιστα. Ποια είναι η πρόταση η δική σας για τη στεγαστική κρίση? Χρειάζονται περισσότεροι περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση? Χρειάζονται κοινωνικές κατοικίες?
1: Ξέρετε κάτι, είναι πάρα πολύ εύκολο να βρίσκουμε έναν εύκολο έλεγχο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ εύκολο στο δημόσιο διάλογο να λέμε ότι φταίει ο κλάδος βραχυχρόνιων μισθώσεων. Να λέμε να αυτός ο κλάδος φταίει. Μην έχετε τα πράγματα να ξέρετε. Ο λόγος που έχουμε αυτή τη στεγαστική κρίση στην Ελλάδα είναι πολύ παραγοντικός. Ένας από τους παράγοντες είναι η βραχυχρόνια μίσθωση. Αλλά αυτός ο κακός παράγοντας, ας το θέσουμε εισαγωγικά, της βραχυχρόνιας μίσθωσης, επιφέρει στο ελληνικό δημόσιο 975 εκατομμύρια ευρώ δημοσιονομικό έσοδο για το 2025. Επομένως, ένας άνθρωπος που είναι φυσιολογικός θα σκεφτόταν ότι αυτή τη στιγμή ένας κλάδος ο οποίος δημιουργεί αυτό το πρόβλημα σε έναν άλλον κλάδο που λέγεται μαγοχρόνο συντατική μίσθωση και δημιουργεί τη στεγαστική κρίση, αυτό που θα έκανε θα έπαιρνε 975 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία αντί να βάλει στην τσέπη η πολιτεία και η αυτή τη στιγμή η εκάστοτε κυβέρνηση, είναι αυτά τα χρήματα να κατευθύνονται και να γίνουν στεγαστικές πολιτικές. Δηλαδή να πηγαίνουμε και να χτίζουμε ακίνητα στα οικόπεδα του ελληνικού δημοσίου και να μην ζητάμε αυτή τη στιγμή κάποιον ιδιότητα κατασκευαστή να κάνουμε κοινωνική αντιπαροχή, αντί να το παραχωρήσουμε διευθυνσία του ελληνικού δημοσίου. Από την άλλη, το δράστη που θα μπορούσαμε να κάνουμε, θα μπορούσαμε να αναγνωρίσουμε αυτή τη στιγμή τουλάχιστον τους φοιτητές, δηλαδή τους γονείς, οι οποίοι πληρώνουν ένα ενίκιο το παιδί τους, το οποίο μένει σε μια άλλη πόλη εκτός οικίας κατοικίας, ότι αυτό το ενίκιο πρέπει να εκπείται από τη φορολογική δήλωση των γονείων, το φορολογικό εισόδημα. Σκεφτείτε αυτή τη στιγμή ότι ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας ότι ο γονέας πληρώνει 500 ευρώ το μήνα, 400 ευρώ το μήνα για το παιδί του.
0: Και παραπάνω μερικές φορές. Πολλά παιδιά δεν μπορούν να πάνε να σπουδάσουν για το τέλος.
1: Έχουμε πολλά παραδείγματα. Το 85% να ξέρετε είναι αυτό. Το 85% των νέων μας ηλικίας 17-25 ετών μένουν τους γονείς τους. Που σημαίνει ότι ένα μεγάλο ποσοστό των νέων μας πλέον, ο βασικός παράγοντας για την επιλογή της σχολής δεν είναι πλέον ακαδημαϊκή του πορεία και επαγγελματική του αντιδρομία, αλλά είναι από ξέχει μόνο αν ο μπάς και να έχει τα 500 ευρώ. Το παράλογο που υπάρχει τώρα είναι το εξής: ενώ πληρώνει ο γονέας τα 500 ευρώ τραπεζικά το ενίκιο του παιδιού του, το βλέπει αυτό ανεξάρτητα δημοσίων εσόδων, αλλά φορολογικά δεν το γνωρίζουμε. Δηλαδή θεωρούμε ότι ο γονέας, ενώ πλήρωσε αυτές τις 6.000 ευρώ το χρόνο, ότι αυτά τα χρήματα της 6.000 ευρώ τα έχει στην τσέπη του ο γονέας και χωρίς και τον φορολογούμε.
0: Λοιπόν, κύριε Μπάκα, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συζήτηση. Θα τα ξαναπούμε. Δηλαδή, το θέμα είναι, νομίζω θα πρέπει να επιμείνουμε πάνω σε αυτό και να πιέζουμε να δοθούν λύσεις.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλά,

Αχ, αυτά τα ριάλια, ριάλια. Πού να τα βρούμε, να τα νοικιάσουμε λοιπόν, να νοικιάσουμε σπίτια. Πάμε τώρα σε κάτι πιο ευχάριστο. Γιατί η Παρασκευή είναι η μέρα που αρχίζουμε να σκεφτόμαστε το Σαββατοκύριακο. Τι θα κάνουμε, πού μπορούμε να πάμε, τι μπορούμε να δούμε, πώς θα διασκεδάσουμε και κυρίως πώς θα ξοδέψουμε ελάχιστα χρήματα. Έψαξα λοιπόν και βρήκα κάποιες εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο, τόσο για μεγάλους όσο και για παιδιά. Και υπάρχουν έτσι διάφορες επιλογές σε περιοχές της Αττικής. Πρώτη πρόταση για όσους αγαπούν τα παλιά αγαπημένα τραγούδια. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ στην πλατεία Ημιτού υπάρχει δωρεάν συναυλία με τον Πασχάλη. Ο γνωστός τραγουδιστής παρουσιάζει ένα πρόγραμμα με τίτλο 50 χρόνια επιτυχίες. Από τα τραγούδια της δεκαετίας του 60 και του 70 μέχρι τις μεγάλες επιτυχίες που συνεχίζουμε να ακούμε και σήμερα. Η συναυλία διοργανώνεται από τον Δήμο Δάφνης Ημιτού και είναι δωρεάν, για το κοινό δεν χρειάζεται εισιτήριο. Και έχουμε και άλλη μία πολύ καλή συναυλία, αυτή τη φορά την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Στάδιο Αγίου Δημητρίου. Εκεί εμφανίζεται ο Γιάννης Κότσιρας. Μια συναυλία για 30 χρόνια της μουσικής, τα 30 χρόνια της μουσικής του διαδρομής, με τραγούδια που έχουμε συγκοτραγουδήσει όλοι. Και να σας πω ότι η συγκεκριμένη συναυλία, αν θυμάστε, είχε αναβληθεί λόγω καιρού. Και τώρα έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή. Και εκεί η είσοδος είναι ελεύθερη. Και μια επιλογή για τους νεότερους της παρέας. Την Κυριακή στις 7 το απόγευμα, στην πλατεία Δαβάκη της Καλλιθέας, ο Δήμος Καλλιθέας διοργανώνει δωρεάν συναυλία με τον Σταν, στο πλαίσιο της μεγάλης γιορτής αφιερωμένης στους νέους της πόλης. Αν λοιπόν έχετε παιδιά ή εγγόνια μεγαλύτερης ηλικίας, μπορείτε να τους το προτείνετε. Μιας και μίλησαμε τώρα για τον Γιάννη Κότσιρα, ας πάμε να ακούσουμε την Αλεξάνδρεια.

για όσους τώρα προτιμούν τον κινηματογράφο, ο Δήμος Αμαρουσίου έχει μια πολύ όμορφη πρόταση. Το Σάββατο, στον Δημοτικό Κινηματογράφο Μίμης Φωτόπουλος, ξέρετε, βρίσκεται στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου 42, σημειώστε το. Κινηματογράφος Μίμης Φωτόπουλος, στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου 42, στο Μαρούσι, θα προβληθούν δύο ταινίες με ελεύθερη είσοδο. Στις 8 παρατέταρτο το απόγευμα, για τα παιδιά, η ταινία κινουμένων σχεδίων «Κατάκ, η γενναία φάλαινα». Είναι μια περιπέτεια με πρωταγωνιστή μια μικρή φάλαινα που ξεκινάει ένα μεγάλο γαλάζιο ταξίδι για να πραγματοποιήσει την τελευταία επιθυμία της γιαγιάς της. Και στις 9 και 4 το βράδυ, για τους ενήλικες, προβάλλεται η ταινία «Το 47». Είναι μια ισπανική ταινία βασισμένη σε αληθινή ιστορία. Μας μεταφέρει στη Βαρκελόνη της δεκαετίας του 70, όπου ένας οδηγός λεωφορείου προσπαθεί να αποδείξει ότι η απομονωμένη γειτονιά του δικαιούται συγκοινωνιακή σύνδεση. Μιας και μιλάγαμε για κοινωνικά θέματα προηγουμένως και για τον αστικό ιστό και για τα ενίκια και τέτοια. Φανταστείτε τι αγώνα είχε δώσει ο άνθρωπος. Λοιπόν, και στις δύο προβολές είσοδος είναι δωρεάν. Έχουμε όμως και μια διαφορετική πρόταση για την Κυριακή. Στον Κορυδαλό, στην Πλατεία Ελευθερίας, που πραγματικά σφίζει από ζωή, δεν ξέρω, όσοι δεν την έχετε επισκεφθεί, να την επισκεφτείτε, γιατί θα δείτε πραγματικά να σφίζει από ζωή μία, όποια μέρα και να πάτε, μία ολόκληρη πλατεία, έτσι, από νέους, πραγματικά. Λοιπόν, στην Πλατεία Ελευθερίας στο Κορυδαλό, 11 η ώρα το πρωί, διοργανώνεται έκθεση σπορ και ιστορικών αυτοκινήτων. Παλιές κλασικές γραμμές, ιδιαίτερα μοντέλα και αυτοκίνητα που θυμίζουν άλλες δεκαετίες. Είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία για βόλτα, για φωτογραφίες και για να δουν οι μικρότεροι αυτοκίνητα που γνωρίζουν ίσως μόνο από τις παλιές ελληνικές ταινίες. Και εκεί η είσοδος είναι ελεύθερη. Πάμε να ακούσουμε και ένα τραγούδι εποχής.

πάμε πάλι για τους μικρούς μας φίλους. Το Σάββατο και την Κυριακή στο πεδίο του Άρεως πραγματοποιείται ένα μεγάλο φεστιβάλ για τα παιδιά και την οικογένεια. Λέγεται Little Hands Festival και είναι αφιερωμένο στην βρεφική και παιδική διατροφή. Αλλά μην το φανταστείτε τώρα σαν μια σειρά βαρετών διαλέξεων. Περιλαμβάνει παιχνίδια, δημιουργικές δραστηριότητες, γευστικές ανακαλύψεις και ενημερωτικές παρουσιάσεις για τους γονείς. Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν περισσότερα για το φαγητό και τη διατροφή με τρόπο ευχάριστο και κυρίως διαδραστικό. Λοιπόν, το φεστιβάλ θα λειτουργεί και τις δύο μέρες, από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Βέβαια, για ορισμένες οργανωμένες δραστηριότητες, καλό είναι να ελέγξετε αν χρειάζεται προηγουμένως να δηλώσετε συμμετοχή. Και δεύτερη πρόταση που πιστεύω θα ενθουσιάσει τα παιδιά, την Κυριακή στις 7 το απόγευμα, στην πλατεία του πρώην Δημαρχείου Ημιτού, μας περιμένουν οι δεινόσαυροι. Ο Δήμος Δάφνης Ημιτού διοργανώνει μια παιδική εκδήλωση με τίτλο «Ιστορίες δεινοσαύρων». Τα παιδιά θα γνωρίσουν τον κόσμο αυτών των ιστορικών προϊστορικών ζώων, θα εξερευνήσουν απολυθώματα και θα μάθουν πώς ήταν η ζωή στη Γη πριν από εκατομμύρια χρόνια. Θα υπάρχει μάλιστα και η βοήθεια παλαιοντολόγων. Η δράση πραγματοποιείται στην πλατεία στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Κυριακές στην πόλη των παιδιών.

Και επειδή λοιπόν τα παιδιά αγαπούν τα θύματα, υπάρχουν και εδώ αρκετές επιλογές. Στην Παιανία και στα Γλυκά Νερά πραγματοποιείται το Σάββατο και την Κυριακή το δεύτερο φεστιβάλ αθλητισμού με τίτλο Μπαλιές στα Θρανία. Από τις 9 το πρωί μέχρι και 2 το μεσημέρι θα γίνονται σχολικοί αγώνες ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλι και διάφορες άλλες δραστηριότητες. Παράλληλα υπάρχουν αθλητικές δράσεις τις οποίες μπορούν να συμμετάσχουν δωρεάν όλα τα παιδιά. Στην Παιανία οι εκδηλώσεις γίνονται στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο και στην πλατεία Αττικής, ενώ στα Γλυκά Νερά στα γήπεδα της πλατείας Σοφίας Σίμου. Αλλά και στον Πειραιά έχουμε μπάσκετ, στο Θεμιστόκλειο Στάδιο διοργανώνεται το Σάββατο και την Κυριακή τουρνουά μπάσκετ 3-3 με ελεύθερη είσοδο και συμμετοχή. Μια ευκαιρία για μικρούς και μεγάλους να δουν αγώνες και να περάσουν ένα διαφορετικό αθλητικό διήμερο. Στην Ηλιούπολη υπάρχει πρόταση ειδικά για παιδιά που αγαπούν τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Το Σάββατο και την Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ στο πρώτο κλειστό γυμναστήριο Ηλιούπολης Γιάννης Κωστάκης διοργανώνεται ένα δωρεάν διήμερο ηλεκτρονικού αθλητισμού. Θα υπάρχουν κονσόλες παιχνιδιών, μικρά τουρνουά, μεγάλες οθόνες, δραστηριότητες για παιδιά και εφήβους και οι γονείς θα μπορούν να ενημερωθούν από ειδικούς για την ασφαλή και ισορροπημένη χρήση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Η είσοδος και η συμμετοχή είναι επίσης δωρεάν.

Να δούμε τώρα τι καιρό θα έχει, γιατί μπορεί να βρήκαμε τις δωρεάν εκδηλώσεις. Αλλά Οκτώβριος έχει τις δικές του διαθέσεις. Στην Αθήνα το Σάββατο προβλέπεται να ξεκινήσει με αρκετή λιφάνεια και θερμοκρασία που θα φτάσει μέχρι τους 26 βαθμούς. Το μεσημέρι όμως, κυρίως το απόγευμα, υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές. Την Κυριακή η θερμοκρασία υποχωρεί λίγο στους 24. Το πρωί θα έχουμε ήλιο, το μεσημέρι και το απόγευμα αυξημένη πιθανότητα για βροχές και τοπικές καταιγίδες. Άρα προσοχή στις υπαίθριες εκδηλώσεις και ειδικά τα απογεύματα. Λοιπόν, να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να χαρείτε μια βόλτα, μια συναυλία, λίγο χρόνο με τα παιδιά ή τους φίλους σας. Και δεν χρειάζεται κάθε έξοδος να στοιχίζει μια περιουσία. Όπως καταλαβαίνετε, κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, άλλη μια εβδομάδα ολοκληρώνεται μπροστά μας και μπροστά μας έχουμε το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου. Αύριο Σάββατο και μεθαύριο Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Για κάποιους είναι δύο μέρες ξεκούρασης, για άλλους δύο μέρες δουλειάς, γιατί ας μην το ξεχνάμε. Υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται όταν οι υπόλοιποι έχουμε ελεύθερο χρόνο και εμείς είμαστε σε αυτούς τους εργαζόμενους. Θα μας ακούσετε αύριο 10 με 11 στην εκπομπή Ευπιθώς Αναφέρω με τον Περικλή Ζορζοβίλη που είναι αφιερωμένοι πάντα στις ένοπλες δυνάμεις. Όπως και αν περάσετε το Σαββατοκύριακό σας, προσπαθήστε να βρείτε λίγο χρόνο για τον εαυτό σας, για τους ανθρώπους σας, για μια βόλτα, έτσι. Και βέβαια μην αφήσετε τις ειδήσεις να σας χαλάσουν ολόκληρο το διήμερο. Από Δευτέρα θα είμαστε και πάλι εδώ και εμείς στο Μάχη FM 99,8. Το μαγαζίνο ανανεώνει λοιπόν το ραντεβού του για τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα. Από στον ήχο της σημερινής εκπομπής ήταν ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης, στο μικρόφωνο η Ιωάννα Ηλιάδη. Να είστε καλά, να προσέχετε και να περνάτε όμορφα. Καλό σας βράδυ.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Καλώς τη!
2: Κατερινάκη μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ποιος είναι ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
1: Κυρία Μαρία, μπράβο.
2: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
1: Σοβαρά?
2: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μάχη 99,8 στα FM.
6: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαστε μαζί και σήμερα εδώ Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη στα σπορ καθημερινά από τις 8 ως και τις 9 με Αλέξανδρο Χαραλαμπίδη στη ρύθμιση του ήχου, Μάχη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο. Έχουμε πολλά και σήμερα καθώς έχουμε ημέρα Ευρωλίγκας και αυτή τη φορά είναι η σειρά του Ολυμπιακού, ο οποίος μετά τον Παναθηναϊκό, ο οποίος χθες βρέθηκε στην κορφή μαζί με τη Βαλένθια, έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση απέναντι στη Φενέρμπαχτσε και έδειξε ότι τις διαθέσεις τις οποίες έχει για την φετινή Ευρωλίγκα και όχι μόνο. Ήρθε η σειρά λοιπόν του Ολυμπιακού, ο οποίος κάνει την δική του πρεμιέρα, όσο και αν φαίνεται αυτό περίεργο, μέσα στην Σουλένα Αρένα, εκεί όπου θα αγωνίζεται πλέον ο Ολυμπιακός, και μάλιστα θα σας δώσουμε μια εξέλιξη που υπάρχει πάνω σε αυτό το κομμάτι για το πότε θα ολοκληρωθεί η παρουσία του Ολυμπιακού στο συγκεκριμένο γήπεδο. Έχουμε λοιπόν τον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι γνωστή ήδη η δωδεκάδα του, με Μάκι Ντάι, Γουόρντ, Μοντέρο, Παπα-Νικολάου, Βεζένκοφ, Ντόρσε, Εντζάι, Μιλουτίνοφ, Ντάστον, Τζόουνς, Φουρνιέ και Τζότζεφ, χωρίς λοιπόν τον Χολ. Δικαιολογημένο, ο οποίος έλειψε το προηγούμενο διάστημα, είχε πάρει ειδική άδεια για την Αμερική, οπότε κρίθηκε σκόπιμο να μην έχει και χρόνο συμμετοχής. Ένα παιχνίδι το οποίο θα είναι γεμάτο από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Και οι Ερυθρόλευκοι καλούνται να αντιστρέψουν έτσι την βαθμολογική τους κατάσταση μετά την ήττα την οποία είχαν εκτός έδρας από την Virtus Bologna. Λοιπόν, θα πάμε ευθύς αμέσως. Έχουμε χρόνο για να ακούσουμε τις δηλώσεις του προπονητή του Γιώργου Μπαρτζόκα, ο οποίος τοποθετήθηκε για τη σημερινή αναμέτρηση στη χθεσινή Media Day. Ο προπονητής του Ολυμπιακού που αναφέρθηκε και σε άλλα θέματα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον τεχνικό των Ερυθρόλευκων.
1: Ιδιαίτερη συνθήκη για τον Ολυμπιακό το αυριανό παιχνίδι, πρώτο εντός έδρας παιχνίδι, αλλά δεν είναι στο σεφ, είναι σαν Ελ Αρένα. Τι διαφορετικό περιμένετε για το αυριανό παιχνίδι?
2: Καταρχάς, με αφορμή αυτό που την ερώτηση μου κάνουν, ήθελα να εξωτερικεύσω λίγο το πώς σκεφτόμαστε. Ότι η ομάδα μας είναι το πρώτο μας που θα παίξει εντός, ενώ έχουμε κάνει περίπου 15-16 παιχνίδια, όπως τα παιχνίδια έχουμε κάνει. Και είναι το πρώτο μας που θα παίξουμε εντός, σε εισαγωγικά εντός. Έτσι είναι σημαντικό για τον κόσμο μας που πάντα μας υποστηρίζει. Θα θέλαμε να υποστηρίξει την ομάδα όσο το δυνατόν περισσότερο, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που έχει φετινή χρονιά μέχρι να μπούμε στο σεφ. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη συνθήκη. Και για μας είναι σημαντικό να έχουμε την υποστήριξη από τον κόσμο μας. Γιατί προφανώς ό,τι καταφέρουμε, το καταφέρουμε όλοι μαζί. Ήθελα έτσι να το πω αυτό, γιατί το γήπεδο δεν είναι στον Πειραιά. Χρειάζεται να διανύσουν αρκετά χιλιόμετρα, αλλά προφανώς ο Ολυμπιακός έχει οπαδούς παντού στην Αττική. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι σημαντικό να νιώσουμε αυτή την υποστήριξη, γιατί παίζουμε πολύ λίγα παιχνίδια εντός και αυτά δεν είναι ακριβώς εντός.
3: Προφανώς ερωτήθης εδώ και πολύ καιρό για την επόμενη έδρα του Ολυμπιακού, έστω και πρόσχερα. Ο Ολυμπιακός γιατί δεν έφυγε από την Αθήνα, ήθελε να μείνει εδώ? Νομίζω ότι είχε ακουστεί το Ηράκλειο, ίσως και η Κύπρος. Θέλατε να μείνετε εδώ, παρότι θα παίξετε αναγκαστικά βεβαίως σε μια άλλη έδρα, θα είστε αναλόγως με την παρουσία του κόσμου.
2: Και εκτός Αθήνας, αν παίζαμε στην Κύπρο, στην Κρήτη, δεν ξέρω ποια λέχθηκαν, φιλοξενούμενοι θα είμαστε στην ουσία. Δεν ήταν ποτέ θέμα όπου ερωτήθηκα εγώ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Επαναλαμβάνω, μια δύσκολη συνθήκη και δεν είναι απλά που αποφασίζουμε να πάμε σε ένα γήπεδο. Τα logistics είναι τεράστιος όγκος για την ομάδα. Η ομάδα κάνει ό,τι μπορεί για αυτό το πράγμα και βλέπετε ότι και οι συνθήκες εδώ που έχουμε, η διοίκηση έκανε ό,τι ήταν το δυνατόν να έχουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για να προπονούμαστε. Εδώ οι καταστάσεις μας είναι εκπληκτικές για την καθημερινότητα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό που σας είπα, δηλαδή ότι παίζουμε έξω, είναι δύσκολο και πρέπει όλοι μαζί να υπερβάλλουμε.
3: Το κάνω προπόνηση στο ΣΕΦ και παίζω στο Ισανέλ Αρένα. Θέλει πίστοση χρόνου για προσαρμογή. Έχεις πάει σαν αντίπαλος. Το γήπεδο δεν αλλάζει, το πάστο δεν αλλάζει.
2: Εξαρτάται πώς το βλέπεις. Προφανώς δεν είναι το γήπεδο που προπονούμαστε εκεί. Θα κάνουμε μόνο τη Ισανέλ Αρένα, θα κάνουμε το σουτ-αράουντ το πρωί του αγώνα. Οπότε θα έχουμε τις ίδιες προπονήσεις με τον αντίπαλο σε αυτό το γήπεδο. Εν πάση περιπτώσει, ας σταματήσουμε να το λέμε αυτό. Αυτή είναι η κατάσταση και πρέπει να ανταποκριθούμε. Τώρα να μιλήσουμε λίγο για την ΕΦΕΣ και να σας πω ότι είναι ένας αντίπαλος που έχουμε μεγάλο σεβασμό λόγω της αξίας προπονητή και του πολύ καλού ρόστερ. αλλά και τις παραδόσεις που έχει. Θεωρούμε ότι θα κάνει πολύ καλύτερη χρονιά από πέρσι. Για την ώρα έχει κερδίσει τη Ρεάλ στην προηγούμενη αγωνιστική και έχει χάσει τα προηγούμενα δύο παιχνίδια εκτός στη μία κατοχή, στη λήξη. Είναι φοβερά βελτιωμένη από πέρσι, με πολύ καλύτερη άμυνα. Η άμυνα της είναι solid και με ένα βασικό δημιουργό όπως είναι ο Σάριτς μέσα από το καλάθι. Ομάδα με ποιότητα, με ταλέντο και σαφώς είναι ένα δύσκολο παιχνίδι για μας.
4: Ο τραυματισμός του James αλλάζει κάτι στα πλάνα.
2: Προφανώς είναι σημαντικό ότι...
4: Πήραν ένα παιχνίδι, τον Bain.
2: Ναι, πήραν τον Bain που είναι καλός παίκτης, έχει ξαναπαίξει στην Ευρώπη, αλλά η απουσία του James είναι κάτι που θα δούμε και όλοι μαζί πώς θα επηρεάσει την ομάδα τους. Και με την ευκαιρία να το ευχηθώ να γυρίσει τα γήπεδα δυνατός. Επαναλαμβάνω όμως ότι είναι μια ομάδα που πρέπει να κάνουμε καλό παιχνίδι. Πρέπει να βελτιωθούμε στους τομείς που υστερήσαμε στα προηγούμενα παιχνίδια. Και σε αυτό το πράγμα δουλεύουμε. Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε τρεις προπονήσεις εδώ. Πιστεύουμε ότι θα είμαστε καλύτεροι στην εκτέλεση και αμυντικά και επιθετικά.
5: Κόουτς, είναι και μια ομολογία ότι ο Ολυμπιακός θα έχει να χάσει την εκτέλεση. Πώς μπορεί να πέσει κάποια παγίδα το γεγονός ότι έχει ποιότητα που να πάρει παιχνίδια από την εκτέλεση και μόνο.
2: Ναι, ναι.
5: Είναι κάτι που προβληματίζει.
2: Ναι, αλλά ξέρετε, δεν υπάρχει τίποτα που, το οποίο γίνεται με μαγικό ραβδί και πέρσι είχαμε πολλές αυξομοιώσεις στο πώς παίζαμε μέχρι κάποιο σημείο στη χρονιά που άρχισαμε και κερδίζαμε συνέχεια. Περιλάμβανε πολλά προπονήσεις, meeting, ατομικά, ομαδικά, μέχρι να συνειδητοποιήσουμε όλοι ποιος είναι ο τρόπος για να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Οι ομάδες πάντα περνάνε αυτή τη διαδικασία και πόσο μάλλον μια ομάδα που άλλαξε τους βασικούς δημιουργούς φέτος. Νομίζουμε ότι είναι φυσιολογικό. Γενικά κερδίζουμε όπως έχετε δει. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να παίξουμε πολύ καλύτερα, αλλά ξέρουμε κιόλας ότι είναι αρχή Οκτωβρίου και έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωση. Είναι πολύ απαιτητική η καθημερινότητά μας και η δική μου ευθύνη απέναντι στο σύλλογο. Για να δω κάτι τόσο μακροπρόθεσμο. Αυτή τη στιγμή το μόνο που θέλω να κάνω εγώ είναι να επικεντρωθώ το παιχνίδι με την ΕΦΕΣ, ούτε καν στο επόμενο με τον Κολοσσό. Θέλω να πω ότι υπάρχουν οι άνθρωποι που αποφασίζουν, είναι οι ιδιοκτήτες των ομάδων, οι οποίοι ξέρουν πολύ καλύτερα το προϊόν. Το μόνο που έχω να πω εγώ είναι ότι χρόνο με το χρόνο, ζώντας σχεδόν 15 χρόνια στην Ευρωλίγκα, ότι κάθε χρόνο γίνεται και καλύτερο από κάθε πλευρά. Από συνθήκες διαμονής, ξενοδοχεία, facilities των ομάδων, ταλέντου, τεχνογνωσίας, εμπορικότητας πλέον. Νομίζω ότι είναι μια διοργάνωση που συνεχώς βελτιώνεται. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν είναι δικό μου θέμα. Είναι καθαρά θέμα εσόδων των ιδιοκτητών, οι οποίοι βάζουν το χέρι στη τσέπη.
4: Ρόστερ για αύριο, coach. Ρόστερ για αύριο,
2: αυτή τη στιγμή όχι, δεν έχουμε κάποιο τραυματισμό ή κάτι. Θα δούμε την προπόνηση, θα αποφασίσουμε.
0: Όσο για το τελευταίο, σας δώσαμε ήδη την δωδεκάδα. Ο Χάλι είναι αυτός ο οποίος μένει απ' έξω, δεδομένου ότι δεν συμμετείχε σε ένα κομμάτι του τελευταίου προπονήσεων, καθώς είχε ειδική άδεια για την Αμερική. Λοιπόν, την ημέρα που ο Ολυμπιακός κάνει την πρεμιέρα του στο Σανέλ Αρίνα, υπάρχει είδηση ότι τελικά το αρχικό σενάριο, το οποίο έκανε λόγο ότι τέλη Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου θα είχε ολοκληρωθεί αυτή η προσωρινή διαμονή της ομάδας του Ολυμπιακού στο συγκεκριμένο γήπεδο, φαίνεται να μην ισχύει. Οι πληροφορίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι τελείως διαφορετικές και κάνουν λόγο ότι στο πιο αισιόδοξο σενάριο οι εργασίες στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα ολοκληρωθούν μέχρι τα τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου. Και έτσι ο Ολυμπιακός θα χάσει ουσιαστικά το μεγαλύτερο κομμάτι από τη φετινή αγωνιστική περίοδο, αν επαληθευτεί αυτό το σενάριο, και δεν θα μπορέσει να παίξει στην έδρα του. Υπάρχει ακόμα και αυτό το ενδεχόμενο είναι αβέβαιο, καθώς οι πιθανότητες να ολοκληρωθούν οι εργασίες μέχρι τότε είναι στο 50%. Στην Ελλάδα είμαστε αυτά, ξέρετε, λέμε ένα και μπορεί να γίνουν σε δύο ή σε τρία. Τέλος πάντων, ήδη όμως σε αυτό το σενάριο υπήρχε η πρόβλεψη και υπήρχε η αρχική συμφωνία που ήταν για 4 μήνες να πάρει μια παράταση, δύο διαδοχικές μάλιστα παρατάσεις, δίμηνες, ουσιαστικά 4 μήνες, κάτι το οποίο οδηγείται μάλλον σε αυτή την κατάσταση, οπότε σίγουρα ο Ολυμπιακός θα κάνει χρήση της πρώτης δίμηνης παράτασης και από εκεί και πέρα αναμένεται να πάρει και την δεύτερη παράταση. Αυτά όσο αφορά τον Ολυμπιακό, έτσι όπως είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Να δούμε πώς τα πάντα πράγματα. Μακάρι να ολοκληρωθούν πιο άμεσα, γιατί πρέπει οι ομάδες να παίζουν στα γήπεδά τους και να μην αναγκάζονται να ταλαιπωρούνται και να χάνουν ένα μεγάλο κομμάτι τη σεζόν. Τώρα να μου πεις, αυτά γίνονται για κάποιον καλό σκοπό. Γίνεται για την βελτίωση του γηπέδου, των εγκαταστάσεων, για την καλύτερη έτσι, αντιμετώπιση και υποδοχή των φιλάθλων. Αυτά είναι τα θετικά τα οποία υπάρχουν στο ταμείο. Έχουμε λοιπόν σήμερα στις 9 και 4 το Ολυμπιακό Ανατολού ΕΦΕΣ, στις 9 και μισή Μπαρτσελόνα Ζαλγκίρις Κάουνας και την ίδια η ώρα στο Σαν Σεμπαστιάν Μπασκόνια Μπεσίκτας. Η βαθμολογία έτσι όπως έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή βρίσκει στην πρώτη θέση. Εδώ άλλη βαθμολογία βλέπαμε. Εδώ θα πάμε να δούμε την βαθμολογία. Στην βαθμολογία λοιπόν έχουμε στην πρώτη θέση δύο ομάδες και αυτή είναι ο Παναθηναϊκός και η ομάδα της Βαλένθια. Η Βαλένθια η οποία δείχνει ότι παρά την αιμορραγία που είχε με πολλούς παίχτες που φύγανε, Μπατιό, Μοντέρο και πόσοι άλλοι, είναι ακόμα σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Ας μην ξεχνάμε, πέρσι ήταν από τις ομάδες που βρέθηκαν μέχρι το Final Four. Ακολουθεί η Φενέρμπαχτσε με 3 νίκες και 1 ήττα σε 4 αγώνες, όσους έχει και η Παρτίζαν. Ο Ολυμπιακός, αν κερδίσει σήμερα, θα πάει και αυτό στο 3-1. Και η Μπαρτσελόνα παίζει σήμερα και αυτή μπορεί να πάει στο 3-1. Στην 7η θέση είναι ο Ερυθρός Αστέρας και όλες οι υπόλοιπες ομάδες που θα σας αναφέρω με 2 νίκες και 2 ήττες. Ο Ερυθρός Αστέρας, η Βίρτους Μπολόνια, η Χάπολ Τελαβίβ, η Ντουμπάι και η Βιλερμπάν. Πάμε πιο κάτω, στην 12η θέση θα βρούμε την Μπεσίχτας με 1-2 στις νίκες, όπως επίσης και Ζαλγκίρις Κάουνας, Ανατολού Εφές, Πασκόνια, Ρεάλ Μαδρίτης και από εκεί και πέρα έχουμε στην 16η θέση την Ρεάλ, 1 νίκη 3 ήττες, το ίδιο ρεκόρ έχει και η Παρί, το ίδιο ρεκόρ έχει και η Μπάγερ Μονάχου και η Μακάμπι Τελαβίβ και η ομάδα του Μιλάνο. Δηλαδή δείτε τώρα ποιες ομάδες είναι τελευταίες στην EuroLeague. Εφές, Μπασκόνια, Ρεάλ, Παρί, ίσως η μόνη που δικαιολογεί τη θέση της, Μπάγερ, Μακάμπι, Μιλάνο. Απίστευτο. Τέλος πάντων, θα δούμε φυσικά. Αυτά θα αλλάξουν αρκετά μέχρι το τέλος της σεζόν. Θα πρέπει να μείνουμε τώρα στην Ευρωλίγκα και θα πάμε στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος και χθες ήταν εξαιρετικός και χθες έκανε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι και δείχνει ότι φέτος δεν θα του λείψει η δίψα που έχει για να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης. Αυτός είναι και ο βασικός στόχος και εκεί κινείται η ομάδα. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος, να θυμίσουμε ότι ακόμα παίζει και με απουσίες. Έχουμε ξεχάσει ότι δεν παίζει ο Ναν. Φανταστείτε να έρθει και ο Ναν. Πού θα παίξει ο Ναν, μπορεί να μου πει κανείς. Αλλά αυτό είναι θέμα του Ζέλικο Μπράντοβιτς που το γνωρίζει πάρα πολύ καλά το έργο. Ξέρει για πού προορίζεται ο κάθε παίχτης. Ξέρει πώς να το αντιμετωπίσει το θέμα. Και ασφαλώς έχει κάνει ήδη από τώρα τα πλάνα του. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ξεκίνησε με αυτό το εντυπωσιακό 4-4, αλλά έχει την ιδιομορφία ότι τα περισσότερα παιχνίδια είναι στην έδρα του, όπως και με αυτά που θα ακολουθήσουν. Το ακριβώς αντίστροφο πρόγραμμα από αυτό που έχει ο Ολυμπιακός. Θα δούμε πώς θα αντιδράσει ο Παναθηναϊκός και στις εκτός έδρας αναμετρήσεις και κυρίως στα παιχνίδια τα οποία είναι must win. Must win με την έννοια ότι κάποια παιχνίδια λες ότι ο Παναθηναϊκός είναι το κλόνο του φαβορί, πρέπει να το πάρει να φύγει. Λέμε τώρα. Παράδειγμα μέσα στην Bayern, μέσα στην. Σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα η οποία θεωρείται ότι είναι στην μικρότερη δυναμικότητα. Θα μου πεις, υπάρχουν και μικρές ομάδες στην EuroLeague και κάθε μία μπορεί να σου κάνει τη ζημιά άμα βρεθεί στην ημέρα της. Τέλος πάντων, ο Παναθηναϊκός με αυτά και με αυτά είναι στην πρώτη θέση με 4 νίκες σε εισάρτημα παιχνίδια. Δείχνει ότι φέτος έχει υψηλούς στόχους, υψηλές φιλοδοξίες. Χθες απέναντι στον Φενέρ την είχε μπλοκάρει πάρα πολύ, ειδικότερα στο δεύτερο μήχρονο την έκανε να μην μπορεί να βγάλει λύσεις. Ο Παναθηναϊκός έκλεινε χώρους, πίεζε, έβγαζε ενέργεια, μονομαχίες, κέρδιζε πολλά λάθη από τους Τούρκους και φυσικά ο Γιασκεβίτσιος είχε τρελαθεί. Χωρίς Λούκα, επαναλαμβάνω, και χωρίς Κέντρικ Ναν. Τώρα, ο Παναθηναϊκός χθες ήταν καλός με έναν κυριαρχικό λεσόρ μέσα στην ρακέτα. Ο Φραντζέσκο ήταν ο παίκτης που δημιούργησε και ο Χέις Ντέιβις είναι αυτός ο οποίος ξέρει πολύ καλά και βρίσκει τον εαυτό του και τον λόγο τον οποίο τον έχουν πάρει στον Παναθηναϊκό. Όσο αφορά τώρα τον Μπόγκα και τον Μπατιό, ήταν παίχτες που πραγματικά έπαιξαν ξύλο, εντός εισαγωγικών, έτσι, στην άμυνα και κέρδισαν τις εντυπώσεις. Κάτι το οποίο φυσικά αρέσει πάρα πολύ στον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ο Μπράντοβιτς, ο οποίος βλέπει τώρα την ομάδα του να επιστρέφει στο πρωτάθλημα, το ελληνικό πρωτάθλημα, και φυσικά το μυαλό είναι και στην Ευρωλίγκα και σε όλη αυτή την διαχείριση την οποία θα κληθεί να έχει για το επόμενο διάστημα. Επομένως, εμείς αφού είμαστε σε αυτό το παιχνίδι, θα παραμείνουμε σε αυτό το παιχνίδι και θα πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για το πώς ήρθε αυτή η νίκη, τι του άρεσε, τι δεν του άρεσε και πώς σκοπεύει να κινηθεί για το επόμενο διάστημα με την ομάδα του Παναθηναϊκού.
6: Θα αρχίσουμε. Πιστεύω ότι ήμασταν πάρα πολύ σοβαροί απόψε στο παιχνίδι. Παίξαμε πολύ επιθετική άμυνα και είδαμε την ποιότητα της ομάδας μου. Φυσικά η Φενέρ δεν τα παράτησε ποτέ. Είδατε πως πολέμησε μέχρι και τα τελευταία δευτερόλεπτα και μάλιστα στο τελευταίο λεπτό προσπάθησε να πρεσάρει. Στο φάουλ έπαιξε με παγίδες. Όμως εμείς παίξαμε πάρα πολύ καλά αμυντικά. Ένα πρόβλημά μας ήταν τα επιθετικά rebound. Μάλιστα, 5 συγκεκριμένα επιθετικά rebound αποτέλεσαν ένα θέμα για εμάς. Όμως πιστεύω ότι οι παίκτες είναι εδώ για να παίζουν τέτοιου είδους παιχνίδια. Φυσικά βλέπουμε και τα στατιστικά στοιχεία του αγώνα, όμως το πιο σημαντικό και αυτό που θέλω να κρατήσω εγώ είναι το ομαδικό πνεύμα. Γιατί τα στατιστικά δεν λένε πάντα την σπουδαία δουλειά που κάνουν οι παίκτες και τον τόνο που θέτουν ορισμένοι από αυτούς. Συγχαρητήρια λοιπόν στην ομάδα μου, στους παίκτες. Ευχαριστώ όλους όσοι μας βοήθησαν να φτάσουμε εδώ και εύχομαι στο Σάρας τα καλύτερα για τη συνέχεια.
7: I agree that we play against how looks until now one of the best team in Euroleague.
6: Αυτό που θα θέλω να πω εγώ σχετικά με αυτό είναι ότι μόλις έχει αρχίσει η σεζόν. Είναι 4 παιχνίδια μόλις. Το καλεντάρι και το πρόγραμμα είναι αρκετά βαριά στη συνέχεια. Αύριο έχουμε προπόνηση, παίζουμε το Σάββατο και την επόμενη εβδομάδα έχουμε πάλι παιχνίδια εδώ με τη Χάπο. Είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια, αλλά εγώ είμαι ικανοποιημένος όταν οι παίκτες και η ομάδα είναι συγκεντρωμένοι και όταν στους παίκτες αρέσει να παίζουν το παιχνίδι. Για παράδειγμα, σήμερα είχαν παίκτες 10 εκπληκτικά λεπτά. Όλοι οι παίκτες έδειξαν τη δική τους συνεισφορά και νομίζω ότι αυτό έγινε απέναντι σε μία από τις μεγαλύτερες ομάδες.
7: So, let's see if he's able to continue that way.
6: Ναι, η απάντησή μου είναι ναι. Παίζει καλά, έπαιξε σοβαρά και νομίζω ότι προπονείται πολύ καλά, όπως άλλωστε και όλοι οι παίκτες. Κατανοεί το παιχνίδι και ο ίδιος γνωρίζει πώς πρέπει και πώς χρειάζεται να παίξει. Η στατιστική μπορεί να το λέει και αυτή, 19 πόντι, αρκετά rebound. Ας δούμε πώς θα συνεχίζει τη χρονιά.
7: Something that I want to say also, you know, I mentioned some names. I really don't like to do this because I believe team is important, but I don't think so that now is important to say, let's say, our creators.
6: Επιτρέψτε μου να σχολιάσω και κάτι άλλο. Ανέφερα κάποια ονόματα, αλλά δεν μου αρέσει να το κάνω αυτό, διότι για εμένα η ομάδα είναι πάρα πολύ σημαντική. Δεν είναι σημαντικό να στεκόμαστε, όπως σήμερα για παράδειγμα, στους δημιουργούς. Ας πάρουμε τη στατιστική. Έχουμε τους δημιουργούς της ομάδας που είναι πάρα πολύ καλοί παίκτες και σημαντικοί, όμως εγώ πάντοτε στέκομαι στο τι κάνει η ομάδα. Όποιος και αν παίζει, είναι πάρα πολύ σημαντικό να δίνει τον καλύτερό του ένα αυτό. Στο προηγούμενο παιχνίδι, ξέρετε όλοι ότι είχαμε μόνο 9 παίκτες. Και ας πάρουμε για παράδειγμα τον Μουσταφά, τον Φαλ, ο οποίος ήρθε και έπαιξε μετά από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Πρέπει να τον καταλάβουμε, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τον εντάξουμε στην ομάδα, έτσι ώστε όλοι να είναι σημαντικοί, γιατί όλοι θα έχουν τις ευκαιρίες τους.
7: It's impossible to be perfect. So, let's continue to have same spirit and let's work on these details to allow the opponent team to score so easy and so cheap points.
6: Φυσικά θέλω παραπάνω. Πάντα θέλω παραπάνω. Έτσι είναι άλλωστε η ίδια η ζωή. Διότι αν είμαστε ικανοποιημένοι σε αυτό το σημείο της σεζόν, δεν θα ήταν και καλό. Σε κάθε παιχνίδι, ξέρετε, υπάρχουν κάποιοι φτηνοί πόντοι που δέχεται η ομάδα. Ειδικά είδαμε κάτι τέτοιο στο πρώτο δεκάλεπτο, όπου σκόραν 10 πόντους στο τραζίσιο και συνολικά 74 πόντους. Όμως δεν είναι απλό να το πετύχεις πάντα. Εμείς οι προπονητές πάντοτε αναζητούμε την τελειότητα, αλλά φυσικά η τελειότητα δεν είναι εφικτή. Πρέπει λοιπόν να διατηρήσουμε το ίδιο πνεύμα και να επιμένουμε σε αυτές τις λεπτομέρειες που έχουν φέρει αυτή την επίδοση ως τώρα.
7: I don't know, I don't want to promise, but I will try to prepare something for him over there.
6: Και ένα σχόλιο για το δώρο. Και ένα σχόλιο για το δώρο του Σάρας που σας έκανε πριν το παιχνίδι. Απάντηση: ναι, όλοι ξέρετε ότι έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με το Σάρας. Τον αγαπάω αυτόν τον τύπο. Και είμαστε πάρα πολλά χρόνια μαζί. Κάνει μια εκπληκτική δουλειά. Ναι, καθένα έκανε μια εκπληκτική δουλειά στη Ζάλγκυρη, στην Μπαρτσελόνα, τώρα στη Φενέρ. Μου έκανε λοιπόν ένα αστείο. Μου είπε ότι είναι η πρώτη φορά που με βλέπει να μην φοράω γραβάτα. Γι' αυτό μου δώρησε μια πολύ ωραία πράσινη βέβαια γραβάτα. Τι να πει κανείς, αυτός είναι ο Σάρας. Θέλω να τον ευχαριστήσω και να, χωρίς να υπόσχομαι τίποτα, αλλά να προετοιμάσω κάτι και για εκείνον όταν παίξουμε στην έδρα του.
0: Τώρα, μένοντας στο τελευταίο, για το δώρο αυτό, να δώσουμε και άλλα ντεσού για αυτή την ιστορία. Παραμονές του αγώνα, υπήρχε μια ξεχωριστή συνάντηση όπου δίπλησαν μαζί με Δημήτρη Διαμαντίδη και Μάικ Μπατίστ. Και φυσικά ο Μπράντοβιτς και ο Γιασκεβίτσιος. Αυτή η τετράδα που έκανε τον Παναθηναϊκό να διαπρέπει στην Ευρώπη χαρίζοντας ευρωπαϊκούς τίτλους και να σαρώνει τα πάντα. Είναι γνωστό ότι ο Γιασκεβίτσιος είναι παιδί του Μπράντοβιτς, έτσι. Από αυτόν έμαθε και μάλιστα μπράβο του, γιατί πλέον είναι και σε πολύ ψηλό επίπεδο ο Σαρούνας, τεράστιος παίχτης και πολύ καλός προπονητής. Γραβάτα λοιπόν ήταν το δώρο και όπως είπε, ήθελα να τον βοηθήσω, δεν φοράει πολύ συχνά και έτσι λοιπόν του έφερα μια πράσινη γραβάτα. Αυτά είναι πολύ καλά, μακάρι σε όλα τα παιχνίδια να έχουμε παρόμοιες εικόνες. Τώρα, μένοντας στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, σε έναν ακόμα αγώνα ο Ντίνος Μίτογλου ήταν πολύ καλός, ήταν ένας παίχτης που πολυεργαλείο εγώ τον ονομάζω, γιατί και σκοράρει και βγάζει άμυνες και παίζει ξύλο κάτω από τη ρακέτα. Είναι ένας παίχτης που σαφώς είναι στυκωμένος και ραμμένος στα μέτρα του Ζέλικο Μπράντοβιτς, γι' αυτό και τον εμπιστεύεται. Και πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης με την ομάδα της Φενέρ.

0: Δεν ήταν εύκολη νίκη. Ίσα ίσα εντάξει, η Φενέρ είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή ομάδα με μεγάλο βάθος στο ρόστερ της, αλλά θεωρώ ότι συνεχίζουμε να βελτιωνόμαστε γενικά και από ό,τι βλέπετε στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ η Φενέρ έκανε μια πτώση στην, γενικά στις δυνάμεις της, στην, σε όλο το performance γενικά, σε όλο, καταλάβατε τι θέλω να πω. Εμείς συνεχίσαμε να ανεβαίνουμε, το κρατήσαμε το επίπεδο ψηλό. Φυσικά και το rotation ήταν φοβερό και κάποιοι παίχτες πήγανε, βοήθησαν πάρα πολύ την ομάδα, αλλά θεωρώ ότι συνεχίζουμε να βελτιωνόμαστε. Έχουμε ακόμα στοιχεία που μπορούμε να βελτιώσουμε και τα πάμε μέχρι στιγμής πάρα πολύ καλά.
1: Δίνω, παρά το γεγονός ότι είστε μια καινούργια ομάδα, έχετε πολλούς καινούργιους παίκτες, έχετε καινούργιο προπονητή, έχετε πολλούς τραυματίες, έχετε κάνει ένα 4-0 πολύ πιστικό, με μεγάλη σταθερότητα και έχετε επιδείξει μεγάλη χημεία στο παιχνίδι σας. Δεν είναι πολύ νωρίς για κάτι τέτοιο.
0: Κοιτάξτε, εντάξει, μην βιαζόμαστε. Ας κρατάμε.
2: Με αυτό που έχουμε δει μέχρι τώρα.
0: Αυτό. Μέχρι τώρα που έχουμε δει, τα στοιχεία είναι πάρα πολύ καλά και μπορεί να είναι για εσάς, για όλο τον κόσμο που βλέπει. Γιατί εγώ το ζω καθημερινά, ζω στα αποδυτήρια. Η χημεία μας είναι εξαιρετική. Όλα τα παιδιά είναι πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, είναι πρόθυμα και να ακούσουν και έχουν την εμπειρία και έχουν προσωπικότητες να πούν αυτό που θέλουν. Αλλά ταυτόχρονα και να ακούσουν. Είναι, δηλαδή, δεν υπάρχει εγώ πλέον. Συν ότι ο coach έχει. Έχει βάλει τους δικούς του κανόνες, είτε σε άμυνα είτε σε επίθεση, και θεωρώ ότι όλο αυτό το μίξ και ο συνδυασμός μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Αλλά το πιο σημαντικό είναι η χημεία μας, δηλαδή και εκτός γηπέδου και εντός γηπέδου, και το απολαμβάνουμε. Αυτό φαίνεται, πιστεύω.
2: Τελικά να φαίνεται εύκολο μάλλον, και νομίζω ότι όλο αυτό ίσως επειδή οι άλλες ομάδες είναι διαφορές μεγαλύτερες των 20 πόντων της αδικία, αλλά ναι. Τι είναι αυτό που μπορείτε να κρατήσετε ως πιο ανησυχητικό, αν πάμε βάλουμε αυτή τη λέξη?
0: Καταρχάς να φέρουμε ότι παίξαμε 4-5 στην έδρα μας. Θέλουμε να συνεχίσουμε αυτό το σωστό και το καλό σερί εκτός έδρας. Δηλαδή εκεί θα φανούν και πάρα πολλά σίγουρα, αλλά να ευχαριστήσουμε και για ακόμα μια φορά τον κόσμο, ο οποίος ήταν φοβερός, ήταν εξαιρετικός. Όχι, το κάνεις να φαίνεται εύκολο που λέτε, δεν είναι δηλαδή. Είναι σίγουρα η συνολική προσπάθεια όλων των παιχτών και όλου του επιτελείου του staff, και χαίρομαι που δηλαδή δουλεύουμε κάθε μέρα πολύ με λεπτομέρεια και χαίρομαι που βγαίνει πολύ γρήγορα στο παγιό.
3: Θα παραμείνουμε στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαχτσε. Πολύ μεγάλο παιχνίδι, έτσι. Είναι δύο ομάδες οι οποίες δεν θα είναι έκπληξη αν βρεθούν και στο Final Four. Άλλωστε, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ Μαδρίτης. Και εγώ θα βάλω και την Βαλένθια, που δείχνει και φέτος, παρά τις αποσύστες, ότι είναι ιδιαίτερα μαχητική και το αποδεικνύει αυτό σε κάθε παιχνίδι. Είναι τα φαβορί για το φετινό Final Four. Φυσικά, σίγουρα θα μας προκύψει κάποια ομάδα έκπληξη, και σκεφτείτε ότι αφήνουμε έξω τώρα Ντουμπάι, Μπαρτσελόνα και Χάποελ Τελαβίβ. Ομάδες που και την Εφέζα, την Πάλο δεν την βάζουν την Εφέζα. Αυτές τις τρεις βασικά. Που είναι ομάδες που μπορούν να δημιουργήσουν πάρα πολλά. Θα πάμε να ακούσουμε τώρα και τον Γιασκεβίτσιους, τον προπονητή της ομάδας της Φενέρ, ο οποίος αναφέρθηκε στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.
4: One team was much much better today on the court. So pretty much that's it.
5: Πάντοτε χαίρομαι να βλέπω το προσωπικό του Παναθηναϊκού και τους ανθρώπους του που με καλωσορίζουν εδώ με κάθε δυνατό τρόπο. Και πάντοτε είναι χαρά μου να βρίσκομαι εδώ στο ΆΚΑ, ειδικά φέτος, γιατί βλέπω περισσότερα γνώριμα πρόσωπα στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Τώρα, όσον αφορά το ίδιο το παιχνίδι, νομίζω ότι με αυτή την οτροπία που δείξαμε δεν μπορεί να κερδίσει κανείς στο ΆΚΑ. Επίσης, δεν ήμασταν καθόλου συμπαγείς και δεν κάναμε τον Παναθηναϊκό να νιώσει άβολα απόψε. Τρίτον, δεν χρησιμοποιούσαμε τα φάουλ, μάλλον χρησιμοποιήσαμε τα φάουλ με το χειρότερο δυνατό τρόπο, διότι όταν δεν σταματάς έναν ευνηδιασμό, στη συνέχεια κάνεις φάουλ πάνω στο σουτέρ. Αυτός δεν είναι ο σωστός τρόπος. Κάπως μας κράτησαν τα επιθετικά rebound, αλλά όπως και να έχει, πιστεύω ότι απόψε η μία ομάδα ήταν καλύτερη από την άλλη στο παρκέ.
4: In the wins, the difference is huge, you know?
5: Όσον αφορά το ένα από τα δύο σκέλη του ερωτήματός σας, δεν ήμουν αγχωμένος καθόλου και χωρίς να θέλω να φανώ καθόλου αλαζόν, νομίζω ότι με έχουμε κομμάθει οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, διότι πάντα με υποδέχονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και δεν υπάρχει τρόπος να τους ευχαριστήσω αρκετά για αυτό. Στο άλλο σκέλος, πράγματι τα λάθη ήταν αυτά που αναφέρατε, 17 λάθη. Νομίζω ότι μας έβγαλαν από τις συνήθειές μας, μας έβγαλαν από το παιχνίδι μας, ενώ εμείς δεν το κάναμε. Εκείνη ήταν πιο physical στο παιχνίδι τους, αλλά όπως και να έχει, είναι ένα παιχνίδι στο μακρύ δρόμο που μας περιμένει σε αυτή τη σεζόν. Και φυσικά ήταν ένα πρώτο παιχνίδι για κάποιους από τους παίκτες μου σε μια τέτοια ατμόσφαιρα όπως αυτή του ΟΑΚΑ. Πιστεύω ότι ήταν ένα καλό μάθημα γενικότερα για εμάς αυτό το παιχνίδι, αλλά στο τέλος της χρονιάς, αν βρεθούμε κοντά κοντά στις θέσεις, η διαφορά των πόντων είναι τεράστια.
3: Θα μείνουμε στο μπάσκετ, μια που με αυτό ξεκινήσαμε. Αν και έχουμε πλέον την επανέναρξη της Super League και έχουμε ετοιμάσει αρκετά και για αυτό το κομμάτι, θα πάμε τώρα σε μια άλλη ομάδα, η οποία έχει και αυτή δύσκολη αποστολή. Μιλάμε για την ΑΕΚ, η οποία αναχώρησε για τη Θεσσαλονίκη για το παιχνίδι με τον Άρη. Ο Δράκαν Σάκοτα γνωρίζει ότι το φετινό παιχνίδι θα είναι τελείως διαφορετικό από τα προηγούμενα και μάλιστα με τις δηλώσεις του το είπε ξεκάθαρα ότι φέτος δεν είμαστε εμείς το φαβορί απέναντι και στον Άρη και στον ΠΑΟΚ. Οι δηλώσεις που έκανε ο Σάκοτα αναφέρουν ότι έχουμε μπροστά μας έναν αγώνα απαιτητικό. Το ελληνικό πρωτάθλημα έχει δυναμώσει πάρα πολύ και για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια οι αναμετρήσεις με τον ΠΑΟΚ και τον Άρη είναι τέτοιες που εμείς δεν είμαστε φαβορί. Ο αγώνας με τον Άρη έχει μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας για εμάς, διότι αυτή την περίοδο προσπαθούμε να στρώσουμε την ομάδα μας για τους λόγους που όλοι ξέρουν. Είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό και είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς θα αντιδράσουμε μέσα σε μια σκληρή έδρα και με μια πολύ καλή ομάδα. Αυτή είναι η αλήθεια, δεν λέει ψέματο Σάκοτα, η οποία είναι και αυτή φιλόδοξη στη φετινή σεζόν, η ΑΕΚ, η οποία θέλει να είναι σε υψηλές πτήσεις και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη. Τώρα, αφού πήγαμε στο συγκεκριμένο ζευγάρι στην Basket League, να πούμε ότι και στον Άρη το παιχνίδι αυτό καταρχάς να είναι ακόμα ένα sold out. Ο Άρης, ο οποίος έχει 8 sold out ήδη από το ξεκίνημα της χρονιάς, τα παιχνίδια που περάσανε, δύο νομίζω ή ένα. Ένα παιχνίδι και τα υπόλοιπα που θα συνεχίσουν. Άρα εδώ και αρκετό καιρό έχουν τελειώσει τα εισιτήρια για την συγκεκριμένη αναμέτρηση. Το γήπεδο θα είναι κατάμεστο και πλέον με αυξημένη χωρητικότητα, έτσι, και τελείως διαφορετικό πλέον το γήπεδο, έχοντας κλείσει αυτό το γνωστό ημισφαίριο, μάλλον το γήπεδο έτσι όπως ήταν, χωρίς το ένα πέταλο, πλέον είναι ολοκληρωμένο γήπεδο με δύο πέταλα. Σαφώς και δημιουργεί άλλη εικόνα, σαφώς είναι δημιουργεί έτσι, φέρνει διαφορετική πίεση από την οπτική γωνία, αλλά τέλος πάντων. Ο Άρης, ο οποίος δεν έχει ουσιαστικά προβλήματα, ο Τανούλης είναι ο μόνος ο οποίος δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί. Ο Γιώβιτς και αυτός είχε ένα θέμα με έναν έρπη, ο οποίος τον ταλαιπώρησε πάρα πολύ, έμεινε πίσω στις προπονήσεις, δεν είναι μέσα στις επιλογές του Βασίλη Σπανούλη, κάτι το οποίο μετέφερε και μετά τον αγώνα με την Μπούργκος. Και γενικά στον Άρη θεωρούν ότι είναι το πρώτο έτσι crash test απέναντι σε ομάδες με ίδιους στόχους. Γιατί η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που μαζί με τον Άρη θα διεκδικήσουν τη συμμετοχή στην τετράδα, φυσικά και με τον ΠΑΟΚ. Αυτές οι τρεις ομάδες θα ψάξουν να βρουν δύο θέσεις. Και από την άλλη πλευρά ο Άρης δεν έχει και το περιθώριο να κάνει τόσο κοντά μια γκέλα, γιατί για τον Άρη αυτή τη στιγμή κάθε ήττα μέσα στο γήπεδό του πλέον με οποιοδήποτε αντίπαλο είναι απώλεια, ακόμα και με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και πάω και ΑΕΚ. Είναι απώλεια, γιατί φέτος η ομάδα χτίστηκε με τέτοια φιλοσοφία ότι όλα αυτά τα παιχνίδια μέσα στην έδρα του, τουλάχιστον Άρης, θα πρέπει να τα κοντράρει και γιατί όχι να μην τα κερδίζει. Έτσι θέλει να παίξουν ο Βασίλης Πανούλης, ο οποίος έμεινε ικανοποιημένος από το τελευταίο παιχνίδι απέναντι στην Μπούργκος. Εντάξει, όταν η διαφορά πήρε μεγάλες διαστάσεις, ξεπέρασε τους 20 πόντους, εκεί υπήρχε μια χαλάρωση, αλλά θεωρείται δικαιολογημένη κατά κάποιο τρόπο. Η εικόνα ήταν θετική, αυτό έκανε αισιόδοξο τον Σπανούλη για την συνέχεια και φυσικά για τον αγώνα με την ΑΕΚ. Τώρα, την επομένη του αγώνα με την Μπούργκος, πήγαν στα αποδυτήρια εκεί οι άνθρωποι του Άρη από τα social media και έδειξαν στον Θανάση Αντετοκούμπο ένα ωραίο κάρφωμα το οποίο είχε κάνει στο ισπανικό καλάθι. Πάμε να ακούσουμε τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε ο Θανάσης Αντετοκούμπο, αλλά και τι αναφέρει για τη συνέχεια για Ελλάδα και Ευρώπη.
6: Αντρίγιασα.
0: Είδα πως ξεκίνησε και το παιχνίδι σήμερα. Είναι κάτι ωραίο. Ξέρεις, είναι κάτι πολύ... Δεν ξέρω, έχει ένα άλλο... Μια άλλη αίσθηση. Ξέρεις ότι παίζεις για κάτι διαφορετικό, όχι απλά μπάσκετ.
6: Πόσο σημαντική ήταν η στήριξη των φιλάθλων του Άρη σήμερα?
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Εγώ πρώτα απ' όλα πάντα μπαίνω πρώτα απ' όλα για να δώσω αυτή την ενέργεια στους συμπαίκτες μου. Αλλά και μετά και για τον κόσμο και να αισθάνονται ότι έχουν μέσα στρατιώτες, έχουν μέσα μαχητές. Δεν είναι θέμα απλά να έρθει κάποια στιγμή να παίξουμε για να τέτοιο. Είμαστε εδώ για να παλέψουμε για το καλύτερο. Απλά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ συγκεντρωμένοι, να δίνουμε όλα έτσι, σε κάθε παιχνίδι, εντός συνόρων, εκτός συνόρων. Και να ξέρουν ότι ό,τι και να γίνει στο τέλος της σεζόν, ότι θα ανυπομονούν να ξαναμπούν στο παρκέ. Ό,τι και να γίνεται στον αγώνα, να υπομονούν για τον επόμενο αγώνα. Αυτό θέλουμε.
3: Πάμε να ολοκληρώσουμε τώρα με την μπασκετική μας αναφορά με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει ένα εύκολο έργο απέναντι στην Δόξα Λευκάδας, αλλά ένα παιχνίδι στο οποίο ο Τριγκέρι δεν ανακοίνωσε αποστολή, κάτι το οποίο δεν συνηθίζει, δεν είναι κάτι όμως το οποίο είναι εξωπραγματικό. Θα θέλαμε να το κάνουμε αυτό για να δούμε κυρίως το αν θα έχει μαζί του ή όχι το Μοντεγιούνας, που είναι το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας του Άρη. Η λογική λέει ότι πιθανότατα θα είναι και ίσως να του δώσει και χρόνο συμμετοχής, προκειμένου ένα παιχνίδι που θεωρητικά ο ΠΑΟΚ δεν θα δυσκολευτεί για να πάρει την νίκη απέναντι στην ομάδα του Ιωνίου. Ένα παιχνίδι στο οποίο η ομάδα του Δικεφάλου θα προσπαθήσει λίγο να ξεκουράσει παίχτες, θα κάνει ένα rotation, δηλαδή θα δώσει ανάσες σε βασικούς παίχτες, λέει η λογική, ο Αντρέα Τρικέρι, και η λογική λέει επίσης ότι θα είναι ένα εύκολο απόγευμα για την ομάδα του Δικέφαλου του Βορρά. Σε ένα άλλο παιχνίδι αρκετά ενδιαφέρον είναι αυτό που θα γίνει στο Περιστέρι αύριο. Η τοπική ομάδα αντιμετωπίζει τον Ηρακλή. Δύο ομάδες οι οποίες έχουν ευρωπαϊκή παρουσία και φέτος, δύο ομάδες οι οποίες έχουν τη φιλοδοξία να είναι μέσα στην πρώτη οχτάδα του πρωταθλήματος και να συνεχίσουν στα play-off. Το Περιστέρι, το οποίο και φέτος έχει κάνει ένα πολύ καλό κορμό και έχει δείξει τις πρώτες του δυνατότητες και με το διπλό το οποίο πέτυχε μέσα στον Προμηθέα. Από την άλλη πλευρά, ο Ηρακλής, έχουμε το δείγμα από την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό που, δεν ήταν εκεί το φαβορί και σαφώς δεν μπορεί να είναι και ένα παιχνίδι στο οποίο θα βγουν εξαγώγημα συμπεράσματα. Και από την άλλη πλευρά, το παιχνίδι με τα Σκόπια που ήταν κάτι τελείως διαφορετικό με όσα συνέβησαν εκεί. Κλείνουμε λοιπόν το μπάσκετ και πάμε στο ποδόσφαιρο, όπου πλέον επιστρέφει η Super League στην ζωή μας και επιστρέφει και με ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Ένα παιχνίδι στο οποίο είναι πολύ σημαντικό, όσο και αν ακούγεται λίγο παράδοξο. Είμαστε ακόμα στο ξεκίνημα της σεζόν και μιλάμε τώρα για επανέναρξη και λέμε ότι είναι πολύ σημαντικό το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ναι, είναι, γιατί ο Ολυμπιακός, έχοντας μείνει πίσω στο πρωτάθλημα, έχοντας αλλάξει προπονητή, αναζητεί νίκες τέτοιες που και θα καλύψουν τη διαφορά με την κορυφή εκεί όπου πρωτοπόρος είναι ο Παναθηναϊκός και θα του δώσουν ψυχολογία και κυρίως θα δώσουν τα πρώτα σημάδια ανάκαψης από την ομάδα την οποία ετοιμάζει ο Ιμανόλ. Με την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά μπαίνει στο πρώτο δυνατό crash test της φετινής σεζόν. Έχει κάνει μέχρι στιγμής μόνο νίκες στο πρωτάθλημα, αλλά απέναντι στον Ολυμπιακό η κατάσταση σαφώς και είναι πιο δύσκολη. Μία ήττα δεν θα πούμε ότι δεν θα του κοστίσει και πάρα πολλά πέρα από το γόητρο. Μία νίκη όμως θα τον απογειώσει, γιατί θα αυξήσει πάρα πολύ τη διαφορά του. Νομίζω θα πάει στους 9 βαθμούς, στους 8 βαθμούς, αν δεν κάνω λάθος. Και μόλις στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Άρα λοιπόν η πίεση υπάρχει και για τους δύο. Ο Παναθηναϊκός, εάν θέλει να δείξει ότι είναι μια ομάδα φέτος που έχει τη στόφα του πρωταθλητή, θα πρέπει να το αποδείξει. Ο δε Ολυμπιακός, εάν θέλει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, θα πρέπει να κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Οπότε αναμένουμε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα ασχοληθούμε λίγο αργότερα με τα όσα έχουν να μας μεταφέρουν εκεί οι άνθρωποι που έχουμε καλέσει για τη σημερινή εκπομπή. Μια δυσάρεστη είδηση που έρχεται από τον Ολυμπιακό έχει να κάνει με τον Άρη Ποήλα, ένας από τους παράγοντες στην ερυθρόλευκη ιστορία και μάλιστα σε διαφορετικά αθλήματα. Έφορος της ομάδας Βόλη του Ολυμπιακού το 1980, άνθρωπος της ΠΑΕ στη συνέχεια, έφυγε σε ηλικία 76 ετών. Στον Ολυμπιακό τώρα, από εκεί και πέρα, αναφορικά με το παιχνίδι, να πούμε ότι είναι sold out, ένα παιχνίδι στο οποίο δεν υπάρχει πλέον ούτε ένα εισιτήριο, θα πέφτει καρφίτσα όπως λένε χαρακτηριστικά. Ο προπονητής του Ολυμπιακού γνωρίζει ότι έχει κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει να αποφασίσει και για την ενδεκάδα την οποία θα ετοιμάσει. Το πιθανότατο είναι ο Μάριος να είναι αυτός ο οποίος θα ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης, αλλά από εκεί και πέρα η ενδεκάδα ίσως να έχει κάποιες μικροαλλαγές. Ο Ορτέγκα φαίνεται να είναι κάτω από τα δοκάρια, Ρέτσος, Πιρόλα η λογική λέει στο κέντρο της άμυνας, Σάλιαγκας Μπρούνο θα είναι στα άκρα της άμυνας με Φρόιλερ Έσε να είναι τα αμυντικά χαφ, στα άκρα τώρα της επίθεσης Ζώτα Σίλβα με Μάρτινς, ο Μάριος σε ρόλο σέντερφον και λίγο πιο πίσω θα βρίσκεται ο Τσικίνιο. Κάπως έτσι αναμένεται να παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Παιχνίδι το οποίο παραλαμβάνω κλέβει τα βλέμματα όλα για την συγκεκριμένη αγωνιστική. Θα πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε έτσι, μια συζήτηση την οποία είχαμε με τον Περικλή Αμανατίδη, η οποία είχε να κάνει με μια έτσι, μικρή ανάλυση των ομάδων που μας ενδιαφέρουν περισσότερο, δηλαδή για Ολυμπιακό, για Παναθηναϊκό, για ΠΑΟΚ και για ΑΕΚ, και όπου είναι το ενδιαφέρον και οι ομάδες οι οποίες αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν και στη φετινή σεζόν. Σαφώς έχετε παρακολουθήσει παιχνίδια της Super League. Βεβαίως. Και θα ήθελα έτσι ένα πρώτο σχόλιο σας για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος αν τα βάλουμε κάτω ψυχρά έχει χάσει μόνο μέσα στον Παναθηναϊκό με μια κόκκινη κάρτα που δέχτηκε εκεί. Τα άλλα τα παιχνίδια τα πήρε σε μια περίοδο που είναι με νέο προπονητή. Ήρθε φέτος το καλοκαίρι, έφυγε ο Κωνσταντέλιας, υπήρχαν έτσι κάποια εσωτερικά. Πώς βλέπετε να πορεύεται ο ΠΑΟΚ?
7: Κοιτάξτε, ο ΠΑΟΚ δείχνει ότι είναι ανταγωνιστικός. Έχει ένα νέο προπονητή ο οποίος θα παλέψει πάρα πολύ με το ρόστερ που έχει. Έχει κάποια στάνταρτς απόδοσης. Το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιοι παίκτες μέσα πάρα πολύ ποιοτικοί του δίνουν αυτή την δυνατότητα να ξεκινάει από ένα σημείο και πάνω η απόδοσή του, νομίζω ότι θα είναι ανταγωνιστικός. Θα κριθεί στο τι βάθος θα έχει, κατά πόσο θα μπορέσουν να ανταποκριθούν οι παίκτες που εμπιστεύεται πια σε αυτό το ρόλο, όπως είναι ο center forward της ομάδας, αν θα μπορέσει να κάνει ουσιαστικά μια ομάδα με μεγαλύτερη συνοχή από τη στιγμή που έχει 3-4 καινούργιες προσθήκες.
8: Ναι. Και, και ο ΠΑΟΚ έχει μια έτσι και αυτό στην δική του ιδιαιτερότητα στη διακοπή, γιατί του επιστρέφουν πλέον όλοι οι τραυματίες. Φυσικά έλειπαν πολλοί με τις εθνικές ομάδες. Είναι όμως μια ομάδα η οποία παίζει με την πίεση. Θα μου πεις, όλες οι ομάδες οι μεγάλες παίζουν με την πίεση, αλλά ο ΠΑΟΚ έχοντας χάσει το τρένο της Ευρώπης επικεντρώνεται μόνο στο πρωτάθλημα και δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να του δώσει και ένα πλεονέκτημα στην συγκεκριμένη διοργάνωση.
7: Όσον αφορά τους κάποια κόπωση ή και κάποια συχνότητα τραυματισμών, σίγουρα θα του βγει σε καλό αυτό. Απ' την άλλη είναι ομάδες οι οποίες στη Ευρώπη τους έδινε πάτημα ψυχολογία, τους έδινε κίνητρο, ειδικά ομάδες που έχουν ξένους παίκτες, μέλη εθνικών ομάδων, το χρειάζονται αυτό. Έχει λοιπόν και θετικό αποτύπωμα αυτό και αρνητικό το παίζω στην Ευρώπη ή δεν παίζω.
8: Ναι, και μια έτσι παρενθετική ερώτηση. Αυτό το θέμα που υπάρχει που λέμε όλοι με τα συνεχόμενα παιχνίδια, επειδή είστε προπονητής τώρα δεν ξέρω πώς το μεταφράζετε κι εσείς και πώς το εφαρμόζετε. Τα συνεχόμενα παιχνίδια δεν βοηθούν την ομάδα να βρει ρυθμό. Εντάξει, υπάρχει μια κόπωση, αλλά υπάρχουν και τα άλλα προνόμια από τις διαδοχικές αναμετρήσεις.
7: Ισχύει αυτό όσον αφορά τη συνοχή, ναι. Απ' την άλλη, σε τι αναφερόμαστε σε συνεχόμενα παιχνίδια? Ένας οργανισμός μέσα σε 7 μέρες είναι πολύ δύσκολο να έχει 3 παιχνίδια σε πολύ ψηλό επίπεδο. Εκεί χρειάζονται ομάδες, οι ομάδες εκεί χρειάζονται βάθος. Και όταν λέμε βάθος, πολλές φορές ακούμε αυτή τη λέξη. Εννοούμε αν μπορεί μια ομάδα, χρησιμοποιώντας άλλους παίκτες, κάνοντας λοιπόν ένα rotation, να είναι οι παίκτες στο ίδιο επίπεδο με τους παίκτες που λείπουν. Γιατί υπάρχουν και ομάδες που έχουν από πίσω παίκτες, όχι όμως στο ίδιο επίπεδο. Οπότε αυτό χαλάει λίγο την ποιότητα της ομάδας.
8: Ναι.
3: Ωραία. Πάμε λίγο τώρα να δούμε και την περσινή πρωταθλήτρια ΑΕΚ, η οποία εντός τα πάει εξαιρετικά στην έδρα της. Ευρώπη τα πήγε πολύ καλά, θετικό πρόσημο. Όταν βγαίνει εκεί με ομάδες που θεωρητικά πρέπει να παίρνει τα τρίποντα, μέχρι στιγμής έχει 2-2 με Βόλο και με Κεφισιά.
7: Είναι νωρίς ακόμα για να βγάλουμε συμπέρασμα ότι αυτό είναι μοτίβο, δηλαδή ότι αυτό θα ξαναγίνει. Είναι μια σταθερή ομάδα, κράτησε τον προπονητή, έχει ένα μεγάλο αριθμό παικτών ίδιο, έχει πάρει καινούριους παίκτες που έχουν δείξει, όπως τον Κράτη τον παίκτη που έχει δείξει ότι μπορεί να είναι
3: το Μάγερ,
7: να αντικαταστήσει τον Πινέδα, έναν παίκτη που έχει ιδέες, που έχει ποιότητα, που αλλάζει ρυθμό. Πολύ καλή επίθεση.
3: Και όχι μόνο αυτό, ο coach δεν πήρε μόνο το Μάγερ, πήρε και άλλους παίκτες, πήρε και τον Βιντάλης, πήρε και τον Ζούπκοφ, δηλαδή έφυγε ο MVP της ο περσινός, αλλά έφερε τρεις παίκτες που νομίζω μέχρι στιγμής θα πηγαίνουν αρκετά καλά, ειδικότερα ο Μάγερ, όπως μας είπατε και εσείς.
7: Τρεις και τέσσερις, και ένα αμυντικό χαφ που έπαιζε στο Βέλγιο, έχει φέρει καλούς παίκτες. Νομίζω ότι είναι μια ομάδα η οποία σίγουρα θα κάνει πορεία πρωταθλητισμού.
3: Ναι. Και στην ΑΕΚ κρατάω, γιατί μένα μου αρέσει πάρα πολύ η τριπλέτα που έχει μπροστά στην επίθεση με Βάργκας, Γιώβιτς και Ζήνη. Με δύο παίζει συνήθως, αλλά έχει τρεις παίχτες μπροστά που να πω θα χρειαστεί τώρα για την Κυριακή. Έξω ο Βάργκας, λογικά ο Ζήνη μαζί με τον Γιώβιτς θα βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά. Έχει δηλαδή μια πολύ καλή δύναμη του πυρός.
7: Ναι, ισχύει αυτό και το δείχνουν και τα νούμερα.
3: Σωστά. Τώρα, ο Ολυμπιακός, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, μας έδειξε το ίδιο coach, μία από τα ίδια, δηλαδή μια ομάδα με τεράστιο ρόστερ, με τεράστια ονόματα, με τεράστια ποιότητα παιχτών, που δεν το έχει μέσα στο γήπεδο, δηλαδή ματώνει για να πάρει τη νίκη ή ακόμα και για να μην χάσει σε κάποιες περιπτώσεις. Τώρα θα μου πείτε, έχουμε αλλαγή προπονητή εκεί, δεν ξέρω αν αυτό θα διαμορφώσει αλλιώς την κατάσταση.
7: Μένει να το δούμε. Έχουν γίνει αρκετές αλλαγές στο ρόστερ και την προηγούμενη χρονιά. Νομίζω τώρα με την αλλαγή προπονητή ο Ολυμπιακός χρειάζεται λίγο χρόνο να βρει τα πατήματά του. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε την μεγάλη ποιότητα των παικτών που έχει.
3: Πολύ
7: αν
3: μεγάλη.
7: Αυτό γίνει παραγωγικό το ρόστερ που έχει, θα είναι άλλη μια ομάδα που θα γυρίσει λίγο η πορεία της προς τα πάνω.
3: Και γι' αυτό παίζει ρόλο και σημαντικό το παιχνίδι της Κυριακής, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, γιατί ο Ολυμπιακός κερδίζει και πλησιάζει την κορφή, χάνει και φεύγει πολύ μακριά. Και αντίπαλός του είναι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι ο πρωτοπόρος, μόνο νίκες, ενθουσιασμός στο στρατόπεδο των Πρασίνων. Ήρθαν πολύ καλοί παίκτες και στην ομάδα του Τριφυλιού. Είναι ικανός ο Παναθηναϊκός να κάνει τη δική του υπέρβαση φέτος?
7: Κοιτάξτε, όσον αφορά το παιχνίδι που είπατε, εγώ θα πω ότι είναι πολύ σημαντικό το παιχνίδι για διάφορους λόγους. Το ένα είναι η ψυχολογία αυτών των ομάδων που διαμορφώνει αυτό το ντέρμπι ως μήνυμα για τη συνέχεια. Λειτουργεί δηλαδή στο εσωτερικό τους των ομάδων αυτό το αποτέλεσμα. Γιατί κατά τα άλλα πιστεύω ότι με το σύστημα των play-off που υπάρχει στην Ελλάδα, το παιχνίδι αυτό γίνεται νωρίς. Δηλαδή δεν κρίνει ακόμα πορεία κακή για την ομάδα που θα χάσει και τρομερό ότι θα πάρει πρωτάθλημα η ομάδα που θα κερδίσει.
3: Ναι.
7: Ο Ολυμπιακός απλά πρέπει να βρει το αγωνιστικό του πάτημα για τα παιχνίδια όλα που έρχονται με τον καινούργιο προπονητή. Ο Παναθηναϊκός απ' την άλλη είναι μια ομάδα που σίγουρα έχει δώσει ήδη μήνυμα πρωταθλητισμού. Δεν είναι το 5-5. Είναι η βελτιωμένη εικόνα που έχει. Και αυτό που είπατε ότι φέτος πήρε καλούς, εγώ θα πρόσθετα ότι είναι δύο χρονιές που παίρνει καλούς ποδοσφαιριστές.
3: Σωστά. Είναι και υπάρχει και μια συσπήρωση γενικά στον Παναθηναϊκό.
7: Δεν φάνηκε. Με πολλούς τραυματισμούς πέρσι δεν φάνηκε τόσο. Ας μην ξεχνάμε ότι τον Τέσσερτς τον πήρε πέρσι, που όμως τραυματίστηκε και δεν τον βοήθησε. Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός, έχοντας κάνει πολύ καλές μεταγραφές δύο χρόνια, μπορεί να έχει έρθει η στιγμή που ίσως κάνει, και το θεωρώ σίγουρο, θα κάνει σίγουρα πορεία πρωταθλητισμού.
3: Ξεκάθαρα τα είπε ο Περικλής Σαμαρατίδης για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι ομάδες εν ώψη της επανέναρξης του πρωταθλήματος. Έτσι είναι. Και συμφωνώ μαζί του και σε όσα μετέφερε και για το ντέρμπι της αγωνιστικής, εκεί όπου ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ομάδα του Παναθηναϊκού. Τώρα θα μείνουμε, θα αλλάξουμε μάλλον χώρο, θα αλλάξουμε χώρο και θα πάμε να ασχοληθούμε λίγο με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει έτσι με ξεχωριστή παρουσία στην Ελλάδα ως παίχτης και ως προπονητής, αγωνίστηκε ως παίχτης σε Παναθηναϊκό και Άρη μάλλον και Παναθηναϊκό, σαν προπονητής πέρασε από Ηρακλή, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρη. Μιλάμε για τον Ελευθέρη Σούποτιτς, ο οποίος μπορεί να είναι μακριά, αυτή τη στιγμή είναι προπονητής η ομάδα του Μπαχρέιν και τα πηγαίνει αρκετά καλά. Έχουμε ξεχάσει ποια ομάδα είναι αυτή που έχει κουτσάρει. Πρέπει να έχει κουτσάρει πάνω από 20 ομάδες στην καριέρα του, ίσως και παραπάνω, σίγουρα είναι παραπάνω. Οι 6 είναι μόνο από την Ελλάδα. Ο Ελευθέρης Σούποτιτς, ο οποίος σχολιάζει την παρουσία τη φετινή, μάλλον τι περιμένει για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Και γυρίζει και πίσω το χρόνο και σκέφτεται κάποιες ωραίες στιγμές που είχε με την φανέλα του Άρη.
9: Αυτό ανεμφισβήτησα και περνάγανε και προηγούμενα χρόνια.
10: Ναι.
9: Μην ξεχνάμε ότι ο Άρης έχει κερδίσει το Παναθηναϊκό 3-4 φορές τα τελευταία χρόνια. Ναι. Ο ΠΑΟΚ πέρσι το διασκάλεψε και Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό πάρα πολύ. Οπότε φέτος με τις ομάδες αυτές τις μεταγραφές προβλέπω πάρα πολύ ότι καμία ομάδα δεν τα ξεχάσει. Τελειώσει το πρωτάθλημα ή τι. Βέβαια τους έχω δει, παρακολουθούν τα πάντα. Τώρα τα δω, σήμερα τα δω Παναθηναϊκό. Ναι. Τώρα έβλεπα Ντουμπάι Ρεστρό Αστέρας. Παρακολουθώ την Ευρωλίγα και το Σαββατοκύριακο το ελληνικό πρωτάθλημα.
10: Ναι.
9: Οπωσδήποτε έχουν επενδύσει πάρα πολλά χρήματα, όπως είπες, αλλά εγώ είμαι.

0: είναι τρεις αγωνιστικές. Δεν με έχει πείθει καμία ομάδα μέχρι τώρα και προβλέπω ότι θα είναι κάποια παιχνίδια και για τους δύο ομάδες πολύ δύσκολα εκτός έδρας ή εντός έδρας, αλλά στο τέλος τους βλέπω και τους δύο στο Final Four. Η ΑΕΚ είναι μια σταθερή ομάδα. Έχει εδώ και πολλά χρόνια έχει μια παρουσία στην FIBA. Μου λείπει αυτή, ξέρεις, η ατμόσφαιρα πριν το Άρη ΠΑΟΚ, τα παιχνίδια που παίξαμε και δεν μπορούσες να κυκλοφορήσεις, όπου πήγαινες κόσμος εθερένε και σου έλεγε για το Σάββατο, δηλαδή τι να σου πω, εγώ πήγαινα να βάλω βενζίνη και δεν μου πήρανε λεφτά, γιατί είπανε δεν σου παίρνουμε λεφτά, μόνο πιαστά, και δεν μπορώ να τα περιγράψει με λόγια, έτσι. Ναι. Εμείς ζήσαμε εκείνες τις στιγμές 7 χρόνια έτσι πολύ έντονα και δεν τα ζήσαμε τόσο, ξέρεις, όπως τώρα τα ζούσαμε, και περάσαμε τόσα χρόνια χάρη του Facebook και τα άλλα πράγματα. Βλέπω κάποιες συνεντεύξεις, τα παιχνίδια τα παλιά, ή κάποιοι φίλοι μου στέλνουν φωτογραφίες και πραγματικά συγκινούμε, γιατί είναι ένα πολύ ωραίο κομμάτι στη ζωή μου που δεν μπορεί να το ξεχάσεις, και όσο ζω πάντα θα είναι στη μνήμη μου και μέσα στην καρδιά μου αυτή η ομάδα και αυτός ο κόσμος που μας βοήθησε πάρα πολύ. Το ήταν το καλύτερο πράγμα. Άμα εμείς τότε που ο Άρης έπαιξε τόσα χρόνια και στην Ευρώπη πηγαίνει Final Four και δεν μπορούσε να κάνει ένα γήπεδο, είναι πολύ μεγάλο κρίμα, έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν εκμεταλλεύτηκε τις καταστάσεις και όχι μόνο ο μόνος του να το κάνει, αλλά να το κάνει η κυβέρνηση,
1: πολιτεία.
0: Το κράτος,
1: η πολιτεία.
0: Πολιτεία.
1: Ναι.
0: Τώρα είναι, πιστεύω, με αυτούς καινούριους που μπήκανε μέσα, εντάξει, ένα γήπεδο σήμερα δεν κοστίζει λίγα λεπτά, έτσι. Και το μπάσκετ φέτος είναι τεράστιο, είναι πολύ μεγάλο άνοιγμα για τον διοκτήτη. Αλλά πιστεύω ότι μπορεί να κρυμαστεί το Παλέτε Σπορτ και υπάρχει χώρος εκεί. Όχι, θα τους έλεγα ότι πρέπει να είναι περήφανοι που φοράνε αυτή τη φανέλα, ότι σε κάθε παιχνίδι πρέπει να αποδείχνουν ότι αξίζουν, γιατί αυτή η φανέλα είναι πολύ βαριά.
2: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Λευτέρης Σουμποτίτς. Έχουμε παιχνίδι που δίνει αυτή τη στιγμή η εθνική μας ομάδα γυναικών απέναντι στην Αγγλία, και μάλιστα στο Παγκρίτιο γίνεται αυτός ο αγώνας, και μάλιστα
3: ήταν ένα παιχνίδι ελληνός λεπτούς υγεί, καθότι συμπληρώνονται, είναι η επέτειος, η θλιβερή επέτειος από την απώλεια του παίχτη, ο οποίος είχε φορέσει τότε και τη φανέλα του Παναθηναϊκού, αισθάνεται δυσάρεστα, με την εθνική μας ομάδα να προσπαθεί να διεκδικήσει την πρόκριση απέναντι σε μια ομάδα η οποία είναι από τις κορυφαίες αυτή τη στιγμή στον κόσμο, αν όχι η καλύτερη. Έχουμε αγωνιστική δράση και αρκετά ενδιαφέρονται παιχνίδια σήμερα, καθώς ξαναξεκινούν όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Στην Γαλλία, για παράδειγμα, έχουμε ένα ωραίο παιχνίδι, ένα ντέρμπι μεταξύ της Λανς και της Λιόν, 10 παρατέταρτο αυτό το παιχνίδι. Στην Bundesliga, Borussia Dortmund, Werder Bremen, ένας αγώνας με τον Καρέτσα, θα ξεκινήσει, είναι ένα ερωτηματικό, μας ενδιαφέρει αυτό το παιχνίδι έμεσα. Και στην Ισπανία, στις 10, υπάρχει ο αγώνας της Μάλαγα με την Ισπανιόλ. Κάπου εδώ όμως, κυρίες και κύριοι, έφτασε το τέλος η σημερινή μας εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις... δεν θα το κάνουμε για αύριο. Πώς θα το κάνουμε αύριο? Αύριο είναι Σαββατοκύριακο, οπότε θα πάμε Δευτέρα. Τη Δευτέρα λοιπόν θα τα ξαναπούμε. Εσείς να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Ξαναρχίζει το πρωτάθλημα, πάτε στα γήπεδα, υποστηρίξτε τις ομάδες σας. Να τα ξαναπούμε όλοι μαζί την Δευτέρα. Από τον Αλέξανδρο Χαραλαμπίδη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τον Μάκη Ιωαννίδη που ήταν στο μικρόφωνο, ευχές για ένα ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Καλώς τη.
2: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ο κύριος.
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Στο 5% ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο, από 3,8 τον Αύγουστο σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Οι μεγαλύτερες αύξησεις σε ετήσια βάση καταγράφονται στο φυσικό αέριο με άνω το 55% και στο πετρέλαιο θέρμανσης που έγινε πιο ακριβό κατά 53%. Ακολουθούν το πετρέλαιο κίνησης με αύξηση 39% και η βενζίνη με 22,5%. Σημαντική παρέμβαση τις επόμενες ημέρες στο πετρέλαιο θέρμανσης προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ δεν απέκλεισε πρόσθετα μέτρα εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν. Αναστάτωση στο Γυμνάσιο Βασιλικών στο Δήμο Θέρμης Θεσσαλονίκης, όταν κομμάτια σοβά από ταβάνι αίθουσας διδασκαλίας αποκολλήθηκαν και έπεσαν στο κεφάλι μαθητή της Τρίτης Γυμνασίου, τραυματίζοντάς τον. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, χωρίς ευτυχώς να διατρέξει κίνδυνο η ζωή του. Την ώρα του συμβάντος στην αίθουσα βρίσκονταν περίπου 20 παιδιά. Το περιστατικό αυτό έρχεται να προσθεθεί σε ανάλογο που σημειώθηκε χθες σε σχολείο της Λαμίας, όπου τμήμα σοβά αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω σε μαθητές. Τα δύο συμβάντα προκαλούν ανησυχία για την ασφάλεια των σχολικών εγκαταστάσεων. Εξαρθρώθηκαν δύο κλιματικές οργανώσεις, τα μέλη των οποίων δραστηριοποιούνταν στην αρχαιοκαπηλεία. Χθες, σε περιοχές των νομών Κοζάνης, Καβάλας, Ξάνθης, Δράμας, Ροδόπης και Εύρου, πραγματοποιήθηκε ευρείας κλίμακας σε αστυνομική επιχείρηση. Η αστυνομία προχώρησε σε σύλληψη 11 ατόμων, 10 Ελλήνων και ενός αλλοδαπού, μεταξύ των οποίων και των αρχηγικών μελών, ένας εκ των οποίων είναι εν ενεργεία στρατιωτικός. Τραγική κατάληξη είχε το εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας, καθώς ο ένας από τους δύο εργαζόμενους που είχαν τραυματιστεί σοβαρά από την ισχυρή έκρηξη υπέκυψε στα τραύματά του. Οι δύο άνδρες είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο μετά το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε το πρωί κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στο δηληστήριο. Η διεθνή επικαιρότητα, η μαθητική εξέγερση στη Γαλλία κλιμακώνεται με τους δρόμους του Παρισιού να μετατρέπονται σε εμπόλεμη ζώνη, με διαδηλωτές και αστυνομικούς να επιδίδονται σε μάχες σώμα με σώμα. Ίδιες εικόνες και στο Στρασβούργο. Φοιτητικές διαδηλώσεις έγιναν και στο Βέλγιο. Συνεχίζονται κινητοποιήσεις στην Ισπανία. Περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι κατέκλυσαν και σήμερα τους δρόμους της Μαδρίτης, φωνάζοντας συνθήματα για το θάνατο της Μαρή Κάρμεν, της γυναίκας που έγινε το σύμβολο του αγώνα κατά της στεγαστικής κρίσης. Και ο καιρός για αύριο Σάββατο, αναμένονται αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες. Τοπικές βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα ορεινά των Ηπειρωτικών, της Εύβοιας και της Κρήτης, καθώς και στο Ιόνιο, με την ένταση και το πλήθος τους να είναι μεγαλύτερα το μεσημέρι και το απόγευμα. Υψηλές για την εποχή θα είναι οι θερμοκρασίες, άνεμοι έως 4 μποφόρ στα πελάγι. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά είναι στο σελίδα μας www.mahifm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μπες και Πες με τον Ηλία Κακλαμάνη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν σκοπό.
7: Ο Γιώργος Γαριφάλους στον Μάχη FM 99,8 με την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 10 το πρωί.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μπες και πες. Μια ακόμη εκπομπή εδώ μαζί στο Ράδιο Μάχη. 9 με 11 κάθε βράδυ και το 210 710 8000 είναι το τηλέφωνο, όπως λέμε πάντοτε, που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για να κάνουμε την οποιαδήποτε κουβέντα θέλετε. Ράδιο Μάχη. Και πέρα από το Ράδιο Μάχη, να υπενθυμίσω εγώ, μια και είναι και τέτοια μέρα σήμερα που είναι κοντά Σαββατοκύριακο, ότι στην τηλεόραση του Alert το Σάββατο τη νύχτα 2 με 4 ή την Κυριακή 9 με 11 το βραδάκι εννοώ, μπορείτε να δείτε και τηλεοπτικά κάποιες από τις εκπομπές αυτές, όπως σημερινή. Επαναλαμβάνω, τηλεόραση Alert, μην μπερδευόμαστε, 9 με 11 Κυριακή βράδυ ή Σάββατο βράδυ 2 με 4, ενώ σήμερα αυτή η εκπομπή που ακούτε, για να μην γίνει καμία σύγχυση, είναι Ράδιο Μάχη Παρασκευή βράδυ. Πάμε πρώτες γραμμές κιόλας. Ωραία. Εδώ στο μικρόφωνο Ηλίας Ακλαμάνης, στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Αλέξανδρος ο Χαραλαμπίδης, και πάμε στην πρώτη μας γραμμή. Παρακαλώ.
1: Έλα κύριε Ηλία, καλησπέρα. Τι μου κάνεις, η Άννα τον Ημιτό είμαι.
0: Γεια σου Άννα.
1: Λοιπόν, γιατί σε πήρα. Εχθές ή προχτές, δεν με έχω τώρα ξεκούτιανα. Μεγάλωσα, γέρασα. Λοιπόν, λέγατε για τον Ακύλα, αν είναι καλά, αν που είναι. Έμαθα εγώ, γιατί η Δήμητρα Τερανόβα που είναι στα Μελωδία είναι φίλη μου. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Ο Ακύλας θα κάνει και μια εκδήλωση μαζί με την Ελένη Τσελιγοπούλου, νομίζω Κότσιρα, δεν θυμάμαι. Κάνουν στο Αθήνα 984. Είναι καλά το παιδί, μια χαρά είναι.
0: Μπορεί να είναι καλά το παιδί, δεν λέμε. Λέμε τότε πώς εξαφανίστηκε από τότε, πώς τον εξαφανίσανε. Δεν είπα ότι δεν είναι καλά.
1: Όχι, καλά εννοώ καλλιτεχνικά. Δεν, εντάξει, δεν ξέρω που. Απλά θα κάνουν ένα παρτάκι στο Αθήνα 984 για το Χριστούγεννα, το Halloween.
0: Αχα.
1: Το ξέρεις. Έτσι, καταλάβεις. Και αυτό πήρα για να. Άμα να ακούγει, για να μην. Εντάξει, το.
0: Να σου πω. Τώρα που είπες χάλου, πώς το είπες χάλου.
1: Halloween.
0: Α, αυτό το οποίο βγάζουν κάτι.
1: Ναι, μωρέ, κάτι.
0: Βγάζουν κάτι φέρετρα.
1: Δεν είναι κανένα. Για τα... μπράβο,
0: ναι, γιατί φτιάχνουν για τα παιδάκια ωραία την ψυχολογία να κοιμηθούν ίσια το βράδυ.
1: Ναι,
0: κάνουν...
1: ναι. Τι να. Κοίταξε να δει. Παλιά γιορτάσαμε τα Χριστούγεννα. Να μην σε καθυστερώ, δεν ξέρω αν έχει άλλη γραμμή. Κοντά Δεκέμβρη. Ναι. Μέσα Δεκέμβρη. Ναι. Τώρα από το Σεπτέμβρη.
0: Δεν λέω αυτό, το πρόσεξε κάτι, Άννα, να κάνω τη μια διευκρίνηση. Δεν εννοώ να κατηγορήσουμε αυτό που ετοιμάζουμε, δεν ξέρω τι είναι.
1: Περίμενε
0: να με ακούσει, ρε Άννα. Αυτή η ονομασία που μου λες μου θυμίζει σε μεγάλο παιδικό μέρος, μην πω τώρα πού, που ήταν με φέρετρα, περιφαίνονται, νύφη με αίματα το νυφικό της, δρακουλίστηκα ο γαμπρός και τα παιδιά. Δυστυχώς μας τα διασκεδάζαν έτσι. Αυτό εννοώ. Κάπου αλλού δεν με ενδιαφέρει τώρα αυτό τι θα γίνει τα Χριστούγεννα.
1: Από την Αμερική έχει έτσι αυτό.
0: Μεγάλες μόδες αυτά.
1: Το ξέρουμε.
0: Εμείς τα κάνουμε. Τι φταίνει οι Αμερικάνοι. Μπορεί να γουστάρουν οι άνθρωποι. Δεν κατηγόρησαν την Αμερική επειδή τις ηλικιότητες μεταφέρουμε εδώ εμείς.
1: Δεν κατηγορώ. Όχι καλέ, όχι καλέ. Εγώ πάντως άμα πάω στο Halloween θα μου δώσουν βραβείο. Σε αγαπώ πολύ, καλό σας.
0: Γεια σου Ρένα, καλό βράδυ.
1: Γεια σου, καλή εκπομπούλα.
0: Γεια χαρά σου. Λένε αυτοί οι γονείς, το λέω για τους γονείς, αυτά τα χάουνε και πώς το λέγαμε τις λέξεις, εγώ δεν θέλω να βλέπω. Πάω κάποια στιγμή, την πατάω εγώ και πάω τη μικρή και βλέπω ξαφνικά τάφους, πώς είναι οι τάφοι λέμε στα έργα, οι τάφοι των καθολικών, όχι τα χριστιανικά, έτσι, Πετρούλες και τέτοια, σταυρός, αυτό. Μετά πιο πέρα ένα ζευγάρι να έρχεται, άντρας, γυναίκα, παντρεμένη, μέσα στα αίματα η νύφη, νυφικό κανονικά. Ο άντρας ήταν με αίματα ρηγμένα εδώ από τα δόντια του. Μετά πιο κάτω δύο ξυλοπόδεροι που έλεγες, όχ, τι είναι αυτό, είναι ξυλοπόδερος, να ευχαριστεί παιδί ή να φοβηθεί για να φύγει. Μιλάμε για τρελά πράγματα. Και όμως αυτά τα έχουμε φέρει εδώ μόδα. Και την πατάμε κάποιοι, νόμιζα κι εγώ, θα πεις γιατί πήγες εσύ. Μια φορά και από τότε εγώ να το δυσφημίζω. Μια φορά έκανα το λάθος και πήγα, γιατί δεν ήξερα. Το παιδί μου λέει, λέω τι θα είναι αυτό, κάτι διασκέδαζε τα παιδιά. Πού να ξέρω πως είναι σαν σατανό. Λοιπόν, τίποτα. Λοιπόν, αυτά είναι και αυτή είναι η πραγματικότητα και ξέρουν οι γονείς τι εννοώ. Λοιπόν, 2-17-18.000, πάμε γραμμή, παρακαλώ.
2: Έλα, Ηλία, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Είμαι ο Τάσος από Σαλαμίνα.
0: Γεια σου, Τάσο.
2: Πρώτη φορά σε παίρνω, σε ακούω κάθε βράδυ όμως.
0: Α, καλό μας ήρθες και εσύ, Τάσο, να είσαι καλά.
2: Ναι, κοίταξε να δεις, Ηλία, τα πράγματα δεν πάμε καλά. Εγώ είμαι 77 χρονών. Το λοιπόν, τα πράγματα δεν πάμε καλά. Ο κόσμος πεινάει, δυσυχάει. Κατάλαβες, το ότι βλέπουν τα μάτια μου. Το λοιπόν, τίποτα. Έχω ψηφίσει όλους τους, έχω ψηφίσει. Αυτοί που έχουν κυβερνήσει δεν πρέπει να ξανακυβερνήσουν. Ό,τι ήταν να κάνουν, κάνανε. Περισσότερα δεν μπορούν να κάνουν. Χειρότερα, ναι. Ο μόνος που μπορεί να σώσει την κατάσταση είναι ο Βελόπουλος. Καλώς, τα πράγματα δεν πάνε καλά, υποφέρει ο κόσμος.
0: Ναι.
2: Δουλειές δεν υπάρχουν. Βλέπω εγώ μέχρι τα σκουπίδια πάνω για να βρει ο κόσμος φαΐ να φάει.
0: Ναι.
2: Το κατάλαβες.
0: Έχεις δίκιο. Όποιοι έχουν δοκιμαστεί, όποιοι έχουν δοκιμαστεί και έχουν κάνει βάρος στο λαό να τιμωρηθούν, τίποτα άλλο δεν λέω.
2: Μανάρι μου, κοίτα να δεις. Όποιος έχει κυβερνήσει, τι να σου κάνει αυτό τώρα που κυβερνάει 6 χρόνια, 7 χρόνια. Περνένει σε ό,τι ήταν να κάνει, το έκανε. Καταστροφή χαίρανε. Και δεν είναι, κοίτα, σαν τους πολιτικούς τους παλιούς. Εγώ θυμάμαι παλιά που ήταν ο Ντεγκόλ, ήταν μεγάλη αυτή, ο γέρος ο Καραμαλής.
0: Ο γέρος, ο ΣΜΗ της Γερμανίας.
2: Ναι, ο Παπανδρέου, κάτι. Οι υπόλοιποι δεν είναι. Είναι δηλαδή πουλημένοι. Δηλαδή εμένα οι ξένοι δεν φταίνε. Οι δικοί μας είναι πουλημένοι. Κατάλαβες. Η κατάσταση είναι δραματική. Να δεις το τι έχω περάσει εγώ προβλήματα. Μεγάλα προβλήματα. Κι όμως τα αντιμετωπίζω με ψυχραιμία.
0: Καλά κάνεις, Τάσο.
2: Τι να πω. Κατά τα άλλα, καλά είσαι εσύ.
0: Εδώ Τάσο, εδώ, έτσι με μια λογική ηρεμία, χωρίς να είναι ούτε υπέρ γέλιο, χαρά και ναι. Τέτοια, ούτε λείπει πολύ, έτσι, μια ισορροπία θέλω.
2: Ναι, εγώ σ' ακούω κάθε βράδυ συνέχεια και την καλησπέρα μου και στα κοριτσάκια σου.
0: Να σε καλά Τάσο, σε ευχαριστώ, να σε καλά και εσύ και δική σου.
2: Εντάξει.
0: Καλό σου βράδυ.
2: Καλό σου βράδυ, γεια.
0: Τώρα που είπε ο Τάσο για τον Βελόπουλο. Τα μεσημέρια 12.1 πρόταση ελληνικής λύσης είναι πάντοτε εδώ. 12.1 τα μεσημέρια, έτσι. Εσείς κρίνετε παιδιά, εσείς κοιτάξτε να ψηφίσετε έξυπνα. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Και ψηφίστε λίγο πατριωτικά ρε παιδιά. Και ψηφίστε λίγο η οικογένεια ρε παιδιά. Και ψηφίστε λίγο να μην σας παντρεύουν μεθαύριο να έρχεται η κόρη σου, να την έχεις κάνει και ράσει κούκλα μου, η πρικύπισσά μου, η κούκλα μου και να σου έρχεται με μια άλλη εκεί. Και να σου λέει η τέτοια μου. Αντί να παίρνει άντρα, να παίρνει γυναίκα. Εκεί μας πήγανε. Και εκεί μας πάνε. Να σου λέει το γιος που να λες τη Λεβέντης. Πω. Κάτι μανάδε να χαίρονται για το γιο του στην κόμενο. Και να σου φέρνει την κόμενο. Λυπάμαι που το λέω. Και δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους που έχουν κάνουν ό,τι θέλουν κρυφά στα κρεβάτια τους. Το έχω ξαναπεί, σέβομαι. Στους θειάσους είχα 1-2. Και ομοφιλούς, που έχουν μπερδευτεί και τη λέξη, την οποία ομοφιλόφιλος, ομόφιλος, ούτε ξέρω καθόλου. Δεν τις μας μπερδεύουν αυτές οι λέξεις και δεν με ενδιαφέρει τι είναι. Ωραία, κρυφά. Να μην είναι όμως αυτό το φοβερό που είναι σήμερα, να κυνηγάνε αυτοί τους λογικούς, αυτούς που τους γέννησε η μάνα και ο πατέρα τους, το φίλο τους και τους κυνηγάνε ότι, κυνηγάνε αυτοί ότι αδικούνται. Δεν γίνονται ρε παιδιά. Το έχουμε πει και το λέμε και το φωνάζουμε επειδή έχουμε παιδιά. Αν δεν... Όχι, να μην είχαμε παιδιά. Θα κοιτάγαμε το ορθό στην κοινωνία. Δεν προχωράει η ζωή όπως το θέλουν κάποιοι με όλες αυτές τις ξεγουότ-γουότ, ατζέτες, βιβλιοθήκες και διάφορα τρελά πράγματα που κάποια στιγμή να γίνει κανένα φρένο να σωθεί η ανθρωπότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Λοιπόν, 2-17 18.000, ελάτε να μιλήσουμε και δεν μπορώ να σας διαβάσω παιδιά απόψε. Ό,τι και να γράφετε δεν μπορώ να σας διαβάσω στο διαδίκτυο. Βλέπω ότι γράφετε ήδη, σας έχω πει από χθες μη γράφετε, γιατί σήμερα δεν θα μπορώ να διαβάζω. Λοιπόν, Κυριακή, πρώτο αιώνιο, πώς το λέμε αιώνιοι αντίπαλοι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ποδόσφαιρο. Πρώτο καλή επιτυχία πάλι απόψε. Το είπαμε και χθες δηλαδή, αλλά το ξαναπούμε, μην νομίζει κανείς ότι είμαστε παναθηναϊκάκες με παροπίδες. Χθες μπράβο Παναθηναϊκός σάρωσε εκεί την τουρκική ομάδα και απόψε Ολυμπιακός. Ευχόμαστε καλή επιτυχία και στον Ολυμπιακό. Αλλά την Κυριακή μονομαχία στο ποδόσφαιρο, το πρώτο ντέρμπι του φετινού πρωταθλήματος ενώ Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Λοιπόν, μέχρι να αρχίσετε και μέχρι να αρχίσουμε τον καταιγισμό όπως το κάνετε πολλές φορές, εγώ βρίσκω την ευκαιρία να κάνω μερικά σχόλια αφού ο λύκος εκεί της που έχουμε πει πολλές φορές για τους λύκους της Πάνιντας. Και έχουμε πει και μπράβο σε εκείνο τον εισαγγελέα που είχε βγάλει την απόφαση τότε, την οποία μάλλον δεν εισακούστηκε. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε τότε. Το έχουμε πει χίλιες φορές μπράβο στον εισαγγελέα που είχε πει: πάρτε τους λύκους από εδώ να γλιτώσουν και τα λαφάκια. Όχι, γίνεται αντίθετο. Οι διάφορες εταιρείες αυτοί, οι φιλοζωικές, αυτά οι αγαπημένοι των ζώων, κάνουν ό,τι μπορούσαν να αφήσουν τους λύκους να φάνε τα λαφάκια. Τώρα όμως επειδή οι λύκοι αρχίζουν και τρώνε και τους ανθρώπους, κάτι ευαισθητοποιήθηκαν ή τους στριμώξανε φαίνεται, αφού φάγανε το λαγκώσαν τον τελευταίο άνθρωπο προχθές και βουτήξαν ένα λύκο λέει και τον πήγανε δεν ξέρω πού στην Πίνδο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αν πήγανε από την Πάρινθα στην Πίνδο, μην τον πήγανε στον Ημιτό. Δεν μπορώ να ξέρω, δεν έχω πιστοσύνη σε τίποτα. Λοιπόν, λύκοι είναι από τα κακά ζώα. Τα οποία, τα ζώα αυτά είναι εχθρός του ανθρώπου με ποια έννοια. Ας αν θα σε δαγκώσει και αν θα σε φάει, πες πως δεν πας στα βουνά πάνω, πες πως δεν κατέβηκαν μέσα στην Αθήνα που έχουν κατέβει να επάρυνθα την Αθήνα. Αλλά είναι το ότι σου σκοτώνουν αυτά που είναι και που χρειάζεται να ζήσει ο άνθρωπος. Όπως είναι τα προβατάκια του, τα ζώα, τα ζωντανά, τα κατσίκια του. Πάμε στη γραμμή και τα λέμε. Παρακαλώ.
2: Για κάποιο άτομο του παρελθόντος.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Ηλία μου.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Ο κύριος Σταύρος είμαι.
0: Έλα, Σταύρο μου.
2: Τι κάνετε, καλά.
0: Καλά, Σταύρο μου, εδώ.
2: Θα ακούω την εκπομπή σας τώρα και ήθελα να μιλήσω από δύο κουβεντούλες.
0: Καλά έκανες.
2: Ναι, ήθελα να μιλήσω για κάποιο άτομο από το παρελθόν.
0: Ναι.
2: Από τον εμφύλιο τότε.
0: Ναι.
2: Είχα πάει το 85 περίπου εδώ και 35 χρόνια στην Άρτα.
0: Ναι.
2: Να συναντήσω κάποιο γνωστό μου άτομο.
0: Ναι.
2: Εκεί που έκανα κάποιες βόλτες είμαι σε μια πλατεία,
0: ναι,
2: η οποία είχε το όνομα Ναπολέων Ζέρβας. Αν τον έχεις ακουστά.
0: Ναι.
2: Και είχε και το άγαλμα του Ναπολέων Ζέρβα εκεί.
0: Ναι.
2: Δεν θυμόμουν ακριβώς ποιος ήταν ο Ναπολέων Ζέρβας, γιατί φτιάξανε την πλατεία και το άγαλμα του. Ρώτησα κάποιους που καθόταν εκεί στην πλατεία τι ήταν ο Ναπολέων Ζέρβας. Και μου λένε δεν είσαι από εδώ. Όχι, είπα, από τη Λευκάδα είμαι. Α, είμαστε συμπατέρες ή γειτόνι μου λέει. Ο Ναπολέων Ζέρβας μου λέει ήταν στον εμφύλιο.
0: Ναι.
2: Και ήταν από το μέρος της δεξιάς.
0: Ναι.
2: Όταν κέρδισε λέει η δεξιά, ο Ναπολέων Ζέρβας λέει έδιωξε όλους τους τσάμιδες από τη Θεσπρωτεία που ήταν και αρπάξαν τις περιουσίες των υπηρετών.
0: Ναι.
2: Γιατί είχε λέει πατριωτισμό. Και τον θεωρούσαν πατριώτη. Ότι έκανε το καλό αυτό και έδιωξε τους τσάμιδες αυτούς όλους και πήγανε στην πατρίδα τους ξανά.
0: Ναι.
2: Ήθελα να πω λοιπόν κάτι για τον Γιώργο Καρατζαφέρη για αυτό το θέμα.
0: Ναι.
2: Τον Γιώργο Καρατζαφέρη τον έχω γνωρίσει από πολύ κοντά και το έχω μιλήσει κιόλας και τον έχω χαιρετήσει. Πιστεύω λοιπόν ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης ότι έχει πατριωτισμό. Αυτό που είχε και ο Ναπολέων Ζέρβας. Γιατί το λέω αυτό, γιατί τον άκουσα να λέει μετά από καιρό ότι οι τσάμιδες και οι τζαμουριάδες θέλουν πάλι να πάρει τις περιουσίες των επιρωτών στη Θεσπορτία. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι ο Καρατζαφέρης έχει κάποιο παρελθόν. και τον σέβομαι και τον εκτιμάω, γιατί είναι σωστός. Έτσι έχω καταλάβει εγώ. Μπορεί να είναι και λάθος, αλλά αυτό, αυτή είναι η άποψή μου.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ερχόμαστε παρακάτω.
0: Ναι.
2: Άκουσα ότι λέει κατηγορεί τον κύριο Βελόπουλο. Με ακούτε?
0: Ακούω, ακούω, Σταύρος, ακούω, δεν σε διακόπτω.
2: Ναι, ότι κατηγορεί τον κύριο Βελόπουλο. Ο κύριος Βελόπουλος ήταν δικός της, τον κύριο Καρατζαφέρη. Ναι. Όπως ήταν και ο Πλεύρης, όπως ήταν και ο άλλος, ο Γεωργιάδης. Ο Γεωργιάδης, ο Άδωνης, λοιπόν, έφυγε από τον κύριο Καρατζαφέρη και πήγε στον κύριο Μητσοτάκη για να γίνει υπουργός. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
2: Και ο κύριος Πλεύρης τα ίδια έκανε, και αυτός να πάρει υπουργείο. Ο κύριος Βελόπουλος όμως έφυγε από τον κύριο Καρατζαφέρη και δεν πήγε να πάει να φυλάει τα παπούτσια του Μητσοτάκη για να γίνει υπουργός. Έκανε δικό του κόμμα και τον συγχαίρω για αυτό που έκανε. Γιατί είναι πατριώτης. Έτσι μου φέτσι, έτσι λέω εγώ ότι είναι πατριώτης και ελπίζω κάτι καλύτερο για αυτόν τον άνθρωπο.
0: Σωστά.
2: Γι' αυτό λοιπόν θα έλεγα στον κύριο Καρατζαφέρη, αν τον συναντούσα κάπου, να τον στηρίξει τον κύριο Βελόπουλο, γιατί είναι και άνθρωπος, ήταν δικός του, αλλά και είναι και πατριώτης, όπως έχει και πατριωτισμό ο κύριος Καρατζαφέρης. Δεν νομίζω να έχει χάσει ο κύριος Καρατζαφέρης τον πατριωτισμό του και τον θεωρώ σωστό, γιατί έχει φτιάξει μια εκκλησία κάτω στην πατρίδα του εκεί, στην ιδιαίτερη πατρίδα του και όλα. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει κάποιος να λύσει αυτό το θέμα που γίνεται τώρα τελευταία.
0: Ναι.
2: Βλέπω ότι η Ελλάδα πάει για διάλυση και χρειάζεται έναν άνθρωπο σωστό να κυβερνήσει αυτή τη χώρα. Αν συνεχίσουμε τα ίδια θα είμαστε σε χειρότερη κατάσταση. Πολύ χειρότερη κατάσταση. Βλέπω τώρα χθες την Κυριακή στα σχολεία επηγαίνανε όλοι οι αλλοδαποί να μάθουν, λέει, τα ελληνικά. Τα ελληνικά για να μπουν, λέει, στην Ελλάδα, στην αγορά, τι λέγανε. Εμείς όμως επιδόναμε φροντιστήρια για να πάνε τα παιδιά μας σχολείο. Ό,τι και να πούμε είναι περιττό σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή οι Έλληνες θα χάσουν πολλά παιδιά, δεν πήγανε στις σχολές που δώσανε γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν τα έξοδα.
0: Ναι.
2: Δεν πληρώνει όμως το κράτος για αυτά τα παιδιά να τα ενισχύσει. Πήραν για όλους τους αλλοδαπούς να μάθουν γράμματα και επιδόματα και όλα. Γι' αυτό χρειαζόμαστε έναν πατριώτη στη χώρα μας να κυβερνήσει τη χώρα. Εύχομαι να είναι ο κύριος Βελόπουλος αυριανός πρωθυπουργός της χώρας. Να απαλλαγούμε από αυτούς που κυβερνήσανε τη χώρα. Αυτά είχα να πω, κύριε Ηλία μου.
0: Να είσαι καλά, Σταύρο.
2: Δεν θέλω να σε αποσχολήσω περισσότερο.
0: Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ.
2: Καλό σου βράδυ. Ευχαριστώ.
0: Καλό σου βράδυ. Δεν μπορώ να κάνω σχόλιο σε αυτά. Νομίζω όμως πως όταν είσαι συγγενικά προς τα εκεί, πράγματι έπρεπε να υπάρχει συμπαράσταση και να μην υπάρχει τίποτα αντιπαλότητα. Δεν μπορώ να κρίνω περισσότερο γιατί τα είπε όλα ο Σταύρος, οπότε δεν είναι σαν να πάω να καπελώσω το λόγο του. Και ξέρετε πολλές φορές πως σας ακούω και μετά όταν είναι ένα πλήρες σχόλιο δεν επεμβαίνω εγώ να το πειράξω. Λοιπόν, 2-17-18.000 λοιπόν, ελάτε, ενώ αύριο Σάββατο μην ξεχνάτε, είπα τα μεσημέρια 12.00 ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, που έκανε και αυτό το ωραίο σχόλιο τώρα πριν ο Σταύρος, και Σάββατο απόγευμα 4-7, Ράδιο Μακελάριδες, Στέφανος Χίος. 4-7 το Σάββατο, ενώ τις άλλες μέρες είναι 5-6. Να δούμε λοιπόν τι έχει συνέχεια. Εσείς έχετε συνέχεια βέβαια το 2-17-18.000. Να κουβεντιάσουμε και να πείτε αυτά που έρχονται αυθόρμητα, παιδιά. Δεν λογοκρίνεται τίποτε εδώ, τα ακούμε, κρατάμε ότι είναι καλό, κρατάμε ότι είναι κάτι που λέει τώρα, εντάξει, πάνω σε αυτό έχω κάποια αντίρρηση, ξέρω εγώ, για οποιοδήποτε θέμα να είναι. Και από εκεί και πέρα ο καθένας από εσάς πάλι θα κάνει τη διασκέψη όπως και εμένα. Τι καλά, τι σωστά που λέει αυτός ή τι αντίρρηση που έχω σε εκείνο. Εκεί είναι και δυναμώνει η δική μας γνώμη ποιο είναι το πιο σωστό. Λοιπόν, ένα μικρό λέξη χορνών και από τι άλλο που το βούτυξε, φαίνεται, το πιστόλι από το σπίτι του. Πήγε και πυροβόλησε μια καθηγήτρια και της φώναζε κάτι ωραία κορμί, σας πω ότι στην Αμερική. Εμείς δεν έχουμε φτάσει στην ηλικία των 6 χρονών. Μέχρι 13 χρονών έχουμε, πώς το λέει, κουμάσια, το λέει ο λαός. Έχουμε 13, 14, 15, 16, 17. Μας έχουν χαλασμένα παιδιά, πέρα από τα καλά παιδιά, αλλά και 6 χρονών, μη τυχόν Θεόν βοηθόν, μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Πήρε και πήγε, πυροβόλησε την καθηγήτριά του. Ευτυχώς δεν τη σκότωσε. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
3: Ναι.
0: Καλησπέρα.
3: Εγώ μιλάω.
0: Ναι.
3: Ναι, καλησπέρα, Γυριλία μου. Είμαι από Νέα Ιωνία.
0: Γεια σου, κυρία Δήμητρα.
3: Έχω ξαναπάρει.
0: Ναι,
3: και σας βλέπω και στο αλέρ που σας βγάζει το βράδυ και χαίρομαι.
0: Να είσαι καλά, Δήμητρα. Να είσαι καλά.
3: Τι κάνετε?
0: Καλά, όλα Δήμητρα, καλά. Εδώ.
3: Θέλω να συμφωνήσω με τον κύριο Σταύρο. Τα πει πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι, ναι.
3: Γιατί όλοι αυτοί που μας κυβερνούν, δυστυχώς, έχουν φέρει την Ελλάδα στο χείλος του γκρεμού. Είναι όλοι Έλληνες και Μασόνοι. Δεν έχουν Θεό, δεν έχουν όσιο. Έχουν ξεπουλήσει την Ελλάδα. Δεν αγαπούν την Ελλάδα αυτοί οι άνθρωποι. Δεν ξέρω, ζουν στην Ελλάδα και έχουν ένα μίσος. Αυτό έχω καταλάβει, κύριε Ηλία μου.
0: Ναι.
3: Ναι, καλά λέω.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, και τι θα γίνει, αυτό λέω τώρα. Εγώ εντάξει, είμαι και 76 χρονών, έζησα τη ζωή μου. Δούλεψα στην Αγία Όλγα, έδωσα όλο το είναι μου εκεί πέρα. Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Εγώ δεν έχω παιδιά, δεν έχω, αλλά ενδιαφέρομαι για όλα τα παιδιά του κόσμου και για τα ανήψια μου και για τα εγγόνια που έχω από ανήψια από τα αδέρφια μου.
0: Ναι, ναι,
3: παιδιά και εγγόνια.
0: Ναι.
3: Και θέλω για όλη την Ελλάδα να ενδιαφερόμαστε όλοι μας και να ψηφίσουμε τον κύριο Βελόπουλο, που αυτός θα δώσει τη λύση. Οι άλλοι που έχουν δοκιμάσει δεν θα κάνουν κάτι καλύτερο. Έχουν να καταστρέψει την Ελλάδα. Τι να κάνουν αυτοί? Ναι. Τους δοκιμάσαμε. Να βγάλουμε και έναν άλλον. Γι' αυτό να βάλουμε το μυαλό μας να δουλέψει και να ψηφίσουμε σωστά αυτό που πρέπει.
0: Μεγάλο πράγμα το να ψηφίσει κανείς και να ψηφίσει και για τον εαυτό του και για τον συμφέρον.
3: Και για το συμφέρον της Ελλάδος.
0: Αλλά και για τον εαυτό του, να σου πω κάτι. Όταν πάνε κάτι καλά τα πράγματα, Δήμητρα.
3: Βέβαια.
0: Βγαίνει κέρδος και για τη μονάδα, δεν είναι μόνο για το κοινό.
3: Για τη μονάδα. Εγώ σας λέω, μία είμαι, εντάξει, θα πεθάνω αύριο, αλλά θέλω για την Ελλάδα μου, για παιδιά μας, τα νέα.
0: Λέστε.
3: Δεν παντρεύονται τα παιδιά τώρα, φοβούνται το γάμο, δεν έχουν λεφτά. Πώς θα ζήσουνε? Παντρεύονται, κάνουν σύμφωνο γάμου και δεν κάνουν παιδιά. Πάει η οικογένεια. Η μητέρα μου είχαν 7 παιδιά, εγώ είμαι 7. Γιατί τα κάνανε τότε τα παιδιά? Είχαν τώρα αυτά τα μέσα που έχουμε τώρα?
0: Και σιγά μην ήταν πλούσιοι άνθρωποι.
3: Ναι.
0: Είχαν, θέλω να σου πω, κάνανε τον αγώνα τους. Δηλαδή,
3: τον αγώνα,
0: κάνανε,
3: ναι,
0: και τα καταφέρνανε με εκείνα τα.
3: Μια χαρά τα καταφέρνανε.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Μια χαρά τα καταφέρνανε. Και ήταν και δουλεύανε και όλα και στην εκκλησία τους και τα πάντα τώρα.
0: Δεν είχαν όμως τότε να τους δέρνουν το σιτό φόρη.
3: Όχι, βέβαια.
0: Κατάλαβες, ενώ τώρα είναι. Δεν προλαβαίνεις και να βγάλεις κανένα φράγκο, θα παίρνουν.
3: Τώρα, κύριε Λία, μου έρχεται 15 μήνες και έχω 200 ευρώ. Μου έκοψε και ο κύριος Σαμαράς τότε από όλους τους συνταξιούχους το 14 τα 400 ευρώ. Αυτά μου λείπουν από τη σύνταξη. Δούλεψα, κύριε, στο νοσοκομείο μέσα στη βρωμιά και στο σκατό με τα συγχωρήσεω.
0: Yeah.
3: Μέσα στις καρκίνες, μέσα στις ματιώσεις, μέσα στο AIDS. Σωστά. Τότε είχαμε και AIDS. Δεν τα έκλεψα. Γιατί να μου τα κόψει? Μας έκοψε τα δώρα. Και τώρα λέει θα δώσω, λέει, τα 400 ευρώ. Πού θα τα δώσω, λέει, τα 400 ευρώ, μας κοροϊδεύεις? Όλα ψέματα λένε. Μας έχουν φλωμώσει το ψέμα. Έλεος. Έλεος δηλαδή.
0: Δήμητρα.
3: Τέτοια ψευτιά, ναι, και τέτοια απονιά και τέτοια βρωμιά δεν έχουν ξανασυναντήσει. Πάνε όλα να τα κουκουλώσουν. Να κουκουλώσουν το ΠΚΠ, να κουκουλώσουν τα παιδιά. Μιλούσε χθες και σήμερα στον κύριο Γρηγόρη, ένας κύριος, και μια κοπελίτσα χθες 19 χρονών. Τα λέγανε τα πράγματα με το όνομά του. Το τι περάσανε το βράδυ εκείνο στα Τέμπη. Ανατρίχιαξα, έκλαιγα, κύριε Ηλία. Έκλαιγα.
0: Το πιστεύω, άκουσα κι εγώ.
3: Ειλικρινά.
0: Άκουσα, έχω ακούσει και εγώ κάτι πράγματα που λες πώς αντέχουν.
3: Τι να σας πω. Ο άνθρωπος αυτός τα είπε τόσο τραγικά. Εγώ τα πάω να τα πω τα πράγματα πώς είναι. Και θέλω, είμαι, λέει, 70 χρονών, ήταν από την Κατερίνη. Και θέλω, λέω, να βρεθεί το σωστό. Τι ήταν αυτό που βρωμούσε, όπως βρωμάει, λέει, το καθαριστήριο, κάτι τοξικό. Μας έκαψε, λέει. Και σπάσαμε τον τάμι και πηδήσαμε. Ένα παιδί κατέβηκε κάτω. Αυτός ο κύριος, δύο παιδάκια μιας γυναίκας, τα πετάει και τα πιάνει ο άνθρωπος, πετάει και τη γυναίκα και μετά πέφτει και αυτός. Λέει, έχω πάθει, λέει, 3 χρόνια τέτοιο ψυχολογικό, είμαι, λέει, ο άνθρωπος, με 10 φάρμακα παίρνω, λέει, την ημέρα. Με ψυχολόγο.
0: Τι λες τώρα, να ζήσεις...
3: Καταλάβατε τι έχει πάθει ο κόσμος. Και σου λέει, αυτό δεν υπήρχε τίποτα. Γιατί τα μπαζώσατε, κύριε? Δεν έπρεπε να πάνε οι περιγνώμενες να ελέγξουν? Τι πας και τα μπαζώνεις? Και με το βανάκι το μαύρο, τι πήγαινες και έφερνες? Τι ήταν αυτό? Είστε υπεύθυνος, κύριε, εσύ που κυβερνάς. Έχεις λόγο να δώσεις. Και στο Θεό θα δώσεις και στους ανθρώπους πρέπει να δώσεις. Γιατί όλα αυτά ο κόσμος τα βλέπει. Δεν είναι τυφλός. Και ξέρουμε τι μας γίνεται. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε. Εγώ βγαίνω και στα κανάλια και σας τα λέω. Καλά, δεν βλέπω. Καλά. Βλέπω μόνο το alert το βράδυ. Σας βλέπω εκεί. Mm-hmm. Και το ράδιο όλη μέρα το έχω με τον κύριο Στερέτη και το απόγευμα με τον Χίο και όλο.
0: Το Στέφανο, ναι.
3: Σας παρακαλώ, θα ναι, με τον Στέφανο. Θα λέει ο Λέα και γελάω κιόλας που θα λέει.
0: Ναι, κάτι φορές.
3: Σκεφτούλη, έλεγε χτες. Σκεφτούλη, πού είσαι σκεφτούλη, ό,τι σου λένε το κάνεις.
0: Τον άκουσα, τον άκουσα. Ναι, έχεις δίκιο.
3: Φέρετε τώρα ποιο λέει σκεφτούλη, να μην λένε όνομα και με χωριό.
0: Διάφορα, ναι. Ωραία.
3: Σκεφτούλη, σκεφτούλη.
0: Και μετά τον άκουσα τη νύχτα, επανάληψη πρέπει να ήταν 2 με 3, κάτι μπαίνει επανάληψη το βράδυ, είπαμε.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπαίνει και,
3: και το Σαββάτο το βράδυ έχει, τον ακούω, ναι, πάντα. Και εκεί το μεσημέρι με το απόγευμα έχει 5 με 6. Μετά το κύριο που λέει για τα οικονομικά και τέτοια. Ναι. Ναι. Τον ακούω πάντα.
0: Ωραία,
3: λέτε αλήθεια. Λοιπόν, χάρηκα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλό
3: φθινόπωρο με υγεία.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
3: Ναι. Για,
0: να είσαι καλά, παιδιά. Να είσαι καλά, Δήμητρα. Και μετά την κυρία Δήμητρα, παιδιά. Ότι ο λόγος σε εσάς πάλι νεκροί σήμερα. Πάλι δύο. Ρε παιδιά, 500 άτομα έχουν σκοτωθεί μέσα στο 26 από μηχανές. Αποτυχήματα, το ξέρω αν είναι με μηχανές τόσοι. Άλλοι δύο χθες τη νύχτα, άλλα δύο παιδιά. Τι θα πει τι ηλικία να είναι, τι με νοιάζαν 25, 30, 24, 18, 17. Σημασία με τι τρόπο σκοτώνονται. Ταχύτητες, δεν πιστεύω τίποτα άλλο εγώ. Με συγχωρείτε, αλλά μπορεί να βέβαια να πετύχει 2% να πετύχει και ένα σου πέτυχε κάτι ξαφνικά, πάνε να τα αποφύγεις, πάνε να κάνεις. Αλλά το μεγάλο κακό και η αιτία όλων αυτών και ειδικά στα μεγάλα, ταχύτητες και στα αυτοκίνητα. Δύο άνθρωποι χθες στη Θηβών, που έφυγε, που χτυπήσανε, που τεραπάρανε, που φύγαν απέναντι, που... καταλήξανε πάνω σε κολόνα και φυσικά εκεί κατέληξε και η ζωή τους. Προσέχετε, έχουμε γίνει υπερβολικοί να λέμε συνέχεια εμείς για τα ατυχήματα, αλλά μήπως και σώσει κανέναν, μήπως και αυτοί που οδηγούμε και οδηγάμε τρελά, είτε αυτό λέγεται αυτοκίνητο είτε μηχανή, γίνει καμία άμυνα και προσέχει κανείς, δεν τρέχει τόσο. Δεν ελέγχεται η ταχύτητα, παιδιά, μετά από κάποια μία. Μετά από ένα σημείο και μετά δεν ελέγχεται. Ενώ ότι και να σου συμβεί όταν πιένεις σιγά, κουτσάς στραβά, δεν θα σκοτωθείς τουλάχιστον. Είτε αυτό λέγεται... Πάμε γραμμή. Γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
4: Ηλία.
0: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Καλώς.
4: Είμαι ο Γιώργος από τον Κόζεκα.
0: Γεια σου, Γιώργο.
4: Εγώ τώρα πήρα πάλι τηλέφωνο,
0: ναι,
4: να μιλήσω, να αναφερθώ για τις δύο συνεντεύξεις που μας έχουν δώσει δύο υποψήφοι πρωθυπουργοί. Ο Τσίπρας έδωσε μία συνέντευξη και δεν ήξερε εκείνο το καλώδιο στην Κάσο ότι είναι για την ηλεκτρική ενέργεια και έλεγε ότι καλώδιο τηλεπικοινωνιών. Και αναφέρθηκε δύο φορές πάνω σε αυτό και δημοσιογράφος που του έπαιρνε συνέντευξη δεν κοίταξε ούτε καν να τον διορθώσει. Έπαθε ότι η Λέσβος με τη Μυτιλίνη. Λοιπόν, για την άλλη συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Μητσοτάκης στο Sky, δεν ξέρω αν το ακούσατε.
0: Ναι.
4: Απορώ γιατί τον ταλαιπωρήσανε τον άνθρωπο και τον πήγανε στο στούντιο. Ενώ θα μπορούσε ο δημοσιογράφος να κάθεται σε μια καρέκλα να παίρνει συνέντευξη και μετά να πηγαίνει στην απέναντι καρέκλα να δίνει και τις απαντήσεις. Λοιπόν, εκτός αυτού, σήμερα τη συνέντευξη που έδωσε σε αυτή ο Μητσοτάκης, ενώ μιλούσε στη γιορτή των 52 ετών για αυτοδυναμία, φαίνεται προσγειώθηκε και κατέβηκε στο 25%. Ήθελα να ήξερα, ή μάλλον ήθελα να έβλεπα τα πρόσωπα του Μεϊμαράκη, του Καραμαλή και του Σαμαρά όταν γιορτάζανε τα 52 χρόνια, όταν και βλέπανε το Φλωρίδη, το Χρυσοχοίδη και το Λοβέρδο να κουνάνε τις σημαίες της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, ναι, τώρα να συνεχίσω με τους δημοσιογράφους. Για να όλα αυτά τα συστημικά κανάλια μας λέγανε την αλήθεια και την πραγματικότητα, θα χάνανε και τις καρέκλες, θα χάνανε και την εξουσία και θα χάνανε και τα διαφημιστικά πακέτα. Γι' αυτό και ο ελληνικός λαός δεν μαθαίνει ποτέ την αλήθεια. Βγαίνουν και μας ρωτάνε πού θα βρούμε τα λεφτά για μισθούς και συντάξεις. Κάθε χρόνο πληρώνουμε στην ΕΡΤ οι Έλληνες πολίτες. Εγώ δεν βλέπω ποτέ ΕΡΤ. Λοιπόν, πληρώνουν στην ΕΡΤ 250 εκατομμύρια ευρώ για να εισπράττουν οι δημοσιογράφοι και οι διευθυντάδες εκεί πέρα 5.000 και 10.000 για να λιβανίζουν και να ξεματιάζουν το Μητσοτάκη και την εκάστοτε κυβέρνηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εγώ δεν βλέπω ποτέ ΕΡΤ, γιατί να πληρώνω.
0: Μα το έχει καταργήσει από τότε η κυρία Μερκούρη, ρε Γιώργο.
4: Α, το κατήργησε.
0: Δεν θυμάσαι.
4: Ναι, το θυμάμαι. Έλεγε
0: καταργώ αμέσως την ΕΡΤ. Το χαράτσι εννοώ, όχι την ΕΡΤ, όχι την ΕΡΤ. Εντάξει. Το χαράτσι εννοώ πάνω, το έχουμε ακόμη, ε.
4: 3 ευρώ το μήνα πληρώνει το κάθε ρολόι.
0: Ωραία.
4: 36 ευρώ το χρόνο ο κάθε πολίτης. Και εισπράττουν 250 εκατομμύρια ευρώ.
0: Από το 81 το έχει καταργήσει η κυρία Μερκούρη που σκιζότανε, ναι.
4: Ναι. Λοιπόν, πληρώνει. Το πού θα βρουν τα λεφτά, έτσι, που μας λένε, μας ρωτάνε. Πληρώνουμε 500 εκατομμύρια οι Έλληνες πολίτες για ρευματοκλοπές για μια ιδιωτική εταιρεία. Τι θα πει 500 εκατομμύρια. Αν κλέβει ο άλλος, γιατί να πληρώνω εγώ και ο Α, ο Β που δεν κλέβουνε. Μαζί το έχω με το μαγαζί. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Από 5 το άλλο, που το έχει πει και ο κ. Βελόπουλος. Από 5 ανεξάρτητες αρχές που είναι βάση συντάγματος, τις έχουν φτάσει 70, 150, δεν ξέρω κι εγώ πόσες είναι. Και τι κάνουν αυτές οι δημόσιες αρχές. Και ποιο είναι μας, το πώς παίζουν τον μπαλάκι. Πάνε οι υπουργοί εκεί, ψηφίζουν νόμους για πρόστιμα στα σούπερ μάρκετ από εδώ από εκεί. Και μετά δεν εφαρμόζεται κανένας νόμος. Και όταν τους ρωτάς γιατί δεν εφαρμόζεται, άλλοι αυτά πρέπει να τα εφαρμόσουν ανεξάρτητες αρχές. Όπως κάνουν και με τους δήμους, με τις περιφέρειες. Ο ένας ρίχνει τον μπαλάκι στην περιφέρεια, η περιφέρεια στο δήμο.
0: Ωραία. Γιώργο.
4: Και αν, τελευταίο και κλείνω.
0: Ναι.
4: Και αν κάποιος πολίτης φτάσει στον Άριο Πάγο, για πολλά θέματα μπαίνει στο αρχείο. Αυτό δεν είναι Άριος Πάγος. Αυτό είναι Άριος Κατάψυξη. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό βράδυ. Σε ευχαριστώ.
4: Καλό βράδυ.
0: Όλα ζουμερά. Όλα ζουμερά, μη σε νοιάζουν. Παράξενα πράγματα έχουν γίνει. Ο άλλος είχε 29 εταιρείες. Χώσταγε 3 εκατομμύρια στο... Να μην φέρουμε το όνομα, λέτε. Ξέρετε αυτό που γίνεται τώρα που έχετε ζαλιστεί πάλι να βλέπετε. Έτσι. Χώσταγε 3 εκατομμύρια, λέει. Τρώει 2 εκατομμύρια τάδε, 1 εκατομμύριο εκεί. Και πιάνουν κάνα κουλουρά, τον πάνε τον κακομοίρα φτώφορο και την άλλη μέρα περνάει και όλοι του αλλάζουν τα φώτα και τον χώνουν μέσα και άλλοι είναι επί χρόνια έξω. Έτσι, αμήν νομίζει κανείς ότι το κάνουμε σαν με κάποιο λόγο κανένα αποθυμένου για τον άνθρωπο που έκανε τον παρουσιαστή μέχρι χθες. Καταλαβαίνετε ποιο λέω. Κουλουράς, θα τον είχαν πιάσει τα πρώτα 50 στο πρώτο μήνα που δεν θα είχε βάλει ένσημα και τέτοια. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
5: Ναι, γεια σου Ηλία.
0: Καλησπέρα.
5: Χάρης λέγομαι από Ηλιούπολη.
0: Ναι, Χάρη.
5: Πραγματικά, κύριε Ηλία, ο σταθμός, ο Μάχη είναι μία όαση.
0: Κάτι ακούγεται, ένας πολύ χάρη. Ακούγεται, χάρη μου, συγγνώμη. Ακούγεται ναι. Κάτι, μια παρεμβολή.
5: Για κάτσε να μετακινηθώ λίγο.
0: Τώρα έφτιαξε Λιλία. Όμως, τώρα έφτιαξε.
5: Έφτιαξε, Λιλία, ναι. Να ξέρεις ότι ο σταθμός, ο Μάχη, ναι. Είναι μια όαση δημοκρατίας για μας που δεν μπορούμε, Λιλία, πλέον, δεν αντέχουμε άλλον πλέον. Mm. Τι να πω, ρε, Λιλία, η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο, γενικώς. Πρέπει ο Μητσοτάκης να σηκωθεί να φύγει. Να σηκωθεί να φύγει το συντομότερο δυνατό. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να βγει ο κύριος Βελόπουλος. Μακάρι να μπορούσαν οι Έλληνες να τον ψηφίσουν, να βγει αυτοδύναμα, να δοκιμάσουμε, να δούμε τι μπορεί να κάνει. Εγώ πιστεύω ότι θα μπορέσει να κάνει κάποια πραγματάκια. Από τα 10 πράγματα που λέει, τα 5 να κάνει η Ελλάδα, πιστεύω ότι θα πάει πολύ μπροστά. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου, εσένα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Κοίταξε, να σου πω κάτι, Χάρη.
5: Για πες.
0: Επειδή είμαι λίγο ορθολογιστής εγώ και είμαι λίγο ρεαλιστής, ένας ναι. άνθρωπος ο οποίος σου λέει όλα ναι. τα κέρια σημεία και με τέτοιο τρόπο, σαν απαντήσεις και λύσεις, γιατί δεν έχει πουθενά, δεν έχει πιαστεί αδιάβαστος ο Βελόπουλος όπου και αν τον έχουν καλέσει. Ένα τέτοιο άνθρωπο δεν μπορεί να μην τον εμπιστευτεί μπροστά σε άλλους οι οποίοι είναι της πλάκας και μόνο τους βλέπεις και μιλάνε.
5: Ναι, και πιστεύω ότι θα πάει πολύ καλά η Ηλία στις εκλογές. Πιστεύω ότι θα πάει καλά.
0: Βεβαίως θα πάει. Μην ακούτε.
5: Γιατί
0: μην πιστεύεις
5: δημοσκοπήσεις. Γιατί πολλά κανάλια γενικώς. Δηλαδή και ο Χατζηνικολάου και από εδώ και από εκεί. Και, δηλαδή και ακούγεται η φωνή του.
0: Πάντως μπράβο. Και ο Χατζηνικολάου τον έβγαλε και μεγαλύτερα. Όλα. Τώρα κάτι μου λέει πως δεν είναι τυχαίο αυτό που το βγάζουν όλα τα κανάλια παντού.
5: Ναι. Εύχομαι. Ηλία, η κατάσταση δεν πάει καλά. Πρέπει να βγει ο Βελόπουλος και μαζί και εμείς από κάτω να τον στηρίξουμε, γιατί τα πράγματα θα χειροτερεύσουν για την Ελλάδα. Πιστεύω ότι ο Βελόπουλος είναι ένα ανάχωμα. Πιστεύω ότι κάτι μπορεί να γίνει. Και γενικά, Ηλία, πιστεύω ότι ο Μάχη είναι μια όαση δημοκρατίας. Δηλαδή και οι εκπομπές που κάνει ο Μάχη, δηλαδή ο Γρηγόρης ο Σερέτης, φανταστικές εκπομπές.
0: Ναι.
5: Ο Χίρος. Εσύ. Ο Χίρος. Φανταστική εκπομπή. Δηλαδή εγώ πραγματικά, δηλαδή εγώ είμαι 53 ετών. Πραγματικά είναι από τις ελάχιστες φορές που μπορώ να εκφραστώ ελεύθερα ναι. χωρίς να φοβάμαι, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
5: Δεν θα το πιστέψεις αυτό, Ηλία. Πραγματικά δηλαδή.
0: Εγώ καταλαβαίνω, είναι... τα ακούω από πολλούς έξω μιλάω. Δεν είναι θέμα στον αέρα τι ακούω εδώ.
5: Ναι, είναι δηλαδή μια πολύ δημοκρατική φωνή. Εύχομαι να μην αλλάξει αυτό το πράγμα.
0: Είναι ελεύθερη πολύ. Πολύ ελεύθερη φωνή. Ωραία.
5: Ελεύθερη φωνή. Ο Στέφανος ο Χίος. Φανταστικές εκπομπές.
0: Βέβαια.
5: Δηλαδή, τι να πω, Ηλία, άσε, έχω εκπλαγεί. Μακάρι να βγει ο Βελόπουλος στις επόμενες εκλογές, διότι είμαστε χαμένοι.
0: Ναι.
5: Είμαστε χαμένοι, κύριε Ηλία. Δηλαδή, απορώ πως υπάρχουν άνθρωποι ακόμα που υποστηρίζουν τον Τσίπρα. Δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ ηλίθιος στο IQ σου για να υποστηρίζεις τον Τσίπρα, ας πούμε. Ή τον Μητσοτάκη
0: και...
5: ή τον Ανδρουλάκη. Mm. Δεν ξέρω, κύριε Ηλία, δηλαδή εγώ είμαι Έλληνας πολίτης που ψηφίζω γενικώς, δοκιμάζω τον Τσίπρα, τον ψήφισα το 2015, πραγματικά. Mm. Και την πάτησα ικτρά. Τα έκανε όλα, δηλαδή το όχι, το έκανε ναι. Πούλησε τη Μακεδονία, μείωσε τη συντάξη ο Κατρούγκαλος. Ο Κατρούγκαλος τι άλλο έκανε? Όταν έχεις λέει ανήλικο παιδί, έβγαινε στα 53 σύνταξη. Ο Κατρούγκαλος το άλλαξε. Κύριε Ηλία, δηλαδή η αριστερή, υποτίθεται η αριστερή, έτσι.
0: Όλα εις βάρος των αδύνατων.
5: Ναι, υπάρχουν άνθρωποι ακόμα που πιστεύουν τον Τσίπρα. Αφού τον δω και εγώ σας λέω, τον ψήφισα το 2015. Δηλαδή έχω
0: και σε τιμάει που λες το λάθος σου, Χάρη.
5: Κύριε Ηλία, έχω κάνει πολλά λάθη στη ζωή μου. Πολλά λάθη.
0: Δεν πειράζει. Λοιπόν, Χάρη, σε ευχαριστώ.
5: Καλά, κύριε Ηλία μου, ευχαριστώ, και να είναι καλά ο Μάχη. Να είναι καλά.
0: Για χαρά. Καλώς
5: και ο Ηλίας ο Βλάχος και ο Γιώργος ο Βλάχος και ο Καψαμπέλης.
0: Και ο Καψαμπέλης και το...
5: εκδρομές.
0: Γενικά στις...
5: εκπομπές.
0: Βέβαια. Ωραία.
5: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Άντε, να είσαι καλά. Παιδιά, θα πάμε σε επόμενη γραμμή γιατί δεν σε πιάσω κουβέντα για να μπορέσω να μην τυραννιούνται οι επόμενοι. Γι' αυτό κάνω το κοροϊδό τώρα και δεν σας μιλάω την ώρα που μιλάτε. Παρακαλώ. Όταν έχω γραμμές έτσι κάνουνε.
6: Λέγεται.
0: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα σας. Εγώ μιλάω.
0: Ναι.
6: Λέγομαι Άννα και είμαι από τα Σπάρτα.
0: Ναι, κυρία.
6: Είμαι στα Σπάρτα. Θέλω να σας πω και εγώ ένα παράπονο που έχω από αυτή την κυβέρνηση. Mm. Το 23 μετά από το έγκλημα των Τεμπών έχασα και τον άντρα μου. Πήγα μετά από λίγο καιρό, πήγα στο ΕΦΚΑ, το οικείο εδώ στη Αθήνα, και έβγαλα τη σύνταξη, τη γύρατος που ήταν μεταβίβαση, μειωμένη του άντρα μου. Ναι. Αλλά είχε δικαιούται και επικουρικό. Όχι πολλά λεφτά, αλλά πάντως είναι χρήματα και αυτά. Από 3,5 χρόνια τώρα παλεύω να μου δώσω το επικουρικό, με γυρνάνε σε όλα τα ΕΦΚΑ που υπάρχουν, μέχρι που μου είπαν ότι ενεκρίτη τώρα και είναι στο Μητροπολιτικό. Κλείνω ραντεβού για το Μητροπολιτικό, λέει, στην Κηφισία σε 175. Δεν με αφήσαν να μπω, λέει, απαγορεύεται, λέει, για στο κοινό το ΕΦΚΑ αυτό. Και μου λένε τώρα στην Καλλιθέα, με έχουν πάει Πειραιός, Αχαρνών Ακαδημίας, στη Ραθίνα. Μιλάμε για χρόνια τώρα παλεύω και ακόμα δεν μου έχουν δώσει λεφτά. Ενεκρίθησαν και δεν τίποτα.
0: Να σου πω, κυρία Άννα. Καλά, δεν λένε πως είναι συνδεδεμένα ηλεκτρονικά και όλα αυτά βοηθεί το πολίτη. Ναι. Τι είναι αυτό να σε στέλνει σε διαφορετικά σημεία.
6: Αυτός ο πρωθυπουργός, το λέω εγώ Σατανά, αυτός ο Σατανάς πήρε αγόρα σε έναν υπερυπολογιστή, Άνδρη Αριάδνη το λέει, και προσπαθεί να τα βάλει όλα εκεί μέσα. Αυτό μόνο δικαιολογεί, αλλά 3,5 χρόνια. Τη λέω μια κυρία εκεί, τη λέω, μα κυρία μου, εσείς άμα είχατε να λάβετε μια σύνταξη 3,5 χρόνια, όχι που θέλω να κάνω ένα δικαστήριο γιατί μου πήραν το σπίτι το ξοφλημένο, κάτι κοράκια. Mm. Και ο δικηγόρος μου, ο οποίος είναι εθελοντής δικηγόρος, μου λέει ότι θα το πάρουμε με ένα δικαστήριο. Έχω πάρει από την ΑΔΕ ότι δεν χρωστάει το σπίτι, τίποτα δεν χρωστάω όλα. Mm. Και έχω, αλλά χρειάζονται λεφτά για να κάνω αυτό το δικαστήριο. Mm. Και δεν μου τα έχουν δώσει. Καταλάβατε. Αυτό είναι. Ας είναι καλά ο Χίος. Ο Χίος, ο Καψαμπέλης, όλους και εγώ τους παρακολουθώ. Το Μάχη FM δεν φεύγει από το ραδιόφωνο. Είναι και τρανζίστορο όταν κλείνει το νεύμα. Mm. Να έχω. Να είσαι καλά όλοι.
0: Να είσαι καλά, κυρία Άννα.
6: Καλό
0: σου βράδυ, να είσαι καλά. Από τη γυναίκα που περιμένει 3,5 χρόνια και να πηγαίνει από τώρα μια ηλικία, μια ηλικία που δεν πρόσεξα τη ηλικία. Άρα, ό,τι και να είσαι, τι θα πει με ηλικία, ξηλικία. Και να πηγαίνει από το ένα εύκολο στο άλλο. Ρε παιδιά, ρε εσεί δεν είστε ρε παιδιά. Και δεν μιλάω πόσο κάτι φορέ, πώ νιώθω, λε και πάω να κάνω εγώ. Που δεν έχω καμία σχέση με πράγματα, λες και ανήκω κάπου, είμαι κάπου, βγάζω κανένα αποθυμένο αντιπολιτευτικό λόγο, καμία σχέση. Αλλά ρε άνθρωποι, δεν λέτε ότι έχει συνδεθεί τώρα πια ηλεκτρονικά, βοηθείται ο κόσμος. Πώς πάει από το ένα μέρος στο άλλο, γυναίκα. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Όχι, δεν παίρνουμε γραμμή. Πω. Τα λέτε για να ακούει ο κόσμος. Και μήπως και αυτοί οι μανδαρίνοι και οι πορτοκάλιδες που ακούνε μήπως κάνουν τίποτε καλό να μην τρανά τον κόσμο, να μην τρανά τον κάθε πολίτη. Δεν γίνεται αυτό να σε πηγαίνει από το να πάρεις την Κηφισιά. Μας είπε συγκεκριμένα γυναίκα, δεν ακούω όταν είναι καμιά παραμύθα της σου. Πήγα Καλλιθέα, πάει αυτό, πήγε Κηφισιά, πήγε εκεί. Είναι δυνατόν, ρε. Που έρεπε να είναι πατάς, ναι, και αν υπάρχει κάποια καθυστέρηση οποιαδήποτε, οποιαδήποτε δικαιολογία να τη σεβαστώ, αλλά μην τυραννάς τον άλλον, το στέλνει σε 10 σημεία του ορίζοντα. Αν το θεωρείτε αυτό πως είναι πολιτεία και εξυπηρέτηση του πολίτη, με τι να σας πω τότε, παραμύθια λέτε στις τηλεοράσεις. Λοιπόν, 2-17-18.000. Να υπενθυμίσω πάλι εγώ. Μία εκπομπή την οποία μαϊτοσκοπεί ο Αποστόλης ο Σαββάκης. Πολύ ωραία κάθε φορά για να βγαίνει να παίζεται και στην τηλεόραση του Alert Κυριακή το βράδυ, όποιος θέλει να μας δει ή να ακούσει τον εαυτό του να μιλάει ή να ακούσει όλους τους άλλους. Καλό είναι και τηλεοπτικά έχει ενδιαφέρον. 9 με 11 την Κυριακή και το Σάββατο το βράδυ 2 με 4 τη νύχτα για τους ξενύχτηδες στην τηλεόραση του Alert. Ηλίας Κακλαμάνης στο μικρόφωνο, στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο Χαραμπίδης Αλέξανδρος, και θα περάσουμε 2-17-18.000 τον το τηλέφωνο, εγώ να κάνω ένα ακόμη σχόλιο. Τι σχόλια να κάνεις όταν είναι όλο σε κακό και όλα. Πριν λέγαμε τα παιδιά που σκοτωθήκαν με τις μηχανές, τώρα θα πούμε για άλλους νεκρούς. Ένας νεκρός σε συνεργείο το οποίο συνεργάζεται, δεν ξέρω αν ξέρετε, κάτω στη Motor Oil εκεί στους Αγίους Θεοδόρους, συνεργάζονται κάποια εξωτερικά συνεργεία που λέμε, τα οποία συνεργάζονται εκεί σε αυτό το μεγάλο που έχει δώσει πολύ ψωμί εκεί πέρα γύρω. Είχα μιλήσει με κάποιους ανθρώπους, το έχουν σαν καμάρι να δουλέψουν εκεί, άλλο το ένα άλλο το άλλο. Σήμερα όμως κάποιο εξωτερικό συνεργείο εκεί συνελήφθη, όπως άκουσα, και ένας υπεύθυνος μηχανικός του συνεργείου, κάτι στραβό πρέπει να έκανε, γιατί τα περισσότερα γίνονται από ανθρώπινα λάθη, που μπορεί καμιά φορά να φταίει από αυτό που παθαίνει το κακό μέχρι ανώτερος που δεν έχει επιβλέψει εκείνη την ώρα κάτι. Ένας νεκρός και ένας μακάρι να τη σκαπουλάρει ο άνθρωπος ο άλλος. Δύο από ατύχημα εκεί πέρα. Κρίμα. Λοιπόν, για πάμε γραμμή. Γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
7: Καλησπέρα κύριε Ηλία, Γιώργος Μέγαρα.
0: Γεια σου κύριε Γιώργο Μέγαρα.
7: Ήθελα να πω, αλλά το έπιασες το θέμα κατευθείαν.
0: Δεν έχεις,
7: λέω, η εβδομάδα δεν ξεκίνησε τόσο ωραία, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
7: Εδώ είχαμε στους Αγίους Θεοδόρους το ατύχημα, να πούμε, με το εξωτερικό συνεργείο. 4-5 τραυματίες, ένας νεκρός από έκρηξη μια σωλήνας που είχε αέρια μέσα.
0: Mm.
7: Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω, δεν είχαν λάβει μέτρα προστασίας. Τέλος πάντων, έγινε το κακό.
0: Συγγνώμη Γιώργο, Γιώργο, πιο ολοκληρωμένα το λες εσύ. 4-5 τραυματίες, ε?
7: Ναι. Και ο ένας είναι σοβαρά. Ο ένας
0: είναι, αυτό ανέφερα κι εγώ το σοβαρά.
7: Όχι, ο ένας έφυγε από τη ζωή.
0: Ο ένας πλέον είναι νεκρός. Ναι. Σωστά. Είναι νεκρός, ένας σοβαρά, αλλά.
7: Στη Θεσσαλονίκη πάλι ο αστυνομικός που τίναξε τα μυαλά του στον αέρα μέσα στο λεωφορείο της αστυνομίας. Πάει κι αυτός. Το ζευγαράκι 24 και 27 χρονών, yeah, με τη μηχανή, yeah, εδώ στην Αθήνα, να πούμε, που πέσανε και σκοτωθήκανε. Κρίμα τα νιάτα, κρίμα, να πούμε, δεν πήγε καλά η εβδομάδα, δεν πήγε καθόλου καλά.
0: Yeah.
7: Δεν είναι να ακούγονται αυτά τα πράγματα, είναι λυπερά. Αλλά να που συμβαίνουν τώρα, πάει για το μεροκάμα το άλλο, να πούμε, και
0: δεν ξέρω
7: και
0: θα γυρίσει
7: στον αέρα. Τώρα να πω, ολόκληρη επιχείρηση, ολόκληρο εργοστάσιο, ολόκληρη και με τόσες ασφάλειες και αυτά, να μην λαμβάνονται υπόψη, να πούμε, το ότι μία στο εκατομμύριο μπορεί να γίνει αυτό το ατύχημα. Να που έγινε, να πούμε, γιατί δεν είναι ενημερωμένα καλά τα συνεργεία που πηγαίνουν να κάνουν αυτές τις δουλειές. Δεν είναι μια ρέλα του τρένου να πάω να την κόψω με τόσο θεροπλή και νοή με το οξυγόνο.

0: Κανένα πρόβλημα, όπως τα λες, αλλά τα νιάτα του, ρε παιδί μου, 24 χρονών στο άνθος ηλικίας τους τώρα και η κοπελιά, να πούμε, 24, η κοπέλα 26-27 λένε το παλικάρι. Ρε τώρα είναι το άνθος πάνω, ρε, παίρνετε τα... Πάτε να πούμε όλα με μηχανές, ρε παιδί μου, αυτή την εβδομάδα όλα με μηχανές ήταν τα θύματα. Ναι, όλα τα θύματα αυτή της εβδομάδας ήταν με μοτοσυκλέτες, με μηχανές. Δεν ξέρω τι να πω, να πούμε. Έχουμε ξεφύγει. Να πούμε. Έχουμε ξεφύγει, λες, και έχουμε τον πολύ πληθυσμό, να πούμε, και έχουμε, ναι, έχουμε νέους, ας πούμε, πίσω. Από είμαστε όλοι από 80 και πάνω. Καλά, είσαι μικρός πιτσιρικάς, αλλά
1: ναι, πολύ μικρό.
0: Έτσι, αφού τι να κάνουμε, Ασυλία μου, τι να κάνουμε.
1: Εμείς οι μικροί φαινόμαστε, Γιώργο. Σε λέει Γιώργο. Να είσαι καλά, ρε Γιώργο. Να είσαι καλά.
0: Καλό. Σου εύχομαι υγεία και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Υγεία να έχουμε μόνο με αυτά που ακούμε.
0: Υγεία σε όλο τον κόσμο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά. Λοιπόν, παιδιά, πολλά ατυχήματα πραγματικά, ρε παιδιά. Δεν νομίζω πως είναι αυτό λογική. Όταν ερχόμουν πριν στο κανάλι, παιδιά, από το Κεφισό, σας μιλάω ειλικρινά, το λέω τώρα για να κατηγορήσω κανένα μηχανάκι. Δεν έχω και λόγο. Ένας τύπος έκανε τόσο κάθετα στα αυτοκίνητα ανάμεσα ζικ-ζακ που έλεγες, ρε άνθρωπε, μελοθάνατος πελάτης του κάτι είσαι. Πώς το λέμε, μελοθάνατος του θανάτου, δεν πάει το μελοθάνατος του κάτι, μελλοντικός μελοθάνατος χτύπα ξύλο και μελλοντικός πελάτης του κάτερ. Έτσι, δηλαδή μιλάμε, τα αυτοκίνητα τον αποφεύγαμε. Πώς να σου το πω, έλεγα από μένα, έλα ρε, πώς παρουσιάζεται αυτός, ξαφνικά δεξιά, επήγαινε στα δεξιά, ξαναπήγαινε αριστερά, δηλαδή ο μπροστινός αν έτρεχε περισσότερο αυτό που του έκανε ζικ-ζακ για να πάει πάλι αριστερά, θα τον σκότωνε. Και μετά πω, ρε, το κακό μέρο το παιδί μου, εκεί που πήγαινε στο δρόμο, ξαφνικά ένας αλήτης, ένας οδηγός έπεσε πάνω του. Δεν γίνεται άμα δεν προσέχεις τον εαυτό σου. Πάρτε το χαμπάρι. Και ειδικά τα μηχανάκια που είναι πιο ανυπεράσπιστοι, γιατί δεν έχουν λαμαρίνα. Από σύγκρουση λαμαρίνας και σάρκας, φυσικά και θα βγει κερδισμένη η λαμαρίνα. 100 φορές το λέμε. Λοιπόν, πάμε γραμμή. Παρακαλώ.
2: Ηλία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Είσαι καλά, ο Βασίλης από Ηλιούπολη είμαι.
1: Γεια σου, Βασίλη.
2: Επειδή οδηγάω πολλά χρόνια μηχανάκι, παπάκι.
1: Ναι.
2: Από τα πρώτα παπιά, να φανταστείς, από ηλικία πολύ μικρή, γιατί τέλος πάντων ήταν τότε η εποχή στα παπιά, δεν τρέχαμε. Mm-hmm. Το παπί τώρα εντάξει, αλλά σκοτωνόντουσαν με τα παπιά και τότε πολλά παιδιά, γιατί τρέχανε, το πηγαίνανε στα όρια. Θέλω να πω κάτι γενικά. Για την οδήγηση. Ο κόσμος είναι τρελαμένος και τώρα που έχουν μπει και οι γυναίκες στα τιμόνια και στα μηχανάκια, θα δεις πολλές γυναίκες τώρα, Ηλία, με μηχανάκι, οι οποίες το μηχανάκι είναι πάρα πολύ δύσκολο εργαλείο, πρέπει να έχεις τα μάτια στο 100 και παρατηρώ ότι πολλοί πάνε γυρεύοντας, μικροί μεγάλοι. Δεν πρόκειται να το γλιτώσουν το μοιραίο πολύ. Εγώ τους βλέπω στον δρόμο, εγώ είμαι 40-45 χρόνια με παπί. Είμαι, να φανταστείς, έχω καβαλήσει από 12 χρόνια παπάκι που είχε ο πατέρας μου και πηγαίναμε στα χωράφια βόλτες. Ναι. Λοιπόν, και οδηγάω... Μ' ακούς, Ηλία?
1: Πολύ καλά, πολύ καλά.
2: Συγγνώμη, ναι. Τρέχουνε πάρα πολύ. Δεν φταίνε τα μηχανάκια, όλοι οι οδηγοί. Δεν μπορώ με Ηλία εγώ. Δεν μπορώ να δουλέψω χωρίς μηχανάκι στην Αθήνα.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις. Δηλαδή είναι η δουλειά μας τέτοια.
1: Ναι, δεν μπορεί να αποφύγουμε. Όχι, Βασίλη μου. Δεν κατηγορώ τα μηχανάκια, διότι είναι η καλύτερη λύση να σώνονται από το, από το κομφούζιο των αυτοκινήτων, φίλε.
2: Ο χειρότερος οδηγός και ο πιο απρόβλεπτος είναι αυτός με το αυτοκίνητο. Όχι αυτός με τη μηχανή.
1: Ναι.
2: Με τη μηχανή είναι απρόβλεπτος, γιατί με την έννοια ότι μπορεί να περάσει ενδιάμεσα από τα μάξα. Φυσιολογικό είναι, γιατί δεν υπάρχει χώρος και αναγκαστικά περνάμε ανάμεσα από τα αυτοκίνητα. Τι να κάνουμε, δηλαδή, αφού είναι όλοι οι δρόμοι κλειστοί.
1: Ναι.
2: Είναι νόμιμο να περάσεις ανάμεσα από τα αυτοκίνητα.
1: Ναι.
2: Και ειδικά όταν είναι σταματημένα ή πάνε σε πολύ.

0: αργή ή τέτοια.
1: Σωστά.
0: Αλλά τα αυτοκίνητα, ηλία μου, αυτά τα ζιγζάκ που κάνουν έχουν σκοτώσει πολύ κόσμο. Πολύ άχρηστοι, συγγνώμη που το λέω αυτό, άσχετοι, ξεπαρκάρουνε, σταματάνε, ανοίγουν την πόρτα ηλία, λες και είναι στο σπίτι τους.
1: Έχεις απόλυτα δίκιο, σιγά μην κάνουμε αθώους και τους οδηγούς των αυτοκινήτων.
0: Λοιπόν, όλοι είμαστε τα ίδια, εγώ και αυτοκίνητο και ο μηχανάκι και τα έχω για τη δουλειά μου. Τα οδηγάω και τα δύο. Εντάξει, δεν λέω ότι δεν μπορεί να σου συμβεί το κακό, άμα, γιατί μπορεί να μην φταίς κι εσύ.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, όλα είναι. Γι' αυτό όλοι μας να προσέχουμε, να μην τρέχουμε, να κατεργηθούν η ηλία και οι μεγάλες οι μηχανές. Γιατί να έχει ο άλλος μια μηχανή 400, 700 και δεν μπορούν να ελέγξουν τον γκάζι η ηλία μου. Εγώ άμα ξεγελαστώ μια φορά και ανοίξω τον γκάζι γιατί είμαι σε καλή διάθεση, γιατί έτσι μου έχει έρθει, είμαι υπεύθυνος. Δηλαδή δεν φέρνω μόνο τον εαυτό μου σε κίνδυνο, φέρνω και άλλους ανθρώπους. Πρέπει να προσέχουμε όλοι. Γι' αυτό μπήκαν οι κάμερες και να μπουν, ηλία μου, άλλες τόσες κάμερες. Όχι ότι θα γλιτώσουμε την τρέλα την πολύ.
1: Σωστά.
0: Όμως θα βελτιωθούν πάρα πολύ τα πράγματα, ηλία μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ, Βασίλη μου. Καλό σου βράδυ.
0: Καλή συνέχεια και την αγάπη μου στο σταθμό που μας δίνει αυτή τη δυνατότητα και μιλάμε, λέμε τα πάντα. Γιατί, ηλία, είναι από τους λίγους σταθμούς που μπορεί ο κόσμος να πει απλά πράγματα.
1: Βέβαια.
0: Μας δίνει το λόγο.
1: Και ελεύθερα και ελεύθερα.
0: Και σε ευχαριστούμε και εσένα που το ξεκίνησες αυτό πολύ έντονα και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να σε καλά.
0: Καλό
1: σου βράδυ, Βασίλη μου. Γεια σου. Κάνω βιαστικά τώρα, παιδιά, για να πάμε σε αλλαγή της ώρας. Δευτερόλεπτα και επιστρέφουμε. Πάμε. Εγώ βέβαια.
2: Η ώρα είναι 10.

0: μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.
2: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στο Μάχη FM 99,8.
3: Για να πάμε τώρα στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
4: Αντώνης, ταξιτζής.
3: Γεια σου Αντώνη.
4: Άκουγα προηγουμένως το παλικάρι που έλεγε ότι τα αυτοκίνητα δεν ξέρουν πώς οδηγάνουν και κάνουν ζιγζάκ και τα μηχανάκια βρίσκουν χώρο και περνάνε μέσα από τα αυτοκίνητα γιατί να πάνε στη δουλειά τους.
3: Ναι.
4: Αυτά είναι καλά για ποιήματα, για λογοτεχνία.
3: Ναι.
4: Εγώ που οδηγάω 12 ώρες μέσα στην Αθήνα και 13 και 14 και κάθε μέρα και τώρα που είναι βράδυ και Χριστούγεννα βράδυ και που είναι πιωμένη το πρωί, ό,τι να είναι, όπως να είναι μέσα στους δρόμους, έχω να πω ένα πράγμα. Δεν υπάρχει ο αυτοκινητιστής κάνει ζιγζάκ ή ο μηχανάκιας κάνει ζιγζάκ. Είναι θέμα ανθρώπου, κύριε. Είναι θέμα ανθρώπου. Είναι θέμα παιδείας και τι κουβαλάει ο καθένας μέσα στην ψυχή του και στο μυαλό του. Είτε κραβαλάς γαϊδούρι, ή μηχανάκι, ή τάγκς. Όταν εγώ τώρα σαν επαγγελματίας που είμαι μέσα στον πόνο του αλλού να πάει στη δουλειά του, στη διασταύρωση, δεν κλείνω τον δρόμο, δεν προχωράω. Ας έχω πράσινο.
3: Σωστό.
4: Ούτως ώστε εάν με πιάσει κόκκινο, να μην κλείσω τους κάθετους στον δρόμο.
3: Σωστό.
4: Να μπορέσουν οι άνθρωποι να ξεφύγουνε.
3: Σωστό.
4: Πόσες φορές, αδερφούλη μου, η τελευταία συνθηγόνε προχτές, ενώ είμαστε σταματημένοι όλοι, περνάει μια κυρία, κλείνει τον δρόμο.
3: Άντε και μετά να μην γίνει κομφούζιο, συγγνώμη τον σε διακόπτω, άντε μετά να μην γίνει κομφούζιο.
4: Με κατάλαβες, αδερφούλη μου, είναι θέμα ανθρώπου,
3: έχει δίκιο.
4: Το πρώτο. Το δεύτερο, εγώ τα μηχανάκια τα έχω βάλει σε μια κατηγορία, γελάω εδώ με τους πελάτες μέσα, γελάμε. Λέμε, βιάζονται τόσο πολύ. Αυτοί που δεν φοράνε κράνος, οι απειροελάχιστοι που δεν φοράνε κράνος, είναι αυτοί οι ίδιοι που περνάνε και τα κόκκινα. Ενώ αυτοί που φοράνε κράνος είναι λίγο πιο συνειδητοποιημένοι. Αυτοί που δεν φοράνε κράνος είναι παντός του 0 από 0-0 σε όλα τους. Πιστεύω και στην προσωπική του ζωή είναι 0. Παιδιά, είναι θέμα ανθρώπου. Λοιπόν, είμαστε ένα μπάχαλο, το λέω παιδί μου, φίλε μου καλέ, το λέω ειλικρινά. Είμαστε ένα μπάχαλο, δηλαδή ψάχνουμε τώρα να βρούμε κανένα ραδιοφωνικό σταθμό όπως το δικό σας, να ακούσουμε κάτι της προκοπής, ψάχνουμε να βρούμε κανένα κανάλι να ακούσουμε κάτι της προκοπής, να κουμπίσουμε κάτι, παιδιά, και εμείς είμαστε ο καθρέπτης της πολιτικής σκηνής της χώρας μας.
3: Βέβαια.
4: Όταν βλέπεις αυτό το μηδέν στην πολιτική σκηνή, όταν βλέπεις όλους τους βουλευτές, εξαιρώ κάποιους οι οποίοι μου αρέσει επειδή αγαπάνε την Ελλάδα όπως και εγώ λίγο παραπάνω, αν πάρεις όλους τους υπόλοιπους είναι εκτρώματα. Αυτοί είμαστε εμείς οι πολίτες που δεν σεβόμαστε ο ένας τον άλλον, δεν είναι θέμα ποιος είναι μηχανόβιος ή αυτοκινητόβιος, είναι πάλι παιδείας. Δεν έχουμε, ρε παιδιά, είμαστε ο ένας, να δεις τι πινελίκια ρίχνουν ο ένας τον άλλον. Τι πινελίκια, τι βρυξιές, τι χειρονομίες. Έχει αποξενωθεί ο άνθρωπος, είχε ξεκινήσει η αποξένωση από τους Αμερικάνους, ήρθε στους Ευρωπαίους, ήρθε και σε εμάς, παιδιά. τέλος. Δυστυχώς, αυτό που είπε αυτός ο Υπουργός Εξωτερικών, ελάτε, προχτές, ήταν πολύ σωστό. Αποξενωθήκαμε, τελειώσαμε.
3: Ναι.
4: Αν δεν το πάρουμε αλλιώς, σαν δυτικός πολιτισμός, παιδιά, έχουμε τελειώσει.
3: Αντώνη, σε ευχαριστώ για όλα. Καλή, είσαι έξω σε δουλειά.
4: Ναι, ναι, τώρα, μόλις φύλλα πελάτες.
3: Καλή συνέχεια, φίλε.
4: Ευχαριστώ.
3: Να είσαι καλά, Αντώνη. Ήταν κέριος ο Αντώνης, ήταν πραγματικά, είπε ένα. Όλα του ήταν ωραία, αλλά μ' άρεσε αυτό που έλεγα και εγώ πριν λίγες μέρες. Μονάδα, μεγάλο πράγμα. Τι είναι η μονάδα, να είσαι ισχυρός από μόνος και να έχεις λογική, και έτσι γίνεται το σύνολο πιο καθαρό και πιο ατόφιο και πιο δυναμικό. Τώρα, αυτός που μπαίνει πραγματικά, βλέπεις ότι θα πάνε σε πια σκόκκινο και εσύ μπαίνεις εκεί. Και δεν μπορεί να περάσει απέναντι γραμμή που είναι το κάθετο, να έρθουν τα άλλα αυτό και να περάσουν. Δεν ξέρεις ότι είσαι βλάκας. Πόσους έχουμε δει με τα μάτια μας που λέμε, όλη μέρα μπορεί να την έχουμε πατήσει για λίγο. Αλλά τι κάνουμε. Εγώ το έχω πατήσει κάνα δύο φορές, την έχω πατήσει. Και τι κάνω. Κάνω όπως φεύγω και πάω δεξιά, ακόμη και ας είναι επικίνδυνο σε μια γωνία, για να μπορέσουν να περάσουν οι άνθρωποι. Όλοι μπορεί να έχουμε κάνει λάθος. Μερικοί όμως είναι γάιδαροι. Πραγματικά είναι θέμα παιδείας. Πάρα πολύ σωστά τα τοποθέτησε ο Αντώνης πάνω στην οδήγηση, και εκεί παιδεία είναι. Και στα μηχανάκια. Όπως πάμε σε γραμμή και μετά θα συνεχίσω στα μηχανάκια αυτό που είπε. Το ποιοι προσέχουν, ποιοι δεν προσέχουν. Παρακαλώ.
5: Ηλία.
3: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα σας. Η Μαρία, είμαι από το Λόφο Σκουζέ.
3: Γεια σου, κυρία Μαρία.
5: Χαίρομαι, μας κρατάτε συντροφιά και μαθαίνουμε πολλές πληροφορίες από την εκπομπή σας.
3: Να είσαι καλά.
5: Ήθελα να πω και εγώ ευχαριστώ. Συλληπιτήρια σε όσους χάνονται. Μας λυπεί αυτό το θέμα. Αλλά βλέπω δεν υπάρχει σωτηρία. Θέλω να πω συλληπιτήρια για το Μαζονάκι και να πω, γιατί ακούγεται και χθες υπόθηκε και ακούω και από αλλού, ότι μας ενοχλεί το θέμα ότι το παίζουν τα κανάλια, και τώρα ήρθε και της κυρίας Βύση και του κυρίου Καρβέλα. Αυτό είναι προσωπικό τους, δεν μας ενδιαφέρει να το λύσουν. Όμως του Μαζονάκι είναι κοινωνικό.
3: Ναι.
5: Αν δεν παίξει ο δημοσιογράφος και δεν επιμένει, δεν θα τιμωρηθεί κανείς, κύριε Ηλία.
3: Ναι, γιατί είναι για και γενικό καλό εκείνο, ενώ το άλλο είναι προσωπικό, ας κάνουν θέλουνε.
5: Ασφαλώς, ναι. Πώς να σου το πω, μου είναι αδιάφορο.
3: Είναι
5: κάτι θέμα δικό τους. Όμως εδώ εκτελέστηκε ένας άνθρωπος. Οι γονείς χάσαν το παιδί τους. Δεν μπορώ να το δεχτώ. Πονάω κάθε φορά και για απόψε για αυτούς που χάθηκαν. Και για αυτόν τον άνθρωπο. Πώς τον εκτέλεσαν έτσι. Πού πήγε ο χριστιανός. Χάσαν το παιδί τους άδικα. Έχουμε προβλήματα, όπως είπε ένας κύριος εχθές. Πάρα πολλά. Και εμείς, και εσείς και όλοι. Αλλά θέλω να επιμένουν στο θέμα, να τιμωρηθούν αυτοί οι άσχετοι. Για να το λέω επίκως το λόγο μου αυτό. Ναι. Δεν μπορεί να βάζεις το γιατρείο σου να λες γιατριό. Ήταν αυτοί οι γιατροί. Από πού και σπου. Εγώ ντρέπομαι που ακούω τη λέξη. Εγώ στον γιατρό πάω για να γιατροπορευτώ. Όχι να βγω πεθαμένος.
3: Σωστά.
5: Και όταν το ξέρεις ότι κάνεις κάτι που δεν έχεις τα στοιχεία μέσα να το αντιμετωπίσεις σε ένα δύσκολο περιστατικό. Το λάθος το δέχομαι. Έχω πει στην οικογένειά μου ότι αν συμβεί κάποτε κάτι, δεν θέλω να τρέξετε τίποτα. Έγινε κάτι στο κουτί και δρόμο. Γιατί προσωπικά νομίζω ότι κανείς γιατρός δεν θέλει να πεθάνει τον ασθενή. Αλλά εδώ δεν έχεις λάβει τα μέτρα σου.
3: Ναι.
5: Είσαι εντελώς ακάλυπτος για έναν άνθρωπο, οποιοσδήποτε άνθρωπος να ήταν. Μπορεί να ήμουν εγώ, το παιδί μου, ο διπλανός μου. Θέλω το θέμα να παίζει. Μόνο οι δημοσιογράφοι θα το φτάσουν εκεί που πρέπει, να τιμωρηθούν. Όχι να γυρίζουν από εδώ και από εκεί. Αυτοί να ζουν και οι άλλοι να θρυνούν μέχρι να πεθάνουν ένα παιδί που χάσανε. Δεν σας κουράζω άλλο.
3: Όχι, όχι, ευχαριστώ. Είναι σωστά όλα, έχεις δίκιο. Αν δεν κουνιόταν οι δημοσιογράφοι, και μπράβο, γιατί λέμε τα στραβά, τηλεοπτικά, δημοσιογραφικά.
5: Όχι,
3: αν
5: όχι,
3: δεν υπήρχαν αυτοί, δεν θα έβγαινε τώρα αυτό όλο το ότι βγαίνει το ότι
5: σαβούρα. Καθόλου. Όπως και τα παιδιά από την Πάτρα και τα άλλα παιδάκια. Έτσι σε χάνουμε ανθρώπους. Είμαστε μια χούφτα, κύριε Ηλία. Δεν μείναμε τίποτα. Εγώ υποφέρω πολύ για αυτά που συμβαίνουν. Τι θα γίνει η ανθρωπότητά μας εδώ πέρα. Χάνουμε ανθρώπους αδίκως. Και αυτό με έχει λυπήσει πάρα πολύ του Μαζονάκη, πάρα πολύ. Όχι, να το πάνε μέχρι τέλος, να τιμωρηθούν με όποια τιμή τους αξίζει. Το παιδί πίσω δεν έρχεται. Ο γονιός το έχασε και αυτός έχασε τη ζωή του. Αλλά τουλάχιστον να αποδειχθεί. Να αποδειχθεί, να πάρουν την τιμωρία που τους αξίζει. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα
3: πολύ. Να είστε καλά, κύριε.
5: Καλώς
3: ήρθατε, κυρία Μαρία. Και εδώ να πω, τώρα που έφερε κουβέντα η κυρία Μαρία το Μαζονάκι, εκεί πέρα σε αυτό το αντί να της, του κάνουν εκείνα τα αφιερώματα και του κάνανε και τέτοια, πότε ξεκινάει πάλι εκείνο το που λάβανε μέρος που ήταν ο πιο σοβαρολιγόλογος, Κυριλέ. Εγώ δεν το έλεγα πιο αντικατεύει. Προς Θεού να είναι καλά η Πάολα αυτή σε πολλά πράγματα και στη φωνή άξια, δεν αφιβάλλω, αλλά δεν ξέρω γιατί συναισθηματικά, εκτός αν γίνει αυτό αύριο. Αύριο έχουν λέει το πρώτο από αυτό το. Πώς το λένε εκεί πέρα αυτό μετά. Που πηγαίνουν τα παιδιά και εξετάζονται εκεί, γίνεται, ήταν και ο Μαζονάκης εκεί. Θα ήθελα συναισθηματικά, κι ας είναι λίγο ψυχοπλακωτικό, αλλά είναι τιμή τη θέση του να ήταν με ένα χιδιό, πώς το λέμε εκεί με το Στεφάνι. Μια κορδέλα. Εκεί είναι την πρώτη μέρα, σαν να τριχιάσει ο κόσμος. Να είναι ίσως να ήταν το πιο ευαίσθητο και σαν απουσία. Το να αντικατασταθεί, όχι προς Θεού είπα όλα γυναίκα που θα αντικαταστήσει, σε κάθε εκπομπή να ήταν, αλλά ενώ εκεί στην αρχή έστω και 5 λεπτά, 10 λεπτά, εγώ θα αφήνω όλη την εκπομπή. Θα έλεγα όλη την εκπομπή, μιλάτε οι άλλοι τρεις, δεν παίζουν την ίδια μέρα, οποιοδήποτε άλλος να είναι καλά και δεν το λέω εναντίον της Πάολας έχουμε τίποτα. Πανάξια τραγουδίστρια, είναι ωραία φωνή έχει, αλλά ένα. Καταλαβαίνω τι λέω τώρα, σαν όχι Στεφάνι να είναι τέτοιο ψυχοπλακωτικό, υπερβολικό. Μαύρο εκεί, σαν να είναι η θέση του κενή. Κενή θέση, κενή. Ας τοποθετήσουμε έτσι. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
6: Καλησπέρα κύριε Στονάνη.
3: Καλώς την κυρία.
6: Τι κάνετε, καλά η οικογένειά σας.
3: Πάμε σε δεύτερη κυρία Άννα. Γιατί πριν μιλάγα μία κυρία Άννα.
6: Ναι, το άκουσα. Θα σας πω κάτι. Το τιμόνι, κύριε Κακλαμάνη. Είναι πολύ δύσκολη δουλειά. Πρέπει να προσέχουνε. Αλλά όμως δυστυχώς μου φαίνεται εμένα. Εγώ δεν οδήγαγα, ούτε έχω οδηγήσει. Αλλά είναι δύσκολη δουλειά. Και τα μηχανάκια, τα λεωφορεία και τα μεγάλα αυτοκίνητα και τα αυτοκίνητα τα γιοταχή. Και θα σου πω μια περίπτωση δική μου και θα σε κλείσω. Ερχόμουν μια φορά από την Τρίπολη, ερχόμουν στην Αθήνα. Ναι. Μιλάμε για παλιά. Ναι. Ερχόμουν στο γιο μου. Και ερχόταν το λεωφορείο, κοντεύαμε να φτάσουμε στην κόρη σου. Και το κοιτάω τον οδηγό, καθόμουν πιο πίσω. Το κοιτάει και λέει το τηλέφωνο, αρχίζει και μίλαει. Εγώ περιμένω να το πάρει το τηλέφωνο το αυτοί, περιμένω. Του λέω το λόγο. Του λέω σας παρακαλώ μπορείτε, θέλετε να μιλήσετε. Ναι, λίγο το λεωφορείο στην άκρη του λέω, γιατί πίσω είμαστε 20 άτομα. Δεν μπορούμε του λέω. Και ξέρετε μου είπε κύριε Κακλαμάνη, τι θα σε βάλω μου λέει για τα γόνια με έναν που λέει, μου είπε. Τα ακούσατε.
3: Αν μας σκοτώνατε όμως πες, αν μας σκότωνες.
6: Ναι, μου είπε, ξέρετε μου είπε. Τι θα σε βάλω, δεν σε βάλω εγώ του λέω. Κάνε το στην άκρη και κουβέντια σας το θέλει σου λέω. Και ήταν ένα παιδί να διαρρώ, μου λέει κυρία καλά πολύ σωστά το είπες. Μα να βλέπεις τώρα, είχες πόνο μέσα κυρία Κλαμάκη και να οδηγάς. Εγώ το βλέπω, δεν ξέρω κιόλας, εγώ μου παίρνετε πολύ περίεργο πράγμα.
3: Ή έστω για λίγο να σου πω κάτι κυρία Άννα. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και είναι κάτι ανάγκη, μπορεί να είναι το παιδί σου να σε πάρει μια κουβέντα, ναι. Αλλά δεν πιάνουμε κουβέντα, δεν κατάλαβες. Άλλο να πεις, έλα ναι, για τώρα οδηγώ, κάνω κάτι. Αλλά όχι σε στήλ, έλα πάμε τώρα βόλτα μαζί οδηγάμε και μαζί μιλάμε.
6: Όχι, παρακολούθα, κουβέντια δεν ξέρεις τώρα. Καταλαβαίνεις γιατί με την κουβέντια δεν. Εγώ το πιάσα το νόημα. Ήμουν να πίσω και το κατάλαβα. Και θα σου πω και κάτι. Γιατί στα χωριά μας, βρήκε το χωριό μας, κάτι στενάκι που γύριζε και του βάζανε το λόγο. Βρήκε, του λέω, γιατί τρέχεις, του λέω. Είναι στροφή εδώ το σπίτι. Για και πάω από κάτω την στροφή, θα πιέσα πάνω. Πρέπει να είναι κάπως, μου φαίνεται, δεν ξέρω και σε γλαμάνι, πώς τα βλέπουν τα πράγματα και σε νοχογένε πολλά παιδιά που ακούω και εδώ και δεξιά και αριστερά ένα μηχανάκι που είπε χθες, ευάρεσε την κολόνη και σκοτωθήκα τα παιδιά και τα δύο.
3: Ναι.
6: Αυτά κύριε Κακλαμάνι.
3: Να είσαι καλά κυρία Άννα μου.
6: Σε ευχαριστούμε που ακόμα άλλο. Ακούτε το χείο, εγώ την τα ακούω όλα, σας ακούω όλους.
3: Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ.
6: Καλή σας νύχτα.
3: Καλό σου βράδυ. Παιδιά, δίκιο γυναίκα. Βλέπεις, δεν έχει ορατότητα κάπου ένας δρόμος. Έτσι γίνονται και μεγάλες σύγκρουσες βέβαια στους εθνικούς. Πάει αριστερά να κάνει προσπέραση χωρίς να έχει ορατότητα. Βρε, έχει στροφή, ρε. Βλέπεις ότι δεν βλέπεις μια ευθεία τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο να λες θα ανοίξω, θα περάσω γιατί έχω αυτοκίνητο που μπορεί να άνετα με την επιτάκυνση. Εδώ λες μερικούς ο οποίος κάνει προσπέραση και δεν έχει δει ότι είναι στροφή. Έτσι έχουν γίνει τα μεγαλύτερα ατυχήματα στους δρόμους. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
7: Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα σας.
7: Είμαι η κυρία Ειρήνη.
3: Καλησπέρα. Γεια σου κυρία Ειρήνη.
7: Και από Ηλιούπολη, κύριε Ηλία, είναι πολύ καιρό που δεν σας έχω πάρει.
3: Να είστε καλά, κυρία Ρήνη.
7: Είστε καλά.
3: Ναι, καλά, κυρία Ρήνη.
7: Κοιτάξτε, θα πω, είμαι πάνω από 70 χρονών, έχω γεννηθεί στην Ηλιούπολη. Mm-hmm. Αφήστε με όμως, μην με κλείστε. Θα πω δύο-τρία πολύ σημαντικά πράγματα για τα ατυχήματα.
3: Ναι.
7: Πολύ ωραία μίλησε και ο κύριος Αντώνης και εσείς αυτά που είπατε, εντάξει αυτά. Λοιπόν, ακούστε όμως γεγονότα τώρα.
3: Ναι.
7: Εδώ που γεννήθηκα, στην Άνω Ηλιούπολη. Λοιπόν, επί 30 χρόνια, όσο μεγαλώναν τα παιδιά μου, ακριβώς εκεί 30-31 χρονών τα παιδιά μου, προσέξτε, είχαν σκοτωθεί σε απνίκ ακτίνα 500 μέτρα γύρω γύρω από το σπίτι μου. Εδώ είχαν σκοτωθεί γύρω στα 30 με 32 αγόρια κορίτσια που τα ήξερα εγώ όλα, γιατί είχα και φροντιστήριο εδώ ξένων γλωσσών και έχω γεννηθεί κιόλας, γνωρίζω όλους τους συμπολίτες τους παλιούς. Αλλά εντάξει, λοιπόν, αυτό πήγαινα στο νεκροταφείο και έκλαιγα της Αγίας Μαρίνης, αυτό έχουμε εμείς εδώ, έκλαιγα.
3: Καλά, 20-30, κυρία Ειρήνη, 20-30 άτομα σε πόσο καιρό?
7: Σε 30 χρόνια.
3: Α, εννοείς όλα τα χρόνια, κατάλαβα.
7: Ναι, 30 ναι. χρόνια μεγαλώνοντας τα παιδιά μου,
3: ναι,
7: είχαν
3: ναι.
7: ήδη σκοτωθεί και τα ξέραμε. Φίλοι φίλων, συμμαθήτριες, συμμαθητές των παιδιών μου και αυτά όλα.
3: Ναι.
7: Πήγαινα στο νεκροταφείο στην αρχή, νέα γυναίκα ακόμη,
3: ναι.
7: και έκλαιγα. Μετά κατάλαβα όμως και άρχισε η οργή μέσα μου. Γιατί κατάλαβα ότι είναι κατά λάθος εξεπίτηδες όλα αυτά. Και είναι από ψηλά. Από ψηλά γίνονται όλα αυτά, κύριε, να το ξέρετε. Ναι, και έχουν και κακή παιδεία, πολύ ωραία το είπανε, πολύ σωστά, αλλά προσέξτε τώρα τι συνέβη. Δύο γεγονότα.
3: Ναι.
7: Το ένα, περπατούσα σε κεντρικό δρόμο του Παρισιού μαζί με μια φίλη μου, Γαλλίδα αυτή.
3: Ναι.
7: Και ήταν όλα τα σταματημένα τα αυτοκίνητα, περάσαμε εμείς με κόκκινο και δεν μας πήραξε κανείς ούτε ένα πιπ. Λέω, αυτή τι είναι, λέω, πολύ ευγενική. Ποιο σου είπε, μου λέει, πως είναι ευγενική εδώ? Είναι πολύ αυστηροί οι νόμοι υπέρ του πεζού και εφαρμόζονται οι νόμοι.
3: Ναι.
7: Τα ίδια λόγια τα δικά μου είπε ένας βουλευτής σε παραμονές εκλογών εδώ στην Ελλάδα, δεν θυμάμαι, πριν 5-10 χρόνια, δεν θυμάμαι. Είπε ότι τα παιδιά μας σκοτώνονται στους δρόμους, είμαστε δε πρώτοι σε ατυχήματα σε όλη την Ευρώπη, να το ξέρετε αυτό,
3: ναι.
7: πρώτοι είμαστε, κύριε. Ναι, σκοτώνονται στους δρόμους διότι δεν εφαρμόζονται οι νόμοι υπέρ του πεζού, προσέξτε.
3: Ναι.
7: Εσύ που είσαι στο τιμόνι και κάνεις την παράβαση θα χάσεις το δίπλωμά σου, έτσι κάνουν στην Ευρώπη σε πολλές περιπτώσεις, χάνεις για όλη σου τη ζωή το δίπλωμα, αυστηροί πολύ οι νόμοι. Λοιπόν, εδώ είναι όλα χαλαρά. Στο Γήθιο που πηγαίνω ερχόμουν, γιατί έχω ένα ωραίο κτήμα εκεί πέρα και πηγαίνω ερχόμουν, το καλύτερο ξενοδοχείο μονάχο κόρη την είχε, μια πανέμορφη από ό,τι άκουγα. Πάει. Άλλο, δύο-τρία ατυχήματα συνέχεια. Και ένα νεαρό εκεί μια μέρα, τύπου, αυτό που κάνεις τώρα είναι παράνομο. Και ξέρει τι μου είπε, λέει, θα πληρώσεις πρόστιμο. Θα τα πληρώσει, λέει, ο πατέρας μου. 800 ευρώ, κάτι τέτοιο ήταν τότε.
3: Mm.
7: Λοιπόν, όλη η ουσία του πράγματος είναι ότι υπάρχουν νόμοι στην Ελλάδα, όχι μόνο για τα αυτοκινητικά δυστύχηματα, κυρία Ηλία μου, όχι. Υπάρχουν νόμοι για τα πάντα, αλλά έχει δοθεί εντολή εκτός Ελλάδος και την εφαρμόζουν εδώ, είμαι απόλυτα σίγουρη γι' αυτό, γιατί θέλουν να καταστρέψουν την Ελλάδα, θέλουν να την εξαφανίσουν, είναι η ωραιότερη χώρα στη γη και θέλουν να την κατοικήσουν κάποια πλουτοκρατία της γης. Εκεί οδεύει το πράγμα, είναι ολοφάνερο.
3: Mm.
7: Δεν γίνεται έλεγχος πουθενά, σάπια κρέατα. Στην Αμερική πήγε η κυρία υπουργού, τη συνάντησα στην Ικαρία μαζί με τη φίλη της.
3: Mm.
7: Και είπαν οι Γάλλοι, οι Αμερικανοί γιατροί, εσείς οι Έλληνες έχετε καταστρέψει τα νεφρά σας από τα σάπια κρέατα που τρώτε. Έτσι, λοιπόν, τι γίνεται, παντού έχει δοθεί εντολή να μην γίνεται έλεγχος. Δεν υπάρχει έλεγχος πουθενά. Επίτηδες είναι, κύριε Ηλία. Είναι επίτηδες. Αφήστε τους να σκοτώνονται, να τρώνε σάπιες τροφές, να παθαίνουν τούτο, να παθαίνουν τ' άλλο. Αφήστε τους. Ανεξέλεγκτους. Στα σχολεία βγάλανε ένα από αυτά. Δε, αυτό είναι βέβαια τους επιθεωρητές. Έγκλημα αυτό. Έγκλημα. Είδα εγώ συμβούλους, είδα κυρία εδώ γειτονισά μου, μια χαζογυναίκα, ανέραστη και δίχως παιδιά, να την έχουν κάνει διευθύντρια και όχι διευθύντρια, σύμβουλος. Αυτοί ελέγχουν, λέει, οι σύμβουλοι ελέγχουν. Έτσι ελέγχεται το σχολείο. Οι επιθεωρητές ήταν πολύ σωστοί που είχαν. Λοιπόν, όλοι, δεν μιλώ, δεν θα πω άλλο, είμαι απόλυτα σίγουρη ότι φταίει το ότι δεν εφαρμόζονται οι νόμοι στην Ελλάδα.
3: Σαν να εννοείς σκόπιμα προς κάθε κατεύθυνση, θες να πεις.
7: Προς κάθε κατεύθυνση.
3: Ναι, είναι έξυπνο αυτό που λέει. Δεν είναι ξεκρέμαστε αυτό που λες, κύριε Ειρήνη.
7: Όχι, κύριε Ειρήνη.
3: Γιατί βλέπουμε πολλή ασυδοσία παντού.
7: Είναι μέσα από την πείρα μου και τον πόνο της ψυχής μου. Μητέρα είμαι και εγώ. Είμαι μητέρα μητέρων. Έχω παιδάκια και εγγόνια πάνω από 70 χρονών. Τα λέω πλέον μέσα από τα βάθη της πείρας μου και της σοφίας μου πλέον. Γιατί ο γέρος έχει τη σοφία, δεν την έχει ο νέος.
3: Ναι,
7: έτσι ακριβώς όπως το λέω. Αυτό να το πάρουν είδηση όμως οι Έλληνες και να ξεσηκωθούμε όλοι μαζί. Και να απαιτήσουμε μια δίκαιη πολιτεία με νόμους που να εφαρμόζονται.
3: Σωστά.
7: Και με έλεγχο. Παντού έλεγχο. Εδώ έχει λείψει ο έλεγχος. Δεν είδατε τι έγινε τότε με τις αθώες ψυχούλες αυτές, τα λουλούδια που χαθήκανε. Είχαν βάλει κάποιους ανθρώπους με μέσον που μπήκαν εκεί και να κάνουν το σταθμό.
3: Να είναι άσχετη, σωστά.
7: Ακριβώς.
3: Κυρία Ειρήνη, σε ευχαριστώ.
7: Κατά λάθος εξεπίτηδες, κύριε Ηλία μου, να το θυμόσαστε. Όλα γίνονται τα ατυχήματα εκτός ελαχίστων. Κακής παιδείας, πολύ σωστό αυτό βέβαια. Να παίρνουμε καλή παιδεία βέβαια. Τα περισσότερα είναι κατά λάθος εξεπίτηδες.
3: Ευχαριστώ, κύριε Ειρήνη. Καλό σου βράδυ.
7: Ακούστε και τον κύριο Ιωαννίδη.
3: Καλό σου βράδυ.
7: Συστήνω, τον άκουσα τώρα τελευταία.
3: Καλό σου βράδυ. Μην μου μιλάς άλλο να πάω σε πέντε γραμμές που περιμένουν. Ευχαριστώ πολύ.
7: Πολύ
3: μου είπες αυτά τα ωραία. Έχει δίκιο η γυναίκα. Γιατί όταν βλέπεις είναι ξεκαρβάλλοντα όλα και λες πιάνω άλλο προθέλει, το πιάσα 84 φορές. Δεν είναι να μην πας στο μυαλό μετά αυτής της κυρίας γυναίκας την παρατήρηση που έκανε. 84 φορές. Λοιπόν, αύριο Σάββατο, 4-7, ραδιομακελαράδι Στέφανος Χίος. Μεσημέρια πάντοτε, πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κυρία Κορβελόπουλος. Τα απογεύματα που σας αρέσει τόσο και είναι πραγματικά καταγγελτική φωνή, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ.
8: Καλησπέρα, Λία.
3: Καλησπέρα.
8: Γιάννης.
3: Έλα, Γιάννη.
8: Έκανα τρία είμαι 54, το έχω πει 100 φορές στην ηλικία μου, το 52 γενεθείς. Έχω κάνει τρία σφάλματα στη ζωή. Ένα σφάλμα ήταν που ψήφισε μια φορά τον Τσίπρα. Το δεύτερο ήταν που έκανα τρία εμπόδια από τον κορονοϊό. Και τρίτο είναι τώρα τελευταία που έβγαλε μια καινούργια ταυτότητα. Βγάζει καινούργια ταυτότητα. Λέει, είπα, άσε να πάτε βγάλω κι εγώ. Μου λέγανε και κόρη μου, πήγαινε παπά. Μόλις την πήρα, πρέπει να πάει στην τράπεζα. Σε μια τράπεζα στην Εθνική Νικογό, να πας στην τράπεζα να τη δουλεύεις εκεί.
3: Ποια την ταυτότητα, συγγνώμη ρε Γιάννη, την ταυτότητα.
8: Την καινούργια.
3: Να πας τη δηλώσεις.
8: Ναι, πρέπει να πας στην τράπεζα. Πήγα στην Εθνική σήμερα και έτυχε εγώ με παγκρατιώτες, αλλά ήρθα προς το στην κόρη μου εδώ στους Αντολοκύπους, πάω εδώ στην Πανόρμο που είναι δίπλα από τον Άγιο Δημήτρη, δεν υπάρχει άλλη τράπεζα στην Πανόρμο. Από την που είναι κοντά στην εκκλησία Άγιος Δημήτριος. Τρεις υπαλλήλους μέσα γυναίκες, η διευθυντήτητα καθότανε, από τις 8 η ώρα πήγε 11 η ώρα, δεν είχαν είχαν από έναν πελάτη και εκεί πέρα δώσε, δεν άντεξα άλλο. Πάω σε μία και λέω, ραντεβού δεν δίνεται για τις ταυτότητες. Έναν πελάτη στο 8ωρο θα πάρετε, γι' αυτό δεν πάει καλά το κράτος. Και τι πρόκειται να πάμε. Έναν πελάτη στο 8ωρο θα πάρεις, λέω, σε μια υπάλληλο. Είναι 11 η ώρα και τον έχεις ακόμα 3 ώρες μέσα. Η άλλη έχει την άλλη τη γυναίκα, μπορεί να ήταν και γνωστή της. Τι γίνεται εδώ πέρα. Ραντεβού δεν μου δίνεται να κλείσω. Λέει, έλα άλλη μέρα. Έλα αύριο, μου λέει μια. Αύριο είναι Σαββάτο, λέω. Σήμερα θα την κλείσουν. Τελικά, μου λέει, έρχονται κανένα δυο άλλοι και μου λένε, γυναίκες ήταν, η χειρότερη τράπεζα είναι αυτή στην Πανόρμο, δίπλα από τον Άγιο Δημήτριο. Λέω να την κλείσουν. Άμα είναι η χειρότερη τράπεζα, να την κλείσουν. Φεύγω λίγο από εκεί και πάω στο Σύνταγμα. Μέσα σε ένα τέταρτο πήγα στο ταμείο, έδωσα την ταυτότητα, εντάξει, καθυστέρησα λίγο και στο ταμείο και έκλεισε το θέμα. Άμα ταλαιπωρούμε και αν ακούς κανένας υπουργός, όχι να τον ξέρω όταν πάει, ας πάει στην Εθνική Τράπεζα, στην Πανόρμο, δίπλα από τον Άγιο Δημήτριο την Εκκλησία και θα δει την κατάσταση που γίνεται. Εκεί πέρα σε αυτή την τράπεζα, τρεις υπαλλήλους και μια διευθύντρια, κόβανε βόλτες, μένανε γνωστοί ήταν οι γυναίκες μέσα, εκεί πέρα τις κρατάγανε.
3: Μπορεί να ήταν και φίλους καθέ. Και τα λέγανε και φαινόταν σαν πελάτησες.
8: Ναι, σαν πελάτη φινόταν. Τους είπα, 8 ο ένα πελάτη θα πάρετε. Στο 8, λέει μία, μα δεν είναι 11 η ώρα ακόμα, λέει.
3: Άκουε.
8: Εκεί, αυτό ήταν το σφάλμα. Και ήθελα και τελευταίο να λύσω, γι' αυτό σου λέω, πήρα σφάλματα στη ζωή μου. Και ήθελα να πω στον κύριο Χρήστο που είπε, ποιος τον ψηφίσει το Μητσοτάκη χθες. Και Χρήστο, εσύ μου είπες ότι είναι το 52 γεννηθές, είμαστε μαζί. Θα σου πω εγώ πώς βγαίνει ο Μητσοτάκης. Η Νέα Δημοκρατία έχει 67,5%. Η φτωχή είναι το 65%. Αλλά είμαστε σκορποχώρια, σαν τα πρόβατα το 65%. Ούτε αριστερά δεν μπορούσε να κάνει κόμμα τότε. Άλλο κόμμα εξωτερικό, άλλο κόμμα. Κάπα-κάπα και κουλουτίζα. Γι' αυτό βγαίνει η Νέα Δημοκρατία. Και μην πηγαίνεις και φτύνεις στον καθρέφτη, γιατί το σάλιο σου πάει στον καθρέφτη. Δεν χρειάζεται να πας στον καθρέφτη. Φτύνεις τον εαυτό σου για να τον φτύνεις τον εαυτό σου, πάει να πας ψήφισες το Μητσοτάκη. Φτύνεις τον. Εγώ που δεν τον ψήφισα, δεν μπορώ να φτύσω τον εαυτό μου. Ούτε κάτι έλεγε στο 65% που δεν τον ψήφισαν. Αυτό θα μου κάνει νύχτα.
3: Καληνύχτα, Γιάννη μου. Καληνύχτα, Γιάννη μου. Ο ουσιαστικός λόγος και μου αρέσουν ρε παιδιά αυτά μου λέτε. Σας μιλάω ειλικρινά. Κλέβω συνέχεια και από εσάς. Η εμπειρία της ζωής η άτιμη μας κάνει εκεί να γινόμαστε πιο σοφοί. Να κλέψουμε αυτό το τι τραβάει ένας το πάκος. Πάει σε μια τράπεζα, βλέπεις και λες τώρα τι της λέει εκεί πέρα. Ρε. Καλά λέει. Έχω δει εικόνες τέτοιες, γι' αυτό έχει δίκιο. Έχει δίκιο να λες τώρα. Καλά ρε. Τι διεκπεραιώνει εκεί πέρα τώρα τρία τέταρτα. Ρε. Τι διάλογο υπάλληλο είσαι, άμα δεν μπορεί να είσαι. Και πήγαινε να έρχεται. Ξαναπηγαίνει προς τα πέρα. Έκανα εικόνα στο μυαλό μου που θα έχετε κάνει κι εσείς αυτά που έλεγε ο Γιάννης. Χωρίς να λέω για την ειδική ελληνική τράπεζα που είπε εκεί στην Πανόρμη. Λέω γενικά. Βλέπετε και κάπου. Βλέπει ένα να δουλεύει. Μας έχει πετύχει και μέσα σε τράπεζα ή σε οργανισμό κάπου. Να είναι να βγάζει τη δουλειά των άλλων. Και ένα να πάει, να πάει από εδώ, να πηγαίνει από εκεί. Απόλυτα δίκιο ο Γιάννης. Πάμε σε. Και αυτό με τον καθρέφτη μου άρεσε. Γενικά, για οτιδήποτε λάθος του καθένα. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
9: Εγώ είμαι Ηλία.
3: Καλησπέρα.
9: Ο Θάνος είμαι.
3: Έλα, Θάνο μου.
9: Μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι με αυτά που άκουσα. Ξέρεις την ιστορία μου.
3: Ναι.
9: Για την οδική ασφάλεια. Αυτή είναι από χέρι οι δολοφόνοι. Περιφερειάρχες, δήμαρχοι κτλ. Ακόμα και ο πρωθυπουργός είναι δολοφόνοι. Τώρα μου θύμισε το Βύρονα. Εκεί ήταν δήμαρχος ο Χαραγαλιάς. Το 2006. Και είχαμε πάει εμείς μια ομάδα που είχα συγκεντρώσει εγώ συγγενών των θυμάτων. Είχαμε πάει να ξυλώσουμε πινακίδες. Και κατέβασε την αστυνομία ο Χαραδαλιάς. Ο Χαραδαλιάς έπρεπε να ήταν φυλακή. Είχα πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο και περίμενα 8 ώρες το 2006. Για να μ' ακούσει. 8 ώρες. Τρομερός αγώνας ιδέα. Και αυτή η κολόνα που υπήρχε στη Θηβών είναι παρόδιο εμπόδιο. Είναι από τσιμέντο. Άμα πέσει εκεί πάνω, έρχεται ο θάνατος. Ο πατέρας του πολίτη που είχε τις διαφημιστικές πινακίδες της Αγίου Αναργύρους δούλευε στη ΔΕΗ και δεν έδινε λογαριασμό σε κανέναν. Τον πολίτη τον έβγαλε ο Βριώνης σε πινακίδα του οποίου σκοτώθηκε ο γιος μου. Αγώνας τρομερός. Και όλα τα πολιτικά κόμματα, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί δεν παίρνουν θέση προσωπική για το πρόβλημα της οδικής ασφάλειας. Γιατί? Γιατί στηρίζονται ακόμη σε αυτούς τους διαφημιστές. Ελέγχουν μέσα ενημερώσεις κτλ. Αυτό είναι απαράδεκτο. Έπρεπε να υπάρχουν σποτάκια τουλάχιστον κάθε μέρα. Και είχαν υποσχεθεί από η Λία μου, το είπαν από το 1996, ότι θα κάνουν 9 φορέα οδικής ασφάλειας. Δεν τους ενδιαφέρει αν σκοτώνεται ο κόσμος. Θέλουν το χάος, να μην πάρουν την πολιτική ευθύνη και έχει κόστος αυτό, χάσουν ψηφοφόρους. Καλά να είναι οι αυτοκινητοβιομηχανίες που τους συναγωνίζεται τώρα η Κίνα, όλους. Έχει βγάλει τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
3: Για να έχουμε ατυχήματα δεν πει να αγοράζουν, να πουλάνε.
9: Ναι, να πουλάνε. Οπό. Είναι ένα χάος. 9 εκατομμύρια οχήματα έχουμε στην Ελλάδα. Και πολλά από αυτά είναι ανασφάλιστα. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Ούτε από κταίο περνάνε ούτε τίποτα. Δεν έχουν άδειες οδήγησης. Είναι πραγματικό χάος. Κατά τη γνώμη μου και αυτό υπάγεται στο δόγμα του ΣΟΚ διεθνώς. Δηλαδή με όλα τα μέσα θα επιβάλλει τους όρους της μία ολιγαρχία. Η ολιγαρχία των τραπεζών και των πλουσίων. Επιβάλλουν και σε αυτό το τομέα. Και σκοτώνουν τον κόσμο. Για αυτού του τρόπου. Και δεν δίνουν καμία σημασία. Το ίδιο κάνει και ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης βγήκε κάποτε Αυτός λύνει τα προβλήματα διαδηλώσεων. Έχει στο στόμα το γλυφιτζούρι που του έχει δώσει ο πατέρας σου, κληρονομικό. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Το γλυφιτζούρι της εξουσίας εννοώ. Έτσι τον έμαθε ο πατέρας σου, έτσι τον δίδαξαν. Κληρονομική εξουσία. Είναι 3-4 οικογένειες. Κληρονομική εξουσία. Από τον πατέρα στο γιο, από τον παππού στο γιο κτλ. Είναι χώρα, είναι δημοκρατία αυτή. Δεν είναι δικτατορία αυτό το πράγμα. Είναι δημοκρατία. Είναι δημοκρατία, Ηλία, με αυτό το πράγμα. Η κολόνα εκεί, Ηλία μου, και κάθε κολόνα της ΔΕΗ, έπρεπε να ήταν ή υπογειοποιημένη ή εφόσον υπάρχει εκεί, πρέπει να μπαίνει σε τέτοιο σημείο να μην αποτελεί κίνδυνο για τον εποχούμενο που θα φύγει από το δρόμο. Ή τουλάχιστον έπρεπε να είχε γύρω της μπάρες ασφαλείας. Τα παιδιά από αυτά, αν πέθανε πάνω στις μπάρες ασφαλείας, δεν θα σκοτωνόντουσαν.
3: Να σου πω, Ρεθάνο, όταν λες μπάρες ασφαλείας, κάτι να έχει γύρω-γύρω μέχρι κάνα μέτρο στην κολόνα.
9: Όπως
3: είναι
9: οι μπάρες ασφαλείας στην Κατεχάκη και σε άλλους δρόμους, γύρω-γύρω να έχει μπάρα ασφαλείας, ακριβώς.
3: Να έχει κάτι να, να πέφτει πάνω και να μην σκοτώνει πάνω.
9: Να πέφτει πάνω. Και μάλιστα στη Γερμανία και σε άλλες χώρες υπάρχουν δίχτυα, δυνατά δίχτυα, που απορροφούν το αυτοκίνητο και το τραβάνε προς τα μέσα.
3: Αυτό
9: και
3: σκέφτηκα.
9: Δεν παθαίνει τίποτα.
3: Αυτό σκέφτηκα, το σαν δίχτυ μου ήρθε στο μυαλό, ναι.
9: Σαν δίχτυ, ακριβώς. Mm. Ναι, αυτό λειτουργεί σε ορισμένες χώρες. Mm. Στη Γερμανία λειτουργεί. Δεν είναι χώρα αυτή.
3: Σε ένα ύψος θέλει να πεις μέχρι 1,5 μέτρο 2 από τη γη π.χ.
9: Ναι, ακριβώς.
3: Οπότε η σύγκρουση δεν γίνεσαι πετά στον αέρα.
9: Ναι, ακριβώς.
3: Σωστά.
9: Και σε μερικές περιοχές που υπάρχει γκρεμός. Είχα πάει κάποτε στο Σιράκο πάνω στην Ήπειρο. Πέρναγε ολόκληρο λεωφορείο και από κάτω ΣΥΡΙΖΑ, σερνόντουσαν οι ρόδες του λεωφορείου και από κάτω ήταν γκρεμός. Πιάστηκε η ψυχή μου. Πήγαμε στο Σιράκο, έχεις υπόψη στο Σιράκο,
3: ναι.
9: Εκεί. Και εκεί φτιάχνανε κοσμήματα και τα λοιπά, όπως φτιάχνανε στη Στεμνίτσα, χρυσά και τα λοιπά. Και από εκεί βγήκανε οι Βούλγαροι, έτσι σαν παρένθεση. Η μάρκα των Βούλγαροι, που είναι διεθνής μάρκα,
3: ναι.
9: Στα χρυσά και τα λοιπά, ναι, το Σιράκο. Για να και έχουν υποσχεθεί και το υπόσχονται συνεχώς από το 1996 ότι θα κάνουν ενιαίο φορέο δικής ασφάλειας.
3: Οπότε...
9: Τους έχουν κάνει, εγώ τους έχω κάνει σχέδιο νόμου, το έχω δημοσιεύσει, είναι πρώτο θέμα στα www.diadromi.com. Το είχα δώσει σχέδιο νόμου στον Γιώργο τον Παπαντρέου, γιατί λόγω δημοσιογραφίας ήξερα όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Εγώ ήμουν πολιτικός συντάκτης της εφημερίδας για πάρα πολλά χρόνια. Και τους ήξερα όλους αυτούς. Και το ΠΑΣΟ και Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Και το ΚΚΕ, όλα τα κόμματα διαφημιζόντουσαν σε αυτές τις πινακίδες. Διαφημιζόντουσαν σε αυτές τις πινακίδες.
3: Ωραία.
9: Είναι ό,τι διακηρύσει ο καθένας. Όχι, εγώ τους καλώ να πάρουν μέτρα. Και πώς το λένε, η Διακομματική Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας Μπουρίκη που υπήρχε τη διαλύσανε. Και τώρα δειλά-δειλά ο πολίτης βάζει διαφημιστικές πινακίδες άλλου τύπου και καταλαμβάνει κοινό χρηστό χώρο. Και αυτές είναι επικίνδυνες.
3: Θάνο, σε ευχαριστώ.
9: Και τα στέγαστρα των στάσεων είναι επικίνδυνα.
3: Ευχαριστώ.
9: Κάποιος θα σκοτωθεί.
3: Μου τα πες όλα, Θάνο, ευχαριστώ.
9: Θα επανέλθω.
3: Ευχαριστώ, ρε Θάνο. Πω, ρε παιδιά, ρε κακό με Έλληνα που πολεμάς. Πώς ζούμε τελικά. Πλάκα, πλάκα. Πώς έχουμε πάει, πώς προχωράμε στην ηλικία μας και δεν έχουμε γίνει παρελθόν. Πάμε μια ακόμη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
10: Σπύρο μου, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
10: Σπύρο σήμερα, φίλε, τι κάνεις?
3: Γεια σου, ρε Σπύρο.
10: Τι να σου πω τώρα, είμαι τώρα εδώ στον Ευαγγελισμό που εφημερεύει από τις 2 ώρα το μεσημέρι.
3: Ναι.
10: Γιατί το παιδί του κατέβηκε η πίεση, 4 η μικρή, την πήραμε από το σχολείο το μεσημέρι. Και επειδή είναι 16 χρονών, τη φέραμε στον Ευαγγελισμό, δεν πάει στο παιδί.
3: 4 το μικρό, τόσο κάτω.
10: Ναι. Και είμαστε εδώ, είμαστε ακόμα εδώ από το μεσημέρι. Αυτή είναι η υγεία η σημερινή. Είναι ένας κύριος στην αξιονική μέσα. 3 ώρες περιμένει για αξιονική μόνο αυτός. Εμείς περιμένουμε πόσες ώρες, μέτραμε το ρολόι και ακόμα δεν έχουμε κάνει αξιονική στο νευρολογικό.
3: Ναι, αλλά ρε φίλε, αυτό την πίεση όμως. Μπες μέσα όμως και ζήτα, γιατί η πίεση είναι πολύ κάτω στο παιδί.
10: Ναι, ναι. Και έπεσε και ξύλο, έτσι το βγάζω ήδη να πούμε στον σταθμό. Να πούμε πριν από μισή ώρα πέσανε μπουνιές εδώ πέρα με ζρωμά.
3: Ναι.
10: Σπάσανε μύτες, άνοιξαν τα κεφάλια. Ναι, ναι, ναι. Α, δεν υπάρχουν, ναι, δεν υπάρχουν. Λιακού, αυτά που ακούω για τα τροχαία είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Εγώ θα σου κάνω μαύρες γραμμές, επισημάσεις τα γρήγορα.
3: Ναι.
10: Λοιπόν, πρώτον, ασφαλτόστρωση. Η άσφαλτος είναι τελευταίας ποιότητας ολισθηρή. Mm. Διότι τη δίνουν σε βγαίνει σε, πώς τη λένε μωρέ,
3: δημοπρασία.
10: Ναι, και δίνουν προσφορές στη φτηνότερη, να πούμε, το χειρότερο υλικό. Οι γραμμές του δρόμου, π.χ. που σβήνουν σε εύκολα.
3: Γιατί δεν σβήνουν, όλο τρύπες παντού είναι, ναι.
10: Ναι, η ποιότητα και των γραμμών είναι όσο και όσο στη μικρότερη προμήθεια παίρνει τη δουλειά.
3: Ναι.
10: Λοιπόν, έλλειψη φωτισμού. Ανάποδες στροφές στους δρόμους. Τι άλλο. Οι μπάρες που είπατε προηγουμένως. Ξέρετε, παιδιά, ότι σε όλη την Ευρώπη αυτές οι μπάρες που έχουμε εμείς είναι λεμιτόμοι. Είναι μαχαίρια. Οι μπάρες έπρεπε να είναι πλαστικοποιημένες και καμπυλωτές. Για να πέσεις επάνω στην μπάρα.
3: Οι μπάρες που είναι ανάμεσα, θέλω να πεις στα ζυγόματα.
10: Βέβαια, οι μπάρες που διαχωρίζουν τα διαζώματα ή είναι στο πλάι δεξιά του δρόμου.
3: Ναι.
10: Δεν πρέπει να είναι μαχαίρια. Πάμε παρακάτω. Γίνονται δημόσια έργα. Τρυπάνε την άσφαλτο οι μαστόροι και βάζουν μία σούβλα, να πούμε, όρθια και στη σούβλα βάζουν ταινία, να πούμε, άσπρη κόκκινη. Στη σούβλα, πεζός να είσαι και να πέσεις, καρφώδη. Μαχαιρώθηκες. Δηλαδή βλέπεις πράγματα παρανοϊκά που μόνο εδώ συμβαίνουν, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για την έλλειψη παιδείας. Παιδεία δεν έχει ούτε ο επαγγελματίας οδηγός, ούτε ο ερασιτέχνης οδηγός, ούτε ο καινούριος, ούτε ο παλιός. Όλοι έχουν νεύρα, όλοι έχουν να πληρώσουν και βγάζουν τα αποθυμένα τους, τη μαγιά τους, τον αντρισμό τους στον δρόμο. Δεν είναι αυτό, δε παιδεία. Δεν είναι η συμπεριφορά αυτή. Αυτό τώρα για να φτιαχτεί αυτό το πράγμα θέλει δεκαετίες. Θέλει αφύπνιση που λέμε, θέλει. Δηλαδή, εδώ μιλάμε ότι έχει χαθεί μπάλα, να πούμε. Εδώ το λες αλλού καλημέρα και σε κοιτάει στραβά, νομίζω ότι του κλέψει το σταυρό από το λαιμόνα. Δηλαδή, έχει ξεφύγει η κατάσταση και αυτή η κατάσταση που ξεφεύγει φανερώνεται και στην οδήγηση. Και όχι μόνο στην οδήγηση, ακόμα και πεζοί. Εσύ διέρχεσαι με το αυτοκίνητό σου που πα στην Πετρουράλη, στη δουλειά σου. Και όπως είναι το φανάρι πράσινο, πετάγονται δυο τρεις από τον δρόμο, τον ζωοδρομικό, να περάσουν απέναντι στον δρόμο, παίζει. Πού πάτε, ρε παιδί.
3: Καλά λες. Ο άλλος λες και είναι ο δρόμος, πεζοδρόμιο το έχουν κάνει.
10: Τίποτα, ρε Σιλιακό. Εδώ μιλάμε ότι έχουμε χάσει την μπάλα, σου λέω. Δεν υπάρχει. Λες καλημέρα και ο άλλος σε κοιτάει καλά-καλά να μην έχει χαθεί.
3: Να σου πω, ρε Σπύρο, αυτό με ενδιαφέρει. Το παιδί τώρα, τι του δώσατε λίγο να συνέρθει σαν από 4 να πάει να ανέβει πάνω λίγο.
10: Το παιδί αυτή τη στιγμή του έχουν κάνει καρδιογράφημα. Του έχουν πάρει τόσα μεούρα. Κάναμε εξετάσεις αίματος και πάμε τώρα στην αξονική, από το νευρολογικό στην αξονική.
3: Ναι.
10: Ψάχνουν να το βρουν το παιδί διαξονικιστικά.
3: Δεν θα έχει τίποτα, να σου πω κάτι.
10: Ότι δεν νοιάζονται, αλλά μιλάμε εδώ πέρα το πράγμα. Έχουν εδώ και υγιείς έρχεται και θέλεις άρρωστος.
3: Να σου πω κάτι, του δώσες τίποτε προς στιγμή, έστω και τσίπς, έστω και κάτι.
10: Εγώ του πήρα το παιδί, του φέρα φαγητό. Πήγα απ' έξω δύο φορές του ψώνησα να φάει. Τη πήρα και χυμό φυσικό πορτοκάλι να πιει.
3: Ναι.
10: Τη πήρα και νεράκια.
3: Και νερό.
10: Της έδωσα και ένα ντεπών που πόναγε το κεφάλι της, να πούμε.
3: Και νερό και ό,τι μπορείς αλατισμένο.
10: Αλατισμένο.
3: Και τυράκι, βάλτε εκεί πέρα ό,τι βρεις. Και όσο θα περιμένει τι εξετάσει, μην τα αφήσει εκεί πέρα, περιμένουν μόνο να το μέχρι να το κοιτάξουν και οι γιατροί οι άνθρωποι. Εντάξει, δεν λέω ότι.
10: Ναι, θα το κοιτάξω τώρα εδώ πέρα, θα πάμε και σε παρακάτω αύριο μεθαύριο.
3: Ναι.
10: Να μείνει το παιδί έτσι.
3: Γιατί η πόταση είναι πολύ κάτω, ρε Σπύρο.
10: Πολύ χαμηλά τώρα. 4 η πίεση. Να πούμε, εγώ κόπηκα
3: τώρα
10: τα πόδια. Με πήρε η γυναίκα μου τηλέφωνο να πούμε, γύρισα επί τόπου αναστροφή και σπίτι να με τις πήρα και ανεβήκαμε πάνω Αθήνα.
3: Και όσο μπορεί, καθιστώ εκεί πέρα, μην τα αφήνει όρθιο. Λοιπόν, εύχομαι όλα καλά, σιδερένια να ξεπεραστούν όλα.
10: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ, Λιακουμουγιά.
3: 4 είναι χαμηλά, ρε παιδιά. 4 είναι πέφτει κάτω λιπόθυμο. Γι' αυτό όταν συμβαίνει τίποτε με την πίεση αυτό, κάθεστε κάτω, τον κόλο σα κάτω. Μην είναι στυλό κάθε ζωή, νιώθεις ζαλάδα, όσο μπορείς πιο κάτω το κεφάλι, σε η υπόταση άτιμη θέλει τέτοια. Ακόμη και το μαξιλάρι τη νύχτα στον ύπνο, όποιος έχει υπόταση, ας έχει πιο ψηλό μαξιλάρι, βοηθάει αυτό το μαξιλάρι το βράδυ. Αλλά νερό να μην είναι αφυδάτωση, το σώμα, που βοηθάει πάρα πολύ στην υπόκριση. Λοιπόν, ρε παιδιά, goat. Τώρα είναι ένα μαγαζί, είναι πολλά μαγαζιά. Γίδα θα πει goat, έτσι στα αμερικάνικα. Goat, η κατσίκα, η γίδα. Ωραίο μαγαζί εκεί στη Θερμοπατησίων. Και που ξεκινάνε τα τρόλεϊ όλα, παιδιά. Τώρα είναι αλυσίδα, είναι μοναδικό μαγαζί. Μου κάνει τύπος και λέω θα κάνω ένα σχόλιο για τους ανθρώπους. Γιατί είναι μπράβο τους. Δεν τυχαίο κάποια μαγαζιά που έχουν δουλειά και πηγαίνουν έτσι. Καθαρό μαγαζί. Ευγενικοί άνθρωποι εκεί. Κάτι κοριτσάκια και αγόρια. Να είναι καλά τα παιδιά, ευγενέστατοι όλοι. Και πάνω από όλα αυτό που αυτούς τους καιρούς, παιδιά, ο καθένας κοιτάει. Δεν είναι θέμα γλιτώνεις μισό ευρώ από εκεί, μισό από εκεί. Είναι οι καλές τιμές κάπου που όταν το κάνεις και συνδύα και πηγαίνεις. Μου λέει ένας φίλος μου, πηγαίνω κάθε μέρα εκεί. Λέω γιατί. Γιατί είναι, μου λέει, όλα αυτά τα πράγματα, αλλά έχει και, είναι και χαμηλή τιμή. Γιατί μου να πάω πιο πάνω που έχει κόκκολα τρίσια, μην πάω εκεί που είναι 1,82. Γιατί το καφέ να πάω να το πιω πιο πάνω με 3 ευρώ και να μην το πιω εκεί με 2. Τι το απαντάς, δεν έχει δίκιο. Ένα-ένα κάθε μέρα είναι 30 το μήνα. Όταν ο άλλος πίνει κάθε μέρα έστω και ένα καφέ. Good. Μπράβο στους ανθρώπους που έχουν εκεί πέρα. Πατησίων. Πρέπει να είναι αλυσίδα. Αλλά δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει αυτό το μαγαζί, ειδικά που μου είπαν αυτά τα λόγια εκεί στο Τέρμα Πατησίων. Το οποίο είναι τα. Ξεκινάνε εκεί τα διάφορα τρόλι. Είναι λογικό όταν λέμε Τέρμα Πατησίων. Καταλαβαίνει κανείς που εννοούμε. Λοιπόν, παιδιά, για να έρθουμε σε επόμενη γραμμή ή όχι. Επόμενη γραμμή. Ηλίας Χαλαμάς στο μικρόφωνο. Χαραλαμπίδης, ο Αλέξανδρος, παιδιά, ήχο τηλεφωνικό κέντρο. Μία ακόμη εκπομπή που μου αιτοσκοπεί με ωραίο τρόπο ο Αποστόλης ο Σαββάκης να παιχτεί. Η Κυριακή το βράδυ στις 9 με 11, να τη δείτε εννοώ, θα παιχτεί όπως λέω. 9 με 11 ή Σάββατο τη νύχτα 2 με 4. Μιλάμε στην τηλεόραση του Alert αυτό. Εδώ είμαστε ραδιόφωνο τώρα. Τηλεόραση του Alert. Ή αύριο το βράδυ 2 με 4 ή 9 με 11 την Κυριακή. Αλλά αύριο όμως Σάββατο 4 με 7 Ράδιο Μακελάριδες, Στέφανος Χίος. Πέρα από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης που λέμε συνέχεια 12 με 1 κάθε μεσημέρι, Κυριάκος Βελόπουλος. Παρακαλώ.
11: Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα σας.
11: Α, ωραία. Εγώ είμαι έτσι.
3: Ναι.
11: Ωραία. Λοιπόν, άκουσα προηγουμένως...
3: Όνομα δεν άκουσα.
11: Δημήτρης.
3: Έλα, Δημήτρη.
11: Δημήτρης. Το ακούσατε. Είμαστε εντάξει με το όνομα.
3: Καταχειρώθηκε. Για δεν μπορώ να κάνω και το μάγο.
11: Μιλούσατε προηγουμένως με κάποιους κυρίους, κυρίες,
3: ναι,
11: για τις φίνες που κάνουν τα μηχανάκια ανάμεσα στα αυτοκίνητα.
3: Ναι.
11: Πώς μπορούμε να το λύσουμε αυτό το πρόβλημα?
3: Έχετε? Όχι μόνο
11: ιδέα?
3: Τα μηχανάκια μην αδικούμε, και αυτοκίνητα είμαστε... δεν θα πει πως είναι τέλειο οδηγεί τον αυτοκίνητο που είναι στην τρέλα τους, αλλά και τα μηχανάκια είναι που είναι πιο ευαίσθητα.
11: Ναι, είναι πιο πολλά αυτά.
3: Ναι.
11: Γιατί δεν εννοώ αυτούς οι οποίοι όταν τους πιάνει φανάρι το αυτοκίνητο που περνάνε σιγά σιγά μέσα από τα αυτοκίνητα.
3: Σωστά, που είναι σταματημένα και δεν υπάρχει κίνδυνος.
11: Ναι, ναι, δεν μιλάω για αυτούς. Μιλάω, θα μιλήσω για μια συγκεκριμένη οδό την οποία χρησιμοποιώ κάθε βράδυ.
3: Ναι.
11: Είναι η οδός Βουλιαγμένης.
3: Μάλιστα.
11: Φεύγουμε από τις θύλες Ολυμπίου Διός.
3: Ναι.
11: Εντάξει.
3: Ναι.
11: Το καταλάβατε όλοι.
3: Βέβαια.
11: Μπαίνουμε στη Βουλιαγμένης. Περνάμε τις γραμμές του τραμ. Από εκεί. Το ξέρετε το σημείο.
3: Σωστό,
11: είναι.
3: Σωστό.
11: Προς Βουλιαγμένης. Και αρχίζουμε και τραβάμε προς Δάφνη, Μολ, στο Μολ.
3: Ναι.
11: Περνάμε το Μολ. Φτάνουμε Αλίμου. Όλη αυτή η περιοχή είναι μια περιοχή λίγο επικίνδυνη το βράδυ που περνάω εγώ, λίγο στις 9 η ώρα 10. Δεν περνάω αργότερα.
3: Ναι.
11: Είναι κάτι νεαρά άτομα με παπάκια και μη παπάκια. Έχει τρεις λωρίδες ο δρόμος. Από τις γραμμές του τραμ μέχρι το Μολ περίπου είναι τρεις στενές λωρίδες.
3: Mm-hmm.
11: Εκεί μέσα βλέπω, διότι εγώ πάντα κρατάω τη μεσαία λωρίδα και γιατί δεν κουνιέμαι καθόλου.
3: Ναι.
11: Και με περνάνε τα μηχανάκια δεξιά-αριστερά, με μεγάλη ταχύτητα, και κάνουνε, άλλος κάνει πως περνάει τον επόμενο, μετά ξαναμπαίνει δεξιά, μετά ξαναμπαίνει αριστερά. Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο σημείο που έχω σημειώσει εγώ, γιατί περνάω κάθε βράδυ. Από τις γραμμές του τραμ μέχρι το Μολ και παρακάτω, μέχρι Αλίμου. Λοιπόν, ναι. Τι θα μπορούσε να γίνει σε αυτό το σημείο? Μας ακούει και η τροχέα για να παίρνει και ιδέες κιόλας. Καλό είναι να παίρνουν και ιδέες.
3: Mm.
11: Λοιπόν, δεν μιλάμε για τους καλούς που περνάνε ανάμεσα με καλή με νορμάλ ταχύτητα. Μιλάμε για τα παιδάκια που είναι 20-25 ετών με μηχανάκια που κάνουν, πώς το λένε?
3: Κάνουν και επιδείξεις μέχρι, Κάνουν μερικές σούζες που λέμε.
11: Ζίγζακ κάνουν. Ζίγζακ ανάμεσα στα αυτοκίνητα και τρέχουν. Λοιπόν, υπάρχει μία λύση. Να την ακούσετε, να την ακούσει και η τροχιά, μπας και... μπας. Και γίνει και τίποτα, αλλά δεν νομίζω. Για τη λύση αυτή, δεν μιλάμε για τους άλλους, μιλάμε για αυτούς που κάνουν το ζίγζακ μόνο.
3: Ναι.
11: Τίποτα άλλο. Πρέπει να βγάλει σε ορισμένους λεωφόρους η τροχέα Αθηνών να βγάλει μηχανές όπως έβγαλε, έχουν βγει πάντα, υπήρχαν τα αυτοκίνητα της ασφάλειας στα πολιτικά. Πρέπει να βγουν μηχανές, υπάρχουν μηχανές γιατί τις βλέπω εγώ τις μηχανές, αλλά ασχολούνται με φυλάξεις διαφόρων άλλων μνημείων γύρω από την Ακρόπολη και από εδώ και από εκεί. Λοιπόν, οι μηχανές αυτές θα κυκλοφορούν κανονικά όπως κυκλοφορούν όλα τα αυτοκίνητα.
3: Συγγνώμη, θέλω να πεις να μην είναι φανερή τροχέα.
11: Όχι.
3: Να είναι μηχανές σαν να είναι συμβατικά αυτοκίνητα της αστυνομίας.
11: Με κράνος κανονικά, ένας ή δύο, και θα πηγαίνει κανονικά την πορεία του. Μόλις θα δει τον πιτσιρικά που αρχίζει μετά τις γραμμές του τραμ και στη Δάφνη να αρχίζει να κάνει ζίγζακ, θα επιταχύνει, θα τον πιάνει, θα τον σταματάει, θα του δίνει ένα πρόστιμο και από εκεί και πέρα θα κανονίζεται υπηρεσιακός. Τι θα γίνει, πώς και τι. Λοιπόν, εγώ είπα την ιδέα. Μηχανή με πολιτικά. Αστυνόμο με πολιτικά και κράνος. Παράδειγμα. Να μην καταλαβαίνει ο πιτσιρικάς ότι από πίσω του έρχεται.
3: Ναι, γιατί δεν μηχανή. Θα κάνει τότε μαγκές.
11: Ναι, θα την κάνει τη μαγιά, γιατί δεν θα το καταλάβει.
3: Δεν αλλά θα κάνει μαγκές αν είναι με στολή αστυνομία.
11: Όχι, με στολή όχι.
3: Ή 100.
11: Μηχανές πολιτικές. Πολιτικές. Να μην καταλαβαίνει ο άλλος. Γιατί βλέπω τη συγκρού, γιατί περνάω και από εκεί. Μηχανές της Δίας, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Εντάξει, μόλις τους βλέπουν οι οδηγοί, ηρεμούν και προσαρμόζονται.
3: Ναι.
11: Όταν δεν βλέπουν αστυνομικό, ξεφεύγουν. Ναι. Εκεί είναι να τους πιάσεις.
3: Ωραία.
11: Όπως κάνουν στη Βόρεια Ευρώπη. Πολιτικά, αυτοκίνητα και μηχανές. Να φοβούνται όλοι, να μην κουνιέται κανένας. Λοιπόν, ό,τι ήταν να πω το είπα.
3: Να είσαι καλά, Δημήτρη. Ευχαριστώ, κύριε Δημήτρη μου. Εγώ, αυτό που τώρα το σχόλιο που κάνει ο κύριος Δημήτρης, ο οποίος δεν ξέρω αν ισχύει Βόρειο Ευρώπη και τέτοια, άμα δουν εδώ πέρα η προοδευτική της Ελλάδος, συσσαγωγικά προοδευτική, έτσι. Λοιπόν, πω από αστυνόμευση, κοιτάξτε φασιστικά πράγματα, κοιτάξτε πώς κρυφά πάνε, μας θυμίζουν άλλες εποχές που είναι αυτά που έχουν οι άλλοι και που είναι σε πολλά πράγματα από αυτό. Παρακούστηκε λίγο έτσι γραφικούλικο λίγο, αλλά είναι καλό σαν κίνηση να πας και να πατάξεις μερικά πράγματα εκεί στο αθόρυβο. Γιατί άμα είσαι είναι σαν μου θυμίζει, πας κάπου ξέρω εγώ και πρόκειται να πάω να πιάσεις κλέφτη και πάνε από γενσέ θα φύγει οποιοςδήποτε είναι άμα δίνει στίγμα ο τέριτη αστυνομία. Λοιπόν, έχουμε την παιδεία εμείς και την δημοκρατική μας συνείδηση έτσι που να λέμε ναι ρε, για το καλό της κοινωνίας και αυτό να γίνει. Εδώ θα πέσουν και θα γίνουν, θα βγουν στους δρόμους και θα φωνάζουν κοιτάξτε αστυνόμευση, κοιτάξτε. Δυστυχώς. Αλλά δεν έχει άδικο. Λοιπόν, πάντως παιδιά με τα θέματα τα μηχανάκια ποιοι τρένε, φταίνε, ποιοι το παρακάνουν. Ρε παιδιά, μην παραξηγήσουν τα παιδιά αυτά, με ροκάμα το πάνε να βγάλουν. Έχετε δει πώς μπαίνει delivery ρε παιδιά σε κεντρικό δρόμο stop. Έχετε δει πώς μπαίνουν στα στενά μέσα οι delivery, δεν πάνε να το σκοτώσει, δεν τον πειράζει. Ρε παιδες το έχω ξαναπεί. Να βγει με ροκαματάκι να πάρτε κανένα κατζίλπα. Μην είστε κορόιδα ρε και παίζετε με τη ζωή σας. Μην ακούτε τα αφεντικά εκεί να σαλάνε τα φώτα. Πηγαίνετε γρήγορα, γρήγορα για να σκοτωθείτε. Ξέρετε πόσοι έχουν σκοτωθεί με delivery. Πόσοι έχουν σκοτωθεί από τα παιδιά αυτά που κάνουν delivery. Πόσα ατυχήματα έχουν γίνει πέρα από τους σκοτωμούς. Που είτε αυτό είναι, δεν είναι ευσυνειδησία αυτή. Μην είστε κορόιδα. Να σέβεστε εκεί που δουλεύετε. Εγώ είμαι φύση εκεί που είσαι να δουλεύεις. Είναι να είσαι δυνατός, δυναμικός, να αξίζεις και σε έχουν ανάγκη, σε παρακαλάνε και σε πληρώνουν και παραπάνω. Όχι όμως με μούρλια να υπακούστε του αφεντικού τη βλακή. Κάνε γρήγορα. Πήγαινε, περίμενε κάποιες παραγγελίες. Τι θα πει, περίμενε, θα σκοτωθείς κιόλας. Είναι κορόιδα μερικά τα οποία πάνε και σκοτώνονται και αγροτηματικά να το κάνουν για αφεντικό όταν κάνουν γρήγορα. Δεν νομίζω τόσο επαγγελματισμό. Από την επιπολαιότητά τους. Βγαίνουν κεντρικό δρόμο, παιδιά, βγαίνουν stop, σαν να μην τρέχει τίποτα, σαν να είναι μόνοι τους μέσα στην έρημο. Μου έχει κάνει εντύπωση με τους ντελιβεράδες. Εάν εγώ είμαι τόσο τρελός και τους βλέπω εγώ έτσι και λες και έχω εναντίον των παιδιών αυτών, να με πάρει ένα τηλέφωνο να μου πει. Αλλά τους delivery δεν παίζονται σε παρανομία. Μα θα σου πει κάποιο πάει γρήγορα, λέει, για να πάει. Τι πορτία είναι, σκοτωθεί το παιδί για να σπάει το φαγητό γρήγορα δύο λεπτά πριν. Ας είναι το μαγαζί εντάξει που να το φτιάξει. Ας το κάνει γρήγορα και όχι να είναι πάνω στον πάγκο κάνα δεκάλεπτο να παγώνει και μετά σου φταίει ο ντελιβερά στο παιδί. Μέχρι να γράψουν, μέχρι να φτιάξουν αυτό, να μην φεύγει γρήγορα. Δεν λέω πως είναι όλα τα μαγαζιά. Πάνω και μαγαζιά που λένε φύγε. Έτοιμη παραγγελία, φύγε, μην κρυώσει. Έχω ακούσει σε μαγαζί μέσα να λέει. Πήγαινε το φαγητό, μην κρυώσει το ανθρώπου. Την παραγγελία. Αλλά υπάρχουν και μαγαζιά, ας είναι κάνα δεκάλεπτο εκεί. Περιμένει ο άλλος, περιμένει. Και μετά ο ντελιβεράς πάει να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Μάγκες, προσέχετε. Προσέχετε, έχετε πολλά ατυχήματα. Λοιπόν, 2-17-18.000, πάμε γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Α, δεν υπάρχει γραμμή. Εντάξει. Δεν υπάρχει γραμμή, παιδιά. Και θα πάμε. Κυνηγή. Λένε για κυνηγητικά του σκυλιά. Από ένα που το πέτυχα σε ποιο κανάλι να το έλεγα, ρε παιδιά. Γιατί αυτά δεν μπορεί να μας κατεβαίνει τώρα. Εκτός να το δούμε σε κανένα που έχει γίνει. Έχουν γεμίσει πλατφόρμες με βίντεο ωραία που μαθαίνεις πολλά πράγματα. Αλλά αυτό πρέπει να το είδα σε ένα κανάλι. Ποιο κανάλι να ήταν για να λέμε, ρε, όχι την πηγή λες και κλέβουμε κάτι, αλλά να το λέμε για το καλό, ότι καλά απασχολούνται. Οι κυνηγοί, οι άνθρωποι σε ευθιότητα και βιωτεία μόνο λέει, 21 σκυλιά τους έχουν κατασπαράξει λύκη. 21 κυνηγητικά σκυλιά τους έχουν κατασπαράξει μόνο εκεί πέρα στην περιοχή βιωτεία, αυθιότητα και τέτοια. Γιατί αυτός που το έλεγε ξέρει 21. Φαντάστε άλλα κρούσματα. Η λύκη αγαπημένη των διάφορων φιλοσοφικών εταιριών και τέτοια. Η λύκη, οι οποίοι αν δεν τρώγανε άνθρωπο τώρα εδώ στην Πάρινθα, μπορεί να τους βλέπαμε και μέσα στο Σύνταγμα. Πήγανε βόλτα, να περάσουν κατά τη Βουλή, να χαιρετήσουν κανέναν. Δυστυχώς. Αυτά πήγα να ολοκληρώσω πριν ένα σχόλιο και δεν μπόρεσα. Αυτά που είναι ζώα, κακά για

Ποιο εννοείται? Της ζούγκλας πάνω το οικοσύστημα, της φύσης. Όχι μέσα στην Πάρινθα. Όχι στον Ημιτό. Λύκους θα δούμε σε λίγο εδώ πέρα στο, και στο, στο Δαφνί εκεί πέρα που είναι η εκκλησία, πάει προς τα κάτω στο δρόμο εκεί πέρα, το Εγάλαιο. Λοιπόν, είναι μερικά πράγματα, ρε παιδιά, που δεν πραγματικά δεν δικαιολογούνται να έχουμε τέτοια αγάπη και από την Ευρώπη λανσαρισμένα. Προσέξτε που να τις πειράξει κανείς. Εγώ λέω το περιστατικό του εισαγγελέα και μπράβο του που έβγαλε την απόφαση εκείνη να φύγουν οι λύκοι και που μάλλον ο άνθρωπος, εύχομαι να είμαι ψεύτης, να μην εισακούστηκε. Βγήκε την απόφαση ο εισαγγελέας και δεν τον άκουσαν οι φιλοζωικές, τον κερδίσανε. Δυστυχία μας για δικαιοσύνη και για τον άνθρωπο αυτό που έβγαλε αυτό που είπε, να πάνε τους λύκους, να τους πάνε στην Πίνδο να γλιτώσουν και τα ελάφια. Όχι, αφήσανε τους λύκους, φάγανε τα ελάφια και μείνανε, φάγανε και ανθρώπους προθές. Λοιπόν, να τελειώνουμε, αφού υπενθυμίσω κάθε μεσημέρι 12 με 1 Κυριάκος Βελόπουλος εδώ στο Ράδιο Μάχη. Αύριο Σάββατο 4 με 7 Στέφανος Χίος, Ράδιο Μακελάρδης. Σχεδόν πόσα λεπτά, δευτερόλεπτα, τι μείνανε, Αλέξανδρε, 2 λεπτά με 3, και τραγούδι να πάει μετά. Να σε ευχαριστήσουμε από μένα, από τον Ηλία Κακλαμάνη που ήμουν εδώ στο μικρόφωνο, τον Χαραλαμπή, τον Αλέξανδρο, και πριν περάσουμε στον Οικονομόπουλο να σε διασκεδάσει, τον Μιχάλη, αφού ευχαριστήσω τον Σαββάκη, τον Αποστόλη, που κάνει σήμερα μία από τις εκπομπές που μαγνητοσκοπεί για να παιχτούν, να παιχτεί αύριο το βράδυ, Σάββατο βράδυ, 2 με 4 τη νύχτα, ή Κυριακή 9 με 11 και Κυριακή 9 με 11 στην τηλεόραση του Alert. Να σας πω ευχαριστώ για μία ακόμη φορά. Πλούσιες εκπομπές σε πολλά πράγματα. Δεν κουράζεσαι να ακούς όταν είναι μία εκπομπή, ακούς διάφορα, άλλο θέμα, ακούς, κλέβεις και εσύ, ακούς γνώμες, λες έτσι είναι, ναι, όχι σε αυτό έχουν άδικο. Δεν μπορεί να είσαι σε όλα σωστός, παιδιά, ακόμη και αυτός μιλάει από εκεί, με τη δική του ματιά λέει εκείνο το θέμα και που κάποιος άλλο μπορεί να το δει με άλλη ματιά. Ένα όμως είναι το κέρδος μας. Αν έχουμε συνισταμένη καθαρού μυαλού, να βλέπουμε το σωστό από ό,τι ακούμε και όχι το λάθος που μπορεί να πιστεύουμε εμείς ή που μπορεί να είπε ο άλλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη μέχρι σε σχάτων για την Ελλάδα. Στους 99,8 στα FM.
2: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού.

0: Ξεπεράσαμε το όριο, έτσι. Είμαστε στα 6 λεπτάκια μετά από τις 11 και είναι Παρασκευούλα ζάχαρη και είναι Παρασκευούλα μέλι. Και κάπως μου το είπαν ένα μηνυματάκι χθες με κρασάκι, κάτι τέτοιο μου είπανε που πίνουν οι αγγέλοι. Ναι, το θυμήθηκα. Φανταστικά μου, παιδάκια, γιατί μου κάνετε μια όμορφη και φανταστική καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Τα λέμε όλα, τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα εδώ μαζί με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Θα περάσουμε μια όμορφη βραδιά. Χάρη σε εσάς βέβαια, έτσι, όχι χάρη σε μένα. Χάρη σε εσάς. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-718-000, γιατί πήραμε σκυτάλια από τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Να του ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο, Ηλία μου, να έχεις. Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης στη ρύθμιση του ήχου. Στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Ελάτε τώρα, γιατί σας έχουμε στα καλά και πάντα θα σας έχουμε στα καλά. Στα καλύτερα, το Moro Dentax, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, βραβευμένο τα τελευταία χρόνια με την χρυσή πλακέτα. Δεν είναι τυχαίο όλο αυτό. Πάντα δίπλα στον πολίτη, καλυψούς 110 στην Καλυθέα. Με την Μαρία Μασιλιαράκου και τους συνεργάτες της για καλή εξυπηρέτηση, για σωστή δουλειά, να το πω έτσι, να το συμπληρώσω και αυτό. Επίσης μαζί μας είναι η πιτσαρία του Ζεάκη, Εθνικής Αντιστάσεως 63, στο κέντρο του Μενιδίου. Λειτουργεί και με delivery, δεν είναι απλά μια πίτσα, δροσέρες, σαλατούλες, μακαρονάδες, κρέπες, αλμυρές και γλυκές. Έχει προσθέσει πολύ περισσότερα η πιτσαρία του Ζεάκη, Εθνικής Αντιστάσεως 63. Λοιπόν, τώρα πάμε μαζί με τον Μιχάλη να περάσουμε μια όμορφη βραδιά.
1: Κάθε βραδιά.
0: Και το φίλο μας το Σάκη το Μπουσδούνι εδώ. Το γνωστό Σάκη το Μπουσδούνι από τη Χούνη την όμορφη.

το Χριστινάκι μας εδώ από την Καλλιθέα. Καλό ποδαρικό να έχουμε, έτσι. Καλό ποδαρικό να έχουμε. Χριστίνα μου, καλησπέρα. Καλό Σαββατοκύριακο εύχεται και σε όλους. Τα καλύτερα. Καλησπέρα στο Φώτη μας από το Κολωνάκι. Φώτη μου, να διαβεβαιώσω λίγο με το τραγουδάκι. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, Φωτάκο κιόλας. Δεν ξέρω αν θα ακουστεί, αν υπάρχει, με την Έλενα Χαραμή που μου λες. Εγώ θα την κάνω την προσπάθεια, ειλικρινά. Σαν τίτλο, σαν τραγούδι, ναι μεν, αλλά το κοιτάζουμε. Το κοιτάζουμε, έτσι, Λεβέντη μου, να μην παρεξηγηθούμε πίσω. Ο Μιχάλης δεν το έκανε, δεν το έβαλε το τραγουδάκι. Λοιπόν, στη Μαρία μας εδώ από την πλατεία Αμερικής με τον Γιώργο, της εκπαιδευτική κύρη. Να την καλησπερίσουμε. Και εκεί πήραμε καλό Σαββατοκύριακο. Είπαμε. Παρασεβούλα ζάχαρη, παρασεβούλα μέλι. Είναι δικό μας εδώ αυτό, Μαρία. Αυτό είναι δικό μας, γιατί η συνήθεια έγινε λατρεία. 693, πώς κολλάει, έτσι, η συνήθεια έγινε λατρεία και 693. 84008 56 Viber και απλό μηνυματάκι. Λοιπόν, όμορφη βραδιά να έχουμε. Θα την έχουμε, θα την έχουμε.

Καλώς βρήκα λοιπόν, και ας ανεβαίνουμε ο Ρόφους, δεν πειράζει. Καλό είναι αυτό. Ο ανεβαίνει στο Θεό, βέβαια δεν θα τον συναντήσουμε. Μην το κάνουμε κι εμείς ότι χτίζανε τον πύργο του Άιφελ. Θα υπενθυμίσω πάλι το τηλεφωνάκι που είναι για μηνύματα, το 693-84-008-56. 693-84-008-56. Είπαμε Viber και απλό μηνυματάκι. Στην φίλη μας την Μίνα από τον Καρέα, να περάσουμε όμορφα, θα περάσουμε. Καλή βραδιά, το δούμε Μίνα μου, καλή βραδιά σε όλους, λέει, αγωνία. Αγωνία γιατί, για πες μου, τι αγωνιάς, Μίνα μου, σε τι έχεις αγωνία? Αγώνα ή αγωνία, γιατί είναι με κεφαλαία και δεν τονίζεται κάπου. Αν έχεις αγωνία για κάτι, πες το. Να καλησπερίσω Μέγαρα, Μεριά, τα Μέγαρα, φίλος μου ο Γιώργος είναι εκεί. Και η κυρία Έλενα Δαλάκα, που ένα ωραίο τραγουδάκι που τ' άκουσα και μου άρεσε. Όλαλα, Γιώργο μου με το Mercedes στο ταξί. Μπραχάμι, για να το ακούσει το κορίτσι. Πάντα θα δίνουμε τη μάχη στο μάχη 90.

Μάχη, μάχη, μάχη, κερδίζουμε τη μάχη, κερδίζουμε τη μάχη και την έχουμε κερδίσει. Η συνήθεια έγινε λατρεία. Μάχη 99,8. Ελενάκη, είναι πολύ καλό τραγουδάκι, δεν το συζητάμε. Πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ καλό τραγούδι. Στον Λόφος Κουζέ είναι η Μαρία μας εκεί, με τον αγαπημένο της τον Μαζονάκη. Ακούμε, πάντα ακούμε, πάντα κάναμε και αφιέρωση. Και θα κάνουμε, δεν είναι τώρα που ο άνθρωπος έφυγε. Όχι, μαλάκι μου, δεν είναι έτσι. Αγαπημένος όλων. Και το έδειξε ο κόσμος με τον Μαζονάκη. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-718.000. Αυτό είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Λοιπόν, στην Πινελόπη μας, βρε, τι κάνετε, λέει. Χαθήκαμε. Πινελόπη μου, χαθήκαμε, βρε, παιδάκι μου. Βγάλαμε καινούργια ταυτότητα γι' αυτό. Καλησπέρα στο Εγάλαιο. Καλησπέρα στην Πινελόπη μας. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Να καλησπερίσω και τον φίλο τον Παναγιώτη από την Ηλιούπολη. Καλησπέρα σε όλους. Παναγιώτη μου και σε σένα, λεβέντη μου. Καλησπέρα στα παιδιά του Σένιστολους. Το μαράκι. Από ζούγκλα θα πω.

Λοιπόν, λίγο υπομονή την κάνω κι εγώ, έτσι. Την υπομονή την κάνω κι εγώ. Πάμε στα παιδιά του Ένστολου, στον Έλληνα τον Ένστολο και τον Μιχάλη τον Μυτιλινιό. Του πω όμορφη καλησπέρα. Τον φίλο μου τον Γιώργο από Μέγαρα με την κυρία Έλενα τη Δαλάκα. Αφού ζήτησε, μου λέει η Έλενα η Δαλάκα, τώρα θα πάμε κόντρα. Εδώ να δει τι έχει να γίνει. Με να μ' αρέσουνε. Όπως με τα αυτοκίνητα, αλλά εκεί τώρα με τα αυτοκίνητα και τις μηχανές είναι πολύ περίεργα τα πράγματα, παιδάκια. Πρέπει να προσέχουμε, όπως ένας κύριος βγήκε εδώ στην εκπομπή με τον Ηλία τον Κακλαμάνη που έλεγε: χάνονται ανθρώπινες ζωές. Η κόντρα με τα τραγουδάκια είναι άλλο. Είναι όμορφο. Θέλω να τραγούδι εγώ, θέλει να τραγούδι η κυρία και κάπως έτσι πάει. Λοιπόν, θα τα ακούσουμε. Πάμε όμως για το Λόφο Σκουζέ να καλησπερίσουμε και την Μαρία μας από το Λόφο Σκουζέ. Τραγουδάκι που ζήτησε σαν δύο σταγόνες βροχή με τον αγαπημένο της, τον Μαζονάκη. Έλα μαράκι μου σε Λόφο Σκουζέ. Δεν πήρα καρδούλα εγώ. Να φορτίσω βόρτες, τα μπαταρίες βέβαια, αλλά. Βαγγέλη μου με το ταξί, τι κάνεις χαμάρι μου. Λεβεντάκο μου, όλα καλά.

Λέει και εγώ ψάχνω τώρα να βρω κανιά σκάλα. Κοιτάζω, λέω σκάλα από εδώ, σκάλα από εκεί που είναι σκάλα. Τη σκάλα την άλλη, πάνω για τον ντουλάπι. Λέει και εγώ. Ναι, για μένα ήταν λεπτά, δευτερόλεπτα, που είναι πάρα πάρα πολύ κρίσιμα, μαράκι μου, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, στη φίλη μας την Κατερίνα να πούμε ομορφή καλησπέρα. Παντόχι για Σαββατοκύριακο η Κατερίνα μας αυτό, από τον Χολαργό. Εδώ έχουμε μεγάλο. Έχουμε θεματάκι και να πάμε στη Γερμανία. Κατερίνα μου, στο Χολαργό. Φιλιά πολλά, καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθώ. Να πούμε όμως και για την φίλη της την Ρίτα τα καλύτερα, που αφιερώνει τραγουδάκι η Κατερίνα μας, πάντα ευγενική. Καλησπερίζουμε και την Σοφία από την Σουηδία. Ρε μισθή που έχουν εκεί πέρα στη Σουηδία. Λοιπόν, Σοφία από Σουηδία. Και σε σένα τα καλύτερα εύχομαι. Επίσης για τον φίλο τον Τάκη, τον Ταξιτζή, είναι παρέα. Και θα ακούσουμε σε λίγο Νίκο Κουρκούλη. Όμως τώρα θα ακούσουμε τον Τόλι Βοσκόπουλο που το έχει ζητήσει η Μαρία μας από την πλατεία Αμερικής, η μικρή Στρουμφίτα, και ο Γιώργος της. Βαγγέλη μου, δεν γράφει τραγουδάκι. Καλησπέρα κύριε Καρουμπαλή. Κύριε Βαγγελάκο μου, καλησπέρα. Σώζ λέει μια καλησπέρα στα παιδιά Νίκο, Σοκράτη, Δημήτρη, και πάμε να πάρουμε λέει τη Ζένια. Λοιπόν, να το ξαναβάλουμε το τραγουδάκι από την αρχή. Λοιπόν, μία καλησπέρα στα παιδιά, στον Νίκο, στον Σοκράτη, τον Δημήτρη, και πάνε να πάρουν τη Ζένια. Κάτσε, έχουνε γάμο, γίνεται γάμος ή πάτε να πάρετε να πάνε βόλτα. Θα τα διευκρινίσετε αυτά. Γάμι, δώρα. Βαγγέλη μου, τι κάνεις, παλικάρι μου. Καλησπέρα, Άρχοντα Μιχαήλ, λέει από το κάτω Εγάλαιο. Βαγγέλης ο Ρούμπος, ο δάσκαλος. Βαγγελάκο μου, είμαι καλά. Λοιπόν, έλα Μαρία με το τραγουδάκι τώρα. Έλα. Στρουμφίτα. Τώρα που σου

Λοιπόν, 15 λεπτάκια μου είπατε έχετε ακόμα, έτσι. Έχετε 15 λεπτάκια ακόμα. Λοιπόν, στον φίλο τον Νίκο, να καλησπέρισω τον φίλο τον Νίκο το Σιαχάμι. Δεν πιστεύω να είσαι κατά από τα βλάκια Πελοποννήσιος. Νίκο μου, καλησπέρα. Θα τα λέμε πρώτη φορά. Αλλά θα ακούς μάχη. Δεν το συζητάμε, θα το προλάβουμε το τραγουδάκι. Τώρα είναι προγραμματισμένο όμως να ακούσει ο Έλληνας ένστολος τραγουδάκι με τον Γιάννη τον Πλούταρχο. Έτσι, δεν το συζητάμε. Ζέτα μας από Πετρούπολη, καλησπέρα. Καλή βραδιά, λέει, και καλό Σαββατοκύριακο το 807. Θα ακούσουμε τα πάντα όλα. Και Μητροπάνο και Σταμάτη Γονίδη. Γιατί Σταμάτη Γονίδη θέλει ο Γιώργος να πάει κόντρα λίγο στην κόντρα. Με την καλή την έννοια. Με χαρά. Λοιπόν, από, καλά το είπα. Από Αμαλιάδα ή από του Χάβαρη, σε λεβεντάκο μου. Λοιπόν, είμαι λέει κάτω από Αμαλιάδα. Είσαι σου είπα κάτω από τα βλάκια εσύ. Από Αμαλιάδα ή από του Χάβαρη, Νίκος Σιαχάμης. Από του Χάβαρη, έπεσα μέσα, έτσι. Καλά, που σε κατάλαβα. Αχ, πότε θα πεθάνω, δεν ξέρω, παλικάρι μου. Τον Ηλία τον Σιαχάμη, τι τον έχεις.

σας καλησπερίσουμε όμως, Δημητρούλα μας εδώ. Η Δημητρούλα είναι νοσηλεύτρια, έτσι. Παρόλο που με τρόμαξε λίγο, με φόβησε λίγο χθες με τη σύριγγα. Εγώ πάντα καλοπροαίρετος. Έτσι, απεριαυτολογήσω κι εγώ κάποια στιγμή για τον εαυτό μου. Κάποια στιγμή, λέω. Έτσι, Δημητρούλα μας από τη Νέα Ιωνία, περιμένεις λίγο για το τραγουδάκι. Τώρα, φίλος μου ο Γιώργος έχει σειρά για το Λενάκι. Ο Μιχάλης, ο Ένστολος, ο Μυτιλινιός θα περιμένει λίγο το τραγουδάκι. Να πούμε καλησπέρα στην φίλη μας τη Ρένα, τη Σπετσιώτισσα. Καλησπέρα, Ρενάκι μου. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη, τον αστυνομικό Γερμανίας μεριά. Καλησπέρα, Μιχάλη, λέει, και όμορφο βράδυ να περάσουμε. Είναι η Μαρία μας από το Ήλιον. Γρήγορα, γρήγορα τα μηνυματάκια, γιατί τρέχουν και τα τραγουδάκια. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα, μα πάντα όλα, με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8. Ο καθένας δίνει τη δική του μάχη. Έτσι, κοριτσάκι, από τη ζούγκλα. Ναι ή όχι, Δημήτρη μου, τι κάνεις? Καλησπέρα στον φίλο μου τον Δημήτρη Περιστέρη, Μπουρνάζη 088, Δημήτρη μου. Παναγιώτη μου, και το δικό σου τραγουδάκι, αστυνομικέ. Γιώργο, ολόκληρο το τραγουδάκι, Μέγαρα, ολόκληρο το τραγουδάκι.

0: Εγώ από ό,τι κατάλαβα, το πάει σιγά σιγά το παλικάρι και με το ταξί, έτσι. Δεν το συζητάμε, το πάει σιγά σιγά, το πάει Βεντούζα. Βεντούζα ή σιγά θα το πηγαίνει. Λοιπόν, Ζέτα μου, θα περιμένουμε λίγο. Εδώ είμαστε, Πετρούπολη. Δεν φεύγουμε. Εδώ δεν φεύγουμε. Εδώ τα παιδιά ταξιδεύουν. Είμαι μέσα στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, Σιαχάμης.
1: Δεν πιστεύω αυτιά.
0: Νίκος Σιαχάμης. Θέλει να ακούσει Βολάνη. Και μετά θα πάμε για τον Ένστολο, έτσι. Δεν τα με τα τραγουδάκια τώρα, θα τα βρούμε. Μη μου αγχώνεστε και μη με αγχώνετε με τα τραγουδάκια. Λοιπόν, είπαμε Σουηδία, η Σοφία μας από την Σουηδία. Κοίτα να δεις ξένους που έχουμε εδώ. Ο άλλος, το παλικάρι, το άλλος. Συγγνώμη για, για την έκφραση, το άλλος. Δηλώνει και είναι 50-50. Ο αστυνομικός μας εδώ που πήρε. Αύξηση θα τη λέω, όχι πτυχίο. Αύξηση.
1: Εγώ σου φέρθηκα σωστά.
0: Πάμε, Νικό.

Λοιπόν, πατριωτάκι μου το παλικάρι, έτσι, πατριωτάκι μου, εκεί κοντά είναι και το δικό μου το χωριό, έξω από την Αμαλιάδα κοντά. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Νίκος ο Σιαχάμης, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ Λεβεντάκο μου, πάμε τόσο σιγά λέει που μας περνάνε λέει και οι πεζοί. Είσαι φοβερός. Καλό σου βράδυ παλικάρι μου, εύχομαι τα καλύτερα, εύχομαι να τα ξαναπούμε. Να καλησπερίσουμε την φίλη μας την Γεωργία από τα Μέγαρα. Γεωργίτσα μου, καλό Σαββατοκυριακό και σε όλους τους φίλους, έτσι εύχεται. Λοιπόν, στην Σπετσιώτισσα τη Ρένα που θα ακούσει το τραγουδάκι της σε λίγο, Ρένα μου. Και η Δήμητρα η νοσηλεύτρια με τη Σίριγκαν και τη, λίγο τώρα κάπως. Να με τρομάξει λίγο, δεν πειράζει. Πάμε στα παιδιά από το Ρέντι, εκεί που είναι τρέντι, το 989. Είναι ο Γιώργος, είναι και ο Χάρης παρέα. Και θα ακούνε οι άλλοι φορτηγατζίδες, εκεί δεν το συζητάω. Εμείς θα τα πούμε στην Αμαλιάδα και στο Χάβαρη, Λεβεντάκο μου, κύριε Σεχάμι Νικολάκη. Λοιπόν, στην Μαρία μας το είπαμε, ο φίλος ο Βαγγέλης θα πάθει πλάκα τώρα και με το ταξί. Λέει, γράφει Μεσίνη και λέω ταυτόχρονα, με έχουν να το διαβάσω το μηνυματάκι Μεσίνη. Έτσι, με έχουν να διαβάσω εγώ το Μεσίνη, του απαντάω, απαντάω στο παλικάρι ότι δεν είναι, είναι Αμαλιάδα, λίγο πιο έξω, και λέω και το χωριό. Θα γράφει ο Βαγγέλης, με τον Βαγγέλη έχουμε διάλογο μετά. Λοιπόν, Μιχάλης Μητυλινιός στο τραγουδάκι με τον Γιαννάκη τον Πλούταρχο και δίνω εγώ ευκαιρίες τώρα. Φιλιππάκο μου, τι κάνεις? Καλησπέρα στον φίλο μου τον Φίλιππα. Όλα καλά και όλα ανθυρά παλικάρι. Όλα, όλα, τέλεια! Καλησπέρα χαρούλα μου στην Κυψέλη. Βεντούζα, είπα τώρα για τη σκάλα κάτι έτσι. Για κάτσε να το επεξεργαστώ λίγο. Να δω πόσο γερά είναι τα ποδαράκια και στη σκάλα. Και δεν υποθέτω κάτι, όπα, προλαβαίνω. Για ένα μηνυματάκι που έχει έρθει τώρα, είσαι τρελοκομείο λέει. Αλήθεια, αλήθεια, είσαι τρελοκομείο λέει. Τέτοια να μου λέτε τώρα εδώ. Που έχει πάρει ο ΕΟΠΗ εκεί πέρα το Ευρούλι αύξηση εκεί πέρα και τον Σπύρο τον κύριο. Τέτοια να μου λέτε τώρα, να με ρίχνετε σε καταθλιπτικά φαρμακάκια. Ούτε καν.

Λοιπόν, όμορφες καλησπέρες στέλνουμε και στην φίλη μας την καλή τη Ζένια που συνοδεύεται πλέον από τα παλικάρια. Ζένια μου, καλησπέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, η Ζένια είναι από Μεσίνη. Τέλος. Αυτό το διευκρινίζουμε. Γεια σου, Ζένια μου, Μεσίνη. Να σε

Παλικάρι μου, λεβεντάκο μου, φίλε μου Χάρη, φίλε μου Χάρη. Τα έχω βάλει καλοπροαίρετα με τα παιδιά, γιατί ακούνε και με τα φορτηγά και με τα τάξη. Τους κρατάμε συντροφιά. Όχι, τα έχω καλοπροαίρετα, τα έχω βάλει. Με τσιγκλάνε, τους τσιγκλάω. Ότι ακούνε και οι φορτηγατζίδες, έτσι. Με τα ταξί δεν το συζητάω. Πάντα, πάντα έχω να ευχηθώ καλό δρόμο, έτσι. Και εγώ με το τιμόνι έχω θεματάκι. Οδηγούλης. Δεν το έχω κρύψει, κάθε άλλο. Κάθε άλλο, λεβεντάκο μου, όχι, δεν τα έχω βάλει. Καλοπροαίρετα το πιάνω, το αντιλαμβάνομαι ότι τόσο είναι καλοπροαίρετα. Δεν έχω θέμα. Κάθε άλλο είναι τιμή μου και καμάρι μου για αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, καλησπέρες όμορφες, είναι η φίλη μας την Ηλιάνα από την Γλυφάδα. Ηλιάνα μου, καλησπέρα το 87-18. Να έχεις και εσύ ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Που... Περνάμε όμορφα, όπως λέει η φίλη μας Ηλιάνα εδώ, και... γιατί έχετε και εσείς σκυτάλι. Δεν είναι ότι εγώ, όπως το λέω, παίρνω σκυτάλι από τον φίλο μου τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Παίρνετε μετά τη σκυτάλι εσείς. Με τους τρόπους επικοινωνίας που δίνουμε. Ρένα μου, είναι το επόμενο τραγουδάκι για το Σπύρο. Μην ανησυχείς. Θα τα διευκρινίζουμε αυτά, παιδάκια. Οι καλοί λογαριασμοί, λέει, κάνε τους καλούς φίλους. Όλα λα, όλα λα. Δεν σταματάει ποτέ. Δεν σταματάει ποτέ. Για το παιδί από το Βραχάτι.

στον αγώνα βάσο μου, η Ολυμπιακή είναι εκεί στον Πειραιά. Καλησπέρα καταρχήν. Καλησπέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Όχι. Όχι, όχι, θα το δω από τηλεόραση. Θα το δω από τηλεόραση, Βάσο. Μάλιστα, ευχαριστεί αυτό. Ξέρω το υπονοούμενό σου, αλλά δεν θα το αναλύσουμε τώρα. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Έτσι, να είμαστε λίγο και ευγενικοί. Δεν ξέρω γιατί το λες, αλλά. Ναι. Ναι, ας παίζουν καλύτερα να κερδίζουν. Τέλος πάντων, και εγώ Ολυμπιακός είμαι, το έχω πει. Καλησπέρα, φιλαράκι μου. Άλλο μηνυματάκι εδώ πέρα, το φίλο μου, τον Γιώργο, σε σένα και σε όσους ακούνε το παιδί με το ταξί από τον Άγιο Δημήτριο και βοήθειά μας. Ετσάντησε τώρα λίγο η φίλη μας η Βάσο εδώ πέρα. Το καλοπροαίρετο πιστεύω να είναι και το δικό στο μηνυματάκι, Βασούλα, έτσι. Άντε, μην βγάλω τίποτα διαρκεία τελευταία. Ωραίο. Λοιπόν, καλησπέρα φίλε μου καλέ, καλησπέρα φιλαράκι μου καλό, από τον Κολωνό είναι ο φίλος μου ο Πέτρος. Πετράκο μου, καλό Σαββατοκύριακο. Υγεία και χαμόγελο πάνω απ' όλα, το όλα τα άλλα. Δεν τσαντίστηκα τώρα, έτσι στο παντό της Βάσος. Μια γλυκιά καλησπέρα γλυκό αγόρι λέει, καλή εκπομπή να έχεις και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Θα ήθελα να χαρίσω λέει το τσιγάρο που κρατάω, κότσιρας, και να το χαρίσω στο Σπύρο από την Σάμο. Ποιος άλλος, ποια άλλη μάλλον θα έγραφε τέτοιο μηνυματάκι, ποια καψούρα. Ποια καψούρα, τι καούρα, τι καψούρα. Η Ρένα είναι το Ρενάκι Σπετσιώτησα. Για τη μεγάλη της καψούρα. Ξέρεις ότι σε έχω περάσει. Το λέω πολλές φορές, σε έχω προσπεράσει. Το έλεγα, έχω σταματήσει κάπως ο Γιώργος. Γιατί θυμάμαι πότε έχω σταματήσει. Σκέφτομαι. Γιατί γίνονται έργα εκεί. Μου λέει, νομίζεις. Νομίζεις, έχω προσπεράσει. Εγώ πιο πολύ. Νομίζεις. Λοιπόν, Ρένα, έλα να ακούσουμε το τραγουδάκι. Βάσο μου, δεν είναι, το είπα καλοπροαίρετα. Έτσι όλο αυτό με τον Ολυμπιακό. Δεν με χρυσούζεις ούτε καν. Γι' αυτό το είπες. Ξέρω, έτσι σε πληρώνω, γι' αυτό το είπες, ε. Άιντα. Άσε με να σε κοιτάζω. Γιώργο μου, να τα πούμε λίγο πιο τέτοιο, να σου πω και εγώ κάτι άκουσα. Και εγώ κάτι άκουσα στον φίλο τον Γιώργο με το ταξί. Μην νομίζεις. Θα τα πούμε στο τηλέφωνο σε λίγο.

Όλα αυτά ήταν από το μορφόσογο, το σπετσιώτικο. Το σπετσιώτικο. Φάγαμε και το κλικάκι, έτσι. Φάγαμε και το κλικάκι, αυτό το ασπρουδερού λίγο. 2-10-718-000, τηλεφωνικό μας κέντρο. 693-84-00-8-56, Viber και απλό μηνυματάκι στον Παναγιώτη από το κουκάκι. Το 908, Πανούλη, θα περάσουμε όμορφα, γιατί δεν περνάμε. Δεν πιστεύω να έχουμε θεματάκι, όλα πάνε καλά. Όλα πάνε καλά και όλα πάνε ανθυρά. Λοιπόν, Άννα μου, θα το ακούσουμε το τραγουδάκι σου, δεν το συζητάμε. Η Άννα μας από το Γάλλιο. Και καλησπέρα και καλημέρα, κύριε Μιχάλη. Κεριά τη λιμπάνια, δεν πειράζει. Μιχάλη, σκέτο ρε παιδάκι μου, σκέτο Μιχάλη. Πώς λέγανε με την κατσούλα, με τη γατούλα. Και τα έχω θεματάκια με τις γατούλες εγώ τώρα. Θεματάκια με τις γατούλες, αλλά δεν θα το αναφέρω τώρα. Έχουμε εμείς εδώ. Λοιπόν, έχουμε τραγουδάκι με την Κατερίνα μας. Την Κατερίνα μας εδώ, το καλό μας το κορίτσι από τον Χολαργό, που είναι για την Ρίτα, το οποίο έτσι να τα αφιερώσει και στον Τάκη, τον ταξιτζή. Κατερίνα μου, ρίξε το τραγουδάκι, θα το έχεις για Σαββατοκύριακο. Τον Τάκη, τον ταξιτζή, την φίλη της, την Ρίτα, αλλά και για τον Νίκο τον Κουρκούλη. Ο Νίκος ο Κουρκούλης εδώ και έχει παρέμβει εδώ στην εκπομπή μας. Το έχουμε πει πολλές φορές, έτσι. Και είναι τιμή μας και καμάρι μας για κάθε καλλιτέχνη. Γιατί πήρα μηνυματάκι και λέει, ακούει ο Κουρκούλης ο Νίκος, έτσι. Νικολάκι μου Κουρκούλη και μένα δυναμία μου, έτσι. Έχω πάρει μηνυματάκι ότι ακούει ο Νίκος ο Κουρκούλης. Αυτό μας τιμάει. Φιλιά πολλά. Κατέβηκε σαν τη σκάλα.

Λοιπόν, ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ και την Κατερίνα και τον Νίκο τον Κουρκούλη. Δικά σας τώρα μηνυματάκια. Καλησπέρα Μιχάλη. Ο Χρήστος με το φορτωτή από το Κοροπή. Νύχτα μόνο λέει με Μιχάλη. Νύχτα μόνο με Μιχάλη. Το φορτωτή όμως δεν μου είπες αν είναι διαθέσιμος. Δεν μου είπες, τώρα παρένθεση δικό μου είναι αυτό, έτσι. Λοιπόν, νύχτα μόνο λέει με Μιχάλη. Αφιερώνω λέει στην Κατερίνα την γυναίκα μου το ορκίστο Μακρόπουλο. Λοιπόν, παλικάρι μου με το φορτωτή, Χριστάκο μου που σε είχα μπερδέψει λίγο, έτσι. Σε είχα μπερδέψει. Θα τα ακούσουμε το ραγουδάκι. Προσέξεις όμως εκεί με τον όρκο, οι γυναίκες. Βάνε το δάχτυλο από πίσω, που το βάνε το δάχτυλο πάνω το ένα πάνω στο άλλο. Κατάλαβες σου λέω, να λίγο το νου σου. Να πάω στο Μενίδη που με συγκίνησε ένα παλικάρι, παιδάκια. Από το Μενίδη. Λοιπόν, ο φίλος μου Βαγγέλης από το Μενίδη, Εθνικής Αντιστάσεως μου λέει. Βαγγελάκο μου, πραγματικά με συγκίνησες, λεβέντη μου. Το λέω μπέσα. Τα φοράω και τα τιμάω. Κι αν με έχουν παρεξηγήσει, δεν με πειράζει. Αν το φέρουν αδιανό. Με συγκίνησες πραγματικά, ρε φίλε μου Βαγγέλη από το Μενίδη. Πραγματικά. Εντάξει. Συμβαίνει, παιδιά. Είναι αυτός που κάνει εκπομπή άνθρωπος. Δεν είναι ούτε ο AI, ούτε κουμπιουτεράκι. Είναι ο Μιχάλης ο Οικονομόπουλος. Στεφανάκο μου, Κοκοτάκι, τι κάνεις, καμάρι. Καλημέρα, καλημέρα στο φίλο μου τον Στέφανο. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγουδάκι που ζήτησε η νοσηλεύτρια. Η Δήμητρα, η Καλαματιανή, βέβαια μένει στην Νέα Ιωνία. Πα, λίγο την Καλαμάτα τώρα, δεν, αλλά. Πάμε Δημητρούλα να ακούσει τον νοσηλεύτρια το τραγουδάκι με τον ηλεκτρικό. Και εμείς θα ανέβουμε, είπαμε. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Εδώ που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Και χρωστάω τραγουδάκι και στον αστυνόμο, ξέρω ότι δεν φεύγει. Ο αστυνόμος ο Παναγιώτης ο αστυνόμος που είναι με την Ελίζαμπεθ. Το πάω το εγκλέζικο, φέρτε το πάω το εγκλέζικο, ε! Έτσι, κάνα τσιπουράκι που πήρες εδώ το 9 κιλο, δεν ξέρω πόσο θα έχει στάσει. Ή κανιά τεκίλα, έχουμε χρόνο, πάνω μου έχουμε.

με τον Άλεξ, και με τον Άλεξ θα τα πούμε, Λεβεντάκο μου, σε λίγο θα τα πούμε. Η φίλη μας είναι η Μαρία από το Ήλιον. Σαν παράπονο ακούγεται το μηνυματάκι που διαβάζω τώρα. Ότι δεν μου ζητά συνέχεια τραγούδια, αλλά Μαρία μου, με το λουλουδάκι σου, δεν σου έχω χαλάσει χατήρι. Και σε κανέναν πιστεύω. Εκεί που υπάρχει τραγούδι, μου ζήτησε ένα παλικάρι τραγούδι χθες. Ο Θανάσης, νομίζω, ήταν ο ταξιτζής. Ήταν λίγο βαρύ και ασήκωτο για εκείνη την ώρα. Δεν προλάβαινα κιόλας. Δεν υπήρχε, γιατί είναι προγραμματισμένα. Ζητάτε, τα προγραμματίζω. Έτσι γίνεται με το πρόγραμμα εδώ. Για να τα ακούσετε, για να μην μου τη λέτε μετά. Για να μην μου τη λέτε, γι' αυτό θέλω και ξεκαθαρίζω τη θέση μου. Γι' αυτό λέω πολλές φορές: στέλνετε το τραγούδι μέχρι να τελειώσει το ένα τραγούδι, μετά το άλλο. Θα κάνετε λίγο υπομονή. Δεν είναι δικό μου το πρόγραμμα, είναι δικό σας. Θέλω να είμαι εντελώς ξεκάθαρος. Εντελώς. Λοιπόν, άντε να τα ακούσει η Μαρία μας από το Ήλιον. Δεν κάνω αγκαρία. Ποτέ δεν κάνω αγκαρία. Αγαπάω αυτό που κάνω και το έχετε καταλάβει. Το έχετε καταλάβει, αλλά θέλει και αυτό το χρόνο του. Ένα τραγούδι να τελειώσει είναι 3-3,5 λεπτά το λιγότερο. Επομένως, θέλω να έρθω και στη δική μου θέση. Καλωδιωμένος από πάνω μέχρι κάτω, έτσι. Να θέλω να πούμε και το δικό μας, να και το εγγλέζικο, όπως είπε το παλικάρι, το εγγλέζικό σου είναι υπέροχο. Δεν περί αυτό λόγο. Κοκοτάκι, θα περιμένεις λίγο. Στεφανάκο μου, Κοκοτάκι. Πώς λέμε, το ξωτάκι! Πάει. Πάει. Σκάλα. Σκάλα, στη σκάλα. Θα δείξει με τη σκάλα. Δεν θα φύγει σκάλα ποτέ. Για σου σαλονικιά μου, Δέσποινα. Καλημέρα, καλημέρα, παιδάκια. Ναι, όπω. Πήγε 12 και 13 ευρώ και δεν το κατάλαβα καθόλου. Καλημέρα, Δεσποινάκη μου, Σαλονίκη μεριά. Όλα καλά. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

Λοιπόν, μαράκι από το ήλιο, δεν παίρνω τίποτα στραβά. Απλά διευκρινίζω, ξέρω με την αγωνία σας περιμένετε να ακούσετε το τραγουδάκι. Μπορεί να έχετε βάλει ένα ποτό, ένα κρασάκι, οτιδήποτε ποτό. Το άλλο το παλικάρι σήμερα γουστάρει να πιει τσιπουράκι, έτσι. Ένα από ονοματάκι Παναγίου τον έλεγε, έτσι. Έχω πάρει, Βαγγέλη μου, φωτογραφίες, έτσι. Δουλεύουν οι άνθρωποι και δεν κάνει μόνο την δουλειά του τραγουδιστή με τον Νίκο. Κατάλαβες γιατί γράφει, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Έτσι, είναι και αυτό που λέγεται δουλειά. Το επόμενο τραγουδάκι είναι για τον φίλο μου, τον με το φορτωτή που είναι διαθέσιμος για την γυναίκα του, την Κατερίνα. Από το Κοροπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ τον φίλο τον Γιώργο, δεν είναι μόνο φίλος, ο Γιώργος ο Καραμπεσίνης, έτσι. Γιώργος Καραμπεσίνης, ένα χτύπητο δίδυμο στον Ελλάδα. Στον Ελλάδα, γιατί δεν έχω να χωρίσω ούτε για να ξεχωρίσω κάτι. Συναδέλφους. Φίλους καλούς, οικογένεια, πάντα θα τους έχω ψηλά. Ξέρω τι είναι, ξέρω πως είναι τον Γιώργο τον Καραμπεσίνη. Εκεί λέω αλφα. Έχω βάλει γραμματάκια τώρα, μαθαίνω την αλφαβήτα. Το κάπα το κεφαλαίο το έχω ξεχωρίσει, αλλά εκεί είναι άρχοντας ο Γιώργος ο Καραμπεσίνης. Γιώργο μου, ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ. Και τον Δήμο, τον Δημάκο τον Τσαπαλιάρη. Εδώ παρέα. Όχι παλικάρι μου, όχι, δεν είναι για τον τέτοιο να έχω πάρει ένα μηματάκι αράσο μπύρα. Όχι, όχι, δεν πίνω. Δεν πίνω προς το παρόν ακόμα. Ακόμα. Είναι μακριά η νύχτα. Μακριά η νύχτα. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ τον Γιώργο τον Καραμπεσίνη και τον Δήμο τον Τσαπαλιάρη. Μεγάλο ευχαριστώ σε αυτά τα άτομα. Είπα οικογένεια. Λοιπόν, τώρα να καλημερίσω, να πω καλημέρα στο 259. Είναι ο Κώστας μας από την Καλυθέα. Θα περιμένει λίγο το τηλεφωνάκι. Κωστάκι, Καλυθεώτη, καλημέρα.

Καμάρι μου, τέλειο το τραγουδάκι, έτσι, για την Κατερίνα. Και πρόσεχε λίγο τα δαχτυλάκια που σου είπα την πίσω μεριά. Παλικάρι με το φορτωτή εκεί στο κοροπή. Λοιπόν, τον φίλο μου, τον Γιώργο το ζευγαράκι. Γιώργος από την Ελασσόνα. Ο Γιώργος από την Ελασσόνα. Τα μπερδεύουμε και λίγο και με την Αγία Παρασκευή. Ζευγαράκι και με τη Μαρία. Δικό μου τραγουδάκι. Έχουμε να ακούσουμε Οικονομόπουλο, πραγματικά. Θα ακούσουμε, Γιώργο μου. Καλημέρα στον Γιώργο από την Ελασσόνα. Καλημέρα στην Μαρία του. Τώρα για το Μενίδη μεριά. Στα γρήγορα, γρήγορα. Χριστίνα, ακούσαμε. Δώσε λίγο τράτο. Έχω και το φοιτητή εδώ πέρα που θέλει να κεράσει μπύρα. Πρώην φοιτητής, τώρα δεν είναι. Θέλει να κεράσει μπυρίτσα. Αλλά πάμε μέγαρα μεριά. Είναι μία μυτιά και όχι ματιά. Μία μυτιά οξυγόνο είναι. Πάμε, Βαγγέλη μου, να τα ακούσουμε το δικό σου τραγουδάκι και συνεχίζουμε δυναμικά. Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Κι ας μην είμαι πάνω στη σκάλα εγώ, δεν πειράζει. Θα είμαι από κάτω από τη σκάλα, είναι ωραίο.

φίλη μου η Κατερίνα. Βαγγέλη μου, το άκουσε το τραγουδάκι τώρα. Στην φίλη μας την Κατερίνα από το Χολαργό, μια πάρα πολύ καλή παρατήρηση. Έτσι, ωραίο το τραγουδάκι ήταν το προηγούμενο με τον Μακρόπουλο. Να έκανα αφιέρωση στην Μαρία. Ήταν ορκίσου, μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει κτλ. Κτλ. Το επωνομαζόμενο, το ξωτάκι που λέω, το έχει η Κατερίνα μου κατά νου, το διευκρινίζω κι εγώ. Το έχει κατά νου, δεν το συζητάμε. Το έχει κατά νου. Ωραίο. Πολύ καλά το έθεσες, δεν έχει σημασία. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, για τον φίλο μου τον Στέφανο, τραγουδάκι με τον Βασίλη, τον Καρά, μια μυτιά οξυγόνο. Καλημέρα στο παλικάρι το 283, είναι ο φίλος μου Αλέξης από τον Πειραιά. Αλέξη μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Όλοι τρέχουμε με δουλειές. Λεβέντη μου, όλοι έχουμε κάτι και ασχολούμαστε. Άλλοι για να βγάλουμε το μεροκάματο, το προς το ζυμ που λένε. Καλημέρα στο φίλο τον Παρασκευά. Παρασκευά μου, εκεί το νέο Ηράκλειο, όλα καλά. Καλημέρα Παρασκευά, Βεντούζα, Βεντούζα πάντα. Πάντως η Κατερίνα έδωσε νόημα στο τραγούδι, έτσι. Κατερίνα από τον Χολαργό έδωσε μεγάλο νόημα στο τραγουδάκι. Ήταν με το Μακρόπουλο. Το είχε ζητήσει το παλικάρι με το Φορτωτή και ήταν αφιερωμένο για τη γυναίκα του την Κατερίνα. Και εκεί κόλλησε λίγο. Νομίζω κόλλησε λίγο, έτσι. Το 532 καλημερίζει. Είναι ο Γιάννης με την Σοφία του. Καλημέρα, καλημέρες. Και για την Ελασσόνα έρχεται, έτσι. Λοιπόν, το παλικάρι είναι από την Ελασσόνα, είναι ο Γιώργος και η Μαρία. Χριστέ

πάνε εκεί πέρα, παιδιά, τώρα. Άστο τώρα, δεν πάει το λεωφορείο και στον Άγιο Πέτρο. Ούτε στάση του μετρό και του τραμ δεν υπάρχει. Τα αποφεύγουμε τα πάντα όλοι. Λοιπόν, μεταξύ σοβαρού και αστείου, έλα, τα αποφεύγουμε. Δεν υπάρχει διαστάση πουθενά. Τουλάχιστον σε μετρό και τέτοια, τώρα στα λεωφορεία τόσα που είναι εδώ, μπορεί να υπάρχει. Λοιπόν, Φώτη μου Κολωνάκη, δεν είναι από την Έλενα Χαράμη το τραγουδάκι που ζήτησε, τον φίλο μου τον καλό τον Φώτη από το Κολωνάκι. Είναι το γνήσιο, λεβέντη μου. Ό,τι είναι γνήσιο πάντα είναι αυθεντικό και είναι και καλό. Έτσι θέλω να πω. Θα πεις τώρα μπορεί να γουστάρεις εσύ να ακούσεις από εκεί. Δεν είναι όμως. Δεν υπάρχει, δεν το έχω. Το διευκρινίζω, είπαμε καθαρός ουρανός. Τον φίλο μου τον Μάριο από την Νίκαια το 576. Καλημέρα, καλώς από το Κύριακο Μάικ. Μάικ, ωραίο, μου πάει και αυτό το Μάικ, έτσι. Αλήθεια. Καλό ακούγεται. Μαρία, να σε καλά, λεβεντάκο μου. Καλή και όμορφη βραδιά. Θα ακούσουμε και Οικονομόπουλο, παιδάκια. Και Οικονομόπουλος έρχεται. Τον ακούτε ήδη εδώ. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου. Δεν σταματάει. 2-10-718-000 τηλεφωνικό μας κέντρο. 693-84-008-56. Viber και απλό μηνυματάκι. Να πω όμως και στον φίλο μου τον Δημήτρη το 791 από το Παγκράτη. Καλό Σαββατοκύριακο σε εσένα, παλικάρι. Δημήτρη μου, χαίρομαι να πηγαίνει καλά η υγεία σου και σε όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχει πιο καλύτερο. Διαμάντι υγεία. Ούτε διαμαντάκι, ούτε αστεράκι, ούτε τίποτα. Ρε, τι φτώχεια είναι αυτή σήμερα. Χριστέ μου! Θα βάλω τις φωνές.

0: Λοιπόν, καλημέρες όμορφες σε μένα και σε όλη την παρέα. Η παρέα, η μεγάλη είστε εσείς. Η μεγαλύτερη παρέα είστε εσείς. Λοιπόν, πώς θα λεγόμουν τώρα στα γερμανικά. Το πήρα και αυτό. Μίσα, ε. Στα γερμανικά. Είδατε, τα πάντα όλα είναι αληθινά. Εύχη μου, τι κάνεις. Καλημέρα, Μιχάλη, σε σένα και σε όλη την παρέα. Από εμένα, λέει, και από την γατούλα μου. Πάλι το πας με το γατάκι. Φύρι, φύρι το πας. Φύρι, φύρι το πας. Τιτάνα Οικονομόπουλε, είμαστε στον Οροπό, η νέο Ρομπίνιο, τα παιδιά που φιλούσαν, φυλάγανε μάλλον, έτσι. Φυλάγανε, το φιλί μπορεί, δεν είναι φιλί. Τον φυλάγανε, τον γυροφέρνανε, να το πω έτσι, το Ρούμπιο. Ρομπίνιο, τι κάνεις καμάρι μου, πάλι στον Οροπό, σας έδωσε dollars, σας έδωσε dollars εκεί ο Ρούμπιο, ο Μάρκο, όπως τον λένε. Καλημέρα σε μεγάλη παρέα. Στα παιδιά καλά κάνετε, έτσι. Έχουν βγάλει 24 ώρα. Έχουν βγάλει έτσι με το Ρούμπιο. Λοιπόν, το μαύρο χρώμα με τον Οικονομόπουλο είναι έτσι. Και ζωντανό και ερωτικό. Δεν το συζητάμε. Ερωτικό. Ου Παναγία μου. Ου Παναγία μου. Χριστέ μου. Λοιπόν, για το παιδί που πίνει το ουισκάκι του, αλλά και για την Ελασσόνα, τον φίλο μου τον Γιώργο και την Μαρία του. Θα ακούσουμε κι άλλο Οικονομόπουλο. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Αλήθεια. Άκου, λέει, αν ήμουν στη Γερμανία θα με φωνάζανε μίσα.
1: Μαύρο χρώμα.
0: Και δεν θα έρθω ποτέ. Δεν θα έρθω. Καλύτερα πιάτα στην Αμερική να πλένω.

0: ψαροταβέρνα τώρα εκεί πέρα, έτσι. Παναγιώτη μου, δεν σε ξέχασα, παλικάρι μου. Δεν σε ξέχασα. Ούτε καν. Καθόλου. Να σε ξεχάσω γιατί δεν έχω θέματα. Και είπαμε με τη σειρά. Και παπάς να είσαι, με την αράδα σου θα πας. Είπαμε. Λοιπόν, τα αστέρια αυτά, τα γαλόνια που λέμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, ταξίαρχος, έτσι. Δεν το κάνω λάθος. Δεν το κάνω λάθος, ούτε καν. Νομίζω. Λοιπόν, έχουμε κι άλλον Οικονομόπουλο και για τον φίλο μου τον Αλέξη και για τα παιδιά την Μαρία μας την νεόφερδη εδώ στην Παρέτσα και για τον Γιώργο από Ελασσόνα μεριά. Καλά το πάμε. Ορίστε και η κομμωτριούλα μας εδώ. Τζενάκι μου, τι κάνεις? Καλημέρα, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Είναι η Τζένι, η κομμώτρια από το Κερατσίνι. Τα κομμωτήρια σήμερα πήγαν και έρθαν. Αλλά εγώ τριχούλα κάπου. Καθαλά. Κάπου έχω, ναι, έχω. Κάπου. Δαγκωμένο μία τριχούλα. Ωλαλά. Τζένι μου, τι κάνεις? Καλημέρα, το προσπαθώ. Κι εγώ δεν έχω κούραση, νομίζεις? Όλοι. Όλοι, όλοι, όλοι, έλα πάρε λίγο τα πάνω σου. Λοιπόν, η Τζένι μας εκεί από το Κερατσίνι, το 720. Δουλέψε τα κομμωτήρια σήμερα. Καλοπισμός. Λοιπόν, Οικονομόπουλος με λίγα λόγια. Έλα Παναγιώτη μου με το αστέρι σου.
1: Με λίγα...
0: Κοροπή.
1: Είσαι όλη μου η ζωή. Να σε καλά, πάντα θα εύχομαι πρωτίστω.
0: Τώρα μη μου πεις την ταβέρνα πάλι και να μου την πεις δεν. Λοιπόν, εκεί θαλασσινά και τα λοιπά και τα λοιπά. Ρομπίνιο!
1: Ευχαριστώς.
0: Με λίγα... Εγώ το πήγα Βεντούζα. Πάμε να ακούσουμε Οικονομόπουλο.
1: Από τη μία ό,τι έχω ήδη.
0: Μπατζάρια δεν έφαγα.
1: Και από

0: Άλλο κι άλλο Οικονομόπουλο θα ακούσουμε. Να πάμε μέχρι την Αφιάλη τώρα. Ουσκάκι βλέπω. Διαβάζω μάλλον, δεν βλέπω. Εγώ μια απειρίτσα είδα εκεί πέρα που στείλω ο φίλος μου ο Στέφανος ο Κόκοντας. Μπλε. Αυτή νομίζω είναι χωρίς αλκοόλ, Στεφανάκο, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Λοιπόν, 5603. Από Αμφιάλη το μηνυματάκι. Ρεπουδάκι σήμερα, καλά κάνετε. Απόλαυση, είναι ξεκούραση, ανάπαυλα, ανάπαυση. Το ρεπό. Κώστας. Γεωργία. Καλημέρα. Καλημέρα, θα ανεβούμε παιδά για λίγο τώρα, έτσι. Εντάξει. Παρασεβούλα ζάχαρη, παρασεβούλα μέλι και το κρασάκι των αγγέλων που πάμε. Λοιπόν, για να ανεβαίνουμε. Μαζί μας το πρώτο φορολογικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών. More than a tax. Καλυψούς 110. Εκεί είναι η Μαρία Βασιλιαράκου, είναι οι συνεργάτες της. Για την δική σας εξυπηρέτηση, τα καλύτερα με τα καλύτερα είναι το, είναι το γραφείο που έχει βραβευτεί τα τελευταία χρόνια με την χρυσή πλακέτα. Αυτό νομίζω ότι λέει πολλά. Αυτό είναι τιμή μας και είναι και καμάρι μας. Τιμή μας και καμάρι μας. Επίσης, η πιτσαρία του Ζεάκη. Γιατί, ρε παιδιά, έχουμε 20 με 21 βαθμοί Κελσίου υπάρχουν αυτή τη στιγμή που μετράμε από το Σύνταγμα. Γιατί μου είχε στείλει ένα μηνυματάκι ένα παλικάρι που μου λέει, είμαι εγώ που είχα πει, μου λέει τη χιλιομετρική απόσταση. Λοιπόν, πάντα μετριούνται, μαθαίνω κι εγώ και το πήρα από το Σύνταγμα, πάνω από το αστεροσκοπείο. Πολλά είχα πάρει, να η καμπάνα χτυπάει. Έχουμε 20 βαθμοί, 20 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Εδώ είναι καλοκαίρι.
1: Πες μου το ναι.
0: Παλικάρι μου, εγώ παγούρι, το μπλε είδα, νόμιζα, δηλαδή είναι κανονική η μπύρα, Στεφανάκο. Είναι κανονική. Λοιπόν, οι Αμερικάνοι λέει έχουν το Ρούμπιο, άλλο μηνυματάκι, οι Αμερικάνοι έχουν το Ρούμπιο, εμείς έχουμε το Ρουμπίνιο. Τα ρυφάκο μου αστέλει. Τα ρυφά βάζεις κανένα γλυκό, κανένα γαλακτομπουρικό τίποτα ή όχι. Παγωτό όχι, δεν θέλω. Μια και τα τριγλυκερίδια μου και όχι μόνον. Και όχι μόνο τα τριγλυκερίδια και η χολυστερίνη, πάνε κι άλλα πακέτο. Ήτανε βεντούζα. Αλήθεια. Κανένα γλυκάκι τίποτα να βάλουμε στο ματάκι να...

0: Da Max Sitanji Ji Okto
1: Zda Tesela
2: Ne Ne Ne
1: Μισό πάνω πεζοδρόμιο, μισό στο δρόμο, ενοχλεί.

0: Λοιπόν, Λεβεντάκο μου, καθόλου, κάθε άλλο, Γιώργο μου, κάθε άλλο το φώναξα για σένα. Κάθε άλλο το φώναξα για σένα. Δεν έχω τόσο μεγάλη αδυναμία, έτσι. Όχι ότι δεν με τα ζώα, ούτε καν, έτσι. Δεν έχω στο σπίτι μου. Μα μπορεί να σπανίζω. Όλοι λίγο πολύ, φιλόζωοι και δεν έχω κάτι, το ξαναλέω, υπερετώ αυτό. Και είμαστε στην δουλειά μας υπεύθυνοι για όλα αυτά και για τα κατοικίδια. Αναφέρομαι στο φίλο μου τον Γιώργο. Εγώ σου είπα, γατούλα το Νατάλο και γατούλα και κατσούλα, έτσι. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα, να στείλουμε καλημέρα στο Σοφίνη. Να στείλουμε καλημέρα στην Στέλλα και την Γεωργία και στον Κωνσταντίνο και στον Μάκη. Μεγάλη παρέα, είναι η παρέα που είπα πριν, είναι στον Οροπό και στην Ψαροταβέρνα. Λοιπόν, Σοφίνη, Στέλλα, Γεωργία, Κωνσταντίνος, Μάκης, Νίκος και Ρομπίνιο. Που τρώνε τα ψαρικά. Πίνε το ουζάκι του τσιπουράκι, δεν μου έχουν γράψει. Μου λένε ψαρικά. Αυτά συνοδεύονται. Είμαι ουζάκι το καλύτερο. Αυτά γούστα είναι, παιδάκια, έτσι. Λοιπόν, Λεβεντάκο μου, να γυρίσουμε πάλι λίγο πάλι πίσω που μου λες για τα τέτοια, για τα ηλικιακά. Καθόλου. Εγώ και καλό σου το είπα. Εγώ σου το είπα. Εγώ δεν είμαι με τις γάτες και με τα έτσι και με τα αλλιώς, με τα σκυλάκια, ούτε καν. Παρόλα που είμαστε στην δουλειά μου υπεύθυνοι για όλα αυτά. Ουζάκι και πίνουνε λέει στην υγειά μου. Να είστε καλά. Να κεράσω. Λοιπόν, φίλε μου Βαγγελή, θα βάλουμε και ένα άλλο σημείο. Εσύ θυμάσαι Καλυψούς 110 που είναι το λογιστικό. Το άλλο εκεί με τον φίλο μου τον Άρη, που τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα βάλουμε και ένα άλλο σημείο. Αυτό που λέγεται ζούγκλα. Είναι καινούριο. Λοιπόν, τσάνα με και εγώ λέει γλυκές καλημέρες. Είναι η Φραουλίτσα, είναι η αγάπη από τον Κολονό το 130. Καλημέρα, καλημέρα. Το κορίτσι που τσιρίζει, το έχετε ακούσει στον αέρα. Πω τσιρίδα, πω Παναγία μου, Χριστέ μου.
1: Πάμε να ανέβει η ομάδα τώρα.
0: Πάμε η ομάδα να ανέβει.
1: Και ένα, δύο, τρία,
0: Παρασκευά μου, να σε καλά, Ηράκλειο, χαμός. Θα βάλουμε και τη ζούγκλα. Έτσι Γιωργάκο, έτσι Γιωργάκο, ε. Καλά.

Καλώς ήρθε το δολάριο. Μας γέμισε τα παιδιά δολάρια ο Ρούμπιο και πήγαν να τα φάνε. Πήγανε να εξαργυρώσουν τα δολάρια. Εκεί στον οροπό. Καλά κάνετε, καλά κάνετε. Τέτοια λέμε, τέτοια ακούτε κι εσείς. Και έχουμε θεματάκια μεγάλα. Τώρα σκάλα ή καναπές, μάλλον καναπές. Το ξωτάκι!

πήραμε, το πήραμε, το πήραμε κι αυτό. Εγώ είμαι η τσιρίδα, τι είπα, εδώ την έχω την τσιρίδα τώρα, αλλά δεν, να, κολώνει, δεν έχω θεματάκι, εσύ, εγώ είμαι η τσιρίδα και εσύ μου λέει είσαι η τσιγκλίδα. Τσιγκλίδα είναι αυτή που τσιγκλάνε, έχουμε γλέντι. Λοιπόν, για πάμε μέχρι το Βύρωνα πάνω μεριά τώρα. Για πάμε μέχρι το Βύρωνα πάνω. Άλλα μαθαίνουμε, άλλα μαθαίνουμε και άλλα γίνονται τώρα, έτσι. Λοιπόν, Βάσο μου, δεν θα σου πω το αποτέλεσμα, δεν είμαι προληπτικός. Βάσο, η φίλη μου από το 874 τον Πειραιά, δεν θα σου πω το αποτέλεσμα. Λοιπόν, πάντα το έλεγα, ο καλύτερος να κερδίζει. Ο καλύτερος να κερδίζει, Βάσο μου, αυτό. Λοιπόν, έχουμε τη Μερούλα, εκεί, πάνω. Βυρονιώτησα μεριά.

0: ξαναπήγαμε να δούμε το κλειδί αν βγήκε στην επιφάνεια. Δεν ξαναπήγαμε να δούμε αυτό το κλειδάκι αν βγήκε στην επιφάνεια. Ούτε καν, ούτε αναρωτήθηκε. Γεια σου μερούλα μου από τον Βύρονα. Εδώ πιστή λέει πάντα μαγκάκι. Εδώ λέει σταθερά. Έλα έλα αγαπημένο σου τραγουδάκι τώρα μερούλα μου Βυρονιώτισσα. Λοιπόν ανεβαίνουμε. Λοιπόν, να καλημερίσουμε. Καλημέρα, αδελφέ μου, λέει. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Είναι ο Ηλίας μας, ευγενικό το παλικάρι. Ο Ηλίας από το Περιστέρι όμως. Πιτσούνι City.
1: Είσαι βασανάκι.
0: Δεν είναι στο κρεβατάκι.
1: Μεράκι.
0: Να έχει πέσει στο

0: Μερούλα, έχεις γίνει τώρα Βυρονιώτισσα. Όχι Σούσουρος όλο το Βύρονα, ούτε καν. Ούτε καν. Νικολάκη μου, να σε καλά. Σαββατοκύριακο όμορφο να έχουμε. Υγεία πάνω απ' όλα. Καλή Θεότη μου. Ξεκούραση, ξεκούραση. Λοιπόν, χαμογελάμε. Χαμόγελο, χαμόγελο. Μεταδώστε το. Ηλία μου, να σε καλά. Ο φίλος ο Ηλίας, ο αιώνιος ο πιστός. Για να δούμε τι λέει το παλικάρι εδώ πέρα που λένε ωραία, λέει.
1: Με μπλέξανε.
0: Ωραία καλαμαράκια, έφαγα και εγώ καλαμαράκια χθες.
1: Κι απόψε σε πελάτες. Ξέχασα που είναι.
0: Μεγάλη παρέα στην ταβέρνα και στην ψαροταβέρνα στον Οροπό. Παλικάρι μου, δεν τη θυμάμαι. Άμα θες μου τη λες, δεν έχω θεματάκι που να την ξαναπώ. Δεν έχουμε να κερδίσουμε κάτι.
1: Τα φίλοι σου με μπλέξανε.
0: Κοίτα, μη στραβοκαταπιεί το Σοφίνι, αστυνομική να μας. Μη στραβοκαταπιεί, να τρώει και το πλοκάμι. Αλήθεια.
1: Ξέχασα
0: το ξωτάκι. Καλά, ακόμα πάνε σκάλα είναι ρε παιδάκι.

0: λαλαλαλαλα, θα κάνουμε και θα πούμε και το ολαλα, ολαλα, πάει. Λοιπόν, Βασούλα μου, Πειραιώτη, θα το διευκρινίζουμε. Εγώ πώς το αντιλήφθηκα, έτσι, πώς το έπιασα, πώς το αντιλήφθηκα, έτσι, αυτό με το γήπεδο, έτσι, σαν, αλλά δεν έχω θέμα, δεν έχω θέμα, κορίτσι μου. Κανένα. Καλοπροαίρετα, όπως το έχω πει και εγώ, και εγώ πετάω κάποιες πόντες πολλές φορές και είναι καλοπροαίρετες για να γελάσουμε. Άμα δεν πούμε και κάτι ρε παιδάκια να γελάσουμε, εντάξει, είπαμε, ήμαρτον. Το έπιασα το νόημα και είναι όλα καλά. Όλα καλά και όλα ανθυρά, κανένα μα κανένα θεματάκι. Θα πάμε πάλι στον Οροπό γιατί είναι μεγάλη παρέα. Λοιπόν, αυτά είναι παλιά, λέει. Παλιά. Πάμε γυάλα που λένε. Έτσι δεν λένε. Μερούλα, Βιλονιώτισσα. Ορεινή ναυπακτία. Πάμε γυάλα. Αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια.
1: Χάνομαι.
0: Και χωρίς κουκούτσια.
1: Φορά.
0: Έλα.
1: Που χάνομαι μέσα στα δυο σου.
0: Δημήτρη μου, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου το Δημήτρη. Εκεί στην Τρενοσέ.
1: Διαβαίνω τα παλάτια.
0: Εντάξει, όσο και κουρασμένο να είναι αυτό το κορίτσι, Αρκαδία Λακωνία, όσο και κουρασμένο να είναι, έχουμε και εμείς την κούρασή μας, Δημητρούλα. Καλημέρα, καλημέρα. Από ένα κουρασμένο ταλέπορο κορίτσι, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους μας. Όλα δένουν όλα, αφού έχουμε την υγειά μας, Δημητρούλα, δένουν όλα καλώς. Είπαμε, να έχουμε την υγειά μας και θα δένουν όλα καλώς.

Εσύ θα πας για το να ταΐσεις το γατάκι. Δεν πας. Να, να σου πάει. Να, να, να. Λοιπόν, Παναγιώτη μου, να περάσετε όμορφα. Δεν μπορώ, θα σκάσω αν δεν το πω. Γιατί κοιτάζω και το χρόνο μας γενικάει όταν περνάει και πάει προς μία μεριά. Λοιπόν, καλό βράδυ, καλό Σαββατοκυριακό. Λεβεντάκο μου, κι εγώ θα το πω τώρα, γιατί είναι πολλοί άνθρωποι, συνάνθρωποι μας εδώ που μας ακούνε. Αν έπαιρνα κι εγώ 1000 ευρώ αύξηση, όχι το τέτοιο, 1000 ευρώ αύξηση. Όχι μόνο στα μπουζούλια. Θα κλείνα και για το διάστημα. Καλά να περάσετε πάνω μου. Να περάσετε όμορφα.

Λοιπόν, δύσκολες δουλειές οι αγροτικές. Πάρα από εκεί είπαμε, χρειάζεται μαγιά είπαμε. Είναι η εποχή των αμυταγαρίδια, αλλά λέμε ρε παιδάκι μου τώρα, αλλά εντάξει, ένα τσιγαράκι, ένα διαλυματάκι θα το κάνετε. Είπαμε, όλοι έχουμε δουλειές. Όλοι έχουμε δουλειές, τέλος πάντων. Φίλε μου Βαγγέλη, καλέ μου φίλε μου Βαγγέλη, τον φίλο μου τον Βαγγέλη που φωνάζει. Φωνάζει, το ξωτάκι, ο Βαγγέλης το φωνάζει, όχι ο Μιχαλάκης. Το διευκρινίζω αυτό, αλλά Βαγγέλης εδώ, το ξωτάκι εκεί, λεβέντη μου. Λοιπόν, σε μία παραίτσα που έχουν σταματήσει να φάνε παγωτό, βέβαια, μετά το φαγητό. Μετά το φαγητό πάει και το παγωτάκι, άλλοι τρώνε γλυκό, άλλοι το κάνουν το παγωτάκι κάπως διαφορετικό. Τώρα μην τα αναλύσω τέτοια ώρα, τι ώρα, 1:10. Να μην τα αναλύσω, κάνω ανάλυση, γιατί θα προκαλέσω και δεν θέλω. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-718-000. Αυτό είναι το τηλεφωνικό κέντρο του Μάχη 99,8. Είπα, εγώ δεν θέλω να προκαλέσω. Πώς μπορεί το παγωτό, το παγωτάκι. Καλά κάνουν τα παιδιά, μεγάλη παρέα, σταματήσανε να φάνε παγωτάκι και μας ακούνε. Τιμή μου είναι, τιμή μας εδώ στο Μάχη 99,8. Από Δευτέρα, Βαγγέλη μου, από Δευτέρα. Δεν έχω τριγλυκερίδια, ωραίο. Το φάω όλο, ούλο. Λοιπόν, καλά κάνεις Ρομπίνιο. Άλλοι έχουν το Ρούμπιο και άλλοι έχουν το Ρομπίνιο. Έτσι δεν είπαμε εδώ Ελλάδα. Πάμε, η θάλασσα στεριά να γίνει. Για τα παιδιά που τρώνε παγωτάκι. Βαγγέλη μου, ναι, είναι ένα θεματάκι. Βλέπεις ότι δεν μπορώ να το διαβάσω, τον φίλο μου τον Βαγγέλη. Θα τα πούμε. Κάτι έχει γίνει, κάτι θυμωτό είναι. Να το πω έτσι ξεκάθαρα, κάτι θυμωτό. Το παιδί από τα Καλάβρη, τα Αμεριά. Καλάβρη τι ναι μου, γεια σου Φιλιππάκο, αστέρι. Βοηθήσω στα καρύδια να έρθω στο μάζεμα. Έχω δουλέψει τα χωράφια, παιδιά. Έχω φορτώσει καρπούζια και καρπούζια. Γιατί δεν ελιές δεν μαζεύω. Δεν πάω κάθε χρόνο για ελιές. Δεν είναι δύσκολο πράγμα η συγκομιδή των ελαιών. Λοιπόν, να πάρω κανένα καρύδι εδώ πέρα να το σπάμε.

0: Νίκος Κουρκούλης, που μας ακούει ο Νίκος ο Κουρκούλης. Ένας πολύ αγαπημένος καλλιτέχνης. Ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Ένα ευαίσθητο παιδί. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα στα γρήγορα την Λένα Τίνη Ζευγαλά. Πάμε κόντρα. Εμείς πάμε κόντρα στην κόντρα πάντα. Μάχη 99,8. Λοιπόν, Δημητρούλα, θα ακούσουν τα παιδιά το τραγουδάκι που θέλουν με την Ζευγαρά. Να τους ευχηθώ να είναι πάντα καλά τα άκουγα, γιατί οδηγούν κιόλας και να οδηγούν τα παιδιά. Άλλος τα πάει, τα μεταφέρει. Λοιπόν, έχω την άξη και τέμπλα και βέργα, όπως τη λες εσύ, και ηλιές. Γιατί, τι είμαι εγώ, από πού νομίζω ότι είμαι? Δεν είμαι από χωριό, το έχω πει. Άκου, έχεις την άξη με το ξύλο, λέει, να δεις την κλίκα. Εμείς τη λέμε τέμπλα ή βέργα, όπως θες. Βεβαίως και έχω την άξη.
1: Βεβαίως.
0: Μόνο κόντρα πάμε. Εδώ στο Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. 11 με 2 τις καθημερινές. Να μπαίνει τη σκλήθρα με στο χέρι. Έτσι, να μπαίνει τη σκλήθρα με στο χέρι.

0: Λοιπόν, Ευαγγελία μου, χίλια συγγνώμη, κορίτσι μου, έτσι. Ευαγγελία μας, άμα θυμάμαι καλά, από πάνω από Μεσόγειο, έτσι. Παλίνη κάπου εκεί, περίμενε λίγο να αλλάξουμε το τραγουδάκι, γιατί μου έχουν καλά τα λέει. Εδώ την έχω. Θέλω να σε βγάλω στον αέρα.
1: Όχι.
0: Καταρχήν ακούγεσαι. Καταρχήν ακούγεσαι, είναι ανοιχτό το τηλέφωνο. Και ακούγεσαι, αλλά δεν πειράζει. Για να τα προλάβω κι εγώ όλα, έτσι.
1: Ήθελα να ζητήσω ένα τραγούδι γιατί είχαμε μια πολύ ωραία μέρα σήμερα με τη φίλη μου.
0: Κάτσε ρε κορίτσι μου, περίμενε λίγο τώρα. Ακούγεσαι, λες, έχεις πέσει το πηγάδι τώρα μέσα. Έλα, πες στον αέρα. Μισό λεπτάκι. Έλα, πες τα.
1: Μ' ακούτε?
0: Τώρα σ' ακούω και σ' ακούω πάρα πολύ καλά και καθαρά. Για πες μου,
1: Ευαγγελία. Ωραία. Λοιπόν, μπορούμε να βάλουμε τον 7ο ουρανό του Φανταζή?
0: Γιατί δεν μπορούμε να τον βάλουμε? Τα πάντα όλα.
1: Τέλειο.
0: Πες μας, γιατί το ξεκίνησες καλά, είχατε μία πάρα πολύ καλή μέρα.
1: Ναι, είχαμε μία πάρα πολύ καλή μέρα με τη δουλειά.
0: Ναι.
1: Και είμαστε πολύ χαρούμενοι και εγώ και φίλοι μου. Και θέλουμε έτσι κάτι χαρούμενο.
0: Τι έγινε στη δουλειά, αύξηση πήρατε κι εσείς τίποτα, κανιά? Πες μου.
1: Βρήκα δουλειά, το πούμε έτσι.
0: Λοιπόν, περίμενε, κάτσε να σημειώσω το τραγουδάκι. Για πες μου, Ευαγγελία, μισό. Πες μου. Α, στον 7ο ουρανό μου είπες, έτσι, γιατί πάω κι εγώ μαζί σας.
1: Ναι.
0: Γιατί πάω κι εγώ μαζί σας, έτσι. Λοιπόν, να συζητήσουμε τώρα για τη δουλειά λίγο.
1: Όχι. Νομίζω είπαμε αρκετά.
0: Εντάξει, να μην σας δώσω
1: στεγνά. Ναι.
0: Λοιπόν, ονοματάκι στη φίλη. Το τραγουδάκι.
1: Αναστασία.
0: Έτσι, μπράβο. Πες τα όλα, καρδούλα. Πες τα όλα. Μια χαρά.
1: Γεια σας.
0: Η Αναστασία μιλάει. Γεια σας.
1: Ναι, εγώ είμαι εγώ.
0: Γεια σου, Αναστασία. Και από μένα.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Εύχομαι να πάνε όλα καλά με τη δουλειά σας, κορίτσια. Δεν θα πάνε.
1: Ευχαριστούμε, καλό βράδυ.
0: Να πιστέψετε στον εαυτό σας και θα πάνε όλα καλά. Ευχαριστώ. Είναι το επόμενο τραγουδάκι, έτσι.
1: Να είστε καλά.
0: Όχι, να είμαι καλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ,
1: καλά.
0: Κορίτσια. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Φιλιά. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλή συνέχεια, γεια σας.
0: Γεια. Ορίστε τι ομορφιές υπάρχουν. Αυτά είναι. Λοιπόν, Οικονομόπουλος, και μετά πάμε στον 7ο ουρανό για τα κορίτσια.

τα γλυκίσματα. Mm-hmm. Ωραία, ωραία. Τα πάτε, το πάτε καλά με τα γλυκίσματα. Μια χαρά και λουκουμάδες, παιδάκια, μην με τσιγκλάτε τέτοια ώρα. Μην με τσιγκλάτε τέτοια ώρα με τα γλυκά και με τα λοιπά και τα λοιπά και λουκουμάδες τώρα. Εντάξει, είναι λίγο άδικο τώρα. Καλωδιωμένος είμαι σε μια καρέκλα να βγάλουμε την εκπομπούλα και με τσιγκλάτε. Άντε το ένα παγωτάκι, άντε το άλλο, όλα παρήγγειλε λουκουμάδες με μέλια πάνω και μερμελάδα κτλ. Έμα. Λοιπόν, να καλημερίσω και να πω στον φίλο μου τον Αντώνη τα καλύτερα. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, Αντώνη μου. Αντώνη Καλαματιανός. Καλημέρα, Λεβέντη μου, και θα πάμε για Σεϊχέλες, γιατί όχι. Άμα πιάσουμε τον Τζόκερ. Αν, λέει ο Καραγκιόζης, εάν. Λοιπόν, ακούσατε τα κορίτσια που βγήκαν, κοιτάτε πόσο χαρούμενα. Να τα πάμε στον 7ο ουρανό με το τραγουδάκι που ζητήσανε από την Παλίνη. Πάμε να τα πάμε στον 7ο ουρανό. Χαρμόσυνα και εύχομαι η ζωή τους να είναι πάντα έτσι. Λοιπόν, και για την Ευαγγελία μας και για την Αναστασία, κορίτσια μέσα από την καρδιά μου, γιατί το χάρηκα κι εγώ. Μαζί σας και εγώ στον 7ο ουρανό.

Λοιπόν, και εύχομαι πάντα τέτοια στις κοπελιές εδώ, στις ομορφιές που ακούσατε που βγήκανε στον αέρα. Χαρμόσυνα, Λιάνα μου Γλυφάδα, και εγώ να σου πω κάτι. Άνθρωπος είμαι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ. Εγώ δεν νομίζεις τώρα. Τρέμουν τα σάλια μου που λένε, πέφτουν τα σάλια μου που λένε, δεν παρασύρωμαι. Μου λένε τα γλυκά. Μου λένε με τις λουκουμάδες και τους. Πώς το λένε, και με μερέντα και με μέλι. Εγώ τι να κάνω, έλα στη θέση δική μου. Εσύ μπορεί να παραγγείλεις. Για έλα στη θέση δική μου εδώ τώρα. Πού, θα κολλήσω. Θα κολλήσω και να θέλω, ρε παιδάκι μου. Υπάρχουν καλοπροαίρετοι άνθρωποι που λένε να σου στείλω, να σου φέρω. Πού, θα κολλήσω, κολλάνε. Καλό είναι το κόλλημα, βέβαια, έτσι να κολλάς. Ζουμιά, υγρά. Πολλά. Πάμε, Ρία Ινλίδου. Θα περιμένεις εσύ λίγο, Φραουλίτσα, θα περιμένεις λίγο. Είδες τα κορίτσια που δεν τσιρίζουνε? Τα άκουσες που δεν τσιρίσανε καθόλου? Και για να το θες εσύ κάτι. Γεια σου Σάκη μου Αστέρι, Σάκη Αγρίνιο. Γεια σου κύριε Μπουστούνι. Αυτή είναι Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη. Εδώ μαζί με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο, στο μάχη. Μου πες τα είμαστε μαζί. Και για να το λες εσύ κάτι ξέρει. Ο φίλος μου Βαγγέλης έμαθε τον 8ο και ξέρει. Είναι καρουμπαλί. Εσύ τα πάσα τα είσαι το γατάκι, ναι ή όχι, λέει παιδί μου, πες μου αν είναι. Έλα, μην αφήνουμε και τα γατάκια έτσι νηστικά και τα σκυλάκια.

0: Βαγγέλη μου δεν είμαι, παλικάρι μου δεν είμαι άνθρωπος. Δεν θέλω να πάρω τώρα να μου πεις το καλύτερο, ούτε καν. Ούτε καν, απλά, το έχω πει πολλές φορές. Εντάξει, λιγούρα, γιατί ξέρεις, έχεις δει. Λοιπόν, για να δούμε τώρα με το γατάκι. Δική μου πάντως η γάτα λέει, δική μου η γάτα έφαγε λέει και την έκανε. Αύριο πάλι θα έρθει, εάν δει την πόρτα ανοιχτή. Γι' αυτό το είπα και εγώ στον κύριο εκεί πέρα. Μια και δεν κάθεται, δεν είναι να διανυκτερεύεις τώρα, γι' αυτό και το είπα στον κύριο. Έτσι, να τρώει, να τα... και να φεύγει μετά. Αυτό είναι το καλύτερο έφη μου, εγάλαιο. Αν δεν είναι εκεί ντόπια, σπιτίσια δηλαδή 100%, τρώει και φεύγει. Πάει στην παρέα της. Ωραίο, καλό. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Λοιπόν, έχω τον φίλο, το φιλαράκι μου το καλό. Τον φίλο μου τον Γιάννη τον Σικελιανού. Γιάννακο, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο, Γιάννη μου.
1: Κάθε στιγμή που ζω εγώ.
0: Έτσι είναι να τρως, γιατί τα η Έφη έχει μπει στο πνεύμα. Η Έφη το εγάλιο, για να μην παρεξηγηθώ κι εγώ πουθενά αλλού, παιδάκια, έτσι. Έφη μου, μην παρεξηγηθώ. Το λέω και το τονίζω. Λοιπόν, πάμε για την έρωτας μοναδικός.

0: Εδώ είμαι, παιδάκια. Εδώ που είσαι, λέει Χριστιανέ. Εδώ είμαι. Φίλος μου Γιώργος τα φταίει. Σου το λέω πως την ψάχα θα πεθάνω. Λοιπόν, για να μην πεθάνουμε στην ψάχα, έτσι. Για να μην πεθάνουμε στην ψάχα. Λοιπόν, και με όλα αυτά, σιγά σιγά πέρασε η ώρα. Δεν έχετε παράπονο σήμερα με τα τραγουδάκια. Καλύψαμε κάθε δική σας επιθυμία. Κάθε δική σας επιθυμία την καλύψαμε. Χάθηκε λίγο ο Χριστιανός εδώ με το φίλο μου τον Γιώργο. Εδώ με το ταξί. Γιώργο μου, να σε έχω μάρτυρα, έτσι. Λεβεντάκο μου, γιατί θα μου τιμεί και το άλλο το παλικάρι.
1: Θα κάνω ό,τι μου αρέσει.
0: Λοιπόν, για να μην το στείλεις τελευταία στιγμή το μηνυματάκι, λοιπόν, θα τα διαβάσω για το τραγουδάκι, για να μην το στείλω τελευταία στιγμή το μηνυματάκι. Καλό Σαββατοκύριακο, Μιχάλη, και σε ευχαριστούμε. Είναι το παλικάρι από την Καλή Πολύ, ο φίλος μου Δημήτρης. Δημήτρη μου, καλημέρα, εύχομαι και σε σένα όμορφο και καλό Σαββατοκύριακο. Έλα όμορφο ζεϊμπέκικο, όποιος ξέρει, όποια ξέρει, έλα.

0: δικό μου.
1: Λοιπόν, να κάνετε πάντα το δικό σας. Πάντα.
2: Για τις πράξεις μου δεν δίνω αναφορά.
1: Κι άλλοι αύξηση έχουν πάρει τα παιδιά με τα γαλόνια. Κι άλλοι.
2: Μου αρέσει τελικά.
1: Λοιπόν, καλό βράδυ, Γεωργία μου. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Τώρα το Καταβλακιώτης έχω ονοματάκι. Δεν το συζητάμε τώρα στο Καταβλακιώτης, αλλά εντάξει, όχι κολλήσει. Δεν, πολλές φορές. Δήμητρα, θα προσπαθήσουμε και θα ακούσουμε. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα στη διάθεσή μας, σου χαλάσουμε χατήρι. Αν και πολλές φορές με τραγουδάκι και με το γονίδι που είναι μεγάλη σου αδυναμία, είναι κάποιο συγκεκριμένο με τον Ζαζό ή όχι. Γιατί ο Ζαζόπουλος δικός μας εδώ άνθρωπος, εδώ πάντα περνάει το μάχη. Είναι κάποιο συγκεκριμένο τραγουδάκι που θες με τον Ζαζόπουλο ή Ζαζό και ό,τι να είναι. Και τα μυαλά στα κάγκελα. Καληνύχτα, μαράκι. Παιδάκια, τώρα δεν θα προλάβω να πω τις καληνύχτες όλες, πραγματικά. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Αλλά παράπονο το είχαμε το φίλο μου τον Δημήτρη από την Καλλίπολη, γιατί τόσο είναι τελευταία στιγμή. Χριστέ μου!
3: Που πας φωτιά, να.
1: Πάει στο γηπεδάκι, ξέρει που πάει. Πάει στο γηπεδάκι, ξέρει που πάει, ξέρει τι κάνει. Και πού να την πω στην ιστορία αυτή, yeah. Ο κύριο Καρουμπαλή.

Λοιπόν, το φορτηγάτσι μου, το Γιώργο, Γιωργάκο μου, Τρυπολιτσότη, καλό σου δρόμο, καμάρι μου, καλό δρόμο. Όλα να είναι τέλεια. Λοιπόν, δεν έχουμε χρόνο, παιδάκια. Λίγα λεπτά να ακούσει και η Δήμητρα, να μην τη χαλάσουμε. Κατήριο τραγουδάκι με τον Ζαζόπουλο, τα προλαβαίνουμε. Λοιπόν, Έφη μου, καλό βράδυ στο Εγάλεο. Είπα σε έναν φίλο που είναι όντως ζωόφιλος. Πραγματικά τα αρέσουν και με τα ζώα, με τα γατάκια και το ένα και τα άλλο, αλλά δεν το ήξερα, δεν το γνώριζα. Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο αληθεύει που του είπα να φέρει τροφή. Με ρώτησε τι χρώμα είναι, τι είναι με τη γάτα. Αυτά δεν τα γνωρίζω. Δεν ξέρω αν η τροφή πάει σύμφωνα με το χρωματισμό της γάτας, αν είναι μαλλιαρή, αν και το ένα και το άλλο, αλλά δεν. Καλά, κλερωθεί. Πού έχει κλερωθεί τώρα αυτός εκεί, το πίσω καφέ σαπάνω. Σιγά. Ο βρεγμένος λέει τη βροχή δεν την φοβάται. Λοιπόν, πάλι καλά, είπα. Ο καθένας έχει τα δικά του με τα ζωάκια. Και εγώ τα αγαπάω. Λοιπόν, μαζί μας και μαζί σας το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, το More Than Tax. Βραβευμένο τα τελευταία χρόνια με την χρυσή πλακέτα και όχι μόνο. Το More Than Tax καλυψούς 110 είναι καλυφαία. Είναι η Μαρία Μασιλιαράκου. Εκείνη οι συνεργάτες της για να σας εξυπηρετήσουν. Επίσης, η πιτσαρία του Ζεάκη. Με αγνά παρθένα υλικά φτιαγμένα τα πάντα όλα και είναι εγγύηση αυτό που λέμε. Πιτσαρία Ζεάκης, ναι, εγγύηση ότι τα υλικά είναι ό,τι το καλύτερο. Εθνικής αντιστάσεως 63 είναι η πιτσαρία του Ζεάκη, είναι καλό να την επισκεφτείτε. Και δεν είναι απλά μια πίτσα, πάμε να πάρουμε πίτσα, να φάμε πίτσα. Θα βρείτε πολλά περισσότερα στην πιτσαρία του Ζεάκη. Εθνικής αντιστάσεως 63 στο κέντρο του Μενιδίου. Εγώ θα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, ένα όμορφο Σαββατοκυριακό να έχουμε. Μερούλα μου, θα το δω το μηνυματάκι αν και δεν το προλαβαίνω.

0: Έλα.
1: Μερούλα μου, δεν το προλαβαίνουμε γιατί κοιτάζω είναι και 56. Δεν το προλαβαίνουμε. Γιατί δεν το στέλνες νωρίτερα. Το μαγκάκι από το Βύρονα. Τη Δευτέρα, πρώτα ο Θεός, μωρέ, εδώ. Φιλιά πολλά την αγάπη μου, ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και όνειρα γλυκά. Με 20 βαθμοί Κελσίου που υπάρχουν τώρα, έχουμε 20 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο των Αθηνών. Όνειρα ωραία θα είναι. Την αγάπη μου, να είστε καλά, προσέχουμε για να έχουμε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αλήτης. Ο Αλήτης είναι ο κυμπάρης, κορίτσι μου, άντρας, ο Μάγκας, ο ωραίος.
3: Ο Μάγκας.
2: Αλήτης δεν είναι ο κλέφτης.
3: Οι Μάγκες υπάρχουν πια ή τους πάτησε το τρένο?
2: Δεν νομίζω.
3: Υπάρχουν.
2: Πάντα δεν υπάρχουν. Αλήτης. Ο Αλήτης είναι ο κυμπάρης, κορίτσι μου, άντρας, ο Μάγκας, ο ωραίος.
3: Ο Μάγκας.
2: Αλήτης δεν είναι ο κλέφτης.
3: Οι Μάγκες υπάρχουν πια ή τους πάτησε το τρένο?
2: Δεν νομίζω.
3: Υπάρχουν.
2: Πάντα δεν υπάρχουν. Αλήτης. Ο Αλήτης είναι ο κυμπάρης, κορίτσι μου, άντρας, ο Μάγκας, ο ωραίος.
3: Ο Μάγκας.
2: Αλήτης δεν είναι ο κλέφτης.
3: Οι Μάγκες υπάρχουν πια ή τους πάτησε το τρένο?
2: Δεν νομίζω.
3: Υπάρχουν.
2: Πάντα δεν υπάρχουν.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Για μια ακόμα βραδιά θα μείνουμε για τις επόμενες τρεις ώρες, όπως κάναμε και την προηγούμενη Κυριακή και την προπροηγούμενη Κυριακή, με τα δύο πολύ καλά αφιερώματα στον Πυθαγόρα και στον Γιώργο Ζαμπέτα. Αυτή τη φορά θα μείνουμε στα μουσικά στρατήματα του Βασίλη Καρά. Ο Βασίλης Καράς ήταν από τους πιο σύγχρονους Έλληνες τραγουδιστές που άφησε πίσω του μια τεράστια μουσική παρακαταθήκη. Ο Βασίλης Καράς, με το πραγματικό όνομα Βασίλης Κεσογλίδης, γεννήθηκε στις 12 Νοεμβρίου του 1953 στο χωριό Κοκκινοχώρη του νομού Καβάλας. Εκεί όπου γεννήθηκε και εκεί όπου κατέληξε και ετάφη. Ο Βασίλης Καράς ήταν ένας τραγουδιστής που κάλυπτε όλα τα κοινωνικά στρώματα. Και αυτή ήταν μια ιδιοτυπία, ότι δεν απευθυνόταν σε ένα κοινό είτε ηλικιωμένων, είτε γυναικών, είτε νέων, είτε οτιδήποτε άλλο. Απευθυνόταν σε όλους. Ήταν ο Βασίλης Καράς. Τον Βασίλη Καρά τον είχα γνωρίσει προσωπικά και μπορώ να εκφράσω άποψη. Τον είχα γνωρίσει την εποχή του 1990-92, όταν είχε βγάλει δύο τρομακτικούς δίσκους για εκείνη την εποχή και είχε σπάσει όλα τα κοντέρ. Το «Λέγε ό,τι θες λέγε» και έναν ακόμα δίσκο, στον οποίο υπήρχαν και εκεί πολύ μεγάλες επιτυχίες. Τον Βασίλη Καρά τον γνώρισα στο νυχτερινό κέντρο Αβαντάζ της Θεσσαλονίκης, όταν εκεί υπό τους ξέφρενους κυριολεκτικά πανηγυρισμούς των θαμώνων ανέβαινε στην πίστα και τραγουδούσε με το μοναδικό του αυθεντικό τρόπο. Από το Αβαντάζ θα ξεκινήσουμε, γιατί θεωρώ ότι ήταν σταθμός στην ζωή και στην καλλιτεχνική πορεία του Βασίλη Καρά, και από το Αβαντάζ θα ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα μιας εποχής που ο Βασίλης Καράς προσπαθούσε να ανατύλει ένα μεγάλο και φωτεινό άστρο πάνω στο γνήσιο λαϊκό τραγούδι.

Όμως ο Βασίλης Καράς δεν ήταν ένας άνθρωπος που στη ζωή του ήρθαν όλα ρόδινα. Είπαμε ότι γεννήθηκε σε μια περιοχή της Καβάλας, είχε δύο αδέρφια, τον Δαμιανό και την Αναστασία. Οι παππούδες του και οι γονείς του ήταν πρόσφυγες από τον Πόντο, αγρότες στις καπνοκαλλιέργειες, και τα χρόνια ήταν πολύ δύσκολα. Φτώχεια. Όταν ήταν 10 ετών, η οικογένειά του αποφάσισε να μετακομίσει στις δικές συνοικίες Θεσσαλονίκης και το σπίτι που έμεναν στη Σταυρούπολη, όπως είχε πει χαρακτηριστικά και ο ίδιος σε μια από τις συνεντεύξεις που είχε δώσει, πλημμύριζε με νερά που ξεχύλιζαν από το δέντρο πόταμο.

γονείς του Βασιλικαρά ήταν άνθρωποι της βιοπάλης, ο πατέρας του δούλευε στην οικοδομή, η μητέρα του ήταν καθαρίστρα και κάπως έτσι ξεκινάει πάντα η ζωή των μεγάλων τραγουδιστών. Πολύ δύσκολο να βρεις σήμερα μεγάλους λαϊκούς τραγουδιστές του γνήσιου λαϊκού τραγουδιού που να έζησαν ζωή χαρισάμενη. Πολύ δύσκολο. Αυτοί όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι έπιασαν ένα μικρόφωνο και βγήκαν στη γύρα ήταν όλοι ταπεινής και φτωχής καταγωγής και ένας από αυτούς, ένας άνθρωπος του λαού, ήταν και ο Βασίλης Καράς. Η μεγάλη του αγάπη ήταν το τραγούδι, το οποίο από μικρή ηλικία αγαπούσε όσο τίποτε άλλο. Ονειρευόταν τον εαυτό του τραγουδιστή πάνω σε ένα λαϊκό πάλκο και στην ηλικία των 16 ετών εμφανίζεται για πρώτη φορά στο νυχτερινό κέντρο πρόσφυγας στη λαϊκή συνοικία του Ευόσμου. Όμως η τύχη του παίζει ένα πολύ άσχημο παιχνίδι, καθώς ο πατέρας του, το στήριγμά του και ο ίδιος στήριγμα για αυτόν, πέθανε ένα χρόνο αργότερα, οπότε αναγκάστηκε να βγει στη βιοπάλη για να τα βγάλει πέρα η οικογένειά του. Τα χρόνια ήταν πολύ δύσκολα τότε. Χρειαζόταν να δουλεύει ακατάπαυστα. Με το σχολείο δεν είχε καλή σχέση. Έπρεπε να δουλέψει για να έρθει φαγητό στο σπίτι. Δούλεψε ως πλανιώδες κουλουρτζής, δούλεψε ως φούρναρης, λαχιοπόλης, αλλά και άλλες πολλές δουλειές του ποδαριού. Ο Βασίλης Καράς όμως έκανε και μια δουλειά που την ήθελε, που την γούσταρε. Ήταν μηχανικός αυτοκινήτων και εκεί έβγαζε καλά μεροκάματα.

Επίσης ο Καράς δούλεψε στο μηχανοστάσιο του ΟΤΕ στη Θεσσαλονίκη και σε ηλικία 18 ετών, πηγαίνοντας να διασκεδάσει με την παρέα του σε μια δισκοτέκα από αυτές τις δισκοτέκ δεκαετίας του 80, του Βινίλιο, γνώρισε τη γυναίκα του. Ο έρωτας ήταν κεραυνοβόλος και οι δυο τους δεχόσαν ποτέ από εκείνη τη στιγμή. Ο Βασίλης Καράς παντρεύτηκε σε ηλικία 20 ετών, ενώ χαρακτηριστικά είχε δηλώσει για τη γυναίκα του: «Εγώ παντρεμένος γεννήθηκα, στα 18 μου γνώρισα τη γυναίκα μου και στα 20 την παντρεύτηκα. Γυναίκα τη λέω», έτσι φώναζε και ο πατέρας μου τη μάνα μου. «Στην οικογένεια κρατάμε τις παραδόσεις, πάντως το όνομά της είναι Χριστίνα. Εκνευρίζεται πάρα πολύ όταν μουρμουρίζει και δεν της απαντάω. Έχουμε και μια κόρη».

Ακούσαμε το τραγούδι «Παράγκες και Παλάτια», ένα τραγούδι του 1979 που ο Βασίλης Καράς καταφέρνει με πολύ μεγάλα βάσανα και κόπο μέσα από μια τοπική δισκογραφική εταιρεία της Θεσσαλονίκης, τους ιδιοκτήτες της οποίας αυτής εταιρείας, της Vasipap, τους είχα γνωρίσει την εποχή που γυρίζαμε με τον Αντένα και τη Ρούλα Κορομπιλά κάποια προγράμματα στη Θεσσαλονίκη, στους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης. Εκεί λοιπόν έτυχε να γνωρίσω τους ιδιοκτήτες της εταιρείας Vasipap και τον πατέρα και τα παιδιά της οικογένειας, οι οποίοι είχαν βοηθήσει τον Βασίλη Καρά να βγάλει την πρώτη του μεγάλη επιτυχία που ακούσαμε, το «Παράγκες και Παλάτια». Η φωνή του ήταν αγνώριστη τότε. Οι πωλήσεις δεν ήταν πολλές, αλλά το όνειρό του έπαιρνε σάρκα και οστά. Μέχρι το 1993 ο Καράς είχε κυκλοφορήσει 16 δίσκους. Η πορεία για την επιτυχία ήταν ένας αγώνας δρόμου.

Ο Βασίλης Καράς, παρά το γεγονός ότι είχε βγάλει δύο μεγάλους δίσκους την εποχή του 92-93, είχε το μεγάλο όνειρο να ανέβει, μάλλον να κατέβει από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Είχε προσπαθήσει πάρα πολλές φορές, ήταν τότε 37 ετών και ήρθε στην Αθήνα το 1993 φέρνοντας μαζί του το τραγούδι «Νύχτα Ξελογιάστρα».

Για αυτό το τραγούδι θέλω να σας πω ένα παρασκήνιο το οποίο το ξέρουν λίγοι. Την εποχή εκείνη εγώ δούλευα στο πρωινό καφέ με παρουσιάστρια τη Ρούλα Κρομιλά και ο πρωινός καφές στεγαζόταν σε ένα παλιό στούντιο το οποίο δεν υπάρχει σήμερα. Ήταν το στούντιο Άτα, το οποίο βρισκόταν στον Παράδεισο Αμαρουσίου. Σε αυτό το στούντιο είχε γυριστεί τη δεκαετία του 70 ένα από τα πιο γνωστά σύριαλ, ιστορικά σύριαλ της ελληνικής τηλεόρασης, που είχε κάνει και πολύ μεγάλες τηλεθεάσεις στην κρατική τηλεόραση. Ήταν ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το στούντιο αυτό ήταν το στούντιο που ανήκε στον ιδιοκτήτη τότε του Αντένα, τον Μίνο Ακυριακού, τον εφοπλιστή Μίνο Ακυριακού, με παραγωγό της εκπομπής το Στέλιο Αντωνιάδη και παρουσιάστρια του Ρούλα Κορομιλά. Σκηνοθέτη στην εκπομπή είχαμε τον πολύ καλό επαγγελματία Σταύρο Ζερβάκη. Εκεί ήταν μαζί η Λίτσα η Πατέρα, ο Μακαρίτης Γιώργος Λουκανίδης, ο οποίος σκοτώθηκε αργότερα σε ένα φοβερό αυτοκινηστικό δυστύχημα το οποίο κόστησε σε όλους μας. Τότε λοιπόν σε αυτό το στούντιο έκαναν παρέλαση πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες και πολύ μεγάλοι ηθοποίοι. Είχα γνωρίσει τότε την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Πραγματικά δεν την είχα γνωρίσει την Αλίκη Βουγιουκλάκη στον καθρέφτη όταν την είδα αμακιγιάριστη. Είχα γνωρίσει τότε το Δάνη Κατρανίδη, είχα γνωρίσει το Σταμάτη Γονίδη, το Νότι Σφακιανάκη και έναν από τους τραγουδιστές που είχα ξεχωρίσει την εποχή που εργαζόμουν στον πρωινό καφέ ήταν ο Βασίλης Καράς. Με αυτό το τραγούδι ήρθε ο Βασίλης Καράς στην Αθήνα και έγινε γνωστός. Και από εκεί άνοιξαν οι μεγάλοι δρόμοι της επιτυχίας.

0: ακροατική 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ο Βασίλης Καράς, μετά από αυτές τις μεγάλες επιτυχίες και με τα μαγαζιά τα οποία καπάρωνε, έφτασε να γίνει ένας από τους πιο δημοφιλείς, ταλαντούχους και ακριβοπληρωμένους τραγουδιστές της πίστας.